25 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Ο φίλος ο Μάκης για απαντάει για στον κύριο Μπέλο. Μέχρι 2024 ακόμα βαράει βολές. Συγγνώμη, στην Μπάρτσα τελικό. Τι να πω για τη Φαλά σε 4 παιχνίδια. Πέρα υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα σε Μπέλο και Μάκη. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση που έστειλε μηνυματάκι. Η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολωνό. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

φίλε μου, ΕΡΤ2, κανονικά οι αγώνες, ΕΡΤ2, όχι στο συνδρομητικό κανάλι, ΕΡΤ2 είναι στα παιχνίδια της Basket League. Moving strong, I take my turn. Watch me now, let the rhythm burn. Ποιος διφαλά, λέει ο κύριος Μπέλος. Ο Ράντονιτς βγήκε σύνταξη και πήρε δώρο μπλούζα Ολυμπιακού, 24 μάτς, 198 βολές, μόνο αυτός. Έτσι, μπασκετική κόντρα, Μπέλος και Μάκης, Περιστέρι 7 και οι δύο Περιστέρι βέβαια. Μπέλος 13, Μάκης 7. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημητράκη, τον περιπατή μας από το Όσταμπρουκ. Γεια σου Δημητράκη, καλημέρα παιχταρά μου. Και στο Όσταμπρουκ.

έχει μπερδευτεί ο Μπέλος, λίγο έχει αγχωθεί, έχει στρες. Γράφει καλημέρα στο μητέρα. Ήθελα να γράψει καλημέρα στο Μιτσάρα από το Όσταμπρου και έγραψε καλημέρα στο μητέρα. Άστο περπάτημα, κύριε Μπέλο. Τρέμουν τα χέρια σου μετά. Άστο. Τι το θέλεις. Κάτσε κοιμήσου εκεί πέρα, κάνε κανένα λουτρό ιαματικό. Α, οδηγάς τώρα, οδηγάς. Α, τέλειο περπάτημα κάνεις οδηγώντας. Και εγώ κάνω χιλιόμετρα έτσι. Το εξοχικό σε άλλους νοικιάστηκε, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7 και κλείνει η κουβέντα εδώ, λέει. Καλημέρα, Άτος. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης, ο Μπιστρό. Καλημέρα, Βασίλη, συντονισμένος και πάλι. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Καλό υπόλοιπο. Ξεκινάς και εσύ τώρα σιγά-σιγά. Τα υπόλοιπα που κάνεις. Ο Δημητράκης λέει καλημέρα και στο Σωτήρη επίσης. Ο Τάκης, καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο σε όλη την παρέα και καλή δουλειά. Μόνο ΑΕΚ, γεια σου Τάκαρα και εσένα, καλή δουλίτσα.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Αύριο μεγάλη μέρα, έχουμε τον πρόεδρο. Ναι, Μαρία μου, αύριο έχουμε τον πρόεδρο εδώ. Τετάρτη βράδυ, η ώρα του πρόεδρου, του Τζίτζι. Μας πει για μπάσκετ, θα μας πει για μουντιάλ. Ο φίλος ο Δημήτρης, Μπιλάρα καλημέρα, βάλεμε για το μπιστρό, για Παρασκευή θέλω να πάω. Όποια μέρα θέλεις φίλε, διαλέγεις. Παρασκευή είπαμε έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Τραγούδι, χορός, κέφι, ωραίες παρουσίες. Δυνατός DJ, το Σάββατο το ίδιο και εκεί δυνατή βραδιά, με ξένη μουσική όμως. Σε έβαλα φιλαράκο, μπιστρό είπαμε είναι στο Περιστέρι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ, ανοιχτά. Βεάκι και Κνωσού. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που έστειλε μήνυμα. Τιμόνια Αστεργίου. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ, έχουμε και θα έχουμε πολλές αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδας στο φετινό. Νέα League Phase, 16 ομάδες και 2 υποχρεωτικά μικρές ομάδες, εννοεί, μάλλον χαμηλής δυναμικότητας. Σημαντικές αλλαγές στο κύπελλο Ελλάδας League Phase με 16 ομάδες, νέοι κανονισμοί και συμμετοχή νεαρών και διαφοροποιήσεις στις κάρτες πριν τον τελικό. Για να διαβάσουμε τι γίνεται εδώ. Σε τροχιά αλλαγών μπαίνει το κύπελλο Ελλάδας με τις αποφάσεις που προέκυψαν από τη συνεδρία της ΕΠΟ με το νέο φορμάτ να διαφοροποιείται σιτά σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει αφορά τη League Phase, όπου πλέον θα συμμετέχουν 16 ομάδες αντί για 20. Παρά τη μείωση, διατηρείται το μοντέλο των 4 αγωνιστικών με μια σημαντική διαφοροποίηση. Όλες οι ομάδες θα ακυρωθούν να αντιμετωπίσουν και μια ομάδα από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Στοιχείο που αναμένεται να αυξήσει το βαθμό δυσκολίας και την ανταγωνιστικότητα. Αλλαγές έρχονται και στο αγωνιστικό κομμάτι των ενδεκάδων, καθώς πλέον γίνεται προχρεωτική η συμμετοχή 2 νεαρών ποδοσφαιριστών γεννημένοι από το 2004 και μετά, αντί για έναν που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια ενίσχυσης και ανάδειξης του ελληνικού ταλέντου. Παράλληλα, διαφοροποίηση υπάρχει και στο πειθαρχικό σκέλος. Συγκεκριμένα, ποδοσφαιριστές που συμπληρώνουν κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα στερούνται πλέον τη συμμετοχή στον τελικό, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τη διαχείριση των ρόστερ στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό είναι σωστό. Να παίζεις τώρα τόσα παιχνίδια και να από ένα λάθος να τρως μια κίτρινη κάρτα, μια κόκκινη και να μην παίζεις στον τελικό. Αυτό είναι σωστό. Γενικά είναι καλές οι αλλαγές που έκαναν και πιτσιρικάδες να παίζουν νέα παιδιά, Ενόπουλα. Όλα αυτά είπαμε για το κύπελλο το καινούριο που έρχεται τη νέα χρονιά.

Φίλος ο Χρήστος από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα. Μπορείς να με βάλεις και εμένα για την κληροσούλα για το τραπεζάκι στο εστιατόριο θάλασσα, στο Αλεποχώρι. Φίλε μου, σε έβαλα.

Ο φίλος ο Αποστόλης, το μηνυματάκι του με τις καλημέρες του. Να σε καλά φιλαράκο, ευχαριστώ πολύ για, για τις ευχές που δεν τα είπαμε, Μπιλάρα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά, να σε καλά φίλε μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Interveten Sports.

φίλος ο Νικόλας. Μπιλάρα, βάλαμε και εμένα στη κλήρωση και για το θάλασσα και για τις πέτσες. Είσαι οκ, okay, Νικόλα μου. Πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. (210) 220 59 43 215 215 59 43, και το Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43.

σε εξέλιξη το παιχνίδι Μπαράκα Σέντραλ με την Ουρακάν για το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Είναι 0-0 στο 23ο λεπτό. Ξεκίνησε και το παιχνίδι από την Κολομβία, Ατλέτικο Junior, Ατλέτικο Νασιονάλ, 0-0 στο 4ο λεπτό. Σε λιγάκι ξεκινάει, 3:36 από ό,τι βλέπω, το μεγάλο μάτς, το φιλικό IT με τη Νέα Ζηλανδία. Θα πέσουν κορμιά,

Τι βλέπεις για το μπασκετάκι σήμερα, Φιδράκο? Βλέπω τον Ολυμπιακό να το παίρνει το μάτς εύκολα δύσκολα. Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 9,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1,5 και πάνω, ένα bet builder δηλαδή, νίκη του Ολυμπιακού με 1,5 πόντο και πάνω, νίκη είτε Παναθηναϊκού μέχρι 9 και 9,5 πόντους και να γίνει over 163 πόντους. Εκεί το βλέπω το match.

Ο φίλος ο Γιώργος, μπιλάρα καλημέρα και εμένα από μένα, λέει, από το, πιο, από το ωραίο νησί της Ρόδου, το οποίο μαζεύει σιγά σιγά κόσμο και τουρίστες. Εντάξει, λογικό είναι, έρχονται και ξεκινάνε και τα μπάνια των ξένων, έρχονται και εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά. Καλοκαιράκι, μακάρι να πάει καλά, να πάνε καλά όλα τα νησιά.

Δεν μπορεί να ανοίγει το σκόρ η Ατλέτικο Junior με την Ατλέτικο Νασιονάλ. 1-0 στο 8ο λεπτό. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα για παιδιά για αύριο? Δεν έχει τίποτα το κουπονάκι. Έχει παιχνίδια, είπαμε. Άρα έχει παιχνίδια βέβαια από... Δεν έχει τίποτα. Πολλά παιχνίδια έχει από την... από το Καμερούν. Όσοι παίζετε Καμερούν τώρα, ομάδες δεν τις ξέρει κανένας. Δεν έχει τίποτα. Αύριο το βράδυ και κάποια φιλικά το βραδάκι. Πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω από την Σουηδία είναι βορράς νότος. Άντε βρες τώρα άκρη. Ομάδες οι οποίες πρώτη φορά τις βλέπω εγώ, τις περισσότερες. Λοιπόν, έχει φιλικά το βράδυ 9 η ώρα Αλβανία με το Ισραήλ, Δανία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά δεν έχει κάτι έτσι σημαντικό. Ολλανδία, Αλγερία, Πολωνία, Νιγηρία, 10 πατέρτο. Και αργά το βράδυ, μετά τη 2 η ώρα, έχει πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι όσα από την δεύτερη κατηγορία της Αμερικής. Πολλά παιχνίδια, ο χαμός γίνεται. Τι γίνεται, πολλά. Άρα παιδιά, υπομονή, κάντε κράτη που λένε στο χωριό μου, για να παίξουμε στο Μουντιάλ. Υπομονή, δεν είναι πολλές ημέρες, 8 μέρες ακόμα για την πρεμιέρα. Ξεκινάει στο Μεξικό, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Α, κάτσα να δούμε και αν έχουν βγει αποδόσεις για τα παιχνίδια τα πρώτα. Μισό λεπτάκι να το δούμε και αυτό. Α, έχουν βγει λοιπόν. Την Παρασκευή 11 Ιουνίου λοιπόν ξεκινάει 10 η ώρα. Μεξικό, Νότια Αφρική 1.40. 4.50, 8 το διπλό. Πάμε Παρασκευή, το ξημέρωμα, 5 ώρα. Τσεχία, μάλλον Πέμπτη ξεκινάει, Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, έχουμε τα άλλα μάτς. Νότια Κορέα, Τσεχία, εδώ είναι οι αποδόσεις μοιρασμένες. Νότια Κορέα, τες είναι τόσο καλή. Πέρα το ξημέρωμα, 2.60, 3.10, το διπλό στο 2.80. Και στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία Ζεγοβίνη, 1.80, 3.70, το διπλό στο 4.33. Πούμε έτσι τα πρώτα, ας πούμε τις πρώτες μέρες. Και Σάββατο πάμε. Το ξημέρωμα 4 η ώρα, οικοδέσποινα Αμερική, Αμερική με την Παραγουάη, 1.95, 3.40, το διπλό στο 4. Και το βράδυ στις 10, Κατάρ Ελβετία, 12, 6.25, το διπλό της Ελβετίας, μικρό, χαμηλό, στο 1.22. Πάμε και την Κυριακή, Βραζιλία Μαρόκο 1.57 το βράδυ, 1 η ώρα είναι. 4 το Χ, το διπλό 5.30. Το ξημέρωμα 4 η ώρα, Αϊτή Σκωτία 6, 4.75 το διπλό στο 1.44. Το ξημέρωμα στις 7, Αυστραλία Τουρκία 4.50, 3.50 το διπλό της Τουρκίας στο 1.80. Πάμε τώρα στη μεγάλη ομάδα Γερμανία, Κουρασάο, το βράδυ 8 η ώρα, 1-0-3 ο Άσος, καλά. 19 το Χ, το διπλό του Κουρασάο, που είμαστε με Κουρασάο, διπλό 41 παρακαλώ η απόδοση. Και 11 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία 2-3-75, το διπλό στο 3-40. Έτσι, αυτά είναι τα πρώτα μάτς, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Έκανε και μια δήλωση ο παίκτης του τροματοφύλακας, ο μεγάλος τροματοφύλακας, φοβερός, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Είπε ότι αν κατακτήσω το Μουντιάλ με την Αργεντινή για δεύτερη φορά, θα αποσυρθώ. Η Αργεντινή και η Βραζιλία, η Λατινική Αμερική, οι οποίες δεν είναι φαβορί, δεν τις έχουν φαβορί αυτές οι ομάδες στις εθνικές μπούκιδες. Έχουν, είπαμε, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και μετά έχουν η Αργεντινή και Βραζιλία με ίδια απόδοση με το 9. Πληρώνουν 9 φορές τα λεφτά σου. Ο φίλος λέει, Μπιλάρα, πιστεύεις τελικό φέτος ευρωπαϊκό τελικό ή ομάδα από την Ευρώπη και η ομάδα από την Λατινική Αμερική? Παιδιά, εντάξει, όλες οι ομάδες είναι καλές, και η Αργεντινή και η Βραζιλία και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αγγλία. Τώρα δεν ξέρω που θα φτάσουν, να δούμε και τις διασταυρώσεις, αλλά πιθανό να υπάρχει τελικός με ομάδα από Ευρώπη και ομάδα από Λατινική Αμερική. Δεν ξεγράφονται ούτε Αργεντινή ξεγράφεις, ούτε Βραζιλία.

Ο φίλος ο Κώστας λέει: Μπινάρα, πού χάθηκε η χαρά? Η χαρά δεν χάθηκε. Φίλε, χθες έστειλε μήνυμα, απλά στέλνει λίγο πιο αργά. Τώρα με τον Παναγιώτη, γιατί μάζουν, είπαμε το μενού. Αργεί λιγάκι να γίνει το μενού, γιατί αν το γράψει με το χέρι τώρα, θέλει τις 10 σελίδες. Γράμμα-γράμμα, Παναγιώτη μου, μπιστρό. Αλλά θα φάτε καλά όσοι δεν φάτε. Αλλά ο Παναγιώτης έχει εμπιστοσύνη, είπε ότι θέλει χαρά να περάσει το μενού εκεί στο κατάστημα. Αλλά θα βγει μετά τις 4 λογικά, δεν στέλνει τόσο νωρίς. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, πέστε μήνυμα από το Μόναχο, από τη Γερμανία. Γεια σου Τζον, καλημέρα φιλαράκο μου. 12 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παναγιώτη Μπιστρό, ακούς? Ή πάλι γυρνάς? Ετοιμάζεις και ωραία πράγματα, μη μαθαίνω γλυκές μέρες και νύχτες. Πάρεις τη χαρά για τα γλυκά. Α, δεν γράφουμε, λέει, το μενού με το χέρι. Με το πόδι το γράφετε? Πώς το γράφετε? Είναι όλα αυτόματα. Α, έχεις σύγχρονα μέσα. Δουλεύει χαρά με σύγχρονα μέσα. Στον αυτόματο. Με τα φτιάχνει και τα φαγητά στον αυτόματο. Κλειτός κανένας άνθρωπος. Ή πάντα εκεί στα γλυκά. Σου φτιάχνει καλαχτομπούρεκα. Και τάρτες. Και να γίνει όπως με το Βέγκο στην ταινία. Θα την φας εδώ. Όχι, θα την πάρω σπίτι, όχι, θα την φας εδώ. Κάπως έτσι. Άντε Παναγιωτάκι μου, ετοιμάζεσαι, άντε με το καλό, αδερφέ μου. Να έρθουμε εκεί στο Κρυονέρι να απολαύσουμε τα κανονικά, όχι της χαράς που κάνεις τέτοια ζημιά. Στο λέω. Το μόνο χειροποίητο, λέει, είναι η μαγειρική της. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να ήταν και αυτό αυτόματο. Μην γελάς καθόλου.

Μιλάω γιατί δεν βλέπει, λέει, Παναθηναϊκό, δεν έχει καμία ελπίδα η ομάδα μου. Φίλε μου, δεν είπα ότι δεν έχει ελπίδα. Είπα ότι φαβορεί βλέπω τον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον στο σημερινό μα και για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του προβλήματα. Φάνηκαν σε όλη την χρονιά και φάνηκαν και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να κέρδισε και να βάλει 100, να πέρασε 100 πόντους, αλλά έφαγε πάλι αρκετούς πόντους. Πρέπει να βελτιώσει πολύ ο Αταμάν την ομάδα στους τελικούς για να μπορέσει να κάνει κάτι. Δεν λέω ότι είναι απίθανο, γιατί είναι μεγάλα μάτς. Παναθηναϊκός δεν είναι καμία ομάδα που βγήκε τώρα στο προσκήνιο. Μια πολύ μεγάλη ομάδα και Παναθηναϊκός. Απλά λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση, καλύτερη ψυχολογία. Αλλά όλα αυτά μέσα στο γήπεδο, γιατί μπορούμε να λέμε εμείς μέσα στο γήπεδο τι φαίνεται. Καλά τα λένε Βασίλη, λέει ο Παναγιώτης ο φίλος μου. Δεν πρέπει να ξεγράφουμε τον Παναθηναϊκό. Ναι παιδιά, είπαμε, είναι μεγάλο μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει ένα break που λέμε αύριο στο ΆΚΑ και μετά να βάλει άγχος στον Ολυμπιακό. Όχι ότι δεν σπάνε οι έδρες, κάποτε ήταν δεν σπαγάνε. Τώρα οι έδρες έχουν μάθει ομάδες και παίζουν πολλά παιχνίδια στις έδρες των αντιπάλων και έχουν μάθει και το κλίμα και τη φασαρία και όλα. Αν γίνει κάτι αύριο και ο Παναθηναϊκός σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού, κάνει το 0-1, μετά ο Παναθηναϊκός παίρνει ψυχολογία διαφορετική και ο Ολυμπιακός πάει να κάνει και αυτός να σπάσει την έδρα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Απλά εγώ είπα ότι θεωρώ τον Ολυμπιακό ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα που μιλάμε. Τι θα γίνει στο γήπεδο, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν το ξέρω, θα έπαιζα τα πάντα στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν νομίζω πάντως ότι η σειρά Φιλαράκων, ναι, δεν νομίζω και εγώ ότι η σειρά θα τελειώσει με 3-0 ή υπέρ του Ολυμπιακού ή υπέρ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νίκες και από τις δύο ομάδες. Μπορεί να πάμε και σε 5 μάτσε. Δεν ξέρεις. Μιλάρα, βάλεμε για το μπιστρό, λέει ο φίλος ο Κώστας. Όποια μέρα θέλεις μπορώ να πάω. Απλά να πιω ποτό. Μην δοκιμάσω τίποτα της χαράς. Ναι, αυτό άστο πάνω μου. Θα ενημερώσω τον Παναγιώτη. Φίλε μου, ότι μόνο να πιεις θέλεις. Όχι να δοκιμάσεις τίποτα. Ξέρεις εσύ. Παναγιώτη, ακούς ο κόσμος. Να πιει θέλει μόνο. Λοιπόν, Φιλαράκο, μπήκες. Είπαμε, έχουμε μπουκαλάκια. Ένα μπουκαλάκι, μάλλον για Παρασκευή ή Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Η μία μέρα είναι με ελληνική δυνατή βραδιά, η άλλη είναι με ξένη δυνατή βραδιά. Παρασκευή ελληνικά. Σάββατο, χάουζ στο μπιστρό, εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Γνωσού. Το βρείτε πολύ εύκολα. Ο φίλος λέει καλημέρα Μπιλάρα, γιατί ο Αταμάν πριν από κάθε παιχνίδι λέει για την διαιτησία Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από φούρνο στην Πετρούπολη. Να κάνει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, δυναμητίζει το κλίμα. Λάθος του Αταμάν να δυναμητίζει το κλίμα, να λέει πάντα για την διαιτησία. Εντάξει, να δούμε το παιχνίδι, γιατί μπορεί η διαιτησία να είναι άψογη. Μετά τι θα λέει ο Αταμάν, ας πούμε. Ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα κάπως έτσι, να επηρεάσει. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, πάντως λάθος. Άκουσα τις δηλώσεις του πριν από το μάτς. Εντάξει, οκ. Δημιουργεί κάποιο κλίμα. Μπορεί να είναι και αρνητικό για την ομάδα του.

Λοιπόν, η μεγάλη ομάδα από την IT, η οποία είναι στο Μουντιάλ, παιδιά, ανοίγει το σκορ με τη Νέα Ζηλανδία 1-0 στο 19ο λεπτό. Με τον Providence Ruben. Ruben Providence έβαλε το γκολ για την IT. Χαμός τώρα γίνεται εκεί. 1-0. Αθλέτικο Junior, Αθλέτικο Νασιονάλ και εδώ 1-0 στο 23ο λεπτό. Μπαράκας Ουρακάν 0-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δεν έχει κάτι άλλο. Στο στοίχημα αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.

καλημέρα και σε φίλη μας την Σοφία που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Σοφάκη, καλημέρα και σε σένα, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, σήμερα ξημερώνει Τετάρτη, είπαμε 3 Ιουνίου.

0: 1943 Intervet Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι. Ο φίλος ο Γρηγόρης από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα εδώ στη βάρδιά μου και με κυνηγάνε τα κουνούπια. Ναι, παιδιά, αυτή είναι αλήθεια ότι έχει πολύ κουνούπι. Νωρίς φέτος μας λένε τα κουνούπια. Και μας κυνηγάνε τα άτιμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το Viber για... Αχ, το είπαμε, τα μηνυματάκια. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού 943sports.gr. Και διαβάζετε και τα νέα όλων των ομάδων, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα.

Μιλάω να ξέρεις, λέει ο φίλος, αν ξέρεις πότε πρέπει να πάρουμε αυτά τα βαλτσάκια για το κάθε αυτοκίνητο με το φαρμακείο και αυτά. Νομίζω, φίλε μου, είναι μέχρι το... Δεν θυμάμαι τώρα, μέχρι τον Αύγουστο νομίζω. Α, όχι. Από 18 Ιουνίου, λέει, αλλά δεν ξέρω, μέχρι κάθε αυτοκίνητο υποχρεώνεται να διαθέτει το ανανεωμένο φαρμακείο αυτό. Ναι, το φαρμακείο αυτό. Με από 18 Ιουνίου, παιδιά, πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο σε όλο αυτό το βαλτσάκι, το οποίο δεν είναι τίποτα, εντάξει, και δεν είναι και ακριβό κιόλας. 12, 13, 14, 15, κάπου εκεί είναι τα ευρώ που κοστίζει να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας, να μην έχουμε προστήματα. Πληρώνεις 15 ευρώ, το να φας πρόστιμο που θα είναι λίγο τσουχτέρο. Από 18 Ιουνίου ξεκινάει το μέτρο και το βρίσκεται παντού. Υπάρχουν παντού πολλά μαγαζιά που πουλάνε αυτό το βαλτσάκι, αναλόγως το βαλτσάκι, αναλόγως και τιμή του. Αλλά δεν φτάνει πάνω από 15-16 ευρώ από ό,τι έχω δει. Άρα καλό να το έχουμε στο αυτοκίνητό μας όλοι το βαλτσάκι και αχρίαστο να είναι.

Ο φίλος ο Νίκος, μπιλάρα εγώ το έχω πάρει ήδη, 13 ευρώ. Ναι, έχω δει πολύ κόσμο που το έχουν πάρει ήδη, να μην περιμένουν δηλαδή από 18 Ιουνίου και μετά που αρχίζει το μέτρο, το έχει πάρει πολλοί κόσμος.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τους Αγίους Θεοδόρους στέλνει μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Και φέτος 7-8 Ιουνίου, παραμονή και ανήμερα των Αγίων Θεοδόρων, γουρνοπούλα σούβλας. Τα είναι. Τι έχουν πανηγύρι εκεί, 7-8 Ιουνίου, παραμονή των Αγίων Θεοδόρων. Έχει γουρνοπούλες σούβλας εκεί, στους Αγίους Θεοδόρους λογικά.

Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Μάκη, καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον Βοτανικό. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Και ο Νικόλας, ο φίλος Παναθηναϊκός από Ζωγράφου. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνήσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

Λοιπόν, έχουμε αλλαγές, όχι δεν έχουμε. Μάλλον έχουμε μία αλλαγή. Δεύτερο γκολ, όσοι έχετε παίξει βραδινά μάτς. Ατλέτικο Τζούνιορ, Ατλέτικο Νασιονάλ 2-0. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 52, δεύτερο ημίχρονο, στο Μπαράκα Σέντραλ Ουρακάν 0-0. Προηγείται η Αϊτή από γκολ νωρίς. Πέτυχε Αϊτή Νέα Ζηλανδία 1-0. Λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο τελειώσει. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Να και το φιλαράκι μου, ο Νικόλας όπως πάντα από το Γαλάτσι έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε μου, Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση για μετά. Εμείς κάνα ρούτσα ξεκινάμε την δουλίτσα. Καλή δουλειά φίλε που έστειλες μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Γεια σου, να είσαι καλά. Και στο φίλο μας τον Πέτρο που ετοιμάζεται και αυτό σιγά σιγά για την Λαϊκή. Γεια σου Πετράν, καλημέρα σε όλους τους φίλους που πάνε τώρα στις λαϊκές αγορές.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας για λιματάκι και επαναρχόμαστε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Θα είμαστε παρέα, είπαμε, μέχρι τις 5. Λοιπόν, 5 παρά. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πάντα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Ανοίγει το σκορ. Η Μπαράκα Σέντραλ. Νομίζω ένα φιλαράκι νωρίτερα μου είχε πει ότι το περιμένει για, και περιμένει και δύο παιχνίδια για αύριο να κλείσει τη δελτίο. Ο φίλο μου μπήκε στο 65-1-0 και είναι outsider. 3-85 από ό,τι βλέπω ο Άσος. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Αθλέτικο Junior, Αθλέτικο Νασιονάλ ημίχρονο 2-0 και IT Νέα Ζηλανδία και αυτό στο ημίχρονο 1-0. Ο φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο να πούμε πολλές πολλές καλημέρες. Και στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου Νικόλα μου.

Και ο φίλος ο Κώστας, όπως πάντα, το μηνυματάκι του, οδηγός Εθέλ. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα να έχεις. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας από την Λαμία μας έστειλε το μηνυματάκι του εκεί στο φούρνο. Φιλάρα, καλημέρα. Αν μπορείς, βάλαμε κληροσούλα για το μπιστρό. Μπορώ να πάω Παρασκευή ή Σάββατο. Βέβαια, φίλε, μπορείς να πας όποια μέρα, Νίκο, επιλέξεις εσύ. Η Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χαούζ εκεί στο Περιστέρι, το μπιστρό. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Στη Βεάκη και Κνωσού η διεύθυνση. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι το βράδυ. Εμείς έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μέχρι τις 6. Εντάξει, έφαγες το γάιδαρο. Έμεινε και για σένα η ουρά, φιλαράκο μου.

Η Χαρά, τελευταία, στέλνει μηνυματάκι. Η φίλη μας η Χαρά, καλημέρα και από μένα. Η οποία Χαρά δεν πάει σήμερα για δουλίτσα από ό,τι έχω μάθει, γιατί περνάει από επιτροπή να δούνε αν μεγάλωσε τρέλα ή όχι. Να αλλάξει τη θεραπεία της. Άντε, καλή επιτροπή να έχεις, Χαρούλα. Τώρα, να σου βρούνε μικρότερη τρέλα, αποκλείεται. Μεγαλύτερη να σου βρούνε, μπορεί οι γιατροί εκεί. Και ο φίλος ο Νικόλας, Μπιλάρα καλημέρα. Νικόλας και εδώ οδηγός Εθέλ. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια και καλή συνέχεια σε εμάς που ξεκινάμε τώρα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.

κλαίω, λέει τώρα. Καλά, μην κλαίσει, δεν γίνει τίποτα, δεν σου κάνουν τίποτα, δεν βάζουν ενέσεις. Απλά σε ελέγξουν, να σου μιλήσουν για τις κουβέντες απίσης, θα καταλάβουν τι τρέλα κουβαλάς. Το πολύ μπορεί να αλλάξει τη θεραπεία, να σου δώσουν παραπάνω φάρμακα. Όχι, παιδιά, μην ανησυχείτε, Νικόλα Γαλάση, μην ανησυχείτε, δεν τη βάλουν στα καγκέλα μέσα, την έχουν έξω. Μην ανησυχείς, δεν είναι τόσο βαριά.

Πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια. Τα παιδιά, τα φιλαράκια μας, όπως πάντα, το μηνυματάκι τους από το Αγρίνιο, το Λοκαρνανία. Καλημέρα, μάγκες, Αϊκόπουλα. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Ο Χρήστος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να σε καλά, Χριστέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, εμείς πιάνουμε βάρδια σε λιγάκι. Καλή βάρδια, φίλε μου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς το ραντεβού μας αύριο, ξημερώματα, θα ξημερώνει Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Α πούμε για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το μπάσκετ. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα φιλαράκια μας τα πρωινά, καλή δουλίτσα, καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.

Production. The absolute purity.

Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρες, καλημέρες. Καλώς ήρθατε στον Super Sports στους 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου, μεσοβδόμαδα. Έφυγε έτσι χαλαρά το πρώτο τριμεράκι για τον Ιούνιο. Ωραία δροσιά αυτή την ώρα και ωραία θερμοκρασία γενικά. Με κλασικά πολλή κίνηση, δεν το συζητάμε αυτό. Είχαμε ένα δυσάρεστο χτες, το οποίο αφορά σοβαρό τραμπουκισμό, επεισόδιο κατά κτηνοτρόφων και όχι συγκεκριμένα οποιονδήποτε, κατά του Προέδρου της Φωνής Κτηνοτρόφων, τον... Υπήρχε μια άγρια επίθεση κατά του ιδίου. Αυτό το μάθαμε πριν από λίγο. Μάλιστα αυτοί που του επιτέθηκαν του έκαναν σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του, βλέποντας τις φωτογραφίες που υπάρχουν σε διάφορες ιστοσελίδες. Και αυτός κατήγγειλε, ο κύριος Νεοφύτου, ότι την ώρα που οδηγούσε περί τα μεσάνυχτα το αυτοκίνητό του στο δρόμο Δελίκη που Λιθροδόντα, ανέκοψαν την πορεία, το ακούστε εδώ, τρία πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες και ένας από τους υπόπτους πρόταξε πιστόλι εναντίον του και τον απείλησε. Την ίδια ώρα άλλα δύο πρόσωπα προκάλεσαν ζημιά στον ανεμοθώρακα, βασικά σπάσαν το τζάμι του αυτοκινήτου. Οι φωτογραφίες είναι απόλυτα χαρακτηριστικές για το τι ακριβώς έγινε. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, όλα αυτά με φόντο τη χθεσινή συνάντηση των κτηνοτρόφων, γιατί ήταν ο κύριος Νεοφύτου στο προεδρικό. Δεν ξέρω τι έχει καταγγελθεί εκεί και λοιπά, αν είναι κάποια συμφέροντα τα οποία προφανώς θίχτηκαν, αλλά ήταν ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το οποίο μέσα στην ημέρα, επειδή είναι φρέσκο, τώρα βγήκε προς τα έξω λίγο πριν από λίγη ώρα, θα έχει εξέλιξη. Λοιπόν, στα δικά μας, στα της μπαλίτσας, είχαμε αρκετά θεματάκια. Εντάξει, είναι νεκρή περίοδος όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όσο αφορά εξελίξεις, ζυμώσεις κλπ, το μενού είναι πάρα πολύ πλούσιο και θεωρώ ότι θα έχουμε έτσι αρκετά πράγματα να δούμε το επόμενο διάστημα. Και αυτό διότι εχθές παραδείγματος χάρη είχαμε γενική συνέλευση της ΑΕΛ, νέο διοικητικό συμβούλιο, κάποια νέα πρόσωπα, ίδιος πρόεδρος ο κύριος Κωνσταντίνου, γιατί δεν έχει ακόμα συνέλθει σε σώμα το συμβούλιο, οπότε θα τους δούμε άμεσα τις επόμενες μέρες. Και την ίδια ώρα που στην ανόρθωση μάθαμε ολόκληρο το συνδυασμό του συμβουλίου για το σωματείο, και στο ΑΠΟΕΛ έχει μπει στην τελική ευθεία η κουβέντα με τον Σάβα Λιασί, η οποία με αυτά τα οποία έμαθα χτες είναι κάτι περισσότερο από πολύ ισχυρή κατάσταση για την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ, ενώ όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι, και με σαρωτικές αλλαγές στα πάντα, όταν λέμε στα πάντα, στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά και θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η μεταγραφή, μάλλον η προπονητολογία στο ΑΠΟΕΛ είναι έντονη. Υπήρχε μια συνάντηση με τον κύριο Σέλες, τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος είναι ένας από τους υποψήφιους, δεν είναι ο μοναδικός, έτσι αντιληπτό αυτό. Στην Ελλάδα μάλιστα γράφουν χτες ότι έχει προταθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο οποίος ομολογουμένως έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε δουλέψει στην Κύπρο πριν πολλά χρόνια στον Εθνικό Άχνας και στον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει αυτό, ότι έχει προταθεί στην ομάδα της Λευκωσίας. Θα το δούμε. Σίγουρα θα συνδεθούν αρκετά ονόματα προπονητών με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο σίγουρα όσο αφορά ξένους προπονητές ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπορεί να υπάρχουν, όχι ότι μπορεί, υπάρχουν και κάποιοι υποψήφοι εδώ, όπως είναι, θα πω τώρα ονόματα, αλλά ένας από αυτούς που έχει ακουστεί το όνομα του και μπορεί κάποια στιγμή να ενδιαφέρει και το ΑΠΟΕΛ, ο Σατσιάς, ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Θα το δούμε. Όπως επίσης ο ΚΑΣ ανέλαβε προπονητή στην Ομόνια Ραδίπου, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά το παζλ της πρώτης κατηγορίας να συμπληρώνεται. Ο Ύψωνας δεν έχει προπονητή. Η ΑΕΚ δεν έχει προπονητή. Η ΑΕΛ έχει. Η Ανόρθωση δεν έχει προπονητή. Το ΑΠΟΕΛ δεν έχει προπονητή. Ο Απόλλωνας λογικά έχει, ο Άρης έχει, η Καρμιώτισσα έχει, η Νέα Σαλαμίνα το ίδιο, ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητή, η Ομόνια έχει, η Ομόνια 29 έχει, δεν νομίζω να αλλάξουνε, η Ομόνια δηλαδή που έχει από χτες και η Πάφος ακόμα δεν έχει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα ανανεωθεί, που θα ανανεωθεί μάλλον η κουβέντα με τον Σαπίντο, αλλά επίσημο δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι 6 ομάδες αυτή την ώρα είναι στο ψάξιμο ή τουλάχιστον στην αναμονή για να ανακοινώσουν επίσημα προπονητή. Και ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το Ράτσκοφ, αλλά ο Ράτσκοφ θα είναι. Δεν τον έχει ανακοινώσει. Ο Άρης ανακοίνωσε το Βαν Άλβες. Άρα είναι μια εβδομάδα, επειδή έχουμε μπει στον Ιούνιο, που θα έχει πολλές διεργασίες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα το δούμε. Θα το παρακολουθούμε σιγά σιγά. Γενικά πάντως έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι την επόμενη αρχίζει το Μουντιάλ. Ακριβώς σε μία εβδομάδα. Σε 8 μέρες κατά κρίβεια. Οπότε θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα έχουμε καθημερινό ένθετο για το Μουντιάλ εδώ στην εκπομπή, το οποίο θα είναι στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα λέμε ότι η ειδησιογραφία υπάρχει, ενώ η ειδησιογραφία με βαθμολογίες, αποτελέσματα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, πολλά μπλα μπλα μπλα, και να λέμε έτσι καμιά σκέψη για το παιχνίδι, τα παιχνίδια του προγράμματος. Έχει μέρες που θα έχει 4-5 μάτς. 3 είναι το μήνυμα. Γενικά στη φάση των ομίλων θα έχει πολλά πράγματα. Θα έχει και κάποια παιχνίδια της πλάκας, αλλά okay, θα ζήσουμε και με αυτά. Στο 23-24 με την ένδειξη MOT, ένας από εσάς τσιμπάει δωρεάν MOT σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Θα πάτε στο Σίμω το Στιμεού, στην SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Θα περάσετε από έλεγχο το αυτοκίνητό σας, θα πάρετε το πιστοποιητικό καταλληλότητας από τη στιγμή που θα είναι OK και θα κάνετε και μια ποδοσφαιρο κουβέντα. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ο Σίμος είναι του ποδοσφαίρου, ξέρει πολύ καλά και το βόλεϊ ξέρει. Λοιπόν, άρα όποιος θέλει MOT με μήνυμα στο 23-24 θα δώσουμε ένα δωρεάν MOT. Παραλαμβάνω, γράψτε MOT πάνω στο μήνυμα. Λοιπόν, για μικρή εισαγωγή είμαστε OK, θα πάμε σε break, να πάω να φέρω εφημερίδες και να επιστρέψω σε λίγο για να δούμε τα υπόλοιπα.
6: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκα μαριναρισμένα φιλέτα τσιπούρας από 32,95 το κιλό, τώρα 29,95 το κιλό.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
15: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
16: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, Δύναμη Ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες. Βλέπω τώρα στην Πάφο ο τυχικός, ενώ έχει αποπενθεί από Μητροπολίτης, δεν το κουνάει από τη Μητρόπολη, έχει κλειστεί μέσα και δεν βγαίνει. Έχει έτσι κουβέντα. Δεν το κουνάει, λέει ο τυχικός. Ειδοποίησε τον τυχικό να εγκαταλείψει τη Μητρόπολη Πάφο και δεν φεύγει. Okay. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά να κάνουμε. Στην Κύπρο, ενέτη 2026, στο νησί μας επίσης περιμένουμε τον νέο πρόεδρο της Βουλής αύριο. Όλοι περιμένουν το Ακέλ βασικά. Διότι μπορεί θα είναι ο ρυθμιστής των πάντων. Εχθές είχε πολιτικό γραφείο. Συνεδρίαση δεν κατέληξε σε οριστική απόφαση. Παρέπεψε το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, που σημαίνει ότι είναι σοβαρά τα πράγματα για ακόμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο κόμμα της αριστεράς. Άρα να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια, λέει, όλοι αναμένουν το ΑΚΕΛ. Η απόφαση μεταφέρεται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Είναι το κεντρικό θέμα της αλήθειας για το, πώς το λένε, για το θέμα του Πρόεδρου της Βουλής. Μηδένι στο Πηλίκο, νέο αλαλούμ για τον Αυθόδη. Απογοητευμένη φωνή κτηνοτρόφων, άλλα ζητούσαν, άλλα τους υποσχέθηκαν. Ανένδοτος Χριστοδουλής στο θέμα θανατώσεων. Σας είπα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Άμα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, δεν μπορούμε να πούμε εμείς γιουβέτσι. Άρα τι περιμένουμε να δούμε, τίποτα θα αλλάξει. Θα μείνει κατσίκι για κατσίκι, πρόβατο για πρόβατο, μοσχάρι για μοσχάρι. Δυστυχώς, προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Μέχρι να τον περιορίσουμε, γιατί και είναι τόσους μήνες η κουβέντα και δεν περιορίζεται. Ξεφεύγει, πάει και σε άλλες περιοχές. Περιοχές οι οποίες ούτε καν φανταζόμασταν ότι θα γινόταν σκηνικό το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι χάλια η κατάσταση. Εννοούμε Αυθόδη και λοιπά και μολυσμένες φάρμες. Δεν ξέρω, θα γίνει πραγματικά ένα τεράστιο το θέμα. Η αλήθεια, λέει, τώρα θυμήθηκαν την αύξηση προστίμων και τους ελέγχους για το λαθρεμπόριο με τα κατεχόμενα. Άλλη κουβέντα. Σας είπα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρχε επίθεση, άγρια επίθεση στον πρόεδρο της Φωνής Κτηνοτρόφων, τον κύριο Νεοφύτου, όπου πήγαινε χτες το βράδυ σπίτι του, του κλείσαν το δρόμο τρία πρόσωπα, ο ένας έβγαλε πιστόλι και τον απειλούσε, οι άλλοι δύο τους πάσαν τον ανεμοθώρακα και γενικά καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο, έτσι, καταλαβαίνετε, αν μπαίνουμε και σε αυτό το χώρο. Η αλήθεια, λέει, επίσης στο πρωτοσέλιδο, σύνδεσμος καταναλωτών, μεγάλη αύξηση τιμή σε βασικά προϊόντα όπως βρεφικό γάλα, μαγιονέζα και 12 αυγά. Ακριβήκαν και τα αυγά. Χαραυγή, συλλογικά αξιολογεί τα δεδομένα του ΑΚΕΛ. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει σήμερα το πλαίσιο των περαιτέρων χειρισμών για την Προεδρία της Βουλής. Αυτή τη στιγμή πάντως, με αυτά που ακούω και λοιπά, εάν το και ανάλογα με τη στάση του ΑΚΕΛ, φαίνεται ότι φαβορεί για την Προεδρία είναι ο Νικόλας. Για να δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε όμως εικόνα ξεκάθαρη με το ΑΚΕΛ, έτσι αντιληπτό. Πολίτης δείχνει τα δόντια το πληθωρισμό σε επιτάξεις 3,7 το Μάιο λόγω κυρίως των τιμών της ενέργειας. Λεμεσός τα πασαλάκια της οργής. Τι είναι αυτό εδώ? Τα πασαλάκια μέσα στη μέση του δρόμου βάλαν πασάλους. Τι είναι αυτό? Θύελα αντιδράσεων στη Λεμεσό για τις εκατοντάδες πασαλάκια που τοποθετούνται σε δρόμους για διαχωρισμό ποδηλατολωρίδων και προώθηση του ΣΒΑΚ, περιορίζοντας έτσι τον χώρο των οχημάτων. Okay, πάντως έτσι όπως τη βλέπω την εικόνα, τα πασαλάκια αυτά δεν θα επιζήσουν πολύ καιρό, γιατί αν περάσει ένα πιο μεγάλο αυτοκίνητο θα τα θερήσει. Α, δούμε. Επιμένει ο Ταλ Ντίλιαν του κατασκοπευτικού ΒΑΝ. Α, είναι ο Ισραηλινός. Δείχνει κρατικές υπηρεσίες, νέες του δηλώσει χτες στην Ελλάδα. Ενεργότερη εμπλοκή στρατού και αστυνομίας, αυθόδης πυρετός, νέα μέτρα 3 μήνες μετά. Εντάξει, μου και γλίστρισα. Νέα επαφή σήμερα Στέφανου με Νικόλα. Όλα ανοιχτά για την Προεδρία της Βουλής. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτης. Πάμε και στον Φιλελεύθερο, το πρωτοσέλιδο του θέμα. Έντονο παρασκήνιο με ορίζοντα το 2028. Πολλά τα σενάρια στο τραπέζι για την Προεδρία της Βουλής. Πόλεμος, αβεβαιότητα, περιορίστηκε η ζήτηση δανείων στην Κύπρο. Μάλιστα. Κράτος μαφία του Δρουσιώτη, 170.000 ευρώ μόνο για τις ακροάσεις στην Μακιντάιερ. Πληρώνουμε, κανονικά δεν έχει θέμα.
Και σήμερα βγαίνει το πόρισμα για τη Σάντι, την περίφημη υπόθεση, η οποία περιμένουν να βγει πριν τις εκλογές, βγήκε τελικά μετά τις εκλογές και έρχονται ανακοινώσεις για το αποτέλεσμα των ερευνών, με τον αρχηγό της αστυνομίας να ενημερώνει για το τελικό πόρισμα. Άγνωστο αν προκύπτουν ευθύνες, θα δοθούν εξηγήσεις για όσα ερευνήθηκαν. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει διελεύκανση του όλου θέματος, έτσι. Αυτά. Πάμε να δούμε στον αυθόδιντο μεταξύ, όσον αφορά τις θανατώσεις ζώων. Έχει 6.000 ζωάκια τα οποία έχουν μολυνθεί, τα οποία είναι στο περίμενε για θανάτωση. Θα υπάρχει, λέει, ένας συντονισμός αρμόδιων αρχών για να θανατώσουν 6.000 ζώα, δεν θα πω ταυτόχρονα, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είπαμε, έτσι θα μείνει κατσίκι για κατσίκι. Αυξηθήκαν και τα αυγά και μου λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, σήμερα θα διώξω το σκύλο και θα πάρω κότες. Συμφέρει, βέβαια συμφέρει. Αλλά να κρατήσεις και το σκύλο για φύλακα, γιατί να έχει κλεφτοκοδάδες. Οπότε να σου κλέψουν τις κότες, ρε Μιχάλη, το σκύλο κράτα τον. Κράτα τον για να έχεις τις κότες, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Κλέψας του κλέψαντος, δεν προλαβαίνεις να κυκλοφορήσεις. Αχ, τι τραβάμε ρε παιδιά, χαμός. Λοιπόν, για πάμε στο αθλητικό μας. Σούπερ σπορ αλήθεια, ο νέος φύλακας άγγελός της. Νέος φύλακας της ΑΕΚ, δεν τον ξέρω ούτε καν, δηλαδή δεν τον ξέρουμε, το Βόσνιο, τον οποίο πήρε η ΑΕΚ, ο Βένταν Μούφτιτς, έτσι λέγεται. Εντάξει, θα τον δούμε, τι να πω τώρα, να κρίνουμε κάποιον που δεν τον έχουμε ξαναδεί, για όνομα του Θεού. Δικαιωματικά ανανέωσε το συμβόλαιο του Μάριτς, θα τα πάμε από χτες ότι είναι η ώρα του Μάριτς. Αυτά είναι τα δεδομένα στο πρωτοσέλιδο της Sport Day, το Super Sport μάλλον, στην εφημερίδα Αλήθεια. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής έχει κόκαλο η πρωταθλήτρια. Κεντρικό θέμα, η παραμονή του Μάριτς έγινε άλλο ένα βήμα για τη διατήρηση του κορμού της Ομόνιας. Πολύ ωραία. Πάμε και στον πολίτη, το γήπεδο, εκκρεμότητες και αφίξεις. Ο Μάριτς ακολούθησε Σίμιτς και έβαλε υπογραφή σε τριετές συμβόλαιο. Και goal news, οι πυλώνες της νέας ανόρθωσης. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επόμενη μέρα στο σύλλογο της Αμοχώς του. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και ξεκινώντας από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Α, ξεκινήσουμε από την ανόρθωση, όπως ήταν και το τελευταίο πρωτοσέλιδο που διάβασα. Λοιπόν, η ανόρθωση ανακοίνωσε χτες ότι εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης έχει κατατεθεί ένας συνδυασμός όσον αφορά το σωματείο. Μάλλον υπάρχουν και ατομικές υποψηφιότητες για μέλη στο ΔΣ από τους κυρίους Καραολή, Ζωγράφο, Δημητριάδη, Χατζηγιάνγκου, Χατσιωτήρη, Κίκυλο και Ανδρέου. Ουσιαστικά, πέρα από το εκτελεστικό συμβούλιο το οποίο έχει ανακοινωθεί, υπάρχουν και αυτές οι ατομικές υποψηφιότητες για μέλη στο ΔΣ. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επόμενη μέρα στο Σύλλογο της Αμοχώς του είναι γνωστά, με επικεφαλή του νέου σχήματος όσον αφορά το σωματείο τον κύριο Ντίνο του Μαζί, μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση των διοικητικών δεδομένων του Συλλόγου. Ο κύριος του Μαζής που ήταν εκτελεστικός διευθυντής στην πιο λαμπρή περίοδο της ανόρθωσης, όταν έγραφε ιστορία με την προσθήκη με την πρόκριση, συγγνώμη, στους ομίλους του Champions League, έτσι, την πρώτη δεκαετία του 2000 με την εκείνη σπουδαία πραγματικά ανόρθωση. Και μάλιστα θυμίζω, ήταν ανάμεσα στα στελέχη που προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες για την διαχείριση της διοίκησης Ανδρέα Παντελή, όπου από τότε ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά στην ανόρθωση, με όλο αυτό το χαμό που είδαμε τα επόμενα χρόνια. Εκείνα τα γεγονότα που έχουν δυστυχώς σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία της ομάδας τον Νοέμβριο του 2009. Τώρα, κομβικό ρόλο στο νέο οργανόγραμμα θα έχει ο Σάββας Κουμή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου. Επίσης, σημαντικές αρμοδιότητες αναλαμβάνουν οι Αντώνης Καράς, Γιώργος Βούβακος, Δημήτρης Κοντεάτης, Λούκας Κούσιος, οι οποίοι θα είναι αντιπρόεδροι, στο εκτελεστικό θα είναι ο Σωτήρης Φλουρέντζος, ενώ στο εκτελεστικό κομμάτι, ενώ ο Σάββας Παπαθωμά είναι ο οικονομικός σύμβουλος της ομάδας. Εντάξει, η φιλοσοφία από αυτό που βλέπω
έχει, μάλλον παραπέμπει σε εταιρική δομή διοίκησης με τομείς ευθύνης και καταμερισμό σε συγκεκριμένα πρόσωπα αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των τμήματων των αγωνιστικών της ανόρθωσης, κάτι που υπογραμμίζει την πρόθεση για ενιαία λειτουργία και κοινή στρατηγική. Τώρα, η αλλαγή σκητάλη στα διοικητικά δίνει και το έναυσμα για μεταγραφές, όχι για μεταγραφές, για ανανεώσεις. Γιατί μεταγραφές δεν μπορεί να κάνει ανόλα. Ο Μπούμακαρ Ντιόν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας. Προφορικά συμφωνία υπάρχει και με τον Κίκο. Ενώ εκτός απρόπτου ανανεώνεται και το συμβόλαιο του Μπέρκστρομ. Και ενημερώθηκε και η Νέα Σαλαμίνα για την πρόθεση αγοράς του Σεργίου. Οκ. Αυτά στην ανόρθωση. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ που είναι στην ίδια μοίρα όσον αφορά τα νέα της εβδομάδας λόγω γενικής συνέλευσης. Εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ υπάρχουν εννοείται το θέμα με τον Σάβα Λιασί και το πώς θα προχωρήσει η ομάδα, είναι στην πρώτη γραμμή. Η χτεσινή είδηση άφηξης του Ισπανού προπονητή Ρούμπεν Σέλες, η αλήθεια είναι ξάφνιασε, διότι επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, όλοι είναι στραμμένοι στο θέμα το οικονομικό και το διοικητικό και δεν ασχολείται κανείς με τον προγραμματισμό. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Τώρα, ποιος τον έφερε στην Κύπρο τον Σέλες, ο Φωτίου ή είναι εν γνώση του Λιασί και των συνεργατών του? Γιατί θα υπάρχει μια ομάδα πίσω από τον Σάβα Λιασί που θα τρέχει συγκεκριμένα θέματα, όπως αυτό που είπα για την ανόρθωση νωρίτερα, δηλαδή θα υπάρχουν πρόσωπα με τομείς ευθύνης και καταμερισμό αρμοδιοτήτων. Αυτό θα συμβεί και στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ να πω κάτι το διαφορετικό. Άρα ο Σέλες, ο Ισπανός, οι πληροφορίες δεν είναι ότι υπάρχει καμία συμφωνία και δεν είναι και το μοναδικό όνομα στη λίστα. Έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, βιογραφικό, με εμπειρίες σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία, γιατί κοουτσάρισε ομάδες όπως η Southampton στην Premier League, Reading, Hull, Sheffield United στην Championship και τελευταίος του σταθμός ήταν η Σαραγώσα στην Ισπανία. Αλλά δεν θέλω να πω τώρα να αρχίσω να λέω για τον Σέλες και ιστορίες, διότι ούτε καν τώρα να είναι το πρώτο θέμα στο ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή. Και δεν νομίζω θα έρθει ο Χάρης Φωτίου να κλείσει προπονητή από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, από την Παρασκευή ή μάλλον από την Πέμπτη πιάνει δουλειά ο Σάβας Λιασί. Άρα επαναλαμβάνω, υπάρχει ερωτηματικό, θα μας πούνε από το ΑΠΟΕΛ, φαντάζομαι, ποιος τον έφερε αυτόν τον προπονητή. Τον έφερε ο Φωτίου ή είναι σε συνεννόηση με τον Λιασί ή τον έφερε ο Λιασί με κάποιους από τους συνεργάτες του για να τσεκάρουν, να δουν, να συζητήσουν? Είναι ένα εύλογο ερωτηματικό. Το ΑΠΟΕΛ μπαίνει σε μεταβατική περίοδο ώσπου να μπει για τα καλά στη νέα εποχή και σε αυτό το διάστημα η νυν διοίκηση ανέλαβε, αντιλαμβάνομαι, δράση για να βοηθήσει την επόμενη κατάσταση όσο αφορά την στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον προγραμματισμό αν μπορώ να το πω έτσι, αλλά μην φανταστείτε ότι θα γίνουν τρελά πράγματα, άλλωστε είμαστε 24 ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μαθαίνω ότι γενικά στο ΑΠΟΕΛ έχει υπάρξει ένας οργασμός επαφών τα τελευταία 24 ώρα και κάτι το οποίο το θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένα. Δεν, να σου πω την αλήθεια, από το ξεκίνημα αυτής της συζήτησης με το Σάβα Λιασί δεν ήταν ξεκάθαρο το περίγραμμα της, του ενδιαφέροντος ή πώς θα μπει στην ομάδα και πώς θα χειριστεί τα θέματα κλπ. Κλπ. Από αυτά που έμαθα χτες, πρόκειται για μια πολύ στην ομάδα και πώς θα χειριστεί τα θέματα κλπ. Από αυτά που έμαθα χτες, πρόκειται για μια πολύ

που υπάρχουν και πρέπει να πληρωθούν άμεσα, και κυρίως να μπει η ομάδα στη διαδικασία προγραμματισμού με roster, μάλλον με budget, το οποίο να μην έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες, για να είναι πρωταγωνίστρια την επόμενη χρονιά. Εάν επιβεβαιωθούν τα ποσά τα οποία έχω μάθει το τελευταίο 24ωρο, θα μιλάμε για μια, να το πω, εξαιρετική κατάσταση για την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ. Περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς, γενικά επίσημου ΑΠΟΕΛ, από πλευράς Σαβαλιασί. Αυτό θα γίνει με την υπογραφή, την τελική υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, και εκεί θα βγουν προς τα έξω τα θέματα όσον αφορά την συνεισφορά της ομάδας του Σαβαλιασί, γιατί δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν από πίσω και άλλοι συμπαίκτες, οι οποίοι θα συνδράμουν με τον τρόπο που θα πρέπει να συνδράμουν οικονομικά στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό που θα πω είναι ότι περιμένετε σαρωτικές αλλαγές σε όλο το οικοδόμημα. Από πάνω, όσον αφορά τη στελέχωση της εταιρείας και τον τρόπο που θα δουλέψει με τεχνοκράτες μέσα στην ομάδα, μέχρι κάτω. Και όταν λέμε κάτω, εννοώ μέχρι τις ακαδημίες. Θα υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές, προφανώς με στόχο το ΑΠΟΕΛ να έρθει εκεί που βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην κορυφή και στην διεκδίκηση τίτλων και εννοείται ευρωπαϊκών θέσεων. Αυτά είναι. Μέχρι στιγμής αυτά μπορούμε να πούμε. Τα υπόλοιπα αύριο στη Γενική Συνέλευση. Μάριτς, ένας παίκτης ο οποίος μια χαρά πρόσφερε στην Ομόνοια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο. Όπως είναι η σειρά στην Ομόνοια, ακολουθεί ο Φαμπιάνο, η επίσημη ανακοίνωση για το Φάμπι, για τον Διουνκού και μετά υπολογίζουμε τον Σεμέδο. Έτσι φαίνεται να είναι η σειρά. Την ίδια ώρα στην Ομόνοια, από τη στιγμή που θέλουν να έχουν ομοιογένεια εν ώψη των δύσκολων αγώνων στο Champions League, δεν θα δώσουν παίχτη αν δεν ικανοποιηθούν στον απόλυτο βαθμό οικονομικά. Αυτή η φιλοσοφία επιβεβαιώνεται και από την στάση της Ομόνοιας για τον Νικόλα Παναγιώτου. Η πρόταση της Κατοβίτσα απορρίφθηκε άμεσα ως χαμηλή, οπότε αν δεν επανέλθουν οι Πολωνοί με μια πρόταση που θα συνάδει στα θέλω της Ομόνοιας, ο Παναγιώτου θα παίξει και την επόμενη χρονιά στην ομάδα της Λευκωσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία.

ΑΕΛ. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο Κώστας Κωνσταντίνου, παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την πορεία του συλλόγου στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Είπε ότι γενικά η εικόνα είναι βελτιωμένη. Πρώτο πεντάμηνο του 2026 εξοφλήθηκε σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων. Αναφέρθηκε στις βασικές πηγές εσόδων. Σημείωσε ότι η εταιρεία έχει αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος και πως η αναζήτηση επενδυτών συνεχίζεται. Έθεσε στόχους. Την είσοδο στην εξάδα, την διεκδίκηση της τριάδας και την είσοδο εννοείται στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκό όμιλο, League Phase. Τόνισε ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί καλύτερα να ουσιαστικά να διοικήσει την ΑΕΛ είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιαστεί με σχέδιο και υποψηφιότητα. Σημειώνοντας ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όμως η καταστροφολογία δεν ωφελεί κανέναν. Η ΑΕΛ θα πάρει τον καρό. Ο 29χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Κύπρο μετά από 5 χρόνια. Είχε φύγει από τα ΠΟΕΛ, πήγε Όφη, πήγε Μακάμπι Πεταχ Τίκβα και πήγε στη Χέρμανσταντ Ρουμανίας. Ομάδα η οποία έπεσε φέτος στην δεύτερη κατηγορία, άρα φεύγει, έμεινε ελεύθερος. Την ίδια ώρα στην ΑΕΛ παρακολουθούν και τις εξελίξεις γύρω από τον Κέλλερ, τον Στέφαν Κέλλερ. Στην Σαουδική Αραβία λένε ότι η Αλ Ιτιχάντ θα ενεργοποιήσει το δικαίωμα αγοράς του Καμερουνέζου. Αν αυτό συμβεί, μετά τα 500 χιλιάρικα που είχε πάρει η ΑΕΛ για τον δανεισμό του παίχτη στη Σαουδική Αραβία, θα πάρει και άλλο 1 εκατομμύριο λόγω του ότι να αγοράσουν με βάση τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες οι Σαουδάραβες τον ποδοσφαιριστή. Έτσι, για την ΑΕΛ προφανώς

0: να βάλει ένα εκατομμύριο στο ταμείο της, θα είναι εξαιρετική κουβέντα. Πραγματικά εξαιρετική κουβέντα. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΛ, η οποία είχε χτες Γενική Συνέλευση. Είναι θέματα τα οποία θα ασχοληθούμε αργότερα. Έχει πάρα πολλά πράγματα σήμερα και ακόμα δεν τελειώσαμε. Ένα σύντομο break και να επιστρέψουμε για να δούμε τα υπόλοιπα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις Γενικές Ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
2: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Προποντής Αποέλ, είπαμε, τα είπαμε τα δεδομένα για το Αποέλ. Καλημέρα 132. Καλημέρα στο Χρήσανθο Μόνη Αιώνια. Γεια σου Χρήσανθο μου, καλημέρα. Άλλη καλημέρα, γιατί θανατώνοντας ζω με αυτό διπυρετό, δεν περνάει αρρώστια? Όχι, μα περνάει, και κάποια είναι και εμβολιασμένα, αλλά τους παίρνει όλους ο χάρος. Και με αυτά είναι όλα με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς. Και έχει γίνει τεράστια καταστροφή στο ζωικό βασίλειο. Τι να πω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε στην Πάφο. Στην Πάφο, λογικά το Σαπίντο θα τον κλείσουνε. Δούλεψε ένα μήνα, πήρε το κύπελο, θα υπάρχουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι μέχρι στιγμής είναι προστομένη η κουβέντα. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Χαραλάμπου Κυριακίδη στη γενέτειρά του, στην Πάφο. Διαιτές συμβόλαιο για τον διεθνή τερματοφύλακα πρώην της Ομόνοιας. Στην Πάφο που έχουν κάνει αυτή την πρόταση για 12 ομάδες. Για το πρωτάθλημα εννοώ. Εντάξει, η Πάφος βγαίνει μπροστά σε ένα, σκηνικό το οποίο έχει πολυσυζητηθεί το προηγούμενο διάστημα. Κάποιοι έχουν εκφράσει θετική άποψη για πρωτάθλημα 12 ομάδων. Κάποιοι λένε ότι με 14 ομάδες λειτουργεί πολύ καλά η κουβέντα. Κάποιοι λένε ακόμα ότι να πάμε και 16, ό,τι να είναι δηλαδή αυτό το τελευταίο σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, η Πάφος λέει ότι θέλουν να γίνει πρωτάθλημα 12 ομάδων από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτήν εδώ, το 26-27, από το 27-28. Θα είναι οι δύο όμιλοι, 6 και 6. Από τον δεύτερο όμιλο θα υποβάζονται απευθείας δύο ομάδες με την ολοκλήρωση της σεζόν, και η τρίτη ομάδα που θα παίζει η δεύτερη κατηγορία την επόμενη χρονιά θα κρίνεται μεταξύ του τρίτου της δεύτερης κατηγορίας και της ομάδας που θα τερματίσει τρίτη από το τέλος στην πρώτη κατηγορία, στα play-off. Απλά ξεκάθαρα. Τώρα, αν θα περάσει από το σχέδιο, δεν μπορώ να το ξέρω. Προφανώς η Πάφος, για να το βγάζει στην δημοσιότητα, πιστεύει ότι θα έχει κάποιους συμμάχους ή αρκετούς ή λίγους, θα φανεί λίαν συντόμως. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν ομάδες οι οποίες θα πούνε ναι. Ταυτόχρονα, βασικά η Πάφος λέει ότι θέλουν να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, πιο οικονομικά βιώσιμο και να υπάρξει έτσι ένα αναπτυξιακό ποδοσφαιρικό μοντέλο με έμφαση την ενίσχυση των Κύπριων ποδοσφαιριστών. Να βγουν λοιπόν να μας πούνε στην Πάφο ότι αν αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει και την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο Κύπριων στην εντεκάδα. Υποχρεωτική ή ενός ή δύο, χωρίς πρόστιμα και ιστορίες και βλακίες που ακούμε κατά περιόδους. Να υπάρχουν δύο Κύπροι που θα παίζουν στην εντεκάδα ανά πάσα στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ή ένας, ή έστω και ένας. Εάν είναι προς αυτή την κατεύθυνση η πρόταση, και αν δεν περάσει το 12 ομάδες, να περάσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι. Αν θέλουμε να έχουμε εθνική τα επόμενα χρόνια, γιατί βλέπετε τα μαύρα χάλια της εθνικής. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα υπάρχει upgrade της εθνικής και επίτευξη των στόχων τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την παρουσία της ομάδας στο Euro ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να συζητήσουμε τώρα. Να προχωρήσουμε λίγο στο Nations League, πελάρες. Παρεπιπτόντως, η εθνική είναι από χτες στη Σλοβενία, έχει αύριο φιλικό με τους Σλοβένους, 7 το απόγευμα. Δεν έχει επίσημα παιχνίδια φέτος τώρα το καλοκαίρι. Τα επίσημα είναι από το Σεπτέμβριο για το Nations League. Υπάρχει αυτό το φιλικό με τους Σλοβένους αύριο και στις 7 του μήνα σε 4 μέρες με το Liechtenstein, και τα δύο εκτός. Εχθές ήταν μέρα τερματοφυλάκων, η Πάφος τον Κυριακίδη, η ΑΕΚ τον Μούφτιτς, δεν τον ξέρουμε. Ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν στη Ζελέσνιτσαρ, στο Σαράγεβο. Έπαιξε μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Μόνο εκεί. Η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την ανανέωση με τον Λέδες, με ωραίο βιντεάκι, με την οικογένεια του Πορτογάλου, ένας κομβικός παίχτης. Και ένα παίκτη σημείο αναφορά στη μεσαία γραμμή, έχει 200 συμμετοχές με την ΑΕΚ από το 2021. Καλός ποδοσφαιριστής. στην ΑΕΚ, όπου Αμίν, ο Ιρακινός διεθνής που έχει η ομάδα, πάει στο Μουντιάλ. Οπότε σου δίνει και χρήματα και έτσι κύρος στην ομάδα όταν έχει ποδοσφαιριστές που παίζουν στο Μουντιάλ. Ο τρίτος τερματοφύλακας, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες, ήταν ο Βαν Άλβες, ο οποίος παραμένει στον Άρη. Στον Άρη βλέπουν ένα νεαρό λευκορώσο, Ντάνιελ Γκαγιάτα. Τι και να σας πω, μαύρο μεσάνυχτα έχω ποιος είναι αυτός ο παίχτης. Μέσος είναι. Το παίζει στην Βίτεμπσκ Λευκορωσίας. Εντάξει, το λευκορωσικό πρωτάθλημα είναι, όπως είναι το δικό μας, της δεύτερης, μπορεί και τρίτης κατηγορίας για κάποιες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, τον ξέρει ο Ράτσκοφ, ο νέος προπονητής του Άρη, ο οποίος ο Σονούπο θα αποκτηθεί. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είναι κάτι καλό, 19 χρονών, γιατί όχι. Μάλιστα, λένε ότι αυτή η ομάδα που το αγωνίζεται τώρα έδωσε 100 χιλιάρικα πέρσι για να τον αποκτήσει. Που σημαίνει κάτι βλέπουν. Δηλαδή, δεν δίνει 100 χιλιάδες ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι και είναι φτηνό πρωτάθλημα, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό πρωτάθλημα. Σημαίνει ότι κάτι βλέπεις. Κάτι βλέπεις. Γενικά, είναι ένα παίκτη ο οποίο υπολογίζω ότι ταιριάζει στην νέα φιλοσοφία τη ελαφράς ταξιαρχίας, που είναι περικοπή του μπάτζετ σημαντική και νέα πρόσωπα στο, νεαρά πρόσωπα στο ρόστερ. Έτσι, να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας. Να το δούμε. Από τις ομάδες που ψάχνουν προπονητή, η Ομόνια Ραδί που βρήκε, Γιάννος Οκάς, ο Ολυμπιακός ψάχνει, αρκετά ονόματα στο τραπέζι. Προέχει το διοικητικό, με τον Πέτρο Σάβα να παρουσιάζεται θετικός να δημιουργήσει συνδυασμό και να ηγηθεί. Απ' την άλλη, το θέμα προπονητή θα δούμε, είναι η επιλογή του Μαρίνου Σατσιά. Φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι και το όνομα του πρώην προπονητή, του Γιώργου Κωστή, αλλά ακόμα δεν υπάρχει. Συγγνώμη, κάτι καινούριο. Στον Ύψωνα βλέπουν την περίπτωση του Τσιγκρίνσκι, του Ουκρανού πρώην διεθνή αμυντικού. Εντάξει, ο Τσιγκρίνσκι παιχτούρα, θυμάστε, Μπαρτσελώνα, έκλεισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Είχε πάρει το κύπελο UEFA με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Να δούμε αν θα του εμπιστευτούν την τεχνική ηγεσία. Η νέα Σαλαμίνα, η Σαλαμινάκα, φαίνεται ότι έχει ψηλά για τα οικονομικά δεδομένα της Νέας Σαλαμίνας τεθεί ο πύχης των μεταγραφών από τον Νεόφυτο Λάρκου, ο οποίος τεχνικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων, θέλει να φτιάξει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα παραμείνει, ως πρώτος στόχος είναι η παραμονή την επόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Και βλέπουν ότι παραπάνω μπορεί να προκύψει. Μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί ο Γερολέμου και ο Γκράντσιρ, τίποτα άλλο. Θα έχει προφανώς μπαράζ ανακοινώσεων η Νέα Σαλαμίνα το επόμενο διάστημα. Ομόνια 29 ανανεώνει και ο Τσουκαλάς, ο Ελλαδίτης, ο οποίος είναι στα 37 του, αλλά είναι fit. Καρμιώτησα, πάρα πολλές μεταγραφές, μπορεί να πάρει και 20 παίχτες η Καρμιώτησα. Θα δουλέψουν εκεί ο Γαρπόζης με τον Λιάσο Λουκά ως τεχνικό διευθυντή. Άρα να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Λίαν συντόμως. Καλημέρα, τι λες για Μάρκη στην Ομόνια? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Στον Απόλλωνα πάντως η πιο θορυβώδης αποχώρηση μέχρι τώρα ήταν αυτή του Μάρκη. Δηλαδή έφυγε ο Λάμος, Μέρχαλο, ο Μάρκοβιτς, ο Βρίκης και ο Μάρκες. Ο Φανούριος εχθές είπε ότι του κάνανε γενναιόδορη αύξηση απολαβών. Έδωσε ο Απόλλωνας 300 χιλιάρικα για να τον αποκτήσει πριν από μία τριετία, νομίζω τριετία, ναι. Είχε τραυματισμούς, δηλαδή έπαιξε τα μισά παιχνίδια, αλλά είναι παιχταράς ο Μάρκες, δεν συζητάμε τώρα. Του δώσαν συμβόλαιο 40% αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες, με το συμβόλαιο που είχε μέχρι τώρα, τριετές κλειστό. Ο ίδιος ζήτησε να απαντήσει μόλις τελειώσει η χρονιά, δεν απάντησε ποτέ, καληνύχτα. Προχωράνε, ψάχνουν να βρουν έναν striker που να κάνει τη διαφορά, εγώ αυτό λέω για τον Απόλλωνα, ο οποίος στο φινάλε της χρονιάς απογοήτευσε από τη στιγμή που έχασε το κύπελο, αλλά κρατάει σίγουρα το τελευταίο εξάμηνο όσον αφορά την εν γέννη παρουσία του στα του πρωταθλήματος. Έτσι να δούμε. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Τι βλέπεις στην Ανόρθωση? Στην Ανόρθωση βλέπω μια εποχή με πολλές προοπτικές να ξημερώνει. Θεωρώ ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι εκεί, που θα είναι εκεί για να πάνε την ομάδα της Αμοχώς του ένα βήμα παραπέρα, με το θέμα επενδυτή, να ξέρετε, να απασχολεί σοβαρά την ομάδα, χωρίς να είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ουσιαστικά διάδοχη κατάσταση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το θέμα της εταιρείας. Και από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία θα έχει ενδιαφέρον, διότι ήδη μπήκε ένα σημαντικό ποσό στο ταμείο από τους ανθρώπους που θα αναλάβουν την ανόρθωση, και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό θα μπει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, συν το θέμα του χορηγού, όπου περιμένουμε να δούμε, διότι φαίνεται ότι η Freedom 24, η οποία έδωσε πολύ μεγάλα ποσά τα προηγούμενα χρόνια στον Ύψωνα και έφυγε από εκεί, ολοκληρώθηκε η συνεργασία, μετακομίζει στην ανόρθωση. Τώρα με τι μορφή χορηγίας θα το δούμε ελίαν συντόμως. Δεν θα είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο στυλ που ήταν στον Ύψωνα, που ήταν το όνομα της ομάδας, γιατί ήταν Freedom 24 Κρασάβα Ύψωνας. Δεν θα είναι έτσι, δηλαδή θα είναι Freedom 24 ανόρθωση, όχι. Θα είναι μια μεγάλη χορηγία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει είτε την ονοματοδοσία του γηπέδου του Αντώνης Παπαδόπουλος, δηλαδή να ονομαστεί Freedom 24 Αντώνης Παπαδόπουλος, ή να είναι ο βασικός χορηγός στη φανέλα κλπ. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, αλλά το ότι θα συνδράμει οικονομικά από τη στιγμή που θα πάρει την τελική της απόφαση η συγκεκριμένη εταιρεία, θα συνδράμει με μεγάλο ποσό, αυτό θεωρείστε το δεδομένο. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες χορηγίες που έχουμε σε κυπριακή ομάδα όσο αφορά ένα από τα σενάρια τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Ο Μάριος λέει: πολλούνται αυγά 3 ευρώ η ντουζίνα, για αποελίστες 4 ευρώ. Γιατί είσαι ένα μαυραγορίτης, ρε Μάριε, με τους αποελίστες 4 ευρώ. Πιο ακριβή. Είναι που είναι ακριβά τα αυγουλάκια. Η ντουζίνα, 12 δηλαδή. Οκ. 3 ευρώ πάντως είναι γενικά φτηνός. Δηλαδή 3 ευρώ 12 δεν βρίσκεις. Πού είναι, σπιθιάσιμο, ειδικά μου είναι και handmade το αυγό, έχεις τις κοτούλες βιολογικά και αυτά, δεν βρίσκεις 3 ευρώ ούτε με σφαίρες, πώς το λένε αυγό. Είναι ένα 3,5-4 ευρώ και μπορεί και 5 ευρώ ή 12, ανάλογα τι είναι, βιολογικό κλπ. Να σε έχουμε υπόψη, ρε Μαρία, μα έχεις κοτούλες ελευθέρας βοσκής και είναι τα ελέγχεις εκεί την κατάσταση, να σε έχουμε υπόψη. Ο Λιασής παίρνει μάρκες. Μπορεί να ενδιαφερθεί. Κοιτάξτε, το ΑΠΟΕΛ, το ξαναλέω, είπα και στο πρώτο μέρος, με τα δεδομένα τα οποία μαθαίνω όσον αφορά το τις κάποιες πρώτες σκέψεις και κινήσεις που θα γίνουν στο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα Λιασή, εγώ θα το λέω η ομάδα Λιασή, γιατί δεν είναι μόνο στο άνθρωπος, έχει κάποιους πολύ ισχυρούς συμπαίκτες από πίσω ή δίπλα του, εν πάση περιπτώσει, θα μπει πολύ δυνατά. Τώρα, το θα μπει πολύ δυνατά μπορεί να μεταφραστεί ποικίλο τρόπο. Σας λέω όμως ότι θα μπει μπολντόζα, τράκτορ στο οικοδόμητο ΑΠΟΕΛ και θα τα σαρώσει από κάτω μέχρι πάνω, για να μπουν νέα πρόσωπα, νέα νοοτροπία και γενικά να στηθούν οι βάσεις για τη νέα εποχή που ετοιμάζεται να μπει η ομάδα. Αυτό μαθαίνω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν αύριο και επίσημα στην Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, όπου θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Έτσι, όλα αυτά υπό το πρίσμα ότι θα υπάρξει η συμφωνία, έτσι, πάνω απ' όλα. Αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούν να είμαστε σίγουροι για το οτιδήποτε. Τι να σας πω, δηλαδή, να σας πω κάτι διαφορετικό, προφανώς και όχι.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Για να πάμε μια βόλτα έκτος σύνορα. Δεν έχει και τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή, το μόνο που είναι το μεταγραφικό μας σώζει λίγο. Επέστρεψε ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Οι περισσότεροι πανηγύρισαν. Είχε κάποιους που έλεγαν τώρα τι να κάνουμε το Φορτούνη κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ο Φορτούνης να επιστρέψει δεκάδες στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Δεν είχε δεκάδες Ολυμπιακός τόσο καιρό. Επέστρεψε σπίτι του στα 33 ο Φορτούνης. Θα δούμε την κατάστασή του. Έπεσε στη Σαουδική Αραβία. Σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ομορφύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Εγώ θα πω αυτό. Τώρα, αν θα παίξει, αν θα είναι. Όχι βασικός, γιατί για βασικός προορίζεται. Αν θα βοηθήσει κλπ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξέρω. Τι να σας πω. Στον Ολυμπιακό φωνάζουν για την παραμονή Λανουά στην Επιτροπή Διαιτησίας. Ο Καραπαπάς έλεγε χτες διάφορα πράγματα. Είπε θα πάμε στην UEFA και ιστορίες κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Όμως ήταν έντονος κατά της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν, όπως και η ΕΠΟ, την διατήρηση του Γάλλου. Βασικά ψήφισαν όλοι υπέρ του Λανουά. Ο μόνος που ήταν αντί ήταν ο Ολυμπιακός. Okay. Τέλος από τη διαιτησία ο Σιδηρόπουλος. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι πλέον στους καταλόγους. Δεν θα σφυρίξει. Σήμερα έχουμε μπάσκετ. Μπάσκετ αιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πρώτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, δεν παίζει ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό. Θα είναι απίθανο να παίξει, νομίζω δεν θα παίξει. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Η ΑΕΚ, ο Ζούπκοφ ο Ουκρανός, πέρασε χτες από ιατρικά τεστ. Υπογράφει συμβόλαιο τετραετές. Η ΑΕΚ θα δώσει στην Τραμπζονσπορ 5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους τα οποία θα είναι ανάλογα με συμμετοχές κλπ. Γενικά πάντως είναι μια διαδικασία στην ΑΕΚ όπου ψάχνουν σοβαρή ενίσχυση με παίκτες. Θέλει 3-4 παίκτες πρώτης γραμμής έτοιμους για το Champions League. Και το πρώτο βήμα έγινε με αυτόν τον Ουκρανό διεθνή, τον Ζούπκοφ, ο οποίος έπαιζε σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, από τα πιο δυνατά και κορυφαία στην Ευρώπη, το τουρκικό, το οποίο το μπάτζετ είναι σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, καμία σχέση τα λεφτά που ρίχνουν οι Τούρκοι με την Ελλάδα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ενδιαφέρον για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος είναι ο στόπερο διεθνής που παίζει στην Κοπενχάγη. Θα δούμε αν θα τον ντύσουν στα πράσινα. Υπάρχει ιταλικό δημοσίευμα που βάζει στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό τον Καλάμπρια, τον έμπειρο μπακ. Να δούμε πως και τι. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι καινούριο, ούτε στον Άρη, ο οποίος κράτησε τον Χόγκλα από ό,τι είδα χτες. Στον Ηρακλή θέλουν το Σάστρε. Είναι στο στόχαστρο της ομάδας. Ο Ηρακλής κινείται ιδιαίτερα έτσι επιθετικά, μπορώ να το πω, όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσής του, διότι επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία και θέλει να κάνει μια όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική ομάδα. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Φίλε 885, κράτα μικρό καράθι, είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν σημαντικές μεταγραφές στο ΑΠΟΕΛ, αλλά περίμενε να δούμε. Περίμενε. Έχει δρόμο ακόμα. Ακόμα δεν έχει αλλάξει η μέρα, ενώ όσον αφορά την νέα διάδοχη κατάσταση, αν και είναι τελειωμένη κουβέντα έτσι με τον Σαβαλιασί. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πλην συγκλονιστικού απρόπτου, δεν υπάρχει πλην συγκλονιστικού απρόπτου. Ξεκινάει από αύριο η εποχή Σαβαλιασί. Δηλαδή τι να σας πω τώρα, έτσι είναι η κουβέντα. Δεν υπάρχει αυτό το λεγόμενο πλην συγκλονιστικού απρόπτου.

Καλημέρα και στον 177. Για την ανόρθωση θα είπα αναλυτικότατα πριν, πως είναι τα δεδομένα και στον προγραμματισμό και στα διοικητικά, και θα έχουμε και αργότερα πάλι ρεπορτάζ ανόρθωση. Είπα, αφιερώσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί η ανόρθωση έχει μαζί με το ΑΠΟΕΛ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα στο ρεπορτάζ, λόγω των γενικών συνελεύσεων έτσι που υπάρχει. Τα ξημερώματα, η IT, ρε παιδί μου, η οποία θα πάει στο Μουντιάλ, κέρδισε 4-0 τη Νέα Ζηλανδία. Ο ΑΕΟ με Πιερό να σκοράρει. Να δούμε. Λέτε να κάνει κανένα μπαμ η IT και να πάρει για κανένα βαθμό. Εντάξει, χλωμό το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Δηλαδή, το να πάρει ένα βαθμό, μια ισοπαλία εννοώ, η IT θα είναι τεράστια επιτυχία. Θα το πανηγυρίσουν σαν εθνική εορτή στη συγκεκριμένη χώρα. Σήμερα δεν έχει τίποτα. Πελάρες, έχει Ολλανδία, Αλγερία, Φιλικό και Λουξεμβούργο, Ιταλία. Ειδικά το Λουξεμβούργο, Ιταλία. Τσάμπα οι καινούργιες φανέρες για τους Ιταλούς. Τέσου, Αλία, Γκάνα 1-1. Ήταν μέχρι το, κάποια στιγμή που το είδα, ήταν στο 0-0 μέχρι το 60. Τι ώρα μπήκαν τα γκολ? Μπήκαν στο 70 και στο 90 κάτι. Μάλιστα.

0: Κάνει αυτό το θέμα με την άγρια επίθεση στον πρόεδρο της Φωνής Κτηνοτρόφων. Είναι νεόφυτος, νεοφύτου. Νεοφύτου είναι, αλλά με το μικρό του. Είναι νεοφυτός. Μασέ. Νομίζω τώρα θα το, εντάξει, θα το δούμε. Παιδιά, επικίνδυνες καταστάσεις. Δηλαδή, πού ζούμε τώρα. Πήγαν κάτι μπράβοι εκεί και τον περικυκλώσανε, του κλείσαν το δρόμο, βγάλαν πιστόλι, του σπάσαν το αυτοκίνητο. Τι να σου πω τώρα, νεόφυτος, έτσι. Νεόφυτος, νεοφύτου. Τώρα είναι εδώ στον Αλφα, τώρα πώς τον είναι τον κύριο αυτό, τον οποίο τον είδα, είναι πολλές φορές στις διαμαρτύρες των κτηνοτρόφων, δεν τον ξέρω τώρα. Πάμε έξω να τον φέρουμε εδώ. Πώς τον λένε, θυμάσαι, δεν τον ξέρω, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Τέλος πάντων, ας τον φέρουμε μετά από τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να μας πει τι γίνεται. Διότι θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα παίξουν πολύ όσον αφορά την επικαιρότητα. Σήμερα εννοώ την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, όχι την αθλητική που είναι η δική μας. Λοιπόν, να κερδίσουμε χρόνο, να παίξουμε 2-3 διαφημίσεις, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τη Στέλλα για να συζητήσουμε τα ό,τι υπάρχει.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Super Sport 104.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσο. Στην τελική ευθεία ανόρθωση και από ΕΛ όσον αφορά τα διοικητικά και τις γενικές συνελεύσεις των δύο ομάδων. Στην ανόρθωση, η επόμενη μέρα έχει μπει για τα καλά σε τροχιά υλοποίησης. Χτες ανακοινώθηκε ο συνδυασμός με νέο πρόεδρο της ομάδας στο σωματείο να αναλαμβάνει ο Ντίνος του Μαζής, μια προσωπικότητα με βαθιά γνώση των διοικητικών δεδομένων του συλλόγου. Κομβικό ρόλο στο νέο οργανόγραμμα θα έχει ο Σάββας Κουμή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή Προέδρου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή σκητάλη στα διοικητικά της ανόρθωσης δίνει το έναυμα για επανεκκίνηση των ανοιχτών ζητημάτων σε θέματα προγραμματισμού. Ο Ντιόν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας και θα συνεχίσει την κυρία. Προφορική συμφωνία υπάρχει με τον Κίκο, ενώ εκτός απροόπτου θα ανανεωθεί και το συμβόλαιο με τον Μπέρκστρομ. Η Νέα Σαλαμίνα ενημερώθηκε για την πρόθεση αγοράς του Κωνσταντίνου Σεργίου από την έτερη ομάδα του Αμοχώστου. Στο ΑΠΟΕΛ μπαίνουν στην τελική ευθεία με την Γενική Συνέλευση να είναι προγραμματισμένη αύριο και όπως όλα δείχνουν από αύριο ξεκινάει η εποχή σαβαλιασής στους γαλαζοκίτρινους. Αναμένονται, αν όλα πάνε καλά, σαρωτικές αλλαγές στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα η χτεσινή είδηση της άφηξης του Ισπανού προπονητή Ρούμπεν Σέλες για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ ξάφνιασε καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στις εξελίξεις με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι θα είναι αυτός ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Συζήτησε χτες με την ομάδα της Λευκωσίας, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα ονόματα, μεταξύ και των οποίων σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα του προπονητή του Λεβαδιακού Παπαδόπουλου. Στην ΑΕΛ, ο πρόεδρος της ομάδας Κώστας Κωνσταντίνου παρουσιάστηκε αισιόδοξος για την πορεία του συλλόγου μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης χτες. Είπε ότι υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα, το τελευταίο πεντάμινο εξοφλήθηκε σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων. Αναφέρθηκε στις βασικές πηγές εσόδων, ενώ είπε ότι η εταιρεία έχει αναλάβει αποκλειστικά τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έθεσε ως στόχο για την επόμενη χρονιά την είσοδο στην Εξάδα, την διεκδίκηση της Τριάδας και Ευρωπαϊκού Ομίλου. Στην ΑΕΛ, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καρό, με τον 29χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται έτοιμος να επιστρέψει στην Κύπρο μετά από 5 χρόνια απουσίας στο εξωτερικό. Στον Απόλλωνα θεωρούν ότι έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν για τον Μάρκες, όπου η αποχώρησή του ήταν η πιο θορυβώδης από το ρόστερ της ομάδας μετά τους Λάμς, Μέρχαρντ, Μάρκοβιτς και Βρίκη. Στον Απόλλωνα πλέον είναι στο ψάξιμο για τον βασικό στράικερ της ομάδας για την επόμενη χρονιά. Η Ομόνια επενδύει στην σταθερότητα με τον Μάριτς να υπογράφει νέο τριετές συμβόλαιο. Ακολουθεί ο Φαμπιάνο, αναμονή για τον Διουνκού αλλά και για τον Σεμέδο. Οι πράσινοι απέρριψαν πρόταση της Κατοβίτσε για τον Νικόλα Παναγιώτου. Στην ΑΕΚ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Βένταν Μούφτιτς. Πρόκειται για 24χρονο Βόσνιο τερματοφύλακα, ο οποίος αγωνιζόταν σε όλη του την καριέρα στη Ζενερέντσαρ Σεράγεβο. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ ανανέωσε με τον Γκουστάβο Λέντες, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παραμένει σημείο αναφοράς για τη μεσαία γραμμή, με 200 συμμετοχές στην ομάδα της Λάρνακας από το 2021. Στην ΠΑΦΟ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κυριακίδη με τον Κύπριο τερματοφύλακα να επιστρέφει στη γενέτειρά του με διετές συμβόλαιο. Στον Άρη ανακοίνωσαν την παραμονή του Βανά Άλβες. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εντάξει το δυναμικό της στο Λευκορώσο Ντάνιελ Γκαγιάτα. Πρόκειται για 19χρονο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στη Βίτσπεκ Λευκορωσίας. Στη Σλοβενία βρίσκεται από χτες βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών για το αυριανό φιλικό της Κύπρου με την Σλοβενία. Την Κυριακή, επόμενο φιλικό με το Λιχτενστάιν και αυτό εκτός έδρας. Στην Ομόνια Αραδίπου ανακοίνωσαν τον νέο προπονητή, ο λόγος για τον Γιάννο Κά. Στη Νέα Σαλαμίνα, ψηλά για τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας, έθεσε τον πήχη των μεταγραφών ο νεόφυτος Λάρκο, ο οποίος δουλεύει για να φτιάξει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα, κάτι το οποίο απαιτεί ταυτόχρονα μεγάλη υπομονή. Στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνιο, 33χρονο Σάσος, υπέγραψε συμβόλαιο 2-1. Στην ΑΕΚ πέρασε τεστ ιατρικά και εργομετρικά ο Ζούπκοφ και αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί η ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό βλέπουν την περίπτωση απόκτησης του Χατζηδιάκου, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος αγωνίζεται στην Κοπενχάγη, την ίδια ώρα που ιταλικά δημοσιεύματα βάζουν στο κάδρο της Κάλιαρη τον Καλάμπρια. Πρώτο τελικό αιωνίων στην Basket League στην Ελλάδα απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρση Ολυμπιακός, χωρίς Σλούκα όπως όλα δείχνουν ο Παναθηναϊκός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Bla bla bla bla bla.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda. Unicars. Driving your stories.
4: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Esso Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Esso που συμμετέχουν και στο essoextras.com.cy.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
7: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
6: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
7: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
15: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες, όπου και αν κυκλοφορήσετε αυτή την ώρα, έχει κίνηση. Οπότε υπομονή, χαλαρά, έχετε το ραδιόφωνο στην συχνότητα που αγαπάτε και ακούτε κάθε μέρα. Οπότε όλα τα υπόλοιπα χαλαρά. Θα βάλουμε και τη Στέλλα σε λίγο στην παρέα μας για να συζητήσουμε την επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα και στην άλλη πλευρά, πέρα από, εννοώ, από τα αθλητικά μας, τα οποία τα αναλύσαμε τα πάντα όλα στην πρώτη ώρα, και θα συνεχίσουμε μετά τις 8.30 να πούμε περισσότερα. Να θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Pizza Hut, με Pizza Hut Takeaway. Παράγγειλε την αγαπημένη σου πίτσα, απόλαυσε την κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 λεπτά, με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μία Pizza Hut είναι απλά στο δρόμο σου. Πεινάς, κυρία Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όχι, είναι πρωί ακόμα.
0: Να, εγώ τραβάω, βλέπεις, τραβάω κάθε πρωί με την Pizza Hut. Λέει, τα σκέφτομαι και δεν μπορούν να μας στείλουν πίτσες πρωί-πρωί, γιατί είναι κλειστά. Μετά τις 12 ανοίγει ο φούρνος.
1: Έλα, ρε, θα βάλω πίτσα πρωί-πρωί.
0: Καλά, γιατί να με χαλάσει, δηλαδή, αν φάμε ένα κομμάτι δύο.
1: Δεν ξέρω. Εμένα ναι.
0: Όχι, ούτε, το πρωί δεν εννοώ τώρα πρωί, μετά τις 9-10, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, λοιπόν, για πες μου, τι ήταν αυτή η κουβέντα με τους μπράβους εχθές βράδυ και τον κύριο Νεοφύτου.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων. Να υπενθυμίσουμε σε όσους δεν ξέρουν ότι η Φωνή των Κτηνοτρόφων είναι αυτή η οργάνωση των κτηνοτρόφων που διαμαρτύρεται, δηλαδή είναι, συστάθηκε πρόσφατα αυτή η οργάνωση.
0: Λόγω του αυθόδου πυρετού.
1: Λόγω του αυθόδου πυρετού. Θυμίζουμε την διαμαρτυρία που είχαν κάνει στη Ριζουελιά, στο Προεδρικό, και απαιτούσαν όπως συναντηθούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τελικώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες τους είδε, τους εξήγησε, τους άκουσε τα αιτήματά τους, τους εξήγησε ότι δεν υπάρχει θέμα να μην θανατωθούν τα ζώα. Δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο θέμα και τελειώνει εδώ. Είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ αποφασιστικός. Ο κύριος Νοφίδης θα επεξέφθηκε και στην εκπομπή μας αυτά. Ότι τους έχει ακούσει, ότι θα τους βοηθήσει στις αποζημιώσεις και το καθεξής, αλλά τους ξεκαθάρισε, τεκμηριώνοντας τους τα πρωτόκολλα και όλα αυτά, ότι δεν μπορεί να μην γίνουν οι θανατώσεις. Ο κύριος Νοφίδης αυτό εχθές πρέπει να το πει, έτσι. Πρέπει να πάει να το πει σε μια γενική συνέλευση.
0: Μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση το συγκεκριμένο όργανο. Πώς
1: δουλεύει. Έχουν περισσότερα από 300 μέλη.
0: Ναι, ξέρω ότι έχουν πολλά μέλη, αυτό το κατάλαβα. Απλά λέω, δεν ξέρω πόσο εύκολο να γίνει γενική συνέλευση. Εννοώ η ενημέρωση μπορεί να υπάρξει μέσω κάποιο group.
1: Μαζεύονται, όχι, μαζεύονται στη χειροκυρία.
0: Είναι στη χειροκυρία και εκεί που είχαν γίνει. Ναι. Okay.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς που ήταν χθες το βράδυ, αλλά μαζεύονται και τους ενημερώνει.
0: Okay.
1: Για όλο αυτό διήρκησε μέχρι τις 11 περίπου το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και ενώ βρισκόταν κάπου εδώ για το σπίτι του, τον ανέμεναν γύρω στις 11.30 δηλαδή. Έρχονταν από απέναντι, όπως ο ίδιος μίλησε και το πρωί.
0: Δεν τον πρόλαβα στον Α το πρωί, μίλαγε πρωί προς το Α, τον πρωί δεν τον άκουσα.
1: Την Κατέρνα, την αγαπητή.
0: Ναι.
1: Θα μίλωσε ταχύτητα, είπε, γιατί έβλεπε τις μοτοσυκλέτες να έρχονται κατά πάνω του. Οι δύο του χτυπούσαν τον τζάμι. Ούτε κατάλαβα με τι χτυπούσαν, είπε. Ο τρίτος πρόταξε όπλο. Και φορούσα κουκούλες.
0: Α, οι κουκούλες.
1: Ναι. Λέει, αυτά που του είπαν, τα λόγια που του είπαν, έχουν απόλυτη σχέση με τα γεγονότα μας για τη Φωνή των Κτηνοτρόφων. Πήγε η αστυνομία στο σημείο. Εντάξει.
0: Του σπάσαν το παρμπρίζ. Αυτό είναι το λιγότερο, βέβαια, γιατί ο άλλος να σου βάλει πιστόλι στο.
1: Κοιτάξτε,
0: σε σημαδεύει με πιστόλι, καταλαβαίνει, σου κόβουν τα πόδια.
1: Είναι φως φανάρι ότι αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει πέρα κάθε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει λόγω του γεγονότος ότι χάνει τα ζώα του, χάνει το βιός του. Είπαμε 100 φορές ότι τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε κλπ. το να φτάνουμε μόνο στο σημείο. Να κάνουμε μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και ωραία, έκαναν συγκεντρώσεις. Να τους αποδέχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τους εξηγούν με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν εάν ο πρόεδρος της φωνής το αντιλήφθηκε και πήγε να το πει και κάποιος δεν τους άρεσε. Έτσι.
0: Κάντε μου πιο απλά αυτό.
1: Ο πρόεδρος της φωνής ξέρει τι για να ενημερώσει ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός από θανατώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και βρέθηκε να απειλείται ύστερα από μισή ώρα. Σίγουρα δεν νομίζω να το Υπουργείο Γεωργίας που τον απειλήσε.
0: Εντάξει, αυτό λογικό, ναι.
1: Δεν σου λέω ότι είναι φτηνοτρόφοι, αλλά υπάρχει μια μερίδα σε αυτούς που διαμαρτύρονταν το τελευταίο διάστημα που είδαμε όλοι κάποια πράγματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η οποία μερίδα ίσως και άλλες ιστορίες πάνω στο κεφάλι της. Ναι. Τέλος πάντων, είναι καταδικαστέα, εννοείται ότι είναι καταδικαστέα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έβαλε το κεφάλι του μπροστά για να εκπροσωπήσει μια μεγάλη μερίδα χτιροτρόφων.
0: Μεγάλη, αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Και να πω εγώ που έχω άμεση επαφή και εμπειρία με τον κύριο Νεοφύτου, διεκδικεί τα αιτήματα των κτηνοτρόφων σε πάρα πολλές συζητήσεις μας και από αέρος και στο τηλέφωνο. Αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ότι ο σθένος που έχει να υποστηρίξει τα δικαιώματα, τα οικονομικά και όχι το κτηνοτρόφων και των ζώων, αλλά μέσα σε πλαίσια φυσιολογικά και κόσμια. Έτσι.
0: Πάντως
1: διάφοροι συνάδελφοι βίωσαν κάποιες πολύ άσχημες αντιδράσεις από κτηνοτρόφους. Δεν τα λέμε γιατί καταλαβαίνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ναι. Αλλά δεν ήταν, ας πούμε, απλά θυμό συνέβρα. Καταστάσεις οι οποίες αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει το μέτρο. Έτσι. Ναι.
0: Πάντως έκανε στο σίγμα τη δηλώση που έκανε στον Ανδρέα το Δημητρόπουλο.
1: Ο Νεοφύτος,
0: Ναι. Είπε ότι οι δράστες τον προειδοποίησαν να αποσυρθεί από τη δημόσια δράση και τις παρεμβάσεις της φωνής κτηνοτρόφων σχετικά με το ζήτημα του αυθόδους πυρετού και του άφησαν σαφείς απειλές για συνέπειες με τη ζωή του, αντιλαμβάνομαι, σε περίπτωση που συνεχίσει την εμπλοκή του. Του είπανε σήκω φύγε, σταμάτα τώρα. Αλλιώς θα έχεις δύσκολα ξεμπερδέματα. Που εδώ είναι εξέλιξη η οποία είναι πολύ επικίνδυνη.
1: Εμένα αυτό πολύ δύσκολο μου. Τώρα δεν κασίες κάνουμε από τον αέρα. Εμένα πολύ δύσκολο μου φαντάζει να απειλήθηκε από την αντιπεραοξιάλκη.
0: Ναι, από αυτούς που τον απειλήσανε χτες.
1: Ναι, πολύ περίεργο μου κάνει να απειλήθηκε από άλλους για να εγκαταλείψει και να μην... πιστεύω ότι από το χώρο του προέρχονται.
0: Ναι, Στέλλα, εγώ λέω τώρα τι είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και είπε ότι αρχικά θεώρησε ότι είναι φάρσα από νεαρούς, ωστόσο όταν κινητοποίησαν το όχημά του και προκάλεσαν ζημιές στον ανεμοθώρακα, οι δύο, ο τρίτος του πρόταξε πιστόλι στο κεφάλι, το βάλε στον κρόταφο το πιστόλι. Και τον προειδοποίησαν, το διαβάζω ακριβώς από το Sigma Live, λέει, σύμφωνα με τον κύριο Νεοφύτου, οι δράστες τον προειδοποίησαν να αποσυρθεί από τη δημόσια δράση και τις παρεμβάσεις της φωνής κτηνοτρόφων σχετικά με το ζήτημα του αυθόδους πυρετού, αφήνοντας σαφείς απειλές για τις συνέπειες σε περίπτωση που συνεχίσει την εμπλοκή του. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα στην καταγγελία, έσπευσαν μέλη στη σκηνή κλπ. Σε ανακοίνωση η αστυνομία αναφέρει ότι διερευνά δικήματα που αφορούν απειλή, βιοπραγία, παράνομη κατοχή πυροβόλου κλπ.
1: Η αστυνομία μένει σε ανακοίνωση εντωμεταξύ.
0: Ναι, και ο ίδιος είπε, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις θέσεις του, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα
1: του. Τώρα δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι μαγκές. Να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ αντιλήφθηκα τι είπε προηγουμένως, τι είπε ο άνθρωπος. Αυτό όμως που σου λέω και τοποθετήθηκα, εκτιμώ ότι δεν είναι από... αυτές οι απειλές προέρχονται ξεκάθαρα από το χώρο του κ. Νεοφύτου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι κάποιος που θέλει να αναλάβει αυτή τη θέση γιατί μπορεί να είδε ότι ο κ. Νεοφύτου υποχωρεί. Και δεν είναι ότι υποχωρεί. Προφανώς αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι. Ή κάποιος που τα συμφέροντα πλήττονται.
0: Μα δεν ξέρουμε και τι λέχτηκε χθες στο Προεδρικό, διότι συζητήθηκε και το θέμα, η κυβέρνηση είπε ότι να αυξήσει τα πρόστιμα.
1: Πέραντα πλήκτονται.
0: Μα δεν ξέρουμε και τι λέχτηκε χθες στο Προεδρικό, διότι συζητήθηκε και το θέμα, η κυβέρνηση είπε ότι να αυξήσει.

0: και από τον κύριο Σταυρομαλά και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί νομίζω ότι πλέον έχει γίνει ξεκάθαρο από πού προέκυψε αυτό ο πυρετός στις ελεύθερες περιοχές.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω ξανά, ότι και ο κύριος Νεοφίτου και ο κύριος Χριστοδούλου, που είναι στη φωνή των χριστιανοτρόφων και έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί μας τόσους ανθρώπους εμείς.
1: Mm-hmm.
0: Καταρχάς να σου βάλει και ότι στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτό ο πυρετός και κάποιοι έλεγαν για μη θανατώσεις, και εμείς ακόμη λέγαμε τι είναι τώρα, να πάμε να θανατώσουμε τα ζώα, τελειώνουμε με αυτό το πράγμα κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι πολύ λογική, με όμικρο για τα λογική, μιλώντας μαζί τους και δημοσιογραφικά, τεκμηριώνοντας μας κάποια πράγματα, κατάφεραν να μας πείσουν και εμάς με τη λογική τους ότι εμείς είμαστε εδώ γιατί πονούμε αυτό τον τομέα, γιατί πονούμε τους συναδελφούς μας, γιατί θέλουμε να εξαντλήσουμε όλες τις εναλλακτικές που σκοτώνονται τα ζώα μας, τα οποία είναι η οικογένειά μας.
1: Mm.
0: Και μας ανάγκασαν σε εγωσαγωγικά και εμάς, τους ακούσαμε, και όχι μόνο τους ακούσαμε, έχει φορές πρόσωπο και λέω ότι τους υπερασπιζόμαστε άνθρωποι. Mm. Γιατί καταλαβαίνουμε τη λογική των ετοιμάτων τους. Άρα θέλω να σου πω ότι είναι καθαροί αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τη φωνή των χτινοτρόφων, είναι καθαροί.
1: Mm.
0: Δεν έχουν κάτι πίσω τους.
1: Mm. Mm.
0: Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι να πεις ότι το κάνουν για... Είναι καθαρή.
1: Για
0: το
1: συμφέροντα, κάνουν καθαρά γιατί... Ναι, αλλότρια συμφέροντα, ναι, ναι.
0: Τώρα, εάν ναι, από τη συζήτηση με τον πρόεδρο χθες πλήγηκαν κάποια συμφέροντα που έχουν να κάνουν με ελαφρεμπόριο, ή αν από τη συζήτηση με τον πρόεδρο χθες κάποιοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι γιατί οι θανατώσεις θα προχωρήσουν.
1: Σίγουρα κάποιοι δεν θα έμειναν ευχαριστημένοι από τη στιγμή που θα προχωρήσουν οι θανατώσεις. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο, έτσι, ότι... Δεν μπορεί να είναι κάποιοι ικανοποιημένοι.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος λέει, ένας ακροατής, όταν τα άχρηστα πρωτόκολλα της Ευρώπης δεν μπορούν να ισχύσουν στα κατεχόμενα, τότε δεν θα έπρεπε να ισχύουν και στην ελεύθερη Κύπρο.
0: Δεν είναι Ευρώπη τα κατεχόμενα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δεν είναι Ευρώπη τα κατεχόμενα. Δεν κάνει η Ευρώπη ό,τι θέλει.
1: Έπρεπε να το δουν, όμως θέλω λίγο διαφορετικά το θέμα, διότι το κακό ξεκίνησε από εκεί. Θα μου πεις, οι Ευρωπαίοι θα μας ρίχνουν σίγουρα ευθύνη. Αν πείτε, τι θέλατε και εσύ να αλλάξετε παράνομα με τους, γιατί προφανώς θα το ξέρουν.
0: Αρκεί προσπάθησαν να δούνε και το θέμα των κατεχομένων. Και ο Σταύρος Μαλάς χθες άφησε να νοηθεί ότι θα πρέπει να κοπεί οποιαδήποτε επαφή με τα κατεχομένα και τις κτηνοτροφίες μας. Το έχει πει, προσπάθησα. Απλά να σου πω απλά ένα παράδειγμα. Οι κόκκινες αγελάδες που θεωρείται μια σπάνια φυλή.
1: Προστατευόμενα είδος, μια σπάνια φυλή. Ναι.
0: Τις οποίες πρόσφυγες έφεραν από το 1974 από τις κατεχόμενες μας περιοχές και τις κουβαλούσαν μαζί τους mm-hmm. στις ελεύθερες, και από τότε συντηρούμε ένα πολύ μικρό αριθμό. Έχουν αυτόν τον πυρετό, νοσούν αυτές με αυτόν τον πυρετό, και το κράτος προσπάθησε πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει παρέκκληση για αυτή τη σπάνια φύλη και
1: πήραμε.
0: Να μην τις θανατώσει. Όχι, δεν το επέτρεψε.
1: Πάνε για τα κόκκινα κόκκινες αγελάδες.
0: Δεν το επέτρεψα. Αυτό προσπαθώ να δεξιστεί.
1: Δεν θα μείνει κατσίκι για κατσίκι, τη βλέπω.
0: Δεν θα μείνει. Με σπάνιο,
1: με κανονικό. Ναι, ναι.
0: Συχνό με τίποτα.
1: Ο 249 λέει, άρα δεν είναι από μερίδα κτηνοτρόφων η επίθεση, κυρία Στέλλα, έτσι λέει. Έτσι έβγαλε συμπέρασμα ο φίλος μας.
0: Να δείξει,
1: ναι, δεν είναι. Παιδιά, άμα ήμασταν Sherlock Holmes, θα δουλεύαμε στη Scotland Yard. Δεν είμαστε έτσι, δεν έχουμε έτσι, πώς το λένε, φιλοδοξία. Οπότε να δούμε. Είναι δουλειά της αστυνομίας. Το έχει αναλάβει το θέμα από τα μεσάνυχτα χτες. Οπότε προέκυψε αυτό το άσχημο σκηνικό. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν χειρότερα. Εγώ αυτό λέω, γιατί η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Το καταλαβαίνουμε αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Είναι εδώ και 3-4 μήνες.
0: Πέντε. Εγώ να σου πω κάτι. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη από την ώρα που άκουσα την είδηση και μίλησα με τον κύριο Νεοφίτου. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Δηλαδή έχουν πάρει σφρίξει τα εγκληματικά στοιχεία
1: παντού. Παντού. Δεν
0: έχουν
1: υπάρχει.
0: Όποια
1: πέτρα και αν.
0: Ένας άνθρωπος θα θέλει να διεκδικήσει το βιός του, των συναδέλφων του, δηλαδή είναι σαν να μου
1: διεκδικήσει. Στέλνουν τους μπράβους επάνω του. Ναι, ναι. Στέλνουν τους μπράβους πάνω του να τον απειλήσουν. Παντού.
0: Με όπλα και απειλές.
1: Ναι.
0: Μα πού ζούμε στο τέλος της ημέρας.
1: Καλά, το που ζούμε το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να το βελτιώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Γινόμαστε και εμείς καμιά φορά οι κακοί της υπόθεσης.
0: Νομίζω ότι πρέπει η περίοδος χάριτος πρέπει να τελειώσει για όλους. Και για Υπουργείο Δικαιοσύνης και για αστυνομίας και για όλους.
1: Μαζί σου και συμφωνώ απόλυτα.
0: Βέβαια. Δηλαδή αυτή η καρέκλα

0: του Μπουγιού δικαιοσύνη άλλαξε 3 φορές από την κυβέρνηση Νίκου Χρυστοφίδη. Ας γίνει επιτέλους μια σοβαρή δουλειά όμως.
1: Όχι, υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας και γενικά αυτό το. Απειλές, ρε παιδί μου, παντού. Δηλαδή σε όλους τους κλάδους. Δεν μπορείς να
0: γίνει. Γίνανε μάστιγα, οι εμπρισμοί.
1: Ναι. Δεν μας αρέσει κάτι και με το αυτοκίνητό του. Δεν μας αρέσει κάτι, βάζουμε βόμβα στο υποστατικό του.
0: Διαβάζει εμπρισμούς και δεν δίνω σημασία πλέον.
1: Ναι, αφού έγινε. Αφού είναι η αδιάφορη είδηση της ημέρας. Δυστυχώς, εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, τι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε διάφορα. Έχουμε το κράτος μαφία που πρόσφατα γινόταν.
1: Περίμενε, να έχει τη Σάντι σήμερα, θα βγει το.
0: Σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα της Σάντι, ναι. Σωστά.
1: Είναι αυτό που περιμέναμε πριν τις εκλογές, έτσι θυμάμαι που λέγαμε.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Τι λέει, έχει καμιά πληροφόρηση για το τι περιλαμβάνει το όλο θέμα?
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, θα τα ακούσουμε.
0: Δεν θέλω να
1: πώς, με δημοσιογραφική διάσκεψη? Υπάρχει δημοσιογραφική
0: διάσκεψη. Πώς έτσι, ναι. Υπάρχει μια πληροφόρηση.
1: Όπου?
0: Να σου πω κάτι άλλο.
1: Αν μπορούμε να πούμε κάτι, αν δεν μπορούμε, θα πεις.
0: Μπορώ να πω, αλλά δεν θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται θα πρέπει να επαληθευτεί το μεσημέρι, όπου θα γίνει ανακοίνωση της Χαριστάτης. Από εκεί και πέρα, η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι από πηγές. Δεν σημαίνει ότι είναι επιβεβαιωμένη. Άρα θα μάθουμε μέχρι το μεσημέρι. Θα έχουμε ανακοινώσεις για Σάντι και μέχρι τις 15 του Ιούνιου θα έχουμε ανακοινώσεις και για το κράτος μαφία. Από την αρχή κατά της διαφθοράς. Μια έρευνα, να πούμε, που διήρκησε αρκετό καιρό.
1: Πολύ καιρό.
0: Πολύ περισσότερο από ό,τι αναμέναμε.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι σήμερα, ας πούμε, όπως αναφέρει ο Φάνης ο Μακρύδης στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, δόθηκαν αρκετά χρήματα για τις έρευνες του κράτος μαφία.
1: Υπέρ του δένοντας, θα έλεγα, έτσι μετά από όσα που διάβασα το Φάνη. Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά χρήματα για ανακρίσεις, για καταθέσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως φτάνει αυτό να κατέληξε κάπου και να κατέληξε τεκμηριωμένα κάπου που μπορεί να στοιχειοθετηθεί κιόλας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα αναμένουμε. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ξαναρωτώ γιατί αν δεν καταλάβω κάτι. Έχει συνέντευξη τύπου σήμερα η αστυνομία, έχει ανακοινώσει ή αυτό περιμένουμε να γίνει?
0: Θα γίνουν ανακοινώσεις.
1: Άρα χωρίς.
0: Δεν έχουμε ακόμη την ηλικία.
1: Θα είναι live ο κύριος Αρναούτης, ενώ.
0: Δεν ξέρω. Σίγουρα δεν θα κάνει υπουργός δικαιοσύνης στις ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Ή η νομική υπηρεσία ή η αστυνομία. Ένας από τους δύο.
1: Ακόμα δεν σας έχουν ειδοποιήσει πάντως για να πάτε κάπου.
0: Προσωπικά δεν ξέρω. Κάτσε όμως να κοιτάξω.
1: Αυτό που είδα θα είναι ο αρχηγός, ο κύριος Αρναούτης, αλλά δεν ξέρω αν σας ειδοποίησαν τους συναδέλφους, αυτό λέω. Αν είναι
0: στις 12. Λογικά. Αν είναι ο κύριος Αρναούτης.
1: Λογικά πρέπει να είναι και το θέμα στην εκπομπή στο μεσημέρι, ενώ εκείνη την ώρα.
0: Βέβαια θα είναι. Ναι, διαβάζω τώρα από μια ανακοίνωση που δεν πρόλαβα να ανοίξει, με συγχωρείτε. Ότι θα είναι ο κύριος Αρναούτης και θα ακολουθήσει και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον Βύρονα Βύρονα, στον εκπρόσωπο τύπου της Δύναμης. Και θα μπορούν οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης να υποβάλουν ερωτήσεις.
1: Α, όχι όπως την άλλη φορά που τρέχατε και δεν πήγατε. Ναι. Ο Νικόδημος, καλημέρα στο φίλο τον Νικόδημο, λέει με ιδιαίτερη εκτίμηση στην αγαπητή Στέλλα, τα κατεχόμενα είναι Ευρώπη και είναι παράνομα κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Το πρόβλημα είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζεται έτσι, ως έτσι. Δεν έχει άδικο ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως έτσι, σαν δεν αναγνωρίζεται σαν κράτος. Δεν αναγνωρίζεται
1: με αυτό που λέει για παράνομο κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό που λέει ο φίλος.
0: Ναι, να αναγνωρίζεται, ναι, σωστά. Πώς όμως να αναγνωρίζεται σαν παράνομο ευρωπαϊκό, κατεχόμενο ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Εγώ πιστεύω, εντάξει, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι θα μπορούσαν να το δουν διαφορετικά, διότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Είναι όντως ευρωπαϊκό έδαφος, είναι δικό μας έδαφος, το οποίο το έχουν παράνομα κατεχόμενο οι Τούρκοι. Άρα, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος. Αλλά έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες, το εξηγήσαμε νωρίτερα με το παράνομο αλυσβερίσι με τους δικούς μας, τους κάποιους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
0: Πού να πάμε τώρα.
1: Τι άλλο έχει.
0: Εντάξει, έχουμε την Προεδρία της Βουλής.
1: Ο Βάσος λέει καλημέρα, ποιες έρευνες δεν θα βρουν τίποτα, όλοι αθώοι. Τους βρήκε ο Βάσος όλους αθώους. Εντάξει. Να σου πω κάτι, ο κόσμος λέει, τώρα μου λένε εδώ αθώθηκε ο Τάδε, τώρα μην λέω ονόματα. Τι να περιμένουμε στην Κύπρο σήμερα. Εντάξει. Και ο κόσμος, ξέρεις, είναι επιφυλακτικός όταν ακούει.
0: Και αυτός που ξαναδικάζεται, επανέφερε ο ακροατής μας, είναι προφανώς από λάθος διαχείριση των αρχών, Αλκη. Ναι. Ως προς τις αστυνομικές έρευνες.
1: Ναι.
0: Τότε, όχι τώρα. Είναι μεγάλη πληγή. Είναι μεγάλη πληγή. Εγώ θα με αυτό το θέμα νομίζω θα πρέπει να σπάσουμε αυγά πλέον. Θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά πλέον. Να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε, όχι από πλευράς κυβέρνησης, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε, για να παρεξηγηθώ. Γενικά να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Δεν έχουμε κάνει κάτι. Δημοσιογράφοι είμαστε, τη δουλειά μας κάνουμε. Τα εγκληματικά στοιχεία είναι παντού. Παντού το έχουμε πει και προηγουμένως. Ανοίγεις καθημερινά, ανοίγεις καθημερινά, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Δηλαδή μπορεί να δυσαρεστήσεις κάποιον από μια... ένα συμβόλαιο μικρό που έχεις να κάνεις και αυτός ο κάποιος πίσω του να ξέρει κάποιον και εσύ δεν μπορεί να μην έχεις αυτοκίνητο. Είμαστε σε αυτό το σημείο πλέον μέσα στην Κύπρο. Έτσι, άρα μπορεί να μιλήσεις σε κάποιον στον δρόμο να μην του αρέσει τι θα πεις και να σε απειλήσει το ίδιο βράδυ, ας πούμε, εσένα και την οικογένειά σου. Αυτό το σημείο είμαστε μέσα στην Κύπρο. Άρα θα πρέπει και το αρχηγείο της αστυνομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δουν τα πραγματικά αυτά προβλήματα. Γίνεται δουλειά, δεν είναι ότι δεν γίνεται δουλειά. Ο κύριος Σπιτηρής κάνει δουλειά, δεν είναι ότι δεν κάνει δουλειά. Είναι και επιχειρησιακός, ήταν και στο στρατό.
1: Μάχημος.
0: Βλέπουμε ότι προσπαθεί, είναι μάχημος, δεν θα ακυρώσουμε τη δουλειά. Όμως τελικά είναι τόσο βαθιά ριζωμένες κάποιες κουλτούρες, για να μην πω κάτι άλλο.
1: Όχι, καλά το λες. Τάξεις
0: της αστυνομίας, που δεν είναι εύκολη εξίσωση. Θα πρέπει να παίζουν κεφάλια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, και το θέμα είναι, εγώ να συμφωνήσω με αυτό που λες, το θέμα είναι οι επόμενοι που θα έρθουν, που θα μπουν, θα αντικαταστήσουν, θα είναι πρόσωπα τα οποία θα είναι προς την κατεύθυνση που
0: θέλει
1: θέλουμε γενικότερα.
0: Χρόνο, θέλει χρόνο, μπράβο, θέλει δουλειά, αυτό αλλά κιόλας έχω και την αίσθηση ότι στο αρχηγείο της αστυνομίας έχουμε πάθει αιμονή με μία γλύκα του οργανωμένου, όπως μας λένε, εγκλήματος. Την κυνηγάνε αυτήν και νιώθω ότι τα υπόλοιπα όλα είναι σαν να μου το αφήσαμε να το πάθει μόνο τους.
1: Okay. Καλή δουλειά, έχεις αρκετά πράγματα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, έχεις αρκετά πράγματα. Καλημέρα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
9: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
11: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Κάποιοι είναι δήθεν. Κάποιοι είναι αυθεντικοί. Με το νέο Jeep Compass δεν χρειάζεται να προσποιηθείς. Με premium εσωτερικό και off-road ικανότητες χωρίς όρια. Γιατί όταν οδηγείς ένα Jeep, δεν ακολουθείς το δρόμο. Τον δημιουργείς. Νέο Jeep Compass από 31.900 ευρώ ή 272 ευρώ το μήνα. Το μόνο αυθεντικό. Ανακάλυψε και οδήγησέ το στους εκθεσιακούς χώρους της EIC Auto Masters. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
17: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
18: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
22: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
21: 15. Από πού θα πάμε?
22: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
21: Τι?
22: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
21: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει έτσι φορτσάντος ο κύριος Πογιατζής εδώ με μαύρο μπλουζάκι. Καλημέρα. Είμαστε ασορτή. Μόνο που το δικό σου το σήμα είναι. Με μαύρο μπλουζάκι, ρε τι μαύρο. Αμέσω να πήρε μαύρο χρήμα. Λοιπόν, έχει έρθει με μαύρο μπλουζάκι. Έχουμε ακριβώς το ίδιο fit σήμερα με τον Αντρέα, αλλά το Αντρέα το σήμα είναι πορτοκαλί με έναν άσπρο. Ναι. Το λογότυπο. Δεν είναι από ρε, παρετάτε ρε.
1: Ναι, ναι. Η βανέλα. Είναι δρόνο από το λιασί.
0: Δρόνο από το λιασί.
2: Μα,
0: ο ίδιο χατζηλιασί. Τι λέει.
1: Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι.
0: Καλά.
1: Πες μου, γιατί δεν ακούσα, τι νέα έχει το Αποέλε.
0: Τρεβιλιάζει τώρα να πηγαίνω γύρω μου.
1: Δεν ακούσα, διότι τρέχα εδώ εκεί τηλέφωνα.
0: Ναι, δεν άκουσες τίποτα.
1: Δεν ακούσα. Δεν ακούσα.
0: Εντάξει, εγώ πώς φέραν τον Ισπανό, δεν ξέρω πώς φέραν τον Ισπανό τον προπονητή. Δηλαδή υπήρχε θέμα να ασχοληθεί κανένας τώρα με προγραμματισμό, φαίνεται όμως ότι σχολείο ασχολούνται.
1: Φέραν τον Ισπανό, τον Σέλες αυτό.
0: Το Σέλες, ναι, ναι. Το οποίο είναι καλό το βιογραφικό του.
1: Το άλλο που ακούω είναι ότι φαίνεται ότι θα έρθουν λεφτά στο Αποέλ.
0: Να μπουν, να μπει. Εγώ δεν περίμενα, ξέρεις ότι είμαστε και εμείς επιφυλακτικοί γιατί περιμένουμε τα επίσημα τόσο
1: καιρό. Ασφαλώς, τα επίσημα. Ναι.
0: Ναι, κρατά μικρό καλάθι. Όμως,
1: ναι, όταν έχουμε τα επίσημα και μετά, όσο, να το ξέρουν όλοι. Ναι,
0: τώρα ξέρεις, το σύμφωνο εμπιστευτικότητας πέρασε. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα στο σημείο 0 τώρα. Δηλαδή, είναι αύριο γενική συνέλευση.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι ο Σάββας Λιασί, ο οποίος είναι, δεν θα πω καθημερινά, αλλά πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, τον Αρχάγγελο. Λοιπόν, σημαίνει ότι όχι το έχει πάρει σοβαρά, το έχει πάρει πέραν του δέοντος σοβαρά και ζεστά το θέμα, και τα ποσά τα οποία ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα αλλάζουν προς τα πάνω.
1: Αλλάζουν προς τα πάνω.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θα εισστρέψει ένα μεγάλο ποσό στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα πάει και για τον προγραμματισμό και για τις τρέχουσες ανάγκες. Και αντιλαμβάνεται κανείς, όταν μιλάμε για το ΑΠΟΕΛ, για το μέγεθος αυτής της ομάδας, ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μονοψήφιο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Αμάν.
0: Και αυτά θα μπουν άμεσα. Δηλαδή με το που πέφτουν οι τελικές υπογραφές, ξεκινάει η επόμενη μέρα στην ομάδα. Δεν θα είναι εύκολη η επόμενη περίοδος, γιατί θα είναι μια μεταβατική. Δεν σημαίνει ότι εντάξει, ήρθα, τα λύσαμε όλα.
1: Προς Θεού.
0: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το οργανόγραμμα του ΑΠΟΕΛ θα αλλάξει σιγά σιγά. Δεν μπορεί να πει ότι θα πάρει βέβαια το. Πώς το λένε, το. Θα καθαρίσει αρκετά κάποιες καταστάσεις, οι οποίες προφανώς ο ίδιος δεν θα επιθυμεί να είναι εκεί πέρα. Σκούπα. Αλλά με τάκτ. Πώς να σου το πω, δηλαδή, σιγά σιγά.
1: Μάλιστα. Και στην ανόρθωση τι νεότερο έχουμε.
0: Η ανόρθωση, δεδομένα τα.
1: Δεδομένα, αναλαμβάνω.
0: Αυτή η ομάδα φίλων της ανόρθωσης ανακοινώνεται αύριο και επίσημα τα πάντα όλα όσο αφορά το. Κυρίως την εταιρεία που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ποσό εδώ είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, από αυτά που γνωρίζουμε, η ομάδα αυτή θα βάζει κοντά στο 1,5-1,3 με 1,5 το χρόνο και θα μπαίνει άλλο ένα ποσό, μίνιμουμ 1 εκατομμύριο από τον βασικό χορηγό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 2,5 εκατομμύρια εγγυημένα. Μπορώ να το πω έτσι.
1: Εγγυημένα.
0: Βάλε το τηλεοπτικό συμβόλαιο, βάλε τα διαρκείες και τα εισιτήρια, τα οποία οι ανορθωσιάτες θα τιμήσουν ιδιαίτερα αυτή την προσπάθεια, εν δεδομένου ότι είναι sold out τα παιχνίδια κλπ. Άρα καταλαβαίνεις ότι η μαγιά για την ανόρθωση, τουλάχιστον στην επόμενη μέρα, ξεκινάει με ένα ποσό αρκετά υψηλό για τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πινώνεις της ανόρθωσης. Μάλιστα. Τι έχει κάτι νεότερο με αυτόν που προωθούν για πρόεδρο εκτελεστικών
0: πρόεδρων? Όχι.
1: Μάλιστα. Αυτό γιατί. Λοιπόν. Ολυμπιακός Λευκοσίας κινείται να πάρει προπονητή, ρε, και ο Σατσιάς μέσα.
0: Ο Σατσιάς και ο Κωστή είναι στο τραπέζι.
1: Και ο Κωστή.
0: Ναι. Αλλά δεν έχω ακόμα εικόνα, γιατί περιμένουμε να δούμε με τον Πέτρο Σάβαν θα αναλάβει. Πού θα αναλάβει, από ό,τι φαίνεται.
1: Ποιος, αφού υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, από τον ίδιο να αναλάβει, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αυτό είναι ο επικεφαλής, τέλος πάντων.
1: Ναι. Η Πάφος ακόμα δεν αποφάσισε για τον προπονητή.
0: Νοπ, αλλά τα τέτοια δείχνουν προς παραμονή.
1: Προς παραμονή, μάλιστα.
0: Εντάξει, αν δεν το ακούσουμε το.
1: Ο Μάρκες γιατί έφυγε από τον Απόλλωνα?
0: Σύμφωνα με το Φανούριο, του δώσανε αυξημένο 40% συμβόλαιο. Τριετές κλειστό. Αυτό νομίζω εκεί κόλλησε η κουβέντα. Αυτό δεν ήθελε το τριετές κλειστό. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μα 40% αύξηση δεν είπε, όχι.
0: Ναι, δεν ξέρω τις απολαβές του. Αλλά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσό. Ο Μάρκες πλέον η περιραίωση ατμόσφαιρα δείχνει ότι θα μείνει στην Κύπρο. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν θα μείνει, ναι, και πρώτον αν θα μείνει και πού θα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάντως τον θες τον Μάρκες στην ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός, αλλά και επιρρεπής στους τραυματισμούς.
1: Ρε, μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα ότι χτύπησε ο. Δεν μπορεί να είναι τον κεντρικό αμυντικό των Γάλλων τη Arsenal.
0: Ο Σαλιμπά.
1: Ο Σαλιμπά.
0: Ναι.
1: Χτύπησε ο Σαλιμπά.
0: Okay.
1: Και να μείνει 2 μήνες έξω.
0: Α, έχασε το Μουντιάλ.
1: Okay. Μεγάλη απώλεια.
0: Είναι απώλεια γιατί υπολογίζαμε. Δεν θα ήταν βασικό.
1: Ο Σαλιμπά δεν
0: θα ήταν. Ο Κονατέ και ο Παμεκανού. Δεν ξέρω.
1: Ούτε ο Σαλιμπά.
0: Και ο Σαλιμπά, εντάξει. Έχει όμω.
1: Ο Κονατέ πήγε στη Ρεάλ.
0: Πήγε Ρεάλ, ναι. Και ο Ρούντιγκερ. Ο Ρούντιγκερ, λέω. Ο Ντόμφρι.
1: Ω, το εξιμπάκ αυτό ο Ολλανδό.
0: Το fullback τη Ίντερ, ναι. Καλό είναι, εντάξει. Καλό.
1: Δεν έπιασε πολύ ο παίκτη που πήρε από τη Λίβερπουλ, ο Άρνορτ στη Ρεάλ.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Έβγε και ο Καρβαχάλ.
0: Ο Καρβαχάλ να έχει αυτού του δύο, δεν θα αλλάξει σύστημα η Ρεάλ, δεν θα πάει 3-5-2.
1: Όχι, καλά.
0: Ο Ντάμφρις παίζει όλη τη γραμμή. Όμω. Ο Αλεξάνδρ είναι καλύτερο παίκτη από
1: τον. Εμένα μου αρέσει ο Ντάρφιν, μου αρέσει.
0: Βρε καλό είναι, αλλά όλο είναι καλύτερο. Απλά πρέπει να βγει. Εντάξει.
1: Επιθετικό πολύ, μου αρέσει.
0: Εντάξει. Όσοι ζητά το απόλυμα προπονητή χωρί να είναι οριστικό του Sporting Director και των υπολείπων. Ναι, αυτό είναι μια απορία που την εξέφρασα και νωρίτερα σήμερα. Σημαίνει ότι για το όλο θέμα πρέπει να έχει γνώση ο κύριο Γιασί. Που κλείτα φέραν προπονητή εδώ για το που είναι. Όχι μόνο ο Σάβα Γιασί, και αυτό που θα αναλάβει τεχνικό διευθυντή.
1: Γιατί
0: δεν φτάσαμε τώρα μια μέρα πριν το Αποέλ να κάνει γενική συνέλευση και να μην ξέρει ο Γιασί ποιο θα είναι ο νέο τεχνικό διευθυντή.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή υπάρχει έτσι να μην ξέρει ποιο να βάλει.
1: Όχι καλέ, για το όνομα του.
0: Ή να μην ξέρει ποιο ήταν ο CEO, ποιο ήταν ο operator.
1: Γίνεται μια συνέντευξη αλλήλων. Και προχωράνε στο γάλα το έντζε κλείσανε. Προτείνονται κάτι.
0: Του είπαν, έλα εδώ, μπορεί να του κάναν τα εισιτήρια, μπορεί να ήρθε μόνο.
1: Κάτι άκουσα εσύ μου έλεγε για Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γράφτηκε στην Ελλάδα χτε ότι έχει προταθεί στο ΑΒΟΕΛ.
1: Πολύ καλό προπονητή.
0: Καλό προπονητή. Τουλάχιστον το έργο που είχε σε μια μικρή ομάδα.
1: Ακριβώ. Πάρα πολύ καλό.
0: Εδώ στην Κύπρο δεν τον τίμησαν πάντω ιδιαίτερα.
1: Ναι, αλλά ήταν πριν 12-13 χρόνια. Ήταν άλλη καιρή.
0: Εθνικό και Ολυμπιακό.
1: Ήταν πιο τώρα διαφορετικό. Κοίταξε. Τρανό παράδειγμα είναι ο Ιραόλα.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε, έντονε. Υπολογίσαμε με ιδιαίτερα. Εντάξει. Παλιότερα είχε έναν παίχτηνη. Η Ρεάλ, σου το ξαναείπα, πάντα ξεχνώ το όνομα του, παιδί μου. Που έπαιζε δεξί μπακ, που ήρθε στο Αποέλ στα 18 του και τον απέρριψαν, τον έδιωξαν. Και μετά έκαμε μεγάλη καριέρα στη Ρεάλ και στη Τσέλσι. Ένα δεξί μπακ.
0: Τώρα να δω ποιον λες, ναι, σπάω, ναι και.
1: Ναι,
0: εννοείς αυτής.
1: Εννοώ ότι. Είπε για τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Ήταν άλλη καιρή, ήταν πιο μικρό και ο Ιραόλα ήρθε εδώ. Δεν τον εκτιμήσαμε όσο έπρεπε. Και τώρα ο Ιραόλα είναι προπονητή τη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Μια
0: συμφώνησα σε όλα. Έτσι φαίνεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφώνησα σε όλα. Ο Καγιάτα ταιριάζει στη φιλοσοφία του Άρη. Μα πω, τι φιλοσοφία να έχει. Ποιο είναι αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο Καγιάτα.
0: Ένας 19χρονος Λευκορώσος, ο οποίος παίζει σε μια βίτσιπε Λευκορωσίας και ενδιαφέρεται, τον ξέρει ο. Τον ξέρει, όπως το λένε,
1: ο προπονητής.
0: Ναι, ο Ράτσκοφ. Ράτσκο.
1: Ψάχνω
0: να δω παίκτες που παίξαν στη Ρεάλ και στην Τζέλσα, όποιον λες τώρα. Είμαι προσαρμόμενο.
1: Μπράβο, ρε. Μπράβο, μπράβο.
0: Ο Γκέρεμι. Ο Γκέρεμι. Ναι, ο Αυγουστίνο. Γεια σου, ρε Αυγουστίνο.
1: Μπράβο, ρε Αυγουστίνο.
0: Καλημέρα και 656, καλημέρα και στον 802.
1: Μπράβο, ρε Αυγουστίνο.
0: Ο Γκέρεμι. Ο Γκέρεμι, ναι.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει εδώ, Αρχάγγελο.
1: Ναι, καλό. Αρχάγγελο, προπονητής, 18 χρονών. Τον έφερε ο κύριο Ανδρέα Μακρύ. Ήταν μάνατζερ τότε, ο Ανδρέας Μακρύς.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ο κύριος Ανδρέας Μακρύς τον έφερε. Δεν ξέρω ποιο τον απέρριψε τότε. Ξέρω...
0: Τι χρονιά ήταν, θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι τη χρονιά. Εάν βρει την ηλικία του Γκέρεμι και προσθέσει 18 χρόνια.
0: Αφαιρέσει εννοεί.
1: Ναι. Είναι, ξέρω, ήταν ο Μαντζουράκης, ρε παιδί μου. Ήταν...
0: Ή μπορεί να ήταν ο Μαντζουράκης.
1: Ο Γκέρεμι ήρθε στο Αποέλ. Και μετά έκανε μεγάλη καριέρα στην Ριάλ και στην Τσέλσι. Μπράβο ρε Αυγουστίνο.
0: Κάτσε να δω.
1: Ο Γκέρεμι τι ηλικία
0: είναι? Αυτό είδα. Τι ώρα είναι? Εντάξει, τώρα να τον βρούμε. Ο Γκέρεμι είναι 47.
1: 47 δηλαδή.
0: Τώρα είναι 47. Ναι.
1: Δηλαδή είναι γεννημένος του 79.
0: 78.
1: Ναι. Και 18. 96. Το 96.
0: Το 97. 97 ήταν η Τουρκία στην Γκέτζεμπιρ Λιγκή.
1: Ναι.
0: Αυτό το 96. Το 96 ήρθε από μια ομάδα τρέχα γύρευε από το Καμερούν. Ναι. Άρα από εκεί πρέπει να τον φέρω.
1: Το 96.
0: Το 96.
1: Ναι.
0: Βάλε από 1996.
1: Το 96 ήταν ο Μπόνεφ, μήπως. Νομίζω ήταν ο Μπόνεφ.
0: Ο Μπόνεφ ήταν. Χρήστο Μπόνεφ μέχρι Ιούνιο του 96. Άρα αυτό τον έφαγε. Αυτό τον έφαγε λάχαν όμω, ή μπορεί να είναι το καλοκαίρι εκείνο.
1: Μπορεί, ναι,
0: δεν είναι.
1: Αλλά ότι ήρθε στο Αποέλ και δοκιμάστηκε λίγε μέρε εδώ, ο Γκέρεμι τον έφερε ο Ανδρέα ο Μακρύ, είναι σίγουρο.
0: Περίμενε. Το 97 το καλοκαίρι, αν ήταν το καλοκαίρι του 97, για τσεκμόχ. Μπορεί να είναι ο Κμόχ που τον έφαγε λάχαν. Γιατί μετά την ίδια χρονιά ήταν ο Αλέφαντος, αλλά ήταν το.
1: Μπορεί.
0: Ήταν ο Φλεβάρι.
1: Μπορεί.
0: Πιθανό. Οκ. Όχι, περίμενε, λάθος. Κλείνω, λάθος. Κουρτ Γιάρα. Τον Ιούνιο, το καλοκαίρι του 97 ήταν ο Γιάρα. Το καλοκαίρι του 96 ο Μπόνεφ. Ένα από του δύο τον έφαγε. Όχι ο Ματζουράκη, δεν νομίζω να ήταν ο Ματζουράκη. Δεν είναι για Ματζουράκη.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι. Όχι. Ο Κουμόχ λέει έφαγε πολλούς παίχτες, λέει ο 67.
1: Ναι, Κουμόχ ήταν γνωστή η κόντρα με Σάμπουριτς Κόκκιτς.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε επαφές με τον 42χρονο Ισπάνο προπονητή Ρούμπεν Σέλες βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα πάντες είναι ένα αναμονή της αυριανής Γενικής Συνέλευσης. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ εκλογική Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με το ΔΣ να καταρτίζεται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρία. Παραλλήλα ανακοινώθηκε το αναπτυξιακό πλάνο για το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κολώσσι, η ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Νίκος Σολομονίδης, η δημιουργία του ΑΕΛ TV και η ίδρυση του Μουσείου ΑΕΛ. Ένα αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής βρίσκονται στην ανόρθωση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, κατατέθηκε ένα συνδυασμός 8 μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή, με επικεφαλή στον Τίνο του Μαζί, ενώ υποβλήθηκαν και 7 ατομικές υποψηφιότητες για τη θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά και την αποκτήση τερματοφύλακα, στην ΑΕΚ ο Ρογαντίνη τις προσπάθειές του για προπονητή, ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση ανανέωσης των Μυραμών, Ναούμ και Παρασκευά. Συνεχίζονται αθόρυβα οι διεργασίες του προγραμματισμού της Ομονίας με τους πράσινους να έχουν βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα και αμυντικού. Ο Απόλλωνας αποχαιρέτησε και τον Βρύ, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το μέλλον του Βούρου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για προσθήκες. Ξεκινούν σύντομα οι προσταφαιρέσεις στην ΠΑΦΟ, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα Σαπίντο με τις πιθανότητες παραμονής του να είναι αρκετές. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λευκορώσου Μέσου, Ντάνιελ Γκαγιάτα βρίσκεται ο Άρης. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνδρα Ζουμκόφ και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για στόπερ και με κεντρικό αμυντικό. Ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, πιέζει για τον Μίκα Μαρμόλ και συνεχίζει να εξετάζει τον Μπάμπλο Μαφέο με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη και αναζητά δύο στόπερ. Εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης ο Παναθηναϊκός με στόχο μέχρι τα μέσα Ιουνίου να κλείσει κάποιους από τους βασικούς του στόχους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
4: Super Sport 104. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Skoda.
4: Unicars. Driving your stories. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen.
7: Οικονομική επιλογή. Άνεση στην οδήγηση. Γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: dum da da da da. Baby, check my style, check me out. This the bling blow. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, καλημέρες. Λοιπόν, μου στείλει ένας φίλος ο Πέτρος ότι τον Γέρεμι τον έφαγε λάχανο ο Κμόχ. Ο Γέρεμι δεν είχε έρθει καλοκαίρι, ήταν άνοιξη που ήρθε για δοκιμαστικά. Και δεν μπορούσε να γραφτεί για τρίτος ξένος.
1: Μάλιστα.
0: Και συνέχεια είναι γνωστή.
1: Ναι. Δεν μπορούσε να γραφτεί, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν ήρθε κιόλας, ξέρεις, ήταν λίγο, ο σωματότυπος του δεν ήταν ελκυστικός.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ο Κάς
1: πάει στην Ομονία Ραδίπου.
0: Yes. Ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ανακοινώθηκε, οπότε...
1: Εντάξει, πρέπει να είσαι ενεργός, έτσι είναι. Είπαμε ότι οι Κύπροι προπονητές δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να λένε όχι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Είναι λίγες οι ευκαιρίες για τους Κύπριους προπονητές.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από τους λόγους που έφυγε ο Σατσιάς από εκεί είναι το μπάτζετ. Γιατί διαφοροποιούν το μπάτζετ προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Ως ένα σημείο μόνο, δηλαδή, που εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Κωστής λέει: καλημέρα Άλκαρε, συντονιστείτε, και ο στόπερ που φέρνει η Ομόνια είναι full Champions League. Να φέρει στόπερ, να θέλει.
1: Θέλει στόπερ η Ομόνια.
0: Αφού δεν είναι ο Παναγιώτο όμως.
1: Ναι, αλλά ήδη έφυγε ο Αγκουζούλ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είδαμε δανεισμό.
0: Αν φέρει Champions League στόπερ, σημαίνει ένας από τους δύο πρέπει να είναι έξω.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ το δίδυμο Κουλυμπαλή Νικόλα Παναγιώτη. Πάρα πολύ.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Και ο Σίμης όσες φορές κλήθηκε να αντικαταστήσει κάποιον από τους δύο ήταν πάρα πολύ καλός. Τον θεωρώ τον καλύτερο αναπληρωματικό κεντρικό αμυντικό, τον Σίμητς.
0: Τον Σίμητς,
1: ναι. Mm. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Mm. Όσες φορές κλήθηκε να αγωνιστεί. Μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Αλλά η Ομόνοια θέλει ακόμα ένα. Δεν μπορεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Mm. Είναι η θέση η οποία οι περισσότεροι παίχτες που δέχονται κίτρινες κάρτες είναι η κεντρική αμυντική ή η αμυντική μέση.
0: Μάλιστα. Ο Κυριάκος λέει: ρε Άλκη μου, κάνουν πρόταση 40% αύξηση και τριετές κλειστό. Και λέει: όχι, ο Μάρκες. Κάποιος δεν τα λέει καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ήταν υψηλό μισθό ο Μάρκες?
0: Ήτανε.
1: Και 40%.
0: Αφού από όλα να σε είχε δώσει 300-400, πώς είχε δώσει να τον αγοράσει? Είχε δώσει λεφτά για τον Μάρκες.
1: 40% αύξηση.
0: 30. Όχι, 40. Όχι, είχε δώσει 300.000.
1: Εντάξει.
0: 40, ρε παιδιά. Εντάξει, το θέμα είναι να παίξουμε 30. Τριετές συμβόλαιο και 40%. Αυτό είπε ο Φανούρης χτες.
1: Αλλά πράγματι δεν ξέρω. Και αυτός που είναι να πάει.
0: Καλημέρα Ντάλτον Μπράδερς, τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση ΑΕΛ? Θα έχουμε σε λίγο θέμα για την ΑΕΛ μετά τις 9.30 εννοώ. Λοιπόν,
1: και ο Τσικρής, και έρχεται ο Τσικρής, ο παίχταρας αυτός που ήταν στην ΑΕΚ, έρχεται στον Ύψωνα.
0: Yes. Και στην Μπαρσελόνα.
1: Και στην Μπαρσελόνα.
0: Και στη Σαχτάρ πήρε εκεί που λέγεται Σαχτάρ. Με την ομάδα του Λουτσέσκου. Δεν ήταν ο Λουτσέσκου.
1: Μπράβο, ήταν αυτός. Τα σπουδαίο αμυντικό. Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρέας ήρθε εύθυμο σήμερα για την κηδεία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, λέει ο Παναγιώτης. Έχετε και μπάσκετ σήμερα. Τρομάρα σου το έχετε και
1: μπάσκετ. Φοβόμαστε να ανοίξουμε κουβέντα.
0: Να ανοίξει τη τηλεόραση, αν φοβάσαι.
1: Είχα τον κύριο Μπαφέν χθες. Τον κανόνισε ο Κώστας Παναγιώτου, και είχαμε μια
0: online.
1: Πολύ, ναι. Εξαιρετικός. Μου άρεσε πολύ.
0: Σε βλέπω Ολυμπιακής σιγά-σιγά, έτοιμος είσαι.
1: Του είπα, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια, διαιρήσατε και την τελευταία αμφισβήτηση. Ναι.
0: Σε βλέπω γιατί... Ολυμπιακής σιγά-σιγά. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση να έρθεις με ερυθρόλευκη φάση.
1: Όχι. Δεν είμαι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά να αναγνωρίζουμε τον καλύτερό μας.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Αφού ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός και με διόρθωσε. Μάλιστα του είπα από το ξεκίνημα ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτά λέει μου όχι από το ξεκίνημα. Από το Δεκέμβρη δηλαδή, μου λέει ταρακουνηθήκαμε. Στο ξεκίνημα ήταν Ήταν μια άλλη ομάδα. Ποιος ήταν, η Φενέρ που ήταν μπροστά στην Ευρωλίγκα.
2: Και η Μονακό ήταν μπροστά κάποια
1: στιγμή. Η Χάποελ ήταν. Και του είπα Φενέρ. Από τον Δεκέμβρη και μετά ήταν η πορεία του Ολυμπιακού εκπληκτική.
2: Ναι.
1: Μάλλον ο Πίτερς μάλλον φεύγει. Πάει στην Αρμάνη.
2: Όχι, μάλλον φεύγει.
1: Φεύγει.
2: Ναι. Φεύγει.
1: Δεν παίζει ο Ντόρσεϊ σήμερα με Ολυμπιακό, ναι, αλλά και... δεν παίζει και ο Ρογκαβόπουλος.
2: Γιατί το Ρογκαβόπουλο τον θυμηθήκα τώρα ότι είναι βασικό.
1: Καλός παίχτης.
2: Ναι. Καλός είναι, τα έχουμε πει 100 φορές. Αλλά
1: παίχτης.
2: Είναι απώλεια τώρα για το αυτό, δεν παίζει. Δεν τον βάζει.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι να βάλει αυτός, αφού είναι. Δεν ξέρεις.
2: Θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Αταμάν σήμερα.
1: Ο Μπουγκατσιβίλια, όπως το είπε ο Μιχάλης.
2: Θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Αταμάν σήμερα. Είναι περίεργο.
1: Κάνουν και δηλώσεις. Πάρουμε πρωτάθλημα, λέει αυτά όλα.
2: Καλά, εντάξει, λογικό. Είσαι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να πει διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά... 0-0 που ξεκινάει η σειρά των αγώνων, δεν μεταφέρω τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε δικαιούσε να ελπίζεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ας κάνουν μια εμφάνιση, ας παίξει μια φορά νονάν. Εγώ άρχισα να αμφισβητώ τον Νάν.
2: Εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι για τον Νάν και να δούμε. Γιατί όντως η χρονιά ήταν μέτρια.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι, δεν ήταν καλά.
1: Αυτά τα νεύρα όλα. Και δηλαδή, κάθε... Ακόμα και προχθές αποβλήθηκε. Αποβλήθηκε και προχθές.
2: Με τον Πάο. Ναι.
1: Γίνεται κάθε φορά να αποβάλλετε ο Νάν. Κάθε φορά, κάθε φορά. Ηρεμήστε λίγο.
2: Ο Γιάννη 13 λέει: βάλε Ερντογάν τον Αταμάν υπουργό άμυνα τη Τουρκία και θα γίνουν όλα πιο εύκολα.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι να.
1: Καλώ.
2: Ο 67 λέει: επίση ο Γκμόχ, οι προπονήσει που έκανε ήταν τριτοκοσμικέ από προσωπική εμπειρία. Ήταν... Το λέω: έπαιζε ο αδερφό μου, λέει ο φίλο 67. Μάλιστα. Ο πιστοδρομικέ λέει: προηγούμενων.
1: Θυμάσαι με τον Παναθηναϊκό που τον έπαιρνε και κρατούσε το μηχανάκι.
2: Μηχανάκι,
1: είδε που
2: θυμήθηκε. Είδε που θυμήθηκε. Είχε το παπάκι.
1: Το μηχανάκι. Μην το καρπίνει κάπου αλλού, ήταν πάνω ψηλά, πε το.
2: Τα 3-5 πηγάδια.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν. Εντάξει, εκεί πάνε. Τότε εκεί πήγαιναν οι ομάδες παλιά. Ναι. Καρπενήσι 3-5 πηγάδια στην Άουσα.
1: Ναι. Εκεί, ναι.
2: Εκεί ήταν.
1: Ναι.
2: Εκεί ήταν.
1: Με μηχανάκι.
2: Ψηλά,
1: ναι,
2: ψηλά όμως.
1: Ήταν άλλες εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Ναι, αλλά ξέρεις πόσο άνετες οι άλλοι να τους βγαίνει η γλώσσα και εσύ να πηγαίνεις με το μηχανάκι. Να κάνει και έτσι στον Αρχάγγελο.
1: Δεν το ξέρω.
2: Να έχει μηχανάκι, ας πούμε, είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν τον είδα, γιατί δεν τον είδα, δεν τον είδα. Απλά, ξέρεις, τότε στον Αρχάγγελο η φήμη του Κόκκιτς και του Σάμπουριτς εξεπερνούσαν όλους τους άλλους και αυτόν ενοχλούσε τον Χμόχ. Η φήμη του Κόκκιτς και του Σάμπουριτς εξεπερνούσαν όλους τους άλλους.
2: Ναι.
1: Και αυτόν νομίζω ότι τον ενοχλούσε.
2: Σκουπά.
1: Εντάξει. Ήταν πολλά που συνέβησαν. Έφαγε τυχερή ανόρθωση. Διότι.
2: Του είδε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Έφαγε τυχερή ανόρθωση. Άρχισε η πορεία τη ανόρθωση με αυτού του δύο. Λοιπόν. Ο Κυριακής πήγε στην Πάφο.
2: Yes. Χθες είχαμε τρεις τερματοφύλακες. Έναν τη ΣΑΕΚ που δεν τον ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Παντελώς άγνωστος για μας. Θα τον δούμε πώς θα πάει. Το Βανά Άλβες που έμεινε στον Άρη. Και τον Κυριακή του πήγε στην Πάφο.
1: Μάλιστα.
2: Αντρέας Χρήστου, τηλεφωνική γραμμή. Πάμε ρεπορτάζ Ομόνοιας. Αντρέα, καλημέρα.
1: Αντρέα, πού είσαι, ρε Αντρέα, μα έχει καιρό να σε ακούσουμε.
2: Ναι, έχει τρεις μέρες να το ακούσει.
1: Τρεις μέρες.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Τι γίνεται,
3: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, είχαμε τρίμερο
1: ενδιαφέρον. Είχαμε τρίμερο, μάλιστα. Ναι, βέβαια. Τι έχει κανένα νέο η Ομόνοια, υπάρχει μια στασιμότητα.
2: Πολλά νέα.
3: Εντάξει, τα σημότητα θα έλεγα είναι λίγο νωρίς για μεταγραφές, γιατί νομίζω αυτό περιμένει περισσότερο ο κόσμος.
1: Νομίζω αυτό που περιμένει περισσότερο ο κόσμος είναι την απάντηση πρώτα απ' όλα του Σεμέδου.
2: Του Σεμέδου, ναι.
3: Θα συμφωνήσω, ναι, γιατί είναι το θέμα που απασχολεί εδώ και καιρό και περίμεναν όλοι ότι τώρα που άρχισε και η προετοιμασία για το Μουντιάλ να είχαμε κάποιες εξελίξεις, όμως ακόμη ο ίδιος δεν έχει αποφασίσει. Στην Ομόνοια κρατούν μια στάση αναμονής αυτή τη στιγμή, αλλά όσο περνάνε οι μέρες θα περιμένουμε έτσι να μπει και κάποια πίεση στον Σεμέδο. Είναι σε επαφή αυτές τις μέρες, μπορεί να είναι στην Πορτογαλία για προετοιμασία με το πράσινο ακροτήριο, όμως έρχονται σε επαφή μαζί του από πλευράς Ομόνοιας για να γνωρίζουν και γενικότερα το πλαίσιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, το τι σκέφτεται ο ίδιος και αν έχει κάποια άλλη πρόταση, που κάτι τέτοιο δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή.
1: Όσο περνούν οι μέρες, είναι υπέρ της Ομόνοιας τα οι πιθανότητες.
3: Όσο δεν απαντά, μπορούν πολλά να αλλάξουν. Ο παίκτος θέλει και είναι διατεθειμένος να τον περιμένει, αλλά όχι επαόριστο. Είναι λογικό, θα κοιτάζουν και για εναλλακτικές περιπτώσεις εάν αποχωρήσει ο Σεμέδο, γιατί καταλαβαίνουμε σε περίπτωση που δεν συνεχίσει ο Σεμέδο θα πρέπει να κοιτάξουν από το πάνω-πάνω να φύγει.
1: Υπάρχει περίπτωση, θέμα.
2: Υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βρει αντικαταστάτη.
1: Θέμα Μπαμπίκα που γράφτηκε κάπου, διάβασα.
2: Δεν νομίζω.
1: Δεν πιστεύω.
3: Μπαμπίκα είναι μια. Πέρα από το ότι είναι ακριβό και το συμβόλαιο του, είναι ένα παίκτη που για να έρθει θα χρειαστεί. Εκτός από δανεικό,
2: υπέρβαση.
3: Ποσό για να προχωρήσει.
1: Οπότε ναι. Ανανέωσε ο Μάριτς.
3: Ανανέωσε ο Μάριτς είναι μια σημαντική, θα έλεγα, ανανέωση, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έψαχναν και για αυτή τη θέση έναν πρωτοκλασσάτο ποσφαιριστή. Ένα παίκτη που είναι έτσι αλλιώς προσαρμόστηκε γενικότερα εδώ και 2 χρόνια στην Ομόνοια, έδειξε για την ποιότητα του και αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι, στον άξονα δηλαδή, η Ομόνοια είναι ήδη γεμάτη και θα χρειαστεί απλά μία κίνηση σε αυτό τον χώρο που να την ανεβάσει επίπεδο. Αλλά από πλευράς προσώπων είναι γεμάτη. Αν πάρουμε Κούσουλο, Μάρι, Τσάιτινγκ, Παραγιώτη Ανδρέου, είναι και η Ευάντρο και Τάνκοβιτς.
1: Ευάντρο Τάνκοβιτς, σωστό, είναι γεμάτο. Αλλά από το γεγονός ότι φεύγει ο Εράκοβιτς και ο Μισαλούς, πώς λέγεται ο άλλος.
2: Μισαλούς.
3: Και ναι, έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, όμως θεωρώ πως
1: βέβαια ότι είναι αφού χωρίς.
3: Μπαίνει και στον κατάλογο άσπα αυτή τη χρονιά ο Μισαλούς και δύσκολα θα παραμείνει.
2: Χρονικά που οριοθετούμε εξελίξεις, μέσα στην εβδομάδα υπάρχει ότι θα ακούσουμε κάτι άλλο πέρα από το Μάριτς. Φαμπιάνο, ας πούμε.
3: Είναι οι ακολουθούν για υπογραφές οι Φαμπιάνο και Τάνκοβιτς όταν επιστρέψει ουσιαστικά ο Φαμπιάνο από την Εθνική και ο Τάνκοβιτς από τις διακοπές του, θα είναι διαδικαστικό το θέμα. Οπότε θα έλεγα από εβδομάδα να περιμένω αυτές τις ανακοινώσεις. Και το θέμα του Ντιουγκού που είναι, σχετίζεται περισσότερο με θέματα προγραμματισμού. Δηλαδή στην Ομόνοια αυτό που σκέφτονται σε σχέση με τον Ντιουγκού γενικά για τα μπακ είναι να έρθει ακόμη ένα δεξιμπακ και να εφαρμόσουν το περσινό πλάνο από τον Ιανουάριο και μετά να έχουν δηλαδή Ντιουγκού και ο Ντουμπάντζο ως backup για αριστερά και για δεξιά. Να μην φέρουν άλλο αριστερό μπακ πίσω από τον μπακ.
1: Περιμένουν
3: τον Γκίτσο μέχρι τον Ιανουάριο όταν θα είναι διαθέσιμο, γιατί αν επιστρέψει Οκτώβρη-Νιόβρη θα χρειαστεί και κάποιο χρόνο, είναι μεγάλο το διάστημα της απουσίας του. Οπότε αυτό είναι το πλάνο και θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Ντιουγκού αν θα παραμείνει ή όχι, πώς θα κινηθούν στην Ομόνοια όσον αφορά τα μπακ.
1: Δηλαδή στην Ομόνοια θα αποκτηθεί τερματοφύλακας, ένας. Ένας δεξιός μπακ, 2. Ένας κεντρικός αμυντικός, 3. Ένας μέσος, 4. Ένας εξτρέμ, 5. Και ένας σέντερφορ, 6.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι φαίνεται ότι θα είναι ο προγραμματισμός. Έτσι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Αν προκύψει κάποια άλλη πρόταση ή αποχώρηση, τότε.
1: Αλλάζουν τα.
3: Αλλά όπως έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας, αυτό είναι το αρχικό πλάνο και θα έλεγα ότι μπορούν να το κάνουν σε κάποιες θέσεις που πάρουν τον χρόνο τους όπως έκαναν και πέρσι. Αυτό λέω θα χρειαστεί να περιμένουμε κι άλλο. Αν θέλουν παίχτες τύπου ΜΑΕ όπως είδαμε πέρσι, θα χρειαστεί να περιμένουν. Βέβαια είναι διαφορετικά τα δεδομένα φέτος. Είναι και η προσφυγή του Champions League. Μπορεί να προσφέρει Ομονία σε κάποιον ποδοσφαιριστή αυτό να τον τελεάσει πέρα από τα λεφτά. Γιατί πάντα εντάξει είναι και τα λεφτά στη μέση όμως. Θα δούμε πώς θα κινηθούν σε αυτό το κομμάτι. Αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα, είναι γεγονός αυτό.
1: Και ο Νικόλας Παναγιώτου φαίνεται ότι παραμένει στην Ομόνοια.
3: Ναι, από την Ομόνοια ξεκαθάρισαν ότι σε αυτά που μαθαίνουμε η πρόταση που ήρθε ήταν πάρα πολύ χαμηλή και στο πόσο τον κοστολογεί η Ομόνοια, ούτε και ο παίκτης πιέζει άμεσα για να αποχωρήσει. Θέλει και ο ίδιος δήλωσε ξανά για την προοπτική του Champions League, οπότε θεωρώ αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και έρθει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση, δεν πρόκειται καν να το συζητήσω στην Ομόνοια για τον Νικόλα Παναγιώτου. Τον υπολογίζει και ο Μπέσκ πάρα πολύ στο πλάνο του και είναι, θα έλεγα, και ρίσκο να χάσει έναν παίκτη αυτή τη στιγμή πριν τα προβληματικά, στα ευρωπαϊκά προβληματικά. Θα χρειαστεί να βρει κάτι και αν κολλήσει με τον Κουλυμπάλη, είναι και όλα αυτά μέσα στην ευθύνη.
1: Ναι. Ακούς κάτι για τον Λοΐζου, είναι κοντά στη μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα?
3: Ναι, αυτά που μαθαίνουμε εμείς από τα μέσα της Σερβίας και του Ισραήλ, ότι θέλει και ο ίδιος να κάνει το επόμενο
2: βήμα. Εντάξει, πιο ελκυστικό να παίζει στη Σερβία παρά στο Ισραήλ.
1: Βέβαια, ο Ερυθρό Αστέρα είναι μεγάλη ομάδα. Εκτόπισμα μεγάλο ο Ερυθρό Αστέρα.
2: Θα είναι σίγουρα ελκυστή να παίζει στη Σερβία παρά στο Ισραήλ.
1: Βέβαια, ο Ερυθρό Αστέρα είναι μεγάλη ομάδα. Εκτόπισμα μεγάλο ο Ερυθρό Αστέρα.
2: Θα είναι σίγουρα ελκυστή.

0: κάθε στιγμή για να
1: παίρνε, να παίρνε πάνω του μαζί με την ποιότητα που έχει η ομάδα, να βοηθήσει
2: ναι,
1: και τον ίδιο
2: ναι,
1: και αυτό στην ομάδα.
2: Ήταν και...
1: είναι ένα σενάριο το οποίο ναι.
0: Ήταν εξαιρετικός, ναι.
2: Ήταν εξαιρετικός, ναι, ναι, είναι πράγματι. Εγώ είχα λίγο τις αμφιβολίες για τη μεταγραφή του στο Ισραήλ, αλλά να που δικαιώθηκε, εάν πραγματοποιηθεί. Λέω ποιος θα το δει στο Ισραήλ, αλλά φαίνεται ότι... Φαίνεται ότι παρακολουθούν.
0: Και κατάφερε και με την Ομόνια, έπαιξε και στην Ευρώπη. Νομίζω είχε ήδη καλό όνομα.
2: Ναι.
0: Γενικότερα τον παρακολουθούσαν ήδη αρκετές ομάδες.
2: Μάλιστα.
1: Good. Λοιπόν.
0: Να πούμε και κάτι για το τουρνουά της Ομόνιας. Γίνεται αυτές τις μέρες, ξεκίνησε χτες.
1: Της Ακαδημίας εννοείς.
0: Της Ακαδημίας. Σήμερα και αύριο θα ολοκληρωθεί. Έτσι πήγα ένα περίπατο χθες το απόγευμα. Είναι αρκετά καλή οργάνωση. Έγιναν
1: και έχει πάρα πολλές ομάδες. Ναι, είναι πάρα πολλές
0: ομάδες. Ναι, ναι. Και στην Ομόνια θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτή την περίοδο.
1: Μια χαρά. Οκ. Ανδρέα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε με τον Ερυθρό Αστέρα στη League Phase και θα αποκλείσουμε τον Λοΐζου, λέει ο φίλος ο 292.
2: Εντάξει.
1: Θα play-off.
2: Ο Ερυθρό Αστέρα είναι πολύ καλή ομάδα. Θυμάσαι πέρσι η Πάφος τελευταία
1: στον πέρασε. Με την κολάρα εκεί του Ζάζα.
2: Ναι. Πολύ καλή ομάδα ο Ερυθρό Αστέρα.
1: Δεν παίρνουμε αυτός ο Ζάζα.
2: Ο Ζάζα είναι...
1: Ό,τι θέλει κάνει.
2: Βεβαίως. Ο Ζάζα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό που τον κάνει να ξεχωρίσει. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα έρινος παίχτης.
1: Ναι.
2: Σκοράρει με πολλούς τρόπους. Έχει τρίπλαν, σούτ. Διερωτώμαι μόνο γιατί δεν παίρνει, δεν καθιερώθηκε ως βασικός.
1: Ο Ζαζά.
2: Ναι ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Εντάξει, με... τι να σου πω τώρα, έχει διάφορους λόγους.
2: Ναι, έχει διάφορους. Να μας το απαντήσει, θα μιλήσω με τον κύριο Χάρη να μας το...
1: Α, σου πει ο κύριος Χάρης. Ναι. Λοιπόν, ο Λοΐζου μοιάζει για παίχτη συνεχιστή στον Μαλέκο Αλονέφτη και ο Νόνο Ιφ.
2: Ναι. Είναι αυτόν το στυλ.
1: Είναι αυτό το στυλ.
2: Ο Λοΐζου είναι αυτόν το στυλ, μπράβο του, ναι. Είναι αυτόν το στυλ. Ναι.
1: Παιχτούρι.
2: Ναι. Και ο Μαλέκος έτσι στην εποχή του θύμιζε. Και ο Αλονέφτης, όπως το είπε ο φίλος ακροατής, μπράβο του. Ναι. Θύμιζε πολύ. Και Μαλέκον και Αλονέφτη. Ναι.
1: Πάμε στο αθλητικό δελτίο. Επιστρέφουμε με το τελευταίο κομμάτι.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσότη ανακοινώνει το μεσημέρι η αστυνομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση. Επίθεση από τρία πρόσωπα δέχθηκε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον νεόφυτο νεοφύτου, χθες το βράδυ τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία του οχήματός του και προτάσσοντας όπλο τον απείλησαν, λέγοντάς του να

0: Κάνει πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Ταυτόχρονα έσπασαν τον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Με τον πρόεδρο του Καζακστάν συναντάται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψής του στην χώρα. Υπογράφονται μνημόνια συναντήληψης ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα τελέσει τα εγκαίνια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που απέτυχαν ωστόσο να πλήξουν τους στόχους τους. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Άλλο! Τώρα απλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
4: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
6: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10 και 99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 35 πρώτα λεπτά. Μουντιάλε, έβγαλες κανένα πόρισμα?
14: Μουντιάλε, άρχισα τη μελέτη μου. Έχει δύο μέρες.
13: Ναι.
14: Άρχισα η μελέτη μου. Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που μελετώ.
13: Με τις ώρες.
14: Με τις ώρες.
13: Ναι,
14: με τις ώρες.
13: Έχει πιάσει το Δευτέρι εκεί το
14: πρόγραμμα.
13: Ναι, αυτό τι είναι, πρόγραμμα?
14: Ναι, έχει τα πάντα πάνω. Έχει τα πάντα, ναι. Θεωρώ ότι και οι τρεις ομάδες που φιλοξενούν το Μουντιάλ, και το Μεξικό και ο Καναδάς και το USA,
13: ναι,
14: θα προκριθούν.
13: Είπα τους συμπούκοι τους δίνω ότι θα προκριθούν.
14: Θα προκριθούν.
13: Ναι, έτσι. Στην επόμενη φάση, στους 32.
14: Ναι, αυτά που διαβάζω είναι ότι αρκετά καλή ομάδα έχει ο Καναδάς.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Σου είπα, τον Καναδά δεν το ξέρω καθόλου.
14: Η IT που σε άκουσα το πρωί που είπε συνήθισε 4-0, ξέρω πόσες επιθέσεις έκανε η Νέα Ζηλανδία. Ήταν πολύ καλύτερη.
13: Ναι. Άρα έχει καλό τρόπο φύλακα.
14: Κόρνερ, κέρδισε κλπ.
13: Ναι.
14: Τέλος πάντων, αφήνουμε το αυτό. Η Αυστρία ενίκησε με 1-0 την Τινησία παίζοντας με 10 παίχτες. Υποβλήθηκε ο Λάιντερ αυτό τη Μπάγερ. Η Ολλανδία δεν τη βλέπω για μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πάβει να έχει μια φουρνιά καλών παιχτών. Είναι ο Κάκπο, είναι ο Ράινερς. Έτσι και έτσι. Δεν είναι για μεγάλα πράγματα. Βλέπω από τον πρώτο όμιλο, ξέρεις, περνάνε και οι 8 καλύτερες τρίτες,
13: ναι,
14: από τους 12. Δηλαδή η πρόκριση.
13: Ναι. Ένα σκασμό ομάδες θα περάσουν.
14: Ένα σκασμό ομάδες θα περάσουν, ακριβώς. Από τον πρώτο όμιλο βλέπω το Μεξικό με την Κορέα κατά πρώτο λόγο και μετά τη Τσεχία. Στο δεύτερο όμιλο πιστεύω ότι η Ελβετία με τον Καναδά είναι πρώτος με δεύτερος, δεύτερος με πρώτο.
13: Ποιες άλλες ομάδες είναι εκεί?
14: Είναι η Βοσνία, η οποία είναι μέτρια.
13: Μέτρια
14: και το Κατάρ.
13: Που το είναι πολύ αδύνατο.
14: Πολύ αδύνατο. Θα γίνει μάχη μεταξύ Μαρόκου και Σκωτίας για τη δεύτερη θέση.
13: Τώρα αυτά βέβαια τα λέμε, αλλά θυμάσαι, αν έκανες ανάλυση του Euro το 2004 και έβλεπες όμιλο Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρωσία, έλεγες ότι η Ελλάδα θα έρθει τελευταία.
14: Σωστό.
13: Εντάξει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιέχουν ρίσκο οτιδήποτε και να πούμε, γιατί είναι απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά.
14: Ναι. Αυτό που είπες όμως για την Ελλάδα και αυτό που λένε άλλοι για τη Δανία είναι αυτό που γίνεται κάθε 15 χρόνια, κάθε 20. Καταλαβες.
13: Ναι, μπορεί. Εντάξει,
14: είναι αυτό.
13: Στο προηγούμενο Μουντιάλ, τι έκπληξη είχαμε. Είχαμε το Μαρόκο.
14: Το Μαρόκο.
13: Και την νίκη της Σαουδικής Αραβίας με την Αργεντινή, πρώτη αγωνιστική.
14: Μπράβο.
13: Μα σου έγινε
14: σοκολέ. Κάκιστη Αργεντινή.
13: Πού θα πάτε Αργεντινή, Μέση και λοιπά.
14: Μα δεν βλεπόταν.
13: Βλεπόταν.
14: Ζόριν πέρασε στον. Δεν βλεπόταν. Αλλά το Μαρόκο που ανέφερε ο Ηλίας ήταν.
13: Είναι και ακόμα από τις ομάδες που
14: και
13: είναι.
14: Και ακόμη είναι. Με απογοήτευσε λίγο στο Κοπά Αφρικά. Ναι. Το περίμενα καλύτερα. Ακόμη και η Σενεγάλη που το κέρδισε δεν είναι η παλιά Σενεγάλη. Παρόλο που έχει το ΜΑΕ, θεωρώ πολύ καλή ομάδα το Εκουαδόρ, την Νορβηγία. Μιλάμε πάντα για τις μεσαίες ομάδες. Δεν χρειάζεται να πω εγώ για την Ισπανία, τη Γαλλία. Αυτά τα ξέρουμε.
13: Ο Γιώτης λέει η ΑΕΤ θα είναι στους τέσσερις. Μα ποιους τέσσερις? του ομίλου τέταρτη, ναι, θα είναι. Άμα είναι αυτούς τέσσερις, ναι.
14: Μου είπε ένας φίλος μου, γιατί έχω ομάδα που με ενημερώνει, του άρεσε πάρα πολύ το Βέλγιο.
13: Το Βέλγιο,
14: ναι.
13: Είναι να βγάλουμε άκρη από εκεί μέσα, να μας τρελάνετε. Ο καθένας θα λέει το δικό του.
14: Με ποιον έπαιξε, με την Κροατία που έπαιξε το 0-2 και οι Κροάτες δεν ήταν. Κροατία-Βέλγιο.
13: Φιλικό.
14: Ναι. Να μου πει τα φιλικά δεν έχουν.
13: Να δω αύριο τους τέτοιους. Ποιο θα κάνω αύριο, δεν είμαι σου.
14: ξέρω, η Ουρουγουάη, διάβασα το ρόστερ της, έχει πολύ καλούς παίχτες η Ουρουγουάη. Και είναι και ο Μπιέλσα προπονητής. Η Ουρουγουάη, αλλά.
13: Τα εγγύηση ο Μπιέλσα, μου τα λες τώρα.
14: Θα προκριθεί, ρε, η Ουρουγουάη είναι η Ισπανία, η Ουρουγουάη είναι έχει αντίπαλο.
13: Και μα έχει και άλλη ομάδα εκεί πέρα.
14: Όχι, ρε, δεν είναι το πράσινο ακροτήρι και ο. Και ο άλλο είναι πολύ πιο κάτω, και η Σαουδική Αραβία.
13: Α, ο Δόνης.
14: Ναι, ο Δόνης.
13: Τον έφαγε στο Δόνη. Λοιπόν, αύριο να κάνω Γαλλία Ivory Coast.
14: Ακτήλεφαντο του δεν έχει σχέση με την παλιά ομάδα, αλλά θέλω να μου το επιβεβαιώσει.
13: Να του δω, να δούμε τι.
14: Ναι, δεν είναι η ακτήλεφαντο του Drogba, των Μπεχταράδων τότε που για χρόνια κυριαρχούσε. Ναι. Ήταν η top ομάδα.
13: Ναι, ναι, στην Αφρική, ναι.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι.
13: Όχι, δεν είναι σίγουρα.
14: Είναι σε πτώση. Βλέπω την Νορβηγία, σου είπα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι η Αργεντινή συνεχίζει να είναι δυνατή.
13: Καλά,
14: εγώ, σαν ονόματα δεν βλέπω να έχει.
13: Εντάξει, στο Άιβορι παίζει ο Λαφόν. Αυτό είναι ο τερματοφύλακας. Έχει καλούς παίχτες. Τώρα βλέπω το ρόστερ, δεν έχει καλούς παίχτες. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι η παλιά τέτοια.
14: Η Αυστρία είναι καλή ομάδα.
13: Ποια Αυστρία τώρα που είπα Αυστρία.
14: Είναι καλή ομάδα η Αυστρία. Άκουσε. Είναι καλή ομάδα. Είναι καλή.
13: Έτσι όπως το λέμε, θα είναι 32 από τις 48 θα είναι καλές. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
14: Με κατάλαβες. Τώρα μιλάω για τις μεσαίες ομάδες.
13: Εγώ μιλάω για τις ομάδες που μπορούν να προκριθούν, αυτό που συζητάμε.
14: Θα προκριθεί η Αυστρία.
13: Μα πώς θα προκριθούν.
14: Μα πώς θα προκριθεί ο Μπάγκος ή
13: αυτός.
14: Αργεντινή Αυστρία.
13: Και.
14: Η Ιορδανία είναι αδύνατη ομάδα. Πολύ αδύνατη.
13: Παίζει ο Ταμαρί. Παίζει ο Ταμαρί.
14: Ναι, παίζει ο Ταμαρί. Ξέρεις, έγινε viral ο Ταμαρί. Στο τελευταίο παιχνίδι. Προχτές
13: το
14: είδε ο Ηλίας. Φώναζε τη ομάδα του. Ελάτε, βγείτε μπροστά και κάνει επίθεση. Με ποιον παίζανε, με το Βέλγιο, με ποιον παίζανε, με την Αυστρία, δεν θυμάμαι. Και δέχτηκε γκολ αμέσως.
13: Την ώρα που του έλεγε.
14: Κάμου του ελάτε πάνω, ελάτε πάνω, ναι.
13: Μπράβο, ρε Ταμαρί. Έπαιρνα το πεζανόβερ το παιχνίδι.
14: Και η Αλγερία είναι εκεί. Η Αλγερία
13: είναι καλή.
14: Καλές ομάδες αυτές.
13: Επικίνδυνες ομάδες αυτές.
14: Πορτογαλία, Κολομβία, μπορώ να πω ότι και αυτόν είναι. Η Πορτογαλία κατά 90% θα είναι πρώτη και η Κολομβία δεύτερη. Είναι μαζί του το Κόγκο και το Ουσπεκιστάν. Το Ουσπεκιστάν είναι δυνατόν να έχει. Έχει άποψη.
13: Όχι. Αυτοί δεν πράγουν τίποτα.
14: Η Αγγλία φαντάζομαι θα είναι πρώτη σε ένα αδύνατο όμιλο. Την Κροατία δεν την έχω ψηλά εγώ την Κροατία.
13: Όλες οι ομάδες να πιάσουν τον παγκόσμιο. Καλά τα λες, να κάνουν 32. Έτσι όπως πας, να μου βγάλεις 300 ομαδάρες, να μην ξέρουν τι να κάνουν.
14: Όχι,
13: δεν είπα για να πιάσουν τον παγκόσμιο.
14: Λάθος το μεταφράζεις. Όχι, εγώ σου είπα. Για το κατάκτηση του τροπέου, οι ομάδες είναι η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία. Είναι 5-6 ομάδες. Η Γαλλία, η Πορτογαλία που πολλοί τη θεωρούν πολύ καλή, η Αγγλία και η Βραζιλία. Ξέρω, η Γερμανία είναι άγνωστη.
13: Ας πω, το Άιβορι είναι καλή ομάδα. Πρόσεξε για να τους κάνει κανένα. Τι όμιλος είναι το Άιβορι?
14: Το Άιβορι Κώστ είναι με την. Να σου πω αμέσως.
13: Τώρα που είδα το ρόστερ του, είναι καλή. Μπροστά είναι φωτιά.
14: Με τη Γερμανία. Γερμανία, Εκουαδόρ. Ναι, Ivory Coast. Και Κουρασάο.
13: Το Κουρασάο είναι το.
14: Ένα περάσουν και οι τρεις από εκεί πιθανόν.
13: Με τρεις βαθμούς δεν περνάς. Σαν 8 καλύτερος. Να περάσω.
14: Νομίζω με τρεις περνάς.
13: Να περνάς.
14: Βέβαια. Μπορούν να πιάσουν.
13: Έχει πολλές αδυνατές ομάδες, άρα θα πιάσουν πολύ τους τρεις βαθμούς.
14: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες.
13: Θέλει ένα βαθμό με το. Με ποιους. Το Εκουαδόρ είναι το άλλο.
14: Ναι, καλή ομάδα.
13: Θέλει ένα βαθμό εκεί. Εκεί το. Το Άιβορι.
14: Μια ισοπαλία το Εκουαδόρ με το Άιβορι,
13: ναι.
14: Και που μια νίκη επί του Κουρασάου του 4.
13: Και περνάνε όλοι χαρούμενοι.
14: Βέβαια.
13: Okay. Πάντως το Άιβορι έχει καλή. Τώρα το είδα το ρόστερ του. Είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ.
14: Πάντως τα αποτελέσματα του δεν ήταν.
13: Οι Σίμψον, ναι, είπαν τελικός Μεξικό-Πορτογαλία. Γι' αυτό θα παίξουμε Πορτογαλία. Το Μεξικό-Πορτογαλία. Οι Σίμψονς έχουν προβλέπει πριν από 20 χρόνια.
14: Το Μεξικό.
13: Μεξικό-Πορτογαλία ο τελικός του 26. Το έχουν γράψει πριν από 20 χρόνια.
14: Μα το Μεξικό δεν έχει μελέτηση
13: ακόμα. Δεν έχει, αλλά περίμενε να δούμε. Οι Σίμψονς είναι οι Σίμψονς.
14: Ρε παιδί μου.
13: Περίμενα να δούμε, γιατί ξέρω.
14: Το Μεξικό δεν έχει παίξει. Σου είπα εκπληκτικό ποδόσφαιρο, παίζει η Νορβηγία.
13: Την άλλη εβδομάδα θα αφιερώσουμε δύο εκπομπές για το Μουντιάλ. Ναι. Δύο, γιατί δεν μπορείς λιγότερο.
14: Ο Σνία Ζεκοβίνη για λίγα πράγματα. Ο Καναδάς έχει τον Ντέιβις. Αυτόν τον σπουδαίο αριστερό. Και έχει ακόμα ένα. Ακόμα έναν Ντέιβις.
13: Ναι, δύο Ντέιβις. Ο ένας είναι μπροστά και ο άλλος είναι ο Αλφόνσο.
14: Μπράβο, μπροστινός ναι, παίζει η Αγγλία. Ναι.
13: Στην. Ναι. Να τον δω τώρα. Ναι, δύο Ντέιβις τέλος πάντων. Αυτή είναι τα αστερία τους. Εγώ απορώ πως ο Καναδάς είναι καλή ομάδα.
14: Είναι καλή ομάδα. Διάβασα ότι ο Καναδάς και η Αμερική επενδύουν πάρα πολύ στην φυσική κατάσταση.
13: Μου το πες, ναι,
14: στη φυσική κατάσταση. Θέλουν να καλύψουν την όποια αδυναμία τους, ίσως να είναι ένα κλικ πιο πάνω στη φυσική κατάσταση.
13: Εντάξει. Μιχάλης Αριστείδου, χτες είχε γενική συνέλευση η ΑΕΛ. Πάμε στο συνάδελφο στη Λεμεσό. Μιχάλη, καλημέρα.
14: Γεια σου, Μιχάλη.
15: Καλημέρα, Ανδρέα και άλλοι, και καλημέρα για το ακροδέλμα.
13: Τι γίνεται,
15: όλα καλά.
13: Πώς πήγαν τα πράγματα χθες?
15: Πολύ καλά. Μια γενική συνέλευση, εκλογή κιόλα. Στην ουσία χωρίς εκλογές όμως, αφού μόνο ένας συνδυασμός είχε κατευθυνθεί, αυτός του νυν Προέδρου, του νυν Διοικητικού Συμβουλίου, που συνεχίζει με κάποιες προσταθερέσεις στον συνδυασμό του. Κάποια ονόματα ξεχωρίζουν από το νέο ΔΣ, όπως η επιστροφή στα κοινά της ΑΕΛ του Μάικλ Λοϊζίδη, μετά από αρκετά χρόνια.
13: Επιστρέψω στο ΔΣ,
15: ναι. Η εισδοχή δύο παλαιμάτων.
16: Είναι στην καλασσόσφαιρα της ΑΕΛ ο Μάικ το τελευταίο διάστημα.
15: Ναι, είναι ακόμα εκεί.
13: Είναι.
15: Στην ουσία είναι εκεί και έχει αναλάβει το καθιστορικό τμήμα, έτσι. Το αντρικό. Δηλαδή το γυναικείο, υπάρχει άλλο επικεφάλης για την ΑΕΛ. Όπως και σε κάθε, τμήμα υπάρχει ένας καινούργιος επικεφαλής ή φυστάμενος από αυτού που προβλήσαμε. Ξεχωρίζει επίσης η εισδοχή δύο παλέμαχων φρύλων θέλετε της ΑΕΛ, του Παύλου Σάβα και του Χρήστου Κογιανδρή,
13: στο
15: ελευθερήμα της ομάδας.
13: Okay.
15: Και σημειώνω την πολύ σημαντική για τους Λεμεσανούς, βέβαια, γνωρίζει το όνομά του, Πέτρου Γαρπόζη, ένας άνθρωπος που είναι συνειφασμένος με το οικοδομική βιομηχανία στην ΜΕΝΕΣΟ και θα έχει άμεσο και ρόλο όσον αφορά το προγραμματικό κέντρο της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη δοχή, γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι χτίστηκε η συνεργασία και η απόφαση να μπει στο ΔΣ της ομάδας της ΑΕΛ. Με το προβληματικό κέντρο της ΑΕΛ, όπως τώρα είναι και ο κύριος Κωνσταντίνος στην ομιλία του χθες, να είναι και πρώτο, πρώτο πλάνο. Θα διαθέτει όταν θα ολοκληρωθεί δύο γήπεδα προπόνησης, γυμναστήρια, αποδυτήρια, χώρους αποκατάστασης, πισίνες, θεατόρια, γραφεία, νίκης και αίθουσες ανάλυσης. Ενώ κάτι που δεν ήταν γνωστό, η ΑΕΛ προχωράει στην δημιουργία αθλητικού κέντρου ακαδημιών Ανατολικής Λεμεσού.
13: Δηλαδή πού θα είναι αυτό, πού θα είναι?
15: Η Ανατολική Λεμεσό είναι Άγιο Αθανάσιο, Γερμασόγια.
13: Αλλά προς την είσοδο από Λευκοσία, δηλαδή στο πρώτο κομμάτι της Λεμεσού, μάλιστα.
15: Διότι υπάρχει την είσοδο η έδρα της ΑΕΛ που είναι στο Επισκοπιάνα.
13: Στο Επισκοπιάνα, ναι, ναι.
15: Είναι δυτική Λεμεσό εδώ.
13: Ναι, είναι δυτική, σωστό.
15: Έχουν προχωρήσει η διαδικασία εξέβρεσης και ενίσθρωσης της ΜΙΤ. Και εννοείται ότι προχωράει ο σχεδιασμός για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω του ΚΟΑ, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
13: Μιχάλη, διαβάζω από το Κερκίδα ότι ο κύριος Κωνσταντίνου είπε ότι ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου, Ανδρέας Σοφοκλέους, έχει καταχωρήσει αγωγή εναντίον της ΑΕΛ, διεκδικώντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Και λέει ότι η αξίωση σχετίζεται με τη χρήση του ονόματος της ΑΕΛ καθώς και με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων. Τι είναι αυτό το πράγμα, ξέρεις, έχεις ακούσει κάτι?
15: Εντάξει, είναι κάτι που αναφέρθηκε εξαιρετικά ως φημολογία και στην ουσία φαίνεται να έχει προχωρήσει και ως προς αυτή την αγωγή. Εντάξει, είναι μια διαδικαστική μάχη, γιατί αν τώρα δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες τη δομή στην όπως είμαστε. Έχει να κάνει προφανώς με την συγκύρια του Σοφοκλέους, με το γεγονός ότι το σωματείο της ΑΕΛ θα ανάλαβε το προσφυγικό. Ας θυμίζω ότι έχει αποποιηθεί και έχει καταφέρει ξεφύγει, αν θέλεις, από τα χρέη της εταιρείας, το αποτέλεσμα αυτά τα χρέη να έχουν βρει την ΑΕΠ Ποδόσφαιρο Limited, την εταιρεία δηλαδή, που ήταν ο Ανδρέας Οκλέους με τους συνεργάτες του. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει και κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι λίγο
13: ανησυχούν, νιώθεις ότι ανησυχούν στην ΑΕΛ γι' αυτό, γιατί αν είναι και μεγάλα τα ποσά που ζητάει ο Ανδρέας Οκλέους.
15: Δεν έχουμε αμέσως απάντηση από την ΑΕΛ, γιατί έχουν επιλέξει προς το παρόν την σιωπή, θέλοντας ίσως να δουν τα δεδομένα που έχουν το στάτους. Όμως, αν το κομμάτι αφορά την χρησιμοποίηση του ονόματος, είναι μια κατηγορία. Άλλα φορά όμως τα παλιά χρέη της ομάδας είναι άλλη κατηγορία. Άλλα φορά το δεύτερο κομμάτι μόνο.
13: Ή να το ψάξουμε λίγο το θέμα, έτσι να δούμε τι δράση
15: θα
13: το δεις εσύ παραπάνω.
15: Διότι θεωρώ ότι το δεύτερο κομμάτι έχει... το έχουν λύσει το και καιρό, δηλαδή δεν έχουν θέμα. Από την που έχουν το χαρτί από τον φόρο νοφορολογίας, δεν έχουν κάτι να φοβούνται.
13: Ναι, επίσης αυτό που αναφέρθηκε για τον Κρίς Παναγιώτου, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα όσο είχε ακουστεί πέρσι όταν έμπαινε στην διαδικασία της ΑΕΛ στην εξίσωση, διότι τον κυνηγάνε δικαστικά τώρα. Τι ισχύει με αυτό το πράγμα?
15: Αυτό που ξέρουμε και εμείς είναι ότι ο κύριος Κρίς Παναγιώτου δεν έχει συνεισφέρει αυτό που είχε πει θα έκανε. Ενώ έχει πάρει θέση του Βιβόλου της ΑΕΛ.
13: Δεν έβαλε καθόλου λεφτά, εννοείς?
15: Αν έβαλε ή όχι καθόλου λεφτά δεν το γνωρίζουμε. Οι φήμες λένε και είναι από έγκυρες που το ξέρουμε ότι δεν έχει βάλει σχεδόν καθόλου λεφτά. Αυτό λένε.
13: Άρα από τη στιγμή που υπήρχε μια συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ΑΕΛ πάει δικαστικά. Θα το κυνηγήσει το θέμα δικαστικά για τιμή ουσιαστικά τήρηση συμφωνίας. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
15: Ναι, είχε βγει μια συμφωνία μαζί με τον κύριο Παναγιώτη, η οποία δεν έχει τιμηθεί από την πλευρά του κύριου Παναγιώτη.
13: Μάλιστα. Ενώ άλλος ο Αυστραλός βάζει λεφτά.
15: Έχει βάλει κάποια λεφτά. Ναι, είναι και μέσα εκπρόσωπος του κύριου Πουζίσκη, μέσα στο καθήμα της ομάδας, που αυτό δηλαδή συνεχίζουν κανονικά. Και την επόμενη διετία τουλάχιστον, έτσι.
13: Ναι, ναι.
15: Μαζί τώρα, σε τι ποσό θα συνεισφέρει ο κ.
13: Πουζίσκη? Πάντως αυτό που λέχτηκε χθες από ό,τι διαβάζω πάλι ρεπορτάζ είναι για 2 εκατομμύρια ότι έχει βάλει μέχρι τώρα. Δηλαδή αν έχει αυτό το ποσό, μεγάλο ποσό δηλαδή.
15: Θυμίζω ότι
13: πολύ μεγάλο ποσό.
15: Είχε βάλει εφάμπαξ, θα το πω έτσι, με τη μία, 1,5 εκατομμύριο στην αρχή της προηγούμενης χρονιάς.
13: Μάλιστα.
15: Και από αυτό το λέμε σε κατεβούμε θυμίζω και στους φίλους, ειδικά τους του Ισραήλ, ότι είχαν δηλωθεί 970.000 του φόρου του δικού του
13: πόλεγε. Μάλιστα. Άρα, και ήταν και η κουβέντα που είχε πει με κάποιες εκτάσεις για να κάνουν προπονητικό κέντρο, ήταν ο κύριος Μπουτζίνσκι.
15: Ναι, είχε προσχεδίσει θα ζητήσει αγοράφη και θα ζητήσει με στρέα για τους εκμεταλλευτήμων για να φτιάξουν γήπεδα. Μπάσκετ, βόλεϊ, ό,τι άλλο
13: θέλει πάντα. Ναι, ό,τι χρειάζεται.
16: Ο Καρό έρχεται.
15: Πάει καλά η σύστορα με τον κύριο Ποζίσκη. Ο ίδιος βέβαια το παλαμβάνω ότι ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ άσχολος είναι, θα το πω έτσι, που εντάξει σίγουρα δεν μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή.
13: Ναι, άρα οικονομικά η άλλη είναι καλά, δηλαδή υπάρχει μια υγιής κατάσταση, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι στα επίπεδα ομάδων όσον αφορά που έχουν φτάσει τα μπάτζετ σε δυσθεώρητα ύψη, αλλά εδώ είναι μια υγιής κατάσταση.
15: Στην ΑΕΛ έχουν καταφέρει, αν και οι ενθούσιοι ΑΕΛ ίσως τώρα να το έχουν ξανακούσει και να το σαβούνε μια φορά, έχουν καταφέρει να στηρίζονται στα δικά τους λεφτά και είναι πολύ σημαντικό. Να μην περιμένουν δηλαδή έξτρα έσοδα από κανένα. Και πάνω σε αυτό προχωράνε, με ό,τι κάτσε με αυτό, αλλά αυτό στοιχίζει, αν θα στοιχίζει, δηλαδή δεν θα πάρουν κάτι από το ποδοσφαιριστή, γιατί δεν θα του δώσουν αυτά που θέλει, θα επιλέξουν να μην τον πάρουν. Πάλι με αυτά που έχουν. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω δηλαδή να συσσωρεύονται καινούργια χρέη από τη στιγμή που η ομάδα κατάφερε, γιατί έφερε σε ένα πολύ καλό σημείο διαχείρισης όλων των χρεών του σωματείου.
14: Ο Καρό έρχεται στην ΑΕΛ, Μιχαλή.
15: Οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι είναι συμφωνημένος ο Ανδρέας Καρό με την ΑΕΛ.
13: Έλειπε 5 χρόνια πριν, έτσι.
14: Ναι. Καλός αμυντικός. Καλός αμυντικός, ναι.
15: Είχε ξαναπαίξει η ΑΕΛ πριν να φύγει από το εξωτερικό, θυμίζω, ότι θα πάει στη Ρουμανία πριν από 2 χρόνια περίπου, είχε ξαναπαίξει το ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ, ξέρετε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε τον γάμο, όπως λέμε. Και θα φορά τα γαλαζογίτιδα πλην συγκονιστικού απρόψε. Αν δεν μπουν υπογραφές επίσημα.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Ναι, σωστό.
14: Ο Παύλος Σάβα και ο Κολιανδρής, τι ρόλο θα έχουν στην ΑΕΛ?
15: Εντάξει, θα το βάζουμε στην πορεία. Είναι μια κίνηση από τον κύριο Κωνσταντίνου θέλοντας να φέρει μέσα και τους παλέμαχους, έτσι, και να διευρύνει να φέρει το ΔΣ της ομάδας, έτσι ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη ενότητα σε όλα τα κομμάτια που αφορούν την ΑΕΛ.
14: Να σου πω μια ιστορία με τον Κολιανδρή, όταν θα δεις να τον αναφέρεις. Πήγαμε να παίξουμε Εθνική Κύπρου Νορβηγία το 1989.
15: Ναι.
14: Ήμουν μόνος μου, εγώ δεν είχε κανένα, ήμουν με την αποστολή. Πήγαμε στο γήπεδο, είχε πάρα πολλούς Νορβηγούς, είδαμε και μια σημαία Κυπριακή. Ήταν μια γυναίκα που μένει μόνιμα στην Νορβηγία και ήταν συγγένισσα του Κολιανδρή. Και τον γκολ της Εθνικής τον πέτυχε ο Κολιανδρής. Και στο αφιέρωμα, άκου να δεις. Ναι, 3-1
13: και τον γκολ του Κολιανδρή. Παρεμπιπτόντως, ο Θεό στην Νορβηγία θα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ.
14: Ναι, Νορβηγία, αφού σου λέω.
13: Αυτή είναι η ομάδα.
14: Αυτό σου λέει η Νορβηγία. Πάρα πολύ καλή ομάδα, τρομερό ποδόσφαιρο. Δέκα νίκες στα προκριματικά. Ναι, Μιχαλή, σε διάλεξα.
15: Α πούμε τώρα έτσι για το κλείσιμο τη μάχη του Κολιανδρή. Σε μία ώρα θα βρεθώ μαζί του.
14: Του Κολιανδρή. Χαιρετισμού και θυμάσαι το αυτό μου σου.
15: Ναι, ναι, θα του το πω.
14: Θα του το πει. Χαιρετισμού στον Κολιανδρή μου, πολλού και στον Παύλο Σάβα. Ήταν και οι δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν τους έφτασες εσύ. Ήταν σπουδαίοι και οι δύο.
15: Εγώ τους θυμάμαι, εντάξει, ήμουν αμυντικός.
14: Ήταν της χρυσής ομάδας της ΑΕΛ. Με ηγέτη τον Μαυρουδίν τον πρώτο, ο Ορφανίδης, Παύλος Σάβα, Κολιανδρής. Ήταν τρομεροί.
15: Ο Χρήστος Κολιανδρής είναι και χωριανός. Είμαστε από δύο χωριού. Οπότε τον ξέρω πάρα πολύ καλά.
14: Πολύ καλό δεξί εξτρέμ. Και πέτυχε τον γκολ στην Νορβηγία 3-1.
15: Θα το
14: πω τώρα μόλις πάω. Το 89. Εντάξει, μεν του πεις 89, κρύψε λίγα.
13: Και καλά, ρε, σιγά.
15: Θα το πω
13: 89. Πριν το 89. Το 89 πηγαίναμε ακόμα σχολείο. Εντάξει, μια χαρά.
14: Εντάξει.
13: Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε.
15: Καλή συνέχεια.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις χαιρετίσματα από τη Στέλλα τη Μάρκου.
14: Α, ευχαριστώ η Στέλλα.
13: Πού είναι ο κύριος Ποϊάτης?
14: Μα πού είναι η Στέλλα, ρε, να έρθει μια μέρα να την δούμε.
13: Στέλλα βλέπεις εμάς, στον Όμιλο, στο Μέγκα.
14: Είναι εκεί.
13: Βέβαια.
14: Θα πάμε κάτω να πάτε δούμε.
13: Βρεθήκαμε χτες κάτω.
14: Α, μάλιστα, να πάτε δούμε. Θα είναι εκεί. Γεια σου, Στέλλα.
13: Κατάλαβες. Τι σε αφιερώνει σε κανένα τραγούδι, ενίδυες και λοιπά. Τι είπα, την ξέχασα. Έφυγε από την ανόρθωση. Μου λέει, με ξέχασε. Λέω, εντάξει, θα το μεταφέρω. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Δεν είναι στο ΡΙΚ το Μουντιάλ, είναι στο ΣΥΓΜΑ. Στο ΣΥΓΜΑ το Μουντιάλ.
14: Το ΣΥΓΜΑ, στο ΣΥΓΜΑ.
13: Το
14: Μουντιάλ στο ΣΥΓΜΑ, ναι.
13: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα να δούμε. Μουντιάλ και πολλές ώρες. Ξεκινάει από κάποιες μέρες νωρίς σχετικά και φτάνει μέχρι τις 5 το πρωί.
14: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά έχει και καλές ώρες.
13: Έχει κάποιες καλές, αλλά οι περισσότερες είναι 50.
14: Το εναρκτήριο παιχνίδι είναι στις 10 το βράδυ.
13: Εντάξει, ο τελικός.
14: Ο τελικός είναι.
13: Μεσάνυχτα.
14: Ο τελικός.
13: Μεσάνυχτα.
14: Μεσάνυχτα. Εντάξει.
13: Μεσάνυχτα, ντάν ακριβώς, 12.
14: Εντάξει, ρε.
13: Εντάξει, δεν το λες και εντάξει, αλλά εντάξει. Γελάει,
14: έχει πολλά παιχνίδια η ώρα 8, η ώρα 11, η ώρα 7 το πρωί.
13: Ναι, έχει κάτι ωραία 4 το πρωί, κάτι 5 το πρωί.
14: Η ώρα 7 το βράδυ.
13: 3 το πρωί.
14: Ναι,
13: πέστε και τα ωραία που έχει.
14: Τα εκείνα δεν θα τα δω.
13: Α, θα τα δεις.
14: Εγώ θα δω αρκετά.
13: Να δούμε. Να δούμε πολλά παιχνίδια, όχι αρκετά. Πολλά παιχνίδια.
14: Είμαι συνεβέστατο, δεν μπορώ να το πει αυτό.
13: Ναι, αλλά στο 3 το πρωί θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει θέμα. Ενάρχεσαι, έχει διπλή ευθύνη. Στην απουσία μου έχει διπλή ευθύνη.
14: Α, είναι απουσιάζει και εσύ.
13: Εγώ θα τα βλέπω 3 η ώρα τα μάτς και 1 ώρα το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Εσύ θα τα βλέπει 7 το πρωί. Είναι καλά. Τέλος πάντων. Έχουμε πολλά πράγματα να τα πούμε. Άλλη εβδομάδα θα κάνουμε και. Α, ξεκινάμε και podcast μέσα στο Μουντιάλ. Στη Σέντρα, έτσι λέγεται. Το podcast θα είμαι μαζί με τον Αντρέα και. Θα έχουμε 15 επεισόδια,
14: 15 επεισόδια.
13: Ναι, για το Μουντιάλ. Θα έχουμε ένα άλλο επίσης το οποίο θα είναι. Εντάξει, δεν θα πω καθημερινό, σχεδόν καθημερινό. 30 επεισόδια τα οποία θα είμαι εγώ που θα έχει νέα του Μουντιάλ καθημερινά. Συν στο Super Sport θα έχουμε ένθετο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από τις 11 που ξεκινάει το Μουντιάλ μέχρι το φινάλε.
14: Κάθε μέρα,
13: με 9 του Μουντιάλ.
14: Ναι.
13: Έχουμε ήδη έτοιμα χορηγούς, ιστορίες και τα έχεις έτοιμα τα σπορ όλα. Ναι, ρε, πάρε λεφτά από την Ερμιόνη. Λοιπόν. Η Ερμιόνη πληρώνει. Παρακάτω. Η Ερμιόνη όμως. Το ταμείο το πιάνει η Ερμιόνη.
14: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ερμιόνη.
13: Άμπραβο. Λοιπόν, επιστρέφουμε αύριο το πρωί πάλι. Αύριο το πρωί, ρε. Αύριο το πρωί.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
19: 15. Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
19: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 10.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε επαφές με το 42χρονο Ισπάνο προπονητή Ρούμπεν Σέλες βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα πάντες είναι εν αναμονή της αυριανής Γενικής Συνέλευσης. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ εκλογική Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ με το ΔΣ να καταρτίζεται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρία. Παραλληλά ανακοινώθηκε το αναπτυξιακό πλάνο για το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κολώσσι, η ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Νίκος Σολομονίδης, η δημιουργία του ΑΕΛ TV και η ίδρυση του Μουσείου ΑΕΛ. Εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής βρίσκονται στην ανόρθωση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, κατατέθηκε ένα συνδυασμός 8 μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή, με επικεφαλή στον Τίνο του Μαζίνου. Υποβλήθηκαν και 7 ατομικές υποψηφιότητες για τη θέση Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά και την απόκτηση τερματοφύλακα στην ΑΕΚ, ο Ρόκα εντείνει τις προσπάθειές του για προπονητή, ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση ανανέωσης των Μοιραμών Ναούμ και Παρασκευά. Συνεχίζονται αθόρυφα οι διεργασίες του προγραμματισμού της Ομόνοιας, με τους πράσινους να έχουν βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα και αμυντικού. Ο Απολλώνας αποχαιρέτησε και τον Βρύ, ενώ σε κρεμότητα βρίσκεται το μέλλον του Βούρου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για προσθήκες. Ξεκινούν σύντομα οι προσταφαιρέσεις στην Πάφο, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα και το θέμα Σαπίντο με τις πιθανότητες παραμονής να είναι αρκετές. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λευκορωσού Μέσου, Ντάνιελ Καγιάτα βρίσκεται ο Άρης. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνδρα Ζούμκοφ και ετοιμάζει τις επόμενες τις κινήσεις για στόπερ και κεντρικό μέσο. Ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Νάι Λόπεθ, πιέζει τον Μίκα Μαρμόλ και συνεχίζει να εξετάζει τον Μπάμπλο Μαφέο. Ο ΠΑΟΚ δίνει απολύτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, ενώ εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης ο Παναθηναϊκός με στόχο μέχρι και τα μέσα Ιουνίου να κλείσει κάποιους από τους βασικούς του στόχους. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
6: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
26: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούτε, ρε!

Ξεκινήσαμε, εδώ είμαστε, Σούπερ 104. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στο παραλίμνη. Πολλές φίλες μας ακούν τώρα την εκπομπή μας, είναι η Νίκη, είναι η Μαρίνα, είναι η Σκεύη, είναι η Στέλλα, είναι η Κωνσταντίνα, η Έλενα και η Θέκλη. Από τη φίλη του στην Εύα. Παραλίμνη λοιπόν, οι πρώτες αφιερώσεις. Στείλτε και εσείς το 23-24 τώρα.

0: Είπαμε την καλημέρα μας, ειδικά στην περιοχή στο Παραλίμνη που τώρα μας ακούν οι φίλες που ζήτησαν πρώτες την αφιέρωσή τους. Όμως στο τηλέφωνο έχουμε κάποιον για να δούμε ποιος είναι. Έλα, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Κωστάκιο, πρόδρομος Φιχούλου της Πάφου.
0: Έλα πρόδρομε.
1: Έχουμε νέα τα οποία είναι δυσάρεστα κύριε Κωστάκι.
0: Να πω κύριε.
1: Θέλω να τα πω στο ραδιόφωνο.
0: Να τα πεις.
1: Να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει.
0: Ναι, πέμπω να δούμε. Τι συμβαίνει.
1: Άκου να δεις ένα πράγμα. Ναι. Ακούμε.
0: Ακούσε, είσαι καθαρά, εντάξει.
1: Ακούμε καλά, καθαρά γιατί τούτα που θέλω να πω. Είναι σοβαρά.
0: Είσαι πας στη μάντρα. Τώρα είσαι.
1: Λοιπόν,
0: έλα.
1: Μα διακόπτεται κάτι, κάνουν σήματα δαμέ πάνω στο τούτο. Είμαι πας στη μάντρα.
0: Ταράξε λίγο, ταράξε λίγο.
1: Εψες είχα μια επίσκεψη, ήρθα συν τρεις με τη μοτόρα.
0: Ναι.
1: Και τούν το πράγμα θέλω να το καταγγείλω και ναι. Να δει ο Μερίντα μου να κάνει αστυνομία.
0: Ναι.
1: Διότι ήρθα συνταπάρω και απειλούσαμε.
0: Μα και εσένα, κύριε Λέισο.
1: Όχι, έρισας είναι απλώς ήταν το ύφος τους.
0: Το ύφος.
1: Είπα μου ότι να με φωνάζω για τον τυχικό.
0: Ναι.
1: Και ότι ξέρουν για τις φωτοβολίδες.
0: Ποιες φωτοβολίδες?
1: Εγώ ιδέα δεν είχα, αν και έχω φωτοβολίδες θα πάω στη μάντα.
0: Μα τι φωτοβολίδες?
1: Μια φορά που πήρα αναρρήν του Μητροπολίτη του τυχικού.
0: Α.
1: Και τούτοι ήρθαν πάνω για να δούμε εμείς τώρα.
0: Τούτοι ήταν.
1: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα τώρα που γίνηκαν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα, ναι, κατάλαβες. Είμαι πανικοβλημένος.
0: Είναι του αρχιεπισκόπου τούτοι.
1: Δεν ξέρω να με συμβουλεύσεις τι μπορώ να κάνω, αν μπορεί να με βοηθήσει να απευθυνθώ που να πάω να πω και εγώ θα πάω δηλαδή, δεν μπορώ να φύγω το κουπάδι
0: να πιάσει τον αρχιεπίσκοπο.
1: Διότι προσέχουμε τώρα, κάνουμε ένα αμυντική αυτή με τον αυθόδη πυρετό και ναι. Με τούτα τα πράγματα ούλα που συμβαίνουν βοήθηκα διότι ήρθα με τη μοτόρα τρεις μοτόρες και κατεβήκαν κάτω και είπαν μου θέλουμε ένα ναρί.
0: Ναι.
1: Νόμισα ότι επειδή έφερα του τσαναρί φρέσκα να κάτσουν για μένα φάση, είναι στοιχίζει μου τίποτε για να μην με ασχολήσει με τον τυχικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί διαφορετικά να σε καταγγείλουμε ότι ήσουν μέσα στα επεισόδια λαλού μου που έκαναν στον τελικό του κυπέλου. Εντάξει, πήγα και εγώ στο γήπεδο, αλλά δεν είχαμε, δεν πήρα τίποτε, δεν κάθουμουν τίποτε, δεν σειράμε τίποτε. Και δηλαδή μου ξέρουμε ότι έχεις φωτοβολίες να πάρουν και να σε καταγγείλουμε στην αστυνομία και στην ΚΟΠ και να βγούμε μέσα στα κανάλια, δεν ναι. Συνοπίσεις
0: ναι, ναι.
1: Και να με φοράζετε για τα... Στην περίπτωση τούτη με το αυτό την πυρετό και με τον τυχικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο συμπέθερος μας φτάνει τρίτα νύψα με το μακάριο Δρουσιώτη. Να βγάλουν σήμερα να πούσει για το... Τούτο που να βγάλουν για η Σάντι και για το Αναστασιάδη που βγάλουν το βιβλίο, τούτο που είναι 3.000 ή το πόρισμα 3.000 σελίδες.
0: Ναι.
1: Και είπα μου να με μιλώ μες στο ράδιο, να με σε πιάνω τηλέφωνο και ότι μπορεί να έρθουν να τους πάουν για αυτοκίνητο σου, απροσέχεις κύριε Κωστάκη.
0: Μα εμένα.
1: Ότι αναφέρα μου χαρακτηριστικά
0: ναι.
1: Που είπα προχτές στη Γιώτα Κρός που σημαίνει ακούαση την εκπομπή.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι είπα η σκοπέλα να έρθει ζαπάνω και όχι να βάλουν να πούν της γενέκας ότι και νεκατώσαν μου τα πράγματα.
0: Εν να μας νεκατώσεις, εν να μας νεκατώσεις ρε πρόδρομε.
1: Δεν μπορώ να κάνω, έπιαζε ο φίλος μου τον Μπέμπι, τον Μπαρπέρι, πιάνε τον τηλέφωνο να με συμβουλεύσει τίποτε.
0: Μάντα που να σου πει ο Μπέμπι.
1: Ένα παντούσε το τηλέφωνο, έπιαζα κάτω στη Μητρόπολη που μου είπας για τον τυχικό.
0: Να πιάσεις τον Ανή.
1: Δεν ξέρω να μπουν να κάνω, για τούτο μητσί που έφτυγε με τους... Ο Μπάρρος ήρθε τα πάνω να φάει από τούτον το... αρέσκει του το μέλι που βάλουμε μέσα στη Μυζήθρα και τρώει το με το μέλι και με την κανέλα και λαλό του γιέ μου μπράβο που έφτιαξες βουλευτής
0: ναι.
1: Και απειλήσαμε τούτοι τρεις Και θέλω εδώ είναι που να κάνω να επικοινωνήσω με τον αρχηγό της αστυνομίας.
0: Να πιάσεις τον υπουργό, τον υπουργό, τον υπουργό.
1: Με ποιον να πω, πού να πούμε τον πόλο μας απάνω δά. Δεν είμαστε πάση μάντρα.
0: Να πιάσεις τον υπουργό.
1: Και προσέχουμε να μένει ο πυρετός απάνω να μας πιάει δε τσούρες.
0: Εντάξει πρόεδρο.
1: Και είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και άμε ρε κατώνουν εμένα ότι είχα φωτοβολίδες και ότι πήρατε με το διπλοκάμπινο ή στο γάσιμπι. Τούτα είναι ψέματα που λαλούν. Και πήρες. Να μπερτέψουν εμένα και να με καλέσουν και να με συλλάβουν, με πρόβλημα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Και να πώς να ξαπολύσω τεσέες.
0: Ηρέμησε.
1: Και ήταν που να γάμουσαν.
0: Ηρέμησε.
1: Και ποιος να κεβάσει και να λέμε να σου φέρουμε το πόρισμα τα πάνω στη μάντρα. Το πόρισμα μπορεί να βγάλουν σήμερα τώρα η ώρα 12 μπορεί να βγάλουν το πόρισμα τούτων. Η αρχή τούτη κατά της καταπολέμησης που λαλεί
0: κατά της διαφθοράς.
1: Της βίας διαφθοράς. Και της αυτών των πονεγαλωμένα τα... Που ο μακάρι ο Τρουσόδης που να φτάνει η Αϊσάντη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήρθε μια κοπέλα πάνω παλιά που την έλαβε σαν Κυριακή και λαλί μου το φωνάζουμε Σάντη. Τζάμπα και ήταν τούτη και μπέρτεψε μας και έχουμε προβλήματα πολλά. Ήρθε ο τυχικός, τώρα θέλει αφή που το Μητροπολιτικό περιοχή και να έρθει ο άλλος ο Μητροπολίτης και να έχουμε και ο Μητροπολίτες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, επελαγώσαμε κύριε Κωστάκη Κωνσταντίνου.
0: Ηρέμησε.
1: Αυτό είναι που ήθελα να πω.
0: Ηρέμησε.
1: Και να με συμβουλεύσει να μου πεις τίποτε να πάω αστυνομία.
0: Να πάεις, είπα σου, να πιάσεις τον υπουργό. Τον υπουργό ρε κουμπάρε, πρόεδρο με άκουμε. Άκουμε ρε κουμπάρε, να πιάσεις τον υπουργό να του πεις το πρόβλημα όπως μου το είπες εμένα. Εντάξει.

0: πλάκα κάναμε.
1: Άτε ανεβαίνουμε να ανεβαίνουμε. Είπαμε μηνύματα στο 23-24. Τώρα τι θέλετε? Κανένα πρόβλημα που έχετε να μας το πείτε, όπως μας είπε ο πρόδρομος.

Να στείλω την αγάπη μου και στο φίλο μου το Σίμψον. Επίσης στο φίλο μας τον Κύπριχ με τα σουβλάκια του εκεί στην Ενάδα Αγίου Δομετίου.

0: να μας ειδοποιήσετε αν ευκήκε καμιά ματσίλα, κανένα σίκο. Αλλά έχει μια παροιμία που λέει όποιος φά τον μαμματσίλαν και τον πρωτογιούνι σίκα εμπελός. Εν νομίζω να ευκήκαν ακόμα τα σίκα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε εμείς, η εκπομπή μας συνεχίζεται. Πάμε σε ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, φιλαράκια μου, και θα βάλουμε και το τραγούδι που θέλει ο φίλος μας ο Ποικιλίας.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσική.

0: Φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltarena Multgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.

τραγούδι που το στέλνουμε και στο φίλο μας τον Μάμα των Ποντικών από του Μόρφου. Έλα. Στο φίλο μας τον Καπετάνιο, το φίλο του Ανδρέα του Μπογιατσί και στην κόρη του τη Γεωργία του Καπετάνιου. Πάμε και εκεί στο καφέ που κάθονται ο Νίκος ο Κοντός, ο Κωστάκης ο Ανιψιός, ο Γιώργος ο Πελαγίας, ο Στέλιος από το Δόφραγμα και πάμε στο τραγούδι που ζήτησε ο Ποικιλίας. Να δούμε τι τραγούδι είναι, ελληνική ψυχή λέει. Γεια σου Πελαγία.

να ηχήσουν Τσαγιά Σοφιά στην Εκκλησά να ξαναλειτουργήσουν, αφού είναι θέλημα Θεού, είναι και ευλογία Τσαγιά Σοφιά στην Εκκλησά να γίνει λειτουργία. Θα κάνω επανάσταση, η θάνατος η νίκη. Η γης αυτή είναι ελληνική, στους Έλληνες ανήκει.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε και στις παροιμίες μας. Αγαπημένη ενότητα από ό,τι ακούω. Λέγεται η φράση «Εχωράφκια που κατουρούν οι σελεντρούνες». Είναι χωράφια όπου κατουρούν οι σαύρες. Λέγεται για φτωχά και άγωνα χωράφια που μόνο σαύρες μπορείς να βρεις. Επίσης λέγεται η φράση χωράφια για τις κουφάες. Δηλαδή είναι ένα χωράφι το οποίο δεν πουλιέται και λένε ότι έχει χωράφια που κατουρούν οι σελεντρούνες, έχει χωράφια για τις κουφάες. Η σελεντρούνα, άλλος αλυζάβρα, είναι η σαύρα. Κουφαλίντζαρος είναι η καφέ η σαύρα, ονομάζεται και βυζάστρα. Υπάρχει επίσης ο κουρκουτάς, ο σαύρος, ο τσαμπέκος. Μετά είναι η κουφή, η έχιδνα, δηλητριώδες φίδι. Άλλος όσεντρα, βόσεντρα, ασέντρα. Είναι κουφή πατσάλα, μακριά η κοντούρα, με κοντήν ουράν και χοντρών κορμών, η πιο δηλητηριώδης, οι φίνες. Επίσης έχει μια κουφή που ονομάζεται κυνηγάρα, που ανεβαίνει στα δέντρα και ξαφνικά πετάγεται και δαγκώνει πουλιά.

Πάμε να ακούσουμε και μια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ σε μια διασκευή. Είναι το γνωστό το «Με τελείωσες». Ακούστε το.

0: Κωστάκη, καλημέρα. Είμαι ένας ακροατής σου και έχω ένα μεγάλο παράπονο. Ναι. Ονομάζομαι Θεόδουλος και είμαι από την επαρχία Λευκοσίας.
1: Μάλιστα.
0: Μην γυρίσκω πάνω σε κοινότητα. Έχω ένα μεγάλο παράπονο. Καταρχάς, ένας φίλος μου για λίγους ψήφους έρευκε βουλευτής, ενώ κάποιος άλλος με ποιον ευκήγε. Παρεμπιπτόντως, το παράπονο μου είναι ότι ενώ όλοι ασχολούνται τώρα για την πρόεδρο της Βουλής,
1: ναι.
0: Την Ανίδαν, όχι τον Στέφανο, όχι τον Νικόλαν, όχι ο Άλλας να πάει ποζί, αφού είναι να πάει όλος ποζί, να πάει όλος ποδά, όχι κοινός θα υποστηρίξει κοινό, γιατί θα υποστηρίξει το άλλο, ασχολούνται για το χαλούμι, ασχολούνται για τον τυχικό, δεν κάνουν τρία διαμερίσματα, έφευκοι που γιαμέ, ενώ εγώ που έχω εκτάσεις παπουτσόσικο και πουλούν τα παπουτσόσικα μου ούλον το καλοκαίρι, δεύτεραν με Νικόλ του Σταυρού, του Χρυσοσότηρος, δεν έχω αποζημιώσεις, κύριε Κωστάκη. Του είναι μεγάλο παράπονο.
1: Ας ζητήσει
0: και εσύ. Θέλω εγώ να με βοηθήσει κάποιος.
1: Να πάει στο Προεδρικό, ρε φίλε μου. Να πάει στο
0: Προεδρικό. Οι κτηνοτρόφοι πιάνουν. Μαγειοτραφιούνται, δέρνονται, σκοτώνονται.
1: Ναι.
0: Βάλουν πομπές ένας του άλλου. σενάρια για την Πρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι, ναι.
0: Σενάρια ο τυχικός έφευκε που είχαμε. Γιατί εμένα να. Αλλά με δει και εμένα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφυγε πίσω στο Καζατιά. Να έρθει πίσω. Είπα πως θα συζητήσει μια με την άλλη ξελαλίσκουση. Θέλω μέσω του ραδιοφώνου σου να πω και εγώ τη δική μου φωνή να είσαι ακουστό για να βάλει μια βουλή του το θέμα. Για δες παπουσοσυγιών μου που ξελανίσκουσε. Έπαιρνα και λίγο καπάρι και λίγο μαρμελάνου ως φίλου.
1: Τώρα, τώρα που να βγει πρόεδρος
0: όπως... Ούλοι έπαιρναν πρώτα να παραλύνουν, για να πάω εγώ γύριζα ούλα τα χορκά με Νίκον. Χρυσοσπηλιώδησα,
1: ναι.
0: Χρυσοσότηρος. Γιατί εγώ να είμαι παντοχάμενος. Θέλω να με βοηθήσεις.
1: Να σε βοηθήσω.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
3: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ομόνια και Φαπιάνο συνεχίζουν να πορεύονται μαζί με τους πράσινους να ανακοινώνουν την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας για άλλο ένα χρόνο. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιραμόν για άλλο ένα χρόνο ανακοίνωσε και η ΑΕΚ. Αναμένεται η επίσημη ενημέρωση και για Παρασκευά Ναούμ, ενώ ο Ρόκα εντείνει τις προσπάθειες για προπονητή. Σε επαφές με τον 42χρονο Ισπανό προπονητή Ρούμπεν Σέλες βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα πάντες αναμένουν την αυριανή Γενική Συνέλευση, όπου τα μέλη θα κληθούν να ανάψουν το πράσινο φως στην πρόταση Σαβαλιασί. Ένα αναμονή της Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής βρίσκονται στην ανόρθωση, ενώ κατατέθηκε ένα συνδυασμός 8 μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή, με επικεφαλή στον Τίνο του Μαζί και 7 ατομικές υποψηφιότητες για θέσεις στο ΔΣ. Στον Απόλλωνα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και για προσθήκες. Το αναπτυξιακό πλάνο για το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ στο Κολώσι, την ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Νίκος Σολομονίδης, τη δημιουργία του ΑΕΛ TV και την ίδρυση του Μουσείου ΑΕΛ ανακοινώθηκαν ανάμεσα σε άλλα στη Γενική Συνέλευση της ομάδας. Ο πρώην διοικητικός ηγέτης της ΑΕΛ, Ανδρέας Σοφοκλέους, έχει κινηθεί νομικά κατά της ΑΕΛ, απαιτώντας 700.000 ευρώ. Ξεκινούν σύντομα οι προσταφαιρέσεις στην Πάφο, ενώ αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το θέμα Σαπίντο με τις πιθανότητες παραμονής του να είναι αρκετές. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Λευκορώσου μέσου Ντάνιελ Καγιάτα βρίσκεται ο Άρης. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Αλεξάνδρα Ζουμκόφ και ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της για στόπερ και κεντρικό μέσο. Ο Ολυμπιακός προχωρά την υπόθεση του Νάι Λόπεθ, πιέζει για τον Μίκα Μαρμόλ και συνεχίζει να εξετάζει τον Μπάμπλο Μαφέο με στόχο την ενίσχυση στην αμυντική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, ενώ εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης ο Παναθηναϊκός με στόχο μέχρι τα μέσα Ιουνίου να κλείσει κάποιους από τους βασικούς παίχτες που αναζητά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Συνεχίζεται η εκπομπή μας, εδώ είμαστε. Αρκετοί φίλοι θέλουν αφιερώσεις. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος μας ο Σπάρτακος, ο Πόντιος, ο οποίος θέλει να στείλει σε όλους τους φίλους που δουλεύουν, λέει, εκεί στο Τσέρι, στους δρόμους. Ο άλλος ο φίλος μας, ο Δήμος ο Αναγιωτίδης, γράφει μου: έρχεται ο Λιασής. Παπά, ο Λιασή, πουλί παπά, πουλί. Να δούμε. Αν εν πουλί είναι ένα κελαϊδής. Ο Χρήστος ο Θεοδούλου. Κάτω στείλε μεσό να στείλουμε την αγάπη μας στην Εύη. Να πάμε και στην Μελίνη, στον Ιερέα, το φίλο μας, τον Πάτερ Σοφρόνιο. Γεια σου Πάτερ, την ευλογία σου, σε ευχαριστώ. Να στείλουμε στο Συμπέθερο, εκεί στη Δευτέρα.

το συμπέθρον του Τσόρτσι και της Μαρίας, τον πεθρό του Χρήστου. Σήμερα θα πούμε για τον σεξι των ταχυδρόμων που είναι εκεί στα σάντουιτς, το Χριστόδουλο. Υπάρχει λόγος, ήρθε με το ταπεράκι πάλι. Και πάμε με ένα λαϊκό τραγούδι, Μαριό.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Για να δούμε, Κωστάκης και Πασίς Κύπρου, η εκπομπή σας.

0: Για το φίλο μας τον Γιαννάκη τον κυβερνητικό. Για το φίλο του τον Νίκο τον Αλόχα. Τον Μιχάλη τον Μιλωνά, την Έλενά του.
1: Σιγά σιγά μαζεύτηκαν πολλά προβλήματα και λάθη στη ζωή μου.
0: Το φίλο μας τον Βέργο Αντωνίου.
1: Και τώρα τρόπο ψάχνω
0: για... Και το φίλο μας τον Σικ.

0: Βρήκαμε και το τραγούδι για τον φίλο μας τον Αλέκο. Ο Αλέκος από το Πέρα Παιδί. Γεια σου κύριε Αλέκο μου. Να ακούσεις τι τραγούδι θα σου βάλω.
1: Έχω τα προβλήματα μου, έχω τα προσωπικά μου, άσε με.
0: Και για τους φίλους που είναι στο Μονιάτι.

Για και χαρά λοιπόν να χαιρετήσω τους φίλους. Να πάμε κατευθείαν να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Κωστή τον Καράλουκα εκεί στην Κλήρου. Και είπαμε και τον Αλέκο. Το τραγούδι σου Αλέκο.

0: pack 20 cent. Mass Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
3: Μα μόνο τηλεόραση!
4: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
3: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
9: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης σε σχέση με την υπόθεση Σάντι και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσότη ανακοινώνει το μεσημέρι η αστυνομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ποινική διερεύνηση. Επίθεση από τρία πρόσωπα δέχθηκε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον νεόφυτο νεοφύτου, χθες το βράδυ τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία του οχήματός του και προτάσσοντας όπλο τον απείλησαν, λέγοντάς του να κάνει πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Ταυτόχρονα έσπασαν τον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Με τον πρόεδρο του Καζακστάν συναντάται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψής του στην χώρα. Υπογράφονται μνημόνια συναντήληψης ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα τελέσει τα εγγένεια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που απέτυχαν ωστόσο να πλήξουν τους στόχους τους. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κέσμ ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν

0: σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Έχουμε άλλα 20 λεπτά να είμαι μαζί σας. Στον πομό της Πάφου, στο φίλο μας τον Αντώνη τον Χρυσοχό. Στην Πάφο, στο φίλο μου τον Γιώργο Σαξαντέ. Πάμε στο πολέμι της Πάφου, στη φίλη της Σταυρούλα.

Εδώ φτάσαμε, παιδιά, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πάει, πάει, γεια σας. Τα λέμε αύριο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
11: Flame grilled tastes better.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επίσημη ανανέωση του Φαμπιάνου στην Ομόνια. Προτάσεις από Σαουδική Αραβία έχει ο Σεμέδο. Κινείται για παίχτες από την κυπριακή αγορά ο Ρόκα. Ανακοινώνεται για 2-1 χρόνια ο Πηλέας στην ΑΕΚ. Φιρμάνι θα βγει και η Αντερέκεν. Αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών Απόστολος Παπαβασιλείου. Αύριο γενική συνέλευση, στην οποία θα γίνει ενημέρωση για το θέμα Σάβα Γιασί. Δημοσίευμα στην Ελλάδα εμπλέκει τους γαλαζοκίτρινους με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Ντίνος Τουμαζής αναλάβει την Προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης με τον συνδυασμό του να δίνεται στη δημοσιότητα. Εκκρεμεί η θέση του Προέδρου της εταιρείας. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Βούρου στον Απόλλωνα ενώ ανανεώνεται το συμβόλαιο του Παπαϊωάννου. Προχωρά στην επόμενη μέρα η ΑΕΛ, ο Νταμάκο έχει κλειδώσει στόχους από την κυπριακή αγορά. Παράλληλα, ο πρώην διοικητικός ηγέτης Ανδρέας Σοφοκλής έχει κινηθεί νομικά κατά της ομάδας απαιτώντας 700.000 ευρώ. Το μέλλον του Σαπίντο θα κριθεί εντός της εβδομάδας. Στην Πάφο κινούνται για την απόκτηση αριστερού μπακ. Θέλουν να ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας στον Άρη, τον μπάτζετ θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Ανανέωσε με τη Ferrari ο Leclerc, ενώ θυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη στο Omega Channel. Θα πάει και για δεύτερο στόπερ ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Υπέγραψε στη Liverpool ο Ιραόλα και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του. Μια ανάσα από τον Άγιαξ είναι ο Θεμπάγιος. Η Ίντερ θα προχωρήσει στην απόκτηση του Σολέ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
19: Supersport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.

0: Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού, είναι η εκπομπή 12 στα Sport και θα μας παρέα και σήμερα για την αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μου στο στούντιο και ο συνάδελφος Μιχάλης Πουλής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα. Ιανουαρίου θα λέγαν. Να ζούμε στην Αυστραλία και έχουμε αντίθετο καιρό. 3 Ιουνίου. Και έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Είναι η αλήθεια. Έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Οπότε προσοχή, ιδίως εσείς που είστε έξω στον δρόμο και κινήσετε συνεχώς. Λοιπόν, είμαστε έτσι σε μια εβδομάδα κομβική για αρκετές ομάδες, καθώς είναι και εβδομάδα γενικών συνελεύσεων. Ήδη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ. Έχουν εκλεγεί τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάμεσά τους βεβαίως και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο οποίος θα αποτελέσει και σε αυτή τη θητεία τον πρόεδρο της ομάδας. Θα καταρτιστεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβουλίο της ΑΕΛ στην πρώτη του συνεδρία, όταν αυτή θα οριστεί. Θα έχουμε έτσι όλο το ρεπορτάζ, γιατί υπόθηκαν αρκετά πράγματα χθες βράδυ στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΛ, και το πλάνο με το οποίο θα πορευθεί η νέα διοίκηση και έχει να κάνει και με εγκαταστάσεις και γενικά έτσι σε κάποιες δράσεις για να εξελιχθεί το επικοινωνιακό κομμάτι της ΑΕΛ. Αλλά έτσι προκύπτει και ένα θέμα με τον πρώην πρόεδρο της ομάδας, τον Ανδρέα Σοφοκλέου. Θα τα έχουμε όλα έτσι αργότερα σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Από εκεί και πέρα, πρώτον, έτσι μετρούν αντίστροφα στον ΑΠΟΕΛ για την αυριανή δική τους Γενική Συνέλευση, πάρα πολύ σημαντική για τους γαλαζοκίτρινους, γιατί θα αναλυθεί το πλάνο Σαββαλιασί και θα κληθούν τα μέλη της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, οι μετόχοι αλλά και γενικότερα τα μέλη, να ανάψουν το πράσινο φως έτσι ώστε να πάρει σάρκα και οστά η νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται από τους γαλαζοκίτρινους, να πάρει ουσιαστικά το πράσινο φως, το επενδυτικό φαντ, για να προχωρήσει και να αλλάξει εποχή ο ΑΠΟΕΛ, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε πολύ λίγο με ρεπορτάζ ΑΠΟΕΛ θα ξεκινήσουμε. Ενώ έτσι έχει γραφτεί και το πρώτο όνομα σε ό,τι αφορά στον μπάγκο του ΑΠΟΕΛ και έχει να κάνει με τον 42χρονο Ισπανό τεχνικό Ρούμπεν Σέλες. Είναι ένα όνομα το οποίο έχει γραφτεί, παίζει από χθες το απόγευμα στο ρεπορτάζ των γαλαζοκιτρίνων. Εντάξει, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, πέραν του ότι έχει βγει στην επιφάνεια ότι ενδιαφέρει τους γαλαζοκιτρίνους ο Ισπανός, και αυτό ενδεχομένως να κριθεί με βάση και την εξέλιξη της αυριανής Γενικής Συνέλευσης. Ίσως είναι μια σειρά από συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε και με άλλους υποψήφιους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, για να δουν πώς προχωρούν, γιατί όπως μας έλεγε και χθες ο Γιάννος ο Παπαϊωάννου, σε ένα τρίμηνο ουσιαστικά θα υλοποιηθεί η πρόταση Σαββαλιασί. Θα μας τα πει έτσι καλύτερα ο Γιάννος σε πολύ λίγο. Οπότε ο ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να δει πώς θα πορευτεί μέχρι έτσι και την έναρξη της νέας εποχής, εάν και εφόσον θα ξεκινήσει αυτή η νέα εποχή. Λοιπόν, από εκεί πέρα και στην Ανόρθωση αναμένουν την δική τους Γενική Συνέλευση που είναι εκλογική, είναι την Παρασκευή. Χθες βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση με τις υποψηφιότητες. Ο Ντίνος του Μαζής μαζί με τη δικιά του ομάδα, με 8 μέλη ομάδα, έχουν υποβάλει την υποψηφιότητά τους. Είναι επικεφαλής, θα αναλάβει την Προεδρία του Σωματείου, ενώ κατατέθηκαν και 7 μεμονωμένες υποψηφιότητες που αφορούν το ΔΣ γενικότερα, και πολλά θα ξεκαθαρίσουν για την Ανόρθωση και για το θέμα της εταιρείας στην Γενική Συνέλευση. Θα υποθούν πολύ περισσότερα.
1: Αυστραλία.
0: Λοιπόν, έχει νέα και ο Απόλλωνας και ο Βρύκης αποτελεί παρελθόν από τους κυανόλευκους, οι οποίοι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινώσουν και τις πρώτες τους προσθήκες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τερματοφύλακα, ανακοίνωσε και την... και την συνέχεια, τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Μυραμόν. Θα ανακοινωθεί και ο Πιλέας αλλά και ο Αντερέκεν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα και στην ΑΕΚ. Στην Ομόνια ανακοινώθηκε ο Φαμπιάνο ότι συνεχίζει για άλλον ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα οι πράσινοι συνεχίζουν έτσι και ήδη τον δικό τους προγραμματισμό, τις δικές τους ενέργειες για να ενισχύσουν την ομάδα. Στην ΠΑΦΟ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει για το θέμα του προπονητή. Με τον Σαπίντο πάντως να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες παραμονής. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το αν θα βρουν οι δύο πλευρές. Ενώ έχει βγει άλλο ένα όνομα στην επιφάνεια για τον Άρη, το οποίο φέρεται να ενδιαφέρει τους πράσινους της Λεμεσού. Πρόκειται για διεθνή Λευκορώσο, τον Ντάνιελ Γκαγιάτα. Παίζει στο κέντρο ο Γκαγιάτα και απομένει να δούμε αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα.

Σλοβενία βρίσκεται η Εθνική Ανδρών από χθες το βράδυ και σήμερα θα ολοκληρώσει και την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού πρώτου φιλικού αυτής της περίοδου με την ομώνυμη εθνική της χώρας. Το παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι θα αρχίσει στις 7 και θα είναι και τηλεοπτικό από το ΡΙΚ. Αυτό είπαμε είναι το πρώτο φιλικό σε αυτόν τον κύκλο που θα δώσει η εθνική μας, ενώ θα ακολουθήσει και την Κυριακή επίσης εκτός έδρας φιλικό με το Λίχτενστάιν.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας με ΑΠΟΕΛ, γιατί είπαμε σε ένα 24ωρο και κάτι είναι η κρίσιμη Γενική Συνέλευση των Γαλαζοκυτρίνων, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αλλάζει η εποχή για τον ΑΠΟΕΛ, ενώ έχει βγει και έτσι και το πρώτο όνομα που συνδέει την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με προπονητή για τη νέα σεζόν, ο Γιάννος Παπαγιωάννου μαζί μας. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτό, Γιάννο, γιατί έτσι είναι κάτι που γράφτηκε τις τελευταίες ώρες. Το όνομα του 42χρονου Ισπανού προπονητή Ρούμπεν Σέλες, ο οποίος διετέλεσε και προπονητή σε Southampton, Reading, Hull και Σαραγώσα.
1: Ένα όνομα το οποίο αποκάλυψα από χθες η ιστοσελίδα μας, mm-hmm. το συγκεκριμένο όνομα του Ρούμπεν Σέλες. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι σήμερα θα υπάρξουν συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είναι 42 ετών. Το 2022 θα έλεγα έκανε τα πρώτα του βήματα σαν προπονητής, ήταν βοηθός στην Southampton. Το 2023 πρώτος προπονητής στην Premier League με την Southampton και ακολούθησαν το πέρασμα του από Reading, Hull, Sheffield United, Aarhus και τελευταίος του σταθμός η Σαραγώσα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια, ξεκίνησε θα έλεγα το Σεργιάννη όσον αφορά το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Ο Ρούμπεν Σέλες ήρθε Κύπρο, αυτό πιθανόν να βοήθησαν και οι συγκυρίες για να γίνει αυτή η συνάντηση face to face, που όπως έχω πει θα γίνει σήμερα η συνάντηση με τον πρόεδρο του από τον κύριο Φωτίου, πιθανόν και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει ότι ο Ρούμπεν Σέλες θα είναι ο εκλεκτός mm-hmm. τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Θα συζητήσουν το ενδεχόμενο της συνεργασίας και θα έχει τις δικές του πιθανότητες να είναι τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας υποψήφιος mm-hmm. τεχνικός για το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει προταθεί. Απλώς ο Ρούμπεν Σέλες θα βρεθεί με την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ. Προτάθηκαν και άλλοι τεχνικοί οι οποίοι είναι στα υπόψη του Γαλαζοκυτρίνου, ένα όνομα το οποίο επιβεβαιώνεται ότι έχει προταθεί είναι του Νικόλα του Παπαδόπουλου, του Ελλαδί τεχνικού, ο οποίος τελευταία δύο χρόνια ήταν τεχνικός στον Λεβαδιακό. Παράλληλα υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία δεν βγήκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έχουν προταθεί και θα αξιολογηθούν από την διοίκηση.
0: Πάντως Γιάννο, για τον Σέλες, παρά το νεαρό της ηλικίας του σε ό,τι αφορά προπονητή, γιατί προπονητικά είναι νεαρός στην ηλικία που είναι, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό.
1: Έχει καλές παραστάσεις όσον αφορά τις ομάδες που έχει εργαστεί, μόνο και μόνο ότι ήταν τεχνικός στην Premier League. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Και όπως έχω πει, ο Ρούμπεν Σέλες έχει και αυτός τις δικές του πιθανότητες να είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Όμως υπάρχουν και άλλοι υποψηφοί. Το γεγονός ότι θα βρεθεί από κοντά με τους ανθρώπους της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στο ενδεχόμενο συνεργασίας.
0: Γιάννο, πώς προέκυψε όμως η επαφή με τον ΑΠΟΕΛ?
1: Έχει προλαθεί ο Ρούμπεν Σέλες και φαίνεται ότι βοήθησαν, όπως έχω μάθει, βοήθησαν οι συγκυρίες να βρεθεί στην Κύπρο mm-hmm. και έτσι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η συνάντηση θα γίνει εντός της ημέρας. Είναι ένα κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας που θα πρέπει να ανοίξει πρώτο, Μαρίνα.
0: Ναι, διότι και χθες λέγαμε ότι ακόμη και αν πάρει το πράσινο φως ο Σάββας Λιασί και το επενδυτικό φαντ γενικότερα, θα χρειαστεί και ένα τρίμηνο μέχρι να τροχιοδρομηθούν όλα τα θέματα. Άρα ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να ξεκινήσει να τρέχει για τη σεζόν. Δεν μπορεί να μείνει.
1: Είναι σε μια μεταβατική περίοδο ο ΑΠΟΕΛ. Είναι γνωστό ότι ο ΑΠΟΕΛ, αν θα μπει στη νέα εποχή με τον κύριο Γιασί, θα χρειαστεί ένα δίμηνο ή τρίμηνο. Mm-hmm. Έτσι είναι αναγκασμένη η διοίκηση Χαρη Φωτίου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Και πρώτη καθοριστική ενέργεια όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είναι η τεχνική ηγεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τη στιγμή που ψάχνουν τεχνικούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και το τέλος της συνεργασίας με τον κύριο Γκαρσία και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Από τη στιγμή που το ψάχνουν, πιθανόν να επιβεβαιωθούν και πληροφορίες ότι δεν είχε μέλλον ο κύριος Γκαρσία στο Αρχάγγελο. Ναι. Νομίζω, Μαρίνα, οι επόμενες μέρες θα μας απασχολήσουν στο κομμάτι τεχνικής ηγεσίας και σίγουρα θα αναμένουμε και εξελίξεις. Τώρα, αν θα είναι ο Ρούμπεν Σέλες ή ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει προταθεί, ή κάποιος άλλος, το οποίο το όνομα του δεν βγήκε στην επιφάνεια και προσευχίζει ενδιαφέρον, αυτό θα το, θα το δείξει συνέχεια. Απλώς θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι η περίπτωση του Ρούμπεν Σέλες δεν έχει να κάνει ότι είναι ο εκλεκτός και συζητάνε για να κλείσει το ΑΠΟΕΛ. Απλώς είναι ένας εκ των υποψηφίων που έχει τις δικές του πιθανότητες όμως να είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, πολλά θα ξεκαθαρίσουν, είπαμε, και από αύριο. Διότι αν πάρει το πράσινο φως ο Σάββας Λιασί και ξεκινήσουν να προχωράνε οι διεργασίες, πιο εύκολο είναι να πιστεί και ένας προπονητής Γιαννό υψηλότερων προσδοκιών ή υψηλότερου κασέ, ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα, αλλά στην πορεία θα μπορέσεις να έχεις ακόμη περισσότερα για να μπορέσεις να δουλέψεις όπως θέλεις.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, διότι ξεγνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είτε είναι ποδοσφαιριστής είτε είναι προπονητής, μετράνε και τα οικονομικά δεδομένα. Σίγουρα. Και το τι υπάρχει στην ομάδα, ποιες είναι οι συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα. Γνωρίζουν όλοι ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι σε μια περίοδο δύσκολη και αγωνιστικά και οικονομικά, και από τη στιγμή που υπάρχει προοπτική να υπάρξει επενδυτής στο ΑΠΟΕΛ, αυτό σπρώχνει τον οποιοδήποτε για να έρθει στον Αρχάγγελο, είτε αυτός είναι παίχτης είτε είναι προπονητής, διότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε για το εκτόπισμα του ΑΠΟΕΛ. Όμως όταν γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες στη συνέχεια, είναι πιο εύκολο είτε είναι προπονητής είτε είναι ποδοσφαιριστής να έρθει να συνεργαστεί με τους Γαλατζοκίτρους. Όσον αφορά την αυριανή γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, είναι πάρα πολύ σημαντική το γεγονός ότι θα πρέπει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που θα παρουσιαστεί το βασικό περίγραμμα της καταρχής συμφωνίας με τον επενδυτικό γκρουπ του κύριου Γιασί, και θα ζητηθεί ουσιαστικά η εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή ώστε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να χειριστεί τις εκκρεμότητες μέχρι την τελική συμφωνία. Θα είναι σημαντικό, θα έλεγα εγώ, να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, διότι μέχρι στιγμής, Μαρίνα, βγαίνει ότι όλοι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και ότι θα υπάρχει αποδοχή από όλους όσον αφορά την πρόταση του κύριου Γιασί.
0: Ναι.
1: Έτσι, στην αυριανή γενική συνέλευση που παρών οι μετόχοι, θα δούμε ποιο θα είναι το κλίμα και αν όντως είναι έφθερμο το κλίμα όσον αφορά να αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ ο κύριος Γιασίς, ή θα δούμε εάν υπάρξουν κάποιοι που διαφωνούν σε αυτήν την εξέλιξη.
0: Κύριε, προβληματισμοί είναι λογικό να υπάρχουν και η ουσία είναι η μεγαλύτερη εικόνα, Γιάννο. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος που θα κληθεί να αποφασίσει θα δει τη μεγαλύτερη
1: εικόνα. Θα φανεί εκεί ο παλμός ποιος θα είναι. Φαίνεται όμως ότι όλοι βλέπουν με θετικό πακό όσον αφορά το θέμα με τον κύριο Γιασί, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία, το Σωματείο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή με την πρόταση του κύριου Γιασί. Η αυριανή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα βγουν και κάποια πράγματα προς τα έξω από τις συζητήσεις που θα υπάρχουν εκεί από τους μετόχους, και ποιες είναι οι παραμέτροι ή οι όροι ή ποια θα είναι η πρόταση που έθεσε με κάποιες λεπτομέρειες ο κύριος Γιαζές, που είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα ερωτηθούν, οι μετόχοι θα ρωτήσουν εκεί ποια είναι αυτή η συμφωνία, τι προνοεί, ποια θα είναι η χρονική διάρκεια, ποιο θα είναι το ποσοστό που πιθανόν να λάβει πλειοψηφιακό πακέτο ο κύριος Γιαζής, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός και άλλοι σημαντικά, και άλλοι σημαντικοί όροι που θα πρέπει να απαντηθούν για να γνωρίζουν και οι μετόχοι το τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση από, από τον κύριο Σάβα Γιαζή.
0: Ναι. Και εντάξει, ακολούθως φαντάζομαι θα μπουν και στα βαθιά για τα θέματα του προγραμματισμού, διότι έτσι για όσο είπαμε πρέπει να ξεκινήσει αυτό το, αυτό το κομμάτι, όποια και αν είναι η κατάληξη.
1: Βεβαίως, η διοίκηση Χάρη Κωτίου είναι υπόχρεη να συνεχίσει την προσπάθεια για την τεχνική, να βρει των νέων τεχνικών το ΑΠΟΕΛ.
0: Για τους ποδοσφαιριστές, για να
1: ναι. Και ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν. Και θα είναι σημαντικό να αναφερθεί και η διοίκηση ποιος θα είναι ο στόχος του ΑΠΟΕΛ στη νέα αγωνιστική περίοδο, με ποιο budget. Mm-hmm. Μέχρι να έρθει αυτή η προοπτική με τον, με τον κύριο Γιαζή, όσον αφορά την επενδυτική συμφωνία.
0: Από το υπάρχον ρόστερ, τι μπορούμε να πούμε για τις εκκρεμότητες?
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Τίποτα, όλα παγωμένα.
1: Πρέπει να περιμένουμε, νομίζω ότι από την αυριανή μέρα.
0: Από την Παρασκευή πράγμα, ουσιαστικά.
1: Από την Παρασκευή, ναι, νομίζω θα μπούμε σε ρυθμούς πιο ξεκάθαρους, ναι, ναι. Και διοικητικά αλλά και αγωνιστικά.
0: Είναι και, είναι και το θέμα του, του γηπέδου, Γιάννο. Κάπου είναι, που αιώνεται. Είναι και αυτό ένα θέμα, ναι.
1: Είναι και θέμα του γηπέδου που, όπως μας λέχθηκε από τον Χάρη Φωτίου πρόσφατα, ότι είναι η διαδικασία με τις πολυδομικές άδειες. Και ότι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας 3 ετών να γίνει και το γήπεδος. Uh-huh. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πρόκληση αυτή όσον αφορά και την επένδυση που προτείνεται να κάνει ο Σάββατο Γιαζής και για το γήπεδικό. Θα δούμε αν θα παίξει ρόλο και σε αυτό το κομμάτι, που φαίνεται ότι είναι θέμα διαδικασιών να βγουν οι άδειες και να προχωρήσει το, το θέμα με του γηπέδου. Από τη στιγμή που είχαμε και την δήλωση αυτά που μας είχε μεταφέρει πριν 1,5-2 μήνες που πήγαμε στον Αρχάγγελο ο Χάρης ο Βωτή, ότι η οικογένεια Ιορδάνος έχει δώσει ένα σεβαστό ποσό, κάποιων εκατομμυρίων, νομίζω 12 εκατομμύρια κάπως έτσι, για το έργο, έτσι. Mm-hmm. Είναι θέμα διαδικασιών και για το γηπεδικό.
0: Αφού είχε υποθεί από την οικογένεια του Κλειπώντος ότι θα συνεχίσουν για το δικό του όνειρο, γιατί ήταν όνειρο.
1: Έχει, το έχουν πει και επίσημα στο ΑΒΕΛ, ναι. Ότι η οικογένεια του Κλειπώντος ότι είναι εκεί και έχει δώσει ένα ποσό, αν δεν κάνω λάθος, 11 ή 12 εκατομμύρια κάπου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εντάξει, αύριο θα ξεκαθαρίσουν ουσιαστικά ίσως.
1: Αύριο πιστεύω 11 ή 12 εκατομμύρια κάπου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εντάξει, αύριο θα ξεκαθαρίσουν ουσιαστικά ίσως.
1: Αύριο πιστεύω.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ολλανδία-Αλγερία στις 10 παρατέταρτο.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Μας ημίωρο και θα δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ από Όλωνα και τον Παύλο Πελεγκάρη. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έτσι να δούμε λίγο πώς τρέχουν τα πράγματα στον Απόλλωνα. Έχουν βγει αρκετές ανακοινώσεις τις τελευταίες μέρες για ποδοσφαιριστές που αποχωρούν. Έχουν βγει βεβαίως και τις προηγούμενες οι ανανεώσεις. Και τώρα τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα άλλο από τον Απόλλωνα? Φαντάζομαι θα ξεκινήσουν και οι ανακοινώσεις για τις νέες προσθήκες.
1: Σαφέστατα, περασμένη εβδομάδα, όπως είπε σωστά Μαρίνα μου, είχαμε ανακοινώσεις στο κομμάτι ανανεώσεων συνεργασιών με Γιώζεπ Κβίτα, Γκαϊτάν Βέισπερκ, Φίλιπ Κουν. Χθες ουσιαστικά την Δευτέρα που μας πέρασε είχαμε τέσσερις από τις πέντε, χθες ακολούθησε πέμπτη αποχώρηση, πέντε αποχωρήσεις στο σύνολο από το ρόστερ του Απόλλωνα. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι στο φούλι οι μηχανές του προγραμματισμού για τους γαλάζιους της Λεμεσού, που ας μην ξεχνάμε ότι θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε θα χτιστεί ο Απόλλωνας και με βάση αχτιστεί εντός εισαγωγικών. Υπάρχει μια βάση ποδοσφαιριστών, θα γίνουν προσθήκες εκεί που πονάει η ομάδα, και στις τρεις γραμμές ουσιαστικά θα έλεγα, Μαρίνα. Mm-hmm. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Εντάξει, ίσως μεσαία γραμμή να είναι από αυτές που να μην χρειαστούν πολλές προσθήκες. Θα χρειαστούν σαφέστατα δύο επιθετικοί μετά την διακοπή, μάλλον τη μία ανανέωση της συνεργασίας με τον Πέτρο Μάρκες. Mm-hmm. Που τα τρία τελευταία χρόνια ήταν ο παίχτης που κουβαλούσε εντός εισαγωγικών, αν θέλεις, την γραμμή κρούσης. Βέβαια είχε και πολλά προβλήματα τραυματισμών όμως, όπως και να δουν τα πράγματα. Και στο κέντρο της άμυνας χρήζει ενίσχυσης ο Απόλλωνας. Όλα αυτά βέβαια, Ερνάλο Σάβα και μαζί με τον κύριο Παπαγιάννου, τρέχουν αυτά τα θέματα του προγραμματισμού και της ενίσχυσης. Οπότε πήγαμε και στο καλοκαίρι. Άρα είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων. Να μην ξεχνάμε, λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει στις 23 και 30 Ιουλίου, θυμίζω, οι αγώνες του δεύτερου προγραμματικού του conference, η κλήρωση 17 του μήνα, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα, θα ξέρει τον αντίπαλο ο Απόλλωνας που θα του προκύψει στον δεύτερο προγραμματικό του conference link. Άρα και η προετοιμασία ως του νόμου θα ξεκινήσει και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, έτσι, τα εργομετρικά θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει σε αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία από τις 2 μέχρι 13 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λένε οι ασφαλείς πληροφορίες του Super Sport και τις μεταφέρουμε στους υπακλαδές μας.
0: Εντάξει, είναι λογικό ότι πρέπει να τρέξουν πολύ μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Μάκης Παπαϊωάννου μαζί με τον Ερνάν Λοσάδα για να διευθετήσουν όλα τα θέματα.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν να κλείσουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές για να είναι παρόντες έτσι από την πρώτη κιόλας της νέας περίοδου, της αγωνιστικής περίοδου 26-27, όταν θα ξεκινήσει η ομάδα του Απόλλωνα την προετοιμασία της και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αλλά και για τη νέα σεζόν, να το πω έτσι.
0: Παύλο, ναι. πόσοι περίπου ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν? Μας είπες είναι για όλες τις γραμμές, αλλά αριθμός...
1: Θεωρώ ότι 6-8 ποδοσφαιριστές.
0: Είναι αρκετή πάντως.
1: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Εντάξει, έχουν φύγει πέντε.
0: Έχουν φύγει πολύ όμως,
1: Έχουν φύγει πέντε. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, Μαρίνα, δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλη αποχώρηση.
0: Και θεωρώ ότι τον Μάρκες δεν το περίμεναν κιόλας, ενώ ήταν και εκτός προγραμμάτους.
1: Εντάξει, ωστόσο δεν απαντούσε ο παίχτης και τους είχε πει ότι μετά τον τελικό κάτι που δεν έγινε. Είχαμε και τις δηλώσεις και του...
0: Ναι, και του Φανούριου, ξέρεις, ναι.
1: Οπότε, εντάξει, στο ποδόσφαιρο η ποδοσφαιρική ζωή συνεχίζεται, όπως λέμε, Μαρίνα, και για τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές.
0: Επαγγελματικά τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει ο Απόλλωνας να εστιάζει την προσοχή του στην απόκτηση αμυντικών αλλά και επιθετικών παιχτών που να μπορούν να κάνουν την διαφορά. Θα πρέπει ο Απόλλωνας να έχει ένα δυνατό και ευρύ ρόστερ γιατί επαναλαμβάνω έχει και τις υποχρεώσεις στο conference league. Ναι. Παύλο, δεν ξέρει πού θα χάσει η βαλίτσα η Ευρωπαϊκή.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή ενίσχυση για να μπορέσει ο αγώνας να αντεπεξέλθει των δυσκολιών που θα έχει μπροστά.
0: Εκκρεμεί και η ανακοίνωση για το Λοσάδα, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ όμως ότι είναι, οι δύο πλευρές θέλουν, είναι διακά όσο και οι δύο θέλουν να συνεχίσουν. Θα πάμε για ένα διαιτές συμβόλαιο για τον Αργεντίνο τεχνικό, που έστειλε και το μήνυμά του φεύγοντας για τις διακοπές του, ο Ερνάντο Σάντα, ο οποίος περιμένει να ανυπομονησία και την επόμενη σεζόν με νέες προκλήσεις. Και θα μπορέσει και ο ίδιος να χτίσει, να το πω έτσι, γιατί ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο. Βρήκε αυτό που βρήκε στο Κολόσσι όσον αφορά το έμψυχο υλικό Μαρίνα. Οπότε θα είναι δικές του οι επιλογές των παιχτών που θα μπουν, θα εμβολιάζουν το ρόστερ αν θέλει στο αγώνα και θα κάνει και ο ίδιος την προετοιμασία με τα δικά του θέλω και την δική του αγωνιστική φιλοσοφία, έτσι, για τον νέο αγώνα της περίοδου 26-27.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, άρα ουσιαστικά οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για το...
1: Ναι, θεωρώ ότι μέχρι τις 15-20 του μήνα θα σκάσουν, να το πω έτσι, λαϊκά κάποια ή κάποιες προσθήκες, κάποιες μεταγραφές, γιατί έχει γίνει η προεργασία, οπότε θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις επ' αυτού.
0: Φαντάζομαι θα διευθετηθούν και κάποια φιλικά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και δυνατά φιλικά.
1: Είναι βεβαίως, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις τον ερχόμενο Ιούλιο, 23 και 30, θυμίζω, Ιουλίου, τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference League. Ακριβώς θέλει δυνατά παιχνίδια η τεχνική ηγεσία, φιλικά παιχνίδια, έτσι ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει το απόγευμα όσο γίνεται έτοιμο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως ο κόσμος αντιμονεί, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα παίξει ο κόσμος ευρωπαϊκό παιχνίδι επιτέλους, λέω εγώ, στο ΑΜΕΓΑ.
0: Δηλαδή
1: όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχε και τις προκρίσεις στους ομίλους του Europa League, τέσσερις προκρίσεις, πραγματικά ήταν σαν Τιτιάνι ως η ομάδα του Απόλλωνα, εκτός Λεμεσού έδινε τα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι,
1: τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, και ήταν κάτι που το συζητούσαμε, ότι με την έναρξη της λειτουργίας του ΑΜΕΓΑ μόνο ο Άρης από τις ομάδες της Λεμεσού,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: πέρσι Πάφος είχε δώσει παιχνίδια ευρωπαϊκά στο ΑΜΕΓΑ.
1: Και βεβαίως η παρουσία του αγώνα και πάλι στην Ευρώπη θα είναι και το μεγάλο αντίληψη δέλεα για τον κόσμο που θα περιμένει να κάνει και τα εισιτήρια
0: διεργασίας.
1: Του αγώνα και σε αυτό το κομμάτι, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει το conference link αποτελεί το μεγάλο δέλεα για τον κάθε αγωνιστή να κάνει το δικό του εισιτήριο διαρκείας και να είναι αυξημένο αν θέλεις ο αριθμός σε σχέση με τον πέρσι.
0: Ναι. Είναι αλήθεια ότι θα σε ρωτούσα, Παύλο, για τα εισιτήρια διαρκείας, διότι και ο κόσμος του Απόλλωνα έχει δείξει έμπρακτα και στη σεζόν του που τώρα ολοκληρώνεται ότι ήταν την πλαστική ομάδα.
1: Ναι, στον τελικό 10.000 λαού έφυγαν από την Λεμεσόγεια την Λευκοσία, πρέπει να στο χάσει πει τεράστιος αριθμός και αν είχε κάνει εισιτήρια στην διάθεση δεν θα τα πουλήσω από τον Αθία τον τελικό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε θα πρέπει να δείξει και τη μεγάλη δύναμη στα εισιτήρια διαρκείας και εφόσον κυκλοφορήσουν για τη νέα σεζόν και επαναλαμβάνω με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει. Σίγουρα οι Απολωνίστες περίμεναν και τον κύπελο, γιατί έχει κάποια χρόνια ο Απόλλωνας να πανηγυρίσει τίτλο.
1: Σωστό.
0: Δεν ήρθε, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή βάση, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς από έξω, μια πάρα πολύ καλή βάση από το πώς κύλησε η φετινή χρονιά, για να χτίσει ο Λοσάδα πάνω σε αυτήν και να μπορέσει ο Απόλλωνας να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερα.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει το κεφάλαιο προπονητή, είναι έχει ο προπονητής, είναι έχει μια βάση παιχτών, όταν τα υπόλοιπα τρέχουν για να μπορέσει έτσι η τεχνική ηγεσία να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο με περισσότερες απαιτήσεις και να μπει από την αρχή στο μαραθώνιο του νέου πρωταθλήματος τον ερχόμενο Αύγουστο με το καλό, να είμαστε καλά όλοι, με απαιτήσεις και όχι να φάει το μισό της σεζόν, όπως λένε, μεταξύ Πέμπτης και Χριστής, όπως είχε συμβεί, για να αργήσει να πάρει μπρος η μηχανή του αγώνα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να φιξαριστούν τα πάντα όσον αφορά την προετοιμασία. Έχω πει τις ημερομηνίες 2 με 13 Ιουλίου σε αθλητικό κέντρο της Ολλανδίας. 23 Ιουνίου ξεκινούν εργομετρικά και σιγά σιγά θα βάλουν προς οι μηχανές όσον αφορά την προετοιμασία του Απόλλωνα για την έσυξη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Γεια σου.

0: Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια τώρα με το ρεπορτάζ τη Ομόνοια. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μου.
0: Η σημαία στον ιστό της, κάπως έτσι, ήταν η ατάκα για τον, για τον Φαπιανό, για την ανακοίνωση.
1: Ακριβώς, θα έλεγα. Ήταν μια εξέλιξη που αναμέναμε, το είχε προαναγγείλει ο κ. Παπασταύρου στις δηλώσεις του μεγάλου τέλους του πράσινου, ότι στη Φιέστα ουσιαστικά θα παραμείνει ο Φαπιανό. Νομίζω η ατάκα για τη σημαία στον ιστό της ταιριάζει απόλυτα. Ένας παίκτης που ήρθε το 2019, έτσι και κάπως με παράξενο τρόπο, ούτε καν μεταγραφική περίοδο δεν ήταν. Οκτώβριο, όταν είχε χάσει τους δύο τερματοφύλακες της Ομόνοια και έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμμα στην ιστορία της Ομόνοιας, θα έλεγα η καλύτερη μεταγραφή που έγινε επί εποχής Παπασταύρου και ίσως ο πιο σημαντικός παίκτης της σύγχρονης ιστορίας της Ομόνοιας. Θα παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο και θεωρητικά θα κλείσει την καριέρα του στο Τριχύλι. Ναι, ένα άλλο που θα πάει και επόμενη χρονιά.
0: Και ένας ποδοσφαιριστής που και φέτος έτσι ταλαιπωρήθηκε έντονα από τραυματισμούς και μάλιστα ο τελευταίος είχε αφήσει και τις πιθανότητες για αποχώρηση, ενώ για να σταματούσε την καριέρα του, και όμως επέστρεψε και στο τέλος παίρνει και άλλο ένα συμβόλαιο.
1: Ναι, ακριβώς. Νομίζω όλοι το σκέφτηκαν, ακόμη και στην Ομόνοια, ότι εκείνος ο τραυματισμός μπορούσε να του αφήσει έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένας παίκτης που είχε συχνά τραυματισμούς και καταλαβαίνουμε όσο περνούν τα χρόνια είναι και πιο δύσκολο, όμως κατάφερε να επιστρέψει, αγωνίστηκε και στο τέλος της σεζόν, ακόμη ένα πρωτάθλημα με την Ομόνοια και θα προσπαθήσει με τη νέα σεζόν να πετύχει κι άλλα. Πράγμα, νομίζω ο μεγάλος στόχος που του έμεινε είναι η είσοδος στη Λίτσα του Champions League, είναι ο πρώτος στόχος της νέας χρονιάς.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, πότε θα προκύψουν οι πρώτες ανακοινώσεις, οι πρώτες προσθήκες καλύτερα, και τι συμβαίνει εννοείται και με τους υπολείπους από τους οποίους η Ομόνοια περιμένει και απαντήσεις?
1: Εντάξει, για μεταγραφές θα πρέπει να περιμένουμε έτσι λίγο περισσότερο. Έδωσαν περισσότερη έμφαση ουσιαστικά στις ανανεώσεις των παικτών που λήγουν τα συμβόλαια τους ή που θεωρούνται αναγκαία για την νέα χρονιά στην Ομόνοια. Ήδη και ο Φαπιάνο ανανέωσε και ο Σίμιτς ανακοινώθηκε και ο Ντάνκοβιτς ανακοινώθηκε στη Φιέστα, οπότε απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Τα κεφάλαια που είναι ανοιχτά είναι αυτό του Αλφαντιουγκού, που περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ένας παίκτης που το θέλει για την επόμενη χρονιά η Ομόνοια, και κυρίως θα διαδραματίσει ρόλο η παραμονή του όχι στο πώς θα κινηθούν στα μπακ και η αριστερά και η αδεξιά. Είναι ένας παίκτης που έδειξε ότι μπορεί να παίξει και αριστερά και θεωρώ ότι αν μείνει ο Ντιουγκού δεν θα κινηθούν για αριστερό μπακ στην Ομονιά, θα υπολογίζουν τον Τουμπάντζο και τον Ντιουγκού και στις δύο θέσεις και θα φέρουν απλά ένα δεξί μπακ για βασικό ως αντικαταστάτη του Μασούρα. Και είναι και το θέμα του Σεμέδο, τα είπαμε αρκετές φορές, ένας παίκτης που θεωρείται πολύ σημαντικός στο πλάνο του Μπέρκ. Υπάρχει πρόταση στα χέρια του και περιμένουν την απόφασή του. Αυτή τη στιγμή τηρούν στάση αναμονής, αλλά όσο περνάνε οι μέρες θα προσπαθήσουν και από πλευράς Ομόνοιας να πάρουν μια απάντηση για να ξεκαθαρίσει και να ξέρουν και πώς θα κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι, αφού είναι διαφορετικό να ξέρεις ότι έχεις το Σεμέδο και διαφορετικό να πρέπει να ψάξεις για έναν παίκτη του
0: επίπεδου του Βεληνεκούς. Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι επειδή έκανε και πολλή δουλειά, ιδίως φέτος ο Σεμέδο, σίγουρα θα είναι δύσκολο, δύσκολη αγορά στο να βρουν έναν αξιό αντικαταστάτη.
1: Δεν είδαμε πολλούς παίκτες με τόσα πολλά γκολ τα τελευταία χρόνια ως εξτρέμ. Η τριετία του Σεμέδο ήταν εξαιρετική για αυτόν τον λόγο. Και θα τον περιμένουν, αλλά και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να φέρουν κάτι ανάλογο εάν δεν προκύψει
0: συμφωνία. Ναι. Είχε έρθει και επίσημη πρόταση από την Κατοβίτση για τον Παναγιώτου, έτσι?
1: Ναι, ήρθε στα γραφεία της Ομόνοιας πρόταση, η οποία απορρίφθηκε άμεσα. Ήταν πάρα πολύ χαμηλή για τα δεδομένα της Ομόνοιας, κοστολογούν πολύ περισσότερα τον ποδοσφαιριστή τον Νικόλα Παναγιώτου και με όσα πρόσφερε και με την πορεία που είχε ειδικά τη φετινή σεζόν. και ο ίδιος ο παίκτης δεν πιέζει για οποιαδήποτε μεταγραφή. Εντάξει, θέλει και ο ίδιος στο εξωτερικό, όμως βλέπει και την προοπτική της Ομόνοιας στο Champions League. Οπότε για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Με τα δεδομένα όσοι έχουν, δεν πάει πουθενά ο Νικόλας Παναγιώτης.
0: Ναι. Επιφυλάχθηκαν όμως να επιστρέψουν με νέα πρόταση ή έχει κλείσει οριστικά αυτό το παράθυρο?
1: Αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν διατεθειμένοι να φτάσουν σε αυτά τα ποσά υπονολή. Υπάρχει αρκετός χρόνος όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει πρόθεση για κάποια άλλη τόσο βελτιωμένη πρόταση, οπότε και τα ρεπορτάζ στην Πολωνία έκαναν λόγο για μια πρόταση κοντά στις 400.000. Θεωρώ πως με αυτό το ποσό δεν θα συζητηθεί.
0: Ναι, λογικό. Λογικό. Για άλλους ποδοσφαιριστές ήρθαν κάποιες επίσημες προτάσεις? Γιατί εντάξει, διάφορα ακούγονταν, αλλά επίσημα δεν είχε έρθει κάτι.
1: Επίσημα καμία πρόταση δεν έχει φτάσει για άλλο ποδοσφαιριστή. Ξέρουν ότι παίκτες όπως και ο ΜΑΕ και ο Παναγιώτης Ανδρέου παρακολουθούνται από άλλες ομάδες. Ταξίδια για τον Νικόλα Παναγιώτη το είπαμε, όμως πέρα από το ενδιαφέρον και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και στην Ομόνοια επικεντρώνονται να είναι έτοιμοι να έχουν τον βασικό κορμό, θα έλεγα, για με την έναρξη της προετοιμασίας, και θα προσπαθήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουν και κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών μεταγραφές για να ενισχυθεί και άλλο το ρόστερ.
0: Εντάξει, διότι φαντάζομαι ότι μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας που είναι τέλη Ιουνίου, ο Μπέρκ θα θέλει να έχει τουλάχιστον κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, έχει ένα καλό κορμό. Θα κινηθεί για παίκτες ουσιαστικά σε όλες τις γραμμές η Ομόνοια, και για τερματοφύλακα υπάρχει πρόθεση να έρθει, και για δεξιμπακ, στόπερ και στο κέντρο ίσως γίνει μια κίνηση, αν και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εκεί. Νομίζω είναι γεμάτη τουλάχιστον για το πρώτο στάδιο της σεζόν η Ομόνοια στη μεσαία γραμμή. Και για επιθετικό που θα έρθει στη θέση του Γιώβετιτς ουσιαστικά. Και θα δουν πώς θα κινηθούν και για τα εξτρέμ. Ναι, σίγουρα θέλει κάποιες προσήκες κάπως νωρίς ο Μπέρκ, όμως το παράδειγμα το περσινό και με τους Στάνκοβιτς και με τον ΜΑΕ είναι διατεθειμένος να περιμένει ο Νορβηγός, και θα δούμε πώς θα κινηθεί για τη φετινή σεζόν. Να υπενθυμίσω, πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μεταγραφή είναι αρχές Ιουλίου, ήταν ο Χατζηγιωάννης.
0: Ναι.
1: Για την Ομόνοια όμως, εντάξει,
0: διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Ναι, διαφορετικά, και οι προκλήσεις ακόμη μεγαλύτερες. Οπότε θεωρώ πως στην Ομόνοια θα προσπαθήσουν να κινηθούν γρήγορα, όμως δεν βιάζονται. Αν βρουν κάτι που αξίζει να το περιμένουν, ρίξαν και στο παρελθόν ότι θα κάνουν υπομονή.
0: Ανδρέα, σε ό,τι αφορά στον τερματοφύλακα όμως, τώρα τα δεδομένα που δημιουργούνται ποια είναι? Θα έρθει τερματοφύλακας για βασικός, θα είναι ο Φαπιάνο ο βασικός, θα έρθει για δεύτερος με τον Ζόχο?
1: Θα πρέπει να περιμένουμε. Η πρόθεση είναι να έρθει τερματοφύλακας πρώτης γραμμής που να διεκδικήσει η θέση βασικού.
0: Ναι, για να είναι δεύτερος ο Φαπιάνο ουσιαστικά.
1: Μαζί με τον Φαπιάνο, ναι. Θα διεκδικήσει τη θέση. Τώρα για τον Ουζόχο δεν υπάρχει κάποια λυμμένη απόφαση. Θεωρώ πως είναι λογικό να σκεφτόμαστε όλοι πως υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει, όμως δεν υπάρχει τέτοια απόφαση από πλευράς Ομόνοιας. Έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο Ουζόχο, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Νομίζω θα είναι απίθανο να πάει με τρεις ξένους τερματοφύλακες η Ομόνοια. Δεν θα είναι και λογικό, νομίζω, για τον κατάλογο ΑΠΑΚΟΥ.
0: Ναι.
1: Θα φάει αρκετές θέσεις. Ήδη οι τρεις θέσεις είναι αντιστοίχες αυτή τη στιγμή στον κατάλογο ΑΠΑΚΟΥ. Οπότε θα δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτό το θέμα. Νομίζω με την επιστροφή του Μπέρκα από τις διακοπές του θα ξεκαθαρίσει περισσότερο και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θα αρχίσουν να τρέχουν και τα υπόλοιπα, όπως τα εισιτήρια διαρκείας, οι επίσημες ανακοινώσεις για προετοιμασία, φιλικά, όλα αυτά.
1: Ναι, είναι κοντά στο να επισημοποιηθούν όλα αυτά. Για τα φιλικά στην Πολωνία που θα γίνουν, είναι κοντά στο να ανακοινωθούν και οι αντιπάλοι. Και είπαμε ξανά, θα προσπαθήσουν να κάνουν και ένα δυνατό φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, όπως παρόμοιο αξίσεις όπως αυτό πέρσι με την ΑΕΚ Αθηνών. Θα δουν και με διαθέσιμη αντίπαλη και θα αποφασίσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κάτι που έτσι μου διέφυγε να συζητήσουμε με τον Ανδρέα είναι ότι σήμερα ξεκινά το τουρνουά ακαδημιών της Ομόνοιας. Στις 4 το απόγευμα στο Ηλίας Πούλος θα πραγματοποιηθεί και είναι πανκύπριας εμβέλειας υψηλού επίπεδου και θα συγκεντρώσει έτσι μεγάλο αριθμό ομάδων και παιδιών οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Στις 4 το απόγευμα λοιπόν στο Ηλίας Πούλος το πρώτο τουρνουά ακαδημιών Grassroots.

0: φύλακα Βένταντ Μούφτιτς, μέχρι να μάθουμε και να προφέρουμε σωστά το όνομα του, ανακοίνωσε από χθες η ΑΕΚ. Διαιτές είναι το συμβόλαιο στο οποίο έχει προσφέρει στον ποδοσφαιριστή, ενώ σήμερα βγήκε και η επίσημη ανακοίνωση για τον Μυραμόν, ο οποίος ανανέωσε για άλλο ένα χρόνο με τους Λαρνακίς και έτσι κλείδωσε άλλον ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή ΑΕΚ, για να πορευθεί μαζί της, να πορευθούν μαζί και στη νέα σεζόν. Και είναι σε αναμονή στην ΑΕΚ και για άλλες ανακοινώσεις. Τρέχει ο Ρόγα και το θέμα του προπονητή για να βρει τον εκλεκτό που θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Εκκρεμούν και οι ανακοινώσεις των ανανεώσεων των Παρασκευά και Ναούμ. Είναι γνωστό ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα ανανεώσουν, αλλά και η επίσημη ανακοίνωση για Πηλαία, γιατί είναι κοινό μυστικό ότι έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Τηλεδιάσκεψη με τον Νίκο Παπαδόπουλο και ο Χάρης Φωτής στον Αποέλ βρέθηκαν και με τον Σέλεση Γαλαζοκίτρινη περνούν από κόσκινο τους υποψήφιους στον Αρχάγγελο. Οριστική απόφαση για παραμονή του Σαπίντο στην Πάφο, ετοιμάζονται τα συμβόλαια. Ακόμη δεν απάντησε στην Ομόνια ο Σεμέδο, ο οποίος εξετάζει και άλλες προτάσεις, προτεραιότητα η απόκτηση τερματοφύλακα. Ενδιαφέρουν τον Τσάβι Ρόκα συγκεκριμένοι παίχτες από την κυπριακή αγορά, θέμα χρόνου ανακοίνωση για Πιλέα και Αντερέκεν. Ο Ντίνος του Μαζί θα αναλάβει την Προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης με τον συνδυασμό του να δίνεται στη δημοσιότητα εκκρεμή θέση του Προέδρου της εταιρείας. Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Βούρου στον Απόλλωνα ενώ ανανεώνει το συμβόλαιό του Παπαϊωάννου. Προχωρά στην επόμενη μέρα η ΑΕΛ έχει κλειδώσει συγκεκριμένους στόχους από την κυπριακή αγορά ο Νταμάχου. Ο πρώην διοικητικός ηγέτης Ανδρέας Σοφοκλήσου έχει κινηθεί νομικά κατά της ομάδας απαιτώντας 700.000 ευρώ. Θέλουν να ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας στον Άρη, τον μπάτζετ θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Στη μεταγραφική λίστα της Νέας Σαλαμίνας φαίνεται πως βρίσκεται ο 24χρονος Ρώσος εξτρέμ με καταγωγή από την Αρμενία Στεπάνων Κανεσιάν. Ανανέωσε με την Ferrari ο Leclerc, ενώ θυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη στο Omega Channel. Φουλάρι να αποκτήσει και δεύτερο στόπερ ο ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Βαγγέλης Μαρινάκης και Κίαν Τζουραμπστιάν καταθέτουν επίσημη πρόταση για την εξαγορά της Μποταφόκο. Ανανεώνει για 2 χρόνια με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 14. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. 12 στα σπορ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Παναγίδης έχει αναλάβει στην ροή του ήχου και πάμε να δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ μας με Ομόνια Αραδίπου. Ο υπεύθυνος της ομάδας, ο Γιώργος Ηρακλέους, είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η εποχή για Νούκα στην ομάδα σας. Λίγες μέρες μετά τη μη συνέχιση της συνεργασίας με τον Μαρίνο Σατσά, με το διαζύγιο, έτσι όπως θες να το πούμε καλύτερα. Έχετε βρει τον αντικαταστάτη, συνεχίζετε με Κύπριο, με ίδια συνταγή ενώ με Κύπριο προπονητή. Και έτσι να μας πεις δύο λόγια για το πώς καταλήξατε στο Γιαννόκα.
1: Καταρχήν είχαν προταθεί, Μαρίνα, αρκετοί προπονητές, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Ήδη όταν είδα ρεπορτάζ γράφτηκαν και αρκετά ονόματα. Εντάξει, η Επιτροπή Προγραμματισμού έκανε έναν short list, μπορώ να πω, με 3-4 ονόματα και χθες αποφάσισε να συνεχίσουμε για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά με τον Κύπριο προπονητή Γιαννάκη Νοκά. Όπως είπες και εσύ, είναι μια συνταγή που είχαμε και πέρσι με Κύπριο προπονητή, όπως και τα δύο προηγούμενες χρονιές στηρίζουμε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, αλλά φαίνεται ότι και στον τρίτο χρόνο παρουσίας μας στην πρώτη κατηγορία συνεχίζουμε με Κύπριο προπονητή.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και γνώστης γενικότερα ο Γιάννος Οκάς της κυπριακής πραγματικότητας. Διετέλεσε όμως και προπονητής στον Ακρίτα το τελευταίο διάστημα πριν να ολοκληρωθεί η σεζόν, άρα γνωρίζει αρκετά πράγματα για την ομάδα σας ήδη.
1: Εντάξει, αν και αλλάξαν οι ομάδες, ειδικά ο Γιαννάκης θα είναι γνωστής περισσότερων και των ομάδων που αγωνίστηκαν στο δεύτερο γκρουπ και έκανε μια αρκετά καλή παρουσία με τον Ακρίτα που πάλευε ακόμα και την τελευταία αγωνιστική για την παραμονή του στην κατηγορία. Απλά φαίνεται ξεκάθαρα, όπως είπες και εσύ, Μαρίνα, ότι συνεχίζουμε με το ίδιο πλάνο. Αλλά πάντοτε και σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες.
0: Ναι, φαντάζομαι, εντάξει, είναι από τα πρώτα θέματα που θα συζητήσατε μαζί του.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Απλά υπάρχει και μια ανακοίνωση, υπάρχει προσύμφωνο με το Γάλλο Λορέντε Σο που θα πάρει τη θέση του τεχνικού διευθυντή με προηγούμενη θητεία σε Ομόνια και Πάφο για να αντικαταστήσει τον Βαλεντίνο Σέλη.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο γράφτηκε και στην ιστοσελίδα μας νωρίτερα σήμερα, ότι έχετε συμφωνήσει, άρα μας το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι...
1: Ναι, αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, Μαρίνα, για να υπογράψει και να ξεκινήσει μαζί με την ομάδα προγραμματισμού και τον νέο προπονητή το στήσιμο της νέας Ομονίας Αραβίκης.
0: Θα προκύψουν αρκετές αλλαγές, Γιώργο?
1: Μαρίνα, δεν μπορώ να πω. Απλά επειδή ο Γιαννάκης ξέρει την ομάδα μας, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη συμβόλαιο και την νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι 5 με 6, είναι 5 αυτοί που έπαιζαν σχεδόν βασικοί μαζί με 3-4 ακόμα νεαρούς. Και θα γίνουν κάποιες εισηγήσεις και από πλευρά συμβουλίου της Επιτροπής Προγραμματισμού αλλά και του προπονητή για κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι στην ομάδα μας, έχει λήξει το συμβόλαιό τους και θα τους γίνει πρόταση για ανανέωση.
0: Ναι.
1: Σιγά θα ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι που έχουμε ήδη και ξέρουμε τους ποδοσφαιριστές για την παρουσία τους στην Ομόνια Αραδίπου την περσινή χρονιά και μετά θα συνεχίσουμε για νέες προσθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω, Μαρίνα, δεν μας φοβίζει, γιατί όταν μιλούσαμε πέρσι έτσι καιρό, μόλις ήρθε ο Μαρίνος στην ομάδα μας, ήρθαν 15 νέοι ποδοσφαιριστές.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορεί. Είναι μια χημεία που μπορώ να πω πέτυχε στα μέγιστα και με τον προπονητή τον Μαρίνο τον Σατσάν αλλά και τον Βαλεντίνο τον Σέλιν. Φτιάξα μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ανταγωνιστική και καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία για τρίτη συνεχομένη χρονιά.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχετε και μια καλή βάση, Γιώργο, για να μπορέσει
1: είναι,
0: η ομάδα να απορρευτεί.
1: Είναι ένα από τα θετικά, γι' αυτό θα προχωρήσουμε, είπαμε πρώτα, με ανανεώσεις ποδοσφαιριστών που ήταν στην ομάδα μας στην περσινή περίοδο και μετά θα ψάξουμε για περαιτέρω ενίσχυση με ποδοσφαιριστές που θα προταθούν από διάφορους μάνατζερ, κάποιους γνώστες του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή εισηγήσεις, για να προχωρήσουμε για να φτιάξουμε την νέα Ομονία Αναδαλή.
0: Κοίτα, πάντως πριν αποχωρήσει ο Μαρίνος Σατσάς, είχε έτσι συντεθεί ένα όνομα με το ρεπορτάζ της ομάδας σας και θα σου το αναφέρω, Γιώργο, αυτό του Λένου Σοφρονίου. Δεν ξέρω αν όντως ενδιαφέρει ο Λένος την Ομονία Ραδίππου, αν την ενδιέφερε πριν, αν ενδιέφερε τον Μαρίνο Σατσά ή αν εξακολουθεί να σας ενδιαφέρει.
1: Αυτό Μαρίνα μου ήταν φήμες, απλά θα έρθουν, σίγουρα θα θέλουμε Κύπρους ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις τους, ειδικά ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν να παίζουν. Τους δόθηκε ευκαιρία να πω καλύτερα, τους δόθηκε ευκαιρία να παίξουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ στις ομάδες που ήταν πριν αγωνίζονταν ως αναπληρωματικοί ή και μπορεί εκτός ομάδας και κατάφεραν μετά την παρουσία τους στην Ομόνια Αναραδίππου, έχουμε ειδικά τα παραδείγματα των ποδοσφαιριστών που ήρθαν από το ΑΠΟΕΛ την πρώτη χρονιά
0: και, ναι,
1: και
0: ναι,
1: του
0: ναι.
1: Σταύρου Γεωργίου την περσινή.
0: Ναι.
1: Που θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρα μας ενδιαφέρει, να έρθουν ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα Κύπροι νεαροί, να έχουν φιλοδοξίες και θα βοηθήσουν τόσο την ομάδα μας για να πετύχει τους στόχους της, αλλά και τους ίδιους προσωπικά για να ανεβούν πιο ψηλά, να πατήσουν στην Ομόνια Αναραδίππου για να πάσει πιο ψηλά.
0: Άρα γενικότερα με αυτό το μοντέλο θα πορευτείτε και φέτος, ενώ θα επιδιώξετε ξανά και το μοντέλο των Κυπρίων
1: δανεικών. Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα, να είστε σίγουροι αυτό.
0: Ναι, και η Ομόνια Αναραδίππου αλλάζει και γήπεδο, αφού θα αγωνίζεστε στην Αρένα.
1: Ναι, αυτό ανακοινώθηκε πριν, ναι, ναι, ναι. Θα είναι το ΑΕΚ Αρένα και θα... Σε συνεργασία με την ΑΕΚ υπογράψαμε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν να ολισούμαστε στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Ναι, μάλιστα. Σίγουρα και έτσι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο.
1: Ναι, είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα είναι και πιο νέο γήπεδο και πόσο μάλλον όταν η ομάδα δικαιούται να αγωνίζεται ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε τα μαθηματικά μας πάντα σύμφωνα με τα οικονομικά μας, Μαρίνα. Έγινε μια καλή συμφωνία με την ομάδα της ΑΕΚ και μετακομίσαμε στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο που θα ήθελες να το συζητήσουμε.
1: Όχι, θα έχουμε νεότερα τις επόμενες μέρες, Μαρίνα, για να ξαναμιλήσουμε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Θα δώσουμε συνέχεια με Νέα Σαλαμίνα. Ο αναπληρώτης πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Μιχαήλ, είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
0: Όπως και οι πλήστες ομάδες, φαντάζομαι και εσείς τώρα εντείνετε τις διεργασίες σας για τον προγραμματισμό. Η νέα σεζόν, η οποία ως γνωστόν βρίσκει τη Νέα Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία, και με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, που ουσιαστικά θα φέρει κάποιες διαφοροποιήσεις στην ομάδα.
1: Σίγουρα είναι μια περίοδος που πλέον ο προγραμματισμός μπαίνει σε μια πιο εντατική προετοιμασία. Εμείς έχουμε ξεκινήσει φυσικά πιο νωρίς, έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες. Παρότι ακόμα δεν έχουμε πολλές υπογραφές, οφείλω να ενημερώσω ότι με πολλούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές έχουν γίνει επαφές, και πλέον και με τη λήξη των πλήστων πρωταθλημάτων, αλλά σίγουρα και συμβολαίο μετά το τέλος Μαΐου. Πιστεύω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, χωρίς να βάζουμε κάποιο συγκεκριμένο deadline, θα ξεκινήσουν να φαίνονται και οι πρώτες συμφωνίες που θα έρθουν να προσθεθούν στην πρώτη μεταγραφή, που είναι ο Σάμερ αλλά και ο Γιάννης Γερολέμου. Παναλαμβάνω, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, και επειδή έχει τεθεί ένας στόχος να προσεγγίσουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι τη δεδομένη στιγμή είναι κάπως πιο ψηλά από τον δικό μας προϋπολογισμό, σίγουρα χρειάζεται υπομονή, ούτως ώστε να οριμάσουν οι συνθήκες και να αποσπάσουν οι υπογραφές από ποδοσφαιριστές που θα δώσουν πραγματικά και βάθος αλλά και ποιότητα στην ομάδα.
0: Ένα από τα ονόματα που συνδέθηκε με την ομάδα σας, Γιώργο, είναι αυτό του Λένου Σοφρονίου.
1: Κοιτάξτε, θα απαντήσω με λίγο κομψό τρόπο, και δεν αφορά η απάντηση των Λένο Σοφρονίου σε καμιά περίπτωση. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε στη Σαλαμίνα και το σεβόμαστε, όμως μας έχει κουράσει ο κάθε δημοσιογράφος και το οποιοδήποτε site να βγάζει δημοσιεύματα που να φέρουν την ομάδα μας κοντά, και πόσο μάλλον να έχει προχωρήσει σε προτάσεις σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι κοιτάζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Την δεδομένη στιγμή οφείλω να διαψεύσω ξεκάθαρα τη συγκεκριμένη πληροφορία σε ένα άρθρο το οποίο δεν είχε καν υπογραφή από συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να μην ακούει φήμες. Η ομάδα μας, από ό,τι φαίνεται, πουλά στα μέσα. Έχουμε συνδεθεί με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και ο Άντερσον Κορέα ήταν μια επιλογή την οποία είχαμε υπογράψει, όπως γράφτηκε, εγώ το είχα διαψεύσει. Εμείς κρατάμε μόνο ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, αλλά είστε σίγουροι ότι δύσκολα θα βγουν πληροφορίες με ποδοσφαιριστές τους οποίους μιλάμε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ονόματα με τα οποία έχουμε έρθει σε επαφή δεν έχουν γραφτεί. Είναι και μια διαδικασία που εφαρμόζεται στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και πραγματικά και πέρσι αλλά και φέτος φαίνεται δουλεύει, και τονίζω ότι μας ενδιαφέρει ο κάθε ποιοτικός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα και με την ανάλυση που γίνεται από το scouting, τον τεχνητό διευθυντή και τον προπονητή. Το τονίζω όμως ότι το σωστό είναι και οι δημοσιογράφοι αλλά και ο κόσμος να ενημερώνεται μόνο από τα επίσημα μέσα της ομάδας ή από δηλώσεις που γίνονται από πλευράς του σωματείου και είναι επίσημες.
0: Εγώ θα ρωτήσω για άλλον ένα, γιατί αυτός γράφτηκε στη Ρωσία κιόλας, για τον συγκεκριμένο, για τον, κάτσε να δω ακριβώς πώς προφέρεται το όνομά του, Στεπάν Ογκανεσιάν. Γιώργο, είναι Ρώσος με καταγωγή από την Αρμενία, 24 χρονών. Αυτό έχει γραφτεί στη Ρωσία και έχει συνδεθεί με την ομάδα σας.
1: Ναι, όπως έχει γραφτεί για κάποιο Γερμανό ακροεπιθετικό. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να γράφονται κάποια ονόματα. Δεν ξέρω καν αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει προταθεί, αλλά δεν σημαίνει αν έχει προταθεί ότι τον βλέπουμε ή έχει περάσει στα επόμενα βήματα. Επαναλαμβάνω, θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα, όμως τη δεδομένη στιγμή εμείς έχουμε πολλές ανοιχτές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Σίγουρα αυτή δεν είναι τη δεδομένη στιγμή στο shortlist. Δεν ξέρω κατά πόσον κάνανε έχουν προταθεί. Έχουμε μια λίστα που είναι πέραν από των 300 με 400 ποδοσφαιριστών που αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν. Άρα αντιλαμβάνεστε, το θεωρώ το πιο λίγο, μην το πω ανεύθυνο, το θεωρώ άκυρο να μπαίνει το κάθε όνομα και να συζητείτε και να δίνετε τροφή στον κόσμο. Είναι μεταγραφική περίοδος, πουλά αυτό, αλλά εμείς προσωπικά το τονίζω ξανά.
0: Είναι και παιχνίδια των managers αυτά, Γιώργο.
1: Ακριβώς γι' αυτό το εφοβή μπορεί να είναι μια πρόταση που έχει σταλεί. Δεν ξέρω καν εγώ το όνομα αυτού του ποδοσφαιριστή. Και ο συγκεκριμένος manager ή οποιοσδήποτε να προσπαθεί απλά να δημιουργήσει συνθήκες για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, παραλαμβάνω, δεν είναι τη δεδομένη στιγμή σε φάση για να ανακοινωθεί ως προσφεστής της ομάδας.
0: Θα κινηθείτε κυρίως από την κυπριακή αγορά για τις προσθήκες?
1: Κοιτάξτε, σε συζήτηση που είχαμε με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, θα γίνει μια προσπάθεια, επειδή αντιλαμβάνεστε για μας είναι μια μεταβατική περίοδος και η μετάβαση από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία χρειάζεται προσοχή. Αν υπάρξουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ήταν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα είτε φέτος αλλά και σε προηγούμενα χρόνια και πληρούν, επαναλαμβάνω, τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το τμήμα και η σκάουτινγκ και τον τεχνικό διευθυντή και πάνω απ' όλα είναι στον μπάζο της ομάδας, σίγουρα θα προτιμηθούν, αν έχουμε δύο ίδιες περιπτώσεις, θα προτιμηθεί κάποιος ο οποίος έχει την εμπειρία ήδη του πρωταθλήματος του δικού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και οι ποδοσφαιριστές θα αποκτηθούν μόνο ας θα δώσουν πραγματικά ποιότητα στην ομάδα για να αναβαθμιστεί σε ένα πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται διαφορετικό σίγουρα από την δεύτερη κατηγορία και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Και όμως και η Νέα Σαλαμίνα θέλει την νέα σεζόν να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, Γιώργο, ενώ να κερδίσει τουλάχιστον εύκολα την παραμονή της, έτσι κάτι για τους στόχους για την νέα σεζόν.
1: Κοιτάξτε, έτσι και για ενημέρωση, οι στόχοι θα τεθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 10 του μήνα στις 11, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στην παρουσία και του τεχνικού διευθυντή. Εμείς αντιλαμβανόμαστε σίγουρα τις δυσκολίες. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε το μεγάλο μπάτζετ, όμως πιστεύουμε πολύ στη δομή που έχει δημιουργηθεί στο Μινεού, στο τμήμα σκάουτινγκ, στον προπονητή, στον τεχνικό διευθυντή πάνω απ' όλα. Και είμαστε σίγουροι ότι με τη δουλειά που έχει γίνει θα πετύχουμε αρκετά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση ως διοίκηση δεν θέλουμε να συζητάμε με τίποτα, ούτε υπάρχει. Το έχουμε πει πολλές φορές η λέξη παραμονή στο λεξιλόγιο, όμως την ίδια ώρα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε τα πάντα για να φτιάξουμε σίγουρα μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν σηκώνει κανένα να συζητά για διαβάθμιση, δεν σηκώνει ο οργανισμός νέες αποτυχίες, όμως το τονίζω, σίγουρα οι οικονομικές διαφορές είναι εκεί και θα προσπαθήσουμε μέσω δουλειάς εμείς να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα βοηθήσουν αγωνιστικά την ομάδα.
0: Και σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία, έχει αποφασιστεί που θα πάτε?
1: Βεβαίως, το έχουμε αναφέρει. Η προετοιμασία ξεκινά αρχικά γύρω στις 6 με 7 Ιουλίου με τα εργομετρικά. Ακολούθως η ομάδα θα μείνει στην Κύπρο μέχρι τις 19 Ιουλίου, όπου μετά για 10 μέρες, από 19 μέχρι 29, θα μεταβεί στην Πολωνία σε ένα πολύ καλό προπονητικό κέντρο, ούτως ώστε εκεί σίγουρα να τεθούν οι βάσεις της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
0: Σε ό,τι αφορά στο γήπεδο, στο Αμόχωστος, και αν θα χρησιμοποιηθεί από κάποια άλλη ομάδα?
1: Τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάποια ένδειξη, ούτε έχουμε απάντηση από την Κάσαρα, που έχουμε αναφέρει ότι είχαμε επικοινωνήσει εμείς μαζί τους για να ξεκαθαρίσουμε κυρίως από θέμα προγραμματισμού τη διαδικασία. Εμείς είμαστε εκεί, το γήπεδο όπως έχουμε πει είναι διαθέσιμο αλλά κάτω από σωστές και τις δικές μας συνθήκες και όρους. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση που δεν αγωνιστεί κάποια ομάδα, να είστε σίγουροι ότι θα αγωνιστούμε μόνοι μας και το οποιοδήποτε οικονομικό κενό προκύψει θα το καλύψουμε εμείς με άλλες ενέργειες που θα γίνει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Έτσι για γιος εξαγγείλατε ότι γενικότερα θα γίνουν ενέργειες πάνω στο κομμάτι το οικονομικό, έτσι?
1: Γίνονται ενέργειες, είναι περίοδος που πέραν του αγωνιστικού που ο κόσμος θέλει να ακούει, πρέπει να ακούμε και για το θέμα του οικονομικού, διότι μέσω του οικονομικού θα δώσουμε επιπλέον όπλα στον προγραμματισμό της ομάδας. Τρέχουν παράλληλα και το τμήμα marketing, είναι μια περίοδος που δουλεύει εντατικά. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες που θα φέρουν περισσότερα έσοδα για την ομάδα, αλλά και με τη διαδικασία του Together We Are Stronger που έχουμε ανακοινώσει, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δώσει κάποιες μέρες ακόμα στη διαδικασία, γιατί πραγματικά
0: έχει αγκαλιαστεί.
1: Οφείλουμε να πούμε ναι, ότι έχει αγκαλιαστεί. Σίγουρα έχουμε καλύψει σημαντικό ποσοστό, όμως καλούμε τον κόσμο έστω και τις επόμενες μέρες να ενεργήσει, να αποταθεί στην ομάδα, να συμπληρώσει το δερτίο αλλά και να κάνει τη διαδικασία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τις αμέσως επόμενες μέρες με βάση το νούμερο που θα αναλύσουμε θα επανέλθουμε και εμείς ούτως ώστε να γίνει οριστικός ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά.
0: Και φαντάζομαι δεν εγκαταλείπεται ποτέ και την επιθυμία για εξέβρεση επενδυτή.
1: Σε καμιά περίπτωση, για ακόμα μια φορά θα πούμε ότι είναι πρωταρχικός στόχος της ομάδας, να βρει τον κατάλληλο οικονομικό συμπαίκτη ή επενδυτή που κάτω από σωστές συνθήκες και νόμιμες να δώσει στην ομάδα μια άλλη οικονομική διάσταση για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα νέα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε πριν πάμε διαφημίσεις, ανακοίνωση από την ΑΕΛ, έχει ανακοίνωση και επίσημα τον Γιαΐρ Ταβάρες, τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους της Λεμεσού για ένα χρόνο, μέχρι και το 2027. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη φτά. Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς.

0: Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwing. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwing. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος σε φέτες 150 γραμμάρια ή χάμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwing.
0: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
3: Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare, ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου, με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16.20 από 24.99, τώρα 17.99. Steak Ξηφία από 17.13, τώρα 13.32.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση Σάντι, μετά και τη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε η αστυνομία σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών του κύριου Μακάρου Δρουσότη. Ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που δημοσιεύτηκαν και προκάλεσε σάλλο για μεγάλο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Νεαρός 21 ετών από το Πακιστάν έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα στην Πάφο, όταν καταπλακώθηκε από γυαλοπίνακες κατά τη διάρκεια εργασιών. Για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων, η αστυνομία συνέλαβε τον 56χρονο εργοδότη του, ενώ την υπόθεση εξετάζουν τα ΕΠΑΦΟ και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίθεση από τρία πρόσωπα δέχτηκε ο πρόεδρος της Φωνής Οκτινοτρόφων, όπως κατήγγειλε στην αστυνομία. Σύμφωνα με τον νεόφυτο νεοφύτου, χθες το βράδυ τρία πρόσωπα που έβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία του οχήματός του και προτάσσοντας όπλο τον απείλησαν, λέγοντάς του να κάνει πίσω σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό. Ταυτόχρονα έσπασαν τον μπροστινό ανεμοθώρακα του οχήματός του. Με τον πρόεδρο του Καζακστάν συναντιέται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του στη χώρα. Ανάμεσα στην Κύπρο και στο Καζακστάν θα υπο...

0: Υπογραφούν μνημόνια, συναντήληψη στους τομείς της ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος Χρυστοδουλίδης θα τελέσει τα εγγένεια της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αστάνα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανατρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που πάντως απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές όνεπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και μη επανατρομένα αεροσκάφη, ενώ προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί Κες ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως εύθυος, παρόλο που κατά τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone. Τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας και σε πολύ λίγο θα πάμε λεμεσό να συναντήσουμε τον Μιχάλη Αριστίδου και για ΕΛ και για Άρη, αλλά να δούμε αν υπάρχει και κάτι νεότερο σε σχέση με το θέμα του Τσιρίου Σταδίου. Από εκεί και πέρα, είπαμε, έτσι τρέχουν οι εξελίξεις σε όλες τις ομάδες και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση. Γι' αυτό είμαστε και εμείς σε γρήγορση και εννοείται όσο είμαστε εδώ στον αέρα παρέα και προκύψει οτιδήποτε θα σας το αναφέρουμε. Απλώς να επιθυμίσω ότι πριν από λίγο και επειδή θα πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ ανακοινώθηκε και επίσημα ο Γιαΐρ Ταβάρες. Πάμε τώρα στον Μιχάλη τον Αριστίδου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στα ακροατήρια.
0: Λοιπόν, μετά και την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης ήρθε και η πρώτη ανακοίνωση, το πρώτο φιρμάνι, όσοι ήθιστε να λέμε.
1: Ναι, εντάξει, ένα ποδοσφαιριστής που αναμενόμενη ανακοίνωση.
0: Υπήρχε συμφωνία, ναι, ήταν γνωστό.
1: Εδώ και αρκετό καιρό ο Δέλ Ταβάρες ήταν συμφωνημένος, να το πω έτσι, με την ΑΕΛΟ Καποβεστίνος. Παίξει που παίξει και στα δύο άκρα της επίθεσης, και αριστερά και δεξιά, και έπαιγε να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλες μεταγραφές κινήσεις. Η ΑΕΛ είναι κοντά σε αρκετές περιπτώσεις με προχωρημένες επαφές. Νομίζω πλέον τις επόμενες μέρες ίσως να είναι έτσι και λίγο καθημερινό το να ανακοινώνται παίκτες από πλευρά ΑΕΛ. Θα δούμε. Βέβαια με το που υπάρχει κάποια συμφωνία, υπογραφή εννοείται, θα βγαίνει και ανακοίνωση από πλευρά ΑΕΛ. Ο πρώτος λοιπόν για την νέα χρονιά είναι ο Ζαήλ Ταβάρες, ο καποβεστίνος, ο οποίος έρχεται, επαναλαμβάνω, για να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας της ΑΕΛ.
0: Και δεν ξέρω, Μιχάλη, μέχρι ποιο αριθμό μπορούν να φτάσουν οι μεταγραφές της ΑΕΛ φέτος?
1: Ο αριθμός είναι πολύ εύκολο να τον εντοπίσουμε. Αν λάβω υπόψη ότι αυτή τη στιγμή πλην Ταβάρες, έτσι, οι αθλητές με Ταβάρες, είναι 7 θέσεις στον κατάλογο Α. Άρα έχει άλλες 10, αν θέλει, ένα συμπληρώσει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι 10 ακόμα μεταγραφές συν τουλάχιστον 2 Κύπριους που έχουν στο στόχαστρο. Μιλάμε για Παπαγεωργίου και Ανδρέα Καρό. Άρα είναι, πάμε στους 12, με 13 νομίζω τουλάχιστον θα είναι οι κινήσεις των μεγαλοκεντρίνων που θα κάνουν φέτος.
0: Ναι. Εντάξει. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Όπως είπες και εσύ, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει ανακοίνωση από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε και η Γενική Συνέλευση, με την οποία έτσι πάμε να ασχοληθούμε, γιατί υπόθηκαν αρκετά. Αρκετά και σημαντικά και για θέματα που αφορούν και πρώην παράγοντες, ανθρώπους που ήθελαν να εμπλακούν ως συμπαίκτες, αλλά και έγιναν και εξαγγελίες για ενέργειες που θα προβεί η ΑΕΛ, τόσο με το προπονητικό της κέντρο στο Κολόσσι, με το Σολομονίδης, θα δημιουργηθεί ΑΕΛ TV, θα δημιουργηθεί το Μουσείο ΑΕΛ. Είναι πάρα πολλά αυτά που βγήκαν από την χθεσινή βραδιά.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς τα πιο σημαντικά. Εντάξει, θα τα πούμε όλα.
0: Ναι. Ξεκινήσουμε έτσι σιγά-σιγά.
1: Αν κάνω μια ανάγνωση των ονομάτων που έχουν μπει στο Δέλτα Σίγμα της ομάδας της ΑΕΛ, των καινούργιων ονομάτων, όχι των αυτών που ξέραμε, θα δούμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διέμβριση και αγκάλιασμα, θέλεις, σε όλο το φάσμα της οικογένειας της ομάδας της ΑΕΛ. Συμπεριλαμβάνομαι και των παρεμάχων. Διότι βλέπουμε έτσι δύο ονόματα πολύ ηχηρά στον κόσμο της ΑΕΛ μέσα, αυτό του Παύλου Σάβα και αυτό του Χρήστου Γιαντρή. Που αντιλαμβάνομαστε εκεί, είναι μια κίνηση που έγινε από το Δέλτα Σίγμα της ομάδας για να φέρει, αν θέλεις, και τους παλαιμάχους κοντά, αλλά και να ενώσει, αν θέλεις, ακόμα περισσότερο την οικογένεια της ΑΕΛ.
0: Σωστά.
1: Αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Υπάρχουν μέσα ανθρώποι που ήταν και το πρωί με τον Αλφίδον Μπότσο, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Mm-hmm. Και έχουν μπει στο συμβόλαιο της ΑΕΛ τώρα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει ότι είναι ξεκάθαρο ότι το ποτάμι δεν με γυρίζει πλέον πίσω. Mm-hmm. Έχουν πάρει όλα μια τροχιά και πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να σημίσω ότι για το προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ στο Κολώσσι είναι 17.000 και κάτι τετραγωνικά μέτρα περίπου που έχει διαθέσιμη γης. Θα γίνουν δύο γήπεδα προπόνησης, θα γίνουν γυμναστήρια, αποδυτήρια, χώροι αποκατάστασης, πισίνα, εστιατόριο, γραφεία της διοίκησης, αλλά και αίθουσες ανάλυσης. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι, κάτι που δεν το ξέραμε πιο πριν, ότι στην ΑΕΛ είναι σε διαδικασία εξέβρεσης και να εκμισθώσουν γη για να γίνει αθλητικό κέντρο ακαδημιών Ανατολικής Λέμεσου. Είναι κάτι που το ζήτηκαν πάρα πολύ ο κόσμος της ΑΕΛ, ενώ και τι λέω, συνήθως έτσι, κάποτε λέμε ότι οι περιοχές χωρίζονται ανάλογα και με τους οπαδούς. Ναι. Η Ανατολική Λέμεσο είναι αλήθεια ότι είναι περισσότερο ΑΕΛ, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι που το συζητάνε και η περιοχή έτσι εδώ. Είναι μια περιοχή έχει πάρα πολύ κόσμο της ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Οπότε αν η διοίκηση αυτό το πράγμα, με αυτή την εξαγγελία, χτυπάει και λέει ο Διάννα, όπως λέμε. Χτυπάει στο κέντρο των οπαδών της, να το πω έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Και θα δημιουργήσει ένα κέντρο ακαδημιών εκεί που αντιλαμβάνομαστε όλοι πόσο δυνατή κίνηση είναι αυτή όταν θα γίνει εννοείται και πόσο θα τραβήξει τον νεαρό κόσμο να έρθει κοντά στην ομάδα.
0: Σωστά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα έγινε μια εισήγηση και παρουσιάστηκε κιόλας να γίνει μια αγορά ιδιοκτηγραφείων της ποδοσφαιρικής εταιρείας της ΑΕΛ FC Limited από τη Δουγάη εδώ και μερικές μέρες για να αποτελούν μόνιμη έδρα των γαλαζοκεντρίων της εταιρείας αυτό. Θα γίνει η παρουσίαση και θα γίνει ανακαίνιση και αναβάθμιση του γηπέδου του Νίκου Σολομονίδης, καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότηση από τον ΚΟΑ. Συγγνώμη, είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης και εξασφάλισης χορηγίας από τον ΚΟΑ για να ξεκινήσουν εντός του Μαΐου του 27 τα έργα. Υπάρχει μελέτη εδώ και καιρό, αυτό ήταν γνωστό για το ALTV. Θα γίνει μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν οι άνθρωποι της ΑΕΛ να το ξεκινήσουν από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά για να μεταλλούν την παιχνίδια όλων των κλιμάτων.
0: Κάτι ανάλογο με το Μόνο ALTV, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για το μουσείο, εντάξει, εδώ και αρκετό καιρό είναι που γίνεται μια προσπάθεια. Θέλουν όμως να την ολοκληρώσουν σιγά σιγά και να την παρουσιάσουν στον κόσμο της ομάδας. Όπως και παρουσιάστηκε και ένα πρόγραμμα του I Loyalty για τους φίλους των γαλλοζοκεντρίνων. Θα ανταμείβει με κάποια δώρα και προσφορές κάποιους φίλους της ΑΕΛ που διαχρονικά στηρίζουν την ομάδα της Λεμεσού.
0: Μάλιστα. Πάντως εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο όραμα για την ΑΕΛ.
1: Ναι, η ΑΕΛ δείχνει να μπαίνει σε μια εντελώς καινούργια εποχή, θέλοντας να ξεκινήσει και να είναι πλέον πιο ανταγωνιστική, να το πω. Ξέρετε, αυτή είναι η προσπάθεια φέτος, να μπει δηλαδή η ομάδα σε θέση που να μπορέσει να διεκδικήσει τουλάχιστον μια θέση στην Ευρώπη για τη νέα χρονιά. Αυτός είναι ο στόχος που αναφέρθηκε και χθες στην Γενική Σύλληψη της ΑΕΛ. Σίγουρα λείπει η δυνατή ΑΕΛ από το πρωτάθλημα στα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Σίγουρα και ο κόσμος της ομάδας δεν θέλει να την βλέπει να βολοδένει, να το πω, μεταξύ 8ης, 9ης ή 7ης θέσης. Mm-hmm. Τη θέλει πιο ψηλά, τη θέλει να μπορέσει να διεκδικήσει έτσι κάτι καλύτερο και γιατί όχι να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από σχεδόν 7 χρόνια, νομίζω από το 19-20 λέμε στη ΑΕΛ στην Ευρώπη. Οπότε είναι 7 χρόνια με τη νέα χρονιά, αν τα καταφέρει, είναι αρκετός καιρός που έμεινε ανοιχτό στην Ευρώπη και σίγουρα δεν είναι μόνο το πρεστής της ευρωπαϊκής παρουσίας, είναι και το οικονομικό κομμάτι.
0: Το οικονομικό σίγουρα.
1: Που χάνεται.
0: Και μιας και αναφέρθηκε στο οικονομικό, θέλω να πάμε έτσι λίγο στο κομμάτι του σπόνσορα, του που δεν λειτουργήσε ουσιαστικά, Μιχάλη, δεν μπήκαν ποτέ χρήματα από το συμπαίκτη. Καλύτερα.
1: Να το πω.
0: Ναι.
1: Ήταν μια προφορία που υπήρχε εδώ και μερικούς μήνες και στην ουσία επιβεβαιώθηκε στην Εθνική Αρχική Τέλεση της ΑΕΛ ότι πλέον ο Χρήστος Παναγιώτου δεν αποτελεί μέρος της επενδυτικής ομάδας, καθώς ξέρετε να έχει αφαιτήσει όσα όλα είχε υποσχεθεί. Με βάση την συμφωνία που έχει γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές, στο ματιό της ΑΕΛ δηλαδή και του ιδίου, όπως αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της ΑΕΛ, δεν έχει τηρηθεί το οτιδήποτε από την πλευρά του κ. Χρήστου Παναγιώτου και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει συνεισφέρει οικονομικά καθόλου στο κομμάτι αυτό. Και μάλιστα το αποχώρησε και λίγο παρακάτω, ότι οι ΑΕΛ διατηρούν τα δικαιώματα τους και πολύ πιθανόν θα κυνηγήσουν, ίσως και μέσω της δικαστικής εισόδου, κάποια πράγματα που έχουν αθετηθεί. Αυτά είναι νομικά ζητήματα και είναι κάτι που θα το κρίνουν ήδη και το νέο ΔΣ νομίζω ότι θα κάνει και την πρώτη συνεδρία το πώς θα κινηθούν στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Και είναι και το θέμα του Ανδρέα Σοφοκλέους.
1: Άλλη μια περίπτωση. Κυρίως εδώ η διαμάχη, να το πω έτσι, Μαρίνα, είναι για το λογότυπο της ΑΕΠ. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ο κ. Σοφοκλέους είχε εκχωρήσει τα δικαιώματα του λογοτύπου της ΑΕΛ στην εταιρεία του, την ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited.
0: Ναι.
1: Και δεν το επέστρεψε ποτέ πίσω στο σωματείο.
0: Mm-hmm.
1: Παρά τις προσπάθειες των νυν και πρώην διευθυντών της ΑΕΛ, δεν έγινε ποτέ αυτή η επιστροφή του λογοτύπου. Και πάνω σε αυτό είναι αυτό που πατάει ένας θεσμικός ο κ. Σοφοκλέους και αυτό υπάρχει αυτή η διαμάχη νομική. Και εδώ νομίζω ο χρόνος θα δείξει ποια πλευρά έχει το νομικό δίκαιο, έτσι,
0: ναι,
1: αυτή την υπόθεση και ποια θα επικρατήσει.
0: Ναι, άλιστα. Έχουμε ολοκληρώσει με την ΑΕΛ, Μιχάλη, ή υπάρχουν και άλλα θέματα?
1: Αυτά είναι τα θέματα τα κύρια από πλευρά ΑΕΛ. Απλά μου χθες ήταν μια από τις πιο αστρώες προσελεύσεις και εγκεντρώσεις, κάτι που δείχνει, αν θέλεις, και την πίστη και την αισιοδοξία που έχει ανεβώνει η χρονιά στην ομάδα. Σιγά σιγά θα αρχίζουν να ανακοινώνονται και οι επόμενοι μεταγραφές της ομάδας της ΑΕΛ. Αυτό που βγήκε πάντως φεύγοντας από την γενική εξέλευση είναι ότι κάτι καλό θα φτιαχτεί για τη νέα χρονιά, το πω έτσι απλά. Θα πει κάποιος ότι όλοι αυτό λένε με το πλήθυμο μιας προσωπικής χρονιάς, αλλά νομίζω στην ΑΕΛ αντιλαμβάνονται ότι δεν τους παίρνει να έχουν άλλη μια αποτυχημένη χρονιά.
0: Σωστά.
1: Πόσο φερικά τουλάχιστον, έτσι, για μην τους βάλουμε όλους στο ίδιο καζάρι, γιατί κάποια άλλα θύματα έκαναν και τότε επιτυχίες.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Άρη, γιατί έχει βγει άλλο ένα όνομα που συνδέεται με τους πράσινους, αυτό του Λευκορώσου. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το προφέρουμε τώρα, Μιχάλη, και δεν το έχω και μπροστά μου. Ο Γκαγιάννα. Γκαγιάννα.
1: Ο Γκαλά, ναι, αυτός ο... Ναι, είναι για το...
0: Όχι, αυτός είναι ο Γάλλος.
1: Ο Γάλλος, ναι. Χάσαμε και λίγο το φούστα με το μέρα, είναι και ένας πρόσφερ.
0: Ενός Λευκορώσου είναι το όνομα, το έλεγα και προηγουμένως στα αδελφτία, τώρα μου διαφεύγει. Γενικότερα, εντάξει, έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου θα βλέπουμε να παρελάβουν συνεχώς ονόματα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Τώρα το κατά πόσο ισχύουν ή όχι θα φανεί.
1: Εντάξει, καταρχά να πούμε ότι...
0: Ντάνιελ Γκαγιάτα. Ντάνιελ
1: Γκαγιάτα, ναι. Καλά, και εγώ τώρα να πω το όνομα του και εμένα μου διέφυγε, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, αφού το βρήκες εσύ... ωραία, Ντάνιελ Γκαγιάτα λοιπόν είναι. Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά ονόματα που θα κυκλοφορήσουν για όλες τις ομάδες, έτσι. Τώρα αν σταθεί, όχι, από πλευρά Άρη το ψάξαμε λίγο, δεν στάθηκε για τον αυτό, μας το επιβεβαιώσουν.
0: Ναι, δεν επιβεβαιώνουν, έτσι, έγινε.
1: Ούτε τα αγκώσεις δεν επιβεβαιώνουν ποτέ στον Άρη. Είναι μια τακτική αλήθεια που την κρατάνε εδώ και χρόνια για αυτό στον Άρη. Αλλά και μόνο ότι τα επίσημες μεταγραφές ή και αποχωρήσεις, αν και εφόσον υπάρχουν. Θα πρέπει να περιμένουμε. Αξάρεσε με την επιστροφή του κ. Ράσκοφ στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Θα προσπαθήσει και αυτό με τη σειρά του να πιστέψει στις πρωταγωνιστικές πορείες και να διεκδικήσει ένα από τα 5, θυμίζω, ευρωπαϊκά εισιτήρια της νέας χρονιάς. Πολύ σημαντικό για αυτούς που το έχουν ξεχάσει, γιατί είναι μια
0: χρονιά που έρχεται. Ναι.
1: Ήδη έχουν ανανεώσει κάποιοι προσθέτες με τελευταίο τον Μπάνα Άλβες. Για αυτή τη χρονιά θα είναι κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Και εδώ είναι και ένα ερώτημα να δούμε αν θα παραμείνει ο Μπάνα Άλβες δίδυμο μαζί με τον Τζάντρο, ο οποίος ήταν δανεικός Μπάνο. Κάτυρα στην Κράσιαβα Ιψόν, όπως πλέον είναι το όνομα της ομάδας, καθώς έχει φύγει ο χορηγός. Ή αν θα πάνε στον ένα να φέρουν ακόμη ένα θεματοφύλακα, αν θέλετε, σε εισάξιο του Μπάνα Άλβες και να γίνει μάχη έτσι για το ποιος θα είναι κάτω από τα γκολ πόστ της ομάδας, όπως είχε γίνει με τον Πολ Έριχαμ σε αρχές της χρονιάς. Αν και θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις του ο Ζάντρο έχει κερδίσει το δικαίωμα. Θέλεις να είναι δέσος στην διάδα των τερματοφυλάκων για τον Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Και δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι σε Καρμιώτισσα ή Ύψωνα και με το Τσίριο. Πάντως νωρίτερα συνομίλησα με τον Γιώργο Μιχαλή της Νέας Σαλαμίνας και είναι ανοιχτή ακόμη η πρόταση για τον Ύψωνα σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει με το Τσίριο στάδιο.
1: Η αλήθεια ότι δεν σημαίνει πρόοδος τις τελευταίες μέρες, το ψάξα για εμείς λίγο το θέμα. Αυτό που ισχύει αν θέλεις προς το παρόν χωρίς να είναι σίγουρο είναι ότι είναι αρκετά κοντά, ήταν μάλλον αρκετά κοντά πριν μερικές μέρες το Τσίριο, το Γασιό δηλαδή, μαζί με την Καρμιώτισσα να τα βγούνε. Όχι τόσο κοντά αν θέλεις με την ομάδα του Ύψωνα. Αλλά δεν έχει γίνει όμως κάποια άλλη ουσιαστική πρόοδος. Θα πρέπει να περιμένουμε έτσι ακόμα μερικές μέρες, έχω την εντύπωση. Ίσως γιατί στο Τσίριο, στο Γάσιο, έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, δηλαδή δεν υπάρχει άδεια στο γήπεδο τώρα, που ήταν κλειστό για τα τελευταία χρόνια. Τα κλειστό εννοώ για ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά, ναι.
1: Διότι γίνονται κανονικά αγωνιστικούς στο Τσίριο, είδαμε και με πολύ μεγάλη επιτυχία τα ημερίδα που έγινε στις 29 του Μάη. Οπότε ίσως εκεί να κυκολλήσει λίγο το θέμα, θέλοντας ίσως το Τσίριο να πάρουν την άδεια θέλει πρώτα και μετά να μπορούν να μην το πείσουν σίγουρα. Δηλαδή να μην φτάσουν στην περίπτωση να συμφωνήσουν με τις ομάδες για αρχές του Τσίριο και μετά να μην πάρει την άδεια. Έτσι.
0: Σωστά, ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και αν δεν γίνουν δεν θα πάρει την άδεια.
0: Σωστά.
1: Το στάδιο, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Ίσως γι' αυτό έχουμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση, έχω την εντύπωση.
0: Εντάξει,
1: και αυτό περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, για τις δύο ομάδες, για την Καμιώνα θα θέλει ο Αλέξης Αφώς πλέον με Ελιάς Λουκάκη ως τεχνικό διευθυντή. Σιγά σιγά αρχίζουν και ξεχωρίζουν κάποιους στόχους στη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα για την παραμονή της. Τι μάχη που θα κάνει για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία τη νέα χρονιά. Ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα εκείνη η αλήθεια. Θυμίζω ότι αποχώρησε ο Χρήστος Γιούσης από την ομάδα με κοινή συνενέση το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, καθώς ήταν θεωρητικά αρκετά ψηλό για τα δεδομένα της κανονικότητας. Γι' αυτό έμεινε ελεύθερος ο Ελλάδης της ακραίος επιθετικός, ο οποίος ήταν στον εθνικό άχμα, θυμίζω, το δεύτερο εξάμηνο. Μια αρκετά μεγάλη έτσι
0: συνεισφορά.
1: Η παρουσία του Ελλάδη είναι πολύ θετική, πριν όμως η ομάδα του που αγώνεται δεν κατάφερε να μείνει στην κατηγορία.
0: Σωστά, ναι.
1: Κάποτε είναι αυτό που λέμε ότι ένα χελιδόν δεν φαίνεται να μείνει.
0: Έτσι είναι, σωστά, ναι.
1: Και κάπως έτσι ήταν και εκεί η περίπτωση. Τώρα για την ομάδα του Ύψωνα, ούτε εκεί υπάρχει έτσι κάτι το πολύ ενδιαφέρον, καθώς πρώτα θα πρέπει να κλείσει το θέμα του προμονητή. Υπάρχουν υποψήφοι, είναι αλήθεια. Ακούστηκε και γράφτηκε και επιβεβαιώθηκε το όνομα του Δημήτρη Τσιγκρίσκη, του πρώην πρωτοσεστής της ΑΕΚ Αθηνών, για μια διετία, τριετία ήταν και στην ομάδα της Αθήνας. Πέρσι ο Τσιγκρίσκη ήταν ένας από τους βοηθούς του Χιμένες στον Άρη Θεσσαλονίκης μέχρι τον Φεβρουάριο. Και ο ίδιος θέλει να κάνει έτσι ένα step up στην καριέρα του και να ξεκινήσει ως πρώτος προπονητής από κάπου και ίσως να το κάνει με την ομάδα της Κάσια Μας Ύψωνα. Ο κύριος Σάβιν, ο πρόεδρος της ομάδας, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές. Πριν όμως ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στις δύο πλευρές, οπότε θα πρέπει και εδώ να περιμένουμε λίγο μάλλον.
0: Ωραία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας έχεις καλύψει πλήρως και για τις τέσσερις ομάδες. Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Αυτά, έτσι ολοκληρώσαμε και με τις ομάδες της Λεμεσού τα ρεπορτάζ μας για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο στις 12 το μεσημέρι από εμένα τη Μαρίνα Αργυρού και τον Χρήστο Παναγίδη. Καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή προσφέρει η EPIC. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το EPIC One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
5: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνετε δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Περισσότερο στην Κύπρο παρά στην Αμερική είναι το τελευταίο διάστημα ο Σταύρος Παπασταύρος, ο ίδιος δήλωσε στο ΡΙΚ. Αυτή τη στιγμή η σχέση με τον Λοϊζίδη της Κόπη είναι ικανοποιητική. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα μείνω σε μέδο, όμως γίνεται προσπάθεια, ενώ επισήμανε ότι υπάρχει ακόμα το εμπάρκο λόγω του Γιέσπερ Γιάνσον. Επίσημη είναι η απόκτηση του Εκστρέμ Ζαΐρ Ταβάρες από την ΑΕΛ μέχρι το 2027. Στον ΑΠΟΕΛ κάνουν κατηδία συναντήσεις με υποψήφιους προπονητές. Η τελική απόφαση θα πάρθει από τον Χάρη Φωτίου. Μένει στην Πάφο Σαπίντο και εντός των ημερών θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Παραμένει στο πλάι του ο Μωράης. Κινείται για παίχτης από την κυπριακή αγορά ο Ρόκα, ενώ ανακοινώνεται για 2-1 χρόνια ο Πηλίας από την ΑΕΚ. Φιρμάνι θα βγει και για τον Αντερέκεν. Ο Ντίνος του Μαζής αναλαμβάνει την προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης με τον συνδυασμό του να δίνεται στη δημοσιότητα. Εκκρεμεί η θέση του Προέδρου της εταιρείας. Ξεκαθαρίζει εντός των ημερών το μέλλον του Βούρου στον Απόλλωνα. Θέλουν να ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας στον Άρη και τον Μπάτσι θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Στη μεταγραφική λίστα της Νέας Σαλαμίνας φαίνεται ότι βρίσκεται ο 24χρονος Ρώσος εξτρέμ με καταγωγή από την Αρμενία Στεπάνων Κανεσιάν. Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Ferrari ο Leclerc. Θυμίζουμε ότι η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη στο Omega Channel. Μαρινάγκης και Kia Τουρμπαμπστιάν καταθέτουν επίσημη πρόταση για την Botafogo. Ανανεώνει για 2 χρόνια με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν. Φούλαρε για την απόκτηση και δεύτερο κεντρικού αμυντικού ο ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα και άλλες εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
4: Super Sport 104. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
17: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
18: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
20: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
1: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
21: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή Game Time, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε καλά, να χαμογελάτε εφόσον έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα τα βρίσκουμε, πάντα να το θυμάστε. Και αν είστε και λίγο κολλημένοι στην κίνηση, αν τρέχετε για καμιά δουλειά, να μην ανησυχείτε, να σκεφτείτε το βραδάκι που θα ξαπλώσετε και θα δείτε τον τελικό στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ή αν δεν θελαωτείτε, μπορείτε να ξεκουραστείτε, γιατί δεν είναι και πολύ ξεκούραστο να βλέπεις αυτά τα παιχνίδια, αλλά εντάξει, είναι το γεγονός της ημέρας αθλητικά, νομίζω. Στις 9 από την ΕΡΤ, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στον Game 1 των ελληνικών τελικών. Ελπίζουμε να είναι τελική μακριά από τοξικότητα, όσο δύσκολο και φαντάζει. Και εύχομαι, όπως είπα και πριν, να είστε όλοι καλά. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Παναγίδης, και έχω σήμερα δίπλα μου, όπως είχε και χθες ο Βολίβιος, τον Δημήτρη Κυριάκου, έναν νεαρό, εκκολαπτώμενο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει μεγάλη αγάπη για το σπορ μας.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Σε που το πρωί μαζί μου είσαι καλά και κουραστήκες.
1: Όχι, όχι. Κύλα καλά ημέρα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Έτο και ένας που λέει κύλα καλά ημέρα με Λεωνίδου, ρε κουμπάρε.
1: Εντάξει, είναι διευκρινήσα.
0: Οριακά σε καλέσω να μιλήσω σπίτι μου. Έχω έναν άνθρωπο να μιλώ. Λοιπόν, εύχομαι, όπως είπα και πριν, να κυλήσει και καλά η εκπομπή μας. Σε αυτόν τον 2ωρο μέχρι τις 4, εκπομπή Game Time εδώ στον Supersport 104. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Όσον αφορά την ECO, δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά στο ECO Smile μπορεί κανείς να περιηγηθεί και να δει τα μαγικά αυτής της εφαρμογής. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο γεμάτο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους, σου ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Για προσωπική εμπειρία, με συγχωρείτε, σας λέω ότι είναι κάτι που αξίζει. 2324 τα γραπτά σας μηνύματα, 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Και πάμε μπρος ολοταχώς για το Μουντιάλ, ενώ υπάρχει και συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου στο ΡΙΚ με πολλά και ενδιαφέροντα, και έτσι ρωτήθηκε και για τον Γιάνσον και για τον Γκέον Κάσταν. Είπαν ότι είναι περισσότερο στην Κύπρο παρά στην Αμερική τα τελευταία 2 χρόνια. Θέλει να κρατήσει τον κορμόν της η Ομόνια. Για τον Φαμπιάνο είπαν ότι δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής, δίνει και άλλα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι είναι ομονιά της. Για τις ανανεώσεις και για το Σεμέδο, ουσιαστικά είπαν ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα παραμείνει και είναι μια διαδικασία που τρέχει η ομάδα. Και όσον αφορά τις προτάσεις παιχτών, είπαν για οποιοδήποτε παίχτη, αν θέλει να φύγει και έρθει η πρόταση που ικανοποιεί την Ομόνια, τότε θα πούμε το ναι. Για Κάσταλον δεν επισήλθε σε ονοματολογία. Και είπε για τον μπάτζετ ότι θα υπάρξει αύξηση, λέει. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό νέο για τους Ομονιάτες. Ενώ υπάρχει το εμπάρκο που για μένα άδικα λέει έχει τοποθετηθεί στην Ομόνια. Νομίζω βιάστηκα στην ΚΟΠ και έκανα λάθος. Τους ζητήσαμε να το αφαιρέσουν και περιμένουμε την απάντησή τους όσον αφορά τον Γιέσπερ Γιάνσον. Και για το γήπεδο, είπαν ότι πήραν την απόφαση και θα γίνει το γήπεδο. Το θέμα είναι το πότε. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Το τρέχουμε και εγώ προσωπικά το θέμα. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, θα γίνει ένα χωριό με γραφεία, ξενοδοχείων και άλλα κτίρια. Άρα πάμε για Ομόνια City, κοντά στις Καλεπιανές. Θα μπαίνει μέσα Δευτέρα και θα φεύγει Κυριακή.
1: Λαο χωριό.
0: Μάλιστα, είμαστε κοντά σε μεταγραφές, λέει
1: ο Σταύρου.
0: Μάλιστα. Και για τον κόσμο, είπε ότι στόχος είναι να μεγαλώσουν την Ομόνια σε όλους τους τομείς. Αυτά εν ολίγης από τις δηλώσεις Παπασταύρου. Δεν ξέρω εσύ, Δημήτρη μου, πώς είδες τις τοποθετήσεις του κ. Παπασταύρου. Είσαι ένας άνθρωπος που μελετάς όλα τα δημοσιεύματα, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Εντάξει, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι θα τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα και τοποθετήθηκε. Για τον Κάστανο να ήθελε, αν είπε κάτι.
0: Είπε ότι δεν θα απαντήσει με ονόματα.
1: Δεν θα απαντήσει με ονόματα.
0: Δεν θα δώσει.
1: Εντάξει, είπε ότι είμαστε κοντά να συμφωνήσουμε με παίχτες. Του το είναι καλά νέα για τους φίλους της Ομονίας. Γιατί έρχεται η κλήρωση όπου και να είσαι, σε 21-22 του Ιούνιου, νομίζω. Και τέλη του Ιούλη, νομίζω, ξεκινά προκριματικά η Ομονία. Σημαντικά προκριματικά. Ο Μίλι Τσάπιος Λίκ από πέρσι φαντάζονταν έναν όνειρο τρελό για οποιαδήποτε ομάδα μετά την ανόρθωση του Ζαμπουέλ. Ήρθε η Πάφος και ξαναζωντάνεψε τον το όνειρο ότι μπορούμε να βλέπουμε πιο συχνά ομάδες της Κύπρου στο Champions League. Συμφωνείς?
0: Ναι, και θα πρόσθετα ότι το στοίχημα για την ομάδα είναι να είναι καλύτερη από τον περσινό της αυτό. Δηλαδή αυτό είναι ένα στοίχημα καθόλου εύκολο, γιατί έχει πιάσει πολύ ψηλά στάνταρ απόδοσης και δεν είναι εύκολο να επαναλαμβάνεις
1: πολύ ψηλό
0: back to back αυτές τις χρονιές. Ξέρεις, είναι πιο δύσκολο να διατηρείς τα σκύπτρα σου από το να κυνηγά για να περάσει κάποιον που πήρε το πρωτάθλημα. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενα του κ. Παπασταύρου, είναι έτοιμοι να το πάνε μέχρι το τέλος για αυτήν τη διαδικασία και να μπορέσουν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την Ομόνοια.
1: Ακόμα σημαντικό που είπε, πιστεύω είναι για το χωριό, ένα
0: για το
1: μικρό
0: γήπεδο.
1: Χωριό που θα κάνει ο ίδιος.
0: Ένα ομονιάτικο χωριό θέλει να κάνει δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Ένα χώρο που θα περνούν τη μέρα τους οι ομονιάδες και όχι μόνο στα παιχνίδια. Ναι. Ξέρεις, είπα χθες για τον Απόλλωνα, δεν ήσουν εδώ, στην 4-7 στην
1: τόσο άκουσα πάνω, κάτι.
0: Για τις ανανεώσεις είχα πει.
1: Δεν θυμούμαι.
0: Ναι, το ίδιο μπορώ να πω για την Ομόνοια τώρα που αναλύουμε την Ομόνοια. Δηλαδή, εν καιρός κλίκουλιν παλί Ευάντρο. Δεν είναι εύκολο. Κάνουν καλή χρονιά και κρατά τους.
1: Ο Ευάντρο ήταν και νομίζω πρώτος στα λεπτά. Είσαι συμμετοχές, δεν θυμούμε.
0: Δεν το θυμούμε, μπορώ να το δω. Η ουσία είναι ότι κάνει μια καταπληκτική σεζόν και ο Κουλυμπαλή και ο Ευάντρο. Από εκεί και πέρα, κατορθώνει να κρατήσει Τάνκοβιτς με το τέλος του πρωταθλήματος. Έναν παίχτη που προφανώς θα είχε και αυτός μαγνητήσει τα βλέμματα και θα είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον άλλων ομάδων. Άρα, πού καταλήγουμε, στο ότι κινήθηκε και ο κ. Παπασταύρου και οι συνεργάτες του Έγκυρα. Εντάξει, ο Σεμέδο προφανώς δεν είναι εύκολη περίπτωση, δηλαδή δεν μπορώ να πω φταίει που τον έκλεισε ακόμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάνουν ό,τι μπορούν στο Ηλίας Πούλος για να τον κρατήσουν, αλλά είναι καθαρά απόφαση του παίχτη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι απόλυτα λογικό ποδοσφαιρικά, κάνουν και κινήσεις για να έχουν plan B σε περίπτωση που μείνει. Και ο ΜΑΕ βλέπει ότι κινηθήκαν πολύ γρήγορα, ταχύτατα δηλαδή, για να μπορέσουν να τον κρατήσουν για περισσότερα χρόνια. Και ξέρεις, όταν έναν παίχτη δεσμεύει με παραπάνω χρόνια συμβολέων, στις διαπραγματεύσεις έχεις εσύ το πάνω χέρι. Δεν λύγει του χρόνου.
1: Έχει ήδη συμβολέο.
0: Έχει μέχρι το καλοκαίρι του 27. Δεν λύγει τώρα. Ναι. Απλά πρόωρα πάει να τον ανανεώσει ο κύριος Παπασταύρου.
1: Καλά κάνει. Όπως κάνει και ανόρθωση.
0: Συγιαζόμενος τι θα συμβεί. Νοσέσαι προσπαθεί να κρατήσει ανόρθωση.
1: Έτσι ακούσα εγώ.
0: Ναι, ότι... συμβολέο. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τι θα συμβεί. Έχει συμβολέο, αλλά γενικά οι διοικήσεις προετοιμάζονται και να... μαγειρεύουν πριν πεινάσουν.
1: Να σου πω για το Σεμέδο, είναι απόλυτα λογικό. Ο ίδιος ο παίχτης έχει μουντιάλ μπροστά του. Θέλει να κάνει και ένα μουντιάλ, έναν καλό μουντιάλ για τον ίδιο, να πιάσει ακόμα περισσότερα βλέμματα πάνω του. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το Κυπριακό, το πρωτάθλημα είναι καλό, είναι ανταγωνιστικό, αλλά ακόμα δεν είναι στα πανοράφια ώστε να κοιτάξουν τα άλλα πρωταθλήματα. Αλλά το Μουντιάλ είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τον ίδιο τον Κάπο Βερδίνο.
0: Απάμε και λίγο στο Αποέλ, όπου βλέπουμε πως η διοίκηση έχει καταστήσει σαφές σε όλους πως για να προσληφθεί προπονητής πρέπει να περάσει από κόσκινο και να γίνει μια κατηδία συνάντηση με τηλεδιάσκεψη, ότι είναι πιο εφικτό. Και μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ με αυτήν τη λογική, γιατί θέλει να έχει διανάποψη η διοίκηση για τους στόχους, για το ποιόν κάποιου μέσα από συναντήσεις, μια σειρά από συναντήσεις που θα κάνει. Διαβάζουμε στην Ελλάδα από το sportal.gr ότι έγινε μια συζήτηση με τον πρωτάθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος ουσιαστικά και είναι στη λίστα του Αποέλ. Διαβάσαμε εδώ στο σελίδα μας sportpavlas.com.cy ότι ήρθε στην Κύπρο ο Σέλες, ένας Ισπανός προπονητής 40 διάχρονος, ο οποίος βρέθηκε στον Αρχάγγελο και συζήτησε με διοίκηση Χάρη Φωτίου. Έτσι.
1: Περιμένουμε νέα.
0: Και είναι λογικό κατ' εμέ που τρέχουν και εξελίξει αγωνιστικά παράλληλα με το θέμα του Σάβα Κιασί, γιατί δεν μπορούν να παγώσουν όλα μέχρι να γίνει τελική συμφωνία. Διάβασαν από ελίστες μια ανακοίνωση, Δημήτρη μου, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή, την μέρα του τελικού, θυμάμαι, που μιλούσε για μια καταρχή συμφωνία. Και αν θυμάμαι καλά, θα προσπαθήσω τώρα να βρω την ανακοίνωση. Εκκρεμούσε για παράδειγμα τον due diligence, ο έλεγχος και η έγκριση από την UEFA. Θα βρω την ανακοίνωση γιατί ήταν πολύ κατατοπιστική, αλήθεια είναι, εκείνη την μέρα από τον Αποέλ. Άρα μιλάμε για μια καταρχή συμφωνία η οποία πρέπει να περάσει στο τελικό της στάδιον και χρειάζεται έτσι μια διαδικασία.
1: Να σε ρωτήσω, Γιώργο, πρέπει να περάσει και από γενική συνέλευση ο Σάββας Γιασίς να τους παρουσιάσουν τα μέλη και να πούνε, ας πούμε, ότι δεν το θέλουμε τελικά το
0: Γιάννη. Δεν τα ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να περάσει. Ναι. Δεν το έχω ψάξει ακριβώς. Ο Πόλης είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα και... με τις μετοχές και με τις ψηφοφορίες. Θα μπορέσω να το ρωτήσω, αλλά νομίζω έχω την εντύπωση ότι πρέπει να περάσει. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι εντός από ελ είναι θετική η τάση. Έτσι, ναι, δεν διαφαίνεται κάποιο θέμα με αυτό το κομμάτι. Για να μην ανησυχεί ο κόσμος στο Αποέλ. Και έγινε η ανακοίνωση ότι μετά από περίπου 2 μήνες συντατικών διαβουλεύσεων έχει επιτευχθεί καταρχή συμφωνία με επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Σάββας Γιασίς. Η καταρχή συμφωνία αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα. Το βασικό περίγραμμα της συμφωνίας θα παρουσιαστεί στην προσεχή γενικές συνελεύσεις εταιρείας και σωματείου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου δέουσας επιμέλειας που είναι το due diligence που είπα πριν και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA. έτσι, και στις γενικές συνελεύσεις θα ζητηθεί εξουσιοδότηση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με το επενδυτικό φαντ αυτό, με το επενδυτικό σχήμα το οποίο γίνεται ο κύριος Σαββάζιας. Άρα και εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά. Και όπως είπα πριν, έτσι, προσωπική άποψη, εκτιμώ ότι σωστά στον Αρχάγγελο κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι, δηλαδή, παιδί μου, δεν λένε ότι έκλεισε η συμφωνία, ελάτε να δώσουμε 15 εκατομμύρια budget. Πάνε λίγο πιο συνετά, είναι κάτι. Έτσι καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω αν
1: είναι. Για να μην επαναληφθούν λάθη.
0: Δηλαδή, κρατούν μικρόν καλάθι, προσέχουν για να έχουν, και είναι μια τακτική που γενικά, όχι μόνο στα πόλεις, σε οποιαδήποτε ομάδα υιοθετηθεί, αποφέρει καρπούς μακροχρόνια, μπορεί όχι αγωνιστικά. Γιατί είναι, εντάξει, όσο παραπάνω λεφτά έχεις, όσο παραπάνω τσάς έχεις να πρωταγωνιστήσεις, χωρίς να απαγορεύεται να πρωταγωνιστείς με 7 εκατομμύρια μπάτζετ ή με 8 ή με 10 ή με 4. Αλλά πρέπει να ισορροπήσεις λίγο μεταξύ οικονομικού και αγωνιστικού για να βγεις που τα διέξοδο. Κάτι που ισχύει και κάτι είναι ανόρθωση προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία όμως δεν ασχολείται με τα μεταγραφικά, γιατί έχει εμπάρκο. Ασχολείται όμως με το θέμα προπονητή, γιατί έχει φύγει ο κύριος Καμωράνες. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
2: Γεια σου, αγαπητέ.
0: Γεια σου, πράσινη κυνηγέ. Είμαστε καλά εδώ με τον φίλο μας τον Δημήτρη.
2: Μίλησα του χτες του φίλου του Δημήτρη. Η ώρα. Ενιδάζομαι μαζί με τον Πολυβέρο, αφού ήταν.
1: Ναι, ναι, ήμουν και χτες, είμαι και σήμερα.
2: Φίλοι μου, να μου γαμνείς.
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
2: Τώρα ήμουν σε μια συνάντηση και τώρα πήγαμε στο αυτοκίνητο. Να μου σε μιλήσει λίγο βαστά προς την τηλεόραση, είναι που θα μείνει τίποτε.
0: Ναι, μίλησε στο ΡΙΚ, είπε κάποια πράγματα. Εντάξει, σημαντικά θα έλεγα. Πάντα έχει διαφράμα να τοποθετεί ο κύριος Πασταύρου, δεν το κάνει και συχνά.
2: Πώς?
0: Εντάξει, για μεταγραφές είπε είμαστε κοντά, ως Ομόνια λέει, για να ανακοινώσουμε μεταγραφή. Για τον Κάστανο δεν επιβεβαίωσε, δεν διέψευσε, είπε ότι δεν απαντάσει στην ονοματολογία. Για Σεμέδο ότι δεν υπάρχει εγγύηση πώς θα μείνει, αλλά γίνεται προσπάθεια από την Ομόνια. Με την Κόπο ότι για την ώρα είναι εντάξει σχέσεις με τον κύριο Λοϊζίδη, αλλά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η παιδικό είπε ότι είναι κάτι που θα γίνει, το πήρα απόφαση, το θέμα είναι πότε, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και θέλω να κάνω ένα χωριό με γραφεία ξενοδοχείων και άλλα κτίρια.
2: Πολύ σημαντικό. Να πηγαίνουμε από το πρωί, να επιστρέφουμε πίσω, να σκέψουμε τι γίνεται, να φτάσουμε.
0: Του τον ήταν να πω.
2: Κι άλλος. Είμαι στην πόλη σου τώρα, να έχεις το υπόψη.
0: Είσαι στη Λάρνακα.
2: Ναι ρε φίλε, στα Λάρνακα είχα μια συνάντηση σε έναν απάχει κοντά βερνάκι.
0: Πάντα πάει σαν ημέρες σου.
2: Αρέσκει σου, δεν αρθούν μια μεσημέρι για μένα, αλλά στα λάδες μέρες δουλεύκεις για εσύ. Αρθούν νύχτα, να πιάω νύχτα.
0: Αρθιάω άδεια.
2: Αρθιάω άδεια, να αρθούν και τρεις.
0: Λόγος άδεια σε κάλεσε με διαφανερό κυνηγός.
2: Έβαινα σου πω κάτι και νύχτα είναι ωραία. Εντάξει, είναι το παραδοσιακό το ταβερνάκι που κάνεις και μαγειρευτά.
0: Εκτός αέρα θα μου τα πεις να ξέρω που είσαι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, υπόψη μπορεί να δεις το μπασκετ.
0: Καλή απορία να αποφάσεις ακόμα.
1: Σω σου ενέχει την τόραση.
0: Έχει, αλλά. Ένα αποφάσισα ακόμα. Παίζω λίγο με τους τόπους, να δω λίγο να μου γίνει.
2: Για να μην τα σπάσει Δημήτρη που τώρα διέτσι να πάμε.
0: Ψάχνω να δω ποιος είναι να μήπως. Τι έχω δυο προτάσεις και περιμένω.
2: Τι λέει, είδες τον τελικό προχθές.
0: Ναι, του Champions League. Είναι το μόνο μας που ήταν φέτος του Champions League.
2: Του κυπέλου, την Κύπρο, δεν ξέρεις το.
0: Είδα τον και γίνω. Είπαμε τα, ναι, εμπεριπιούν.
1: Στο μεγαλείο το ρεζιλίκι, εγώ θέλω να πω.
2: Πραγματικά, απίστευτα πράγματα.
1: This is Cyprus.
2: Πρέπει να έρθει κοινός ο αθλητικός δικαστής να τιμωρήσει τον πρώτο παραδειγματικά, γιατί δεν το κάνει μόνο πρώτη διαφορά, είναι πολλές φορές που το κάνει. Τώρα ο Νικόλας Ιωάννης, ρε φίλε, μπορεί να το ήταν τη στιγμή, ξέρω, δεν θα προκαλεί, αλλά και τον πρώτο, ρε φίλε, είναι σχεδί που δεν προκαλεί.
0: Να σου πω γενικά, ρε φίλε, ο καθένας πρέπει να τιμωρηθεί από ποστόν του. Είναι ο αθλητικός δικαστής για τον Μπρούνο, ωραία. Είναι η αστυνομία για τους οπαδούς, ωραία. Είναι ξεκάθαρο.
2: Είναι ακριβώς όπως το είπες.
0: Ο καθένας πω, πώς τον του πράττει μορυφή που τον αρμόδιο, ρε φίλε.
2: Ακριβώς όπως το είπες. Λοιπόν, φίλε, χάρηκα που σειρά, που σε ακούσαν και να σε γράψεις σε έναν οπολίδιος.
0: Ναι, ναι.
2: Με το γυρί. Άντε, είπαμε να κάνουμε να βρεθούμε, να.
0: Ναι, ναι, θα διευθετηθεί τώρα. Θα διευθετηθεί σύντομα.
2: Μπράβο,
0: να σε καλά κυνηγέ, να σε καλά. Απλά να πω για τον Αποέλ, με ενημερώνει ο Πολυβιός. Τσακάρα τον ακούει την εκπομπή και ακούει την. Πρέπει να περάσει από γενική συνέλευση για να αλλάξει το καταστατικό. Το είχα ξεχάσει αυτό, γιατί μέχρι σήμερα λέω ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πέραν του 51% των μετοχών.
1: Ξαναπέτω είναι κατάλληλο.
0: Χρειάζεται καταστατική αλλαγή, γιατί αυτή είναι το καταστατικό του Αποέλ, ότι κανένας δεν δικαιούται να έχει πάνω από 51% μετοχές.
1: Okay.
0: Άρα θα αλλάξει για να μπορέσει το μεδυτικό σχήμα να λάβει μετοχές πέραν του 50%.
1: Χρονικά αλλάζει το πράγμα.
0: Όταν λες χρονικά.
1: Με τον καιρό μπορείς να πιάσεις παραπάνω μετοχές.
0: Μπορεί, και σε μια μέρα μπορεί να πιάσεις, ήταν να δω και τις λεφτά.
1: Οκ.
0: Ωραία, τώρα εσύ οι παιδικές ερωτήσεις σου αρέσκουν. Έχεις έτσι καλές απορίες. Κατάτες. Λοιπόν, και είδα ότι αρέσκει και του κύριου Παναγίδη, και τον καλό του, τον πήγες πολύ δυνατά. Η λέξη λέω χωριό που είναι ο μικρός δίπλα σου ενούλα τα λεφτά ρε σε μου λέω 605 δες κερδίζεις και κοινώσεις σιγά σιγά.
1: Ναι εντάξει.
0: 3.59 να απαντήσεις αν προτιμάς εμένα ή τον πόλη, θέλω να είσαι έτοιμος. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου κύριε Λεωνίδο.
0: Γεια σου Πράσινη Εξπρές.
3: Αν τα ξέρεις.
0: Τι εννοείς.
3: Πρέπει να κάνεις εκπομπή σήμερα πριν έσφατε.
0: Φίλε, και 4-7 πάλι ήταν πριν να δες.
3: Εντάξει, μα η δική σου εκπομπή είναι που είσαι 4-6 είσαι φιλοξενούμενος πολύ.
0: Ωραία, φίλε μου, πια οι 2-4 γιατί αλλάσσω με τον κύριο Αλεξάνδρο.
3: Ναι, ρε, αστείο, κοντά που γίνεται.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Αφού ακούει και ο πόλης, εμείς πότε να πάμε, εσείς να
0: θέμε. Φίλε, ελπίζω να έρθουμε.
3: Ακούω τον πόλη τώρα και κάνει ένα. Γιατί πάντα όποτε σου πω κάτι πάντα γέλαν και ρωτήσουν.
0: Γέλα με το ιδιαίτερο ύφος, ναι.
3: Ναι ρε φίλου, είναι αφού κάνω τον εικόνα.
0: Νομίζω κάνεις το σωστά εικόνα.
3: Δεν μου πίνεται, έναν καλό παιχνί μου έφτσε, δεν τόσο περιμένεις.
0: Φίλε, δεν ξέρω, περιμένω να δω.
3: Καλό παιχνίδι να μου εννοώ ανταγωνιστικό και να κρίνεται να με ξεφύγει ποτέ πουθενά. Γιατί εντάξει, θα σου πω κάτι, και στο μπάσκετ και 20 πόντους να δέρνει μια ομάδα, για μένα το ένα τσάς κοινός που χάνει 20 πόντους είναι το πιάει. Είτε στην τρίτη είτε στην τέταρτη περίοδο. Αν το πιάει και περάσει, μπροστά χάνει. Κοινός που έχανε με 20. Εντάξει. Αν δεν το κάνει όμως, δεν κοντέψει ποτέ, δεν μπει μες στο παιχνίδι, απλώς να χάσει εύκολα.
0: Εντάξει, θα δούμε λίγο πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος.
3: Ολυμπιακός χωρίς Ντόρσεϊ, Παναθηναϊκός.
0: Σλούκα και Ρονκαβό. Και Σλούκα μάλλον.
3: Και Σλούκα σίγουρα.
0: Μάλλον.
3: Οκ.
0: Νομίζω ρε φίλε ότι ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει άποψε. Γιατί να σου εξηγήσω τον λόγο. Ο Ολυμπιακός είναι μεθυσμένη πολιτεία από την EuroLeague, αλλά μεσολάβησαν και παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε προσγειώθηκε λίγο, δεν ήταν απευθείας. Εντάξει, φίλε, έκαμε την μετάβαση.
3: Θεωρείς τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ βοηθήσαν τον να προσγειωθεί
0: ναι,
3: ή του Παναθηναϊκού ή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ότι δεν ξέρω τώρα πόσο πιο καλή η ομάδα είναι του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε, βοηθάς το ότι παίζεις.
3: Ήταν πιο κοντά.
0: Βοηθάς το ότι παίζεις.
3: Ήταν πιο κοντά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
0: Ναι φίλε, αλλά τον δεν είχε κάνει. Εγώ κρατώ στο ότι ο Ολυμπιακός είχε δώσει δύο παιχνίδια πριν τους τελικούς. Αυτό θεωρώ ψυχολογικά, πνευματικά καλύτερα θα το βοηθήσει.
3: Εντάξει, έκαμε, νομίζω ότι τα αρχικά παιχνίδια του Ολυμπιακού μήνε, έκαμε τα Ολυμπιακός να φάνουν εύκολα. Εν ήταν εύκολο να ξαναδέρεις την άκρη μέσα στο σπίτι σου, εν μπορεί να δέρεις εύκολα, αλλά εκτός έδρας, είναι εκτός έδρας.
0: Θα δούμε.
3: Ξέρεις, έχεις
0: εδώ. Είδομεν εξπρές μου, γιατί θα είναι ματσάρα νομίζω.
3: Θα είσαι ξύπνος δηλαδή.
0: Ναι, 100%, αν θέλει να περιπέξεις τι. 100%. Έτσι μου με πριν τις 11, φίλε.
3: Ποτέ σε περιπέξα ρε εγώ, πια με την Ευρωλίγκα δεν στείλα σου ένα
0: βίντεο. Είσαι που τους ήπιους είναι η αλήθεια.
3: Ένα βίντεο απλώς και μόνο για να κάνω το παδικό τούτο, όχι να περιπέξω.
0: Μάλιστα, να σε καλά εξπρές μου, θα τα πούμε αύριο. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Έλα Ανδρέα μου.
4: Έλα καλησπέρα.
0: Καλησπέρα συνάδελφε.
4: Πώς είσαι.
0: Είμαστε καλά εσύ.
4: Καλά.
0: Έλα Ανδρέα μου.
4: Έλα καλησπέρα.
0: Καλησπέρα συνάδελφε.
4: Πώς είσαι.
0: Είμαστε καλά εσύ.

0: αυγιόν τον Κωνσταντο Φιχαμπούγο εις άτομα.
1: Μπράβο.
0: Μα πέρα μου, θέλω να μου πείτε, να μου πεις μια πρόβλεψη από εσένα, Ιταλία με την Λουξεμβούργο.
1: Ιταλία Λουξεμβούργο, η Ιταλία θα κερδίσει με πάνω από έναν κολ διαφορά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, συνάδελφε μου, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου. Λοιπόν, να πω μια συνέχεια το ρεπορτάζ για τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Χάρη Φωτίου στον ΑΠΟΕΛ. Πληροφορίες του Meridia Sports λένε ότι υπήρχε και τηλεδιάσκεψη. Έτσι. Άρα είναι αυτό που λέγαμε, ότι κοσκινίζουν τους υποψήφιους, ενώ είναι και ανακοίνωση της ανόρθωσης για την εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα γίνει την 5η στις 7 στην αίθουσα Κυριάκος Θεοχάρου στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα. Και είναι πολύ σημαντική για την επόμενη μέρα της ανόρθωσης, είτε ο κύριος Δίνος του μαζί θα αναλάβει την προεδρία του σωματείου, έτσι Δημητρή?
2: Έτσι δείχνουν σύνον ότι να γίνει στην ανόρθωση. Εντάξει, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Εντάξει, θα το δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ κρίσιμες μέρες και η ΑΠΟΕΛ και η ανόρθωση στα διοικητικά τους, γενικά στις διεργασίες που γίνονται εντός αυτών των δύο ομάδων και φυσικά σε όλες τις ομάδες, για να μην αδικήσω καμιάν, και σε αυτές που θεωρούμε πιο μεγάλες και στις μικρομεσαίες και τις μικρές, ότι τα πέλες θέλετε βάλτε, γίνεται ένας χαμός με διεργασίες. Για μόνο ένα δίπλα έκλεισε τον ΟΚΑ, ψάχνει τεχνικό διευθυντή. Καρμιώτης Σαπανέβη και ψάχνει παίχτες, δηλαδή και ο Μόνα 29 το ίδιο προσπαθεί και αυτή να φτιάξει ρόστερ. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους και νομίζω ότι με τη νέα χρονιά θα έχουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον αυτό είναι που εύχομαι. Πάμε στο πρώτο μας break για σήμερα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
14: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί.

0: να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
1: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας εδώ στον Super Sport 104, εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, δίπλα μου ο Δημήτρης Κυριάκου, νεαρός υποσχόμενος συνάδελφος σε μερικά χρόνια. Πάει σχολείο ακόμα και διαβάζει, ναι.
1: Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι.
0: Όχι τώρα το καλοκαίρι. Σιβώνα με μακρομάνι και διαβάζω.
1: Όχι πολλά.
0: Εντάξει, με ρωτήσετε καμιά, εγώ είναι καλή ερώτηση. Και ο Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου με αυτά τα χαλαρά τραγουδάκια που φέρνει κοντά σας σήμερα. Ευχαριστήσεις σε Echo, McDonald's και CableNet. Και στα McDonald's, όταν η μεγάλη πείνα κάνει την εμφάνισή της, μπορείς απλά να το κάνεις όπως ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος τι έκανε, δοκίμασε απλά το νέο Picards. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, γιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και τη νέα μοναδική Picard sauce. Η λύση για την μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Και αυτό από προσωπική εμπειρία, γιατί τους χορηγούμε, δοκιμάζω τους, αμέσως έχουμε τους χορηγούς μας, είναι 3α. Είναι εξαιρετικής ποιότητας το Big Ads στα McDonald's, όπως φυσικά και όλο το μενού. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ό,τι ήρθε σε μήνυμα το διαβάσαμε και πάμε στον επόμενο ακροατή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε. Μαρίνος συνεχόμενος.
2: Το πρωί συνεχόμενος.
0: Εντάξει, όχι, πάντα θα σου πιστώ, να είσαι τα αποτελέσματα.
2: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά φίλε, εσύ?
2: Είμαστε καλά. Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά είμαστε καλά. Γιώργο μου, είδες το, ναι?
0: Ναι, είδα το παιχνίδι, ναι.
2: Σαν ουδέτερος, ποια είναι η άποψή σου? Ποια ήταν η άποψή σου?
0: Φαντάζομαι θες αγωνιστική ανάλυση, ναι?
2: Όχι αγωνιστική. Αγωνιστικά ήταν για διαιτησία. Αγωνιστικά ρε φίλε, παίξα πρώτη μήχρο μάθα, είχασε ευκαιρίες, μου έβαλαν κόλ, δεύτερο χρόνο.
0: Φίλε, διαιτητικά εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν ανέλησα πολύ αν είναι κάρτα. Όχι, ανέλησα την μεγάλη εικόνα, δεν μου φάνηκε να επηρεάζει το αποτέλεσμα. Γνώμη μου, έτσι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να διαφωνείς, αλλά έτσι το είδα εγώ.
2: Ρωτώ, αν ήταν προκλητικός ο διαιτητής σε κάποιες φάσεις.
0: Φίλε, επειδή είπα σου, δεν ανέλησα το αν εσφύραν τον αφόλ και το άλλο νόη, εν επισήρθα σε τόση λεπτομέρεια. Είναι λογικό να το έκαμε. Φαντάζομαι μπορεί να ξανά δεν το παιχνίδι που είναι τηλεόραση που λέει.
2: Να το ξαναδώ, αλλά είδα φάση.
0: Φίλε, μπορεί να ήταν, αλλά να μην το κατάλαβα εγώ. Οπότε η δική μου άποψη είναι ότι είναι επηρέασε. Λέω σου τη μεγάλη εικόνα, αν τη μικρή δεν την έχω ακριβώς για να σου πω ήταν εν ήταν προκλητικός. Αν έχασε δυο κάρτες, αν εσφύραν πιο εύκολα φάουλ που η μια πλευρά. Δεν έχω. Δεν είναι ότι αποφεύγω να απαντήσω, αλλά πραγματικά δεν έχω εικόνα να σου πω συμφωνώ ή διαφωνώ.
2: Okay.
0: Ειλικρινά εννοώ.
2: Όσον αφορά. Επειδή δεν ήξερα αν το δείξει η τηλεόραση. Όσον αφορά το Σαπίντο που μόλις εμπήκε μέσα στο γήπεδο πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, που γύριζε μπας στην κερκίδα την δική του Απόλλωνα και ηρωνευτικά έστελνε φιλού και έδειξε το κάμερα του.
0: Ή εν το έδειξε ή εν το είδα, πάω προς το εν το έδειξε όμως. Η κάμερα, η επίσημη του Αλφα που είχε την παραγωγή, να όχι τα TikTok που διαρρέουν δεξιά-αριστερά. Μιλούμε για την επίσημη παραγωγή του παιχνιδιού. Ναι, ναι. Φίλε, ή το έδειξαν και δεν το είδα, ή δεν το έδειξαν, νομίζω εν το πρώτο. Γιατί τώρα 3-4 λεπτά πριν το διάξει το αγώνα, εν είσαι φουλ προσιλωμένος, αλλά επειδή έβλεπα και τώρα την τηλεόραση, δεν είδα κάτι, όχι. Από τηλεοράσεως δεν είδα.
2: Δυο φορές που το κάμεν.
0: Σίγουρα έπιαν τον που μπαίνει μες στο γήπεδο και τσακώνεται με Γκάρι Ροντρίγκες, το οποίο δεν είναι καθόλου σωστό.
2: Και η φάση με τον Νικόλα τον Ιωάννου, επειδή εθιώσα την απολογία τον Νικόλα τον Ιωάννου. Εντάξει. Ο Ιωάννου, του τον πιμένω ότι επειδή να πιέμε στο γεωφκάλι έξω, ξέρουμε τον όλοι πολλά καλό, ότι έψαμε τα πουλά.
0: Ειδικά από τη στιγμή που τον... Όχι, μπορεί να θέλω να ευκάλι έξω, αλλά ευκάλι τον με λάθος τρόπο.
2: Που επανηγύριζε, πιέντε να πατσούσε γελό γύρω και μετά θυμηθήκε ότι πρέπει να ευκάλι έξω.
0: Το ότι εσύ ήρθε φωτοβολίδα είναι ο παδίτσιον καταδικαστών είναι και για το δικαίωμα σε κάποιον παίχτη να την ανοίξει. Είναι λάθος. Ναι, μα αυτό λέω ρε φίλε, λάλλον το έχετες πάρα πολύ ωραία, το ένα δεν ξεπλένει το άλλο. Λάθος του παδού που είναι εσύ ρε, λάθος του Ιωάννου που την ανέμιζε. Είναι τόσο απλό να το καταλάβουμε.
2: Όχι, εννοείται και ο δασκέας.
0: Ναι, μα καταλάβω ότι εσύ το καταλαβαίνεις. Απλά έχει κόσμο που δεν το αντιλαμβάνεται, λέει, μα αφού εσύραν τη φωτοβολίδα, εντάξει, είναι και σημαίνει πέρα την άμυση. Φκάρ την έξω, να μην οξύνουμε τα πνεύματα.
2: Φίλε, σαν ο παδός της ομάδας, εντάξει, εν τούλης να πω το δικαιολογητής τώρα, εν δικαιολογητή. Ο παδός της ομάδας σκέφτεται, ας πούμε, έναν εγκέφαλο σε κάποια στιγμή. Εντάξει, ο παίχτης όμως, εν δικαιολογητή έναν εγκέφαλο.
0: Οποιαδήποτε ομάδα. Ένιξα, συμφωνώ πολλά με την άποψη, ρε φίλε. Ενώ πρέπει και δυο να έχουν εγκέφαλο.
2: Εντάξει, απλά
0: ρε φίλε, μες τη θύρα των πραγμαούλες ομάδες τέτοιων πράγματα. Αν ισχυρίζεσαι ότι ο παίχτης έχει άλλη επίδραση ως επαγγελματία, εντάξει, καταλαβαίνω το, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί και με τους κοιο νομίζω.
2: Το όσον αφορά τον άλλο ρε φίλε, τον Μπρούνο, γίνεται πλέον τέτοια κατάσταση. Και γίνεται απλά η κοπή να μην κάνει τίποτε απολύτως. Και να μου πείτε ότι ενίδεται κανένας να μου έκανε.
0: Όχι, χρησιμοποιούνται όλες οι κάμερες, όλα τα βίντεο. Κάποτε να σε θυμίσω ότι ο Άρτα τιμωρήθηκε από TikTok. Οπότε αν και τώρα όλα τα βίντεο στη διάθεση του αθλητικού δικαστή. Όχι μόνο για τον Μπρούνο, για τον κάθε Μπρούνο.
2: Φίλε, δηλαδή, λέω σου, δίκαια η Πάφος έδερε ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, βρεθήκε ευκαιρίες, μπήκε να τον τρέλα μέσα, γύρισε κάμεν τα δικά του, μπήκαν τα δικά γκολ. Ξεκάθαρα. Αλλά τούτη προκλητικότητα και σε κάποια φάση ξέπερνα τα νερά. Δηλαδή, να σε ρωτήσω εγώ διαφορετικά. Ένα μου πεις λάθος και συμφωνώ μαζί σου. Αν δεν παίρνει το πατώ στα πολλά μέσα και χτυπούσε τον πρώτο, να μην αναλώσαμε σήμερα.
0: Έτσι ήταν να σου πω, δεν λάθος, μην το ψάχνεις.
2: Την προκλητικότητα
0: να το πεις. Εντάξει, δεν να λάλουν όμως καλά να του κάνει.
2: Και όμως είσαι κάποιος που να σου πούν καλά του κάνει.
0: Λάθος. Εντάξει, φίλε, γι' αυτό διαφωνούμε με κάποιους και με άλλους συμφωνούμε.
2: Σίγουρα.
0: Εγώ καταδικάζω τον Μπρούνο ρε φίλε, τίθεται θέμα να το ξεπλένω με κάποιον τρόπο.
2: Ναι, αλλά γίνεται μόνο κατά να τον φίλε, και εγώ καταδικάζω και είμαι σίγουρος ότι και φίλες πάφω καταδικάζουν. Γίνεται όμως μόνο εμείς και πάνω απλά να με συγκινούνται.
0: Ναι, εντάξει, και κατά τον Μπρούνο είπαμε ότι δυστυχώς είναι και σε άλλα παιχνίδια που έκαμε κάποια πράγματα, και με την Ομόνοια στο αλφα μέγα ευρωπαϊκό ας πούμε.
1: Να σας πω κάτι.
0: Έλα Δημήτρη.
1: Πες ετοιμόρησες τον Μπρούνο. Ετιμωρήθηκε ο Μπρούνο. Εν αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά του χαρακτήρα του. Εγώ ίσως να τον τιμωρήσω, ναι. Είναι καταδικαστέο, κάνει πελάρες.
2: Δημήτρη μου, ναι, έτσι πάει. Όταν δεν τον τιμωρείς, σημαίνει ότι αν έχεις...
1: Όχι, εν τέλει να μην τον τιμωρήσουν, να τον τιμωρήσουν. Τιμωρήσαν τον και πρέπει να τον τιμωρήσουν. Έναν τη λέγω σε τούτον. Εν αλλάξει ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο είναι εκείνος που θα είναι, πάντα θα προκαλεί και θα... Να έφερω να επεκτάθω
0: παιδιά, νομίζω ότι είναι θέμα που θα δει και εσωτερικά επάφος του το πράγμα. Ελπίζω και για τον κάθε παίχτη που ξεφεύγει με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι ένα θέμα, ναι, δεν υπάρχει και πολλές φορές δεν το κάνει πρώτη φορά. Ελπίζω να διορθωθεί, δεν είναι σωστό.
1: Λέω εγώ ότι σωστά που έκαμε και ότι έμπρεπε να τιμωρηθεί.
0: Ο Δημήτρης λέει ότι τυχόν τιμωρία δεν θα αλλάξει τη συμπεριφορά του. Αλλά έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Ο παίχτης, ο παδός, έχει αρμόδια αρχή που είναι υπόχρεια να επιληφθεί τέτοιο ζήτημα. Τέλος, κλείνει η κουβέντα.
2: Φίλε και τελευταίο, όσο αφορά ήδη είδες τους παίχτες που εφιάσει. Εντάξει, δεν ξέρω να πω για τον Μάρκες. Πραγματικά δεν ξέρω. Αν ισχύουν και να παιχνίδιουν και μέντρο Φανούρης.
0: Για 40% αύξηση.
2: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω ρε φίλε, είναι η θέση του Απόλλωνα, ο παίχτης δεν μίλησε.
2: Μετά παιχνίδια που έπαιξε, ότι έπαιξε κάτω από το 50%, επειδή όλοι ξέρουν ότι καθελίλων εφακούσε, έρχεται τον πίσω, θυμάται τον έβαλε τον κόλπο, ξαναφακούσε, ξαπιον πίσω, εξέραν τον το πράγμα. Απλά τώρα να πρέπει να γυρέψουμε, επειδή πούτες τους παίχτες που ήδη έφυγαν μαζί, και έφυγαν τον Μάρκοβιτς μαζί, να πρέπει να γυρέψουμε, επειδή δεν έχουν και πολύ ντζόρα, ναι. Οπότε μέσα του Ιούλιου νομίζω...
0: Μέσα του Ιούλιου, ναι. Μέσα προς τέλη Ιουλίου υπάρχει παιχνίδι.
2: Άρα πρέπει να βρεις επιθετικό καθαρό, επειδή ο Μάρκες σου ήταν ο επιθετικός. Και παίχτες πίσω πλαισιώσουν την ομάδα, να δυναμώσει η ομάδα. Και ρε φίλε, εγώ πάντως προσωπικά, επειδή φανήκε και στο γήπεδο που τον κόσμο μας, ναι, στεναχωρηθήκαμε, αλλά είμαστε περήφανοι για την ομάδα να μπορούμε φέτο.
0: Έτσι πρέπει να είσαι σαν Απολλωνίστας, αν με ρωτάς.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είσαι.
2: Μπορούσαν να είμαστε σε πολλά χειρότερη θέση φέτος.
0: Ναι. Συμφωνώ ότι από ένας φαίνεται να έχει βρει τη φόρμουλα να μπορέσει να πατήσει σε μια βάση και να πάει ακόμα πιο ψηλά. Ήταν ένας Απόλλωνας,
2: ναι,
0: που είχε χρόνια να το δούμε συνεπής σε πολλά παιχνίδια. Ακόμα και στον τελικό δεν ήταν κακός. Πρώτη μήχρονα ήταν καλύτερος. Που την πάει.
1: Έπρεπε να προηγείται ο Απόλλωνας.
2: Φίλε, έπρεπε, δεν πήγαν, έτσι είμα. Και τελευταίο, επειδή έγινε μια κουβέντα, ακούσα το και χτες, για ρατσιστικό... Ότι φωνάξα ρατσιστικά. Δεν ξέρω για ποιον που τους πιο... Αν για τους οπαδούς του Απόλλωνα ή τους οπαδούς του ΣΠΑ.
0: Ισχυριστήκαν οι παφίτες για... Ισχυριστήκαν εγώ και μου και να ακούσω. Είπαν οι άνθρωποι ότι υπήρχαν ρατσιστικές σιαχές κατά Μπρούνο και Λουκάσε.
2: Φίλε, πρόσεξε. Νομίζω δεν είναι για εκείνο που έγινε. Για όσους δεν το ξέρουν, οι Απολλωνίστες όταν πιάσει τη μάπα να ακούν, εντάξει, φωνάζουν του συνέχεια κουν κουν κουν κουν. Φωνάζουν το όνομα του. Εντάξει, επειδή το πράγμα έγινε, η ανακοίνωση για ρατσιστικά έγινε σε κάποια φάση στο πρώτο ή μέσα του δευτέρου ημίχρονου. Ήταν πριν γίνουν
0: όλες οι κανονικά απαντά μας κάποιος που τα γήπεδον και άκουσε. Δεν ξέρω.
2: Εγώ λέω σου...
0: Άκουσα ανακοίνωση που τα είχε, θυμάμαι μου το πέντε και σύζυγος μου, λαλή μου, μα τι έγινε, λαλή μου, για ποιο λόγο, δεν άκουσα
2: που
0: δεν
2: είχε καταλάβει. Είχε ανακοίνωση που τα είχε.
0: Απλά
2: είναι σε παραξενευτικά, επειδή είναι πολύ παρασυγκεφτικά να παραξενευτικά, εμείς όταν και είμαι από κουν φάζε του κουν κουν κουν.
0: Κατανοητό με το, εντάξει, έφυγε, δεν ξέρω. Τώρα ο Ιταλός,
2: αν το πήρε διαφορετικά και νομίζω ότι ήταν ρατσιστικό το τούτο, υποψιάζουμε ότι για εκείνο. Μπορεί να είμαι και λάθος.
0: Μπορεί να είσαι σωστό, μπορεί και λάθος, δεν ξέρω, επειδή δεν ήμουν στο γήπεδο.
2: Ναι, απλά λέω ότι εγώ υποψιάζουμε ότι για εκείνο που έγινε. Χωρίς να λέω ότι δεν έκανα τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, συνεχόμενε μου, να σε καλά. Καλό είναι υπόλοιπο και θα τα πούμε. Γεια σου φίλε, ο 292 ρωτάμε αν θυμούμε κάτι για 8-0 του Απόλλων, αν ήξερα αν είναι καλό και θυμάσαι στον αέρα. Θυμείς με ρε 292, δεν έχω καθόλου εικόνα αν τη λες. Θα λείπει και ο Ροντρίγκες με την Εθνική λέει 695, ναι σωστά, είναι με την Εθνική, με το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ και είναι μια σημαντική μονάδα ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε πολλά πράγματα. Υπάρχει βίντεο λαλή. Αθέρι τέλος του. Ναι, στείλ το ρε 92 να το δούμε. Στείλ το να δούμε το ρατσιστικό, το βίντεο. Και ο διαιτητής ρώτησε τον Λουκάσιν αν ήθελε να διακόψει τον αγώνα. Λέει 707 είναι αυτό που πάνε χτες οι οπαδοί. Και ότι ο Λουκάσιν είπε δεν θέλει. Έτσι, αυτόν μας είπαν αρκετοί ακροάτες. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Καλή όλο που είμαι πάνω, Νίκο.
0: Γεια σου, κύριε Νίκο.
3: Να μου είδε.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Μαζί το τηλέφωνο δεν το στείλε.
0: Μα πρέπει να σε. Τώρα, άκου τι θα κάνουμε τώρα πριν κλείσει. Είσαι στο κινητό σου τη χολύπτια σε πιάω γιατί να αξιάσω διαφορετικά. Με κλείσεις το τηλέφωνο μόλις σε αποχαιρετήσω.
3: Ναι, και να μου απαντήσει ο...
0: Να σου απαντήσει ο Εχολύπτης, ο Χρήστος Παναγίδης και θα σημειώσεις ήδη κόλλαν και πέντα να σημειώσει το τηλέφωνο σου.
3: Ευχαριστώ. Πέμα και τίποτε ο παγκόσμιο κύπελο. Δεν βαρύγεται τώρα από όλο να πάω συνεχεία.
0: Άκουσες, άκουα σου πω. Λοιπόν, αν και ο νους μες στους τελικούς στην Ελλάδα, αλλά σου πω. Παγκόσμιο κύπελο θωρώ Νικήτριαν, Ισπανίαν ή Γαλλίαν εγώ προσωπικά.
1: Σύμφωνο.
0: Ισπανία-Γαλλία. Τη Βραζιλία, όχι τόσο, είμαι ειλικρινής.
3: Εσύ είναι λόγω Αντζελότη, εγώ πιστεύω ότι είσαι ο πρώτος λόγος για να θυμάσαι.
0: Βλέπεις το, εντάξει, ακούω το επιχείρημα σου, έχει βάση, αλλά εντάξει, θα δούμε.
3: Εντάξει, η Ισπανία νεαρή, η Γαλλία με Μπαπέ, η ιστορία, ξέρω, ο τέλος παντών. Αυτά. Εντάξει, να μην κλεισώ και να του πω του...
0: Ναι, ναι, μην είναι στον Ιχολύπτη να σε κανονίσει, κύριε Νίκο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, λαμβάνω ήδη μηνύματα για το θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το συμπέρασμα που βγάζει ο στήλε μου φίλο μου Γιώργος Πιμπάφων και ένας άλλος φίλος Γιώργος Παντουκιά στην παραγωγή, ότι ως αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, ότι ήταν ξεκάθαρα στον Λουκάσεν οι ρατσιστικές ιαχές πριν κάμπει ο Μπρούνο στο γήπεδο και ρώτησε ο διαιτητής τον Μπρούνο αν έκανε παράπονο ο Λουκάσεν στον διαιτητή. Και ρώτησε τον διαιτητή αν ήθελε να διακόψει το παιχνίδι και είπε ο Λουκάσεν όχι, ενώ ο φίλος ο 292 έστειλε το βίντεο, τώρα μου το ανοίξει, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, είναι απολύτως σεβαστό, αλλά να δώσω συνέχεια στις γραμμές μέχρι να παίξει ο βίντεο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας Χρήστο, έχουμε, γεια σας, δεν έχουμε. Μάλιστα, εντάξει, σιγά σιγά θα σταματήσει και η συζήτηση για τον τελικό. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Δεν νομίζω ότι μένουν και πολλά άλλα πράγματα. Μα στο μεταξύ, το βίντεο που μου στέλνει ο 292 έντια για ρατσιστικό εμποτήρι που βρίσκει τον Κόρτερ. Έτσι.
1: Εγώ είδα βίντεο μέσω TikTok πάντως που κάνουν τον Μπρούνο. Τέλος πάντων, την ώρα που κάνει τα πράγματα ο Μπρούνο.
0: Τις χειρονομίες.
1: Κάνει ναι, τις χειρονομίες ο Μπρούνο, αρχεύκουση του Μπρούνο, είσαι που τσίνον, είσαι που το άλλον, και ρατσιστικά μετά.
0: Εντάξει, το βίντεο που μου στέλνει.
1: Τσίνονίδα.
0: Αν το σπέστε το βίντεο είναι 92, το βίντεο που στέλνει δεν μπορώ να έχω ήχον τώρα για να ακούσω τι γίνεται, αλλά αυτό που δείχνει σίγουρα είναι ένα ποτήρι που εξφεντονίζεται από το πέταλο και βρίσκει στο κεφάλι τον Τζέι Γκόρτερ, το οποίο προφανώς και είναι καταδικαστικό από όπου και αν προέρχεται. Και ο 327 λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Πραγματικά λυπάμαι που η Μόνια δεν ήταν στον τελικό κυπέλλου. Με βάση τα όσα ήταν στον τελικό και από τις δύο ομάδες, αν ήταν η Μόνια θα καθάριζε τον τελικό από το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, εάν τα έχετε για τον Καρσέδο, καταλαβαίνω τις υποθέσεις, δηλαδή μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος κάνει υποθέσεις, αλλά φυσικά. Για τελική είναι τιμιγορία, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, είναι καθαρά υποθετικό. Καταλαβαίνω όμως τι εννοεί ο κύριος 327, ότι η Ομόνοια είναι καλύτερη ομάδα από Απόλλωνα και Πάφων και όταν ήταν στον τελικό με μία εκ των δύο θα μπορούσε να πάρει το κύπελλο που θα σήμαινε και ντάπολ, έτσι, που να βάρω το ρίσκο όμως από ό,τι τελευταία ομάδα που κάμε ντάπολ στην Κύπρο νομίζω να το αποέλε, είμαι σίγουρος. Αλλά θα το ψάξω για να είμαι σίγουρος. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε αγαπητέ φίλε Γιώργο.
0: Γεια σου Σταυρό.
4: Μάλιστα είσαι μέσα.
0: Πώς είσαι?
4: Καλά ρε φίλε μου, έκατσα να γευματίσω το κουνελούι μου.
0: Μάλιστα. Περακλείς ο κύριος.
4: Ανιορεξία για
0: μια. Να βολευτούμε, είμαστε λιονίστης Γιώργο, αλλά να βολευτούμε.
4: Να σου πω ρε φίλε μου, τούντο, η τελική, η απόλαυση είναι το τέλος. Να το πανηγυρίσει ο κόσμος, απολαμβάνεις το. Άμα έχει έτσι η επεισόδια ρε φίλε μου, δεν απολαμβάνεις τελικό.
0: Είναι ωραίο για κανένα,
4: άνος, ναι. Ναι, μπράβο. Και η τελετή, το τέλος, όποιος θέλει ας είναι, απολαμβάνεις ο φύλαξος και ο τηλεθεατής και ούλα. Ή πάει ο νους σου αλλού που βλέπεις τα πράγματα. Ρε, αξίζει τώρα να βλέπω ποδόσφαιρο. Κότσια ωραίο να άφησε, μαζί να βαστρέφουμε το. Όχι τίποτε. Συγχαρητήρια στην Πάφο. Μια χαρά η πηγαίνει Πάφος. Γιώργο μας πω μια πληροφορία.
0: Καλό.
4: Πριν 15 μέρες σταμάτησε έναν κότερο που βάστηκε νέα θέκλη γύρω στα 3 μέτρα βάθους. Εβούτησε ένα λεβέντης. Κολύμπης ενίστε, έκατσε στο ρεστοράν. Ποιος ήταν?
0: Ποιος ήταν?
4: Ο Άντι Κάρολ τη Λίβερ που θυμάστε εδώ.
0: Α, ναι!
1: Ο Άντι Κάρολ.
0: Ο τερμαφυλακάς.
1: Όχι, ο Στράικερ.
4: Όχι, όχι, ο Στράικερ. Ναι, έπαιξε και με την Νιούκαστλ.
1: Με την κοτσίδα νομίζω που είναι.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Α, περίμενε, είχε και ένα Κάρολ τερματοφύλακα η Λίβερπουλ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι Κάρολ τερματοφύλακα.
0: Ποιος είναι που είχαμε το λάθος στον τελικό με Ρεάλ?
1: Ο Κάριους.
4: Κάριους
1: ήταν. Κάριους. Και εκείνος είσαι κοτσού.
4: Ο Άντι Κάρολ ένα ψηλό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ο Κάριους είσαι και ο κοτσό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ξαθώς, εσύ χρώματα. Μάλιστα.
4: Έκατσε, ναι, έφαν το φαΐν του, άρεσε του πολλά, εγούτσισε, πήγε στο κότερο του και έφυγε. Αυτό είναι αυτή που σου ρίχνει, εξασφαλίζεσαι, Γιώργο. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, να είστε καλά.
0: Να σε καλά κύριε Σταύρο μου, καλό ρεξί. Ο Ρόι Κάρολ ήταν τερματοφύλακας στη United τη 1982. Σε ευχαριστώ φίλε. Νταπολόντος από ΕΛ το 14-15. Κέρδισε στον τελικό 4-2 την ΑΕΛ και πήρε το πρωτάθλημα το 14-15. Άρα είναι η τελευταία ομάδα στην Κύπρο που έκανε Νταπολ. Έχει πάνω από μια δεκαετία. Πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
12: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
13: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
16: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με αυξημένο budget λόγω Champions League θα πορευθεί στη νέα σεζόν η Ομόνοια, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ρίκο Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας πως θα γίνουν λίγες και καλές προσθήκες, μία εκ των οποίων θα αφορά τερματοφύλακα. Μάλιστα, τόνισε πως η Πράσινη είναι κοντά σε συμφωνία με ποδοσφαιριστή, ενώ διευκρίνησε πως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη παραμονή σε μέδο. Σε ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο που κάποιος ποδοσφαιριστής θέλει να αποχωρήσει, ο ισχυρός άνδρας της Ομόνοιας είπε πως θα συνενέσουν, φτάνει να έρθει ικανοποιητική πρόταση για την ομάδα. Ο Χάρης Φωτίου θα αποφασίσει για τον επόμενο προπονητή του ΑΠΟΕΛ, με τους γαλατζοκίτρινους να κάνουν σειρά επαφών με αρκετούς υποψηφίους. Ο Σαπίντο θα παραμείνει στον πάγκο της ΠΑΦΟΥ και εντός των επόμενων ημερών θα πέσουν οι υπογραφές. Παραμένει στο πλευρό του και ο Μωράης. Επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ είναι ο Πορτογάλος εξτρέμ Ζαϊρ Ταβάρες. Εντείνει τις προσπάθειες για την εξέβρεση του νέου προπονητή της ΑΕΚ Ρόκα, ενώ αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση των Πιλέαν Τερέγεν. Ο Ντίνος του Μαζής θα αναλάβει την Προεδρία του Σωματείου της Ανόρθωσης, με το συνδυασμό του να δίνεται στη δημοσιότητα. Την Παρασκευή ξεκαθαρίζει και για την εταιρεία. Για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές θα κινηθεί ο Απόλλωνας, με τις πρώτες προσθήκες αναμένονται λίγαν συντόμως. Θέλουν να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας στον Άρη, ενώ το μπάτζετ θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Στη μεταγραφική λίστα της Νέας Σαλαμίνας φαίνεται να βρίσκεται ο 24χρονος Ρώσος εξτρέμ με καταγωγή από την Αρμενία, Στεπάν Ογκανεσιάν. Λεκλέρ και Φεράρι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, ενώ υποθυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη από το Omega Channel. Σε προτεραιότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση στόπερ και χαφ. Ο Ουνάι Λόπεθ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να του δίνουν συμβόλαιο 3 χρόνων. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, καθώς εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά αναζητά και 2 στόπερ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Game.

0: Επιστρέψαμε για δεύτερη ώρα. Εντάξει, κύριε 4:30, δείξε λίγη κατανόηση. Συγχύσαμε του Κάρο, λέει. Εντάξει, λέει, και σε κάμε τα λίγο μπουρκούρι. Εν τόσο κακό. Λοιπόν, πάντω είδα το βίντεο του 92. Δεν ήταν για ρατσιστικά αυτά που με στείλε. Μίλησα μαζί του. Δείχνει, για να καταλάβετε κι εσεί αφού το συζητάμε, δείχνει τη ρήψη αντικειμένου κακώ προ τον αγωνιστικό χώρο, προ τον κόρτερ. Διπλών κακών ότι τον βρίσκει και τριπλών κακών ότι γελούν μετά. Κάποιοι για με. Σαν πω είναι επίτευγμα να τον βρίσκει. Τέλο πάντων, εντάξει, είπαμε τα πολλέ φορέ του. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε. Και δυστυχώ επαναλαμβάνω να μην νομίζουν οι Απολλώνε ότι μόνο για λόγου του που τα λαλώ. Γίνονται σε όλα τα γηδέα. Δυσκολεύουμε να εξαιρέσω κάποιον. Δυστυχώ, αν όχι όλε οι ομάδε, έναν 80% των ομάδων έχουν αυτή τη μειοψηφία στι τάξει του. Και είναι υπόχρεση οι ομάδε, η ίδια κοινωνία, το σύστημα, η πολιτεία, οι θεσμοί να βρουν τον τρόπο, τη λύση. Να αποβάλουν αυτά τα φαινόμενα από τα γήπεδα. Αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχουμε και υποδρομίες. Έτσι, κύριε Παναγιδί, θα τις προβάλλουμε κανονικά, θα τις μεταδώσουμε κανονικά. Τι ώρα ξεκινούν, 4 μέχρι τις 8 και είναι 9 στο σύνολο. Έγινε απαράριζα μέσα, άμα θα τα ούλα βόξω. Σύνδεση ζωντανή με Άγιο Δομέτιο. Ανά μισά ώρα από τις 4 μέχρι τις 8, κάντε μαθηματικά, είναι 9 υποδρομίες. Ευχαριστίες σε. Συγχύσεις να πω σύντα από πίτσα παπαντζόν σε μετά. Σε Echo, CableNet και McDonald's. Και σας χρωστώ την ενημέρωση και CableNet. Γιατί για όσους δεν το θυμάστε, στη CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις. Με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25€ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα όπως NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις με τα Grand Slam, Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros. Και το Roland Garros είναι τώρα σε εξέλιξη, άρα το βλέπετε από εκεί. MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις Sport Show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Και όλα αυτά μέσα από το TV Go App για να μην χάνεις λεπτά από οποιαδήποτε συσκευή. Μην χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά μόνο με 25€ το μήνα. Για περισσότερα κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet ή στο www.cablenet.com.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα σε CableNet, McDonald's και Echo που είναι χορηγοί μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Και Δημήτρη μου, θέλω να μου πεις, αφού τα μηνύματα διαβάσαμε, τι περιμένεις απόψε στους τελικούς στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι είσαι γνώστης του μπάσκετ.
1: Είπα και χτες τη γνώμη μου για το τι θα γίνει κατά μέσα στους τελικούς. Εγώ είπα η σκούπα του Ολυμπιακού ή 3-1. Ένα από τα δύο, δύο chance του Παναθηναϊκού. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα για τον μπάσκετ, αλλά φέτος η εικόνα δεν βελτιώνεται. Στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ που έκατσα και είδα, που τους είδα δηλαδή, εκτός που το διαδικήθηκε για μένα ο ΠΑΟΚ, μπορούσε να, δηλαδή δεν θέλουμε να χάσει ο Παναθηναϊκός, ας χάσει και να φανερωθεί ότι για μένα ο Αταμάν πρέπει να φύγει εχθές.
0: Να μην βγάλει τους τελικούς.
1: Δεν πρέπει να βγάλει, δεν πρέπει, μπορεί να βγάλει τους τελικούς ο Αταμάν. Είναι για μένα ένας προπονητής που δεν είναι καθόλου consistent, να το πω στα αγγλικά.
0: Συνεπής δηλαδή.
1: Ναι, δεν έχει διάρκεια. Είναι consistent η ομάδα του.
0: Ναι, δεν έχει συνέπεια. Ναι.
1: Και σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που είναι πάρα πολλά συνεπής ομάδα και είναι consistent. Δεν είναι inconsistent όπως ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, θα πω για τον Μπαρτζόκα. Να πω γενικά για τον Ολυμπιακό ότι φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, όπως και πέρσι. Φέτος πιστεύω σκούπανι 3-1.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι έρχεται μήνα εδώ από τον 697 για ένα μεγάλο κεφαλαίο. Γεια σας, Λεωνίδο, επειδή έκαμε σαν αναφορά για τα μεγαφωνά. Θέλω από κάτι με έναν πρόχειρο υπολογισμό. Λέει στάδιο Γκάσιμπι από το 1999 και εντεύθεν. 27 χρόνια, 50 παιχνίδια το χρόνο, 9.000 μέσων όρων εισιτήρια. Αν κατάλαβα καλά, μαθηματικά 12 εκατομμύρια που αυκαλεί. Υπολογίστε κέρδη. Τα μεγάφωνα δεν καταλαβαίνει τι λένε. Τμήματα και καθίσματα χωρί αριθμού, χωρί γεννή σε άθλια κατάσταση, περιβάλλον, χώρο, σκουπιδότοπο, επιπόλαια συντήρηση σε όλου του τομεί, μικρογραφία, πώ λειτουργούμε σχεδόν όλα τα πόστα στην Κύπρο. Εντάξει, να σου απαντήσω 67. κάποια πράγματα που λες τα έχω δει στο Γασίπι. Ας απαντήσω σε έναν ευρύτερο πλαίσιο, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς σε εγκαταστάσεις στην Κύπρο, σε πλάνο, ειδικά σε αυτά τα κομμάτια, υστερούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω, πιστεύω ότι για παράδειγμα στη Λεμεσό, ρε φίλε, με τα λεφτά που δαπανηθήκα για να γίνει το γήπεδο, θα μπορούσε να γίνει καλύτερο γήπεδο. Για παράδειγμα, σχέση με το πόσα κόστησε, τέλο δεν είναι καλό, αλλά κόστησε 40 πόσα εκατομμύρια, δεν θυμάμαι. Ήταν πάρα πολλά λεφτά, θα μπορούσε να γίνει ακόμη καλύτερη δουλειά. Και δεν είναι μόνο εκεί. Το Μακάριον αφέθηκε. Το Στέκιο Κυριακίδης σε λιδουγιά και γι' αυτό θα κάνει ο γήπεδο υπάφο εκεί.
1: Το Τσίριον.
0: Το Τσίριον, μην το συζητήσω. Γενικά, έχουμε θέματα στι εγκαταστάσει.
1: Το γήπεδο του Εθνικού που αν παίξει 10 λεπτά και έχει βροχή είναι βάλτο.
0: Άφησα λίγο, δεν ξέρω, συνάφερα πριν γήπεδο προσφυγή ομάδα, τα άφησα λίγο πίσω αυτά γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ναι, ζητούν κάποια λεφτά από την κυβέρνηση να τα δώσει, να τα φτιάξουν. Κακώ και αυτά αφέθηκα στο πέρασμα του χρόνου, όπω και ο Παπαδόπουλο σε λίγο λιδουγιά. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή πήγα σε λίγο στα πιο κράτικα γήπεδα που ανήκουν στον ΚΟΑ, γιατί και τη Λεμεσού στον ΚΟΑ ανήκει, αν δεν κάνω λάθο. Δεν ξέρω αν είμαι λάθο. Αλλά. Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να γίνει η καλύτερη δουλειά εκεί και να διατηρηθούν, να συντηρηθούν καλύτερα τα άλλα γήπεδα. Και μην πάμε σε επίπεδα ακαδημιών που δεν υπάρχουν υποδομές, σε άλλα αθλήματα ακόμα, γιατί δεν είμαστε μόνο για ποδοσφαίρο εδώ. Μιλήστε λίγο και με αθλητές άλλων σπορ να σας πούν τι γίνεται. Δεν αντιλέγω ότι από κάποια άτομα στις ομοσπονδίες γίνεται προσπάθεια, δεν είμαι μηδενιστής. Σε μια ολιστική όμως προσέγγιση, θεωρώ ότι ο βαθμός μας δεν είναι καλός για το τι δίνουμε σε αυτά τα αθλήματα.
1: Να σου πω για την Κύπρο και στην Κύπρο γενικά και παγκοσμία, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Βλέπω εγώ τέλος πάντων προσωπικά και νομίζω παραπάνω ο κόσμος ότι το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Κύπρο και η ποιότητα του ποδοσφαίρου είναι πολύ δυσανάλογη με τη διαιτησία, με τις εγκαταστάσεις, με τα πάντα στην Κύπρο. Δεν έχει κάτι ανάλογο, είναι όλα δυσανάλογα σε σχέση με την ποιότητα που έχει η Κύπρος στο ποδόσφαιρο που παίζει και στο τι εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Είναι λυπηρό για την Κύπρο γιατί βγάλουμε έναν πολύ καλό πρόσωπο τέλος πάντων έξω στην Ευρώπη από την Ομόνια γενικά
0: από τις ομάδες
1: που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Γιατί πιο παγιά να πας ανόρθωση από ΕΛ, ναι, Απόλλων, ναι. ΑΕΛ, ΑΕΚ, Πάφος, ναι, Άρης, ναι. Είπες στην Ομόνια, τέλος πάντων μην αδικήσω κάποιον.
1: Ναι, ναι, απλά αναφερόμαστε γενικά στις ομάδες που εκπροσωπήσαν την Κύπρο στην Ευρώπη. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια πήγαμε τα πάρα πολύ καλά και τονίζω ότι εντός της χώρας είμαστε δυσανάλογοι.
0: Εντάξει, okay, καταγράφεται η τοποθέτηση σου. Είμαι Παναθηναϊκός, λέω 344. Σκούπαν να φύγει ο Αχταρμάν, έχασε το σεβασμό στα αποδυτήρια και πολλοί παίχτες που δεν θέλουν να έρθουν στο Παναθηναϊκό όσον είναι εκείνος εκεί, να μην καταλήξουν σαν το Σόρς. Τώρα δεν ξέρω διοντολογικά πώς στο να μιλούμε για επόμενο προπονητή. Εμείς είμαστε στην Κύπρο, φυσικά τελικά στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να μας ακούσει κάποιος που σημαίνει. Οπότε μπορούμε να πάμε να βγούμε παρακάτω. Να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα από τη Μερίδια Sports Σερβίας που είναι μια. Καθόλα έγκυρη σε μεγάλο βαθμό. Η ιστοσελίδα που αναφέρεται ότι ο δίνει 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ομπραντόβιτς.
1: Νομίζω που την Κύπρο είδα μόνο που ζαμέ τέλος πάντων, που την Ελλάδα είναι γέμος πάντως. Ότι...
0: Όλοι επικαλούνται το Meridian Sports.
1: Ναι, εγώ είδα γενικά από ελληνικά site ότι διούσε 10 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
0: Προέρχεται από την αναφορά της Meridian. Ο Μιλένιτα δεν λέει κανένα νέο για προμονητή στην ΑΕΚ, τίποτα φίλε. Αυτό μου μαθαίνω ότι ο Τσαβιρόγκα προσπαθεί να κλείσει ένα με δύο παίχτες από το πάνω ράφιν, όπως λέμε, γνωστού στο κοινό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει και κάτι παραπάνω να σου πω. Έτσι, θέλει λίγο υπομονή το θέμα. Έχει βάλει τον πύχη λίγο ψηλά και στοχεύει να κλείσει γρήγορα κάποια κενά. Για προμονητή, αυτό μου μάθαινα μέχρι χθες, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι σήμερα. Δεν έχω επικοινωνήσει ακόμη με τις πηγές μας, σου το πω έτσι. Είναι ότι δεν είχε βρει αυτόν που είχε όλα τα στοιχεία τα οποία ήθελε, δηλαδή να κάνει τίκ όλα τα κουτάκια του Ρόκα. Και περιμένουμε. Ο 294 λέει τα γήπεδα ρημόσα και τα χρήματα που έπαιρναν για αναβάθμιση των γήπεδων τους χρησιμοποιούνται για μεταγραφές. Κανονικά πρέπει να υπάρχουν συνέβες για προέδρους ομάδων. Ναι, αυτό με τα κονδύκια που μπορεί να πηγαίνουν σε άλλους λόγους και άλλους σκοπούς από εκείνα που προορίζονται. Είναι κάτι που δεν το ξέρω από πρώτο χέρι, δεν είμαι λογιστής των ομάδων, αλλά πιθανόν να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν το αποκλείω.
1: Έχει μια βάση.
0: Ναι, γνωρίζοντας πώς δουλεύουν οι πλήστες ομάδες και με την ανάγκη για εισρωή χρημάτων, δεν το αποκλείω να έχει συμβεί αυτό. Αν έχει προσωπική εμπειρία, ο 94 είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά πολύ πιθανόν να συμβαίνει αυτό, φίλε. Και έχει βάση το μήνυμα σου, εκτιμώ. Για την ώρα, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Βέβαια, είστε μόνο ποδοσφαιρική εκπομπή. Ασχολείστε με στα διάφορα αθλήματα. Κάτι ποδηλασίες, κάτι πόλο, κάτι λιγκρίν, τένις επί τραπέζιων. Αυτά που άρχεψαν και διαπρέπει η ομάδα σας. Είναι λογικό.
0: Και αν νούμε και ακροατές με πολλά κακό χιούμορα σε ενδιαφέρει.
2: Σας συμφέρει να μιλήσετε για ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
0: Ναι, όχι, μπασκετικά συμφέρει μας, παίρνει μας ακόμα. Στο water polo και στο ping pong μας παίρνει.
2: Τι εννοείς, αφού έκαμε κάμενε στράψη τελευταία.
0: Χάσαμε σκούπα από τον Ολυμπιακό στο water polo. Στο βόλεϊ αντρών πήγαμε καλά.
1: Για ποια ομάδα μιλούμε?
0: Για τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα.
2: Και στην ποδηλασία αντρών. Τώρα δεν ξέρω, με σέλα, με χωρίς σέλα, δεν ξέρω ποιο αγαπημένο.
0: Κράτα τις εκτιμήσεις σου για σένα, κύριε Μίσαρ, δεν μας απασχολούν.
2: Να μου γίνετε, ρε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Και εγώ μόλις ήρθα τώρα να γυμναστώ λίγο και είπα να... Κάω τα κοπέλια, να μην γίνετε. Ο μικρός τσάμε είναι ο Δημήτρης.
1: Ναι, ο Δημήτρης.
2: Η τράκη μου πρέπει να κάνεις αρκετή εξάσκηση στη χρήση της ελληνικής.
0: Είναι καλός.
1: Είπα να μην είναι ότι απλά είναι τη χρησιμοποιώ.
0: Φίλε, είναι νεαρός ακόμα, έχει πολλά περιθώρια.
1: Αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσω, χρησιμοποιώ.
0: Τίποτε θέλει, όπως νιώθεις άνετα θα είσαι.
2: Μα εντάξει, κατάλαβες, επειδή η αλήθεια είναι και εύκολη η χρήση της.
0: Βερτιώνεται, μαθητής ακόμα, δεν μου τον αγχώνεις.
2: Έχει, όχι απλά εντάξει, εν τούτο που κατάλαβα, εντάξει.
0: Με σου πω να που κάνω εγώ 16 χρόνων και με συμφέρει.
2: Η αλήθεια και εμείς πιο μικροί είχαμε εκείνα τα λεγόμενα ξενόφερτα, τα σλάνγκ που χρησιμοποιούσαμε πολλές ξενόφερτες λέξεις, αλλά εντάξει. Σε εκείνο το επάγγελμα, όσο καλύτερα χρησιμοποιείς την ελληνική γλώσσα, τόσο πιο, πώς να το πω, τόσο πιο προχωρημένος είσαι, τόσο πιο προχωρημένος φαίνεσαι.
0: Πάμε στο επόμενο.
2: Λοιπόν, εντάξει, ο θείος ο Παπασταύρου, εντάξει, δεν είπε μα και κάτι ιδιαίτερα καινούριο, πάνω κάτω εκείνα που ξέραμε, εκείνο που καταλάβαμε νομίζω που τα λεγόμενα τους, ότι ένα, και εκείνο που προβλέψαμε φυσικά, ότι να ξεκινήσουν που βήτα καταλόγου πρώτα να στελεχωνούν και μετά να κινηθούν σε δυνατά ονόματα. Mm-hmm. Και λόγω τότε να μετά διαθέσιμα. Και έτσι αλλιώς ο βήτα κατάλογος μας ευκαιρώσε, εφιανούλη.
0: Α, δούμε τι θα γίνει και μοντίον, κου.
2: Είναι αφέ, ένα αυτό καταλόγου τώρα και εκείνος και ο Κίτσος αν επιστρέψει. Και ο Μουσαλός και αν εμείς και ήταν να βγει τα καταλόγου, έσαν οι αλφα καταλόγου. Γι' αυτό, εφάσι έτσι όπως είναι στις άκρες, έτσι είναι κάτι για μην και...
0: Αμήν και τσακών.
2: Αμήν τσακών, έτσι φάσι, ενώ σου θέλει τσίντες πιο τρεις επιλογές, θέλεις πες. Ως που να αποκαθαρίσεις και με τους υποτίθεται βασικούς σου, κατάλαβες. Για να μην πάει να φέρεις, ας πούμε τώρα ονόματα... Αντισεμέδο και αντιποτσίνο.
0: Οπότε και να σου μην ξεχνάς ότι καλές περιπτώσεις προκύπτουν και μέσα στον Αύγουστο. Τότε η Ομόνια παίζει Champions League, είναι κάτι που την κάνει να τρέχει λίγο παραπάνω. Αλλά το παζάρι είναι και αλλάσει.
2: Σίγουρα και θέλω να σου πω να μην την άξεις τα αποδητήρια. Αν αφαιρείς παίχτες των 700, 800 εκατομμυρίων. Εντάξει. Λοιπόν, μου προβλέψεις για... για σήμερα για NBA να δούμε.
0: Φίλε, NBA δεν παρακολουθώ καθόλου.
2: Ναι.
0: Για απόψε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα μας κερδίσει. Με πάνω από 5 πόντους διαφορά.
2: Πάντως σε έναν κουπόνι που μου τα έχασε η καλή μας η Σπορτή, είχα τον Παναθηναϊκό για πρωταθλήμα και ο Ολυμπιακός για Ευρωλίγκα.
0: Μακάρι να χάσεις μόνο τη Σπορτή.
2: Χάθηκε.
0: Ναι, λέω, μακάρι στο τέλος της ημέρας να πρασινίσει και ο Παναθηναϊκός και αμέσως εκείνο το κουμπάνι.
2: Έφυγε, δεν ξέρω να σου πω στη λάδο μου, δεν στυλάζει εδώ, ήταν 9 επιλογές.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
2: Οι 7 ως τώρα είναι πρασινισμένοι.
0: Άντε, 8η, θέλουμε και 8η, σαν τα ευρωπαϊκά μας που θέλουμε, 8η.
2: Η 8η είναι η Sporting που εσύ.
0: Πού να ξέρεις που 8η, ψηλά γραμματά, γεια σου.
2: Άντε, αφήνουμε την υγεία στο πανηγύρι.
0: Μπράβο, Λεωνίδες, είδες ωραία. Αν τα πας στο φίλο μας, το Γαβρο Μιχάλης Λεμεσός, λέει 874. Ο πρόεδρος της Ομόνοιας μίλησε για παίχτη που είναι κοντά. Ποιος είναι, ξέρετε κάτι? Όχι, κύριε 65, η αλήθεια δεν ξέρω. Μίλησε για μεταγραφή που είναι κοντά, αλλά θα μπορέσει να μας πεις ο Ανδρέας Χρήστος σε επόμενες μέρες ή στο site μας sportpavlos.com.cy να έχει έγινε και βγαίνουν κατά καιρούς ονόματα. Έτσι. Βγαίνουν τα ονόματα εκεί. Και ο 183 λέει τον πορτάρι που έπιασε να γίνει για πρώτος τερμαφύλακας. Ναι, φιλέ, είναι Αντιαλομέροβιτς, ο 24χρονος Βόσνιος, ο Μούφτιτς. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Άλλο.
0: Γεια σου, Μάικ.
3: Γιώργο μου,
0: ναι.
3: Εγώ να μιλήσω για το μπάσκετμπολ.
0: Να μιλήσεις, καλό.
3: Γιατί είμαι και εγώ Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο κύριε Μάικλ. Είσαι ΑΕΚ στην Κύπρο και Παναθηναϊκός στην Ελλάδα.
3: Βεβαίως.
0: Εσύ πρέπει να είσαι ο χαμένος μου θείος.
3: Και Μπαρσελόνα στην Ισπανία.
0: Ένα ασχολούμαι Ισπανία, ότι αν πεις παρακάτω είσαι μέσα.
3: Και Λίβερπουλ Αγγλία.
0: Δεν μας πειράζει.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Φέτη απογοητεύτηκα πολλά.
0: Ούλοι μας.
3: Και ούλοι μας, ναι. Όμως, παγιά ξέρεις, σε σκοπορομαχίες, η σκάλα είσαι σκοπορομαχίες, εβάλασαν, έρχονταν τούρτσι ποδά, εβάλασαν πετινούτσες και πανεύκας. Ο πετινός που κράζει, άμα κράξει ο πετινός πας στη μάχη, αποσύρεις το, φεύγεις το, δεν τον ξαναβάλεις να παλέψει. Τον Αταμάν έπρεπε να τον φύγει, γιατί έκραξε ο Αταμάν, έπρεπε να το φύγει ο φίλος μας ο... Πώς θα λέει ο... Για να δούμε. Δεν γίνεται κύριε να είμαι μπροστά από την... και να με ισοφαρίζει και να τεστρώ 3-2 από την Βαλένθια. Είναι πράγματα τούτα, για ο ένας Παναθηναϊκός όλα μπόσι 7 αστέρκα.
0: Σωστό. Ό,τι για να πείσαι φυσικά.
3: Πέμω τη γνώμη σου, ρε Γιώργο.
0: Έχεις δίκαιο. Είναι ένα ρόστερ το οποίο δεν μπόρεσε φέτος ο Αταμάν να πιάει το 100%.
3: Ρε κουμπάρε, όνομα του.
0: Έχει ευθύνες ο ίδιος για την έλλειψη συστημάτων.
3: Και λέω και ο Ολυμπιακός.
0: Έχουν και οι παίχτες φυσικά ευθύνες, δεν μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν δεν θέλουν τον Αταμάν.
3: Βεβαίως, έχουν την ευθύνη τους, αλλά... Αμα αν θέλεις τον Αταμάν, να λύσεις το διστούτιτσε...
0: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι κύριε Μάικ, αν δεν τον ήθελε τον Αταμάν θα πιάνε το κύπελλο. Αν δεν τον ήθελε τον Αταμάν θα κέρδιζε 2-0 τη Βαλένθια και να πει ας χάσω 3 στη σειρά. Εν ξέρω, κάπου έχω σκέψει στο μυαλό μου. Δεν ξέρω.
3: 2-0 και να με κερδίσει 3-2 είναι πρωτόγνωρο το πράγμα. Πρωτόγνωρο. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε, εντάξει, ελπίζουμε. Και ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά και εσύ.
0: Πάντα πεθαίνει τελευταία.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να σε καλά, κύριε Μάικ μου.
3: Άντε, μάνα.
0: Εκτός από την Μπάρτσα, άλλες είναι loser, λέει 8-17. Βάρ' τον μπλοκ τον 8-17. Πλήγωσε με. Πλήγωσε με πολλά. Τώρα... Εντάξει, άντε, για να το δεχτώ για όλους. Γιώργο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, κύριε 8-17. Πάει πολλά. Όπως για τα άλλα, okay, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, τα αστεία μας τα κάνουμε με τον κύριο 8-17 να μας παρεξηγήσει. Είναι, γι' αυτόν το διαβάζω άλλωστε. Είναι στο επίπεδο του χιούμορ. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 σας μηνύματα. Γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Παναγίδη. Αν θέλετε να με ενημερώσεις, άλλα πόσα λεπτά μέχρι το πολιτικό δελτίο. Άλλο ένα λεπτό. Μάλιστα. Άρα θα κάνουμε μια περιδιάβαση στις ιστοσελίδες. Να δούμε αν προκύπτει κάποιο νεότερο. Έτσι, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα μας sportpavla.com.cy ότι υπέγραψε και ανακοινώνεται στη Λίβερπουλ ο Ιραόλα, ο οποίος άκουσον, έθιωξε τον ΑΕΚ Λάρνακα στο 18 Γενάρη του 19, κάπου εκεί. Εγώ πρώτη φορά θυμούμαι προπονητή να τον ιθιώχνουν στην Κύπρο ότι έγκαμνη και να αναλαμβάνει μετά από 8 χρόνια τη Λίβερπουλ. Είναι πραγματικά πρωταγουστό. Εντάξει, βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ρωτώντας τον Καραβατάκη, νομίζω θα μας πει ότι αν όχι το μεγαλύτερο, είναι από τα μεγαλύτερα του λάθη. Ότι έδιωξε η τότε ομάδα της Επιτροπή Προγραμματισμού που ήταν στην Άγια, ήταν ο Μουρίγιο, νομίζω ήταν ο Μουρίγιο που τον έδιωξε, γιατί και ο Μουρίγιο τον έφερε τότε, αν δεν κάνω λάθος, και είχε μπει και ο Μίλους με φατικές εμφανίσεις, με Sturmkratz, Trenchin για όσους θυμούνται,
1: Λευκούς,
0: ο Μίλους πήρα όλα. Η ΑΕΚ που λέμε μπήκε μπερπάει 2 μίλους του Ευρώπα.
1: Ναι, θυμούμαι.
0: Με μια αρένα όπλων τότε. Και ο Ραόλα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Φάνηκε μετά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το που έφυγε. Και νομίζω η Διάκεθ ήρθε τότε. Και ανέβασε την ομάδα. Φάνηκε ότι οι παίχτες δεν τον ήθελαν, παιδιά. Έτσι φάνηκε. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής ήταν λες και πάτησε έναν κουμπί με ένα αλλαγή του Ραόλα. Δεν ξέρω τι συνέβηκε. Πολλά λέγονται. Εδώ δεν είναι καφενείο να τα λέμε. Ο καθένας έχει τις πηγές του. Η σημασία έχει ότι ο προπονητής έφυγε, η ομάδα πήρε τα πάνω της. Αλλά μετά από λίγα χρόνια ώρα όλα. Το μόνο που θυμάται από Κύπρο με μια δόση χιούμορ θα το πω είναι το σουβλάκι και το χαλούμι. Γιατί όταν το ρωτήσεις, θα θυμάται αυτά. Εφάει καλά.
1: Το φαίν να του μείνει, είμαι σίγουρο.
0: Εφάει καλά ώρα. Αλλά εντάξει, είναι και έτσι τιμή για την ΑΕΚ να λέει ότι κάποτε είχε συστάξει σε έναν προπονητή. που αυτή τη στιγμή θα χωρισάρει.
1: Η τιμή δεν ξέρω ακριβώς αν θα είναι, και ξέρεις το.
0: Εντάξει, δικαιούται να λέει όμως ότι είναι από τα πρώτα του βήματα. Τώρα, να σου πω τι είπα και σε άλλους φίλους. Του τον έντια θέμα να έχει όμως, για να μην αδικήσω την ΑΕΚ. Είναι θέμα νοοτροπίας μεσογειακής.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις πολύ υπομονή.
1: Και ειδικότερα τη Κύπρο.
0: Και σε άλλες ομάδες μετά τα αποτελέσματα θα φεύγει και μπορεί και πιο γλυόρα με τι ισοπαλίε και όταν επιτυχεί αποτελέσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ωραία ιστορία ποδοσφαιρική που είναι ένα, άλλο ένα παραμύθι ποδοσφαιρικό με τον Ιραόλα να είναι στην καλή πλευρά του παραμύθιου τώρα για να αναλαμβάνει η Λίβερπουλ και του ευχόμαστε κάθε καλό γιατί είναι ένας κύριος με αξιοπρέπεια, τον είδαμε και ήταν έτσι γύρω από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16.20 από 24.99, τώρα 17.99. Τόνος κυτρινόπτερος Σάκου από 38.09, τώρα 24.75.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports.
8: Γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports.

0: Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ψευδές και κατασκευασμένο ήταν όπως διαφάνηκε το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων και των ηχητικών αποσπασμάτων για την υπόθεση Σάντι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα της σχετικής έρευνας. Σύμφωνα με τον Θεμιστό Αρναούτη, δεν προέκυψε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί αδικήματα εναντίον οποιοδήποτε όσον αφορά την πολύκροτη υπόθεση. Δόθηκαν οδηγίες για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. 21χρονος από το Πακιστάν βρήκε τραγικό θάνατο σε εργατικό ατύχημα στην Βάφ όταν καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες κατά τη διάρκεια εργασιών. Για την διευκόλυνση των ανακρίσεων, η αστυνομία συνέλαβε τον 56χρονο εργοδότη του, ενώ την υπόθεση εξετάζουν το ΤΑΕ Πάφου και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίθεση από τρία πρόσωπα δέχθηκε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία. Τρία πρόσωπα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία του οχήματός του και προτάσσοντας όπλο τον απείλησαν λέγοντάς του να κάνει πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Για μια ιστορική επίσκεψη που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Καζακστάν το 1992, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την ολοκλήρωση της κατηδίαν συνάντησής του με τον πρόεδρο του Καζακστάν στην Αστάνα. Εξέφρασε ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το Κίεβο χαρακτηρίζει την παρουσία Ρούτε ως πράξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της συμμαχίας προς την Ουκρανία. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένει.

0: εμείς εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο παρακάτω της εκπομπής Game Time στον Super Sport 24. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σας παρακάτω, γιατί θα είναι και διαφημίσεις στο αθλητικό τελευταίο στις 4. Και η συνέχεια θα έχει Πόλην Αλεξάνδρου στην εκπομπή Δώσε Πάσα από ρίβος 1-4-7. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Και θέλω να μου πεις για παγκόσμιο τι μελέτησες, Δημήτρη Κυριάκου, μέχρι να έχουμε τον επόμενο.
1: Το τι πιστεύω, ποιος θα το πιάει για τα σχετικά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πω ότι θα το πάρουν οι Ισπανοί το παγκοσμίο. Οι Γάλλοι θεωρώ ότι θα είναι μια από τις αποτυχίες της διοργάνωσης.
0: Οι Γάλλοι,
1: ναι, θεωρώ ότι θα είναι από τις αποτυχίες της διοργάνωσης. Το ίδιο και η Αργεντινή, μπορώ να πω ότι δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει πολύ. Θα είναι, πιστεύω, μια μικρογραφία του 18, να σου πω την αλήθεια, που απέτυχε, δηλαδή ίσα που πέρασε από τους ομίλους, νομίζω. Και απεκλείστηκε μου η Γαλλία με 4-3, δεν κάνω λάθος.
0: Το 18 πήραν η Γαλλία 4-2 στην Κροατία.
1: Ναι, ναι, εγώ λέω για την Αργεντινή.
0: Ναι, απλά λέω τον νίκη, τι είναι κίνηση.
1: Για τους άλλους τώρα, θα σου πω για να μείνω στην Λατινική Αμερική, θα σου πω για η Βραζιλία. Για μένα δεν έχει τόσο καλή ομάδα όσο είχε και όπα για χρόνια, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα κάνει έναν καλό μουντιάλ η Βραζιλία, θα κάνει έναν καλό run. Το ίδιο και η Γερμανία, όπως μας έδειξαν και στο Euro, ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα φτάσει, εγώ πιστεύω, πάλι στους ημιτελικούς. Ίσως ζούμε πάλι ημιτελικός Βραζιλία-Γερμανία σε Μουντιάλ.
0: Αυτό με τον Αντζελότη το ακούς, είναι ένας παράγοντας,
1: ναι,
0: που μπορεί να βοηθήσει.
1: Ναι. Γιατί άλλο να έχεις στο τιμόνι έναν πιο άγνωστο προπονητή που πάει στο Μουντιάλ, και άλλο να έχεις τον Αντζελότη με πόσα Champions League. Είναι θύμα πόσα.
0: Πέντε νομίζω δεν κάνω λάθος. Τρία μέρες, άλλο δύο με Μίλαν. Τα βλέπα προχθές που πήρε και ο Λουίς Ενρίκε, που είναι δεύτερος πλέον στη λίστα με κάποιους άλλους προπονητές.
1: Με Πεπ νομίζω και Μουρίνιο.
0: Θα τους βρω τώρα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο Αντζελότη είναι μια έτσι, πηγή εγγύησης, ρε παιδί μου. Έχει πέντε, τρεις ο Γκουαρτιόλα, τρεις ο Ενρίκε, τρεις ο Ζιτάν και τρεις ο Μπομπ Πέισλι, τρεις κατακτήσεις. Με Μίλαν και Ρεάλ ο Αντζελότη, Μπαρτσελόνα Σίτι ο Γκουαρτιόλα, Μπαρτσελόνα Παρί ο Ενρίκε, ο Μουρίνιο με Πόρτο και Ίντερ.
1: Έχει δύο ο Μουρίνιο από ό,τι βλέπω. Το ένα το 4 με Ίντερ και το ένα το 10 με τη Μίλαν.
0: Η έκπληξη θα είναι το Μεξικό, λέει το 94. Απλά πάντα στο 13-32 σε ποιον κανάλι θα δείχνουν το Μουντιάλ στο Σίγμα. Στην Κύπρο έχει εξασφαλίσει την ομάδα το Σίγμα. Και εκεί θα βλέπει το Μουντιάλ.
1: Μπορεί να δούμε ένα νέο Μαρόκο. Το Μεξικό. Διαφωνώ. Εντάξει, δεν είδα την ομάδα του Μεξικού, δεν ξέρω και τόσους πολλούς παίχτες ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ ότι τέλος πάντων έρχεται το Μεξικό και θα κάνει πολλά καλό τουρνουά. Επειδή έχουμε πάρα πολλές χώρες τώρα, ίσως δούμε χώρα έκπληξη πιο μικρή, γιατί 64 τώρα ομάδες, 63... Πόσες είναι ομάδες?
0: Νομίζω 64-68. Θα σου πω τώρα. Θα δούμε. Ολοκλήρωση τη σκέψη σου.
1: Να πάω Ευρώπη. Είπα Γερμανία, πιστεύω θα τα πάει καλά. Καταχτή την είπα Ισπανία.
0: Όχι, πολλές που είπαμε. 48.
1: 48.
0: Πήραμε το σαλό,
1: λέγαμε. 32 παγιά.
0: Ναι, συγγνώμη, ζωράζει που συμμετείχαν 32 ομάδες.
1: Νομίζω σκέφτονται να το κάνουν 64, σκέφτονται να το επεκτείνουν κι άλλο.
0: Μπορεί.
1: Εγώ δεν ξέρω αν το ας σου το πάω ποτέ. Κι άλλο ομάδα αν υποστηρίζω, κι άλλο ομάδα θέλω να πιάει το Μουντιάλ είναι η Δανία.
0: Η Δανία,
1: αρέσκει μου πολλά.
0: Έχεις ρίζες από τη Δανία?
1: Όχι, δεν έχω κάποια ρίζα. Είχε μου πει ο παπάς μου τότε μια ιστορία το 1992. Όταν έπιαε η Δανία που την εφέρασε, που τις διακοπές τους οι παίχτες που τους εφέρασε να πάει παίξουν Euro, επειδή νομίζω διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, νομίζω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάλω χέρι μου στη φωτιά. Άρεσε μου πάρα πολλά η ιστορία τούτη. Ήταν στο Euro του 20.
0: Ιουγκοσλαβία το βλέπω τώρα.
1: Ναι, και είδα τέλος πάντων τη Δανία, παρακολουθούσα τη στο γύρο του 20. Επήγαινε αρκετά καλά, νομίζω έφτασε ενός ημιτελικούς με την Αγγλία και αποκλείστηκε με 2-1. Είχε να βάλει, είχε βάλει έναν γκολ τον Ντάμσκαρτ πάρα πολλά ωραία, με φάουλα δεν κάνω λάθος. Και που τότε θωρώ πάρα πολλά τη Δανία.
0: Μάλιστα, να το σηκώσει η Γαλλία, εφού έτσι και ομάδα λέει 132. Και ο 546 λέει Πορτογαλία, Μεξικό τελικό και το παίρνει η Πορτογαλία λέει. Εκείνα, εκείνη είναι η προβλέψη.
1: Έτσι είπαν οι Simpsons νομίζω.
0: Έτσι είπαν οι Simpsons.
1: Ναι,
0: Simpsons.
1: Έτσι είναι τα κίτρινα, τα, τα πράγματα.
0: Ε, και είναι το τι ρε, σίγουρα να μας κινήσουν καμιά αγωγή τώρα. Δεν θα φοβούν μασκαραλίκια.
1: Κάτι κίτρινα ανθρωπούθηκια που κάνουν προβλέψεις.
0: Μάλιστα, εγώ θυμούμαι κάτι. Ήταν που βάλαν παγιά. Όχι, σίλου σε βάλαν.
1: Και βάλαν για τον Τραμπ από ό,τι θυμούμαι.
0: Όχι, και κάτι που κινούνταν προς την μπάλα. Ξέρω τα ζωνίτα που πήγαινε δεξιά αριστερά. Τέλος πάντων, το σίγμα θα διαθέτει HD για Μουντιάλο 69, δεν το γνωρίζω. Και πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε, οχταπόδιλο 132, σε ευχαριστώ, ναι αυτό θύμω μου. Έλα.
1: Τι είναι το οχταπόδιλο.
0: Ναι, είσαι ο Γιάννης Παντελή.
2: Εγώ θα πω πέντε θέματα.
0: Να μας τα πεις πρόεδρε μου.
2: Χαρτίζει καλαμάρι.
0: Δαμε για οχταπόδι που συζητούμε, να γυρίσουμε σε καλαμάρι.
2: Όχι.
0: Όχι,
1: και αν
2: την Παρασκευή έχουμε γεννηθεί στην έρευση με θέλωστον.
0: Σωστό.
2: Έπρεπε η εταιρεία και το σωματείο να κάνουν μαζί ένα πακέτο.
0: Τι εννοείς ένα πακέτο. Πρώτα είναι Παρασκευή, εν πέπτη να η...
1: Πέμπτη, αφού πας στην πέντε έκτου ήταν η...
0: Δεν ξέρω λέει... Α, όχι, περίμενε, πέπτη 25 Ιουνίου είναι εις εταιρείας, άκυρο. Εσύ μιλάς για την Παρασκευή πέντε του μήνα. Η ανακοίνωση που ευκήκε ήταν για 25 Ιούνιου για την εταιρεία.
2: Ναι, έπρεπε να το κάνουν μαζί.
0: Α, να μένουν ξεχωριστά εννοείς.
2: Ναι, γιατί στα πάνε με κρέματικά για διαδοχτώση.
0: Εντάξει ρε πρώτα, για να το κάνουν έτσι σημαίνει γίνεται, ξέρω εγώ.
2: Όμως πρακτήσεις και προπολιτή και πέστε.
0: Ναι.
2: Συμφωνείς.
0: Εσύ ουρα, όσον το συντομότερο, όσον το καλύτερο, ναι, ναι.
2: Και να καλέσω και τούτοι που αλλάξατε με το έστω να τους το δει το άφα το βίντεο να μην είναι σε ρόντος. Για το μέλλον της μεγάλης κυρίας.
0: Mm-hmm.
2: Συμφωνείς.
0: Ό,τι πεις εσύ συμφωνώ είπα σου.
2: Γι' αυτό πρέπει να στείλει ο Χριστοβουλίδης, ο Αθήνας και ο Αντώνης Παπαδόπουλος, πάει και γιο μακριά η κουβέντα του.
0: Να δω και τα λεφτά.
1: Σε 75.000, πού λαλείτε.
2: Ναι, εντάξει με στη Βουλή, εκεί να συμβουλευτείτε και όταν το παραγεί.
0: Μάλιστα πρόεδρε μου. Τέταρτο.
2: Πρέπει να φωνάξει ο πρόεδρος που εμπήκε τον κύριο... Εμπήκε τον κύριο... Πρόεδρος της Ελλάδας, εμπήκε τον τούτο. Που ήταν παγιά.
0: Πάμε στο τέταρτο, πρόεδρε.
2: Πρέπει να στείλει και κοντό ακόμα, να κάνει κάτι, έτσι να κάνει καλή το Παπαδόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Σε καλή θεσία και καλό πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι.
2: Συμφωνείς.
0: Ό,τι πεις είπα σου συμφωνώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά πρόεδρε μου, καλόν υπόλοιπο.
2: Bye-bye.
0: Γεια σου πρόεδρε μου. Αυτός είναι ο Γιαννάκης Παντελή, πάντα απολαμβάνουμε να ακούμε και ο κόσμος το ζητά. Είδες, θυμήθηκα, είναι ο Πολ το οχταπόδι.
1: Τι είναι τούτος.
0: Που έπαιζε κατά 85,7% σωστά στις προβλέψεις του για Euro 2008 και Παγκόσμιο Κύπελλο 2010.
1: Σε
0: έναν ενιδρύον.
1: Και βάλαν τον Άκη Αλέξη.
0: Τοποθετούσα δύο διαφανή πλαστικά κουτιά με το φαγητό του και κάθε κουτί έφερε τη σημαία των δύο αντιπάλων που επέζαν.
1: Εγώ νόμιζα ράλεν τους.
0: Να μας πει το οχταπόδι να το ακούσουμε. Να κάνουμε καταδύσεις για να μιλούμε με τα οχταπόδια. Βάλαν τον για μέ, επίενε σε μια που εσκιο κούπες με το φαΐ
1: και
0: συμπεράναμε τον νικητή στο τέλος της ημέρας. Μέσα από το Πολ. Μάλιστα, ωραία κόλπα. Γενικά κατά ένα μεγάλο ποσοστό και σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο ή Euro. Ευρωπαϊκή διοργάνωση με ομάδες Ευρώπης Εθνικές. Γίνονται πολλά τέτοια. Διαβάζουμε στο εξωτερικό κάποιες αναφορές για τον Άριν και τον Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ, των 21χρονων κεντρικών αμυντικών, όπου η ιστοσελίδα Κερκίνα το παίρνει και ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι έρχεται Κύπρο για τον Άρη. 21χρονο στόπερ. Είπαμε ότι ο Άρης θέλει να ρίξει τον μέσον όρο ηλικίας του και είναι και αυτή μια κίνηση. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
1: Ένα από τα πέρσι, νομίζω.
0: Εντάξει, το έχει ανάγκη ο Άρης, νομίζω, αυτό το κομμάτι. Να ρίξω μέσω ολικιάς του και θα δούμε πως θα είναι και η ΑΕΛ. Βγήκαν πολλές ειδήσεις μέσα από την Γενική Συνέλευση χθες. Ανακοίνωσε σήμερα το Ζαΐρ Ταβάρες Εξτρέμ για ένα χρόνο το συμβόλαιο. Έτσι. Και Από εκεί και πέρα δεν συνεχίζεται, από ό,τι διαβάζω, συνεργασία με τον Κρις Παναγιώτου. Δεν υλοποιήθηκαν τα όσα είχαν συμφωνηθεί, υποστηρίζει η πλευρά της ΑΕΛ. Και θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ΑΕΛ στην επόμενη της μέρα, κυρίως οικονομικά. Ο κ. Πουντζής είναι εκεί και κάνει πολλά έργα εξωαγωνιστικά με εγκαταστάσεις, που είναι και έτσι σημαντικό για μια ομάδα να τα βελτιώνει και αυτά. Ο κόσμος της ΑΕΛ θέλει όμως βελτίωση και στο αγωνιστικό κομμάτι, και προφανώς εκεί θα πρέπει να σταθούν όλοι στην ΑΕΛ. Και διαβάζουμε και για αγωγή Σοφοκλέους κατά της ΑΕΛ. Αξιώνει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στο δελτίο κάναμε λόγο για ένα ποσό μετά στις 700.000. Και σχετίζεται με τη χρήση του ονόματος της ΑΕΛ, καθώς και με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τον αφορούν, τον Ανδρέα Σοφοκλέους. Και είναι γι' αυτό ένα κομμάτι που οι φίλοι της ΑΕΛ περιμένουν τα νεότερα. Έτσι, για να δώσουμε το ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες εντός των συνόρων. Είπαμε για την Αραδίπ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι μιλάμε τον Σατσάν, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο εκλεκτός. Και επιστροφή Γιώργου Κωστή παίζει έντονα στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ταχτακαλά. Ενώ διαβάζω εδώ στην ιστορία μας sportpavla.com.cy ότι ο Ντράκομιρ με τον γκολ που πέτυχε στο Champions League κόντρα σε ποιο, δεν θυμάμαι τώρα, ένα φοβερό γκολ με τον Ερυθρό Αστέρα, ίσως ναι, συμπεριλήφθηκε στα top 10. Α, με τη Σλάβια Πράγας, όχι τον Ερυθρό. Συγγνώμη, είχε το τελευταίο μάτσο που κέρδισε η Πάφος, αλλά δεν πέρασε. Με τη Σλάβια Πράγας.
1: Ήταν
0: του...
1: για έναν γκολ νομίζω που δεν επέρασε. Ήταν, ναι, παρατρίχα.
0: Ήταν πολύ κοντά. Είναι τον γκολ του Ρουμάνου Μέσου που ψηφίστηκε ανάμεσα στα 10 κορυφαία της διοργάνωσης για την περίοδο 25-26. Είναι σημαντική διάκριση αυτή για τον Ντράγκομιρ και για την Πάφων. Και μόνο που η φανέλα της Πάφου ήταν στο fan zone στον τελικό λέει πολλά νομίζω για τέτοιες πορείες. Μακάρι και μόνο αυτός να τα καταφέρει. Μας αφορά όλες οι κυπριακές ομάδες να πηγαίνουν καλά, γιατί εκεί παίζουν και για την Κύπρο. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Εξού και φέτος, πράγματι, θα ξεκινήσει, θα βγάλουμε 5 ομάδες και ο δεύτερος θα πάει Champions League.
1: Και αυτό νομίζω θα φουλάρουν πολλές ομάδες.
0: Μα ακριβώς, είναι ευκαιρία να πας Champions League. Και θυμάμαι τελευταία φορά πήρε το πρωτάθλημα ο Απόλλωνας και δεύτερη ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ ήταν αυτή που καρπόθηκε αυτή την επιτυχία των προηγούμενων χρόνων. Και όντας δευτεραθλήτρια πήγε στο Champions League.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η χρονιά που έπιασε το κύπελλον η Ομόνια και είχε τερματίσει έκτη.
0: Με τον εθνικό μπορεί.
1: Νομίζω, δεν βάλω τώρα, όντως δεν θυμώ ακριβώς. Και ήταν που, που έχασε η ανόρθωση από τον Άρη.
0: Τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, 0-3 μέσα στο Παπαδόπουλο.
0: Ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Κι εγώ.
0: Εντάξει, με να στενάζει. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Ολυμπιακός.
0: Έγινε γιατί είπε κάτι που δικαιολογείται να τον κλείσω. Όχι, ναι, πέρα τον αφήκω. Χαίρετε.
3: Γεια σου Γιώργο, πέ μου για τους τελικούς τώρα εσύ που είσαι και ειδικός. Τη γνώμη σου.
0: Ναι, τι ειδικός τέλος πάντων. Η γνώμη μου, και δεν το κάνω για reverse psychology, είναι ότι θα πιάσω Ολυμπιακός. Αυτό βλέπω.
1: Κατά βάθος όμως
0: κάνω. Θέλω Παναθηναϊκό, δεν το συζητούμε το, αλλά... Σου λέω ότι νομίζω πως θα το πιάσει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η εντύπωση έχω.
3: Δηλαδή δεν έχει πιάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, φίλε, εσύ, αλλά είναι 65-35.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, 60-40.
1: Ο 70.
0: Α, να... sorry, παραπάνω εννοείς παραπάνω Ολυμπιακός, να είναι 70-30, ας πούμε. Εντάξει, εγώ λέω 65-35, ρε φίλε.
3: Εντάξει, Γιώργο.
0: Εσύ τι λες, εμάς είπες όμως.
3: Εγώ.
0: Ναι.
3: 50-50. Αν και
0: είμαι Ολυμπιακός 50-50, δεν ξέρεις ποτέ τι να γίνει. Απλά Παναθηναϊκός, ρε φίλε, δυστυχώς για μένα, δεν μου δείχνει σημάδια ότι μπορεί να ακολουθήσει τους τελικούς. Λέαμε το και με τη Βαλένθια ότι να παρουσιαστεί επιτέλους έτοιμος, ήταν και αυτό παιχνίδι έτοιμος. Μακάρι επιτέλους, επειδή έπαψα να πιστεύω στα θαύματα στον αθλητισμό, να γίνει κάτι και να παίξει η ομάδα. Ρε φίλε, είμαι από τους πρώτους που να χαρούν.
3: Γιώργο μου, θυμάσαι που έδερνε 2-0 Ολυμπιακός, εχθές το είπε.
0: Ναι, και γύρισε η σειρά. Ναι, ναι. Εντάξει, τότε ο Παναθηναϊκός φίλε έπαιζε καλά όμως, αλλά είχε να φεθεί και ο παιχνίδι, τώρα δεν παίζει καλά σχεδόν όλη τη χρονιά. Έχω κάπου να βασιστώ και να πω ότι να μπορέσει να αντέξει. Αλλά τι να σου πω. Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι να είμαι λάθος.
3: Όχι, όπως είπε, και ψηλό είναι εσύ μόνο να.
0: Ένα λεσόρ, εντάξει, ένα μπίτσο φάριτ στο rotation, αλλά ο Ολυμπιακός βγάλει τον Μιλουτίνο, βάλει τον Τζόνς, βάλει τον Χολ. Έχει μια υπεραριθμία,
3: Τζόνι. Ναι, σωστά.
0: Θα δούμε.
3: Εντάμε που να Γιώργο μου, με σειρά.
0: Εντάξει, ναι, θα δούμε και τις απουσίες σήμερα. Λείπει ο Ντόρσε, λείπει ο Σλούκας με τον Ρογκαβόπουλο. Είναι σημαντικές απουσίες και για τις δύο ομάδες. Είναι ένα θέμα αυτό. Να σε καλά, φίλε, ευχαριστώ.
4: Είπες για τη σεζόν 21-22 που συζητούσαμε, Γιώργο, το κύπελλο να... το πιάσε η Ομόνια.
1: Να φέρω ένα θέμα τώρα στη φορά, γιατί μάτσο θα το αλλάξει πάφος. Νομίζω πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι μητσοί.
0: Μικροί εννοείς ηλικιακά Κύπροι.
1: Κύπροι γενικά. Μπορώ να σου πω παραδείγματα τα οποία αδικούνται φέτος. Και αν θέλουν να σχολιάσουν και οι ακροατές, ένα μικρό σωτηρίσο Παναγή που τον είδα πάρα πολλά στην ανόρθωση που ξέρω, αδικήθηκε γιατί παίζει σε μια θέση back, anything one δεξίνη αριστερών, και δικαιούνται τούτοι οι παίχτες ευκαιρίες ώστε να ανεπτυχθούν και να πιάσουν εμπειρίες.
0: Να ανεπτυχθούν λες και να μπορέσουν να είναι στο υπερτάτον επίπεδο. Ναι. Στο πιο ψηλό επίπεδο. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Φυσικά είναι ένα θέμα που μπορούμε να ανοίξουμε και σε μεταγενέστερο στάδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάμε στον επόμενο, κύριε Παναγίδη. Φύγαμε. Γεια σας.
5: Γεια σου, Λεωνίδου μου.
0: Χαίρετε, Τάκη μου.
5: Τι κάνεις, δεν με καταλάβες με.
0: Έτακι μου, έναν προσόν που έχω και να πω μπράβο στον εαυτό μου είναι ότι αναγνωρίζω τις φωνές σε ρηπή οφθαλμού.
5: Πραγματικά μένω άναυδος.
0: Μένεις και άφωνος,
5: κάψαρο,
0: μένεις και... άφωνος με μείνεις γιατί αρέσκει να σε ακούμε.
5: Πρώτα είμαι και εγώ με τον Ολυμπιακό. Αλλά με βιάζεστε, με τον Παναθηναϊκό μου πες ρε παιδί.
0: Φίλε, ξέρουμε τι σημαίνει Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχουμε κάπου να φιαστούμε.
5: Εγώ ξέρω το και καταλάβω το και σέβομαι το.
0: Εννοείται πρέπει να σεβαστεί ο Παναθηναϊκός και αν προσεξήν και πότε αν
5: κατεβεί να είναι
0: μέλος να κερδίσει. Έτσι είμαι,
5: έτσι είμαι
0: και παίζω το, διότι είναι να με ψηφίσει τίποτε. Όχι, αν σε ψηφίζα θα σε ψηφίζα, ένα αφήνεται εύκολα.
5: Πάβει που να είναι ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, δεν πάβει. Είναι, έχει τσίκη. Άρα, είναι σωστό, είναι ορθό.
5: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μακάρι να με λάθος, ρε φίλε. Εύχομαι να με λάθος. Και αύριο να έρθω δαμέ και να μου πεις ήταν που έρεσε χτες. Καλά πάθει
5: Ολυμπιακός. Εγώ θα σου δώσω συγχαρητήρια, φίλε. Να είσαι σίγουρος. Δεν θα σου το πω τώρα.
0: Μακάρα κερδίσουμε μπόψε και σου δώσω εγώ συγχαρητήρια για το ήθος σου. Έχει πρόβλημα.
5: Και κάτι άλλο, σε ευχαριστώ, είστε πάρα πολύ καλός.
0: Είμαι, ναι.
5: Πίσω από τις δηλώσεις του ήρθα του Προέδρου μας, του Παπασταύρου. Mm-hmm. Πέτυχα τον έξα.
0: Ο Παπασταύρου.
5: Ναι, πέτυχα.
0: Πέτυχες τον.
5: Λοιπόν, είδα πολλά αισιοδοξά μηνύματα. Θα ανεβάσει όντως τον budget και ό,τι να φέρει, θα φέρει πράγματα πιο ποιοτικούς παίχτες τέτοιες φάνες μου βρούσες που φύγε.
0: Ο Παπασταύρου αγόρασε την ηρεμία του το καλοκαίρι.
5: Όντως.
0: Δηλαδή θα είναι ήρεμος να κάνει κινήσεις, θα είναι κουκουβά κανένα, θα είναι κατηγορικά. Εμπήκε νιούνι και να ακούσα ακόμα τέτοι συγκούνις ο Παπασταύρου. Και μην μου πούνε μόνοι άντες ότι είναι της φαντασίας μου, νομίζω θυμούνται καλά είναι τα μπακούα μέσα στον σταθμό και σε άλλους σταθμούς. Εγώ διαφωνούν και τότε, διαφωνώ και τώρα, έτσι όλα συγγνώμη μου.
5: Να λέμε όλοι θέλουμε.
0: Με ηρεμία μπορεί να δράσει ακόμα καλύτερα, έτσι Τάκη.
5: Εγώ σίγουρα, για όνομα του Θεού.
0: Μάλιστα Τάκη.
5: Εντάξει, να σου πω λύση να μόνο μόνο χρόνο.
0: Προφανώς το να σε κυνηγούν είναι πιο δύσκολο.
5: Ναι. Αλίμονο, να βγεις κορυφή λέει είναι εύκολο.
0: Σωστό, να μείνεις είναι πιο δύσκολο.
5: Αλίμονο.
0: Να σε καλά Τάκη μου, να σε καλά.
5: Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Να σε καλά Τάκη μου.
5: Θα πούμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, Παναγία μου, τα κλινικά μου.
0: Καλό Νιπόλιο, με αφήνεις άφωνο πραγματικά.
5: Ναι,
0: αλλά επειδή πρέπει να μιλήσω αδικώς στην εκπομπή, σε αφήνω. Γεια σου Τάκη μου, πάμε στον επόμενο. Όχι, κλείσαμε κύριε Παναγίδη. Και κλείσαμε με τον Τάκη, κυρίες και κύριοι. Τόσο ωραία, Δημήτρη Κυριάκου, Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου.
1: Άφησε καιρό, δάμε.
0: Ένα.
1: Πολύβιος.
0: Έλα, κάνε αποφώνηση, έλα. Έλα, με μου χειρονομήσει, έλα, κάτσε να σε αποφώνηση. Καλά μου, σκάμι. Ευχαριστούμε όσοι ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Game Time 2 μέχρι 4 και όσους δεν ήσασταν πάλι σας ευχαριστούμε. Προσεκτικά στον δρόμο να περνάτε καλά, πάντα με υγεία και χαμόγελο. Από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου.
1: Από και από μένα.
0: Ποιο το δικαιούσε, ποιος είσαι?
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κυριάκου.
0: Σίγουρα είσαι. Από τον Χρήστο Παναγίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για καλόν υπόλοιπο. Να ακολουθεί αθλητικό δελτίο στις 4 και εκπομπή Δώσε Πάσαν 4 με 7 με τον Πολύβιο Αλεξάνδρου στο μικρόφωνο. Χαίρετε.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
12: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
13: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
12: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
15: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
16: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
18: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
19: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το
13: τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη. Θα αυξήσει τον μπάτζετ με τη νέα χρονιά. Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Ομόνια είναι κοντά σε μεταγραφή το τριφύλλο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Πρασίνων στο ΡΙΚ. Αναφορικά με το γήπεδο, υπογράμμισε πως θα προχωρήσει κανονικά η αποπεράτωση του έργου. Πάει λεμεσό το τρόπο έως τις 6 Ιουνίου. Κάτι διάνε επαφές με προπονητές έχουν στον ΑΠΟΕΛ. Αύριο γενική συνέλευση των Καλαζοκητήρων, όπου θα δοθεί ενημέρωση για το θέμα με τον Σάβα Γιασί. Ετοιμάζονται τα συμβόλαια για Σαπίν, το Μωράης και όλο το στάφ του Πορτογάλου τεχνικού στην Πάφο. Ανακοίνωσε τον Ζαΐρ Ταβάρες η ΑΕΛ, κινείται νομικά κατά της ομάδας ο πρώην πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους. Ψάχνει κινήσεις από την κυπριακή αγορά η ΑΕΚ, ακόμη δεν βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της ομάδας ο Ρόκα. Την Παρασκευή εκλογική συνέλευση του σωματιού της Ανόρθωσης και στις 25 αυτή της εταιρείας. Για ενίσχυση όλες τις γραμμές θα κινηθεί ο Απόλλωνας, ξεκαθαρίζει το συμβόλαιο του Βούρου εντός των ημερών. Λεκλέρ και Φεράρι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, ενώ υπενθυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη στο Omega Channel. Σε προτεραιότητα στην ΑΕΚ είναι η απόκτηση στόπερ και χαφ. Ο Ουνάι Λόπεθ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τους Ερυθρόλευκους να του δίνουν συμβόλαιο 3 χρόνων. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, καθώς εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννουλή, αλλά αναζητά και άλλους 2 στόπερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολούθει η εκπομπή, δώσε πάσα.
23: Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
25: Fiber to the room να κάνεις.
26: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παρακολουθία.
28: Σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
29: Έξω υπάτηκτον, ενώ εσωτερικά και ο Σμέκαρ και ο Μάργαρης, η Κασάνδρια τελικά θα πάει στην πρωτοπορία. Έρχεται υπάτηκτον να τοποθετηθεί στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι ο Μάργαρης, Σμέκαρ, Ψιμολοφίτης και Κίνκας, αυτός που βελτιώνει θέση σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Η Κασάνδρια είναι στα 4-5 μήκη από την Πάτικτον. Ο Μάργαρης είναι εσωτερικά, σε καλή θέση ο Σμέκαρ εξωτερικά. Κιν Κάσαρτος πιο πίσω έμεινε ο ψιμολοφίτης Τζαστάρο να παίξει η Εφροσύνη. Με την Κασάνδρια σε γρήγορο ρυθμό στα 3 μήκη από την Πάτικτον, πλησιάζοντας το 600. Πάτικτον τώρα δοκιμάζει να πλησιάσει. Πιο πίσω και ο Σμέκαρ θέλει να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Κασάνδρια στο μεταξύ είναι μπροστά, είναι 2 μήκη από την Πάτικτον που πλησιάζει πλέον κοντά στο 400. Κασάνδρια και Πάτικτον που φαίνεται ότι ελέγχει τώρα και ετοιμάζεται να κάνει την επίθεση. επίθεσή της στην στροφή, στην Κασάνδρια. Πιο πίσω, King Cass, αυτός κάνει ένα καλό ανάβασμα με την Paddington να ξεφεύγει με την είσοδο στην ευθεία. Είναι στα 5-6-7 μίκη από την Κασάνδρια. Πιο πίσω, King Cass, αυτός και η Εφροσύνη. Η Paddington είναι 10 μίκη μπροστά. Paddington πολύ ανώτερη στον όμιλο, πάει να κάνει ένα υγιεινό περίπατο. Ο King Cass αυτός στη δεύτερη θέση, Φροσύνη προσπαθεί και η Κασάνδρια στο 10. Η Paddington στο μεταξύ έχει τερματίσει σε περίπατο και κερδίζει πολύ εύκολα. King Cass αυτός, πιο πίσω η Εφροσύνη και η Κασάνδρια.
0: Super Sport 104.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Δώσε πάσα» εδώ στον Super Sport 104. Στο μικρόφωνο Πολύος Αλεξάνδρου, εδώ μαζί με τον Χρήστο τον Παναγίδη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7 για την δική σας συντροφιά, έτσι για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Βεβαίως μετά και την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν υπάρχουν πλέον κάτι να πούμε που να αφορά καθαρά αγωνιστικών κομμάτι, αλλά κάντε λίγη υπομονή. Μετράμε ήδη αντίστροφη για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Είναι το Μουντιάλ, ένα παγκόσμιο γεγονός. Όλοι αναμένουν πώς και πώς για αυτό το μεγάλο θέαμα. 2-9-4-11. Αυτή είναι η σειρά τερματισμού της πρώτης υποδρομίας. 2-9-4-11. Λοιπόν, το Μουντιάλ, το οποίο ευελπιστούμε να μας καθυλώσει και να δούμε έτσι μεγάλα παιχνίδια, βλέποντας έτσι και το πρόγραμμα των αγώνων, να πούμε πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, οι ώρες που θα λέω είναι ώρες Κύπρου, Μεξικό, South Africa. Είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ. Πάμε 12 Ιουνίου, δύο παιχνίδια, το ένα στις 5 το πρωί με την Αυγούλα, Κορέα-Τσεχία, και στις 10 το βράδυ έχουμε το Καναδά απέναντι στην Βοσνία-Αρζεγοβίνη. Δύο παιχνίδια έχουμε και στις 13 Ιουνίου. Στις 4 το πρωί Αμερική-Παραγουάη και στις 10 το βράδυ Κατάρ-Ελβετία. 14 Ιουνίου είναι η μέρα Κυριακή και έχουμε 5 αγώνες. Μία το πρωί, Βραζιλία-Μαρόκο. Εντάξει, θεωρώ ότι μία το πρωί είναι ώρα που να μας στερήσει το δικαίωμα και να σκεφτούμε, να σηκωστούμε να δούμε το παιχνίδι. Οι περισσότεροι θα ξαπλώσουμε καν. Παίζει η Βραζιλία, θα τη δούμε μαζί με το Μαρόκο. Ύστερα έχουμε 4 το πρωί Αϊτή Σκωτία. Τώρα δεν ξέρω πόσοι είναι να δουν το παιχνίδι 4 το πρωί. Στις 7 έχουμε το Αυστραλία Τουρκία. Εντάξει, κάτι λέει, 7 το πρωί, εντάξει, εν Κυριακή όμως. Στις 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο και στις 11 το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Κυριακής 14 του Ιούνιου. 15 του Ιούνιου έχουμε στις 2 το πρωί Ivory Coast Ecuador, στις 5 το πρωί Σουηδία Τινησία, στις 7 το πρωί Ισπανία Κάπο Βέρτε και στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος. Να δούμε και την Αργεντινή, πότε παίζει η Αργεντινή, ρε παιδί μου, η πρεμιέρα της είναι αργή να παίξει. Είναι 17 Ιουνίου στις 4 το πρωί, Αργεντινή Αλγερία. Παναγία μου. 4 το πρωί, κύριε Χρήστο Παναγίδη, ποιος είναι να σηκώστη. Λοιπόν, έτσι θα πηγαίνουν τα παιχνίδια, αυτές τις ώρες θα πηγαίνουν τα παιχνίδια, ειδικά στην πρώτη φάση του διοργάνωσης. Οπλιστείτε με υπομονή, κοιμηθείτε καλά αυτές τις μέρες να χορτάσετε τον ύπνο, διότι προβλέπω αρκετών ξενύχτην. Είτε να μένουμε ρόσα αργά, να βλέπουμε τα παιχνίδια που αρχίζουν στις μία. Εντάξει, τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια που αφορούν ευρωπαϊκές ομάδες, τουλάχιστον το καλό είναι 10 το βράδυ. Η Γαλλία στο πρώτο της παιχνίδι που παίζει με τη Σενεγάλη είναι 16 του μήνα, 10 το βράδυ, στη Νέα Νιόρκη. Εντάξει, θα πρέπει να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλες υπήρους. Δεν είμαστε μόνο εμείς στο κέντρο της γης. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν έτσι να ακονίζετε το μυαλό σας για ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν είτε παλαιότερα είτε πρόσφατα στην Κύπρο, έτσι σκεφτείτε να μου πείτε ποιον κατά εσάς είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Εγώ με μία πρόχειρη ματιά και αναζήτηση βρήκα πολλά μεγάλα ονόματα που ήρθαν στην Κύπρο και αγωνίστηκαν και είτε άφησαν το στίγμα τους είτε όχι, απλά ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο? Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και χαρά σας.
1: Μιχάλης, ρε φίλε, η ερώτησή σου για το προηγούμενο. Μιχάλης.
0: Ναι, Μιχάλη μου. Κατάλαβα σύγκριση ο Μιχάλης.
1: Όχι ρε φίλε, για την ερώτηση που είχαμε πριν, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα που αγωνίστηκε στην Κύπρο.
0: Α, ο Μιχάλης. Α, εντάξει, τώρα το πήγε.
1: Φίλε, για το πρόγραμμα με το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Φίλε, ο μοναδικός τρόπος να δει κάποιος το παγκόσμιο είναι που τα σήμερα να κάνει το πρόγραμμα του παγκοσμίου. Ναι, για να
0: καλά ρε Μιχάλη μου, ποιος είναι να σηκωστεί? Άντε να μην σηκωστείς η ώρα μια. Να μείνεις να βλέπεις ταινία η ώρα μια. Είναι που να κάνεις η ώρα ώστε 4 το πρωί. Κι άντε έφτασες 4 το πρωί, να άντεξες. Είναι που να κάνεις, να βλέπεις άλλη ταινία η ώρα 4 το πρωί και να κάνεις ότι βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα ρε φίλε, διαφορετικό είναι, καταλάβεις.
0: Φίλε μου, το πρόγραμμα είναι τσιμάσαι που τα τώρα ώστε σε 11 του μήνα όσο περισσότερες ώρες μπορείς για να είσαι φρέσκος.
1: Μα ρε φίλε, να πες τώρα για να τσιμηθείς 30 ώρες πιντωμένες εν και σημαίνει ότι ύστερα από 12-15 ώρες θα ξανανιστάξει ο οργανισμός.
0: Εντάξει, okay, ο τρόπος του λέει ρε φίλε. Ο καθένας είναι να προσαρμόσει το πρόγραμμα του με βάση τις ομάδες που θέλει να δει.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή εμένα αρέσκει μου πολλά η Βραζιλία, ανέκαθεν όποιοι και να παίζα, εντάξει, η πρεμιέρα της η ώρα μια το πρωί είναι δύσκολο να κάτσει να τη δεις με το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν τους φίλους της Αργεντινής που παίζει η ώρα 4, ας πούμε, το πρώτο της παιχνίδι, τσούζει να κόνει η ώρα με την Αλγερία.
1: Εξαστά, δεν μπορεί να πάει σε... Αν είσαι νύχτα που έφυγες έξω και νύχτας πολύ μποτό, ας πούμε. Μπορεί να αφήσει ώρα 3.
0: Υπάρχει και το άλλο. Πέφτεις η ώρα 10 τη νύχτα και ξύπνας η ώρα 4. Να το δεις.
1: Ναι φίλε, εν τούτο που θέλω να τονίσω, τώρα σοβαρά που σε μιλώ όμως, εάν δεν είναι συνήθεια αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή, να πούμε τώρα ότι αύριο το πρωί η ώρα 4, έχει ένα παιχνίδι ρε φίλε. Και ο οργανισμός σου συνηθισμένος τσιμάται κάθε νύχτα η ώρα 12 μια τη νύχτα και σηκώνεται σε η ώρα 6 το πρωί. Δεν θα καταφέρεις που τη μια φορά να επιτύχεις το πράγμα. Άξε. Το πιο πιθανό σου έχει μεθάσει.
0: Κοίταξε, όλοι θεωρώ ότι θα βάλουμε στοίχημα με τον εαυτό μας σε αυτόν τον Μουντιάλ. Θα βάλουμε στοίχημα με τον εαυτό μας. Ποια παιχνίδια και πόσα παιχνίδια να καταφέρουμε να δούμε τουλάχιστον στην πρώτη φάση.
1: Πάντως αν είχε μια κάμερα μπροστά από τον καθένα που θα κάθεται μπροστά στην τηλεόραση να θεωρεί το παγκόσμιο, εγώ με πέραν πάσης αφιβολίας ότι πάνω από το 50% σε κάποια φάση θα θεωρούν κάποιον άνθρωπο να κρατεί το τηλεκοντρόλ αλλά τα μάτια του να κλειστά.
0: Όχι, να σου πω κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι στην πρώτη φάση τουλάχιστον ο κάθε ένας θα βάλει και 3 κιλά πάνω λόγω του ότι κάτι θα έχει μπροστά του να τσιμπά για να μην νιστάζει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, συμφέρει ούτε τούτο.
1: Εντάξει, να περάσουν κάθε 4 χρόνια που έρχεται το παγκόσμιο.
0: Άλιστα.
1: Γιατί είναι διαφορετικό με το ευρωπαϊκό ρε φίλε. Το παγκόσμιο είναι παγκόσμιο.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Άμα έχει Βραζιλία και Αργεντινή μέσα σε όποια κατάσταση και βρίσκονται τούτες οι ομάδες. Βραζιλία και Αργεντινή. Είναι το διαφορετικό.
1: Εμένα η ομάδα μου είναι πια ρε φίλε.
0: Ιταλία.
1: Ναι.
0: Αχ, οκ. Έχει πολλούς που με την Ιταλία στην Κύπρο.
1: Εντάξει, άμα δεν είναι η Ιταλία, αρέσκει μου υποτίθεται η Αργεντινή.
0: Άρεστη.
1: Ούτε Αργεντινό παίχτη δεν ήξερω. Τον Μαραντόνα, τον Μέση, είσαι άλλο.
0: Είναι ο Μέση, ρε, ψάχνεις τίποτε άλλο. Είναι ο Μέση ακόμα. Έγινε. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
2: Πόλη μου.
0: Χαίρετε.
2: Γιώργος από Ελπερβόγια.
0: Έλα Γιώργο μου.
2: Φίλε μου, εγώ δεν θα χάσω το παιχνίδι και μου να ξεκινούν οι ώρα 4, εγώ δεν θα το χάσω. Να το θωρούν.
0: Γιατί δουλεύει και την ώρα.
2: Ω, φίλε μου, εγώ η ώρα 3.30 και αντώ γεια. Η ώρα 4 ξεκινάς και βάλω χώρο, δεν ξεκινούν και αντώ σκουκιά και λευκοζία.
0: Ε, καλά, εντάξει, έχεις το, να βάλεις το τηλέφωνο σου να θωρείς την μάπα.
2: Ποιον τηλέφωνο, φίλε, πια παράγγειλα ήρθε προχτές έναν πολλά ώρα τάπλετ.
0: Όχι,
2: αν μπαίνει βαστή δίπλα από την τηλεοράση, όπου θωρώ τους εργάτες που πίσω που δουλεύουν να μπαίνει ακριβώς το... Έκαμα και βάζεις πάνω στο σκευαλό χώρο, με φάζει εργάζεται μέσα.
0: Ρε, μεν τα λαλείς τώρα να μας ακούσει και κανένα και να βρούμε τον πελά μας.
2: Κι ώρα, ξέρουν το όλοι ρε, να θωρούν και μα πώς να φοράζουν και οι εργάτες πόσα πόσα. Εδώ σου φοράζουν αρκούν να θωρούν, ρε, πιέζει τον κόλ.
0: Που σε έναν εξαρτάται, Γιώργο μου.
2: Που η Δευτέρα στην Παρασκευή θα έκανε το Σάββατο και να κάνω να χάνω όλα.
0: Μάνα μου, Γιώργο μου.
2: Την πλήση έχω δύο μέρες να κοιμηθώ, εντάξει πρώτο θωρώ πως είναι τα χορκά που παίζουν οι ώρες στο πρωί. Γιατί άμα το πρωί ξέρεις οι ώρες στο πρωί είναι τα χορκά που παίζουν.
0: Μα τα ούλα τα χορκά ρε, παίζει η Αργεντινή ώρα 4 το πρωί.
2: Ε, είμαι μου ποιον παίζει.
0: Ε, καλά, ναι με χορκό που, με την Αλγερία που παίζει.
2: Να μην είναι και να δώρετε ρε.
0: Καλά, το Αγγλία Κροατία δηλαδή που παίζει η ώρα 11 τη νύχτα. Φυσιολογία, ώρα να αρκεύσκει η ώρα 11.
2: Ναι ρε φίλε, εγώ για να ξυπνήσω με Απερβόγγια πρέπει να ξυπνήσω με 2.30 το πρωί για να μην τρίλει Λευκοσία. Οπότε, είναι και τσάς η ώρα 11 να κάτσα το παιχνίδι. Η ώρα 11 θα φορώ το πρώτο μόνιρο σίγουρα ή το δεύτερο.
0: Έχει δύο παιχνίδια που θωρώ τώρα, είναι στη σειρά 18 του Ιούνιου. Νομίζω που τους 100 ανταδεί ένας και τα δυο. Το ένα είναι η ώρα 2 το πρωί Γκάνα Παναμάς και το άλλο η ώρα 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
2: Εντάξει, ένα θωρώ το δεύτερο εμίχρονο και να μου να είστε θεατρο, μου να παίρνω δουλειά. Δεν θα σπαθεί, φίλε, τώρα που είσαι ακόμα έτσι με λίγο μες τα πράγματα. Μου λίγο να μου γίνεται με την ομάδα μου, γιατί...
0: Να αρέσκει μου πολλά που είμαι και μες τα πράγματα.
2: Είναι η δουλειά σου ρε
0: φίλε, άκου να δεις. Εγώ τις πληροφορίες μου τις είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Αν είναι και οι πληροφορίες σου όπως το θέμα με τους Βραζιλιάνους.
0: Γιατί άκουσες με μένα ποτέ να πω με τους Βραζιλιάνους τίποτε.
2: Ας
0: θυμάσαι
2: πολλά καλά η γνώμη μου να
0: που
2: ήταν με τους
0: Βραζιλιάνους και να που ήταν η γνώμη σου εσένα μαζί τους. Έτσι είπα ότι δεν ήταν υπαρκτά πρόσωπα τώρα, ήταν που έκαναν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, ένα άλλο Παπα Ευαγγέλιο.
2: Αν μας και το κόσμο, ο φίλος μας ο Πετρίπης έκαμε τα ούλα, δεν ξέραν το πολλά καλά και ελάλλος σου το αθυμάσαι πολύ, αλλά ελάλλος σου δεν το έχω εμπιστοσύνει τον άνθρωπο, αν μέσα εδώ υπογραφές να πέφτουν, εγώ εμπιστοσύνω τίποτε.
0: Μα να σου πω κάτι και τώρα, ακόμα δεν πέσαν οι υπογραφές.
2: Προσωπικά ξέρω το ποιόν του Χάρη Φωτίου,
0: ναι.
2: Έτσι καλά θέμα και την άμυνα, ένα άνθρωπος που παλεύκει και ένα άνθρωπος που επάλευκε με την ώρα που εμπήγε σαν πρόεδρος του ΑΒΟΕΛ, ότι πρέπει να βρει επενδυτή για να γλιτώσει το ΑΒΟΕΛ και δεν γλιτώνει.
0: Ναι.
2: Το λοιπόν. Και για μένα για αυτό το πράγμα δεν δούλεψε. Από τη στιγμή που ευκήγε ξεκάθαρα μπροστά στην τηλεόραση, απολογήθηκε, να ζήτησε συγγνώμη, έφερε τις ευθύνες πάνω του και τις πάνω του τους που δικαιούνται, έφερε τις ευθύνες.
0: Φίλε, μα να σου πω κάτι ρε Γιώργο μου, γιατί είναι το πράγμα που καταλάβω, εντάξει, και είπα τούτο και του ίδιου. Δηλαδή, το να απολογούμε για κάτι που είναι φταίο και να απολογούμε να το δεχτώ. Αλλά και ο ίδιος ο Χάρης Φωτίου ήταν μέσα στη διοίκηση, δεν ήταν κάπου...
2: Ήταν για μέρα φίλε, όσοι ήταν δίπλα από τον Πετρίδη και έναν τον έκαμε ό,τι ήθελε, έχουν την ευθύνη για αυτή ρε.
0: Το αν έκαμε ό,τι ήθελε, εν ξέρω, εγώ άκουσα το διαφορετικά, ότι ήταν one man show. Τώρα δεν ήμουν μέσα για να ξέρω ακριβώς τι έγινε του. Εγώ ξέρω ότι το χρέος του ΑΠΟΕΛ εκτοξεύθηκε σε δυσθεώρατα νούμερα για τα κυπριακά δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πολλές οφειλές για ποδοσφαιριστές. Η πλευρά τώρα του Σάββατου Λιαζή ήρθε μαζί με τους συνεργάτες του, διότι έχει ανθρώπους πίσω του. Είναι μόνο ο ίδιος. Ευγήκε ναι το όνομα του μπροστά του ιδίου, αλλά είναι μόνο ο ίδιος. Έχει και άνθρωπο στην Κύπρο συνεργάτη του στενών. Έχει και ανθρώπους του εξωτερικών που συνεργάζονται στα διάφορα φαν που διαχειρίζεται.
2: Πολύ μου, από τη στιγμή που είναι ένα πράγμα που είναι η εταιρεία που είναι χρωστά περίπου 40 εκατομμύρια, που χρωστά 40 εκατομμύρια να μένουν παραπάνω, 40 το αποκούμε εμείς. Το λοιπόν, δεν μπορεί να μπει ένας άτομο τώρα, φίλε. Να μπουν πολλοί, δεν μπορεί ένα άτομο, δεν μπορεί να ακούσει το όνομα του κύριου Γιάση. Το λοιπόν, αλλά δεν μπορεί ένα άτομο να πάει
0: σίγουρα.
2: Να σηκώσει τούτο ούλο το βάρος.
0: Μα, να σου πω κάτι, λοιπόν, Γιώργο μου, τα μακριά κοντά έγιναν. Αύριο είναι η γενική συνέλευση και αμέ... Εν και μπορούν να, πούν, να υποθούν ψέματα.
2: Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο αν το ξέρεις. Σήμερα άκουσα από τη Μαρίνα, η Μαρίνα που κάνουμε το μεσημερί.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι τα 12 εκατομμύρια έδωκε τα η οικογένεια του Μαγαρίτη για το γήπεδο.
0: Έτσι, 12... είπε, έτσι είπε ο Χάρης ο Φωτίου.
2: Ναι, είπε ο Χρήστος, ότι εντάξει δεν τον ακούσα, γι' αυτό μπορώ, τώρα το ακούσω τον πράγμα, γι' αυτό μπορώ
0: το. Το είπε, το είπε στο, γεύμα, στο γεύμα που παρέθεσε στους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΣ των Αρχάγγελων πριν από περίπου έναν ανάμιση μήνα.
2: Εντάξει, τα εκατομμύρια Κίνα, τα 12 υπάρχουν ξεχωριστά.
0: Τα διαχειρίζεται ξεχωριστή εταιρεία η οποία εσυστάθηκε για να διαχειρίζεται το γήπεδο και μόνο το γήπεδο.
2: Οκ. Να ξεκινούμε θα να ρωτήσω γιατί λέω να πιάσει πολύ που θα πας τα έξω. Γι' αυτό που πες.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση τσίντα λεφτά με την εταιρεία από ελ ποδόσφαιρο Limited.
2: Οκ. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε όλα αύριο. Πιστεύω αύριο στη συνέλευση να πούν πολλά πράγματα που να καταλάβουν και εμείς.
0: Γι' αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αυριανή γενική συνέλευση. Ίσως η κρισιμότερη γενική συνέλευση στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ.
2: Φίλε, για μένα είναι. Θα σου πω κάτι, εγώ το που φοβούμαι, φορώ τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και εγώ μαζί τους. Ξέρεις εσύ που την Παρασκευή που νιώθουμε έτσι μια μπουδού την αυτοπεποίθηση, χαράς. Φοούμε να μην γίνει μια στραβή και να μην γίνει πάλι το πράγμα και να πάμε πάλι πίσω. Ειλικρινά εγώ φοβούμαι το πάρα πολλά γιατί ήταν πολλά τα μάτια μας.
0: Nice.
2: Ξέρεις. Αλλά ξέρεις, σε δεξιά του ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ και εμένα μαζί τους, παρασυρούμαστε και νιώθουμε ότι αύριο να ξημερώσει η μέρα και να είμαστε τούτοι που είμαστε πριν 4-5-6-10
0: χρόνια. Ναι, ουσιαστικά ένα φύο εφιάλτης, αλλά να σου πω κάτι, εν καλό πράγμα να είσαι αισιόδοξος. Είναι η φύση του ανθρώπου να είναι αισιόδοξος.
2: Ναι, το όμως θέλω να πω όμως του κόσμου του ΑΠΟΕΛ ότι μακάρι να... Να γίνει το που να γίνει, εγώ θέλω να γίνει ειλικρινά όπως όλα μου λέει μου την καρκιά, να αλλάξει το ΑΠΟΕΛ, αλλά να περιμένω σε 3-4 χρόνια το ΑΠΟΕΛ να γίνει ΑΠΟΕΛ. Να μην περιμένουν ότι που τη μια ημέρα στην άλλη να είμαι πρωταθλητής.
0: Εδώ το φυσιολογικό.
2: Στην Ομόνοια, και την Ομόνοια με πόσα καθομέρα την έπιαν έλλειψη, και έκαμε 3-4 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Απλά, τσίνον που έχω να πω είναι ότι και όσον αφορά επειδή ήρθαν και κάποια μηνύματα και ρωτούν για προγραμματισμό και όλα αυτά, τώρα από ό,τι φαίνεται ο βασικός στόχος είναι η εξεύρεση προπονητή. Με αυτά που αντιλαμβάνομαι, ο Παύλο Γκαρσία πρέπει να αποτελεί παρελθόν. Γίνονται συζητήσεις με διάφορα ονόματα, αλλά μην το παίρνετε έτσι στα σίγουρα ότι με αυτούς που συζήτησαν αυτοί είναι οι βασικοί υποψήφοι. Θέλουν να εξαντλήσουν όλες τις επιλογές που έχουν για να καταλήξουν στο ποιος μπορεί να αναλάβει την ομάδα με τα τόσα νέα πρόσωπα που θα υπάρχουν. Και να σου πω σε κάτι, προς το παρόν τουλάχιστον ακόμα δεν ξεκαθάρισε ούτε ο προϋπολογισμός εν ώψη της νέας περίοδου. Άρα όλα ό,τι και να πούμε έχουν το ερωτηματικό στο τέλος της κάθε πρότασης.
2: Οκ. Τέλος πάντων, φίλε, τα αργά κοντά γενικά. Σε αύριο να ξέρουμε, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν ούτε προπονητή να πιέρουμε οτιδήποτε μετά που η γενική συνέλευση να γίνουν όλα. Αν συμφωνείς, μπορεί το με την ΟΕΦΑ που λαλούσε ότι πρέπει να πιάνει και ο ΚΕΙ που είναι ΟΕΦΑ για να μπει ο Γιασίς Μίσου για το επενδυτής.
0: Ναι.
2: Τότε το πράγμα μπορεί να πάρει και ένας και μήνες, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μα αφού έτσι και αλλιώς, ακόμη και να μην εντούν της ΟΕΦΑ, χρειάζονται, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, όλα τα νομικά θέματα και όλα τα θέματα που αφορούν τράπεζες να γυρίσουν τα έγγραφα για να μπορεί να υπογράφει ο κύριος Λιασής, τουλάχιστον χρειάζεται έναν τρίμηνο. Άρα ο προγραμματισμός, ό,τι και να γίνει, θα γίνει από κοινού. Του Χάρη Φωτίου με τους ανθρώπους του Σαβαλιασί.
2: Μπράβο, εντός ο προγραμματισμός αν είναι ούλα, και θα το ξέρουμε αύριο και ούλα θα είναι από την ηγεσία του κυρίου Λιασί πλέον που είχαμε ζωά. Έστανε ούτε από χάρη το
0: κόσμο. Αφού δεν θα μπορεί να υπογράψει ο κύριος Λιασής.
2: Ναι, μπορεί να υπογραφεί ο πρόεδρος ο Χάρης ο Φωτίου, αλλά θα είναι που η εντολή του κυρίου Λιασί.
0: Εντάξει, θα είναι από την επίβλεψή του, αφού κοιος να βάλει τα λεφτά.
2: Ναι, εντός που θέλω να πω κι εγώ.
0: Μάλιστα, έγινε. Να σε καλά Γιώργο μου. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Τέταρτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ολλανδία-Αλγερία στις 10 παρατέταρτο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Steak Ξηφία από 17.13, τώρα 13.32.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
16: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα.

0: εκπληκτικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά σας. Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε Άγιο Δομέτιο για τη δεύτερη υποδρομία.
1: Ανάστασή, έχει πολύ καλή εκκλησία ο Μαρίγιος, ο οποίος θέλει να πάρει την πρωτοπορία από τη Σαϊγκόν που επιμένει στην εσωτερική και θέλει και αυτή να οδηγήσει. Αλλά έρχεται ο Μαρίγιος να οδηγήσει τελικά από τη Σαϊγκόν. Επανάσταση νωρίς θέλει να βελτιώσει την θέση του μαζί με τον Αργοστόλη που συγκαρπάζουν σε τρίτη τέταρτη θέση. Με τον Μαρίγιο μπροστά, επανάσταση περνά τώρα στη δεύτερη θέση. Εξωτερικά είναι ο Αργοστόλη, εσωτερικά η Σαϊγκόν και όπως τα υπόλοιπα άλογα με τον Μαρίγιο στο 1-20 επανάσταση είναι στη δεύτερη θέση και ο Αργοστόλη, ο οποίος εξωτερικά είναι και αυτός κοντά. Εσωτερικά είναι η Σαϊγκόν και ο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων προσπαθεί κάπου να βελτιώσει θέση Κόρτιν Κορατή και Καλιφόρνια. Στη στροφή, ο Μαρίγιος έχει δίπλα επανάσταση και εξωτερικά και Αργοστόλη που θέλουν να κάνουν επίθεση στον Μαρίγιο. Να και η Σαϊγκόν που θέλει να μπει και αυτή στην διεκδίκηση της νίκης. Καθώς ο Μαρίγιος είναι μπροστά, επανάσταση προσπαθεί. Η Σαϊγκόν ψάχνει το διάδρομο τον οποίο θα το βρει τώρα. Ο Μαρίγιος στην πρωτοπορία. Επανάσταση προσπαθεί στα τελευταία μέτρα εξωτερικά και η Σαϊγκόν. Επανάσταση απ' έξω φαίνεται να παίρνει το πλεονέκτημα. Η Σαϊγκόν όμως κάνει ένα πολύ καλό φίνιτσο. Επανάσταση έχει πλεονέκτημα. Η Σαϊγκόν προσπαθεί. Επανάσταση όμως θα κερδίσει. Σαϊγκόν. Πιο πίσω, α δούμε, είναι ο Μαρίγιος. Έκανε φίσιο τρέλερ και η Καλιφόρνια για τις υπόλοιπες θέσεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Δώσε πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Σίτα και Παπαντζόμς που είναι οι χορηγοί. Έχουμε νέα προσήγη κάτω στο κέντρο της πόλης μας για να κάνουμε τις δουλειές μας πιο βολικά. Η Σίτα άνοιξε νέο κατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα και μας περιμένει. Μοντέρνος χώρος, σωστή εξυπηρέτηση και όλη η επικοινωνία και τεχνολογία που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας είπα και προηγουμένως, αν θέλετε μπορείτε να στέλνετε στο 23-24 ή μέσω του 77-77-10-20 να μας πείτε ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Ήδη έχουμε κάποια μηνύματα. Ο Φύρος 278 Σάβιο της Ανόρθωσης, ο οποίος αγωνίστηκε την περίοδο 2008-2009 και μάλιστα θυμάμαι στην περίπτωση του Σάβιο πολλοί έλεγαν ότι ήρθε για να βάλει τα τελευταία ένσημα του ως ποδοσφαιριστής, αλλά τελικά άφησε τη σφραγίδα του. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν μία σεζόν στο νησί μας από τα πολύ μεγάλα ονόματα και άφησαν χαραγμένη την σφραγίδα τους. Ο 307 πάει αρκετά πιο πίσω. Ο Ιαν Μούρς του που αγωνίστηκε στο Αποέλ. Πολύ μεγάλο όνομα και ο Ιαν Μούρς ήταν το επιθετικό δίδυμο με τον Γιάννο τον Ιωάννου. Ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ο Ιαν Μούρς και αυτός άφησε την δική του σφραγίδα. Ο 335 ακόμα πιο πίσω, Όλεγ Μπλαχίν με διαφορά. Ο Μπλαχίν ο οποίος αγωνίστηκε στον Άρη Λεμεσού. Ο 379 Ιαν Μούρς, ο 244 Μιλέγκος Πόλιαριτς. Πριν από λίγα χρόνια στον Απόλλωνα ήταν η φουρνιά που έφυγε από την τότε Ιουγκοσλαβία, ήρθαν στην Κύπρο και ήταν από τους ποδοσφαιριστές που άφησαν και αυτή εποχή. Ο 594 αναφέρεται στον Ράινερ Ράουφμαν, ναι, με τη διαφορά όμως ότι ο Ράινερ Ράουφμαν δεν ήρθε ως έναν πολύ μεγάλο όνομα στην Κύπρο, αλλά έκανε πραγματικά την τεράστια διαφορά στην Ομόνια. Ήταν ουσιαστικά μηχανή παραγωγής γκολ ο Ράινερ Ράουφμαν. Ο 430 φαντάζομαι μιλά για τις ώρες του Μουντιάλ, θα χρειαστούμε έναν αναβολικά, λέει χαρακτηριστικά, ενώ ο 474 εγώ θα το δω όλο, δουλεύω, μη δουλεύω η ώρα μία και σχολάνω η ώρα έξι το πρωί. Εντάξει ρε φίλε, αλλά εκείνα που παίζουν η ώρα 10 τη νύχτα, πώς θα τα δεις? Θα πει να κοιμηθείς, να πάεις απευθείας δουλειά. Ο 553 Νταβίτ Λουίς, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ο Νταβίτ Λουίς, αυτός κι αν είναι όνομα, αγωνίστηκε σε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όχι μόνο, κατέκτησε τίτλους. Προχτές έλεγα ότι με το κύπελλο που κατέκτησε προχτές με την Πάφο, αν είμαι σωστός, αν θυμάμαι καλά, είναι ο 26ος τίτλος στην συλλογή του. 26ος τίτλος, σκεφτείτε. Ο 244 Μαουρίτσιο Πινίγια, έπαιξε στον Απόλλωνα ο Πινίγια. Ο 280 Σπατζεβίζοφ και ο 105 πάει πολύ πίσω, Τέρι Μαχτέρμον, ο οποίος αγωνίστηκε στον Αποέ, ο Τέρι Μαχτέρμον. Και ήρθε και αυτός ως όνομα το 1985 από την Αγγλία. 004 ο Κυκλάντζε αγωνίστηκε στην Ανόρθωση. Ο 023 το λοιπόν μας γράφει Μαχλάς, Ζαρτέλ, Σάβιο, Μπίνιτς, Καβενάκη, Μούρς, Ρίσε, Νταβίτ Λουίς, Τιμούρ Κετσπάγια και Ομπίκου. Πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, αν τους πιάσεις έναν έναν όλοι άφησαν τη δική τους εποχή. Ο 430 Νταβίτ Λουίς και Σάβιο με διαφορά και ο 112 Ζε Ελίας. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Γεια σου Ανδρίκο
2: μου. Είχαμε σπορίδια μου.
0: Καλά φίλε μου εσύ.
2: Καλά, μαζί είχαμε τα γραφικά τώρα. Σήμερα μιλούσα για τα αντιλακτικά της Ομόνια ως το 2030. Όχι, με συγχωρείτε για την ΑΕΛΕ με σου.
0: Γιατί,
2: ήθελα να πω.
0: Για ποια?
2: Για την ΑΕΛΕ με σου ήθελα να πω, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
2: Και ότι μόνο δεν κατάλαβα, μπορεί να φύγω ότι στη Ταβιγιά δεν κατάλαβα, μπορεί να κατέσει τα δικαιώματα ηκεύονται, αν αντιλαμβάνομαι σωστά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρω το τώρα, Ανδρέα, το ψάξουμε να το δούμε.
2: Να θυμάσαι που το είπε, είμαι εγώ.
0: Μπράβο, Ανδρέα μου, εγώ θυμόμαι.
2: Μας έγινε λίγα να τα βρουν πίσω.
0: Πε μου.
2: Ο κύριος τέγιος να τα βρουν πίσω.
0: Αύριο επιστρέφει.
2: Α, κατάλαβα το αυτό να βρει, γιατί δημοσίευσε που να καλεί τον παλέμαχο Μπερτίντο σε ένα παραδημίου, το ρεστορόν του.
0: Μάλιστα.
2: Και σε ρετήματα σε όλον το σούπερ κορεφέ να στείλετε όταν το ΑΦΑ Κύπρου.
0: Να είσαι καλά, Ανδρίκο μου.
2: Okay, bye.
0: Γεια σου, συνάδελφέ μου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Πολύ μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ομόνια Κύπρος.
0: Ομόνια Κύπρος.
3: Ναι, ρε, οντάκι, ρε.
0: Ναι, εσύ άλλη είναι Ομόνια.
3: Ομόνια Κύπρου, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, ναι, που ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά
0: έχει Ομόνια στην καρδιά μας.
3: Πάντα. Και το εκτιμώ πάρα πολλά αυτό που είπες. Και θέλω να απολογηθώ γιατί έπια τον Λεωνίδου και ξέχασα να χαιρετήσω τον μικρό Δημήτρη που τον
0: αρρωστάει. Δημήτρη, ναι, ναι, ο Δημήτρη.
3: Ναι, και ένα άσχημο τούτο. Μιστερά νιώθα πολύ άσχημα.
0: Δεν πειράζει. Δεν ανάγκη να νιώθεις άσχημα.
3: Όχι, εννοώ τον και αστεύχομαι.
0: Ναι, ναι.
3: Το λοιπόν, όπως είπα και του Λεωνίδου μας, πολλά θα αρνητικά τούτα που μας είπε. Αν και περιμέναμε να ότι να ενισχυθούμε ποιοτικά πολλά. Και είμαστε κοντά σε μεταγραφή.
0: Έτσι είπε ο κύριος Παπασταύρου, έτσι αφήσε να νοηθεί το μεσημέρι μιλώντας.
3: Ναι. Εντάξει, πλέον πράγμα έχουμε εμπιστοσύνη. Εγώ είχα του πάντα, αλλά ξέρεις, αφήμαστε.
0: Να σου πω κάτι, πολλές φορές ο κόσμος παρασύρεται από αυτά που ακούει δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό λέω γενικότερα εγγενούμενο τώρα στην ανόρθωση και επειδή το νιώθω ότι και ο κόσμος και στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ παρασύρεται ακούγοντας δεξιά-αριστερά κάποια πράγματα, περιμένετε να ακούμε από επίσημα χείλη και όταν ολοκληρωθεί η σεζόν μεταγραφική, εντάξει, και να αρχίσουν οι υποχρεώσεις και αμέ όταν δούμε με τα μάτια μας κάτι μπορείς να βγάλεις, να έχεις ολοκληρωμένη άποψη. Το να αρχίσω από τώρα, 3 του Ιούνιου, ακόμη καλά-καλά ένα ανοίξε το μεταγραφικό παράθυρο και να αρχίσω να λέω, μα ο πρόεδρος μου τσιγκούνης, μα θα βάλει λεφτά, μα να βάλει λεφτά να στήσουμε σούπερ ομάδα, είναι λογικά τον τα πράγματα.
3: Απόδειξη το περσινό, πολιτεία μου. Τον έφερε ό,τι έπρεπε να φέρει και φακάμα και έναν Τάνκοβιτς και έναν Μάης στο τέλος και κρύψαν όλοι.
0: Περίμενες εσύ, αφού μέχρι την τελευταία στιγμή, μπορεί να σου φέρει παίχτη. Δηλαδή, ο Γιώβετιτς πότε ήρθε στην Κύπρο, στην Ομόνια.
3: Ναι, σωστό.
0: Τελευταία μέρα του μεταγραφικού παραθύρου.
3: Ακριβώς, φίλτατε Πολυβίου, είναι εν τούτα που καμιά φορά θυμώνω, μόνος μου και θυμώνω με κάποιον άλλο. Πρέπει να έχουμε υπομονή και οι φίλοι του, εγώ ξαναείπα το, δήλωσα το, εγώ θέλω να πάει καλά και το ΑΠΟΕΛ και η ανόρθωση. Θέλουμε δυνατές ομάδες, κακάρα ψεμάτα. Είναι ιστορικές ομάδες, μακάρι να βρουν το δρόμο τους, δύσκολο με την έννοια, εντάξει, τώρα είναι ο κύριος Διασής, ο οποίος, ο άνθρωπος βρίσκει επενδυτές, και είναι επενδυτής ο ίδιος. Να θέλουν και γίνει 3-4 χρόνια όπως έκαμε η Ομόνια να θέλουν τον νόν τους. Πρέπει να κάνουν υπομονή.
0: Είμα δεν έχεις υπομονή στον αθλητισμό, δεν μπορείς να χτίσεις.
3: Μα πολύ διεμόν, 50% με 55% που είχαν πόνοι έγιν, δηλαδή έγιναν ματσαράγκες και φτενούλοι. Με σώγιο βαδί. Και μάτσιο βαδί έφτιαν, τότε που ήταν ομιλτής επανεγυρίζαμε. Επισκαλούσαμε γιατί έφερε παιχταράς, δεν θυμάσαι.
0: Είναι το ίδιο που λέω και κοντά από τον καιρό που πιάνε το ένα προάθεια μετά το άλλο, 7 συνεχόμενα.
3: Ακριβώς.
0: Είσαι κανέναν που λάλε τίποτε για τον πρόδρομο του
3: Μητρίδη. Μα εν τούτο το θέμα, ναι. Πρέπει να βλέπεις και ακόμη πιο μακριά.
0: Θυμάσαι και τα συνθήματα που φωνάζουν και τρέλαν, του τσέκαμε στους μεταψυχολογικούς.
3: Ακριβώς. Μα τελικά γίναμε εμείς μεταψυχολογικά.
0: Έτσι είναι ο παδός όμως. Αυτός είναι ο παδός. Πάει με το ρεύμα ο παδός.
3: Εντάξει, έτσι είμαστε νουλίδι, λέει έτσι. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί. Όπως και να σε χάρηκα που σε ακούσα, καλό απόγευμα και στο φίλτατον ενώ ο Παναγίου...
0: Ο Χρήστος, ναι.
3: Ο Χρήστος. Εγκινήθηκε.
0: Εγκινήθηκε, ναι.
3: Εντάξει, τώρα ευχαριστώ.
0: Μάλιστα, Βάγκε μου, να σε καλά, φίλε.
3: Χάρηκα που σε άκουσα, ρε φίλε.
0: Εγώ επίσης, να σε καλά.
3: Να μιλήσουμε, να σε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Ναι. Πάντα μου κάνει ρε πολύ μου, ρε.
0: Να μπορέ, πάμπο.
4: Αφού είναι μπορώ, μα να ακούω πολλές φορές το ίδιο πράγμα, ρε φίλε. Πιστεύω ότι τόσο λαός, τούτος ο λαός, ο κυπριακός λαός,
0: ναι.
4: Φίλε, πλέον πρέπει να φτιάξει κάποιος να απαντά, γιατί δεν μπορώ, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Είναι που σου κάμαν πάλι, ρε.
4: Είπεν τώρα ο συγκεκριμένος, έπαιξε 55 εκατομμύρια το χρέος. Το χρέος του ΑΠΟΕ είναι 39 εκατομμύρια, βάσει τούτα που είπε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕ, και αν του χρόνου δεν βρει επενδυτή το ΑΠΟΕ, θα πήγαινε 50, να μου μας είπε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕ. Τούτη τη στιγμή που μιλούμε το ΑΠΟΕ χρωστά 39 εκατομμύρια. Γιατί τούτη ούλη μας τούτη είναι ένα πράγμα.
0: Τώρα ένα με κάνεις να το ψάξω πραγματικά τώρα.
4: Πραγματικά διέρω το ΑΠΟΕ πώς... Άλλε τώρα πολύ γε. Πόσα ευκάλλει το ΑΠΟΕ. Το επίσημο ΑΠΟΕ πόσα ευκάλλει. Ποφτήκαν οι τούτες των ομάδων. 39 εκατομμύρια.
0: Περίμενε. Το συνολικό ταβάνι του χρέους της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ ανέρχεται στα 54 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτόν τον ποσό τα 39 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το άμεσο χρέος, ενώ υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη για το υπόλοιπο ποσό.
4: Το υπόλοιπο ποσό είναι του χρόνου, αν δεν έβρισκε ένα επενδυτή του, το πράγμα είπε το πρόεδρος του ΑΠΟΕ. Έβρε τα στοιχεία που ευκήκε η ΚΟΠ και ανακοίνωσε.
0: Υπήρχε
4: το χρέος του ΑΠΟΕ είναι
0: επιπλέον χρηματική ανάγκη ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου.
4: Μα εκείνο ήταν πριν 2 μήνες.
0: Τι σχέση, είναι 39 συν 5,5.
4: 39 συν 5,5 ήταν.
0: Μέχρι το τέλος της σεζόν.
4: Ήπαιρνε τα 2,5.
0: Άρα...
4: Και μιλήσκαν 3.
0: Και ύστερα λέει, η συνολική εκτίμηση. Ο πρόεδρος είχε αναφέρει σε παλαιότερες ενημερώσεις πως αν δεν καλυφθούν έγκαιρα τα λειτουργικά ελλείμματα, το ταβάνι του τελικού λογαριασμού ενδέχεται να αγγίξει τα 54 εκατομμύρια ευρώ.
4: Τέλος του 28 είπε.
0: Δεν γράφει τα παιδιά τέλος του
4: 28. Τέλος της επόμενης σεζόν, Πολυβίου. Μα και να μας πει τώρα, δεν να κάτσω τώρα να κάνω ανάλυση τώρα τον Ικαλά.
0: Ρε Παμπό μου, τι διαφορά αν έχει τώρα,
4: Αλλά επειδή φτιάχνουν λαλούσιν 50 πιο, λαλούσιν, εντάξει, κολλήσαν και έναν πράγμα του επενδυτή του ΑΠΟΕΛ. Εν τω μεταξύ να τους πω να κάνω ένα share μες στο ίντερνετ να πω στοιχεία για τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, τον Γιάση. Γιατί νομίζω ότι ακούμε συνέχεια...
0: Περίμενε ρε, εν και πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
4: Είπεν τους κάποιος, πρόσεχε, κάποιος που μιλούμε ο άνθρωπος, τέλος πάντων, κάνει μια εκπομπή άλλης ομάδας, ότι δεν είναι επενδυτής και πιάνε το ούλι ρε παιδιά, δεν είναι επενδυτής. Εν να μπουν ο άνθρωπος ρε.
0: Τέλος είναι επενδυτής, αφού διευθύνει φαντ, επενδυτικό φαντ.
4: Παναγία μου ρε παιδιά, πράγμα. Είναι ευτυχώς, δεν βάζει τα λεφτά. Δεν βάζει τα λεφτά ρε, πολύ δύο μου. Ρε πέτους, άμα σου πω, για να είναι όλοι χαρούμενοι σε όλη την εκπομπή. Γιατί ξέρω ότι το ΑΠΟΕΛ πουλά. Και το ΑΠΟΕΛ έφτρικα να οδηγεί δυνατόν. Άιστον τα πουλά λούσι. Το ΑΠΟΕΛ δεν είναι επενδυτής όλα. Είναι φτωχός. Έβαστα, ζητά από τους οπαδούς λεφτά του document να περάσει από οι διακοπές ο πρόεδρος του ΑΠΟΕ. Μόλις ακούστηκε το όνομα του Γιασί, εκοπήκαν τα γέγια που μέσα στα σχόλια.
0: Περίμενε ρε, παμποκάμε υπομονή και μου. Αύριο είναι η γενική συνέλευση τσάμε θα υποθούν τα πάντα. Τουλάχιστον έτσι ευελπιστούμε να υποθούν τα πάντα.
4: Τα 55 εκατομμύρια είπαν τους αν δεν βρεθεί επενδυτής και ξαφνικά πιάνε το ούλι. Είναι 55 εκατομμύρια από χρωστά από ΕΕ. 55 του χρόνου χωρίς επενδυτή. Χωρίς επενδυτή κάπου σε μένα πάει. Είναι 55 εκατομμύρια. Ας τα κάνω προϋπολογισμό κάνω.
0: Εσύ δηλαδή όταν ακούεις προϋπολογισμό καλών με αυτά τα δεδομένα, πού πάει το μυαλό σου?
4: Το από ΕΕ φέτος τα έξω του λέει 12 εκατομμύρια 13. Δεν μπορείς να κάνεις πιο κάτω.
0: Ναι, για τη νέα σεζόν λέω. Όταν
4: ναι,
0: εσύ...
4: γι' αυτόν είπε ο Φωτίου του χρόνου να πάει το χρέος τσιπάνω. Μετά βρέθηκε ένα επενδυτής.
0: Ναι. Ήταν τι λέγει κανένας, αλλά εγώ σου λέω ότι ακόμα έπεσαν υπογράφεις.
4: Εγώ είπα ως μια κουβέντα ρε. Καλό τους σταθμούς, επειδή ο κόσμος έχει πολύ νέα για άλλες ομάδες, κάποιοι οπαδοί άλλες ομάδες έχουν πολύ νέα για τα ΑΠΟΕΛ, πρέπει να νικήσει η ΕΦΣΥ το ΑΠΟΕΛ. Θα την κάνουμε κάπου αλλού και να έρθουν και εκείνοι ρε φίλε να δούσουν γιατί είναι πολύ έννοια τους.
0: Εσύ είναι να πάεις αύριο.
4: Εγώ είναι να πάω με το
0: κόσμο. Άμα είναι να πάεις αύριο εσύ είναι τα σηκωφτή να μπορεί να κάνει ο καθένας.
4: Και να δω τι είναι να πούσουν και να φκώ και να δω ρε παιδιά τούτο. Επειδή κάποιος είμαι 55 πιάμε το ούλι, 55. Αλλά λέω να μας πούσει χρωστούμε.
0: Ένα μας ενημερώνεις για ότι είναι να λεχθεί μέσα.
4: Ναι ρε φίλε, αλλά πάει και λαούσαν 70-80. Τα 70-80
0: κάνει ρε Παμπαλό, λέω να μας πείτε αν έκανε πόντο 300 εκατομμύρια, ξέρω εγώ να μου να σου πω εδώ.
4: Ποιος το είπε, το 70-80 ποιος το είπε.
0: Τα εκατομμύρια.
4: Ναι, πως τα θμόστα.
0: Και πού ξέρω ποιος το είπε.
4: Πρωινή ζώνη Πογιατζής, 70 εκατομμύρια.
0: Άντε. Καλή καρδιά Παμπό μου. Καλή καρδιά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Αθήθηκε ενημερώσει στο μικρόφωνο ο Πολύδος Αλεξάνδρου. Είπε όχι στην Παρτίζαν ο Γιόβεντιτς, ο οποίος θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της σερβικής ομάδας Ρασίμ Λιάγιτς. Θα αυξήσει τον προϋπολογισμό τη νέα σεζόν ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ είναι κοντά σε μεταγραφή, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Πρασίνων στο ΡΙΚ. Αναφορικά με το γηπεδικό, υπογράμμισε ότι θα προχωρήσει κανονικά η αποπεράτηση του έργου, πάει λέμε στο τρόπαιο στις 6 Ιουνίου. 22χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη Λεμεσού. Κατηδίαν επαφές με προπονητές έχουν στον ΑΠΟΕΛ, αύριο η Γενική Συνέλευση του Καλατζοκυτρίνου, όπου θα δοθεί ενημέρωση για το θέμα με τον Σαβαλιασί. Ετοιμάζονται τα συμβόλαια για Σαπίντο Μωράης και όλο το σταφ του Πορτογάλου τεχνικού στην ΠΑΦΟ. Ανακοίνωσε τον Ζαϊτ Ταβάρες η ΑΕΛ, κινείται νομικά κατά της ομάδας ο πρώην πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους. Ψάχνει κινήσεις από την κυπριακή αγορά η ΑΕΚ, ακόμη δεν βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της ομάδας ο Ρόκα. Την Παρασκευή εκλογική συνέλευση του Σωματείου της Ανόρθωσης και στις 25 αυτή της εταιρείας. Για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές θα κινηθεί ο Απόλλωνας, ξεκαθαρίζει το θέμα του συμβολέου του Βούρου. Λεκλέρ και Φεράρι θα συνεχίσουν να προορεύονται μαζί, ενώ υπενθυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη από το Mega Channel. Σε προτεραιότητα στην ΑΕΚ η απόκτηση στόπερ και χαφ. Ο Ουνάι Λόπεθ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να του δίνουν συμβόλαιο 3 χρόνων. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση, καθώς εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά αναζητά και 2 στόπερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
20: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση, λιωμένο τυρί, crispy onions και stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
21: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
22: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 3 Ιουνίου. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24.99, τώρα 17.99. Steak Ξηφία από 17.13, τώρα 13.32.
23: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
24: Νέο Big Arts. 2 ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
25: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
26: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Skoda.
29: Unicars. Driving your stories.
28: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
30: Απάντηση.
28: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
30: Απάντηση.
28: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
30: Μα σου λέω.
1: Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
28: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
28: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια. Θέλουμε να κάνουμε μια ειδική αναφορά στις πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης που παρουσίασε η ΣΥΤΑ. Πρόκειται για project που θα ενισχύσουν την ψηφιακή προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, την εκπαίδευση γύρω από την τεχνική νοημοσύνη και τις ψηφιακές δεξιότητες για κατοίκους αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό το ψηφιακό μέλλον να μας συμπεριλαμβάνει όλους ισότιμα και χαιρόμαστε για αυτή την δράση. Μπορείτε και εσείς να μάθετε περισσότερο στο sita.com.cy. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους των υποδρομιών ότι τα άλογα της τρίτης υποδρομίας άρχισαν να παίρνουν τις θέσεις τους. 5 είναι τα άλογα που θα λάβουν μέρος στην τρίτη υποδρομία. Από τα 1000 μέτρα τριετής, νούμερο 1 ο Εθνικός, νούμερο 2 ο Έρωτας, νούμερο 3 Large, νούμερο 4 Ιφηγένεια και νούμερο 5 Μαριστέλλα. Αυτά είναι τα 5 άλογα που θα λάβουν μέρος στην τρίτη υποδρομία. Έχουν μπει τα 3 πρώτα άλογα στο μηχάνημα κίνησης, έχουν μείνει ακόμη 2 άλογα, άρα να περιμένουμε εντός ολίγου, αν και εφόσον και τα τελευταία 2 άλογα μπουν εύκολα στο μηχάνημα, πάρουν τη θέση τους μάλλον εύκολα στο μηχάνημα εκκίνησης, θα δοθεί και η εκκίνηση της τρίτης πολύ ενδιαφέρον υποδρομίας, η οποία επαναλαμβάνω πρόκειται για μειχτή υποδρομία για καθερόιμους ύπους που γεννήθηκαν στην Κύπρο 3 ετών νικητές μίας υποδρομίας και κυπριακής εκτροφής ύπους 3 ετών νικητές επίσης μίας υποδρομίας. Λοιπόν, και τα 5 άλογα έχουν πάρει τη θέση του, σου δόθηκε η εκκίνηση.
6: Μαριστέλλα έχει καλή εκκίνηση. Ο Λάρτς, ο Εθνικός, όχι τόσο καλή εκκίνηση. Στην τέταρτη θέση το σημείο αυτό. Ο Λάρτς δείχνει μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να οδηγήσει από τη Μαριστέλλα που πηγαίνει στην ιστορική. Πιο πίσω είναι ο Εθνικός και η Ιφηγένεια έμεινε πίσω πολύ ο Έρωτας. Με τον Λάρτς τελικά πηγαίνει στην πρωτοπορία. Με τον Εθνικό τώρα το πεθύνεται στην δεύτερη θέση. Μαριστέλλα έμεινε τρίτη. Η Ιφηγένεια είναι τέταρτη. Πολύ πίσω είναι ο Έρωτας. Καθώς ο Λάρτς είναι μπροστά και είναι ένα μήκος από τον Εθνικό που τον καταδιώκει. Πιο πίσω θέλει να πλησιάσει και πάλι η Μαριστέλλα, αλλά και η Ιφηγένεια τώρα στην εξωτερική που φαίνεται και αυτό ότι έχει τις δυνάμεις. Η στροφή, ο Λάρτς έχει δίπλα στο μισό μήκος στον Εθνικό, πιέζουν τα δυο άλογα καθώς η Ιφηγένεια πλησιάζει. Η Μαριστέλλα είναι τέταρτη, ο Ρώτας πιο πίσω, ο Λάρτς μπαίνει με το πλεονέκτημα το οποίο το ανοίγει τώρα από το μεγάλο φαβορί τον Εθνικό. Αυτή που κάνει finish είναι η Ιφηγένεια. Λάρτς στην πρωτοπορία, η Ιφηγένεια στην εξωτερική και Εθνικός πιο πίσω. Λάρτς και η Ιφηγένεια, ο Λάρτς έχει δυνάμεις. Λάρτς 2-3 μίκη. Λάρτς πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός, κερδίζει πολύ εύκολα και τον όμιλο των νικητών. Η Ιφηγένεια πιο πίσω, Εθνικός, και να δούμε αν είναι ο Έρωτας στην διάρθεση.
0: Αυτά όσον αφορά στην τρίτη υποδρομία. Αν προλάβουμε να σας δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως το δίδυμο είναι σίγουρο Λάρτς, Ιφηγένεια 2-4. Είναι τα πρώτα 2 άλογα στην τρίτη υποδρομία. Λοιπόν, καθυστερώ και λίγο για να δω το τελικό αποτέλεσμα, να το δώσουμε και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, Χρήστο, βλέπε την τηλεόραση και μου με ενημερώνεις. Να αναφέρουμε το διαγωνισμό. Η εκπομπή δώσε πάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της εκπομπής στην ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μία δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα. Πρώτον, κάνε like στο post. Δεύτερον, κάνε follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Supersport 104 στο Instagram. Και τρίτον, tag ένα φίλο. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δωροπιταγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού και εξακυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, αυτά και για τους διαγωνισμούς της ΣΥΤΑ 77-77-10-20, αριθμό με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Έχουμε ένα ακροατές. Χαίρετε.
5: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
5: Λοιπόν, μιλήσαμε την παραδείγμα φορά και ερώτησαμε για τους τίτλους. Πως είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη.
0: Ναι.
5: Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή που μιλούμε την Μπαρτσελόνα σε τίτλους. Έχει 310 με 309.
0: 310 Ολυμπιακός, 309 η Μπαρτσελόνα.
5: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
5: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή.
0: Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος. Παγκόσμια όμως δεν ξέρουμε.
5: Παγκόσμια.
0: Βάλα σου δύσκολα τώρα.
5: Όχι, πρόσεξε να σου πω. Την προηγούμενη φορά που παίρνω, όταν γράψει ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, θα βάλεις όνομα. Θα σου βγάλει αμέσως ότι Ολυμπιακός Πειραιώς.
0: Και ακόμα έχει τίτλο που διεκδικεί, ρε δώρο. Περιμένω μισό λεπτό. 3-4-1-2 η σειρά τερματισμού της τρεις υποδρομίας. Επαναλαμβάνω, 3-4-1-2.
5: Ναι, για το καταχώρημα μου μιλάς.
0: Ναι.
5: Ναι, κοιτάξτε, τώρα η χρόνια που τα παρατηρούνται, δεκάδες χρόνια από τι κάνουμε. Πολύτερο που πηγαίνει ο ίντερνετ βασικά, έτσι είχαμε ξέρω. Παλαιότερα με ένας εφημερίες που φτιάζα.
0: Άριστα.
5: Από κάποιες ελληνικές τις οποίες εγόραζα κατά διαστήματα, όχι πάντα.
0: Παλαιότερα.
5: Ναι, αυτά.
0: Άριστα.
5: Είναι με τον τίτλο τελευταίων στο πόλο που
0: έπιασαν τους 310.
5: 309 τίτλος πόλο και 14 συνεχόμενος τίτλος. Προαθλήματος.
0: 19ος συνεχόμενος.
5: 14ος. Και 309.
0: Μάλιστα, δημιούργησε αυτοκρατορία στο
5: πόλο. Ναι, στο πόλο είναι πρόοδος. Δεν είναι σε άλλα σήμερα.
0: Μάλιστα. Έγινε ρε δώρο.
5: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Γεια σου φίλε μου.
0: Χαίρετε.
7: Όχι να μας χαίρετε. Με καταλαβες.
0: Πού να σε καταλάβω ρε πράσινε κύριε. Έτσι όπως μου το είπες. Παντέτσι ακούστηκες που την τρύπα.
7: Όχι ρε. Επιά ο φίλος σου πριν γιώρισα μπορεί να δει τον μπάσκετ τσίπι μου είναι κρίνα που φάγεις ένα κόμμα.
0: Ούτε να το δει.
7: Λέει το μητσές που είχε τζάμε μανούς τηλεόρασης που δεν λέει του.
0: Εμπειραχτήριν πολλά με άλλο ο Δημήτρης.
7: Μπορεί να είναι σπάσε λάλλον.
0: Να βρει τον αντίπελον του.
7: Κύριε Λέιζον, κύριε Λέιζον. Έμινε πρέπει να φτιάξουμε να γαλάμε τα αστιά τσαγελούμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε θυμωμένοι, να μισούμε τους αντιπάλους. Έμινε σε είναι μια πόρτα έκλειζε, να άνοιξε τέγιωσε.
0: Φίλε μου, μάνα σου πω κάτι, μα νόμισες εν ούλη ήδη.
7: Φίλε, ούλοι αγαπούμε τις ομάδες μας, ούλοι έχουμε τα αίπια μας, έχουμε τις απόψεις μας, αλλά χρειάζεται να μαλώνεις, χρειάζεται να χώνεσαι, να έχεις έσκι, να έχεις μίσο. Φίλε, η ζωή εμπόδειξε...
0: Φίλε, να σου πω κάτι, το χειρότερο πράγμα σε αυτήν τη ζωή είναι η μιζέρια.
7: Ακριβώς ρε φίλε.
0: Το χειρότερο πράγμα.
7: Και δυστυχώς ναι, και ο παραπάνω κόσμος λαλεί και φωνάζει κάποια πράγματα για να πιστέψει ο ίδιος και όχι οι άλλοι. Τέλος πάντων, δεν λίγο, είμαστε κοφτιό και όμοι. Αν είσαι πια να μου πειράξω πριν, δεν ξέρω να τίποτε. Επιμένει ότι είναι πια Ολυμπιακός, δεν θέλει να είσαι να τα πούμε τώρα, με πειράξουν πολλά.
0: Ναι, τούν τα mind games
7: που κάνουν. Ναι, mind games. Εντάξει, διδάξουν τώρα τα mind.
0: Ναι. Είσαι καλό δάσκαλο.
7: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, ως που έμπαιζε ο Σλούκας, έμπορει ο Παναθηναϊκός. Είναι το όσους παίχτες και να φέρει με εκείνη την ομάδα.
7: Είναι ο παίχτης που ξέρει τι σημαίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είναι το αλφα και το ωμέγα σε εκείνη την ομάδα.
7: Είναι ο παίχτης που ξέρει τι σημαίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και μην μόνο το τι σημαίνει. Και παίχτικα, όταν παίζει ο Σλούκας, θωρείς τον Παναθηναϊκό να είναι πιο ήρεμος στο παιχνίδι του. Ο Παναθηναϊκός του τη στιγμή, και πρόσεξε τον Πόψε, θα σου βγάλει μια νευρικότητα που δεν θα μπορούν να τη διαχειριστούν οι ίδιοι μέσα στο γήπεδο. Μόνο και μόνο γιατί έχουν, όχι γιατί έχουν τον Ολυμπιακό απέναντί τους. Γιατί έπιαν το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό μέσα στην έδρα τους.
7: Ναι, το έντε. Ναι, εντάξει, γράψε. Άλλον είσαι καλά.
0: Είμαστε πολλά καλά, εσύ.
7: Δηλαδή, αν θα πάμε.
0: Εντάξει, ακόμα γλύο ακόμα.
7: Εντάξει, καλά,
0: γιατί είναι
7: το Ιούνιο Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια.
7: Γελάς, γελάς. Τι είναι μόνο να κάνω, ρε. Είναι καλή καρδιά, ρε. Είναι καλή καρδιά.
0: Έτσι. Καλή καρδιά.
7: Μάλιστα, άντε, ρε φίλε, καλή
0: καρδιά. Έγινε, να είσαι καλά, πράσινε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, 77-77-10-20, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Ξεχάσαμε. Είπαμε ξανά. Ποιον κατά σας είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Λοιπόν, θα κάποια μηνύματα εδώ. Ο 699 έχει και Ομόνια Ραδίπου, η πρώτη Ομόνια της Κύπρου από το φίλο τον Κώστα. Α, ήταν πριν που ρώτησα το φίλο για ποια Ομόνια αναφέρεται. Ο 020, κανονικά δεν έπρεπε να θυκευάσω το μήνυμα σου, διότι να κουρτίσω τον μπαμπον, αλλά επειδή το στείλες ρε φίλε, είμαι καλό και να το θυκευάσω. Λέει ο 020, ο φίλος ο μπαμπος του Αποέλ φαίνεται και ακούγεται πολύ αγανακτισμένος. Ομόνια πρωταθλήτρια 2026-27, απλά υπενθύμηση, η ομάδα σου τερμάτισε στο μείον 35 από την πρωταθλήτρια Κύπρου. Εθκεύασα το, ελπίζω να μην έχω τώρα πάει στη κελέ μου το φίλο τον Μπάμπο. Ο 166 απαντά στο δώρο. Η Μπαρτσελώνα είναι δεύτερη διότι δεν έχει τάβλη γι' αυτό. Εν ήξερα αν έχει Ολυμπιακός τάβλη. Ο 166 πάλι λέει δεν μειώνω τον Ολυμπιακό, τον σέβομαι και θεωρώ ότι θα μας καθαρίσει στον μπάσκετ. Ο Μπαρτζόκας έχτισε μία νομαδάρα. Απλά όταν αθροίζεις τίτλους θα ήταν καλό να λαμβάνεις υπόψη τα ίδια αθλήματα. Λοιπόν, πάμε γραμμές 77-77-10-20 στο 23-24 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, δεν θα μείνει τίποτα αναπαντήτο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
8: Καλησπέρα πολύ δύο μου, επανέρχομαι Δημήτριος.
0: Έλα Δημήτριε.
8: Σχετικά με τον Μπάμπον, δεν ξέρω αν τη δικήσω.
0: Ναι.
8: Απλώς τα γεγονόταν για με. Έτσι ακουστήκαν, έτσι τα είπαν και γι' αυτόν το είπα. Είναι, έχω καμιά κακία για καμιά ομάδα. Πίστεψε με ρε φίλε.
0: Ναι. Μα και εγώ έτσι το
8: καταλάβα. Είναι παραγουρευτή για να έχω ανάγκη που στήκους. Το λοιπόν. Τα πράγματα έτσι είναι. Και μακάρι να έβρουν το δρόμο τους. Εγώ εννοώ το και η ανόρθωση και το αποέρ χρειάζονται στο πρωτάθλημα. Είτε το καταλάβουν ή δεν το καταλάβουν. Εγώ έτσι είμαι.
0: Τουλάχιστον τα μηνύματα είναι θαρρυντικά. Τα μηνύματα. Και είναι το τσάμε. Και η ανόρθωση
8: μακάρι.
0: Και η αποέρ.
8: Μακάρι ρε φίλε. Μακάρι, μα για όνομα του Θεού. Βρεθήκαμε σε ό,τι θέση και ξέρουμε τον πόνο. Τέλος πάντων, οκ. Και ο Παμπός λόγω του της αγάπης του για την ομάδα φύγε με δύο θυμών, με λίγο πολύ του.
0: Εντάξει, ας πούμε, ο Παμπός έτσι είναι ο Παμπός. Έτσι, έτσι μπορεί να το αγαπούμε τον.
8: Βέβαια, για όνομα του εγώ.
0: Να λύσουμε τα περιουσιακά μας τίποτε. Να χαρά.
8: Για όνομα του εγώ. Όσον αφορά το μπάσκετ που εγώ είμαι Ολυμπιακό στην Ελλάδα, είναι γνωστό της πάσης, ξέρει το, ήξερε τον Μακαρίτη σε εμάνα μου, ο Μακαρίτης ο παπάς μου, τώρα αφήνουμε άλλους. Πιστεύω ότι με τον που είπα και του Λεωνίδου, διότι ήταν έτσι να κον, down, να κον, κάτω ρε φίλε, είναι ένα παιχνίδι, πιο μεγάλων ομάδων δεν μπορεί να προβλέψεις και να κάνεις. Είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν και παίζεις με το Κιβισίλη.
0: Μάλιστα.
8: Το λίγο.
0: Έγινε.
8: Λοιπόν, χάρηκα που με άκουσες τώρα την φορά.
0: Πε μου.
8: Χάρηκα που με άκουσες δηλαδή.
0: Γιατί να με σ' άκουσα, δεν καταλάβω. Και εγώ χαίρομαι που σα. Και εγώ χαίρομαι που με άκουσα. ακούω με σε μένα κάθε μέρα.
8: Άσε καλά.
0: Έμαθασε ποιον, έμαθασε.
8: Ναι, ρε. Απλώς εντάξει.
0: Περίμενε. Έστειλε μου μήνυμα ο Πάμπος. Επειδή μου λέει τα διαβάζει όλα, ρώτα το φίλο Ομονιάτη πόσα πρωταθλήματα έχει. Εγώ εσκεύασα το.
8: Το λοιπόν, να το απαντήσω αμέσως. Έπιαν πρωταθλήματα όταν η Ομόνια δεν ήταν στην ΚΟΠ. Ας τα προσθέσει μαζί με τα κυπελά και να δούμε ποια είναι η πρώτη ομάδα σε τίτλους. Τον ευχαριστώ και θα μιλήσουμε σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Είναι τα ελληνικά μου πραγματικά, είπα σου είναι...
0: Άπτεστα.
8: Εν και βοηθάμε κανένα διπλά, πραγματικά, μόνο μου που το είπα.
0: Χαίρομαι εσύ. Χαίρεσαι τον εαυτό σου.
8: Πραγματικά. Να σε καλά, Πολιτεία.
0: Γεια σου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, Πάμπο μου, εθκεύασα και ο μήνυμα σου για να μην έχεις παράπονο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να διαδάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα.
29: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
16: Ταβέρνα, το Οδόφραγμα. σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα, το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible / Gaming.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
17: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov. Υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.

0: 2. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 5:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ψευδές και κατασκευασμένο ήταν, όπως διαφάνηκε το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων και των ηχητικών αποσπασμάτων για την υπόθεση Σάντι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα της σχετικής έρευνας. Σύμφωνα με τον Θεμιστό Αρναούτη, δεν προέκυψε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί αδικήματα εναντίον οποιοδήποτε όσον αφορά την πολύκροτη υπόθεση. Δόθηκαν οδηγίες για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. 21χρονος από το Πακιστάν βρήκε τραγικό θάνατο σε εργατικό ατύχημα στην Βάφο όταν καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες κατά την διάρκεια εργασιών. Για την διευκόλυνση των ανακρίσεων, η αστυνομία συνέλαβε τον 56χρονο εργοδότη του, ενώ την υπόθεση εξετάζουν το ΤΑΕ Βάφου και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίθεση από 3 πρόσωπα δέχθηκε ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία. 3 πρόσωπα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες ανέκοψαν την πορεία του οχήματός του και προτάσσοντας όπλο τον απείλησαν λέγοντάς του να κάνει πίσω σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Για μια ιστορική επίσκεψη που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου-Καζακστάν το 1992, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την ολοκλήρωση της κατηδίαν συνάντησής του με τον πρόεδρο του Καζακστάν στην Αστάνα. Εξέφρασε ετοιμότητα για ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ευνηδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Το Κίεβο χαρακτηρίζει την παρουσία Ρούτε ως πράξη αλληλεγγύης και υποστήριξης της συμμαχίας προς την Ουκρανία. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 30 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δώσε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Όταν έχεις Freedom Mesita, τι ξέρεις ότι έχεις? Ξέρεις ότι έχεις σήμα παντού, 5G που πετάει και απεριόριστη επικοινωνία. Αλλά η ΣΥΤΑ δεν σταματά εκεί, συνεχίζει να μας καλομαθαίνει, προσφέροντάς μας αυτή την φορά 6 μήνες δωρεάς συνδρομή Volt Plus. Φαγητό, καφές ή ψώνια από το σούπερ μάρκετ έρχονται στην πόρτα μας με την εφαρμογή Volt και την υπηρεσία Volt Plus. Αν έχεις Freedom, είτε είσαι υφιστάμενος ή νέος πελάτης, δεν έχει καμία σημασία. Για 6 μήνες το Volt Plus όφελος είναι κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σελίδα της ΣΥΤΑ ή σε οποιαδήποτε καταστήματα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η εκπομπή Δώσε Πάσα σε συνεργασία με τον χορηγό της, την ΣΥΤΑ, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις μία δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα. Να κάνετε like στο post, να κάνετε follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sport 104 στο Instagram και να κάνετε tag ένα φίλο σας. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού και εξακυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα της ΣΥΤΑ. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να σας αναφέρω ότι τα άλογα της τέταρτης υποδρομίας βρίσκονται στο μηχάνημα εκκίνησης. Σε λίγο θα αρχίσουν να παίρνουν τις θέσεις τους για την έναρξη της τέταρτης σημερινής υποδρομίας, η οποία είναι μειχτή υποδρομία για καθαρό εμουσύπους 3 ετών μέδεν, που δεν τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση και έχουν διαγωνιστεί, και 4 ετών μέδεν που δεν τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση και έχουν διαγωνιστεί, που γεννήθηκαν στην Κύπρο, και κυπριακής εκτροφής ύπους 3 ετών μέδεν που δεν τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση και έχουν διαγωνιστεί. Λοιπόν, αυτά και για την τέταρτη υποδρομία. Υπενθυμίζω, μπορείτε να στέλνετε στο 2324 ή να μας πάρετε τηλέφωνο στο 77771020 και να μας πείτε ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε γραμμή, πάμε να απευθείας σε γραμμή. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
1: Κωνσταντίνος του Πάφου.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
1: Δηλαδή, με τη λογική του προηγούμενου Ομονιάτη, άμα το σκεφτείς λίγο, η Πάφος είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες.
0: Θύμησε μου ήταν που είπε για να μπω στο νόημα.
1: Ότι άμα μοιάσεις που χρονιά νίτρης της Ομόνια στα προαθλήματα για κύπελλα, καλύτερη Ομόνια που τα πω.
0: Ναι, θεώρησε ότι με τα τρόπαια που είχε πριν δημιουργηθεί η ΚΟΠ.
1: Ναι, πριν δημιουργηθεί η ΚΟΠ ή γενικά.
0: Άμα τα πιάσεις τα τρόπαια μετά την ίδρυση της ΚΟΠ, δεν έχει τα περισσότερα τρόπαια. Αν όμως συνυπολογίσεις και τα τρόπαια που έχει η Ομόνοια πριν την ίδρυση της ΚΟΠ, η σούμα φτιάχνει περισσότερα υπέρ της Ομόνοιας.
1: Νομίζω ίδρυσης του σωματείου.
0: Όχι. Όπως και να έχει πάντως, έτσι λίγο πράγμα για μια ομάδα όπως την Πάφων να πιάνει τα τελευταία 3 χρόνια 3 συνεχόμενους τίτλους.
1: Και Champions League.
0: Και να πιένει και ο Μίλους σε link face του Champions League. Δηλαδή, αν τα λάλες όλα αυτά σε έναν παφίδι πριν από 4-5 χρόνια, ήταν να σε βγάλει πελότζα γελά.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι είναι. Αλλά λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έγινε. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Να σε καλά. Επίσης. Λοιπόν, έχουν μπει τα περισσότερα άλογα στο μηχάνημα εκκίνησης. Από ό,τι βλέπω, μόνο 2 άλογα έχουν μείνει εκτός. Γι' αυτό να διαβάσουμε έτσι δύο μηνύματα μέχρι να προλάβουμε. Ο 354 Παρασκευή 2-0 και Δευτέρα Σκούπα Γαβραντώνης. Ο Γαβραντώνης αναφέρεται στο παιχνίδια, στην παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, τελική σειρά για ανάδειξη πρωταθλητή στην Καλαθόσφαιρα. 8-8-9 Πέτου Δώρου να μας κάνει και μία ανάλυση για την Κύπρο. εν καλόν του τωρέ φιλέ. Εδώ ρωτά μας ακούεις, κάμε και μια ανάλυση για την Κύπρο, για τα τρόπαια, αλλά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με τον κόσμο, πιάστα όλα, όλα μετά την ίδρυση των Ομοσπονδιών, για να μην συγχυζούμε. Ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, αν μπορείς να το κάνεις τούν το πράγμα για να μας πεις ποια ομάδα έχει τα περισσότερα τρόπαια. Πάμε ένα Άγιο Δομέτιο, δόθηκε η κίνηση της τέταρτης υποδρομίας.
2: Η πρωτοπορία έρχεται απ' έξω όμως, η Lady Helen δείχνει και αυτή ταχύτητα και θέλει να πάρει αυτή την πρωτοπορία και θα την πάρει από τον Ηλίας Infinity. Ο Στράτος είναι στην τρίτη θέση, πιο πίσω Great Armour στην εξωτερική, King Mark τώρα στην εσωτερική. Με τη Lady Helen να είναι μπροστά, Ηλίας Infinity στα 4-5 μήκη, δίνει πολύ γρήγορο ρυθμό η Lady Helen. Ο Στράτος βελτιώνει θέση, εσωτερικά ο King Mark και ο Great Armour, ο οποίος και αυτός βελτιώνει την θέση του. Καθώς στην πρωτοπορία είναι η Lady Helen, έρχεται ο Στράτος, King Mark, Ηλίας Infinity, Great Armour μένει λίγο πιο πίσω. Πάμε για 600, με Lady Helen μπροστά, ο Στράτος θέλει να περάσει δευτερός μαζί με Ηλίας Infinity. Πάντα King Mark εσωτερικά θα ψάξει διάδρομο, με πίσω περιμένει και ο Great Armour. Με τη Lady Helen πάντα στην πρωτοπορία. Στο μεταξύ, στα δύο μήκη, ο Στράτος τώρα είναι στη δεύτερη θέση και θέλει κάπως να πλησιάσει, όπως και ο Ηλίας Infinity μαζί, πιο πίσω Great Armour και King Mark. Στη στροφή, Lady Helen εξακολουθεί. Έχει πλεονέκτημα από Ηλίας Infinity και Στράτο. Απ' έξω προσπαθεί και ο Great Armour, King Mark και ο πίσω. Lady Helen μπαίνει με το πλεονέκτημα. Είναι στα δύο μήκη από Ηλίας Infinity, από Στράτο και Great Armour τώρα στην εξωτερική που καλύπτει. Με τη Lady Helen στην πρωτοπορία. Στράτος και Great Armour, ο οποίος δεν βρίσκει διάδρομο. Στράτος προσπαθεί, Lady Helen όμως εξακολουθεί. Έχει πλεονέκτημα από το Στράτο και το Great Armour. Στην πρωτοπορία η Lady Helen ανοίγει και άλλο τη διαφορά τώρα και θα κερδίσει καθαρά. Πιο πίσω Great Armour, Στράτος και Ηλίας Infinity.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τέταρτης υποδρομίας. Λοιπόν, 77-77, 10-20, στο 20-34 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος 662. Με βάση τα τελευταία επίσημα οικονομικά, το αποέλεγχο υποχρεώσεις 39.37 εκατομμύρια στις 31 δωδεκάτου του 2025. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ομάδα έμεινε ξανά εκτός Ευρώπης και ότι τα σταθερά έξοδα συνεχίζουν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, τότε μία λογική εκτίμηση σήμερα θα τοποθετούσε τις συνολικές υποχρεώσεις κάπου στα 43 με 45 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, φίλε, δεν είμαι λογιστής, γι' αυτό ξέρω, γι' αυτό κάνετε υπομονή μέχρι αύριο να δούμε τι θα πω στη Γενική Συνέλευση. Πάμε στον επόμενο φίλο, χαίρετε.
3: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Ο Πολύβιος είμαι.
3: Έλα κύριε Πολύβιο, πιάνε 5 παρακάτω.
0: Είναι μου να κάνουμε ρε τσουβί, έτσι μπορούμε να κραούμε. Ο κόσμος είναι πολλής που θέλει να πιάνει τηλέφωνο.
3: Άμα είναι ο Στέλιος, πιάνω γλύωρα. Άμα είσαι εσύ ο Γιώργος, αν είσαι να μην ούτε καλετά.
0: Αν μας κάνει και παρατήρηση τώρα.
3: Η παραπάνω να χάμπαρει. Αν στην πάψη το πράσινη, η παλιά πατήγα. Έκαναν του Αποέλ, είναι ο Μαντρίτης στην Μπαρσελόνα.
0: Άκου να σου πω. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρεις τα ούλα και ρώτησα και είπαμε ότι ούλα όσα λαλείς είναι αλήθικες, ποιον θεωρείς φαβορή να πιάσει το Μουντιάλ φέτος?
3: Πρώτον, εσύ 48 χώρες, πρώτη φορά που το 30 πως η παγκόσμιο κύπελλο στην Ουραγουάη, εσύ 48 χώρες, το Μουντιάλ θα πάει 1,5 μήνα αντί ένα μήνα. Ναι. Το Μουντιάλ σε τρεις χώρες, Καναδά, Αμερική και Μεξικό, φαβορεί για μένα ένεση. Το 10 έπιανε το Ισπανία στην Αφρική, το 14 η Γερμανία στην Βραζιλία. Ελπίζω να το πιάει η Βραζιλία ή η Αργεντινή, αλλά ποντάρω που Ευρώπη, Γερμανία ή Γαλλία.
0: Γερμανία ή Γαλλία και Βραζιλία ή Αργεντινή. Εκτός
3: είναι το τελευταίο μουντιά του Μέση, το τελευταίο μουντιά του Νεϊμάρ, ο Κάρλο Αντζελότι μέσα στη Ρεάλ έπιασε Champions League, είναι φαβορή, αλλά είναι σιουρό, διότι η Βραζιλία είναι στους τους παιχτεράες που σε παλιά, Φαρκάο, Σόκρατε, Ζίκο, Έντερ, Σερέζο, Όσκαρ, Ροναστίνιο, Κακά, Αντριάνο και Ρομπίνιο, Ριβάστο, ένα στου παίκτε που σε παλιά ούτε η Αργεντινή, έχει Μαραντόνα, Μπατιστούτα, Πασχαρέλα, Παστίλε, Μάριο Κέμπε. Υπολογίζω, αν ο Εμπαπέ σε φόρμα και ο Τρισμά μαζί με τη Γερμανία φαβορεί που την Ευρώπη θα πιάνει το Μουντιάλ.
0: Την Πορτογαλία μόνο το τελευταίο του Ρονάλτου δεν τη θωρείς τίποτε.
3: Αν κάνουμε γεροκομείο και παλέμαχος της Ομόνοιας, πρέπει να το πιάει.
0: Μπράβο ρε Τσουμπί, μπράβο ρε Τσουμπί.
3: Διότι σε έναν τενούρονο έναν μπορεί μόνος του να πιάει Μουντιάλ.
0: Μόνος του δεν μπορεί να πιάει Μουντιάλ, αλλά έχει άλλους παίχτες η Πορτογαλία.
3: Ο Ρονάλτο έναν παρφανά μες στο γήπεδο αγαπή την πεντέτα των παιχταράν. Τον πάση παιχτή, αλλά η Πορτογαλία έμπιση για, για να πιέει το Μουντιάλ. Θα πάει τελικό.
0: Άριστα, οκ. Okay. Α, την πέτα δικά σου τώρα.
3: Μην ξεχνάς, η Αγγλία, εσύ που το 66, να πιέει παγκόσμιο κύπελλο, πήρε 2 Euro το 21 με Ιταλία και το 25 με την Ισπανία στον τελικό και έχασαν το.
0: Nice.
3: Τα δικά μου έχω να πω, εύχομαι στην Ομόνοια απέξει ο μήνους του Champions League πρώτη φορά στην ιστορία της να πιάει τον τάπο του χρόνου, αφαίρει παιχταράες και η ΑΕΛ μεσού να παίξει εξάδα ή ακόμα τελικό κυπέλλου. Και τελειώνω με την Αργεντινή το 86. Έλα,
0: ακούωσε.
3: Αργεντινή του 86. 29 του Ιούνιου, Αντζέκα στο Μεξικό, Αργεντινή 3, Γερμανία 2, 1-0 ο Μπράου, 2-0 ο Βαστάνο, ισοφαλίσαν οι Γερμανοί και χαίρουμε νίγκε και δουν τι φαίνε στο 87 από καταπληκτική παλιά του θρύνου Θεού Μαραντόνα, ο Χόρχε Πουλουσέκα έκανε το 3-2 και δίκαια πανέξια. Η Αργεντινή έπιανε το Μουντιά, έπιανε ένα το 78 στην Αργεντινή με Μάριο Κέμπες 3-1 την Ολλανδία στην Πράση και το 22 στο Κατάρ στα Πράτη με την Γαλλία. Προπονητής Κάρλο Πιλάρδο έπαιξε στην Αργεντινή με τη Σούπεστα Ιρανική Εντεγάλα. Μπούρπιλο, Τζούστι, Ρουκέρι, Σερζέλα, Μπατίστα, Ερρίκε, Προυσάκα, Μπράου, Βαλτάνο, Μαραντόνα, Ουλατσικοετσιά. Αύριο ενάρθει ο Στέλιος.
0: Αύριο ενάρθει ο Στέλιος, ναι.
3: Καλό απόγευμα.
0: Περίμενε. Εμπήκε σήμερα μέσα στην εκπομπή και έκανε παράπονα. Μιλούν οι άλλοι πολλά και δεν μπορούσαν να πιάσει την ώρα σου. Πόση ώρα να μιλάς εσύ τώρα και πόσοι ακροάτες πρέπει να έχουν παράπονο που λόγου σου.
3: Πρώτο, το ραντεβού μου, ένα εγγλέζικο, εδώ και 22 χρόνια, εποχή Πανίκου Κωνσταντίνου, εσένα του Πολύβιου και του Στέλιου, 5 παρακάτω, έπια 6 παρακάτω, σε 5 λεπτά η εκπομπή δεν τελειώνει.
0: Όχι σε 5 λεπτά, ρε Τσουμπί, ακόμα 7 που πάει η εκπομπή.
3: 7!
0: Να έχει 25 χρόνια που την ακούεις, ακούει, δεν τελειώσαν ποτέ η εκπομπή ώρα 6.
3: Όχι, που το 6 ως 7 έχει πόντο ρετρό. Ένα ρετρό πως
0: είσαι. Έχει και κάθε μέρα ρετρό.
3: Έχει τρίτη και πέψη.
0: Ναι, εσύ μέρα είναι τα μέρα.
3: Έπιανα για στον ενάριο. Ήμουν για στον ενάριο. Και έπιανα 10 λεπτά κρατημένο. Έπιανα η μοντούρα και φιά.
0: Έπιανα. Έγινε. Άμα σκάμει να μην πιώσε να μας κάνει παράπονο τώρα.
3: Θέλω να σου πω ότι κανένα είναι καλά.
0: Έχεις.
3: Έχω.
0: Άντε πέρα την Τζεζίνη.
3: Βραζιλία είναι το 82. Χάσε από την Ιταλία 3-2. Προπονητής Τένε Σαντάνα. Πέρες, Λεάνδρο, Λουιζίνιο, Όσκαρ, Τζούνιο, Σερέντζο, Παύλο Σιδόρο, Φαρκάο, Σόκρατε, Ζήκο, Έντε, καληνύχτα, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Τσούμπα ρε μου, γεια σου τεράστια Τσουμπή.
3: Απολογούμε, όταν φτύγει από την παρακάτω.
0: Να σε καλά Τσουμπή μου, να σε καλά.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Ρε κουμπάρε, πού τα θυμάτε, δουν τα πράγματα, ούλα ρε κουμπάρε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ο Άρης είμαι.
0: Ω, γεια σου κύριε Άρη.
4: Λοιπόν, έχεις δίκαιο για όλα που λέει.
0: Ναι.
4: Αν δεν τη βάψουμε βαττίχα του 99% των ακροατών να φάγει βαττίχα.
0: Μπράβο, φάγει βόλεϊ. Δεν πατήτη, μπαπάν του βόλεϊ.
4: Λοιπόν, έχω να δηλώσω το εξή. Η Ομόνια είναι το πιο μεγάλο σωματείο στην Κύπρο. Έχει τμήματα, μπορεί να έχει κανένα. Έχει Ομόνια Foundation και τηλεόραση, μπορεί να έχει κανένα. Ένα γήπεδο σε λίγο καιρό, μπορεί να έχει κανένα. Ο Παπασταύρο
0: να έχει. Δεν έχει κανένα γήπεδο. Κύριε Άρη μου, δεν έχουν γήπεδο. Δεν έχει ομάδε που έχουν γήπεδο.
4: Έχουν λάβει σαν γήπεδο που να κάνει Ομόνια.
0: Εντάξει, έτσι είδαμε το ακόμα για να ακούμε.
4: Όχι μόνο γήπεδο με 20.000, μόνο η Ομόνια. Ο δεύτερος που έχει φιλάθλους ενταποέλες τους μισούς που έχει Ομόνια.
0: Εγώ και στους μισούς.
4: Πόσους έχει παραπάνω, έκαμε ο Παπαμουσέος Ποντογκάλο και έφτιαναν οι μισοί. Που έχει μεγάλη ακροαματικότητα. Και έφτιαναν και ψηφίζαν και οι μισοί ήταν το από την Ομόνια.
0: Άξι, μπορεί παραπάνω να είναι Ομονιάδες που ακούν την εκπομπή. Και σημαίνει
4: ότι... Ακούν την πολύ, ακούν την πολύ. Τέλος πάντων, η Ομόνια και του χρόνου είναι στο καλύτερο και να την γυρεύουμε τα γυάλια πάλι. Ούτε μιλούσα για τον Απόλλωνα, ούτε κάμε ομάδα και δέρνουν τους ούλους, εξεγίδησε με 9 βαθμούς διαφορά που την Ομόνια ο νέος προπονητής και πήρε στους 20.
0: Εντάξει.
4: Και λαλούσα για επιτυχία.
0: Εντάξει, για τον Απόλλωνα ήταν επιτυχία. Αν ήταν επιτυχία για τον Απόλλωνα να δερματίσει
4: σαν που δερματίσει. Εντάξει,
0: απλά η διαφορά της Ομόνιας με τις άλλες ομάδες είναι ότι έκαμε και σερήν η Ομόνια αντίστοιχο με του Απόλλωνα. Γι' αυτό είναι κόντεψε ο Απόλλωνας.
4: Βέβαια, έκαμε σερήν και του Απόλλωνα και τους πάμε άλλες τους πεντάρες.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν οι συναγωνιστές, οι ανταγωνιστές μάλλον.
0: Έγινε
4: και την έδερε της και τρεις φορές, πόσες φορές την έδερε. Δεν θυμούμε.
0: Να είσαι καλά.
4: Και εσύ καλύτερα.
0: Γεια σου κύριε Άρη μου, γεια σου.
4: Γεια.
0: Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Έχουμε γραμμή και καστερά πολλή ώρα.
0: Παρακαλώ.
5: Καστερούμε πολλή ώρα.
0: Είσαι πάνω.
5: Την αναμονή μου χρειώσει του τσουπί, πώς είναι καστερό.
0: Ένα την χρειώσω του τσουπί, μας ακούσει τώρα κατήσι μας.
5: Δεν πειράζει ότι είναι χρεώσει ρε κουμπάς. Η διαφορά της Ομόνιας ήταν στην ποιότητα φέτος.
0: Ναι.
5: Έτσι να απαντήσω του προηγούμενου. Για μένα κάθε διαφορή πόσο κόσμο έχω και πόσο κόσμο έχουν οι άλλοι. Κάθε ομάδα έχει δικούς της. Κατάλογα με την πορεία της, δεν είναι ο κόσμος που τραβάς στο κύπελο.
0: Βέβαια, έτσι.
5: Έτσι. Για να βάζεις καλά για μόνοι στον κύριο, μπορεί να πιένουμε καλά σαν Ομονιάδες. Πέντε ψώριες είμαστε με το συμπάκιο.
0: Έτσι, σίγουρα, σίγουρα.
5: Έλος πάντως. Σε γίνουμε τα μουντιάλ τώρα, πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη, ρε. Τα σάρα, σα.
0: Τα σάρα, πρόβλεψη, μα τα πρόβλεψη να σου κάνω, έτσι.
5: Θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις και ατσόρι, ποιες σωρίς για Βαντέλικο και ποιες ομάδες σωρίς για να προχωρήσουν σαν εκπλήξη.
0: Κοιτάξε να σου πω, επειδή σε κάποια στιγμή ένα σταυρωθούν τα ζευκαρκά, ξέρω αν θα τερματίσουν πρώτοι στον όμιλό του και να πάνε χωρίς να βρουν μεγάλο όνομα και ίντερος να σταυρωθούν μετά. Εγώ θεωρώ τσίνην την ομάδα εγώ έτσι που μου έμεινε στο μυαλό καρφωμένη ότι μπορεί να πάει καλά φέτος είναι η Πορτογαλία. Τώρα κατά πόσο μπορεί να το πιάει ή όχι δεν ξέρω. Θεωρώ την όμως ότι μια σταθερή ομάδα με τους ίδιους παίχτες τα τελευταία χρόνια εν καλή ομάδα και θεωρώ ότι μπορεί να πάει πολλά καλά σε τον το Μουντιάλ.
5: Δεν έχω μέσα υπόψη μου.
0: Σου λαλό φαβορήν τώρα Γαλλία και τα φαβορή του τα ούλα. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία από τα μεγάλα φαβορή, Βραζιλία και Αργεντινή. Εγώ διότι σου λέω μια ομάδα που εμπίσω από τα μεγάλα φαβορή και θεωρώ ότι μπορεί να πάει καλά.
5: Επινάζω, ποια ομάδα που μου κάτσε στο μάτι εμένα που εξυποφέρουν και τους αγώνες που έκανε.
0: Ποια.
5: Που τη Γερμανία, ράες.
0: Τη Γερμανία, πάντα, μα η Γερμανία πάντα
5: είναι... Δεν κούμε, ρε. Εγώ θεωρώ τους να βγαίνουν ως το τέλος του τυφέτων.
0: Εντάξει, οκ.
5: Έτσι. Ξέρεις και άλλη θεωρώ έτσι να κάνουν εκπλήξεις και να προχωράω και να πίνουν έτσι λίγο καλά.
0: Ποια.
5: Αν είναι και περίεργο τώρα, η Τουρκία.
0: Εγώ θα σου έλεγα μια άλλη ομάδα που θεωρώ να κάνει εκπλήξεις που κάνουν και εκπλήξεις και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό, η Ελβετία, που δεν υπολόγιζαν κανένας.
5: Να σε έχω στα υπόψη μου.
0: Έγινε.
5: Αλλά θα πω στα ταμεία.
0: Άντε
5: να πω. Για κουβά.
0: Άντε να δούμε.
5: Δεν πάει να παίξει με το έτερο σήμιση για έναν κουμπάνι με τούντες ομάδες που μου είπες μόνο.
0: Ε.
5: Εντάξει.
0: Μα και αναγκιάς παίξει να πιάνε το Μουντιάλ.
5: Όχι να πιάσει, ρε, καμιά νίκη του, αλλά πάλι στο μουσείο, πέτει μαζί στον κάστρο.
0: Όχι, δεν το βάλω
5: και μαζί. Να πει, ο Στυλιανός μου που είναι σήμερα.
0: Ο Στυλιανός με άδεια να έρχεται αύριο.
5: Όχι, δεν του άδεια να πνάσει.
0: Ναι.
5: Είχε ούτε άτσι. Χαρίζουμε τούτη.
0: Έγινε, να σε καλά.
5: Okay,
0: γεια σου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο να επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
12: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές των Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
14: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Στο στοχαστρό ομάδων του εξωτερικού έχουν τεθεί Σούνιτς και Κορέιρα με την ΠΑΦΟ σύμφωνα με πληροφορίες να γίνεται αποδέχτης επίσημων προτάσεων για την παραχώρησή τους. Την ίδια ώρα ετοιμάζονται τα συμβόλαια για Σαπίντο και Μωράης και όλο το στάφ του Πορτογάλου τεχνικού στους κυπελούχους. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδρα Μαρτίνοφ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη, ενώ συνεχίζονται οι επαφές και με τον διεθνή Καμερουμέζο μέσω Ζαν Ονανά, ο οποίος ανοίγει στην Μπεσίχτας. Θα αυξήσει τον προϋπολογισμό τη νέα σεζόν ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ είναι κοντά σε μεταγραφή όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Πρασίνων στο ΡΙΚ. Αναφορικά με το γηπεδικό υπογράμμιση ότι θα προχωρήσει κανονικά η αποπεράδοση του έργου, πάει λέμε σώτο τρόπεο στις 6 Ιουνίου. Είπε όχι στην Παρτιζάνο Γιόβεντιτς, ο οποίος θέλει να συνεχίσει στην Κύπρο σύμφωνα με τον πρόεδρο της σερβικής ομάδας Ρασίμ Λιάγιτς. Κατηδίαν επαφές με προπονητές έχουν στον ΑΠΟΕΛ, αύριο η Γενική Συνέλευση του Γαλαζοκεντρίου όπου θα δοθεί ενημέρωση για το θέμα με τον Σαβαλιασί. Ανακοίνωσε τον Ζαϊρ Ταβάρες η ΑΕΛ, κινείται νομικά κατά της ομάδας ο πρώην πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους. Ψάχνει κινήσεις από την κυπριακή αγορά η ΑΕΚ, ακόμη δεν βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της ομάδας ο Ρόκα. Την Παρασκευή η εκλογική συνέλευση του Σωματείου της Ανόρθωσης και στις 25 αυτή της εταιρείας. Για ενίσχυση για όλες τις γραμμές θα κινηθεί ο Απόλλωνας, ξεκαθαρίζει το θέμα συμβολέου του Βούρου. Λεκλέκ και Φεράρι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, ενώ υπενθυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη από το Omega Channel. Σε προτεραιότητα στην ΑΕΚ Αθηνών η απόκτηση Στόπερ και Χαβ. Ο Ουνάι Λόπεθ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τους Ερυθρόλευκους να του δίνουν συμβόλαιο 3 ετών. Ο ΠΑΟΚ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην αμυντική ενίσχυση καθώς εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη αλλά αναζητά και δύο στόπερ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε δηλώσεις του έριξε την βόμβα αφού άφησε να εννοηθεί ως θα συνεχίσει στους Μπακς. Ανατροπή από τη Σνάιντερ πέταξε εκτός ημιτελικών του Ρολάν Γκαρό στην Αρίνα Σαμπαλένκα με 3-2 σετ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικό ενδύσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
9: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό, 64 τεμάχια, 1,79. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια, μόνο 4,99. Και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα, 3,89. Και επιπλέον cashback 50 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
17: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 inch-on, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
18: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
19: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας «Δώσε μπάσα», τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να πούμε τα άλογα της πέμπτης υποδρομίας άρχισαν να εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης. Πρόκειται για μειχτή υποδρομία τρίτης κλάσης για καθορόιμους ύπους 5 ετών νικητές μιας υποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και κυπριακής εκτροφής ύπους 5 ετών νικητές μιας υποδρομίας. Είναι ελεύθερος ο ισοζυγισμός. Πέμπτη υποδρομία, 8 άλογα. Τα περισσότερα έχουν εισέλθει στο μηχάνημα εκκίνησης. Από ό,τι βλέπω, τρία άλογα έχουν μείνει εκτός μηχανήματος εκκίνησης. Άρα, πάμε στα μηνύματα να δώσουμε. Ο 119 λέει Γκαστόν Σανγκόη, παιχταράς, ποιος αγωνίστηκε στον Απόλλωνα. Με αφορμή το ποιος κατά εσάς είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 2324 να μας γράψετε το όνομα του ποδοσφαιριστή ή αν θέλετε παίρνετε στο 77771020 για να μας αναλύσετε και το σκεπτικό σας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνομα ποδοσφαιριστή ξένου εννοείται, που αγωνίστηκε ποτέ στην Κύπρο. Λοιπόν, όλα τα άλογα βρίσκονται στο μηχάνημα εκκίνησης. Πάμε για την υποδρομία.
1: Καλή εκκίνηση. Ο Ροχάν, ο οποίος θέλει να οδηγήσει από την αρχή. Μικρός Πάνος θέλει να περάσει δεύτερη θέση. Δατσόλ είναι εσωτερικά. Βελτιώνει θέση τώρα και Quintemi που θέλει να πάει στην εσωτερική. Ισοβίτης εξωτερικά. Ευαγγέλιος επίσης απ' έξω. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς ο Ροχάν είναι στα τρία μήκη ήδη στην πρωτοπορία. Εσωτερικά τρέχει Quintemi. Ο μικρός Πάνος είναι ακριβώς δίπλα. Και ο Ισοβίτης προσπαθεί να βελτιώσει κάπως τη θέση του. Εσωτερικά τρέχει και ο Μάρο Κανρός τώρα. Δατσόλ. Εξωτερικά Ευαγγέλιος Divinos πολύ πίσω. Με τον Ροχάν πάντα στην πρωτοπορία. Quintemi, ο Ισοβίτης έρχεται εξωτερικά και θέλει να βελτιώσει την θέση του και να περάσει στη δεύτερη βάρος της Quintemi, που είναι και αυτή πάντα κοντά. Μάρο Καρός πιο πίσω και ο Δατσόλ, ο οποίος φαίνεται και αυτός ότι έχει δυνάμεις. Με τον Ροχάν στην πρωτοπορία. Ισοβίτης και Δατσόλ τώρα στην εξωτερική που φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να ακολουθήσει. Με τον Ισοβίτη να κάνει επίθεση στον Ροχάν. Ο Δατσόλ στην εξωτερική και στην εσωτερική Quintemi. Ισοβίτη στην πρωτοπορία. Προσπαθεί τώρα ο Δατσόλ απ' έξω να καλύψει κάπως, όμως ο Ισοβίτης έχει πλεονέκτημα το οποίο το ανοίγει στα 3-4 μήκη από τα υπόλοιπα άλογα. Ισοβίτης είναι πολύ δυνατός, είναι στα 4-5 μήκη. Ισοβίτης πάει να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Ροχάν στη δεύτερη θέση, Divinos και Δατσόλ.
0: Άιστα. Ο Ισοβίτης πολύ εύκολη νίκη στην πέμπτη υποδρομία. Λοιπόν, ακούσαμε και την σειρά τερματισμού. Λοιπόν, 77-77-10-20, πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλό απόγευμα, καλό μήνα κύριε Πολύβιε.
0: Καλό απόγευμα κύριε Μητροπάνο.
2: Δεν μου κάνει λεβέντα άνθρωπε μου, είσαι καλά.
0: Είμαι πολλά καλά εσύ.
2: Πήρασε έτσι απλώς για να σου πω, ο κορσολάρχης σου είναι ο Κώστας Παναγή.
0: Ο Χρήστος Παναγή.
2: Α, ο Χρήστος Παναγή, ναι, ο Χρήστος, όχι ο Κώστας, Χρήστος εξήγησε. Μάλιστα.
0: Τι είναι, δε.
2: Είμαστε καλά. Έρχομαι από την Αγιάννα, Παντζιάκου, ΑΣΕ. Ναι. Και τώρα που είσαι στα σπίτι, λαλό, άμα οδηγάς, δεν μπορεί να πάρεις τηλέφωνο, να ανοίξε.
0: Βέβαια, ένταλο, ένα οδηγούμε και να παίρνουμε και τηλέφωνα.
2: Μα σήμερα παίζουν, νομίζω παίζουν για τη Στόκ, σήμερα παίζει και ο Ροτσίδης Μάρμαρη μαζί με το τούτον παίζουν στα Λίμπια. Και ο άλλος παίζει που παίζει στο Ψεφτάνι, άλλη ομάδα, τέσσερις ομάδες που παίζουν.
0: Περίμενε, έχει ναι. Στο 80 πρόοδος Καϊμακλίου Θόιν Πύργου 2-2.
2: Ναι.
0: Και στις 4:30 άρχισε το παιχνίδι Ροτσίδης Μάμαρη Ενάλ Δρομολαξιάς, αλλά δεν έχει ενημέρωση από την ΚΟΠ το παιχνίδι.
2: Α.
0: Αυτό. Αυτά είναι το πρωτάθλημα ένταξη στο και η μη τελική φάση. Ναι. Έχει και δύο παιχνίδια αγώνες κατάταξης. Ναι. Δία Στροβόλου ΑΤΕΠΕ Εργατών και ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ ΣΥΓΜΑ και ΠΙΖΑ ΚΑΚΙΟΥ. Αλλά ούτε εδώ υπάρχει ενημέρωση από την ΚΟΠ.
2: Για να πάσεις στην τρίτη κατηγορία.
0: Όχι, όχι. Τούτη είναι τα τελευταία δύο παιχνίδια για την κατάταξη.
2: Α, μάλιστα.
0: Για την ημιτελική φάση είναι ποιοι είναι να βγουν κατηγορία.
2: Από να ξεβούσει στην τετάρτη κατηγορία. Σωστό.
0: Σ, στην επίλεκτη κατηγορία τη Στοκ.
2: Ναι, κατάλαβα. Στη Στοκ είναι, ναι, κατάλαβα, ξέρω. Τα πρώτα ήταν ο φίλος μου ο Μακαρίτης από τον Άι Γιάννε της Μαλούντας στη Στοκ υπεύθυνος. Ξέχασε το όνομα του τώρα που πέχανε που ήταν ο πρόεδρος της Στοκ.
0: Ναι.
2: Το όνομα του εξίασε στο Γεσί.
0: Εξίασα το να σου πω την αλήθεια.
2: Να σου πω και ο γραμματέας ήταν ο Λάκης. Ο Λάκης πόνει στο ο Μάμαρη.
0: Ο Λάκη ξέρω τον Λάκη.
2: Ο Λάκη σε φίλο. Και ο πρόεδρος ήταν στον Τζέτο ο Γρηγορίου, ρε κουμπαρέ.
0: Α, μπράβο, ναι, ο Γρηγορίου, ναι, ναι.
2: Μα αφόσον εγώ ξέρω τους, διότι εγώ ρε Βολίβιε, ήμουν πρόεδρος στο Μαθιάτη, στο χωρικό μου παλιά, και είχαμε γνώσει και με το Λάκη πολλά φίλοι, αλλά ο Λάκης είναι και εκείνος άρρωστος, έγινε και καλά ο άνθρωπος. Πάω στο προχτές ήμουν στο Μαμ Μαρία, έχει πολύ καιρό να το δω. Mm-hmm. Ρωτώ τον κουνιάτο του τον Τάσο, να λέει μου για το Λάκη, εντάξει, είμαστε φίλοι με τον Λάκη. Χρόνια πολλά, εντάξει, περάσαμε ωραία στιγμές, καλές. Έτσι ήταν. Μπες στο αγροτικό, ξέρεις, διαφορετικά, έκαμνα και διαιτησίες, έκαμνα και Λάισμαν, έκαμνα και πολλά, έκαμνα.
0: Έκαμνες πολλά πράγματα, κύριε Μητροπάνο.
2: Δεν μπορεί να κάνω ρε Πολύβη, έκαμνα με διάφορα. Αφού πήγαινα στην Άλωνα, ναι, ο από Άλωνα,
0: ναι.
2: Κάποτε ήταν στις δόξες της ο από Άλωνα, είχε καλή ομάδα, πριν χρόνια πολλά. Τώρα να δώσω και κάτι φίλους μου που ο Μένικος που είναι της ΣΥΤΑΣ, φίλοι μου του, και ακούμε κάθε μέρα, ειδικά ο Μένικος, εμάστρος που δουλεύουν έξω, ο Ζεύρα των Βορθές στην Κοφίνου, δηλαδή μου λέει, αμάν να ξεβείς πέτσε το όνομα μου. Γιατί αν τρέπεστε να πιάτε το 77-77-10-20 λαού του να μιλήσετε. Είναι καλά που του λάδου ρε Πολύβη.
0: Πολλά καλά τους λάδους, αν τρέπονται να...
2: Μόνο να μας ακούν ο Μητροπάνος όπου να πάω και δεν ξεβέρνουν και τούτοι να πούν τη γνώμη τους.
0: Μάλιστα.
2: Ο φίλος μας ο Στέλιος πότε να έρθει.
0: Αύριο
2: είναι να μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύβη μου, καλό να πάει έμμα, καλό μήνα, να περάσει, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά κύριε Μητροπάνο μου, να είσαι καλά, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Πολύβη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Να που κάνουμε.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Πολλά καλά. Για τους παίκτες που είπες,
0: ναι.
3: Για μένα που είμαι και λίγο παλιός, Τέρι Μακτέρμος και ο Λέμ Λαχή ήταν Άγγλοι κλάσσες.
0: Από Ελ και Άριν αντίστοιχα.
3: Ο Άριν, για να καταλάβεις, τότε ήταν η πρώτη φορά που έπιανε την τρίτη θέση με ένα σπουδαίο παίχτη.
0: Ήταν πολλά μεγάλα ονόματα για την εποχή. Δηλαδή ο Μακτέρμον ήρθε από την Αγγλία.
3: Με δύο Champions League,
0: ναι.
3: Ο προαθλητής Ευρώπης, ο Λέμ Λαχή με κυπέλλα κυπελούχων.
0: Ήταν μεγάλο επίτευγμα για τις ομάδες την τότε εποχή.
3: Να τους φέρουν. Πάει τώρα, γιατί είσαι τις παίκτες τώρα. Μπορούν να έρθουν στην Κύπρο να τις παίκτες.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορείς να συγκρίνεις τις εποχές τούτες, τις πιο εποχές, διότι ήταν άλλη εποχή τότε, άλλος που σε προπονούνταν τότε, τώρα...
3: Σκεφτούν να προπονούνταν μιλιώντας.
0: Για τούτο που σου λέω, μπορείς να συγκρίνεις. Να συγκρίνεις. Δηλαδή εγώ να σου το πάρω λίγο πιο παλιά. Μπορείς ας πούμε να συγκρίνεις τον Μακτέρμον με τον... εντάξει, διαφορετικές οι θέσεις τους. Αλλά ήταν και δυο από Αγγλία. Με τον Ρίσε που ήρθαν και έπαιξε στον Παναθηναϊκό, τον Αποέ, τον αριστερό, τον Μπακ.
3: Ο Ρίσε ήταν Νορβηγός.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι ήρθαν και δυο από το ίδιο πρωτάθλημα.
3: Μα ήρθε και ο Κέννεντι της Λίβερπουλ στο πεζοπορικό.
0: Ποιος, ο?
3: Ο Ρέι Κέννεντι στην Λίβερπουλ.
0: Μπράβο, ναι.
3: Της Λίβερπουλ έπαιξε στο πεζοπορικό.
0: Απλά διαφορετικές πολλά οι εποχές και διαφορετικές πολλά οι συνθήκες.
3: Μπορείς έπαιζε και τότε, έπαιζε και τώρα. Γιατί στη Λίβερπουλ είχε μεγάλους παίκτες τότε και ο Ρέι έπαιζε και τότε. Ήταν στη διάρκεια του 70, πάλι τα Champions League ήταν να πιάνει. Ήταν μεγάλος παίκτης και γίνος.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Τέλος πάντων, εγώ να δω για συγχαρητήρια μου στην Πάφο, ήταν μεγάλη νική, μπράβο τους. Έκαναν καλή εμφάνιση γιατί γιγόνταν το. Αλλά όπου πάει ο Μωράης είναι πρωταθλητής πάντα.
0: Ο Μωράης έχει το... είναι γεννημένος πρωταθλητής τόσο άνθρωπος.
3: Έπιασε ομάδες, μετά που έσταμασε το ποδοσφαιρό, έπιασε ομάδες του ΑΠΟΕΛ, στα ΓΑΠΑ 17, έγινε σε 2 φορές το πρωτάθλημα. Σε 2 φορές το Σούπερ. Επίσης βοηθός του Μίντου έπιαμε το πρωτάθλημα στο 24.
0: Ναι.
3: Έφυγε μια στην Πάφορα, έπιαμε το κύπελλο πάλι. Είναι πρωταθλητής, μπράβο του.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Και καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
0: Άντε να δούμε. Τα με χάνασες μου, τα με αλλά δεν μπορώ να σου πω τίποτε.
3: Εγώ είμαι με να καλά είμαι με το Παναθηναϊκό. Υπόψη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Bye bye.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Έλα πόλη μου.
0: Έλα.
4: Κυριάκος από ελ.
0: Έλα Κυριάκο μου.
4: Χαίγαμε τέτοια ρε φίλ.
0: Μα πού έπιες.
4: Φάμασαι δουλειές.
0: Τι να μου να κάνω, δεν πειράζει.
4: Ο Λεωνίδου.
0: Ο Λεωνίδου έκαμε το 2-4 τσέφι.
4: Α, ενάδειανο...
0: Ο Μωυσέος.
4: Ο Μωυσέος. Λοιπόν, θέλω πληροφορίες, τελικά ο Γιασής έκλεισε.
0: Ο Γιασής έκλεισε ρε φίλε, αλλά για να είναι και επίσημα για μέ, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 3-3,5 μήνες ώσπου να ξεπεραστούν τα νομικά ζητήματα που υπάρχουν, τα θέματα με τις τράπεζες, να μπορούν να γυρίσουν οι υπογραφές να υπογράφει ο ίδιος. Υπάρχουν πολλά
4: ερώτηση.
0: Πράγματα που πρέπει να γίνουν.
4: Εντάξει, αλλά δεδομένο ότι ο Γιασής είναι στο ΑΠΟΕΛ. Ξεκινάμε μια άποψη.
0: Τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω και από αυτά που μας λένε, ναι.
4: Εντάξει. Κοινό που είπα είναι ότι να βάλει ο άνθρωπος που τα 13 ως τα 15 εκατομμύρια προπολογισμών το χρόνο ισχύει.
0: Τούτο είναι να το πούσει αύριο στη Γενική Συνέλευση.
4: Εντάξει. Φίλε, αν έρθει, αν έρθει
0: διότι αντιλαμβάνεσαι σε μια διαπραγμάτευση μέρα με τη μέρα να αλλάσουν τα δεδομένα. Εν τα ίδια όταν αρχίσαν να συζητούν με τα, το πώς σε καταλήξαν τώρα.
4: Ναι, συμφωνώ. Εσύ πιστεύεις τώρα να, να δούμε ένα δυνατό από εδώ, ναι, του χρόνου.
0: Φίλε, ξέρω αν θα δούμε ένα δυνατό από ΕΡ. Σίγουρα θεωρώ ότι να δούμε έναν καλύτερο από ΕΡ από αυτό που είδαμε φέτος.
4: Ναι.
0: Τώρα εξαρτάται από τις προθέσεις του, διότι ο άνθρωπος αποδέχτηκε τα χρέη που υπάρχουν στο ΑΠΟΕΛ. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα χρέη είναι και 10 και 20 εκατομμύρια ευρώ.
4: Φίλε,
0: αποδέχτηκε τους διακανονισμούς που πρέπει να γίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Άρα, ενάρτη να ξοφλήσει του τα ποσά που έτσι να τα ξοφλήσει σε μια ημέρα. Να κάνει διακανονισμό τσαμέ που χρωστούν και να βάζει έναν ποσό, έναν καλό ποσό το χρόνο μέχρι να ξοφληθούν. Συν τον προϋπολογισμό, συν τους διακανονισμούς που πρέπει να γίνουν ως ποδοσφαιριστές. Άρα, έτσι μπορεί να έρθουν να σου πει από την πρώτη σεζόν, τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι εγώ στο δικό μου το μυαλό, ότι να κάνω έναν προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια και να πάω να χτυπήσω πρωτάθλημα.
4: Να σου πω ένα πράγμα ρε πολύ όμως. Εσύ πιστεύεις ότι ο Γιασής τώρα να βάλει τους όρους τους δικούς του, θα γίνει το πλέον ψηφιακό μπακέτο.
0: Τούτο είναι δεδομένο ότι είναι ασιά. Αφού οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ο όρος που έθεσε είναι να έχει το 80% των μετοχών. Εντάξει,
4: ναι.
0: Μπορεί τώρα να πέσει στο 70%, δεν ξέρει κανένας. Αλλά έτερον εγκάτε. Τούν το πράγμα όμως πρέπει να περάσει από την αυριανή Γενική Συνέλευση.
4: Ναι.
0: Διότι μέχρι τώρα δεν μπορεί να κατέχει έναν άτομο το 51% των μετοχών.
4: Άρα πρέπει να αλλάξει το καταστημένο δηλαδή.
0: Το καταστατικό.
4: Φίλε, δεν έχουν επιλογή. Να αλλάξουν γιατί μιλούμε η μόνη μας σωτηρία. Δεν έχει άλλη σωτηρία.
0: Θα δείξει αύριο.
4: Είναι τώρα η Γενική Συνέλευση.
0: 6.
4: Να καλύπτει από εσάς τίποτε.
0: Να καλύφκεται από εμάς, αλλά ως ένα σημείο. Μέχρι τη λογοδοσία του Προέδρου. Από εκεί και πέρα οι δημοσιογράφοι να αποχωρήσουν.
4: Εντάξει. Άρα συντονιστούμε καλά.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει πολύ μου.
0: Έγινε, να σε καλά.
4: Και φαβορεί. Πες μου το φαβορί σου που είναι το πιέτο παγκόσμιο στο πολιόν.
0: Άντε πάλι φαβορί. Φίλε, δεν έχω φαβορί στο παγκόσμιο. Εγώ βλέπω την Πορτογαλία να πηγαίνει μακριά. Τώρα πόσο μακριά μπορεί να πάει τούτη η ομάδα, θα κάτσω να σου πω τώρα Γαλλία και Ισπανία που είναι μεγάλα φαβόρη. Έτσι έχω να κερδίσω κάτι που είδες.
4: Ξέρεις ποια ομάδα που την είδα τώρα σε μου και να πάει μακριά?
0: Ποια?
4: Η Τουρκία.
0: Η Τουρκία.
4: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Δεχτώ.
4: Έχει πρωτοκλασσάδους παίχτες, καλούς παίχτες.
0: Δεχτώ.
4: Τώρα να δούμε. Έγινε.
0: Να είσαι καλά ρε Κυριακό μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχει πιο μεγάλο παίχτη που ήρθε Κύπρο από τον Καβενάκη, ο 368. Και με τον 368 πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.

0: κάθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δώσε πάσα εδώ στον Super Sport 104. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή Δώσε πάσα σε συνεργασία με τη χορηγόν της στην ΣΥΤΑ σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια δώρο επιταγή αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: να κάνετε like στο post, follow στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑΣ και του Supersport 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού και εξακυρώνονται μόνο για αγορά προϊόντων σε καταστήματα ΣΥΤΑ. Λοιπόν, επίσης, αντίστροφα για το Grand Prix του Μονακό. Μετά το συναρπαστικό Grand Prix του Καναδά, όπου οι μάχες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 2026 μεταφέρεται τώρα στην πιο εμβληματική πίστα του πρωταθλήματος, το θρυλικό Μονακό. Στους στενούς δρόμους του Μοντε Κάρλο, εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά την απόλυτη πρόκληση της ταχύτητας, οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου καλούνται να αγωνιστούν με απόλυτη ακρίβεια και συγκέντρωση. Το Grand Prix του Μονακό αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και απαιτητικές δοκιμασίες στη Φόρμουλα 1 και κάθε λάθος κοστίζει πολύτιμο χρόνο ή ακόμη και την εγκατάλειψη. Το αγωνιστικό ενδιαφέρον κορυφώνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 4:45 το απόγευμα με τις επίσημες κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 3 η εκπομπή Φόρμουλα 1 pre-race show με τον Σφρίξο Μασούρα και Δημήτρη Ιώκα έρχεται ζωντανά με όλο το ρεπορτάζ, αναλύσεις και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την μεγάλη μάχη του Μονακό. Στις 3:45 αρχίζει στο Omega Channel ζωντανά και αποκλειστικά το Grand Prix του Μονακό, το οποίο υπόσχεται ακόμη ένα μοναδικό αγωνιστικό υπεθέαμα γεμάτο ένταση, ταχύτητα και δυνατές συγκινήσεις σε ένα αγωνιστικό διήμερο με μοναδικές στιγμές. Λοιπόν, αυτά, την Φόρμουλα 1 μπορεί να τη δείτε αποκλειστικά από το Omega Channel.

0: την ερχόμενη Κυριακή είναι το Grand Prix του Μονακό. Λοιπόν, αυτά και από το Grand Prix του Μονακό. Να πούμε ότι τα άλογα μπήκα στον Στίβο Επιδείξεως, μάλλον αναχωρούν από το Στίβο Επιδείξεως για την έκτη υποδρομία, είναι το κύπελλο Θέρους. Α, είδες κύριε Χρήστο, είναι μεγάλη ουσιαστική, η μεγάλη κούρσα της ημέρας είναι το κύπελλο Θέρους και αφορά η μη κλασική υποδρομία για ύπους κυπριακής εκτροβής 4 και 5 ετών νικητές και καθαρό ύμους ύπους 4 και 5 ετών νικητές που γεννήθηκαν στην Κύπρο, είναι από τα 1600 μέτρα. Νούμερο 1 Τάρας Τούγκα, νούμερο 2 Hawaii Authority, νούμερο 3 Οδυσσέας, νούμερο 4 Σαντιέγκο, νούμερο 5 Σαντι Λέγκαση, νούμερο 6 Spirit, νούμερο 7 Βρακάς Λέγκαση και νούμερο 8 Μαρίνα Στυλιάνα. Αυτά είναι τα 8 άλογα που θα διεκδικήσουν σε λίγο το κύπελλο Θέρου στην έκτη υποδρομία από την απόσταση των 1600 μέτρων. Λοιπόν, 77-77-10-20, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αυτό το τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, ο 6-9-7 από ΕΛ 29 πρωταθλήματα, 21 γκύπελλα, 15 ασπίδες και 6 ντάμπολ. Τα 7 πρωταθλήματα τα έπιασε χωρίς συμμετοχή της Ομόνιας. Όμως έμεινε 2 χρονιές στην πρώτη εθνική που κέρδισε το πρωτάθλημα η Ομόνια. Η Ομόνια μετρά 22 πρωταθλήματα, 16 κύπελλα, 17 σπίδες, 5 ντάμπολ. Άρα το ΑΠΟΕΛ έχει περισσότερα. Ευχαριστώ από τον φίλο 697. Ο 697, ο ίδιος πάλι. Εκπλήξεις, σκόρερ, Γιαμάλ. 20 στόνα, 20 φορές, Ουτβάντ 40 φορές, Ολλανδία και Μαρόκο 45-45. Μάλιστα. Αυτά. Μείναμε στους ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει, που έχουν έρθει και θεωρούνται τα μεγαλύτερα ονόματα που αγωνίστηκαν στην Κύπρο. Έτσι να σας δώσω λίγα ονόματα. Πέραν από αυτά που διαβάσαμε και ήταν πολλά, Σπάς Τζεβίζοφ στην Ομόνια, Σλόποταν Κρισμάρεβιτς του Απόλλωνα, Λουτσιάνο Ντεσόουζα της ΑΕΛ, Φερνάντο Καβενάκη του ΑΠΟΕΛ, Νόρτιν Βόουτερ της Ανόρθωσης, ο Ιβάν Κάμπο της ΑΕΚ, αυτός ο παιχταράς, ήρθε στην ΑΕΚ την περίοδο 2009-2010, όταν η ΑΕΚ αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Ήρθε 35 ετών ο Ιβάν Κάμπο, αλλά αντιλαμβάνεστε ήρθε, έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια και αποχώρησε. Ο Λεκ Μπλαχίν από τον Άρη, Μάριο Ζαρτέλ της Ανόρθωσης, ήρθε και είχε αναδειχθεί πριν λίγα χρόνια πριν έρθει στην Ανόρθωση ως πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Μαουρίτσιο Πινίγια του Απόλλωνα, Ιαν Μούρς του Αποέλ, Ζεϊλίας στην Ομόνια, Γιώργη Κυκλάντσε στην Ανόρθωση, Ορλάντο Σα στην ΑΕΛ, ο Σάβιος στην Ανόρθωση, Μαχτέρμος του Αποέλ, Αντώνιο Νούνιε στον Απόλλωνα, Νούνου Ασί στην Ομόνια, ο Ρίσες στον ΑΠΟΕΛ, ο Λούα Λούα στην Ομόνια και βεβαίως πρόσφατα ο Τσόα στην ΑΕΛ, ο οποίος είναι κοντά στον αγωνιστή στο έκτο μουντιάλ στην καριέρα του. Αδιανόητα πράγματα αυτά, απίστευτα πράγματα και όμως μοναδικά. Λοιπόν, άφησε την Παρτίζαν με την ελπίδα ο Γιόβετιτς θέλει να παραμείνει στην Κύπρο. Τιτλοφορείται το θέμα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Ο πρόεδρος της Παρτίζαν Ρασίμ Λιάτζιτς τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση του Στεφάν Γιόβετιτς, ξεκαθαρίζοντας πως το ενδεχόμενο επιστροφής του Μαυροβούνιου στην ομάδα του Βελιγραδίου δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Μιλώντας σε podcast, ο Λιάτζιτς αποκάλυψε ότι ο έμπειρος επιθετικός έχει ήδη ενημερώσει τον σύλλογο πως προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Γιόβετιτς είχε πρόσφατη επικοινωνία με τον Τάνκο Λάζοβιτς, στην οποία εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να παραμείνει στο νησί για μία ακόμη σεζόν. Ο 34χρονος επιθετικός φέρεται να έχει στα χέρια του συγκεκριμένες προτάσεις από κυπριακές ομάδες και θεωρεί ότι η παραμονή του στο κυπριακό πρωτάθλημα είναι η καλύτερη επιλογή για το άμεσο μέλλον του. Ο Λιάτιτς αποκάλυψε επίσης ότι η Παρτίζαν είχε καταθέσει στον Γιόβετιτς μία ολοκληρωμένη πρόταση να αγωνιστεί για ένα χρόνο και στη συνέχεια να ενταχθεί στο οργανόγραμμα του συλλόγου ως αθλητικός διευθυντής. Παρ' όλα αυτά, ο Μαυροβούνιος απάντησε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να ζει και να παίζει ποδόσφαιρο στην Κύπρο, απορρίπτοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο επιστροφής στο Βελιγράδι. Η στάση του Γιόβετιτς δείχνει ότι έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως στο κυπριακό περιβάλλον και βλέπει θετικά την προοπτική να παραμείνει στο νησί. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φέρουν εξελίξεις, καθώς ενδιαφερόμενες ομάδες θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη συμφωνία με έναν ποδοσφαιριστή που εξακολουθεί να διατηρεί υψηλή αξία και εμπειρία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον θέμα από την sportpavlafm.com.cy, η οποία έχει ως πρώτο θέμα τώρα ήταν δίκαιο και έμεινε, έγινε πράξη για τον Μάριτς, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ομόνια. Από ΕΛ λίγοι είχαν ενεργό ρόλο. Άρης πρώτων πυλών ο Μαρτίνοφ, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Λευκορωσία. Μάντζιος, είμαστε σε καλό δρόμο για να αλλάξουμε νοοτροπία. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών βρίσκεται στη Λουμπλιάνα, εκεί που θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία. Και παρέθεσε συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός μας τεχνικός ο Άγης ο Μάντζιος, ο οποίος στην αρχική τοποθέτησή του είπε: θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Για την πρόοδο είπε ότι πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά, η ομάδα έχει αλλάξει και το σημαντικό είναι ότι το νιώθουν και οι παίχτες. Έχουμε μια καλή βάση και αυτό είναι σημαντικό για να μπορούμε να πατάμε σε αυτό και να ζητούμε περισσότερα. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Για την νοοτροπία, θεωρώ, είπε, ότι είμαστε σε καλό επίπεδο νοοτροπία στην παρουσία μας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάναμε ένα βήμα πίσω στα φιλικά, αλλά θέλει χρόνο. Λοιπόν, πάμε όμως, Άγιο Δωμέτιο, για την εκκίνηση της έκτης υποδρομίας στο Κύπελλο Θέρους και επιστρέφουμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της έκτης υποδρομίας Κύπελλο Θέρους 2026 Hawaii Authority. Χιάριστη κίνηση και παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει μπροστά από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση στο 1-1,5 μήκος στο Σπίρι, την εσωτερική. Έμειναν πιο πίσω το υπόλοιπο, άλογα με την Hawaii Authority να δίνει το ρυθμό. Ο Οδυσσέας τον ακολουθεί στο 1 μήκος τώρα. Στα 5-6 μήκη πιο πίσω είναι η Μαρίνα Στυλιάνα, είναι ο Τάρας Ντούγκας στην εσωτερική, ο Σπίριτ, ο Σάντις Λέγκαση, Βραγκάς Λέγκαση και στην τελευταία θέση ο Σαντιέγκο. Στα 1100 πρωτοπόρος η Hawaii Authority έχει τον Οδυσσέα στο 1 μήκος. Στα 3-4 μήκη είναι ο Τάρας Ντούγκας που ακολουθεί πιο πίσω, χιλιάρι περίπου με την Hawaii Authority στην πρωτοπορία. Ο Οδυσσέας είναι στο 1 μήκος, στα 3-4 μήκη είναι ο Τάρας Ντούγκας. Συνέχεια είναι ο Σάντις Λέγκαση, Μαρίνα Στυλιάνα, Βραγκάς Λέγκαση, Σαντιέγκο και τελευταίος. Και τελευταίος ο Σαντιέγκο, πλησιάζοντα το 700 με τη Hawaii Authority πάντα στην πρωτοπορία. Να προηγείται ένα μήκος του Οδυσσέα, ο οποίος θέλει να κρατήσει επαφή. Στα 5-6 μήκη είναι η Μαρίνα Στυλιάνα μαζί με τον Τάρα Ντούγκα. Hawaii Authority στην πρωτοπορία. Ο Οδυσσέας ακολουθεί στο ένα μήκος, η πίεση αρκετά πιο πίσω. Το τρίτο άλογο που είναι η Μαρίνα Στυλιάνα τώρα, 400. Hawaii Authority οδηγεί πάντα τον όμιλο και μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ο Οδυσσέας πλέον προσπαθεί να κρατήσει σε επαφή, ενώ στην τρίτη θέση τώρα πλησιάζει η Βρακάς Λέγκαση. Ο Hawaii Authority στην πρωτοπορία. Βρακάς Λέγκαση έχει τις δυνάμεις να περάσει στη δεύτερη θέση και να προσπαθήσει να καταδιώξει και τη Hawaii Authority. Στην εσωτερική Μαρίνα Στυλιάνα με τη Hawaii Authority να φαίνεται να έχει τις δυνάμεις. Hawaii Authority στο ένα μήκος μπροστά. Επιστρέφει και ο Οδυσσέας. Hawaii Authority και ο Οδυσσέας. Πιο πίσω είναι η Μαρίνα Στυλιάνα και η Βρακάς Λέγκαση.
0: Μάλιστα. Αυτά από το κύπελλο Θέρους με την Hawaii Authority, έστω και δύσκολα να τερματίζει στην πρώτη θέση από το παραταταμένο finish του Οδυσσέα, να διασώζεται Hawaii Authority στην πρώτη θέση, Οδυσσέα στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με συνέντευξη του Άκη Μάντζιου. Για τον χρόνο των Κύπριων, είπε, θα μπορούσαμε και καλύτερα στο πρωτάθλημα. Εμείς οι προπονητές πάντα θέλουμε να αγωνίζονται οι παίχτες μας. Ενώ τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Χρήστος Σέλης, ο οποίος στην αρχική του τοποθέτηση είπε: πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να βάλουμε και την νίκη στο παιχνίδι μας. Μάλιστα. Αυτά και από την συνέντευξη τύπου του Άκη Μάντσιου. Λοιπόν, πάμε στην ιστοσελίδα Μπάλα να δούμε. Θα πάρουν τους παίχτες που θέλουν. Α, όχι, μισό λεπτό, έχει αλλάξει το θέμα. Από ΕΛ συμφωνία για τη διευθέτηση οφειλών προς τον Τάσο Δόνη. Λοιπόν, με ανακοίνωση της εταιρεία από ΕΛ ενημέρωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Τάσο Δόνη για τη διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμωτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από ΕΛ ανακοινώνει ότι έχει επέλθει συμφωνία διευθέτησης μέσω διακανονισμού των οφειλών προς τον ποδοσφαιριστή Τάσο Δόνη. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τον Τάσο Δόνη και τους εκπροσώπους του για την επικοδομητική συνεργασία, την κατανόηση και την καλή διάθεση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων. Κοινή προσέγγιση με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και η βούληση όλων των πλευρών υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη συμφωνίας. Η διοίκηση συνεχίζει τις προσπάθειές της για τη διευθέτηση και άλλων εκκρεμών υποθέσεων που απαιτούν άμεσο χειρισμό. Στόχος μας παραμένει στο μέτρο των δυνατοτήτων μας η σταδιακή επίλυση όλων των ζητημάτων που επηρεάζουν την εταιρεία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Γαλαζοκυτρίνων. Αποκλεισμός της Τουράν Ταβούς από το Conference League, πιθανή αντίπαλος της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Σημαντική εξέλιξη προέκυψε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς η Τουράν Ταβούς από το Αζερπαϊτζάν αποκλείστηκε από την συμμετοχή της στο Conference League της περίοδου 2026-27 μετά από απόφαση της UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έκρινε ότι ο σύλλογος δεν πληρεί τα κριτήρια συμμετοχής επικαλούμενη εμπλοκή σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων που συνδέονται με πειθαρχική υπόθεση του 2019. Η Τουράν Ταβούς, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος Αζερπαϊτζάν, θα εξασφάλισε αγωνιστικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, γνωστό ως ΚΑΣ, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουράν Ταβούς βρισκόταν μεταξύ των πιθανών αντιπάλων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλωνας Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League. Λοιπόν, αυτά και από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, ωραίο θέμα αυτό. Πιστή στο ραντεβού του Μουντιάλ 20 χρόνια μετά. Αυτοί είναι οι παίχτες που έχουν νικήσει τον χρόνο. Ένα απίθανο στατιστικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς 4 θρύλοι του ποδοσφαίρου που αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ του 2006 θα δώσουν το παρόν τους και στα γήπεδα της Αμερικής. Ο χρόνος μετρά αντρίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ στην Αμερική, με κάποιους ποδοσφαιριστές να διαδεικνύουν έμπραχτα πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Συγκεκριμένα, οι Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλτο, Γκιγέρμο Τσόα και Λούκα Μόντριτς είναι οι μοναδικοί από τους 736 ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τη χώρα τους στο Μουντιάλ του 2006 προ-20αετία στην Γερμανία και θα δώσουν το παρόν τους στα γήπεδα της Αμερικής, φτάνοντας το μυθικό ρεκόρ των 6 συνεχόμενων παγκοσμίων κυπέλων. Τα νούμερα των παραπάνω θείων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τρομάζουν, με τον Αργεντίνο Σταρ να καταλήπτει όλα τα ρεκόρ με 26 εμφανίσεις και τον CRF7 να ακολουθεί με 22 εμφανίσεις. Ελάχιστα πιο πίσω ο Κροάτης Λούκα Μόντριτς με 19 εμφανίσεις, την ώρα που ο 40χρονος Μεξικανός γκολ κίπερ Γκιγέρμι Οτσόα σημειώνει 11 εμφανίσεις. Μάλιστα, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές φαινόμενων. Λιονέλ Μέση, Κριστιάνο Ρονάλτο, Γκιγέρμο Τσόα και Λούκα Μόντριτς, οι οποίοι φτάνουν το μυθικό ρεκόρ των 6 συνεχόμενων παγκοσμίων κυπέλων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ σε Πάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104 για τις υπόλοιπες υποδρομίες. Το σημερινό πρόγραμμα έχει 9 υποδρομίες, άρα μένουν ακόμη 3 υποδρομίες για να ολοκληρωθεί και αυτές ζωντανά από τον σταθμό μας, και βεβαίως με σύνδεση με το Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορ για το παιχνίδι απόψε στις 9 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πρώτος αγώνας για την σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας. Να είστε καλά.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την όλη

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα διεθνές φιλικό Ολλανδία-Αλγερία στις 10 παρατέταρτο.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1958 σκόραρε δύο φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
2: Το World Cup ξεκινά και η προσφορά που περίμενες είναι εδώ. TCL 65 ίντσον, μόνο 469 ευρώ. Ζήσε κάθε γκολ, κάθε φάση και κάθε πανηγυρισμό σε μεγάλη οθόνη με εντυπωσιακή εικόνα. Περισσότερες προσφορές στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled Tastes Better.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Στα ταμεία της, η Trabzonspor, η οποία διατηρεί και 10% ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση και το James Penn Rice, παρουσιάζεται η Rangers σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Πολύ κοντά στην ολόκληρωση μεταγραφής του Ναϊ Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Ο 30χρονος Χαθ θα υπογράψει 3 συμβόλαιους Πειραιώτες παρά το εντονό ενδιαφέρον της Athletic Bilbao. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται η Κρούζα Ζούλ. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης. Στη Στοχόλμη βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν όψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 7 και 4 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η Εθνική Ομάδα υποδέχεται την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα. Στο ημίχρονο το σκορ είναι στο 0-0. Μια ακόμη έκπληξη σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς η Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, ιτήθηκε 2-1 με ανατροπή από τη Ρωσίδα Ντιάνα Σνάιντερ, νούμερο 23 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
16: Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

5 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 7 επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ή αν θέλετε στο δεύτερο ημίχρονο Sports on Air Live μέχρι και τις 8 εδώ στο 943 Intervet & Sports. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη για την παραγωγή. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Ο πρώτος τρόπος και 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Βέβαια στο Viber στο 6-9-39-9-43-9-43 μπορείτε να στέλνετε και τις συμμετοχές σας και για τα τερτύπια αλλά και για τις πέτσες, έτσι. Και καλή επιτυχία σε όλους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Πέτρος, ο φίλος μας, μου γράφει: «Γεια σου Σάκη και καλή εκπομπή». Ευχαριστώ πολύ. Καλέ μου φίλε, μετά από αυτό που έγινε με την Βαλένθια, τελείωσε για μένα το παραμύθι ότι το πρώτο μάτς είναι το πιο κομβικό, η έδρα κτλ. Πέτρος Παναθηναϊκός. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό, φίλε. Μη σου πω από πέρυσι, ο Σωτήρης ειδικά, το έχει πει ο Σωτήρης Γεωργίου και αποδεικνύεται άλλωστε, έτσι. Πόσο εύκολα σπάνε πλέον οι έδρες. Καλησπέρα, ετοιμάζουμε για το γήπεδο. Άντε να δούμε καλή σειρά, μας λέει ο φίλος ο Σωτήρης, χωρίς γκρίνιες. Υπογράφω εδώ, καλή μου φίλε Σωτήρη. Μακάρι να γίνει αυτό. Και να δούμε και ένα ωραίο μάτς απόψε. Θυμίζω το μάτς είναι στις 9.

Να σας πω πως ο Γιώργος Κοκαλίδης θα είναι στη μετάδοση του απόψινου αγώνα από το ΣΕΦ. Στις 9 έχουμε και ένα μάτς για τη Γαλλική Λίγκα, Μονακό Ναντέρ για τα play-offs. Έχουμε και δύο μάτς για την Ισπανία, για την Ισπανική Λίγκα, Βαλένθια Μπιλμπάο στις 8 και στις 10 Μπασκόνια Χουβεντούτ Μπανταλώνα. Έχουμε και ένα μάτς για την Ιταλική Λίγκα και εκεί για τα play-offs, Μιλάνο Μπρέσια στις 9, αλλά και για την Τουρκική Λίγκα, Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές στις 8. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς έχετε ενημέρωση από τον 943 Ιντερ Βέτεν Sports.

Έχουμε και διεθνή φιλικά παιχνίδια. Έχουμε και αρκετά Under 18, Under 21. Από αυτά που ξεχωρίζουν, στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Λουξεμβούργου υποδέχει την Ιταλία. Στις 10 παρατέταρτο επίσης η Ολλανδία, Αλγερία. Και την ίδια ώρα Πολωνία, Νιγηρία. Είναι διεθνή φιλικά αυτά.

Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Πριν όμως να πω καλησπέρα, καλό απόγευμα όπως εκείνη θέλει, στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, στο νομό Ηλίας, στο φίλο τον Παντελή που μας ακούει στην Πετρούπολη. Καλησπέρα σε όλους, λέει η φίλη μας η Ελένη. Στο Βασίλη και την Εύη να πω καλό απόγευμα. Να χαιρετήσω και το φίλο μας τον Σταμάτη, τον Άγγελο, συγγνώμη, από το κλειδί Άρτας μας ακούει ο φίλος. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Νίκο εκεί στο Κερατσίνη και τη Μαρία. Καλό απόγευμα στον άλλο φίλο Νίκο στην όμορφη Ναύπακτο. Να χαιρετήσω επίσης και, και το φίλο μας τον Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το ράδιο Ένωσης 97,3. Στην Κύπρο μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM 104. Χαιρετώ το φίλο μας

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου, Στέκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Ναι, καλά.
0: Είδα το Φορτούνι με τη νέα φανέλα, σωστά?
2: Ναι, το έπαιξε λίγο μοντελάκι ο Κώστας.
0: Είναι και μοντελάκι, μωρέ, εντάξει το παιδί.
2: Εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
2: 34 χρόνια μοντελάκι δεν το λες, αλλά...
0: Έχω τους λόγους μου, γιατί είναι και άλλα που το παίζουν μοντέλα που είναι παραπάνω.
2: Α, okay.
0: Και δεν μιλάω για σένα, μιλάω για χελάκιδες και εντάξει τώρα, άσε.
2: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση που τα βλέπουμε στο Καραϊσκάκι. Λογικό είναι, ο αρχηγός επέστρεψε, είναι εδώ μετά από 2 χρόνια απουσίας. Δεν τα άντεξε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πρόταση να ανανεώσει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία, με μάλιστα 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Σαν την Ελλάδα είναι, δεν έχει, ρε φίλε.
2: Αλλά είναι, όχι μόνο αυτό, μόνο έχει και την οικογένεια. Εδώ ήταν μόνος του κάτω και είναι φανερό ότι ζοριζόταν. Δηλαδή το ξέραμε εδώ και καιρό τι θα γίνει. Και γι' αυτό γίνει και το ραντεβού με τον Μεντιλίβα και τον Κοβάσεβιτς πριν κάνα τρίμηνο περίπου. Εκεί επιβεβαιώθηκε, ας πούμε, η επιστροφή. Ο Μεντιλίβα τον ενημέρωσε για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα.
0: Θα είναι και αρχηγός, ένας εκ των αρχηγών. Δεν το ξέρω ακόμα.
2: Δεν ξέρω. Τώρα εντάξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι ο Τζολάκης και ο Ρέτσος οι αρχηγοί και ο Ροντινέη. Τώρα τι να σου πω. Είναι ο πιο παλιός, είναι 10 χρόνια ήταν. Από το 14 έως το 24. Ναι. Και πάει να σπάσει τώρα τα ρεκόρ. Γιατί άμα μείνει 2-3 χρόνια θα σπάσει και το ρεκόρ του Τζόρτζεβιτς που ήταν 13 χρόνια. Του Καρακαίδη 11. Αν δηλαδή αυτά τα 2 χρόνια, 3. Γιατί το συμβόλαιο είναι 2-1, από ό,τι φαίνεται, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ο Φορτούνης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προσθήκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει ποιότητα ξανά μετά από 2 χρόνια στην ομάδα. Γιατί εγώ τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη είναι ότι όσα παιχνίδια είδα τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Καραϊσκάκι και με τις μικρές ομάδες, ο παίκτης θα μπορούσε να διασπάσει τις άμυνες, να κάνει αυτή την ενέργεια παραπάνω και να δώσει το κάτι διαφορετικό, δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Και μην μου πεις κάτι νύχτα στα 34 χρόνια, δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Όχι, όχι, όχι. Έλειψε. Αυτό πήγα να σου πω, ότι έλειψε αυτός ο παίκτης.
2: Ναι, δεν με απασχολεί τι λέει το διαβατήριο και τα αστυνομική ταυτότητα του καθενός. Εγώ στο γήπεδο τους μετράω όλους.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη Κώστα μου, ο τρόπος που αποχαιρέτησαν το Φορτούνι από τη Σαουδική Αραβία και η φίλαθλη και η ομάδα, με πολύ θερμός δηλαδή. Ήταν πολύ αγαπητός εκεί.
2: Έχει κάνει 2 εξαιρετικές χρονιές και φέτος ήταν πολύ καλή χρονιά του. Ήταν δεύτερος στις assist μετά τον Φέλιξ. Ήταν ο δεύτερος στις assist με 12 assist και 9 γκολ.
0: Μια χαρά.
2: Ήταν στατιστικά τα οποία δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Και εγώ κάποια μάτς που είδα στην τηλεόραση που είχε την ομάδα του, την Αλκαλίτς, διαπίστωσα ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φέτος θα κάνει ξεκινήσει και προετοιμασία κανονικά. Γιατί κάποια καλοκαίρια δεν έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, είχε και τους τραυματισμούς που τον επηρέασαν. Φαίνεται να είναι δυνατός, υγιής, οπότε είναι μια προσθήκη πολύ καλή. Νομίζω ότι η επόμενη σάκη φαίνεται θα είναι ο Νάι Λόπεθ από την Ισπανία. Λένε ότι έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, γιατί και η Αθλητικό Μπιλμπάο, βλέποντας ότι υπάρχει συμφωνία, δεν επιμένει για να τον επαναφέρει και πάρει στην ομάδα, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την Αθλητικό Μπιλμπάο ο Νάι Λόπεθ, όπως και η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία του έκανε μια αντιπρόταση προχθές για να παραμείνει στην ομάδα για 2 χρόνια, αλλά όπως απάντησε στους ανθρώπους, έχει δώσει τα χέρια με το Μεντιλίμπαρ, έχει παίξει προφανώς ρόλο και ότι έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπάνια. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο του, θέλει και αυτός να γνωρίσει το εξωτερικό, βγαίνει για πρώτη φορά από την Ισπανία στα 30 χρόνια, οπότε

0: τώρα δείχνουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξέλιξη.
1: Κέντρημα Βέντο Σακύρα και Βέντο Τζέντρημα. Συνέχεια απολύτω προσπαθεί ίσω σε δωρική ο Θεόφιλο, ο Λούκ και Αντλάκη, ακόμα πιο πίσω του Ελληνόπεδου και ο Σερεφρέμ. Πλησιάζουμε το Εξαγωθάρι. Πάντα στην πρωτοπορία Τσαρκώτη Σαμίρακο. Διατηρεί τη διαφορά των τριών μικών από τη Βέντο Σακύρα. Απόλυτο κάνει ένα καλό ανέβασμα για να περάσει στην τρίτη θέση σε βάρο του Βέντο Τζέντρημα. Ο Θεόφιλο είναι υποπίσω. Τώρα Ελληνόπεδο προσπαθεί και κάνει ένα καλό ανέβασμα να πλασαριστεί σε καλύτερη θέση τετραγωσάρι με τη Τσαρκώτη Σαμίρακο στην πρωτοπορία. Να προηγείται ένα μήκο τη Βέντο Σακύρου απόλυτο. Ελληνόπεδο είναι πιο πίσω με την Τσερκώτη Σαμίρακολ να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ένα μήκο μπροστά. Δύο μήκη μπροστά τώρα από τη δεύτερη Βέντο Σακύρα, τον τρίτο απόλυτο. Ενώ κάνει καλό φινίσ τώρα Ελληνόπεδο από την εξωτερική. Τελευταία 150 μέτρα. Τσερκώτη Σαμίρακολ κρατά την πρωτοπορία. Είναι στα 2-3 μήκη μπροστά. Ελληνόπεδο κάνει το καλό φινίσ τώρα και προσπαθεί να μειώσει. Όμω έχει πλεονέκτημα η Τσερκώτη Σαμίρακολ. Ελληνόπεδο σε μία τελευταία προσπάθεια θέλει να πλησιάσει αισθητά στο τέλος τη Τσερκώτη Σαμίρακολ, πέφτοντας μαζί στο τέρμα τελικά. Θα δούμε. Βλέπουμε τελευταία μέτρα Τσερκώτη Σαμίρακολ και Ελληνόπεδο, ο οποίος πλησιάζει απειλητικά στο τέλος. Βλέπουμε εδώ τη Τσερκώτη Σαμίρακολ και το Ελληνόπεδο, ο οποίος κάνει την προσπάθεια μείωση. Πάρα πολύ, έπεσε μαζί της στον τερματισμό. Περιμένουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
0: Το Μαρεπάν. Και αυτή είναι μια καλή περίπτωση. Έχει παίξει 29 μάτς με την Τωρίνο φέτος στο καμπιονάτο. Είναι ονόματα που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί ξαφνικά να εμφανιστεί και κάτι άλλο, ακόμα καλύτερο αν θέλεις. Επειδή ακούω, ας πούμε, τι ονόματα είναι αυτά, ο Ολυμπιακός που ψάχνει και τα λοιπά, φθηνούς, ελεύθερους. Καταρχάς, γιατί δεν βρίσκω τον λόγο, ας πούμε, γιατί μια ομάδα δεν πρέπει να ψάχνει να βρει ελεύθερους παίκτες. Δηλαδή πρέπει να παραδώσει 10 εκατομμύρια, ας πούμε, για να κάνει. Πιθανότατα θα δώσει και κάποιο μεγάλο ποσό για μια μεταγραφή. Αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, γιατί να μην τις έχεις μπροστά σου.
3: Γιατί να μην τις αρπάξεις, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, επειδή ακούγονται διάφορα, γι' αυτό το λέω, ρε φίλε.
3: Και μια ερώτηση από την πατρίδα μου και από το φίλο μας τον Δημήτρη που σε ρωτάει, Κώστα, ναι. Αν έρθει πρόταση για Τσολάκη και ΕΣΕ, δηλαδή να φύγουν, να πουληθούν, τι βλέπεις να κάνει ο Ολυμπιακός?
0: Για τον Τσολάκη το βλέπω δύσκολο. Νομίζω ότι με τη Λίβα και γενικά στη διοίκηση θέλουν να κρατηθεί ο κορμός. Τώρα αν έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια, εντάξει. Και για τον Κουστούλα το ίδιο με λέγαμε πέρυσι, μόλις ήρθε η πρόταση 40 εκατομμύρια θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει πρόταση επίσημη. Ενδιαφέρον υπάρχει από ομάδες της Premier League και στην Ιταλία, αλλά επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Και για τον ΕΣΕ, ακούγεται για τη Sport Λισαβόνα, ότι ενδιαφέρεται κτλ. Στον Ολυμπιακό θέλουν να κρατήσουν τη βάση και ο Τζολάκης με τον ΕΣΕ είναι στη βάση, στον κορμό. Από εκεί και πέρα σου ξαναλέω, όλα θα κρυθούν από μια πρόταση που θα υπάρχει. Καμία ομάδα στον κόσμο, αν έχει μια πρόταση για τον ΕΣΕ, ξέρω εγώ, 25 εκατομμύρια θα αρνηθεί. Ουδής αναδικατάστατος άρεστε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι επίσημο, καμία πρόταση.
3: Ωραία. Άλλη μια ερώτηση από τον φίλο τον Ηλία που λέει, Κώστα, ναι. Βλέπεις να πάρει μαζί του στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ τον Αγγελάκη, τον Center 4 που είναι πανύψηλος, και να συμπληρώσω εδώ αν βλέπεις κι άλλους νέους από την ΚΑΠ 19.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Αγγελάκης είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πέρσι στο Σεπτέμβριο.
3: Ναι, νομίζω το ξεπέρασε.
0: Το παιχνίδι ΚΑΠ 19 με την Buffalo του Youth Link και τον άφησε πίσω. Είναι μια περίπτωση εξαιρετική, ένα project πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Είναι 18 χρονών, στα 19. Τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός από τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και αν θα είναι στην προετοιμασία. Πάντως το σίγουρο είναι ότι 2-3 άτομα στην προετοιμασία με την Λίμπαρα από την ομάδα νέων θα τους πάρει μαζί. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Κουτσίδης, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ. Έτσι, είναι γεννημένος ο Κουτσίδης το 2004. Είναι κεντρικός αμυντικός. Αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό Β' στην ΚΑΠΑ 19. Και πιθανότατα όλος να είναι και ο Αργύρης Λιασικούρας, ο οποίος πέρσι ήταν στην προετοιμασία, στην καλοκαιρινή προετοιμασία, και είχε αφήσει καλές εντυπώσεις. Κεντρικός χαφ είναι, είχε παίξει και στα φιλικά παιχνίδια, αλλά τελικά έμεινε εκτός ρόστερ. Σίγουρα ο Μεντιλίμπαρ θέλει 2-3 από αυτά τα

0: παιδιά να τα δει στην προετοιμασία, γιατί πιθανότητα θα τους χρειαστεί για την β' λίστα, για τη λίστα β' στην Ευρώπη. Ναι, έτσι, ναι, πρέπει ναι, να έχει γηγενείς ο Ολυμπιακός. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στις συζητήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Έχει πολλά θέματα.
1: Για Τσάπρα ακόμα είναι στάσιμο το θέμα, ε?
0: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Όχι, αυτή τη στιγμή. Ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, ενδιαφέρεται. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Θα δούμε.
1: Για τον μπάσκετ τι βλέπεις απόψε?
0: Δεν θέλω να κάνω προγνωστικά, ρε φίλε, γιατί αυτά το ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά, ότι έχει προβλήματα και ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φόρμα και πήρε την Ευρωλίγα και τέτοια, αυτά δεν με αγγίζουν εμένα.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια, όλα είναι πιθανά.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μου αρέσει και γενικά να κάνω προβλέψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πιο ομάδα, με ψυχολογία, ναι, οκ, okay, και με έδρα, αφού έχει το πλεονέκτημα έδρα, αλλά δεν μου λέει τίποτα. Αυτά τα παιχνίδια ούτε προγνωστικά μπορεί να κάνει. Ούτε προβλέψεις γενικά. Να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε, να παίξει την μπάσκετ και μην αρχίσουμε τα διάφορα, γιατί βλέπω ήδη με τους διαιτητές που πριν από λίγο ακόμα δεν είχαν ανακοινωθεί και είχαν πάει στο γήπεδο, κρίνια, μουρμούρα και τέτοια.
1: Μακάρι να είναι ήρεμα όλα. Και να κλείσω με φίλε με γκολ ο Ελκαμπή από ό,τι είδα. Στο...
0: εντάξει, ο Ελκαμπή έχει την τελευταία του. Είναι ότι η καλύτερη ευκαιρία σε αυτή την ηλικία να πάει σε ένα Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Εγώ να ξέρει το Μαρόκο που το βλέπω με πολύ καλό μάτι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, καλή έχει ομάδα. Καλή ομάδα. Α, μπράβο.
0: Έχει καλή ομάδα και στο Κόπα Αφρικα που του είδα. Πολύ καλούς παίκτες και σύνολο βέβαια άλλαξαν προπονητή, δεν ξέρω αυτό πώς θα τον επηρεάσει, αλλά γενικά βλέπω από τις αφρικανικές ομάδες ότι είναι, πρέπει να επικεντρωθούμε πάνω στο Μαρόκο και βέβαια το καλό θα είναι να μην φτάσει ψηλά, γιατί άμα φτάσει ψηλά θα αργήσει να πάει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει προγραμματικά στις 3 Αυγούστου οπότε αλλά βλέπω πολύ Μαρόκο, αν θέλεις για την έκπληξη.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Δεν λέω ότι θα το κατακτήσει το Μουντιάλ, αλλά ότι θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Άλλωστε και όμιλος από ό,τι είδα δεν είναι δύσκολος.
1: Για να δούμε. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ.
1: Τρία λεπτά μετά τις 7 φίλες και φίλοι, 9.43 Τερβέτεν Sports, είστε σωστά συντονισμένοι. Βγήκαν πριν από λίγο και οι διαιτητές για το πρώτο αποψινό μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στις 9 το Τζάμπολ από την ΕΡΤ 2 Sports μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από τον 9.43 Τερβέτεν Sports σε περιγραφή του Γιώργου Κουκαλίδη. Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν το μάτς αυτό. Χωρίς Χολ και ενηλική, να θυμίζω, η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τον πρώτο τελικό. Χωρίς Χουάνσο, ο Παναθηναϊκός, αλλά και Φαρίντ. Οι ξένοι που κόπηκαν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργίνα Ταμάν. Μέσα στην αποστολή, από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι ο DJ Shorts και από ό,τι φαίνεται ο τραυματίας Κώστας Λούκας ίσως δεν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Περίπου 2 ώρες πριν από το Τζάμπολ έφτασαν στο γήπεδο και η αποστολή του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το νέο Link Long Sport Master ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα, εκπαϊκό ποδόσφαιρο.
6: 943 Intervet & Sports.

33 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 7. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στον 943 Τερβέτεν Sports. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Εκεί μπορείτε βέβαια να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς, και για τα τερτύπια, αλλά και για τις πέτσες. Καλή επιτυχία σε όλους. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Φυσικά 212-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

σας πω πως επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της ΑΕΛ Novibet υπέβαλε ο επιχειρηματίας Ζήσης Τεντελόπουλος προς τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΕΛ, κύριο Αχιλλέα Νταβέλη. Ο δεύτερος οριστικά από ότι ο ίδιος δήλωσε αποχωρεί και έψαχνε έναν άνθρωπο για να αφήσει τις μετοχές της ομάδας.

Θεωρούμε, μάλλον θεωρούν στη Θεσσαλονίκη ότι θέμα ορών είναι η ανακοίνωση της πρόσληψης του Βασίλη Σπανούλη. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Ιγκόρ Μίλισιτς, τον προηγούμενο προπονητή.

Θα θυμάστε ότι στις 7 του Απρίλη, σε ηλικία 80 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος ο Μιτσέα Λουτσέσκου, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ρουμανικού αθλητισμού, με πολλές και σημαντικές, θα έλεγα, επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων.

Ένα αεροσκάφος Boeing 737 Max θα φέρει το όνομά του σε αυτή την εκδήλωση που έγινε. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ήταν παρόν στην εκδήλωση και μιλάμε για την Τάρομ, που είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Ρουμανίας, ο οποίος θα

0: Ήρθε η ώρα τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Χαιρετώ το φίλο μου. Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους του πιο... Τι να πω τώρα, του πιο φανταστικού σταθμού της χώρας.
0: Θυμάσαι τι έλεγες πριν κάνα χρόνο. Με το πιο ωραίο όνομα, θυμάσαι, τι ωραία το λέγεις.
2: Το πιο ωραίο όνομα, ναι, εννοείται αυτό. Γιατί η Ελλάδα FM, αλλά είπαμε τώρα να, επειδή είμαστε Intervetten,
0: βέβαια.
2: Έτσι, να μην μας μπερδεύει ο κόσμος.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Ακούω, έχεις παρέα
2: πίσω. Όχι, όχι, δεν έχω παρέα. Κάτσε, κάτσε, θα ενοχλεί, γιατί είμαι μισό λεπτό.
0: Όχι,
2: να
0: φίλε,
2: μόνο αυτό. Να πω μόνο αυτό, γιατί. Τα σκυλιά είναι παντού.
0: Ναι, αλλά αγαπάμε τα ζωάκια, οπότε δεν πειράζει.
2: Τα αγαπάμε αλλήμον. Όποιος να αγαπάει τα ζωά, δεν αγαπάει και τους ανθρώπους.
0: Και δεν αγαπάει τον εαυτό του πάνω απ' όλα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, άκου, να ξεκινήσουμε σήμερα να πω στους φίλους ότι υπήρχε μια σύσκεψη. Από τις 11 το πρωί ξεκίνησε με ένα μικρό διάλειμμα στις 2 για φαγητό και συνεχίστηκε, δεν ξέρω τι ώρα τελείωσε, με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού να είναι τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, δηλαδή τον Ίστρουπ, τον Κοτσόλη, τον Κορώνα, τον κύριο Αλαφούζο και γενικά τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ήταν και ο βοηθός του Ίστρουπ στη σύσκεψη αυτή. Μπήκαν όλα τα θέματα. Τώρα το τι θα βγει από εκεί ή το τι βγήκε δεν γνωρίζω προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε. Είναι εδώ στην Ελλάδα τώρα, δεν ξέρω αν απόψε ή λογικά αύριο θα φύγει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να πάει στην πατρίδα του, να μαζέψει τα πράγματά του, να έρθει κατά πάσα πιθανότητα οικογενειακός, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την επόμενη το πολύ τη Δευτέρα, για να παρουσιαστεί, γιατί δεν θα γίνει παρουσίαση τώρα στους εκπροσώπους του τύπου, και να ήδη έχει πιάσει δουλειά, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και η έναρξη της προετοιμασίας.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Να πούμε, Σάκη, ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής έχει ζητήσει πριν, να είναι πριν την έναρξη της προετοιμασίας τουλάχιστον 3 ποδοσφαιριστές βασικοί για το σχήμα της ενδεκάδας. Θέλει το ένα από τα 2 στόπερ που θα αποκριθούν, ένα στα μεσαία γραμμή, το οχτάρι, και νομίζω κι άλλος ένας, όχι καλά, ο τερματοφύλακας εννοείται. Αυτοί οι τρεις να είναι πριν την προετοιμασία και η ένα στην προετοιμασία μαζί του, έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός δουλεύει ονόματα, δουλεύει περιπτώσεις και σύντομα θα έχουμε και ανακοινώσεις και εξελίξεις.
0: Ναι, εδώ για το φίλο τον Γιώργο που ρωτάει, ναι, είπα φίλο ότι από τη Δευτέρα φαντάζομαι, δεν νομίζω να έρθει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έρθει κιόλας, μέχρι τη Δευτέρα θα είναι εδώ, οπότε από Τρίτη λογικά θα παρουσιαστεί επίσημα ο νέος προπονητής, ο Ίστρουπ.
2: Να πούμε και για την συνέντευξη που άκουσα του Χατζηδιάκου στον κύριο Βέργη, ο οποίος ήταν ο ποδοσφαιριστής, μιλήσαμε σε ειδικά λόγια για τον προπονητή και για τη δουλειά που κάνει και στο γονέσι, στην όλη τη φιλοσοφία. Και κάθε άλλο παρά έτσι σκανδιναβό δανό τον παρουσίασε, με... έτσι, κοντινή μεσογειακή μενταλιτέ, με έντονες αντιδράσεις και με άνθρωπο που θέλει πειθαρχία και έτοιμο να δώσει μάχη, τέλος πάντων, γιατί γνωρίζει πολύ καλά που έρχεται στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Του την έχουν μεταφέρει και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που είχε στη καριέρα του, που δουλέψει μαζί.
0: Και πάντως δεν φάνηκε αρνητικός σε περίπτωση, ας πούμε, που γίνει μια πρόταση για να επιστρέψει στην Ελλάδα.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα είναι το χρηματικό, όχι μόνο το χρηματικό, θα είναι και το ρόλο, το πλάνο και ο ρόλος που έχει αυτό ο ίδιος μέσα στον πλάνο, έτσι, γιατί είναι νέος ακόμα και θέλει να έχει χρόνια στο εξωτερικό, σε καλύτερα προαθλήματα. Ναι, okay.
0: Δεν υπάρχει κάποια... κάποια εξέλιξη εδώ για το φίλο που ρωτάει για Καλάμπρια και Ζάπα, αυτό που είπαμε και χθες, δηλαδή πιθανόν σαν ανταλλαγή στην ουσία να πάει στην Κάλιαρη, αλλά έχει ένα υψηλό συμβόλαιο Καλάμπρια, δεν νομίζω ότι παίζει κάτι τέτοιο, δεν φαίνεται δηλαδή, τουλάχιστον προς το παρόν. 1,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως παίρνει από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει αυτό το συμβόλαιο στην Κάλιαρη.
2: Εγώ είμαι της γνώμης πάντως ότι όποιος δεν είναι ικανοποιημένος ή επιθυμεί να φύγει, καλύτερα είναι να βρίσκεται μια φόρμουλα να φεύγει.
0: Σακή. Συμφωνώ, όχι, αυτό δεν βγήκε από τον εδώ ή από τον Καλαμπρία που ψάχνετε να φύγει, φίλε, για να μην αδικήσουμε τον παίκτη.
2: Όχι,
0: οι Ιταλοί το γράφουν αυτό, ότι τον θέλει η Κάλιαρη. Έτσι.
2: Είναι λογικό.
0: Έχει καλό όνομα στην Ιταλία.
2: Είναι νέο σε ηλικία. Δεν έκανε 30 ο Καλαμπρία και ήταν αρχηγός της Μίλαν.
0: Ακριβώς.
2: Φυσικά θα έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Ιταλίας.
0: Ακριβώς.
2: Και είδαμε στοιχεία του ταλέντου, τα είδαμε με στη χρονιά. Μπορεί η χρονιά να ήταν κακή για τον Παναθηναϊκό, οπότε αναλογικά ήταν και για τον Ιταλό, αλλά ψήγματα και στα γκολ που πέτυχε και σε κάποια παιχνίδια, είδαμε ότι έχει κλάσει, ότι έχει ποιότητα.
0: Μπράβο. Να πούμε ότι σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε, σίγουρα ο Κοτσόλης μίλησε με τον προπονητή για αρκετούς υποψήφιους στόχους που έχει κάνει μια προεργασία. Φαντάζομαι ότι θα μίλησε και για τον Τσάπρα. Τις αποφάσεις εννοείται ότι παίζει ρόλο το τι θα πει ο προπονητής για κάποιους παίκτες και θα τρέξουν όλα αυτά από την στιγμή της αποχώρησης για την πατρίδα του με τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή να τρέξουν αρκετές έτσι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και με κάποιες προτεραιότητες βέβαια για την άμυνα, για τον τερματοφύλακα και για τον Ζαχαρίτη, να πούμε ότι είναι μια περίπτωση που την κοιτάει ο Παναθηναϊκός, που έχει καλό πακέτο, και το λέω αυτό γιατί είναι γηγενής, είναι από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και μιλάμε για τις θέσεις της Ευρώπης τώρα, έτσι, για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν φαίνεται να είναι αρνητικό στην επιστροφή στον Παναθηναϊκό με μια γεμάτη χρονιά στην Ολλανδία.
2: Κοίτα, κάνοντας δίδυμα τώρα, ας πούμε, Ζαχαρίτη με Κυριακόπουλο, Τσάπρα για παράδειγμα, αν ισχύουν αυτά που ακούγονται, ναι, με Καλάμπρια, έχεις τέσσερις εκεί, είσαι κλειστός και πας να επενδύσεις τα λεφτά σε πιο ποιοτικές μεταγραφές, σε πιο κομβικές θέσεις του άξονα.
0: Πολύ σωστά το λες. Ναι, γιατί κοίτα, εάν λέμε τώρα έρθει άλλο ένα Ελληνόπουλο Ζαχαρίτη μαζί με Κυριακόπουλο αριστερά, αν μείνει ο Ιταλός και έρθει και ο Τσάπρας, ο οποίος εγώ θα ξαναπώ ότι τον πρώτο λόγο εξακολουθεί να τον έχει ο Παναθηναϊκός, είδατε ότι ατόνισε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φυσικά και ζητάει κάποια χρήματα, καλά χρήματα θα πω ο Κομπότης, για να δώσει τον παίκτη, έχει τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω έτσι είναι, Σάκη, όπως το λες, δηλαδή θα χαλάσει του Τσάπρα, έχω την εντύπωση, μόνο αν βρει πολύ μεγαλύτερο ποσό.
0: Και λογικό είναι, ρε φίλε.
2: Ο Κομπότης στο εξωτερικό, ναι, και δεν υπερθεματίσει ο Αλαφούζος, που μετά δεν νομίζω ότι ούτε ο Παναθηναϊκός θα το κάνει. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές και λύσεις αρκετά.
0: Ναι, γιατί ο Τσάπρας ειδικά είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι ταιριάζει στα θέλω του Νίστρουπ, με την έννοια ότι είναι γρήγορος, είναι ένα τρεχαντήρι τέλος πάντων, με γεμάτη και αυτή τη σεζόν αλλά και την προηγούμενη. Θεωρώ ότι είναι ένας ιδανικός παίκτης για το παιχνίδι που θέλει να παίξει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Που όπως είπα και πριν, ξαναλέω ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο. Επενδύει σε Έλληνες παίκτες, το έχει κάνει και το έχει αποδείξει ήδη στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει οπωσδήποτε να βρει δεξί και αριστερό μπακ. Νομίζω ότι το συμβόλαιο του Κότσιρα δεν θα ανανεωθεί, όπως και του Τζούρισιτς, φίλε, έτσι νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ότι αυτά είναι, και εγώ νομίζω ότι δεν είπα ότι έκλεισε ο κύκλος για τον δίποδος περιστόν, ότι πρόσφερε ο καθένας, τιμή ήταν, όσο αγωνίστηκαν, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει παρακάτω και ήδη να συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού.
0: Μάλιστα, να πω ότι ο μεγάλος σπουδαίος Γιώργος Καραγκούνης θα παίξει σε ένα σπουδαίο φιλικό στον Περναμπέου στις 13 του Ιούνιου, στο εμβληματικό θα έλεγα Σαντιάγο Περναμπέου. Θα παίξουν
2: το
0: εκεί.
2: Το έχω επισκεφτεί το γήπεδο, Σάκη, και το καλυμπέως.
0: Εννοείται.
2: Πραγματικά.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Έχουμε σπροξήματα μέσα με την κίνηση. Έχει γρήγορη κίνηση ο Ινβέστορ, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία από την Αμαρτία και οδηγεί. Ελώνα ακολουθεί από την τρίτη θέση ο Φανούρης στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Great Fly. Το ρυθμό το δίνει ο Ινβέστορ. Αμαρτία, Ελώνα από την εξωτερική Great Fly, ενώ έμεινε στην εσωτερική ο Φανούρης. Και ο πίσω είναι η Χρυσάνθη. Αμαρτία περνά στην πρωτοπορία, όμως δέχεται πίεση από τον Great Fly την Ελώνα, ενώ τώρα βγαίνει σε πιο εξωτερικό διάδρομο ο Φανούρης για να προσπαθήσει να κάνει το finish του με τον Great Fly από την εξωτερική ενδιάμεσα Ελώνα και στη Αμαρτία, η οποία είναι πρωτοπόρος. Ο Φανούρης προσπαθεί να βρει τώρα την εσωτερική. Με Great Fly να κάνει επίθεση στην Αμαρτία. Ενδιάμεσα Ελώνα, καλό finish κάνει η Χρυσάνθη τώρα. Και από την εσωτερική ο Φανούρης. Τελευταία μέτρα με το Φανούρη να βρίσκει το πέρασμα από την εσωτερική και να θέλει να καλύψει τα δύο πρωτοπόρα άλογα. Αμαρτία και Φανούρης. Φανούρης από την εσωτερική. Αμαρτία και Φανούρης. Αμαρτία και Φανούρης και Χρυσάνθη. Τα τρία άλογα έπεσαν μαζί στον τερματισμό.
1: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Αυτό είναι ανοιχτή τη λογική σε μένα και πάντα θα συγκινούμε όταν τα ακούω και εντάξει, είναι Επειδή βγήκε μέσα από την καρδιά μου, συγκίνησε και άλλες εκατομμύρια πράσινες καρδιές που έλεγε για ένα
0: σύνθημα. Σωστό. Να πω στους φίλους ότι υπάρχει μια σκέψη, ίσως να γίνουν ένα ή δύο φιλικά παιχνίδια προετοιμασία στη Λεωφόρο. Πριν από, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν, και αυτό γιατί το Ολυμπιακό Στάδιο γίνονται ακόμα κάποιες εργασίες εκεί. Μπορεί να μην είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στην αρχή εννοώ. Θυμίζω ότι στις 23 Ιούλη έχει υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και αναμένεται όμως, από ό,τι λένε οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού Σταδίου, να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, τα οποία βέβαια αφορούν το στέγαστρο Καλατράβα.
2: Οπότε βγήκε και μια ωραία προοπτική χθες για το γήπεδο της Λεωφόρου. Μια εξαιρετική πρόταση έτσι, για πώς θα μπορεί να δημιουργηθεί. Θα παραμείνει ένα μεγάλο μέρος.
0: Ναι, χθες δεν είχαμε πολύ χρόνο. Ναι, θέλω να σε ακούσω. Δεν ξέρω αν είδες γενικά φωτογραφίες, όλο αυτό το σκεπτικό τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικά, γιατί ταυτίζεται και με το τοπόσημο έτσι, και τη σημασία στην ιστορία της πόλης. Γιατί η Λεωφόρος είναι πάνω από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου φυσικά. Και διατηρώντας μέρος της 13 και απέναντι της σειράς 7 και δημιουργώντας εσόδους και πάρκο αναψυχής και μένοντας στο τάφο συνειδητό ανοιχτός με ένα γυμπεράκι μπάσκετ για τα παιδιά των Αμπελοκήπων, η πισίνα.
0: Ναι, πισίνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Δίνοντας από την άλλη μεριά της Τσόχα όλη την πρόσβαση για μια ενοποίηση, ας πούμε, με μια βόλτα στο Λυκαβητό. Μπορεί να αλλάξει πραγματικά και η εικόνα.
0: Εμένα αυτό μου άρεσε πολύ καλύτερο. Και δεν φεύγει όλη η Λεωφόρος. Δηλαδή βλέπεις αυτό το μνημείο, θα έλεγα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν καταστρέφεται δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και η ανάπλαση και με το πράσινο και με τα γηπεδάκια, ναι, και για τα παιδιά, όλα μαζί. Παντρεύονται δηλαδή όλα.
2: Βέβαια, γιατί εμένα είχε σφιχτεί η καρδιά μου όταν είδα τη Φιλαδέλφια να κρεμίζει, γιατί είχα δει αρκετά παιχνίδια εκεί και τον Παναθηναϊκό, αλλά και κάποια στιγμή. Οι γονείς μας, όταν δεν παίζανε ομάδες στην Αθήνα, πήγαιναν και βλέπαν και άλλες ομάδες. Ήταν αλλιώς το ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Και είχαν και συγγενείς και φίλους και θείους και ξαδέρφια και πήγαιναν όλοι μαζί και βλέπαν όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα δει το Σαραβάκο με το Μπανιόνιο, με Εθνικό, με Λάρισα, το Χαραϊσκάκι. Πάντως, και τέτοια παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Πάντως, μια φωτογραφία έτσι που κυκλοφορεί δείχνει, ας πούμε, το πράσινο στο γήπεδο και πολύ κοντά που είναι ο Λυκαβητός από πάνω. Δηλαδή είναι πανέμορφο αυτό, αν γίνει έτσι. Το είπε και άλλωστε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα για να παραμείνει Λεωφόρος και ότι είναι θέμα του Δήμου αλλά και της πολιτείας να το ασπαστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για μένα μακάρι να γίνει αυτό, έτσι.
2: Ναι. Ναι, θα δούμε όλα. Είναι, νομίζω, να επικρατήσει λογική και να γίνει κάτι. Κάτι που θα είναι αντάξιο και θα είναι και λειτουργικό έτσι και για τον κόσμο. Θα είναι win-win που λένε και οι πιλότες.
0: Στις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, αναφέρθηκε, Γιώργο μου, και για το Βοτανικό και είπε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο, με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να τη γράψει κανείς άλλος. Ότι από μεγάλο μέρος.
2: Δεν κανένα λάθος πάλι. Ο πρόεδρος είναι, επειδή είναι ευγενικός και φιδωλός.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι το πιο όμορφο της Αθήνας, θα είναι το πιο όμορφο του κόσμου από τη στιγμή που βλέπει την Ακρόπολη και την Παρθενώνα.
0: Ακριβώς αυτό είπε, βλέπει την Ακρόπολη. Και σημείωσε επίσης πως ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει σταδιακά μετά το γήπεδο, θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του, μαζί με το Κοροπή που είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό κέντρο για πάντα.
2: Για πάντα. Αλλά σε αυτό το για πάντα θα πρέπει να το συνδυάσει ο πρόεδρος και όλοι οι πρόεδροι με το πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Πάντως είναι να κολλάει και με τον ύμνο της ομάδας.
0: Ορθώς διορθώνεις, φίλε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια για να σε αφήσω. Λοιπόν, συνδέθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Τυρνοβάνου, έναν τερματοφύλακα, μάλλον τον τερματοφύλακα της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Ναι. Αυτό το θέμα βγαίνει από το εξωτερικό, από την πατρίδα του.
2: Νομίζω είναι χαμηλά. Είναι στη λίστα αυτό των τερματοφυλάκων, αλλά οι προτεραιότητες είναι άλλες.
0: Ναι,
2: και ελπίζω να πάνε καλύτερα άλλες υποθέσεις, γιατί εντάξει.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρξαν δηλώσεις του προέδρου της ΤΕΑΟΑ, του Τζίτζι Μπεκάλι, ο οποίος τροφοδοτεί με αυτό που είπε τα σχετικά δημοσιεύματα και είπε ότι για να τον παραχωρήσει τον Παναθηναϊκό απαιτείται ποσό τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα φτιάχνει άλλο.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Εντάξει, σε μια ώρα αρχίζει η τελική του μπάσκετ. Να πούμε και να επιτρέψουμε.
0: Δύο λόγια και γι' αυτό και να σε αφήσω, φίλε. Ναι.
2: Όχι, τοξικότητα, να δούμε ανταγωνιστικούς τελικούς, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει την εικόνα ότι μπορεί να ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή τον Ιούνιο του αντίπαλου. Έτσι, ο οποίος υπερτερεί και σε ψυχολογία και σε αγωνιστική κατάσταση, αλλά και σε ελληνοποίηση, θα πω εγώ, που είναι μια μάστιγα για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Αλλά αυτό είναι θέμα να το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Ας δούμε καλή σειρά αγώνων ανταγωνιστική αυτό και με όλα να κυλήσουν ομαλά.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι Όλα τα καλύψαμε. Θα τα πούμε και αύριο. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ αύριο, αφού θα έχει γίνει το μάτς. Να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια, φίλε.
2: Επίσης, καλό βράδυ, καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε όλους εκεί.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Σαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού και απόψε, όπως βέβαια είναι μαζί μας σχεδόν κάθε απόγευμα.
1: Intervention Sports 9.43
0: Intervention Sports και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω ότι ο Γιώργος Κοκαλίδης θα είναι στο ΣΕΦ, θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του 9.43 Intervention Sports, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Εσείς θα μείνετε εδώ. Δημήτρης Στρατάκης για τη συνέχεια, Γιώργος Ζουμαλιώτης μετά τις 10. Ο Σάγης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμαλιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦΗ ήταν στην επιμέλεια, στην οργάνωση μάλλον της παραγωγής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6.
4: Super Sport 104.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα τελικά τέσσερα και παντοπολία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Την αναμέτρηση. Jabbers 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη και τηλεοπτική από RDO Sport. Ανακοινώθηκε ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Παίχτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια ο Αλεξάνδρ Ζουπκόφ, όπως ανακοίνωσε ο δικέφαλος. 4 εκατομμύρια ευρώ συν 500.000 ευρώ με τη μορφή μπόνους θα βάλει στα ταμεία της η Τραμπζονσπορ, η οποία διατηρεί και 10% ποσοστό μεταπόληση του ποδοσφαιριστή. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον James Penrice, παρουσιάζεται η Rangers, σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Πολύ κοντά στην ολόκληρωση μεταγραφής του Νάι Λόπεθ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Ο 30χρονος Χαφ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Athletic Bilbao. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της άμυνάς του, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Ιταλία. Αρνητική σε ένα νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ εμφανίζεται η Κρούζα Ζούλ. Πλησιάζει όλο και περισσότερο στο δικέφαλο του Βορρά ο Δημήτρης Γιαννούλης.
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είστε στην σωστή συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σόιλες. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Η εκπομπή Ολική Ανατροπή θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10, βεβαίως μετά τις 9, από τις 9 παρα 5 περίπου θα συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο Γιώργος Κογκαλίδης θα μας μεταφέρει τα του σημερινού πρώτου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Φτάσαμε στην σειρά των τελικών. Πότε πέρασε ο καιρός? Σιγά σιγά ο κόσμος μαζεύεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και για τον πρώτο και για τον τρίτο αγώνα, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα πάλι στο ίδιο γήπεδο. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Sold out, που λέμε.

Ουσιαστικά λοιπόν η εκπομπή θα είναι ένα μικρό pre-game του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Γιώργο Γκαλίδη να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να μας μεταφέρει κλίμα λίγο πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα. Και οι δύο ομάδες έχουν καταφτάσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δούμε τους 11 του Εργκίν Αταμάν.

Εκτός είναι ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δεν κατάφεραν να τεθούν τελικά στην διάθεση του Τούρκου τεχνικού για το πρώτο παιχνίδι των τελικών. Ως εκ τούτου, ο TJ Shorts μπήκε στην εξάδα των ξένων για να έχουν οι πράσινοι μια ακόμα λύση στους γκάρντ. Αυτό έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων, όπως για τον Χουάντσο Έρνα Γκόμεθ, ο οποίος έμεινε εκτός. Τέλος πάντων, για να δούμε τους 11 εκλεκτούς του Εργίνα Ταμάν. Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Σάμο Ντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Μητόγλου.

Για τον Ολυμπιακό τώρα, εκτός εξάδας ξένων έμειναν η Χολ Νιλικίνανο. Δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, όσοι είναι γνωστόν. Εκτός λίστας των ξένων επίσης είναι η Μακίσικ, Μόρις και Φαλ. Η 11 εκλεκτή του Μπαρτζόκα, του Ολυμπιακού, Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέλα, Ρετζάκης, Νετζίπογλου, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τσαμπούρης και ο κύριος Κατραχούρας. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα του πρώτου τελικού. Περισσότερα σε λίγα λεπτά από τον Γιώργο Κογκαλίδη.

Λοιπόν, να δούμε τι υπάρχει και εκτός μπάσκετ. Σίγουρα το μπάσκετ μόνο πολύ. Το σημερινό, έτσι, τη σημερινή επικαιρότητα, το σημερινό ενδιαφέρον. Αύριο όμως η εθνική μας ομάδα καλείται να αγωνιστεί απέναντι στην Σουηδία σε ένα σπουδαίο φιλικό στην Στοκχόλμη. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς τόνισε στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα σήμερα ότι σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Όλοι θα θέλαμε μάτς με μεγαλύτερη σημασία. Εννοεί ότι θα ήθελε έτσι μάτς να προετοιμάζει η εθνική μας ομάδα για το Μουντιάλ, αλλά δυστυχώς δεν θα είμαστε εκεί. Σίγουρα είναι μια περίοδος που είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίχτες για μια εβδομάδα, να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας για να έχουμε και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Γιατί σίγουρα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ μετά από τόσα παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές έχουν προσαρμοστεί στον βασικό τρόπο παιχνιδιού. Για τα πλάνα του και τις απουσίες τόνισε ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια που δεν ήταν στην διάθεσή μας, όπως ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης προσπάθησε αλλά δεν ήταν στην κατάσταση για να αγωνιστεί. Εκείνο που είναι βασικό για μένα είναι ότι είχαμε κάποια νέα παιδιά που δεν έχουν κάνει συμμετοχή με μένα με την εθνική. Ίσως με αυτές τις απουσίες δίνεται ευκαιρία να δούμε και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Ένα σοβαρό θέμα για την αμυντική λειτουργία της Εθνικής στα τελευταία φιλικά, γι' αυτό ερωτήθη ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Τόνισε ότι αυτό είναι ένα θέμα για μεγαλύτερη συζήτηση από ότι είναι μια συνέντευξη τύπου. Σε μια εβδομάδα δεχτήκαμε 3 γκολ από τη Δανία, τη Σκωτία και ξανά τη Δανία. Αυτά τα αποτελέσματα μας έβγαλαν έξω από τη διαδικασία του Μουντιάλ. Όμως, λέω ότι είναι ένα μεγαλύτερο προς συζήτηση ο τρόπος που δεχόμασταν τα γκολ. Δεν ήμασταν ομάδα που είχε πρόβλημα αμυντικό, αλλά κάναμε κάποια αβίαστα λάθη που δεν είχαμε κάνει στην μέχρι τότε παρουσία μας. Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο, είπε, είναι ότι δημιουργήσαμε όσο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ποτέ δεν βάζω στόχο ότι είναι η άμυνα το πρώτο που με απασχολεί. Για το κλίμα που επικρατεί στην εθνική αυτές τις μέρες, είπε ότι οι παίχτες είναι ok. Έτσι ακριβώς το είπε. Ξέρουμε όλοι ότι είναι το τέλος μιας σεζόν. Ξέρουμε πάντα ότι έχουμε να παίξουμε φιλικά παιχνίδια. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όλοι θέλουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Θα θέλαμε όμως όλοι να έχουμε μπροστά μας κάποια παιχνίδια που θα είχαν μια μεγαλύτερη σημασία. Όσον αφορά όμως τις προπονήσεις, δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι παραπάνω. Τώρα, επειδή είναι ενδεχόμενο να αλλάξουμε κάτι στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, αυτό θα το δούμε στα 2 μάτς που έχουμε. Θα δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει μελλοντικά.

Λοιπόν, να δώσουμε τα δώρα που δίνει ο σταθμός για να στέλνετε στο Viber. Καταρχάς, το πρώτο δώρο, τα ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας τον ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Σπέτσες. Ονοματεπώνυμο Σπέτσες, μπαίνετε κλήρωση.

Πάμε και το δεύτερο δώρο του σταθμού. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Επίσης την Παρασκευή και αυτή η κλήρωση 5 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Γράφετε λοιπόν ονοματεπώνυμο για αυτό το δώρο και τη λέξη θάλασσα, τη λέξη Αλεποχώρη. Θα τη βρούμε την άκρη.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Για την πρωτοπορία είχε πει πολύ καλή κίνηση η μικρή Σοφία, η οποία παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει τον ομιλό μπροστά από την κρίση Σούσου και το Κιν Βακλά, ο οποίος έχει καλή θέση, ενώ και ο Γιορκάτσος έχει καλή κίνηση σήμερα και ακολουθεί στη δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπόρο Μικρή Σοφία. Μικρή Σοφία στην πρωτοπορία δίνει ένα γρήγορο ρυθμό μπροστά από τον Γιορκάτσο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι η κρίση του King Vaclas. Η διαθήκη στην εσωτερική ακόμα πιο πίσω είναι ο Θαλασσινός. Στο χιλιάρι δίνει ταχύτατο ρυθμό στην πρωτοπορία η Μικρή Σοφία. Είναι έξι μήκη μπροστά από τον Γιορκάτσο. Ο King Vaclas ακολουθεί τρίτο η κρίση του στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη η διαθήκη στην έκτη ο Θαλασσινός στο 800. Πάντοτε μπροστά η Μικρή Σοφία μειώνει τη διαφορά τώρα. Ο Γιορκάτσος και ο King Vaclas προσπαθεί τώρα να μπει μέσα στην διεκδίκηση. Στο 600 πλησιάζουμε με τον Γιορκάτσο να πλησιάζει και να ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία. Μάλιστα στο βήμα του King Vaclas και ο Θαλασσινός είναι τα λόγα που ακολουθούν. Στην πέμπτη θέση είναι η κρέζη στους Γιορκάτσος πλέον. Είναι στην πρωτοπορία. Δέχεται αμέσως την επίθεση του King Vacla. Ενώ στην τρίτη θέση περνά ο Θαλασσινός. Μένει από δυνάμεις η Μικρή Σοφία. Κάνει επίθεση από γρήγορα ο King Vacla να περάσει στην πρωτοπορία. Ο Θαλασσινός περνά αυτό στη δεύτερη θέση και προσπαθεί να καταδιώξει και τον πρωτοπόρο. King Vacla με δυνάμεις. King Vacla και Θαλασσινός στην τελική αναμέτρηση. Τα δύο άλογα δίνουν τη μάχη. Ο King Vacla διατηρεί το προβάδισμα του ενός 1,5 μήκους από το Θαλασσινό, ο οποίος είναι στα δύο μήκη τώρα. Ο King Vacla συγχωρίζει. King Vacla θα κερδίσει εύκολα και πάλι. Θαλασσινός εκάβει και Μάριος Άγγελος.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
3: Η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-672.
13: 703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
14: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 8:30.
16: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30. Νομίζω είναι η ώρα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Γεώργιο Κογκαλίδη. Καλησπέρα, Γιώργο μου.
17: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
16: Προς το παρόν σε ακούμε εξαιρετικά. Να δούμε στην πορεία. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι.
17: Και στην πορεία, γιατί να με ακούτε έτσι, δηλαδή έχεις κάτι στο μυαλό σου? Λοιπόν, πριν, γιατί κοίταξε, μπορεί να ξυρίστηκα χτες.
16: Ναι.
17: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ευλογάμε και τα γένια μας.
16: Ναι.
17: Για όλοι μας κράζουν κάθε φορά, μας περιμένουν στη γωνία. Όταν έχουμε ένα αποκλειστικό, να μην το χαρούμε, ρε φίλε.
16: Βέβαια.
17: Λοιπόν, πόσο καιρό από τις 12 Μαρτίου ακριβώς, επειδή και τα γραπτά, αλλά πλέον και τα λόγια δεν είναι επεαπτερόεντα, καθώς καταγράφονται.
16: Έτσι.
17: Από την κάμερα και από όλους, από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Από τις 12 Μαρτίου λοιπόν, ακόμα καλά δεν είχε φύγει ο Σπανούλης από την Μονακό.
16: Μονακό.
17: Αποκαλύψαμε ότι θα είναι ο προπονητής του Άρη. Επιμείναμε σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και ο Δημήτρης Γιαμαντίδης, και δεν το λέω για να το ψέξω προς Θεού, εξέφρασε την άποψη και το ακούω αυτό που είπε, ότι στη θέση του δεν θα πήγαινα στον Άρη. Εγώ επέμενα με την Θεού, εξέφρασε την άποψη και το ακούω αυτό που είπε, ότι στη θέση του δεν θα πήγαινα στον Άρη. Εγώ

0: εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο για να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Ήδη έχουν δώσει τα χέρια με άλλους δύο βασίλειδες. Είμαι η Τρίσα και ο βασίλειδες του Άρη.
1: Ναι.
0: Μπορείς να, να σκεφτείς ποιους.
1: θυμάμαι τον Βασίλη Λυπηρίδη.
0: Ναι, όχι ακριβώς. Είναι ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και ο Βασίλης Τολιόπουλος.
1: Α, είναι και ο Τολιόπουλος.
0: Δύο πολύ μεγάλες είναι και ο Τολιόπουλος. Και επειδή ξαναλέω, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, είναι δύο μεταγραφές που έρχονται για να δείξουν ότι ο Σπανούλης ξέρει που πάει και έχει ήδη πλάνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Το πρώτο ζήτημα είναι να ενισχυθεί ο ελληνικός κορμός. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ο Λιόπουλος, ενώ τώρα θα μπει ο Παναθηναϊκός μέσα και σε λίγο θα ακούσεις, φαντάζομαι, τις πρώτες αποδοκιμασίες, γιατί βλέπω να επεκτείνεται η φυσούνα. Το γήπεδο είναι κατά 30-35% γεμάτο, δεν έχει έρθει ακόμα πολλοί κόσμος. Μην ξεχνάμε, είναι και εργάσιμη ημέρα.
1: Σωστά.
0: Και εδώ ήθιστε να έρχονται τελευταία στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με το ρεπορτάζ. Το Λιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος θα συνοδεύσουν τον Σπανούλη στο εγχείρημα για να επιστρέψει ο Άρης εκεί που αξίζει, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Δεδομένου ότι έρχεται και ο ΠΑΟΚ με Τριγκέρι, με Καλάθι, με Μήτρου Λόγκ, χτυπάει Μακίσικ, είναι κοντά σε Κλάιμπερν, βάλε μέσα και το Μιστακίδη με πολλά λεφτά. Καταλαβαίνεις ότι πάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Διαφορετικό εντελώς. Και διαφορετικός ο χάρτης. Σωστά. Πού θα παίζουν αυτές οι δύο ομάδες του χρόνου, για να το κλείσουμε εδώ.
0: Εννοείς σε ποια διοργάνωση.
1: Σε ποια διοργάνωση ευρωπαϊκή.
0: Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι στοχεύει στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν θα περάσει μέσω του EuroCup για να πάει στην Ευρωλίγκα, αν θα πάει κατευθείαν. Θα εξαρτηθεί και από τις ομάδες. Πιθανότατα με Wildcard θα πάει στην
1: Ευρωλίγκα.
0: Ενώ ο Άρης καλοβλέπει, λόγω Αντετοκούμπο, το NBA Europe.
1: Το NBA Europe.
0: Αν και όταν...
1: Θα γίνει.
0: Αν και όταν, έτσι.
1: Δεν νομίζω να προλάβουν από Σεπτέμβρη και μετά, έτσι.
0: Όχι. Για την επόμενη χρονιά. Λέμε, γι' αυτό και κρατάω, δεν ξέρω αν θα είναι στο BCL που θα είναι. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά. Τώρα,
1: μάλιστα,
0: άλλη μια είδηση, την οποία την είπαμε το μεσαίρεμα, αλλά δεν είναι ο κόσμος υποχρεωμένος να
1: σωστά
0: ακούει τα πάντα.
1: Άλλος κόσμος είναι τώρα.
0: Άλλη μια είδηση που νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, μεγαλύτερη ενδεχομένως και από το τελικό. Φέρεται να έχει κλειδώσει, αυτό λέει το ρεπορτάζ μας από την πολιτική, ότι υποψήφιος στη Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι

0: Έχουν φάει πολύ πόρτα εντός εισαγωγικών που περιμέναμε ότι θα βγουν εύκολα, αλλά φάγανε πόρτα στις εκλογές.
1: Αυτό άξε. Αν κατέβει ο Τόμας Δόκαν, εγώ στοιχηματίζω ότι μπορεί να βγει και πρώτος σταυρούς όλη την Ελλάδα.
0: Τι λες.
1: Στην Βουλή Πειραιά θα κατέβει, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι οριστικό.
1: Αυτά...
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ ότι έχει κλειδώσει. Η Νέα Δημοκρατία έχει έτσι κι άλλο πρόβλημα στη Β' Πειραιά. Και βεβαίως αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί εδώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είμαστε μεγάλα παιδιά, ότι όλο αυτό κουμπάριες πλέον και βεβαίως προφανώς και με την σύμφωνη γνώμη των αδερφών Αγγελόπουλων. Εικάζω. Δεν το ξέρω, αυτό το εικάζω.
0: Καλά, νομίζω.
1: Αυτά με τα εξαγωνιστικά νομίζω ότι πλούσια τα έλεγε. Δεν
0: πλούσια, έχει... πλούσια και βεβαίως.
1: Τώρα είναι άλλη... Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Άκου Δημήτρη τώρα η αποθέωση των πρωταθλητών Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε στα του ντέρμπι.
0: Πάμε.
1: Πρώτου τελικού. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι λίγο διαφοροποιημένα από ό,τι θα περιμέναμε. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός μοιάζει να έχει ανυπέρβλητα προβλήματα. Ο Σλούκας δεν είναι καν στη 12. Είναι στο ΣΕΦ, αλλά δεν είναι στη 12. Ο Εργίνα Ταμάν επέλεξε να πάρει το σόρτς, οπότε αναγκάστηκε να αφήσει έξω Φαρίντ και Ερνάν Γκόμεθ. Δεν μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ με την επιλογή του, γιατί ο Παναθηναϊκός στην ουσία μένει με τον Λεσόρ, τον Μίτογλου, και από εκεί και πέρα η άλλη ψηλή είναι ο Χέις, ο Κουζέλογλου και ο Σαμοντούροφ. Θα μου πεις και με ποιους κοντούς θα έπαιζα αν έβγαζα έξω το σόρτς. Είναι φοβερό με ένα ρόστερ 40 εκατομμυρίων, τι μη λέω και λίγα, να μην βρίσκεις 12. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός έρχεται με πολλά προβλήματα. Χωρίς τον Σλούκα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σετάρει το παιχνίδι, να πάει στο ρυθμό του και να μην πάει σε άπτεμπο που βοηθάει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν και πόσο μπορεί να αντέξει 30 λεπτά ο Λεσόρ απέναντι σε Μιλουτίνοφ και σε Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, βλέποντας και την 12 του Παναθηναϊκού, επέλεξε να αφήσει το Χολ εκτός και να φορτώσει και αυτό στην περιφέρειά του. Λογικό μου φαίνεται. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, αίτητη στα play-off. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει καλύτερο ρυθμό από τον Παναθηναϊκό, μοιάζει να είναι το φαβορί. Σημαίνει κάτι αυτό? Απολύτως τίποτα. Το λέω μόνο. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και για την ιστορία, σε αυτή την φαρσοκομωδία της ΚΕΔ και της ΕΟΚ, ανακοινώθηκαν πριν από λίγη ώρα οι διαιτητές του πρώτου τελικού, οι οποίοι θα είναι η Βάσο Τσαρούχα, ο Γιάννης Τσιμπούρης και ο Γιώργος Κατραχούρας.
0: Μάλιστα. Φαρσοκομωδία, όπως το λες, νομίζω και εγώ είναι. Πριν μία ώρα, πριν δύο ώρες, πότε ανακοινώθηκαν οι διαιτητές? Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το άκουσε, όταν η Ευρωλίγκα, που έχει τους κατά τεκμήριο καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη, έτσι. Να τολμώ να πω και στον κόσμο, γιατί έχουμε δει στα πρωταθλήματα της FIBA κάτι διαιτητές που γελάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως οι διαιτητές της Ευρωλίγκας είναι πιο αξιόπιστοι και καλύτεροι από τους Έλληνες διαιτητές.
0: Σωστά.
1: Να είναι ανακοινωμένοι οι διαιτητές, να ξέρουμε τους διαιτητές των τελικών μήνα πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά από την ώρα που ξέραμε τα πλέον, πάνω κάτω ξέραμε και τους διαιτητές.
0: Έτσι, σωστά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ να τους έχουν στο μουσκιο, που έλεγε και ο Βουτσάς στην ταινία «Ένα τάγκ κάτω από το κρεβάτι μου», δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, γιατί τους κρύβεις? Φοβάσαι ότι οι διαιτητές θα μιλήσουν με τις ομάδες?
0: Έλα μου, ντε.
1: Με τους προέδρους? Φοβάσαι ότι θα τους πλησιάσουν? Και αν πλησιάσουν αυτούς, γιατί να μην πλησιάσουν αυτούς που τους

0: Παίζουν οι οποίοι προφανώς και ξέρουν ποιοι είναι. Επίσης, δεύτερο ζήτημα, αυτοί οι διαιτητές κάνανε pre-game προετοιμασία. Μιλήσανε για το πώς θα διευθύνουν τους αγώνες. Μιλήσανε με τους διαιτητές του δεύτερου, του τρίτου, τελικού. Δεν πάω παραπέρα γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει. Ώστε να υπάρχει μια ομοιομορφία
1: στα σφυρίγματα.
0: Δηλαδή, τι σφυρίζουμε, τι δεν σφυρίζουμε, πώς πάμε τον πειθαρχικό έλεγχο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, Δημήτρη, εγώ λέω ότι έχουμε δύο πολύ καλούς διαιτητές. Το Στρατάκι και το Κοκαλίδη για να μην υπάρξει και παρερμηνία. Σφυρίζει λοιπόν ο Στρατάκι στο πρώτο παιχνίδι και σφυρίζει όλες τις επαφές. Σφυρίζει ο Κογκαλίδη στο δεύτερο παιχνίδι
1: και δεν σφυρίζει καμία επαφή.
0: Έτσι. Έχουμε πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να είναι και δύο πολύ καλοί σε αυτό που επέλεξαν, αλλά δεν υπάρχει ομοιομορφία. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το είπα και με τον Σπύρο τον Κόντα στο podcast που κάνουμε. Ο Γιώργος Μπαρτζόκα συνηθίζει να είναι στην άκρη του πάγκου, στην πλευρά εκεί που είναι προς την, που κάθονται συνήθως οι πρόεδροι, οι αναπληρωματικοί, οι παίκτες που δεν παίζουν, που είναι εκτός δωδεκάδας. Βγαίνει έξω από το κουτί. Αυτό τυπικά είναι τεχνική ποινή. Γιατί υπάρχουν όρια που μπορεί να κινηθεί ένα
1: προπονητής. Τιμωρείται, βέβαια.
0: Επειδή όμως δεν ενοχλεί κανέναν και παρότι το γράμμα του νόμου αυτό λέει, όρθως δεν τιμωρείται με τεχνική ποινή. Δεν υπάρχει αυτή η τυπολαγνία. Βεβαίως. Παιδιά, ακυρώστε τον αυτό τον κανονισμό γιατί είναι ηλίθιος. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
0: Ρωτάω λίγο λοιπόν. Αν ο Στρατάκης στο πρώτο τελικό θεωρήσει ότι όρθως δεν ενοχλεί, δεν διαμαρτύρεται, δεν. Και εγώ ο Κογκαλίδη στο δεύτερο τελικό τον χρεώσω με τεχνική ποινή, θα τρελαθεί ο Μπαρτζόκας δικαίως?
1: Βέβαια.
0: Πώς κάνανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν να παίξουν χωρίς pre-game, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς συμφωνίες?
1: Δεν ξέρω, είναι πραγματικά...
0: Τα λέμε πριν.
1: Ναι.
0: Για να μην πει κανείς, τα λέμε μετά Χριστόν Προφήτης.
1: Και ξέρεις κάτι Γιώργο μου, για να το κλείσουμε εδώ, δημιουργούνται και εντυπώσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Τέλος. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, όλο αυτό, τώρα δηλαδή, κρύψαμε τους διαιτητές, μας κάνει την πλάκα, να τους βάλουμε.

Λοιπόν, κάναμε την πρώτη μας σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακούσαμε και ρεπορτάζ εκτός των άλλων, πέρα από μπασκετικό, αθλητικό και πολιτικό. Τόμας Γουόκαπ, κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Β' Πειραιώς. Και βλέπουμε. Έχουμε να δούμε πολλά σε αυτές τις εκλογές. Βασίλης Σπανούλης για την επόμενη τριετία προπονητής στον Άρη.

0: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε ό,τι προλάβουμε με το ρεπορτάζ του Στίβου. Ο Ηρακλής Παθανασόπουλος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Ηρακλή μου, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Έχουμε χρονικά προτεραιότητα.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Και πάλι, εξάμετρος και πάλι ο Μανώλο Καραλής.
0: Ωραίος ο Καραλής.
1: Πριν από λίγο το άλμα το πετυχημένο στην πρώτη προσπάθεια στο Τούρκου, στον αγώνα μνήμης του Πάο Βονούρου μου. Έχουμε προτεραιότητα χρονικά. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αυτή η είδηση. Ιντερβέτεν με στρατάκια Θανασόπουλο βγάζουν τέτοιε ειδήσει.
0: Αυτά πάλι, είναι, αυτά είναι. Ηρακλής Θανασόπουλος λοιπόν.
1: Εξάμετρος.
0: Εξάμετρος.
1: Ένα ερώτημα, επειδή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, αν θα συνεχίσει ο Μάνος για παραπάνω, ναι. Έχω την εντύπωση ότι σταματάει εκεί, μένει εκεί. Αυτή την εντύπωση μου δίνει.
0: Okay. Πέρασε λοιπόν τα 6 μέτρα στο Τούρκου της Φιλανδίας.
1: Ναι, ναι.
0: Και...
1: Άνετος.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και οι άλλες προσπάθειές του, ναι. Οι άλλες προσπάθειές του ήταν 6.60-6.82. Λοιπόν, σ' ακούω Δημήτρη, πες μου.
0: Πάμε Φιλοθέη, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ ωραίο έτσι εκεί.
1: Σε όλα μέσα είσαι.
0: Μέσα, λοιπόν, μέσα βεβαίως, τα παρακολουθούμε όλα, λοιπόν, προσπαθούμε βέβαια.
1: Και εκεί το επίκοντο είχε την ποιτική του, στη Φιλοθέη. Οι δυο κυρίες, οι απερχόμενοι, γιατί πραγματικά απέρχεται σιγά σιγά η μεγάλη Κατερίνα Στεφανίδη, μεγάλη επικοντήστρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. 4.40.
0: Ναι.
1: Η Ολυμπιονίκη του 2016, ναι. Με διαφορά προσπαθειών, ίδια επίδοση, δεύτερη η διάδοχος, η Αριάδνη Αδαμοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ανήκει στην Φιλοθέη, τον σύλλογο που οργάνωσε αυτόν τον καλά των γυναικών, η Κατερίνα, και στον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς ανήκει η Αριάδνη. Μια νέα κοπέλα, ωραία. Λοιπόν, πάμε 14, πάρα πολύ καλή επίδοση στο τριπλούν, 14.71 μέτρα, μία κουβανή, η Davis Ladies Βελάσκο. Και επίσης πάρα πολύ ψηλά τα άλματα, το άλμα σε ύψος. Μαρία Βούκοβιτς, 1.96 μέτρο, πολύ καλή επίδοση για αυτή τη δικηρία, η οποία αγαπάει Ελλάδα, κατοικεί εδώ, γυμνάζεται εδώ. Ωραία. Η Τατιάνα Γκούσιν, η Ελληνοπούλα εξ Ουκρανίας, 1.84 σε αυτόν

0: στον αγώνα Δημήτριε. Τον αγώνα των γυναικών και των αλμάτων στο όμορφο γυμναστηριάκι της Φιλοθέης.
1: Της Φιλοθέης, λοιπόν, ναι.
0: Στη Φιλανδία όμορφα και ωραία τίμησε τους Φιλανδούς ο Μάνος, γιατί είναι μια χώρα με παράδοση στο επικοντό, η Φιλανδία. Έτσι να θυμηθούμε τον Χαραπακόσκι, τον Κουησίστο, τον Καλλιωμέκη του παρελθόντος, και σήμερα να θυμηθούμε ότι έχει σπουδαίες αθλήτριες όπως η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Μούρτο. Ωραία. Λοιπόν, εκεί στον αγώνα των γυναικών η Νεοζηλανδή Imogen Iris έφτασε τα 4.82, τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο εφέτος. Δημήτρια, λοιπόν, πού άλλο θα πάμε τώρα, Πλατάνη?
1: Πάμε Πλατάνη για άλλη μια φορά και να κάνουμε και την κληροσούλα. Έχουμε 2-3 λεπτά καιρό.
0: Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι, είδες και η δικτύωση μας επιτρέπει να έχουμε ενημέρωση και να την μεταφέρουμε.
1: Βεβαίως. Ωραία,
0: βρίσκομαι έγκλειστος στο 401.
1: Ναι, θα το έλεγα, θα το έλεγα στην πορεία.
0: Άρα,
1: σου εύχομαι γρήγορη έξοδο. Γρήγορη, έγινε.
0: Πρέπει να πω δύο νούμερα.
1: Πρέπει να πεις δύο νούμερα από το 1 ως το 18. Οι φίλοι μας τίμησαν για την συμμετοχή προσφορά από την εκπομπή μας στον αγώνα στο Πλατάνη. Ναι.
0: 401, 4 και 1, 5. Το πρώτο νούμερο είναι το 5.
1: Το 5, ωραία. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν,
0: και το άλλο είναι το δικό μου γούρικο, το νούμερο το 13.
1: Το 13, μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις και θα πω εγώ ποιοι είναι οι φίλοι μας που κέρδισαν τη συμμετοχή.
0: Οφείλω να ευχαριστήσω θερμότατα ολόκληρο εδώ τη δομή του 401 και να ξεκινήσω ιεραρχικά, γιατί ο στρατός έχει την ιεραρχία του. Να ευχαριστήσω το ΓΕΣ, τι άλλο να πω, που με φιλοξενεί στο νοσοκομείο του. Ωραία.
1: Βεβαίως,
0: να ευχαριστήσω τον γιατρό, τον υποδιευθυντή της χειρουργικής κλινικής εδώ, τον Θέμη τον Γεροβαντά. Να ευχαριστήσω τις εξαιρετικές κυρίες αναισθησιολόγους, κυρία Νεκταρία, κυρία Ελένη. Να ευχαριστήσω όλο το άλλο νοσηλευτικό προσωπικό. Και ποιο να μην ευχαριστήσω, έτσι Δημήτριε? Ευχαριστώ όλη αυτή την, θα έλεγα, δομή. Αυτή τη δομή υγείας του στρατού που με φιλοξενεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και αύριο. Και αύριο για λίγες ώρες.
1: Και αύριο για λίγες ώρες.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Ηρακλή μου, εγώ από την πλευρά μου, παρά το γεγονός ότι περνάς καλά και σε προσέχουν εκεί και δικαίως σε προσέχουν, διότι είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, θα σου ευχηθώ να βγεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μια μικροεπεμβασούλα η οποία όμως έπρεπε να γίνει, έτσι δεν είναι? Τα λέω καλά?
0: Ακριβώς.
1: Και πήγανε όλα καλά, γιατί και ο κόσμος σε ρωτά και σου εύχεται περαστικά.
0: Ευχαριστώ,
1: γρήγορα.
0: Ευχαριστώ. Ανταπόδειτο. Προλαβαίνω να δώσω δύο οδηγίες για τους δύο ακροτές που.
1: Ναι. Για πες μου, ναι, γιατί θα τους ανακοινώσω στον αέρα και πρέπει να τα πω κι εγώ.
0: Εισέρχονται στην ιστοσελίδα μου δρομικανέα.gr. Στα αριστερά βρίσκονται το πράσινο κουτάκι Φαρμακάς Trail, κάνουν κλικ εκεί πάνω, μπαίνουν μέσα και κάνουν κανονικά τη δήλωση. Αλλά βέβαια δεν θα πληρώσουν, δεν θα καταβάλουν τα 8 ευρώ που κοστίζει ο μικρός αγώνας των 6 χιλιόμετρων.
1: Λοιπόν, να το πω λοιπόν στον αέρα αυτή τη στιγμή, είναι
0: αυτό.
1: Η Γεωργία Βρανά, η οποία το τηλέφωνο της τελειώνει σε 648, και μου είπες και το 13, έτσι?
0: Ναι.
1: Είναι ο Γιάννης Σικιανάκης, το οποίο το τηλέφωνο του τελειώνει σε 8-17.
0: Τέλεια.
1: Αυτοί οι δύο φίλοι.
0: Η κυρία
1: και ο κύριος, ναι.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ να βρουν την πλατφόρμα
1: δηλαδή, ναι.
0: Για να μας διευκολύνουν, για να είναι και σωστά τα στοιχεία τους. Λοιπόν, να περάσουν τα στοιχεία όλα, ό,τι ζητάμε, και το κινητό τηλέφωνο βέβαια, αλλά δεν θα προχωρήσουν στην πληρωμή.
1: Στην πληρωμή. Ωραία. Στην πληρωμή. Λοιπόν, εντάξει, okay, ωραία.
0: Την πληρωμή θα την κλειδώσουμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Θα κλειδώσουμε.
1: Ναι, σύμφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ακροατές μας για τη συμμετοχή.
0: Να περάσουν τα ονόματά τους κανονικότατα, έτσι ώστε Κυριακή πρωί πριν την εκκίνηση να βρουν τον αριθμό τους.
1: Εξαιρετικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, πολύ γρήγορο. Να επαναλάβουμε την είδηση ότι ο Μανόλο. Την είδηση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport.

0: 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τον, τη λευκή νύχτα, εμπορική νύχτα
2: στην Νέα Σμύρνη. Σωστά, στη Νέα Σμύρνη,
1: παράλληλα με τον αγώνα, με τον λαϊκό αγώνα που ξεκινάει εκεί 8 η ώρα.
2: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Δημήτρη, καλή συνέχεια, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Ηρακλή μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ, ήσυχο βράδυ, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, ακούσατε ότι ο Μανόλο πέρασε τα 6 μέτρα για άλλη μια φορά, για τρίτη συνεχή φορά. Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, όπως είναι και ο Μίλτος, ο Τεντόγλου. Λοιπόν, πλέον τα αφήνουμε όλα αυτά, διότι θα πρέπει να κάνουμε την σύνδεση με Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είμαστε 3,5 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης μας περιμένει. Ακούω φασαρία πολύ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από 11 έχουν οι δύο ομάδες. Δεν υπάρχει το 10ος παίχτης για κανέναν από τους δύο. Έλεπα τώρα μπροστά μου, γιατί καθόμαστε στην πλευρά, τα δημοσιογραφικά είναι στην πλευρά του πάγκου των φιλοξενούμενων. Έβλεπα μπροστά μου λοιπόν τους παίκτες που είναι εκτός αποστολής, και είναι ο Κώστας Λούκας, ο Γκριγκόνης, είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Φαρίτ. Και λέω ότι αυτή η πεντάδα, αν παίξει με την βασική πεντάδα του Παναθηναϊκού, την οποία αποτελούν οι Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Ντέιβις και Λεσόρ, θα τις βάλει πολύ δύσκολα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ χτυπητές απουσίες, και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι παίκτες πρώτης γραμμής, όπως είναι βεβαίως ο Σλούκας, όπως είναι ο Ερνάν Γκόμεθ, δεν θα βάλω το Φαρίτ, αλλά σίγουρα και ο Ρογκαβόπουλος, ο Νίκος που δεν ανέφερα στο ξεκίνημα. Και να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που λείπουν, είναι και τι κούραση θα τραβήξει ο Λεσόρ για να αντιμετωπίσει τη front line του Ολυμπιακού, και πόσο αυτή η κούραση θα τον επηρεάσει και στο δεύτερο τελικό, γιατί εδώ ξεκινάνε όλα, η σειρά του τελικών, αλλά δεν τελειώνει τίποτα, έτσι. Είτε κερδίσει μία ομάδα με 120 πόντους διαφορά, είτε κερδίσει άλλη, μιλάμε για μία νίκη και τίποτα παραπάνω, για το πρώτο από τα τρία σετ. Είπαμε λοιπόν, Grand Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor είναι οι πέντε για τον Παναθηναϊκό. Walkup, Fournier, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ, οι πέντε του Ολυμπιακού. Θα έλεγα ότι τα μπιλαρισμένη πεντάρα του Ολυμπιακού, μοναδική διαφοροποίηση είναι ότι συνήθως ξεκινούσε τον αγώνα ο Ντόρση, που δεν είναι τώρα στη δωδεκάδα, και έρχονταν ο Φουρνί από τον πάγκο. Προφανώς και υπάρχει βεβαίως από πίσω και ο Γουόρ και ο Λαρετζάκης, αν κληθεί και βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν το τζάμπολ, θα έχουμε κάποια στιγμή και τον εθνικό ύμνο, που εκεί θα ζητήσω ο Δημήτρη να κάνω, για να μην υπάρχει αυτό το gap το ραδιοφωνικό.
0: Φυσικά, φυσικά. Μόλις ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος, Γιώργο, θα...
1: Για να μην μένουμε σε λευκό που λένε. Λοιπόν, Walkup, Γουόρντ, Λαρετζάκης, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόνς και Φουρνιέ, οι 12 του Ολυμπιακού. Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χέις Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Νάν, Λεσόρτ, Τολιόπουλος και Μίτογλου, οι 12 του Παναθηναϊκού. Και τώρα πάμε στον εθνικό ύμνο, το μικρόφωνο σε σένα.
0: Λοιπόν, να πούμε εμείς μέχρι να τελειώσει ο εθνικός ύμνος και τα διαδικαστικά όσον αφορά την έναρξη της αναμέτρησης, ότι η Εθνική Νέων Ποδοσφαίρου ιτήθηκε στο φινάλε από την Σερβία στην Τούμπα με 1-0 στην πρεμιέρα των προκριματικών της πρώτης φάσης για το Euro Under 19. Έτσι, η Σερβία έχει πάρει ένα μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση με τους 3 βαθμούς στον όμιλο, ενώ από ένα βαθμό μετρούν Πορτογαλία και Καζακστάν που ήρθαν ισόπαλοι. Η Γαλανόλευκη δεν έχει βαθμό και πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την πρόκρισή της στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Να πούμε έτσι για την ιστορία τη σύνθεση της εθνικής μας ομάδας. Στα μέλος Κυριαζίδης, Βενέτης, αλλαγή. Στη θέση του Κυριαζίδη, Καινουριάκη, Σαβραμούλη, Βίντρα, Γιώκα, Θεοχάρης μπήκε στη θέση του στο 58. Ο Κάπελας, Μπέρδος, Τουρσουνίδη στη θέση του στο 58 μπήκε. Ο Ιωάννου Αρετής στη θέση του μπήκε στο 80. Ο Σιτμαλίδης Σιδηρόπουλος στη θέση του μπήκε ο Τσιόκα. Στη δεύτερη αγωνιστική εθνική μας ομάδα των νέων θα παίξει με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 6 του Ιούνιου. Στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ώρα έναρξης του αγώνα της εθνικής μας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρει την νίκη για να έχει κάποιες ελπίδες για την πρόκριση στο Euro Under 19.

0: Γιώργο, τελείωσε ο εθνικός ύμνος. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης.
1: Ναι, ό,τι είπαμε, είπαμε. Τώρα θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο Τζάμπολ. Ξαναλέω για την ιστορία: Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, οι τρεις διαιτητές. Η Τσαρούχα είναι η crew chief, η πρώτη διαιτητής, υπάρχει και στο μπάσκετ ο πρώτος διαιτητής, παρότι συνηθίζεται περισσότερο σε ποδοσφαιρικούς όρους. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, περιμένουμε το OK από τη γραμματεία. Ο Νιγιάννης είναι ο κομισάριος της αναμέτρησης, πολύ έμπειρος. Και όλα είναι έτοιμα για να πάμε στο Τζάμπολ. Είναι και ο Λευτέρης ο Ντίνος, είναι δύο οι κομισάροι. Προφανώς ο Λευτέρης Ντίνος έχει και μέσα στις υποχρεώσεις του να παρακολουθεί και τα τεκτενόμενα εκτός τραπεζιού, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα περιμένουμε ουσιαστικά το OK από την ΕΡΤ που μεταδίδει το παιχνίδι, ώστε να συμβαδίζει ο τηλεοπτικός χρόνος μαζί με τον πραγματικό. Έδωσε το OK ο κύριος Τσιμπούρης. Η Βάσο Τσαρούχα με την μπάλα στα χέρια την πετάει ψηλά στον αέρα και ξεκινάει το παιχνίδι με τον Λεσόρ να βιάζεται, να βάζει γρήγορα το χέρι και να παίρνει την πρώτη κατοχή ο Ολυμπιακός. Από την πλάγια γραμμή με τον Παπα-Νικολάου αφήνει για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Βεζέγκοφ, από εκεί στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με κόσμο κοντά του. Στα τρία δευτερόλεπτα δεν μπορεί να είναι 14. Κλέβουν την μπάλα σε κάθε περίπτωση οι πράσινοι. Ήταν λάθος το χρονόμετρο. Οσμάν. Έκλεψαν την πρώτη μπάλα οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Οσμάν πάει προς τα μέσα. Κατά μέτωπο απέφυγε εξαιρετικά τον Μιλουτίνοφ. Πέτυχε το πρώτο καλάθι. 0-2 ξεκινά ο Παναθηναϊκός. Βεζέγκοφ. Επειδή το είπα προηγουμένως, να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, η πάτησε γραμμή, ο Γόκαπ αλλαγή κατοχής. Η Παναθηναϊκού, η αρχική πεντάδα, είναι καθέτος ανταγωνιστική απέναντι. Όμως το ζήτημα είναι όταν θα αρχίσουν οι αλλαγές και όταν θα γίνει η υποχρεωτικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, πόσο θα αντέξουν αυτοί οι πέντε. Κάντε με την μπάλα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός έχει τις δύο πρώτες φάσεις. Λεσόρ μακριά από το πεδίο δράσης, αφήνει και πάλι για τον Οσμάν. Βγήκε ο Μιλουτίνοφ και πάσει, ο Οσμάν σκύπαλε τώρα. Πέρασε προς τη μήνα από τον, τον Φουρνιέ, έμεινε στην άμυνα Φουρνιέ. Άστοχος ο Γκραντ, rebound από τον Βεζέκοφ, πάσα, assist. Εκπληκτική από τον Γόκαπ στον Βεζέκοφ που έκανε ένα κόστος του κόστος, δεν το λες, αλλά ήταν πρωταγωνιστής γιατί πήρε το rebound και έφυγε στον εμβολιασμό. 2-2 και ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια. Εντυπωσιακή η πάσα από τον Γόκαπ. Γκραντ. Με τον Φουρνιέ. Ο Λεσόρ βγήκε, έχει απέναντί τον Γόκαπ.

0: Ωνα με τα πήγε και ο double team. Του κλέβουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Γκόγκα που φεύγει στον εκπληκτισμό. Αφήνει στο Βεζέγκο δεύτερη assist. Κάρφωμα. Ο Νάν διαμαρτύρεται για φάουλ. 4-2 Ολυμπιακός. 2 assist. Ο Γκόγκα. 2 καλάθια. 4 πόντους. Ο Σάσα Βεζέγκο. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού. Γκραντ για τον Νάν. Νάν με τον Γκόγκα. Πάει προς τα μέσα, απέναντι το όλη άμυνα στον Οσμάν. Οσμάν βγάζει και πάλι για τον Νάν, σουτ για 3. Είναι εύστοχος, 4-5 με το πρώτο τρίποντο από τον Κέντρικ Νάν. Θέλω να πω ότι τα στατιστικά του Σάκη αργούν πολύ, γιατί τώρα είμαστε ακόμα στο 0-2 από στατιστικές αντίληψεις. Λοιπόν, Φουρνιέ για τρίποντο. Είναι άστοχος, rebound, κανένα συμπάλα εκτός. Έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας σου λέει ηρεμήστε, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. 2 και 5 το τζάμπολ. 7 και 35 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο, το Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 4-5 και Γκραντ πάντα με το Φουρνιέ. Το Παπα-Νικολάου τον έχει ο Παπα-Νικολάου. Οσμάν για τον Χέις Ντέιβις, σουτ για 3 είναι άστοχος. Η μπάλα εκτός για τον Ολυμπιακό. Ένα άστοχο ο Φουρνιέ προηγουμένως, ένα άστοχο τώρα ο Χέις Ντέιβις. Και μπάλα στα χέρια του Τόμας Γκόκαπ. Με τον Νάν απέναντι. Γκόκαπ αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Γκόκαπ, από εκεί στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Γκραντ και ο Μολές για τον Εβάν Φουρνιέ, που εδώ είχε και την ευκαιρία να τελειώσει και τη φάση και να πάει σε ένα έμεσο τρίποντο, αλλά το φάουλ από τον Γκραντ είναι ένα πρώτο κέρδος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είπαμε υπάρχει λειψανδρία στον Παναθηναϊκό λόγω της απουσίας και του Λούκα, και ο Γκραντ είναι ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι. Όποιος χρεωθεί από αυτούς με φάουλ που είναι μέσα τώρα τις δύο πεντάδες εννοώ, θα είναι πρόβλημα για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει περισσότερες λύσεις. Μοιάζει. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Φουρνιέ, δικαίωμα για μία ακόμα. Το παιχνίδι στα ίσα 5-5. 2 στις 2 από τον Γάλλο που ανοίγει και αυτός λογαριασμός. Λογαριασμό. Επαναφορά από τον Χέις Ντέιβις και τον Γκραντ. Αυτό ήταν και το πρώτο φάγωνα αυτό που έκανε ο Τζεράιαν Γκραντ. Ο οποίος είναι παραδίδυμο με το Φουρνιέ σε άμυνα και επίθεση. Έρχεται ο Βεζέκοβ να δώσει βοήθειες. Χέις Ντέιβις αφήνει για τον Νάν. Νάν πάει προς τα μέσα απέναντι στο Γκόκαπ, αστοχή. Λεσόρ μάζεψε την μπάλα, αστόχησε με Μιλουτίνοφ και rebound. Και μπάλα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, η πάσα όμως είναι στα χέρια του Γκραντ. Μπορούσε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Χέις Ντέιβις για τον Νάν. Πέρασε από το Γκόκαπ, φάουλ από το Γκόκαπ χαμηλά. Δείχνει τσαρούχα, απ' έξω η μπάλα. Εδώ ο Νάν, εδώ ο Φουρνιέ θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση, δεν τέλειωσε. Προτίμησε, προσπάθησε να βρει τον επιτυχία. Έδωσε γρήγορη επίθεση και χρώσε στο πρώτο φάουλ τον συμπαίχτη του, τον Γκόκαπ. Rebound από τον Μιλουτίνοφ και λάθος πάσα. Χέις Ντέιβις για 3, είναι άστοχος. Ο Χέις Ντέιβις έχει αρχίσει πολύ άσχημα. Έχει ξεκινήσει με 0-3 σουτ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βεβαίως τίποτα, γιατί ο Χέις Ντέιβις είναι ο Χέις Ντέιβις, έτσι. Δύο άστοχα τρίποντα, ένα άστοχο δίποντα, ενώ σιγά σιγά συναντιόμαστε και με τα στατιστικά για να μπορούμε να έχουμε και αριθμητική απεικόνηση όσων λέμε. Παπα-Νικολάου με τον Οσμάν. Περνάει για τον Βεζέκοφ που πάλι έχει τον Οσμάν, αφού άλλαξαν με το Χέις Ντέιβις για 3 ο Βεζέκοφ. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Στα 4 δευτερόλεπτα Γκόκαπ για 3 στην πίεση του χρόνου. Είναι έρμπολ. Τέλος χρόνου, τίποτα. 2 έρμπολ. Δεν υπάρχει, δεν ακούμπησε η μπάλα πουθενά. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα περνάει στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός εδώ είχε σε μία επίθεση 2 έρμπολ. Τελικός είναι και τα χέρια θα είναι βαριά. Έτσι είναι δεδομένο αυτό.
1: Άγχος μεγάλο, Γιώργο. Άγχος μεγάλο.
0: Άμα δεν έχει άγχος στο τελικό, που θα έχει στην προπόνηση. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Φάουλ από τον Φουρνιέ. Δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό, πρώτο για τον Γάλλο. Μέχρι στιγμής το ένα φάουλ του Παναθηναϊκού έχει οδηγήσει σε βολές τους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι προκειμένου του Φουρνιέ. Τα δύο φάουλ του Ολυμπιακού έχουν γίνει σωστά από πλευράς τακτικής.

0: Καμιλά. Οσμάν επαναφέρει για τον Γκραντ. Πάντα με το Φουρνιέ δίδυμο. Πέρασε για τον Χέις Ντέιβις. Πάει προς τα μέσα. Είναι ο Μιλουτίνοφ εκεί για να την κλείσει. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον παίξει στα πόδια. Τον κρατάει την άμενα ο Μιλουτίνοφ. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις και ξανά αστοχός ριμπάουντ από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θέλει να βρει τον Μιλουτίνοφ. Τα καταφέρνει. Για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα μπαίνει ο Μίτογλου προφανώς. Δεν θέλει να δει άλλο Χέις Ντέιβις ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει όμως και επιλογές, καθώς ο Ερνάν Γκόμεθ κατ' επιλογή του είναι εκτός δωδεκάδας. Θα αποχωρήσει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος μέχρι τώρα είναι στο απόλυτο μηδέν, έχοντας αστοχήσει σε πέντε σουτ.
1: Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Αταμάν, έτσι.
0: Σε τέσσερα σουτ, συγγνώμη, ναι. Ναι, δίκιο έχει, τέα. Δεν το συζητάμε. Απλά η μεγάλη διαφορά του Αταμάν με τον Μπαρτζόκα είναι ότι ο Μπαρτζόκας βγάζει έναν παίχτη όταν δεν παίζει άμυνα, ο Αταμάν το βγάζει όταν δεν παίζει επίθεση. Είναι διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εγώ προτιμώ το κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Και το πρόκολο δεν μου αρέσει και το τρώει πολλοί κόσμος. Μιλουτίνοφ αστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη. Ολυμπιακός το 7-5, χαμηλό σκορ για 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα αγώνα. Επαναφορά από τον Γκραντ. Γκραντ πάντα με την μπάλα στα χέρια, είναι τώρα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Βρήκε το Λεσόρ, του κλέβει την μπάλα ο Βεζέκο, Φουρνιέ. Ο Λεσόρ θέλει να διαμορφωθεί, δεν έχω καταλάβει γιατί. Walk-up αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Αυτός και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Βεζέγκοφ. Με τον Ενάν. Έχει πλεονέκτημα, σουτάρει πάνω από το κεφάλι του, αστοχή. Rebound ο Λεσόρ με τη βοήθεια του Μίτογλου και τελικά η μπάλα στα χέρια του Ναν. Πολύ μεγάλη αστοχία και από τις δύο πλευρές πολύ χαμηλά ποσοστά. Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ναν με τον Walk-up. Βγάζει για τον Γκραντ. Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου. Για τον Οσμάν για τρεις. Είναι εύστοχος. 7-8. Δεύτερο τρίποντο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κανένα τρίποντο δεν έχει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός έχει ένα στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα, συγγνώμη, αν είναι σωστά τα στατιστικά. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 3. Μιλουτίνοφ για τον Γουόκαπ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από κανέναν η μπάλα για τον Ολυμπιακό αφού έπλεξαν εκεί ο Οσμάν με τον Λεσόρ. Και πρώτο time out τηλεοπτικό ενώ έχουμε συμπληρώσει 6 λεπτά αγώνα. Κρατάω το μικρόφωνο Δημήτρη αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Δεν έχω καμία. Το κρατάς.
0: Τους 4 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού έχει πετύχει ο Βεζέκοφ. Άλλοι 3 πόντοι έχουν προέρθει από βολές. 2 του Φουρνιέ και ένα από τον Μιλουτίνοφ. Στον Παναθηναϊκό 5 έχει ο Οσμάν και 3 ο Ναν. Τρίποντο ο Ναν και ο Οσμάν και ένα δίποντο ακόμα ο Οσμάν. Αυτή είναι η πόντη. Πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Πολύ χαμηλό σκορ. Δεν ξέρω αν αυτό βολεύει ποιον. Θα φανεί στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Υπάρχει, παρότι δεν υπάρχει μεγάλο σκορ, υπάρχει αρκετή ένταση. Ο Παναθηναϊκός στάρει συνολικά 3 στα 9 σουτ, 1 στα 5 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Είναι καλύτερος στα τρίποντα από τα δίποντα. Ο Ολυμπιακός στάρει 2 στα 7 με 2 στα 3 δίποντα και 0-4 τρίποντα. Είναι προφανές ότι αυτά θα... Υπάρχει μια αυτορύθμιση της αγοράς που λένε. Θα διορθωθεί το πράγμα, δεν μπορεί μια ομάδα να μην βάλει τρίποντο. Βεβαίως, αν δεν βάλει, θα χάσει. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα ισορροπήσουν στην πορεία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με 14. Το σκορ είναι 7-8 και η μπάλα απ' έξω με τον Παπα-Νικολάου. Ένα φάουλο Λεσόρ, ένα φάουλο Γκραντ, ένα φάουλο Φουρνιέ, ένα φάουλο Γόκα. Γιατί θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους. Φουρνιέ. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτός μία πάσα στο Γόκαπ. Από εκεί στο Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τρεις από μακριά. Είναι το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Ολυμπιακού. Αυτό που συζητούσαμε για την αυτορύθμιση της αγοράς. 18 Ολυμπιακός μπροστά. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει το παιχνίδι μονοδιάστατα. Έτσι ο Σμάν. Περνάει για τον Γκραντ. Με το Φουρνιέ απέναντι. Γκραντ, χωρίς πολλές επιλογές, θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Φουρνιέ μένει στην άμυνα επάνω του, περνάει για το Μίτογλου. Μίτογλου, ωραίο το φλότερ, κακό το τελείωμα. Ριμπάουν από τον Βεζέγκοφ, πάσα για τον Γόκαπ. Και ο Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Και πάλι για τον Γόκαπ με την πίεση του Ναν. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φουρνιέ, ελεύθερο τρίποντο. Είναι άστοχος, ριμπάουν από τον Γόκαπ, ξανά στο Φουρνιέ. Πέναλτι από τον Φουρνιέ. Δύο φορές δεν γίνεται να χάσει ελεύθερο τρίποντο. 13-8 με τα κεφάουλα από τον Παπα-Νικολάου στον Οσμάν. Και το τρίτο φάουλ είναι χαμηλά, ενώ αρχίζει και ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός με τα δύο τρίποντα αντιδρά. Επιστρέφει, μάλλον μπαίνει για πρώτη φορά ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Βγαίνει και ο Λεσόρ για να πάρει ανάσες και επιστρέφει ο Χέις Ντέιβις. Μπαίνει ο Σόρτς, βγαίνει ο Γκραντ. Οι δύο παίκτες δηλαδή που έχουν από ένα φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει ένα φάουλ Παπα-Νικολάου, ένα ο Φουρνιέ και ένα ο Γόκα. Παίζουν και οι τρεις. Επαναφορά από το Σόρτς και να δούμε τώρα και πώς θα είναι η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού με το Σόρτς που αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν και επιθετικά. Βέβαια θα είναι πιο γρήγορο ο Παναθηναϊκός Σόρτς. Με το Φουρνιέ. Ωραία στον Μίτογλου. Ασίστ από τον Σόρτς. Κάρφωμα από τον Μίτογλου. 13-10 μειώνει ο Παναθηναϊκός και ο Γόκαπ. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γόκαπ που κατευθείαν πάει χαμηλά για να αποστάρει το Σόρτς και να τον κερδίσει στη δύναμη και στο ύψος. Φάουλ από το Σόρτς. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά δύναμης, όγκου και μεγέθους. Και αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Αυτό θα σημαδέψει ο Ολυμπιακός. Με το που μπήκε ο Σόρτς κατευθείαν. Ο Γόκαπ πήγε να αποστάρει στο λόπος. Το τρίτο φάουλ για παίχτη του Παναθηναϊκού. 3 έχει και ο Ολυμπιακός. Επαναφορά απ' έξω από τον Βεζέγκο. Τζόνς για τον Γόκαπ. Από εκεί στο Βεζέγκο και πάλι Γόκαπ. Για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Βεζέγκο. Ο οποίος κόβεται στον αέρα από τον Μίτογλου. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό με 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε κεφάλαιο από τον Οσμάν που δεν δόθηκε εδώ. Ενώ το κόψιμο του Μίτογλου είναι καθαρό. Το φάουλ του Οσμάν, κατά τη γνώμη μου, ήταν στην εκδίκηση του ριμπάουν. Γόκαπ για τον Βεζέγκοφ. Και πάλι στο Γόκαπ. Περνάει, βγάζει ωραία στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε να κάνει επαφή ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Μένουν 3,6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Άστοχο το σούτερ, rebound από το Σόρτς, πάσα στον Οσμάν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού, τρίποντο στον ευνηδιασμό. Οσμάν, κακή επιλογή. Παπα-Νικολάου για Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. 2 λεπτά ακόμα, 13-10 το σκορ. Πολύ χαμηλό, Φουρνιέ. Φουρνιέ περνάει τον Χέις Ντέιβις, σταματάει μπροστά στο Μίτογλου, γυρίζει. Σουτάρει, αστοχή, rebound τα Ερικ Τζόνς, αλλά με επιθετικό φάουλ απέναντι στον Οσμάν υπό τις διαμαρτυρίες του Αμερικανού και του Μπαρτζόκα. Το φάουλ το σφύριξε ο Γιάννης ο Τσιμπούρης. Και επαναφορά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, ενώ ετοιμάζεται ο Τζόσεφ. Φαντάζομαι να πάρει θέση, τη θέση του Γόκαπ. Τζόσεφ, ο οποίος έκανε πολύ καλό Final Four. 13-10 είναι το σκορ. Ο Γόκαπ έχει ξεκινήσει άστοχος από την περίμετρο. Έχει 0 στα 3 τρίποντα. Γενικώς ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός στα τρίποντα του. 2 στα 9 έχει. Τζόνς λέω. Σόρτς. Μίτογλου για τον Ναν. Ναν και πάλι. Η πάσα στο Χέις Ντέιβις και από εκεί στο Σόρτς. Σόρτς βγάζει μια πάσα για τον Οσμάν. Δεν είχε τι να κάνει την μπάλα ο Οσμάν. Ξανά στον Σόρτς, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Παπα-Νικολάου μέσω του Ταϊρίκ Τζόνς και ο Τζόσεφ. Τζόσεφ σταματάει την τρίπλα. Ο Ναν θέλει και κλέβει την μπάλα. Ευνηδιασμός και ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 13-12 από το λάθος του Τζόσεφ. Κακή πάσα. Την κατάλαβε ο Ναν και την έκλεψε. 13-12, αρκετά τα λάθη. Φουρνιέ. Πέρασε για τον Ταϊρίκ Τζόνς, πολύ ωραία συνεργασία. Κάρφωμα από τον Ταϊρίκ Τζόνς, 15-12. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλεπτού. Και ο Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκρισμάν. Άμα φτάσει μπάλα χαμηλά, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Για τρεις ο Ναν. Είναι εύστοχος 15 όλα. 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ναν πηγαίνει στους 6 πόντους με 2 τρίποντα. Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μίτογλου. Καλάθι και φάουλο από τον Γάλλο που ήταν πιο γρήγορο στα πόδια από τον Τίνο Μίτογλου. 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Εβάν Φουρνιέ έχει δυνατότητα για έμεσο τρίποντο. Από 4 φάουλ δύο ομάδες, κανένας παίκτης δεν έχει παραπάνω από ένα. Μίτογλου θα δώσει τη θέση του Λεσόρ για την τελευταία επίθεση. Και ο Φουρνιέ σε μία συμπληρωματική βολή. Εφτά πόντους από το Γάλλο, όσους και ο Βεζέκοφ. Τώρα πάει στους 8 και γίνεται πρώτο σκόρερ και δίνει τη θέση του στον Τάισον Γουόρντ. Σε αυτά τα 25 δευτερόλεπτα καμία ομάδα δεν έχει Λεσόρ για τον Σόρτς. Σόρτς με το Γουόρντ απέναντί του. Θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο. 10 από τα 12 δευτερόλεπτα είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουν ελάχιστα για τον Ολυμπιακό. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Ο Σόρτς πέρασε σαν σταματημένο το Γουόρντ. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να τρέξει. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πέταξε απλά την μπάλα. Ω! Μπήκε! Αν είναι δυνατόν! Τι έβαλε ο Κώστας Παπα-Νικολάου! Βεβαίως πρέπει να δούμε αν είναι πρόθεσμο. Έχω την αίσθηση ότι είναι πρόθεσμο. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του. Έκανε μια πιρουέτα. Είναι κανένα είναι αυτό. 18-17 είναι αυτό που λένε στο μπάσκετ. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νομίζω ότι μετράει το τρίποντο. Τρίποντο από το...
1: Απίστευτο, από απίστευτο.
0: Απίστευτο καλάθι, ναι.
1: Εδώ από το στούντιο το βάλε Γιώργο, από το στούντιο.
0: Ναι, κοίταξε η επίθεση. Ήταν τραγική, δηλαδή η μπάλα πήραν το rebound οι Ερυθρολευκοί, δεν είχαν καλή αίσθηση του χωροχρόνου. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε, θέλησε να τριπλάρει, δεν είναι ο καλύτερος τριπλάρης του πλανήτη, εγκλωβίστηκε. Πέτυχε την μπάλα μέσα, ξέρεις τι λένε, ό,τι μπαίνει μετράει. Αυτό είναι πολύ σημασία. Ακόμα βεβαίως, ναι, έχει καταγραφεί, 18-17 είναι το τέλος του... 10 λεπτού, 21-17, μέτρησε και αυτό, ναι, γιατί δεν είχε γραφτεί, 21-17. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από το πουθενά παίρνει αέρα 4 πόντων, ναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το φινάλε.
1: Θα πάρεις ανάσα, να σε αφήσω λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε, έτσι.
1: Ωραία, σύμφωνοι, σύμφωνοι.
0: Λίγο νερό και συνεχίζουμε.
1: Έγινε, έγινε. Λοιπόν, να πούμε και για το πανό του Τάκη Τσουκαλά που έχει κλέψει την παράσταση, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Κουγκαλίδης, αλλά δεν μπορούσε να δει εκείνη την ώρα τι έγραφε το πανό. Το πανό λοιπόν έγραφε «Σκάκι, δεν ζητούσατε». Έτσι ακριβώς την παράσταση λοιπόν έκλειψε ο Τάκης Τσουκαλάς, ο οποίος πλησίασε τον πάγκο κρατώντας ένα πλακάτ. Και αμέσως έγινε viral, όπως καταλαβαίνετε. Πάνω του έγραφε «Σκάκι, δεν ζητήσατε», μια ατάκα που προκάλεσε γέλια, χειροκροτήματα και το χαμόγελο του Μπαρτζόκα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στα ποδοσφαιρικά, διότι έχουμε φιλικά, έχουμε διεθνή φιλικά. Γιβλαρτάρ Βρετανικές Παρθένη Νήσι, ας πούμε 4-0 στο 67. Τουρκία Άντερ 21 με Κόσοβο 0-0 στο 65. Αιτή Νέα Ζηλανδία 4-0 τελικό. Κροατία Νορβηγία Άντερ 18-2-2 τελικό. Φιλιππίνες Γκουάμ 5-1. Η ποδοσφαιρομάνα αυτή η ομάδα της χώρας του Γκουάμ, ένα νησί εκεί στον Ειρηνικό, 5-1 έχασε όμως δυστυχώς. Τσεχία Άντερ 18, Ρουμανία Άντερ 18-3-0, Κυργυζία Άντερ 20, Μπαχρέιν Άντερ 20-4-0. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα. Σουηδία Άντερ 18, Κατάρ Άντερ 26-2, Κροατία Άντερ 21, Κατάρ Άντερ 23.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Δεύτερο φάουλ για τον Derek Jones και να το πρώτο πρόβλημα έρχεται για τον Μπαρτζόκα και σηκώνει απευθείας τον Μιλουτίνοφ και ζητάει αλλαγή. Δύο φάουλ από τον Jones, ο οποίος φεύγει χωρίς να συμφωνεί. Αν έχει την ελάχιστη αξία γνώμη, νομίζω ότι το έκανε το φάουλ, αδίκως διαμαρτύρεται. Επαναφορά απ' έξω για τον Σόρτ. Περνάει για τον Ναν. Ναν με τον Τζόσεφ. Στο όριο του επιθετικού εδώ ο Ναν, ευστοχή σε τρίποντο, υπήρξε μια επαφή, δεν χρεώθηκε, 21-20 μειώνει ο Παναθηναϊκός και ο Τζόσεφ με την μπάλα στα χέρια και τον Σόρτς απέναντί του. Ο Ναν κυνηγάει το Γουόρντ περτέρα από Μάρε. Γουόρντ πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω για τον Πίτερς που έχει μπει στην πεντάδα. Πίτερ σουτάρει, ο βιαστικό rebound από ποιον, από κανέναν, την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, ναι, καλά το είπα. Από τα χέρια του Τάισον Γουόρντ. Πίτερ και Βεζέγκοφ, στο 3 ο Πίτερ πλέον. Και ο Γουόρντ στο 2 με, με αντίπαλο τον Σόρτ. Ναν, με τον Τζόσεφ. Ναν περνάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση, όχι καλά. Rebound όμως από τον ίδιο, από το λάθος του Μιλουτίνοφ. Ναν απέναντι σε όλους βγάζει έξω στον Οσμάν, γύρισε μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Ο Σόρτσεξ δεν έχει τι να την κάνει. Βρήκε το Χέις Ντέιβις, άστοχος rebound από τον Πίτερς. Εδώ ήταν επίθεση πλημμύρας από τον Παναθηναϊκό. Και ο Τζόσεφ. Για τον Μιλουτίνοφ, αυτός για τον Βεζέγκοφ. Σουτ για τρεις μπροστά στο Λεσόρ, εύστοχο. Πολύ καλό σήμερα ο Βεζέγκοφ στους 10 πόντους, στους 24 ο Ολυμπιακός. Και ο Σόρτς κατεβάζει. Ο Γουόρντ κυνηγάει παντού τον Ναν. Ο Σόρτς με την μπάλα στα χέρια στα 9 δεν έχει αποφασίσει να κάνει. Τώρα ζητάει σκρίνα από τον Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα, πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Στους 4 πόντους ο Σόρτς. Ο Πίτερς αφήνει για τον Τζόσεφ. 24-22, 7 και 59 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Γουόρντ για τον Τζόσεφ. Από εκεί στο Βεζέγκο. Φάουλ από το Λεσόρ. Δεν δόθηκε. Παραδόξως πως. Καθαρό ήταν το φάουλ και δόθηκε τώρα φάουλ κοντά στο καλάθι. Το φάουλ ήταν από το Λεσόρ επάνω. Δεν κατάλαβα γιατί δεν δόθηκε από τους διαιτητές. Και δόθηκε στο Χέις Ντέιβις. Καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα ήταν το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Αλλά είναι ξεκάθαρο το ότι έκανε φάουλ στον Βεζέγκοφ πριν ξεκινήσει την φάση. Εν πάση περιπτώσει, και οι διαιτητές άνθρωποι είναι, κάνουν και λάθη. Επαναφορά από τον Τζόσεφ. Για τον Πίτερς. Περνάει από τον Οσμά, πάει προς τα μέσα. Φάουλ, δύο βολές. Τώρα ποιος το έχει κάνει, νομίζω ο Σόρτς. Να δω τον, ναι, ο Σόρτς είναι το δεύτερο. Και δύο βολές για τον Πίτερς. Η αδυναμία του Σόρτς στο ζωγραφιστό. Ας το ζωγραφιστώ, όταν η μπάλα κατεβαίνει χαμηλά, έτσι. Γενικώς ο Σόρτς είναι εύκολο στόχος στην άμυνα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Επιθετικά είναι μια χαρά παιδί. Πρώτος πόντος για τον Άλεκ Πίτερς. 25-22. Δύο φάουλ, ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που χρεώνεται είναι ο Σόρτς. Δύο φάουλ θυμίζω έχει ο Ταρίκ Τζόνς. Δύο πόντοι για τον Πίτερς. Ολυμπιακός στο συν 4 και πάλι 26-22 και ο Σόρτς στο κατέβασμα απέναντι στον Τζόσεφ. Θέλει να τον περάσει τα πόδια, πάει προς τα μέσα, τον έκλεισε ο Μιλουτίνοφ, τέλειωσε άτσαλα τη φάση, μάχη για το rebound ο Πίτερς, ο Σόρτς, την πήρε ο Σόρτς, την κέρδισε εν τέλει ο Γουόρντ, πάει προς τα μέσα απέναντι στον Ναν, φάουλ, δύο βολές. Και ο Σόρτς διαμαρτύρεται, όλοι διαμαρτύρονται. Πρώτο φάουλ και για τον Ναν. Επιστροφή Μίτογλου. Νομίζω στη θέση του Λεσόρ. Ή του... Ναι, του Λεσόρ. Η αλήθεια είναι ότι στις δύο τελευταίες φάσεις ο Λεσόρ πήγε αρκετά ατσαλά και θα μπορούσε να χειρωθεί με το δεύτερο φάουλ. Δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Για να ανοίξει και αυτός λογαριασμό ανευστοχής. Ο Λεσόρ θα πάρει ανάσες.

Γουόρντ ανεβάζει τη διαφορά στο συν 5, 27-22. Ένα από τον Γουόρντ, ένα ο Μιλουτίνοφ, δύο Πίτερς, δύο Τζόνς, τρεις ο Παπα-Νικολάου με εκείνο το εντυπωσιακό σου, τώρα έγιναν δύο υπό του Γουόρντ. 10 ο μοναδικός διψήφιος μέχρι τώρα ο Βεζέκοφ και 8 από τον Φουρνιέ για τους πόντους του Παναθηναϊκού λίγο αργότερα. Ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Ναν, όλη η άμυνα περιτριγυρισμένη γύρω του. Πέρασε ο Μίτογλου, έβγαλε έξω για τον Σόρτς. Σουτ για 3 είναι άστοχο, δεν είναι και το καλύτερο σημείο του. Αστοχή ο Μίτογλου από κοντά, rebound από τον Βεζέκοφ, αφήνει για τον Γουόρντ. Κακή επιλογή εδώ του Μίτογλου. Κακό το τελείωμα, όχι επιλογή. Μιλουτίνοφ απέναντι στο Μίτογλου, δεν παίρνει το φάουλ. Πετυχαίνει το καλάθι όμως. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά στο συνολικό 30-22. Όταν περάσει μπάλα στο ζωγραφιστό, ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο. Σόρτς για τον Αν με τον Γουόρντ απέναντι. Πέρασε για τον Χέις Ντέιβις που είναι με τον Βεζέγκοφ. Άστοχος και πάλι ο Χέις Ντέιβις, ο Βεζέγκοφ είναι στο έδαφος. Να ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τον βλέπω και είναι, σηκώνεται. Είναι ok λέει. Εντάξει. Γιατί έχουμε δει τραυματισμούς και τραυματισμούς και

0: άλλαξε την επαφή ο Γουόρτ, την πήρε, πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Βγαίνει ο Βεζέκοφ, έρχεται ο Φουρνιέ μέσα για να πάρει και ανάσα ο Βεζέκοφ. Και αμέσως ο Μπαρτζούκας πηγαίνει να το ρωτήσει πώς είναι το πόδι του. Υπήρξε ένα τράνταγμα και ανησυχήσαμε και πηγαίνει στα ποδητήρια για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Ακούστε και το χειροκρότημα. Δεν ξέρω τώρα αν το πρόβλημα είναι στο πόδι ή στη μέση, έτσι όπως έπεσε. Μάλλον στο πόδι. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρτ, δικαίωμα για μία ακόμα. Εύστοχο στη δεύτερη, 31-22, στο σύν 9 Ολυμπιακός που χτίζει διαφορά. Το Λιόπουλος για το Σόρτς. Τώρα αυτό το δίδυμο του περιφερειακού του Παναθηναϊκού, πώς θα βγάλει άμυνα, να το δούμε. Σαμοντούροφ του κλέψε την μπάλα ο Τζόσεφ, εκεί τι πήγε να κάνει. Τζόσεφ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Σαμοντούροφ. Αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Γουόρτ, ενώ έχει βυθιστεί ο Πίτερς. Γουόρτ κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Πίτερς. Σουτ για τρεις από τον Αλέκο. Είναι άστοχος, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος, rebound από ποιον? Φάουλ από τον Πίτερς ή από τον Λεσόρ? Από τον Λεσόρ νομίζω είναι το φάουλ. Ναι. Είναι όχι, από τον Τολιόπουλο. Μάλιστα. Ο Σαμοντούροφ θα φύγει. Βάζει, βγάζει παίκτες, αλλά δεν βρίσκει λύσεις. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πέντε για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι το πολύ κακό διάστημα. Επιστρέφει ο Βεζέκοφ. Προφανώς πρέπει να είναι μια χαρά. Και πάνε και οι καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού στις θέσεις τους και ο Πίτερς στη γραμμή των βολών. Φτάνει στους τρεις πόντους με ισάριθμες εύστοχες βολές. 32-22 για πρώτη φορά, η διαφορά σε ψήφιο. Και 33-22. Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα και στην άμυνα και στην επίθεση πλέον. 5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Σόρτς. Σταματέ, δεν έχει να κάνει, σουτάρει και ευστοχή. Εδώ τώρα βεβαίως το καλάθι μπήκε, αλλά αυτά δεν είναι, αυτές δεν είναι επιθέσεις, έτσι. Δεν είχα τι να κάνω την μπάλα και τη σουτάρα. 33-24, ό,τι μπαίνει είναι καλό, λέμε. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Και το σόρτ τον αποφεύγει και λιώνει τη φάση. 35-24. Σόρτ. Του δίνουν προκλητικά το τρίποντο. Τώρα πηγαίνει ο Τζόσεφ να τον μακάρι, πάει προς τα μέσα. Μπλέκ εκεί, πετάει μια μπάλα έξω στο Γκραντ, από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο στον Πάσιμο, έξω στο Γουόρτ. Φάουλ από ποιον? Ενώ τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει θέμα. Του Γουόρτ είναι το φάουλ το πρώτο. Απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Και time out. Τηλεοπτικό. 4:25 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δημήτρη, για ένα λεπτό το μικρόφωνο σε σένα.
1: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, πραγματικά ώρες-ώρες το βλέμμα του Αταμάν είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάτι βλέμματα απόγνωσης μετά από κάποια άστοχα σουτ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να θυμίσουμε ότι πλέον ο Βασίλης Ισπανούλης είναι προπονητής στον Άρη για την επόμενη τριετία. Πραγματικά έτσι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από τον Άρη μπορείτε να το δείτε για προναγγέλη. Μάλιστα με μια φράση αυτοκρατορία αντεπιτίθεται ο Βασίλης Πανούλης προπονητής του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει κάνει και story ο Σιάο, ο Κινέζος πρόεδρος, τέλος πάντων ο μεγαλομέτοχος της ομάδας του Άρη, και γενικώς οι φίλοι του Άρη πλέον σε πελάγι ευτυχίας μετά την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής της

0: καλάθι. Πήρε και το φάουλ από το Λεσόρ και αυτό σημαίνει δύο πόντι για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και δεύτερο φάουλ για τον Ματίας Λεσόρ. Και μία συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ με το σκορ στο 37-26 και τώρα 38-26. Από τον Μιλουτίνοφ φτάνει στους 6 πόντους και αρχίζει και αυτός και ανεβάζει στροφές. Σόρτς στο συν 12 Ολυμπιακός. Σόρτς πέρασε και πάλι για τον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος με το Φουρνιέ και όλη την ομάδα πάνω του. Σόρτς πάει προς τα μέσα απέναντι στον Τζόσεφ. Μια περίτεχνη ενέργεια αλλά εντελώς άστοχη. Και ο Τζόσεφ τώρα θέλει να τρέξει με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ γύρισε. Υπήρχε το transition το αμυντικό από τον Παναθηναϊκό και ο Φουρνιέ με το Σόρτς. Και τώρα με το Λεσόρ έβγαλε έξω στο Γόρντεν. Στάση τρίποντο. Άστοχο. Rebound ποιος? Ο Λεσόρ. Αφήνει για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Χέις Ντέιβις. Μπροστά στον Τζόσεφ. Άντεξε την επαφή. Τραντ δίστασε. Τον έκλεισε ο Πίτερς και πάμε σε 3 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις για τον Τζόσεφ. Χαμηλά το φάουλ από τον Τζόσεφ. Το πρώτο του. Απ' έξω η μπάλα. Το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Και ώρα walk-up. Πήρε τις ανάσες του ο Θωμάς. Επαναφορά από τον Τολιόπουλο.
1: Ο Θωμάς, Γιώργο, να το λέμε, ο πολιτευτής Θωμάς από εδώ και πέρα.
0: Βεβαίως, και ενώ έχουμε challenge, βεβαίως, κατά πώς φαίνεται, έχουμε challenge από τον Αταμάν, τουλάχιστον αυτό λέει η κυρία Τσαρούχα, για το αν είναι στο act of shooting, καμία περίπτωση, ή αν είναι αντιαθλητικό, αν είναι act of violence, μετά, στη συνέχεια που του κρατάει το χέρι, δεν ξέρω να σου πω, είναι κατ' εκτίμηση, είναι για το αν είναι αντιαθλητικό το challenge. Δεν ξέρω αν τον κράτησε με πρόθεση, αλλά δεν μπορώ να κάνω δίκαιο προθέσω, ή αν τον κράτησε για να μην υπάρξει τραυματισμός. Μπορεί όμως, είναι στη διακριτική ευκαιρία των διαιτητών να δουν αν είναι αντιαθλητικό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το δώσουν. Μένουν 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Μόνο ο Βεζέκοφ είναι διψήφιος με 10 πόντους. 9 έχει ο Νάν στον Παναθηναϊκό. 7 ο Σμάν από την αρχή. 6 έχει φτάσει ο Σόρτς. Αλλά ο Σόρτς ό,τι έχει βάλει τα έχει φάει και πολλαπλάσια στην άμυνα. Άλλωστε το πρόβλημα του Σόρτς δεν ήταν ποτέ η επίθεση, έτσι η άμυνα ήταν. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίχτες στην εξίσωση. Νομίζω ότι με εξαίρεση τον... Χαμηλά, δεν χρειάστηκε τίποτα.
1: Θα ήταν τραβηγμένο νομίζω, Γιώργο, αν δινόταν αντιαθλητικό. Τραβηγμένο πολύ.
0: Εντάξει, ήταν ένα θέμα ερμηνείας. Το πήρε το ρίσκο του.
1: Καλά έκανε, βεβαίως.
0: Νωρίτερα επαναφορά από τον Αν, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς και από εκεί στο Λεσόρ. Η μπάλα στον Τολιόπουλο, στον Οσμάν, στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις γυρίζει μπροστά σε όλους, είναι άστοχος και πάλι. Λες και είναι ματιασμένος. Ο Χέις Ντέιβις δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί με το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι, θα έλεγα, τρύπα του όζοντος για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι στην Ινδία, θα έλεγα εγώ.
0: Μπορεί να το πει και έτσι. Φουρνιέ περνάει από τον Τολιόπουλο, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Είναι παρμιώδης η αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. 40-26 και η διαφορά αυξάνεται. Στο συν 14 πλέον Ολυμπιακός και θα έλεγα χωρίς να πατήσει και ιδιαίτερο στον Γκάζι. Ναν με το walk-up επάνω του και τον Πίτερς να ρασπεύει σε βοήθεια. Τολιόπουλος, λάθος η μπάλα στον Μιλουτίνοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Ζητάει time out ο Αταμάν, είναι μια ομάδα πάρα πολύ χλωμή. Θυμίζει τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό μετά το Αμπουντάμπι. Φουρνιέ απέναντι στον Τολιόπουλο, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και ζητάει time out ο Αταμάν και ο Φουρνιέ ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για το λάθος. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πει τους πόντους του Παναθηναϊκού και τους χρωστάω, 6 έχει ο Σόρτς, 7 ο Ζμάν από πολύ νωρίς, μετά έχασε το ρυθμό του. 9 έχει ο Ναν, 2 ο Λεσόρ και 2 ο Μίτογλου. Κανέναν ο Τολιόπουλος, κανέναν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος Χέις Ντέιβις, θα δω λίγο, έχει...

0: 0 στα 7 σουτ, 0-5 δίποντα, 0-2 τρίποντα. Και ξέρεις, αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει παίξει καθόλου το χαρτί Καλαϊτζάκη ο Αταμάν. Έτσι κι αλλιώς πλέον έχει πρόβλημα και στην άμυνα. Να πεις ότι οι άλλοι στην επίθεση βγάζουν μάτια,
1: να,
0: θα έλεγα ότι κανείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον εκτιμά καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει...
1: Εσύ ψάχνεις τώρα να βρεις άκρη με τον Αταμάν, έτσι, απόψε.
0: Εντάξει, κοίταξε, απόψε είναι το μικρότερο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όταν έχεις συγκεκριμένα προβλήματα, τον έχεις δίδυμο το Λιόπουλο Σόρτς. Τώρα ο Σόρτς βγήκε, είναι το Λιόπουλο Ζνάνος Μαν που επέστρεψε. Χέις Ντέβις και ο Σόρ, οι πέντε. Το Λιόπουλο και το Μάντο. Με το Φουρνιέ απέναντι. Τελευταίο δίλεπτο. Του ημιχρόνου βέβαια. Η μπάλα στο Χέις Ντέβις με τον Πίτερς απέναντι. Αφήνει για τον Λεσόρ που έχει τον Μιλουτίνοφ απέναντι. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Λεσόρ, παίρνει το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, δύο βολές. Και πρώτο φάουλ για τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού. Δύο βολές για τον Λεσόρ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δύο πόντους. Και έχει σπουδαία, αλλά δεν έχει μία, δύο προσπάθειες. Έχει ευστοχήσει τη μία και την πρώτη φορά πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στους τρεις ο Ματίας. 40-27. Και άλλη μία βολή για τον Γάλλο σέντερ. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. 40-28 και επαναφορά από τον Πίτερ στο Γόκαπ. Μιλουτίνοφ, Γουόρτ, Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από πολύ μακριά, είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Λεσόρ, πάσα για τον Οσμάν. Κακή επιλογή, στατική επίθεση του Ολυμπιακού. Οσμάν πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση όμορφα. 40-30 με ένα γρήγορο 4-0 από τον Παναθηναϊκό, που βγάζει αντίδραση μετά το time out. Φουρνιέ για το walk-up. Walk-up για το Φουρνιέ, κλέβει ο Ναν. Και νομίζω ότι θα καλέσει time out ο Μπαρτζόκας. Ο Ναν εδώ κάνει λάθος με υποψία βημάτων. Ναν με το walk-up. Πάσα για ποιον, τον μπει στη φάση ο Γουόρτ. Βήματα ήταν ο πάγκος του Ολυμπιακού και όλος ο κόσμος. Απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό με 15 δευτερόλεπτα, 44 στο χρονόμετρο. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Το έχει απέναντι τον Μιλουτίνοφ. Ο Πίτερς έχει πάει χαμηλά με τον Λεσόρ. Έξω η μπάλα από τον Λεσόρ για τον Χέις Ντέιβις. Την προλαβαίνει, την πετάει από το πουθενά. Airball. 28 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από το συμπαίκτη. Εδώ βεβαίως δεν φταίει ο Χέις Ντέιβις. Το 8ο τρίποντο δηλαδή, το 8ο σουτ που αστόχησε, είναι γιατί η μπάλα εκεί που την πήρε απ' έξω η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μένουν 28 δευτερόλεπτα, ζήτησε time out όπως ήταν ο Μπαρτζόκας, γιατί είδε ότι οι τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Γιατί ήθελε να εξαντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που ο Μπαρτζόκας δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να κατέβει διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή και 12 να είναι και 8 δεν σημαίνει τέλειο το παιχνίδι, αυτό εννοώ. Αλλά είναι προφανές ότι οι προπονητές κοιτάνε και την παραμικρή λεπτομέρεια και καλά κάνουν βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τις δύο λογικά τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού.

0: Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι θα κρατήσει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια για να δώσει ελάχιστο χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Πίτερς είναι στην επαναφορά. Τώρα ο Λεσόρ με δύο φάουλ να παίξει στην άμυνα, ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω. Και αν πάει μπάλα πάνω του και αν κάνει το τρίτο, τι γίνεται? Λοιπόν, Γόκαπ θα μπορούσε να αντικατασταθεί ακόμα και από το, από το Μίτογλου ή από τον Κουζέλογλου. Ακόμα και από το Μίτογλου. Τέλος πάντων, Γόκαπ με τον Αν. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φουρνιέ τώρα παίρνει το Λεσόρ πάνω του στα 8 δευτερόλεπτα. Θα θέλει να τον παίξει τα πόδια. Περνάει ωραία για τον Πίτερς, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ναν, τέλος, έξω η μπάλα ημιχρόνου. 42-30 είναι το σκορ του ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό. Να είναι σαφέστατα καλύτερος σε αυτό το διάστημα και να διατηρεί μια διαφορά που προφανώς και δεν λύνει το γόρδιο δεσμό, προφανώς και δεν επιτρέπει να βγει λευκός καπνός, αλλά του δίνει ένα προβάδισμα. Σε 13-12 λεπτά τα ξαναλέμε. Δημήτρη.
1: Ωραία, Γιώργο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει τον Γιώργο Ρουμελιώτη στο στούντιο. Καλό βράδυ από μένα. Καλό υπόλοιπο μετάδοσης. 42-30 λοιπόν. Μια διαφορά της τάξης των 12 πόντων για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο.

Εμφανώς καλύτερος Ολυμπιακός λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναίκος ιδιαίτερα άστοχος, δεν έχει βρει ρυθμό, δεν έχει βρει τέμπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσει πολλά, πολλά, πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναίκος για να καταφέρει να φύγει νικητής από το ΣΕΦ. Πολωνία-Νιγηρία στις 10 παρά 20, όπως και Ολλανδία-Αλγερία την ίδια ώρα. Λουξεμβούργο-Ιταλία την ίδια ώρα. Ενδιαφέροντα φιλικά ποδοσφαιρικά εθνικών ομάδων.

Είμαστε ένα πολύ ωραίο έτσι γκάλα Στίβου. Είχαμε στην Φιλοθέη σήμερα και μάλιστα είχαμε πανεμφάνιση Κατερίνας Στεφανίδη. Ξεπέρασε τα 4.40. Μη σας ξεγελάει το ύψος. Σιγά σιγά οι αθλητές έτσι πρέπει να κάνουν, σιγά σιγά να βρίσκουν το ρυθμό τους από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Η 36χρονη πλέον αθλήτρια πέρασε όλα τα ύψη που δοκίμασε, 4.20, 4.30, 4.40 με την πρώτη, αλλά πέτυχε και στις τρεις προσπάθειες στα 4.50. Τα 4.40 πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, είχε μια αποτυχημένη στα 4.30, και τα 4.20 Μυρτό Κασοτάκη και Αναστασία Μπουμπουλίδη. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου, όπως σας είπα, μια ελπιδοφόρα αθλήτρια η οποία έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει σιγά σιγά την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Τατιάνα Γκούσιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο. Είχε ένα τραυματισμό, πολλοί από εσάς μπορούν να θυμάστε. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια ξεπέρασε το 1.84, παρά το γεγονός ότι φάνηκε ότι είχε κάποιους πόνους.

0: τον τελευταίο της τραυματισμό. Η Σπυριδούλα Καρύδη έκανε την καλύτερη επίδοσή της για το 2000, από το 2022, αφού η αθλήτρια του τριπλούν πέταξε στα 13 και 68 στην τέταρτη προσπάθειά της. Η Αναστασία Ντράγκομίροβα πραγματοποίησε τον τεμπούτο της στο meeting της Φιλοθής και επίδειξε 6-23 στο μήκος. Ακολούθησε η Νικολία Ποϊραζίδη με 6-20 και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6-11. Λοιπόν, με τα αποτελέσματα από το γκαλάστιβου της Φιλοθέης, εγώ θα σας αφήσω. Τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Ρουμελιώτης, θα σας πάει στο δεύτερο ημίχρονο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Παρασκευή, τουλάχιστον μία ώρα, 8 με 9, γιατί και την Παρασκευή έχουμε αγώνα μπάσκετ. Αύριο όμως υπάρχει ο αγώνας της εθνικής μας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θα σας καληνυχτήσω. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ρουμελιώτης και μετά το τέλος του αγώνα με ενδιαφέροντα θέματα, 11 με 12 δηλώσεις των πρωταγωνιστών από τον σημερινό τελικό και πολλά πολλά άλλα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Τάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Ντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 42-30 στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου τελικού της Greek Basket League. Από ό,τι φαίνεται οι θρόλευκοι πάνε με κεκτημένη ταχύτητα, όπως δείχνει από την κατάκτηση της EuroLeague, όπως δείχνει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός αρκετά άστοχος από την άλλη.

φίλο της ομάδας που βλέπουν τον πάλι ποτέ κρατέο αυτοκράτορα να θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεός του Πολέμου έχει συμφωνήσει με τον MVP των τελικών του EuroCup, με τον μέχρι πρώτην ως παίκτη της Μπουργκ Άνταμ Μοκόκα, 28χρονος, 96 ύψος, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ομάδας. Οι συζητήσεις, λέει το ρεπορτάζ, ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρντ, που θα προσδώσει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε στο Σαντορίνης και Φιλίας για το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα από μένα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια πρίκα 12 πόντων από το πρώτο μισό, όπου κυριάρχησε απόλυτα, είναι αλήθεια. Για 3 λεπτά άφησε άποντο τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το διάστημα έτρεξε ένα σερί 9-0 και αυτό είναι που στην ουσία διαμόρφωσε την διαφορά που βλέπουμε τώρα. Από το 24-22 πήγε στο 33-22 και τώρα το σκορ είναι 42-30. Λοιπόν, λάθος την επαναφορά από τον Παπα-Νικολάου προς τον Γόκα, μπήκε στη μέση ο Νάνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιθετικός στην άμυνά του, έκλεψε την μπάλα, υποχρέωσε τους ερυθρόλευκους σε λάθος. Διαμαρτύρεται ο Μπαρτζόκας προς τον Παπα-Νικολάου και δίκιο έχει. Δεν τα λέμε τώρα, τα διέρχεσαι από τα αποδυτήρια και κάνεις λάθος από την επαναφορά. Έταξε. Λοιπόν, η μπάλα στον Οσμάν και από εκεί στον Ντέβις, 0 στα 8 σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Ντέβις ακόμα άποντος. Γκραντ. Περνάει για τον Οσμάν. Καλό ξεκίνημα, όχι ανάλογη συνέχεια. Ο Γκραντ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Φρουνέ, τελειώνει ωραία τη φάση. 42-32 εδώ νικήθηκε ο Γάλλος στην άμυνά του και ο Γουόκαπ ξεκινάει την επίθεση. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Και τώρα στο Φουρνί. Φουρνί για τον Παπα-Νικολάου. Ελεύθερο σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. Δεύτερο τρίποντο από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Πολύ πιο εύκολο από τον μπάζερ του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο θέλει πάρα πολύ τύχη για να το βάλεις. Αλλά η τύχη λέει ότι είναι με τους τολμηρούς, ενίοτε και με τους ισχυρούς. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ στον Αν. Απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο φάουλ για τον Σάσα Βεζέγκοφ, που είχε ένα μικρό διαστρεματάκι στο πρώτο ημίχρονο. Έχει πετύχει 10 πόντους ως και ο Φουρνιέ. Φάουλ στον Άννα, παίξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Οσμάν για τον Γκραντ. Γκραντ με τον Φουρνιέ πάντα. Γκραντ πάει προς τα μέσα, δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα, τη βγάζει στον Άννα. Νάν με το walk-up. Νάν θέλει να κάνει τον πάσιμο, η μπάλα πάει στα χέρια του Οσμάν. Τον κόβει στον αέρα ο Βεζέκοφ. Παπα-Νικολάου, εντυπωσιακή πάσα ευνηδιασμού. Φάουλ από τον Οσμάν, δύο βολές. Ο Οσμάν που κυνήγησε λισαλέα το Βεζέγκοφ για να του κάνει φάουλ. Ήταν λίγο επικίνδυνο και για τζι. Όχι ότι ήταν αντιαθλητικό, σε καμία σκέψη γι' αυτό. Εντυπωσιακή η πάσα του Παπα-Νικολάου. Απλά ήταν επικίνδυνο και για τους δύο, έτσι όπως σηκώθηκαν στον αέρα. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Δύο φάουλ έχει ο Λεσόρ. Δύο έχει ο Σόρτς. Στην άλλη πλευρά δύο έχει ο Ταϊρικ Τζόνς. Και ο Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Με το σκορ στο 45-32 και 46-32. Βεζέγκοφ στους 11. Αυτά είναι η πρώτη του βολή απόψε. Και η δεύτερη στο στόχο.

47-32. Στο σύν 15 για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη διαφορά για την ώρα στο παιχνίδι. Οσμάν με Παπα-Νικολάου. Πάσα για το Λεσόρ που είναι με τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μιλουτίνοφ χαμηλά, το δεύτερο του Σέρβου. Απ' έξω και το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού χαμηλά. Είναι το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού ομαδικό. Έστειλε στις βολές τον Βεζέκοφ. Οσμάν, πάσα για τον Λεσόρ. Έφτασε στην μπάλα. Λεσόρ απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Έχει μπλέξει και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Βεζέκοφ μπαίνει, κλέβει. Walk-up αφήνει για τον Φουρνιέ. Ολυμπιακός τρέχει. Φουρνιέ φλότερ. Καλάθι. 49-32. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την πολύ καλή αμυντική του τοποθέτηση και πάει στο συν 17. Ναν με το walk-up. Να απελευθερώνεται στάρι αστοχή, rebound από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ, φάουλ χαμηλά από τον Αμερικανό στο Γάλλο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντυπωσιακή άμυνα. Δεύτερο φάουλ και για τον Γκραντ. Κανείς ακόμα δεν έχει μπει σε κατάσταση έστω και πορτοκαλί συναγερμού. Δηλαδή να φτάσει στα τρία φάουλ. Επαναφορά από τον Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου αφήνει και πάλι για το Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φουρνιέ πέρασε από τον Λεσόρ, βγάζει έξω στον Γκόκαπ. Deflection από τον Ναν, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν, ξαναλέω, είναι πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα και γενικώς θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος με απόσταση του Παναθηναϊκού. Γκόκαπ. Άφησε για τον Μιλουτίνοφ. Από το Χάιπο στο Σουτάκι, από το Σέρβο. Είναι άστοχο ριμπάουν ο Φουρνιέ. Ο Λεσόρ. Γάλλοι και οι δύο. Walk-up περιορίζει τον Ναν. Η μπάλα πέρασε στον Γκραντ. Σουτ για τρεις είναι εύστοχος. Ελεύθερος στη γωνία από την πολύ καλή δημιουργία του Κέντρικ Ναν. 49-35. Βεζέκοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ για το walk-up. Κλέβει και πάλι ο Ναν, ο οποίος είναι πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, έχει συμμετοχή σε όλες τις φάσεις. 49-37, ένα γρήγορο 5-0. Προϊόν ενεργειών του Ναν. Walk-up αφήνει για τον Μιλουτίνοφ και πάλι στο walk-up. Διστάζει, παίρνει σούτ για τρεις, είναι άστοχος. Παπα-Νικολάου χάνει το rebound από τον Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι καλύτερος. Οσμάν για τον Γκραντ. Γκραντ το μελετάει. Θέλει να περάσει τον Παπα-Νικολάου, παίρνει το φάουλ χαμηλά. Απ' έξω η μπάλα για τους πράσινους, το τρίτο φάουλ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο για τον Παπα-Νικολάου. Το 49-32 ενεργοποίησε το ένστικτο της επιβίωσης για τους πράσινους που απάντησαν κυρίως ο Ναν. Δηλαδή, εδώ επιθετικό του φάουλ του Ναν, το κέρδισε πολύ έξυπνα ο Γουόκαπ. Είναι αυτά που κάνει ο Ναν. Ενώ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτά τα σχεδόν 2,5-2 και κάτι που παίζουμε. Τώρα πήγε και έκανε ένα ανόητο φάουλ στον Γουόκαπ. Έχασε την κατοχή, χρεώθηκε με το δεύτερο φάουλ και επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που δεν τυθασεύει και είναι το λάθος του Ναν στην εξίσωση. Βεζέκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Γουόκαπ και πάλι με τον Άννα απέναντι, αφήνει για το Φουρνιέ. Σουτ για τρεις από το Γάλλο, είναι μέσα. 52-37. Απαντάει ο Φουρνιέ στο τρίποντο το προηγούμενο του Γκραντ και ξαναπάει τη διαφορά στους 15. Ναν με το Φουρνιέ απέναντι. Ναν ωραία στο Λεσόρ. Εδώ του κλέβει την μπάλα ο Βεζέκοφ. Φοβερή άμυνα από το Σάσα Βεζέκοφ. Η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρομερή άμυνα από τον Βεζέκοφ. Και τώρα ο Γουόκαπ. 6 και 10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γουόκαπ αφήνει για τον Βεζέκοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Έξω για τον Παπα-Νικολάου. Σουτ για 3 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ παλεύει, παίρνει το rebound. Φάουλ από τον Λεσόρ. Το τρίτο.
Και εδώ το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο φάουλ του Λεσόρ που φεύγει κατευθείαν για τον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς καλείται να παίξει σχεδόν 16 λεπτά. Να έχει τρίτο φάουλ. Το μοναδικό σέντρο, δεν έχει άλλο. Επαναφορά από το Γόκαπ. Βεζέγκοφ με τον Χέις Ντέιβις απέναντί του. Λεσόρ περνάει ωραία για τον Βεζέγκοφ. Μπροστά στον Μίτογλου είναι εύστοχος ο Σάσα Βεζέγκοφ. Και το σκορ γίνεται 54-37. Μαν έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Οσμάν σουτ για 3. Όχι, δεν απάντησε. Ριμπάνω από το Φουγγί. Και ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει χωρίς ομιλό. Ο Παναθηναϊκός στην ευθυνδιασμό και ο Σμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν είχε κανένα λόγο εδώ να βιαστεί ο Επανφουρνιά, αλλά ο ρυθμός παρασέρνει και τους παίχτες εννοείται. Νέο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, το τρίτο και για τον Γκραντ. Είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός έχει ελάχιστες λύσεις, οπότε είναι λογικό ότι θα υπάρχει φθορά και από κούραση και φάουλ. Πέμπτο φάουλ αυτό για τους πράσινους. Αυτό σημαίνει στις βολές ο Φουρνιέ, ο οποίος κάνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Φτάνει ήδη στους 16 πόντους και συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο MVP του τελικού της Ευρωλίγκας. Τον μάτιασε. 55-39, άχασε τη δεύτερη βολή. Και η καλύτερη χάνει. Γκραντ. Αφήνει για τον Οσμάν. Μίτογλου για 3, είναι άστοχος. Είναι ο Χέις Ντέιβις που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. 4:47 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Το πρώτο του καλάθι συνολικά από φόλο. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Μιλουτίνοφ, η πάσα είναι κακή. Ο Παπανικολάου προσπάθησε με το πόδι να τη σταματήσει. Έχουμε τηλεοπτικό time out. 55-41 είναι το score.

Περνάει για τον Άνσουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις που κρατάει την μπάλα, την πετάει πάνω στον Παπα-Νικολάου απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Εδώ κέρδισε ο Χέις Ντέιβις που μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, αλλά παλεύει όλες τις φάσεις. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Οσμάν. Βεβαίως περιμένει περισσότερα από αυτόν ο Παναθηναϊκός από το 1-9 σουτ. Ντέιβις με το Φουρνιέ. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τρεις μπροστά στον Μιλουτίνοφ. 55-44 στους 11 η διαφορά. Από το 54-37 στο 55-44 είναι επιμέρους 7-1. Φουρνιέ για το Γόκαπ στο Μιλουτίνοφ και πάλι στο Γόκαπ. Πήρε τα βήματα ο Γόκαπ, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Απέναντι στο Χέις Ντέιβις πετάει την μπάλα, τίποτα airball, δεν είναι επίθεση αυτή. Λέει πήρα την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Γόκαπ δεν οργανώνει καλά τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Γενικώς ο Ολυμπιακός είναι το σημείο που δεν είναι καλός επιθετικά και ο Παναθηναϊκός απειλεί να κατεβάσει για μετά από πολλή ώρα τη διαφορά στο μονοψήφιο. Αν ευστοχή στην επίθεση. Ουσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Ουσμάν γύρισε η μπάλα στον Άνσουτ για τρεις. Είναι μέσα. 55-47. Και είναι το διάστημα του Παναθηναϊκού τώρα. Τρέχει ένα σερί, 1-10. Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει μέσα από το ζωγραφιστό. Αστοχή ριμπάουν από τον Βεζέγκοφ. Παίρνει το ριμπάουν. Ο Μιλουτίνοφ είναι εκεί για να τελειώσει τη φάση. Έπαιξαν βόλεϊ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ σταματά αυτό το σερί των πράσινων και ο Γκραντ τώρα στην επίθεση. Αφήνει για τον Μίτογλου σουτ για τρεις ξανά. Είναι εύστοχος. 2-2 από τον Μίτογλου. Και ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός. Στο 57-50. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Το κέρδισε στον αέρα. Πετυχαίνει το καλάθι του ο Μιλουτίνοφ. Αλλά στην επίθεση δέχεται τα μακρινά σου του Μίτογλου. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ο Γκραντ πέρασε για το Μίτογλου. Νέο ελεύθερο τρίποντο. 3-3 από το Μίτογλου που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Φοβερό. (Συσχελίδι) 59-53 και Γόκαπ. Ενώ ο Μίτογλου παλεύει με τον Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Μιλουτίνοφ εδώ, τι έχουμε... Βήματα, λένε οι διαιτές. Ναι, βήματα. Αλλαγή θα μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς στη θέση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν μπορεί να κυνηγήσει τον Μίτογλου στην επίθεση. Έφτασε στους 10 ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίτογλου έχει πάει στους 11. Και το σκορ πλέον, γιατί αυτό έχει σημασία, είναι στους 6 πόντους η διαφορά. 59-53, 1 και 48 πριν από το τέλος. Ποιος είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα παρατήσει το παιχνίδι? Γκραντ με το Φουρνιέ. Τώρα ο Ολυμπιακός αλλάζει σχεδόν σε κάθε screen. Φάουλ αμυντικό δίνουν οι διαιτές στο Βεζέγκοφ απέναντι στον Χέις Ντέιβις. Εκεί υπήρξε μια ελληνορωμαϊκή ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι το πρώτο φάουλ το έχει κάνει ο Βεζέγκοφ. Όποιος πέφτει δεν δικαιώνεται κατά ανάγκη. Απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 59-53, δεύτερο φάουλ και για τον Βεζέγκο. Επαναφορά από τον Γκραντ. 4 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό. Όποιο φάουλ γίνει, στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Γκραντ πέρασε την μπάλα για τον Οσμάν. Οσμάν στο καλάθι και το σκορ τώρα στο 59-55. Τρομερή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και άλλο παιχνίδι. Walk-up κατεβαίνει χαμηλά με τον Αν. Βγαίνει ο Βεζέγκο από τα screen. Με το Μίτογλου πάνω του. Απελευθερώνει του Στάρ για τρεις, είναι άστοχος. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις πάνω στον Ταϊρίκ Τζόνς. Δύο βολές για τον Αμερικανό. Τον Ταϊρίκ Τζόνς εννοώ, γιατί το φάουλ το έχει κάνει ο Χέις Ντέιβις. Μόλις το δεύτερο φάουλ για τον Χέις Ντέιβις. Και δύο βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Θα επιστρέψει ο Γουόρτ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μείον 17 και τώρα είναι στο μείον 4. Από το 54-37 στο 59-55. Έργο κυρίως του Ντίνο Μίτογλου. Τα Ερίκ Τζον

0: κάνει την πρώτη βολή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι το άγχος έχει περάσει στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Ένα και 14 πριν το δεύτερο του δεκάλεπτο, στο δεύτερο ήταν Ρικ Τζόνς. 60-55. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Και τώρα Γκραντ με τον Γουόρτ. Αλλάζουν συνέχεια. Έχει πάει πάνω του Ταρικ Τζόνς. Η μπάλα φτάνει εν τέλει στο Χέις Ντέιβις. Πάσα για τον Μίτλετον χαμηλά με τον Γουόρτ. Η μπάλα φτάνει στον Οσμάν. Απέναντι στον Ταρικ Τζόνς. Πετάει την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια. Ριμπάουν από το Γουόκαπ με την παρέβαση του Βεζέγκοφ. Το rebound είναι πάντα ομαδική δουλειά. 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο που έχει πράσινο πρόσημο. Γόκαπ βγάζει έξω στο Φουρνιέ, σουτ για 3. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Έξω για τον Βεζέγκοφ. 29 δευτερόλεπτα, τα 12 για τον Ολυμπιακό. Γουόρτ. Γουόρτ με τον Χέις Ντέιβις. Και τώρα με τον Μίτογλου. Γυρίζει απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Το τρίτο, δύο βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τώρα ένα ζήτημα, βεβαίως έχουμε άλλο παιχνίδι, είναι τι έχει ξοδέψει από δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Και βεβαίως τα φάουλ είναι 3 για τον Γκραντ, 3 για τον Λεσόρ, 3 για τον Χέις Ντέιβις. Και δύο βολές για τον Ταρικ Τζόνς. Προηγουμένως αξιοποίησε τη μία από τις δύο. 60-55. Ο Αμερικανός που είναι στους 2 πόντους. Και τώρα πάει στους 3. Όλους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στους 4, συγγνώμη. Έχει και ένα κάρφωμα από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα στους 5. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό που θα έχει και την πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο με το Σόρτς. Απέναντι στον Βεζέγκοφ στα 9 δευτερόλεπτα ο Σόρτς. Θα πάρει όλη την επίθεση μόνος του. Προφανώς όχι, βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Σουτ για 3 και αυτό μέσα. Μπάζερ από τον Μίτογλου. 62-58. Ντίνος Μίτογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο παίχτης που αλλάζει τα δεδομένα με την ευχέρειά του στο τρίποντο. Και βεβαίως δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, αλλά αυτός ο παίκτης τόσο καιρό είναι παροπλισμένος. Λοιπόν, πάρτε το μικρόφωνο στο στούντιο, παιδιά, και επιστρέφω σε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως. Να πω, Παναθηναϊκός ζυγώνει σιγά σιγά στο σκορ με τα σερή τρίποντα του Ντίνου Μίτογλου. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Αλβανία-Ισραήλ στα φιλικά. Αλβανία-Ισραήλ στο 67ο λεπτό, 0-0. Όπως χωρίς σκορ είναι και αναμέτρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με την Δανία στο 68ο λεπτό. 41ο λεπτό, Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-0. 38ο λεπτό, Ολλανδία-Αλγερία χωρίς σκορ και αυτή η αναμέτρηση. Πολωνία-Νιγηρία 0-1 στο 37ο λεπτό. Νωρίτερα, Αιτή Νέα Ζηλανδία 4-0, Φιλιππίνες Γκουάμ 5-1. Και Γιβραλτάρ, Βρετανικές Παρθένη Νήσι 4-0. Τελικά αποτελέσματα.

0: Μετά το Μουντιάλ, ο πρώην μέσος της Manchester City, ο Μπερνάντο Σίλβα, έχει δύο επιλογές στα χέρια του από τη στιγμή που αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από το Etihad. Δεν έχει γίνει ακόμα πρώην, θα γίνει. Από τη μια πλευρά η Μπαρτσελόνα πιέζει και φέρεται να αποτελεί το φαβορί για την απόκτησή του, όμως δυναμικά στο παιχνίδι παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει καταθέσει με τη σειρά της πρόταση για τον Πορτογάλο Σταρ. Το μέλλον του συνεπώς φέρεται να βρίσκεται στην Ισπανία, όμως η πόλη παραμένει το ερωτηματικό. Η απάντηση πάντως θα δοθεί μετά το Μουντιάλ, καθώς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στην Πορτογαλία και ύστερα να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Πάμε και πάλι πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Με 4 στα 5 τρίποντα σε αυτή την περίοδο από τον Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 4, 62-58, ο Σόρτς έχασε την πρώτη επίθεση. Ο Πίτερς πέρασε για το Φουρνίε, περνάει από τον Οσμάρ, περνάει από τον Αν, βγάζει έξω στον Τζόσεφ, από εκεί στον Φουρνιέ, μεσογόρτη ιστορία. Ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα μπροστά στο Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι, στο συν 6 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Φουρνιέ που φτάνει στους 18 πόντους. Και τώρα ο Νάν. Ο Νάν αφήνει για τον Σόρτς και πάλι στον Νάν. Να και έμπλεξε, του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Τζόνους, απίστευτο. Και ο Τζέζεφ θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό, αφήνει για τον Γουόρντ. Σούτ εν στάση για τρεις, δεν είναι καλό. Ριμπάουν από τους πράγματι του Τζόσεφ. Η μπάλα στον Νάν, ελεύθερο τρίποντο. Και το σκορ γίνεται ακόμα πιο κοντά, ο Παναθηναϊκός 64-61 στους τρεις μετά το λάθος. Τη λανθασμένη επιλογή του Τζόσεφ με το τρίποντο του Νάν και τώρα βεβαίως η ψυχολογία είναι με τους πράσινους. Φουρνιέ. Το λάθος του Γουόρντ, όχι Τζόσεφ, λάθος του Φουρνιέ. Ο Νάν στο Σόρτς, ευνηδιασμός. Ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι και 64-63 ζητάει time out ο Μπαρτζόκας που είναι έξαλλος με τους παίκτες. Έχουμε 8:36 πριν να τελειώσει το ημίχρονο, το παιχνίδι. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μοιάζει να πνίγεται, δεν περίμενε ενδεχομένως αυτή την αντίδραση και είναι μια αντίδραση όχι βγαλμένη από ένα πλάνο. Όταν χρεώθηκε με 3 φάουλ ο Λεσόρ, μπήκε στο παιχνίδι ο Μίτογλου, ο οποίος στην άμυνα δεν μπορεί.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Super Sport 104.
1: Βεβαίως έχουν φορτωθεί και παίκτες του με 3 φάουλ. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο, μπορεί και να μην παίξουν. Φάουλ από τον Σόρτς και αυτό στα 3. Όχι ότι έχει καμία αξία αυτό. Φάουλ στον Πίτερς εκτός φάσης. Ο Σόρτς είναι ο τελευταίος που θεωρητικά κινδυνεύει και αυτά όλα θεωρητικά είναι. Απ' έξω η μπάλα για τον Γουόρντ αφού σκουπιστεί το παρκέ. Τώρα έχει 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Σόρτς από αυτούς που παίζουν και 2 ο Κέντρικ Νάν. Η μπάλα στον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ έξω για τον Πίτερς. Πίτερς θέλει να βρει τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ χαμηλά. Δεν το μετράνε οι διαιτητές, χαμηλά από τον Μίτογλου που ήξερε ότι είχε φάουλ να δώσει. Είναι μόλις το δεύτερο δικό του και το δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν πάρει την μπάλα σέντερ του Ολυμπιακού, ο Ντίνος εκεί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει έτσι σε κάθε περίπτωση. Κόρι Τζόσεφ με τον Σόρτς και τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Έχει βυθιστεί ο Πίτερς. Ταϊρίκ Τζόνς για το Φουρνιέ, σούτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνω γιατί πηγαίνει στο τρίποντο και ο Παναθηναϊκός αν ευστοχεί στην επίθεση μπορεί να περάσει και μπροστά. Χέις Ντέιβις για τον Οσμάν. Ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο Παναθηναϊκός μπροστά 64-65. Άλλο παιχνίδι. Και τώρα να δούμε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και ο Ολυμπιακός. Tyreek Jones για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος, rebound από τον Αν. Ο Γκορ του κλέβει την μπάλα. Έρχεται ο Tyreek Jones να τη μαζέψει, πάει προς τα μέσα, την αφήνει στο καλάθι. Εδώ έχουμε τώρα τον Αν στο παρκέ, αλλά έχουμε μάχη σώμα με σώμα. Ένας απίστευτος τελικός. Ο Ναν δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στο χέρι.

0: φτάνει στους 7. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντέξει. Ένας πραγματικός τελικός. Θυμίζω το σκορ ήταν 54-37. Ήταν στο συν 17 ο Ολυμπιακός. Από τότε έχει περάσει μια ζωή. Σόρτς με τον Τζόσεφ. Σόρτς βγάζει για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ για 3 από τον Χέις Ντέιβις. Αυτός δεν θα βάλει ποτέ. Ένα καλάθι είχε πετύχει με ένα στα 10 σουτ. Σήμερα δεν είναι η βραδιά του. Τζόσεφ για τον Γουόρτ. Από εκεί στον Πίτερς και πάλι στον Γουόρτ. Με τον Οσμάν. Πάει προς τα μέσα ο Γουόρτ. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Δεν είναι καλά ο Γουόρτ σήμερα. Ριμπάουν ο Μίτογλου, πάσα στον άλλο. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Βεζέγκοφ. Ο Σόρτς περνάει για το Χέις Ντέιβις. Ξανά για τρίποντο. Ξανά άστοχος. 1-11 σουτ. Τζόσεφ για το Φουρνιέ. Πήρε τα βήματα. Πήγε προς τα μέσα. Έβγαλε έξω για τον Πίτερς. Ξανά ο Φουρνιέ. Πέρασε ωραία στον Τερικ Τζόνς. Που γυρίζει. Τι πήγε να κάνει εδώ. Έκανε ανάποδο. Λέει άπαινο. Ήταν μόνος του με το καλάθι. Και δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι φάουλ στον Τερικ Τζόνς. Θέλω να το ξαναδώ. Ο Αταμάν κάθεται γελώντας στον πάγκο. Εδώ τώρα, ενώ έχει τη φάση δική του ο Τάιρικ Τζόνς, γυρίζει ανάποδα. Έχει επαφή ο Μίτογλου. Ο Οσμάν δεν έχει καμία. Είναι το τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Α, έχουμε και τεχνική ποινή, μάλιστα. Μία βολή από τον Πίτερς. Και δύο βολές για τον Τάιρικ Τζόνς. Η τεχνική ποινή προφανώς στον πάγκο. Γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δύο βολές για τον Τέρι Τζόνους. Είναι εύστοχο στην πρώτη. Τώρα πως αντιλαμβάνεστε, από το 64-65 όλα παίζουν ρόλο, έτσι. Και οι χαμένες βολές και οι τεχνικές ποινές και τα πάντα.
1: Κάνει παράστα εξκίνητο.
0: 69-65 είναι το...

Τάιρικ Τζόνς αφήνει για τον Γουόρντ, τρίτο φάουλο από τον Νάν και τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα 6 και 19 οι Ερυθρόλευκοι θα πηγαίνουν στη γραμμή των ελευθερών βολών για κάθε φάουλο που θα τους γίνεται. Τρίτο φάουλ από τον Νάν. 3 έχει ο Λεσόρ, 3 έχει ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Μίτογλου, 3 έχει και ο Τάιρικ Τζόνς. Τζόσεφ πάει κατά μέτωπο απέναντι στον Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι. Με αποφασιστικότητα ο Τζόσεφ εδώ, συν 3 Ολυμπιακός, 71-68. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Ναν παντού. Ναν έχει μπλέξει και βγάζει για το Χέις Ντέιβις. Νέο τρίποντο, κάποιο θα μπει. Όχι, αυτό είναι έρμπολ. Απίστευτο. Πόσο κακός μπορεί να είναι σήμερα ο Χέις Ντέιβις. Τζόσεφ αφήνει για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Γουόρντ. Γουόρντ για τον Βεζέγκοφ.

με 10 πόντους. Με double-double, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Με αν φάουλο από τον Πίτερ στο τρίτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Και το πρώτο για τον Αμερικανό του, τον Άλεκ Πίτερς. Επαναφορά απ' έξω ο Σμαν. 5 και 19 σε ένα μάτς που πλέον μας κρατάει με κομμένη την ανάσα. Ένας πραγματικός τελικός, ο Σόρτς, με τον Τζόσεφ. Φάουλ, δύο βολές για τον TJ Σόρτς.

απίστευτο παιχνίδι βλέπουμε τώρα στο φινάλε. Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Μίτογλου. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Σουτ για δύο. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Νάν και πάσα στο Σόρτς. Τώρα οι πράσινοι φαίνεται το πιστεύουν περισσότερο. 4 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα όχι καλά. Βγαίνει νόμιμα από τον Πίτερς. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα στο Γουόρντ. Ολυμπιακός δεν βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ και έχει τώρα την ευκαιρία αυτός να περάσει μπροστά αν ευστοχίσει. Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα με τον Νάν απέναντι. Γουόρντ με τον Λεσόρ βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραία η μπάλα στον Πίτερς από μέσα προς τα έξω. Είναι άστοχος όμως. Ριμπάουν από τον Νάν. Νάν για τον Οσμάν. Ένα τρίποντο που μπαίνει, ένα που δεν μπαίνει. Αλλάζουν την ιστορία του αγώνα. Οσμάν 3 και 30 για το τέλος. Φάουλ από ποιον? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Νάν. Ζήτησε ο Γουόρντ ότι υπήρξε μεταφορά της μπάλας. Νάν, πάσα για τον Οσμάν. Παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα, τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Γουόρντ. Άλλη μια άμυνα για τον Ολυμπιακό, άλλη μια χαμηλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουόρντ συγκρατεί την μπάλα, αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Πήγε να χάσει τον έλεγχό της. Και πάλι ο Γουόρντ στα 12 δευτερόλεπτα. Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τι έχουμε. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο, 2 και 56 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ήταν σε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο παιχνίδι. Ήταν μπροστά με 17 πόντους, 54-37. Έμοιαζε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 11, αλλά κυρίως με το Μίτογλου να πετυχαίνει 4 στα 5 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, μείωσε σε απόσταση αναπνοής στους 4 πόντους, 62-58. Στην πορεία πέρασε και μπροστά με 64-65 και από εκεί και πέρα το μάτς είναι θρίλερ, είναι πόντο-πόντο. Στα 8 τελευταία λεπτά πηγαίνει φάση-φάση. Το σκορ είναι 75-73. Οι πράσινοι έχουν την μπάλα στα χέρια. Έχουμε 3 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Στους 18 πόντους είναι Φουρνιέ. Στους 10 είναι ο Μιλουτίνοφ. Στους 16 ο Βεζέγκοφ. Και στην άλλη πλευρά στους 20 είναι ο Νάν. Στους 20 ο Οσμάν. Και στους 14 είναι ο Μίτογλου. Αυτοί είναι οι διψήφιοι παίχτες. Και τώρα πάμε για ένα γκρανκινιολικό φινάλε που φαντάζομαι ότι όπως πάει το μάτς θα κρυθεί σε λεπτομέρειες, σε μια επίθεση που θα μπει, σε μια επίθεση που θα χαθεί, σε μια άμυνα που θα βγει και σε ένα χαμένο rebound, σε μια βολή από τη μια, σε μια βολή από την άλλη. Ένα μάτς απρόβλεπτο, ένας τελικός πραγματικός που δείχνει ότι σε όποια κατάσταση και είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ απέναντί του. Σόρτς αφήνει για τον Οσμάν. Οσμάν με τον Βεζέγκοφ. Περνάει προς τα μέσα. Τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Μία πάσα για τον Νάν μέσω του Σόρτς. Ο Νάν είναι κολλημένος επάνω το Γουόκαπ. Πετάει την μπάλα. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο Γουόκαπ. Δύο, ο Ολυμπιακός βγάζει μία από τις πιο σημαντικές άμυνες του αγώνα. Μπορεί να μην έχει αντίκρισμα αν δεν ευσοχίσει στην επίθεση. Αλλά δεν τελειώνει τίποτα. Φουρνιέ, 2 και 10 για το τέλος. Φουρνιέ, ωραία για τον Γουόκαπ. Μπήκε ο Σόρτς του κλέβει. Όχι, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ο Σόρτς λέει: εγώ την έβγαλα. Ο Σμαν λέει: κάνει τσάλετ. Ο Σόρτς λέει: εγώ. Λύνεται η διεκδικούμενη, ας το πω έτσι, μπάλα. 6 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό, που εδώ καλύτερα να βγάλει ένα special. Ενώ Γιάννης Σιμπούρης ζητά να σκουπιστεί η μπάλα και ο Γουόκαπ ετοιμάζεται να την επαναφέρει. Για να δούμε τι έχουν δουλέψει οι παίχτες του Μπαρτζόκα. 2 και 13 πριν το τέλος. Βγαίνει ο Φουρνιέ, αποφεύγει τον Αν, επαναποθετείται, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Γουόκαπ, πάσα για τον Πίτερς και πάλι στο Γουόκαπ. Γουόκαπ πάει προς τα μέσα, σταματάει, σουτάρει, είναι άστοχος.

0: Ολυμπιακός. Ο Γουόκαπ είναι άποντο σήμερα. Και Σόρτς, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, στο crunch time. Σόρτς. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον παίξει στα πόδια, να τον αποφύγει. Βγάζει έξω στον Χέις Ντέιβις. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Πίτερς αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μα την επίθεση να την πάρει ο Ντέιβις που, που σήμερα έχει χτίσει ένα γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, Μπεζέκοφ. Για τον Φουρνιέ, 1:35. Όλα ανοιχτά. Όλα στην κόψη του ξεραφείου. Φουρνιέ για τον Βεζέκοφ με τον Σόρτς. Γυρίζει τον πιβοτάρι. Η πάσα είναι κακή. Την κλέβει ο Χέις Ντέιβις. 1:24. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Σόρτς. Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοβ να βγαίνει μακριά. 1:13 πριν το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα στο Σόρτς. Και μικρό μπάσιμο. Κακό σουτ. Ριμπάουν από τον Πίτερς. 75-73. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχήσει, θα έχει αβαντάζ για την νίκη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Στα 57 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Φουρνιέ απέναντι στο Μίδογλου. Περνάει για το Γουόκαπ. Γουόκαπ και πάλι στο Φουρνιέ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα για τα τι έχουμε. Φάουλ πού. Στον Αν. Να το δω αυτό. Η αλήθεια είναι δεν μπόρεσα να το δω γιατί είναι σηκωμένος μπροστά όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού και οι παίκτες που είναι εκτός δωδεκάδας. Το τέταρτο του Νάνα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ο Φουρνιέ πάει στις βολές. Υπάρχει μια επαφή. Τι να σας πω τώρα. Δεν είναι αυτό που λέμε ορισμός του φάουλ. Φάουλ Νάν στο Φουρνιέ στα 44 δευτερόλεπτα. Θα συζητηθεί πολύ έτσι κι αλλιώς. Μέσα οι δύο βολές και time out από τον από τον Αταμάν. Λοιπόν, αυτό το φάουλ που δώσανε στον Ναν, δεν ξέρω αν από το στούντιο είδατε κάτι παραπάνω, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αλλά είναι βεβαίως καθοριστικό. Οδηγεί στις δύο εύστοχες βολές του Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 4.
1: Υπήρχε μια ανεπαίσθητη, μια επαφή πολύ μικρή του Ναν στον Γάλλο μπασκετμπολίστα. Ναι.
0: Αυτό είδα και εγώ. Δεν το λέω ως ορισμό του φάουλ, έτσι, εδώ που τα λέμε. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι σφύριγμα έδρας και αν ήταν στο 5 λεπτά πριν το τέλος ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορεί να μην το συζητούσαμε καν. Στα 44 δευτερόλεπτα είναι ένα σφύριγμα που νομίζω θα σηκώσει πολύ κουβέντα και πολύ σκόνη, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός φύγει ηττημένος. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος, 77-73. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, είδαμε το ίδιο πράγμα. Βεβαίως το ίδιο. Πάντως και τώρα στην ένδυο επικοινωνία που έχω με ένα φίλο διετή, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είναι υπερβολικό σφύριγμα. Το πήρε η Βάσου Τσαρούχα, να πούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από το μείον 4, 44 δευτερόλεπτα. Από το μείον 4. Έχει ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο. Γκραντ στην επαναφορά. Βγήκε ο Νάν από τα σκρίν. Είναι μπροστά στο Φουρνιέ. Σκάρι για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Πίτερς και κάπου εδώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ο νικητής του τελικού. 36 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Φουρνιέ. Με τον Γκραντ απέναντι. Τα 29 δευτερόλεπτα, τα 13 είναι για τον Ολυμπιακό. Τα 10 τώρα. Ο Φουρνιέ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ θέλει να βγάλει έξω για τον Γουόκαπ. Σουτ για τρεις από τον Θωμά. Και εδώ είναι το τέλος του αγώνα με το τρίποντο από τον Τόμας Γουόκαπ. Η πρώτη του πόντι και η τελευταία ενδεχομένως στο παιχνίδι. Απαντάει με τρίποντο ο Σμάν. Στα 11 δευτερόλεπτα. Και δύο βολές για τον Γουόκαπ. Δεν μπορεί να μην είναι και τελευταία. 80-76. Ο Γουόκα πέτυχε το δύσκολο τρίποντο. Απάντησε ο Σμάν με δικό του τρίποντο. Ο Ολυμπιακός βεβαίως κρατάει αυτό το τσιν 4 και έχει και δύο βολές του Γουόκα με 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Γουόκα στις βολές.

0: 80-76. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είναι εύστοχος. 81-76. Και 82-76. Και time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, επειδή δεν θα χρειαστεί μετά να κάνουμε αποφώνηση, θα την κάνουμε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Ένα σφύριγμα που με το σκορ στο
1: 75-73
0: 75-73 στους δύο πόντους, ήταν το πέμπτο φάουλ, εξυπληρώσει τα τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύκολο φάουλ που δίνεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του παιχνιδιού. Θα πω το εξής, συνολικά, και δεν με ενδιαφέρουν οι βολές, αυτά τώρα είναι για να είχαμε να λέγαμε. Ο ένας βάραγε τρίπο, το άλλος πήγαινε το παιχνίδι στο ζωγραφιστό. Συνολικά η διετσία μέχρι εκείνο το σημείο θα έλεγα ότι ήταν στα όρια του ακριβού δίκαιου. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι κακό σφύριγμα. Θα μου πεις ένα σφύριγμα, ναι, αλλά αυτό το σφύριγμα αλλάζει πολλά δεδομένα. Λοιπόν, επαναφορά από τον Grand, γιατί το μάτς δεν έχει τελειώσει. Grand στην επαναφορά, θέλει δύο τρίποντα ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει. Ο Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ παίζει άμυνα τώρα, airball, μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού που δεν έχουν λόγο να κάνουν επίθεση. 82-76 είναι το σκορ του πρώτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0, 82-76. Ένα παιχνίδι που ξαναλέω, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα δικά μου μάτια είναι ο Τίνος Μίτογλου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Ο Ολυμπιακός, η συνολική του εικόνα είναι ότι ήταν στο μεγαλύτερο μέρος καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πιστώνεται μια τεράστια ανατροπή, η οποία όμως δεν τον οδήγησε στη νίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι έχουμε τελικούς. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω κάτι παραπάνω. Νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Γιώργη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Πλέον το ρεπορτάζ σε εσάς.
1: Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου τελικού. Στο 1-0 λοιπόν η σειρά των τελικών της Greek Basket League. Το κρεσέντο τριπόντων στην τρίτη περίοδο του Ντίνου Μίτογλου δεν κατάφερε να είναι αρκετό για τον Παναθηναϊκό ώστε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Θυμίζουμε οι πράσινοι βρέθηκαν και στο μείον 17 αν δεν κάνω λάθος σε κάποια φάση. Γύρισαν όμως το παιχνίδι με κυρίως το κρεσέντο του Ντίνου Μίτογλου. Φτάσανε, ισοφάρισαν και το παιχνίδι, δεν κατάφεραν να περάσουν στην αντεπίθεση, να περάσουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός βρήκε τα ψυχικά αποθέματα προς το τέλος του παιχνιδιού και παίρνει αυτήν τη νίκη και κάνει το 1-0 στη σειρά. Βέβαια και το φάουλ αυτό προς το τέλος θα σηκώσει μεγάλη θύελα αντιδράσεων, κυρίως από τους ηττημένους. Στο 75-73 ήταν το σκορ όταν σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ από μια επαφή του Κέντρικ Νάν. Ένας Κέντρικ Νάν ο οποίος είχε απόψε 20 πόντους. Ο Τσέντι Όσμαν είναι ο πρώτος σκόρερ των Πρασίνων με 23. 20 πόντους για τους νικητές είχε ο Φουρνιέ 16, ο Βεζέγκοφ 10. Με 12 rebound ο Μιλουτ, 10 πόντους και 12 rebound ο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 82-76.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Φοβερά πράγματα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με την Φενέρμπαξε να επικρατεί της Ανατολού Εφές 73-72. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους μπόρεσε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετό έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη. Η φιλοξενούμενη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, παίρνοντας αέρα 15 πόντων, 47-32 στα 20 λεπτά παιχνιδιού. Ωστόσο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Το φινάλε εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Φενέρμπαξε να έχει το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό. Η ΕΦΕΣ έκλεψε την μπάλα με τον Λόιτ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Χόρτον Τάκερ να του κάνει τάπα. Ο Ντόζιερ ανάκτησε την κατοχή για την ομάδα του, όμως αστόχησε εκ νέου στην τελευταία επίθεση και αποδείχθηκε μοιραίος. Κορυφαίος για τη Φενέρμπαξε ο Μπιμπεροβίτς με 20 πόντους και 5 rebound, ενώ στον αντίποδα ο Τζόρνταν Λόιτ πέτυχε 19 πόντους και 6 rebound.

Πραγματικά το απόψινό ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ ήταν μια μάχη που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων του Ολυμπιακού που είχε χτίσει, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Τριφύλλη βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει το comeback, το comeback όπως λένε, με τη βοήθεια του Ντίνο Μίτογλου, αλλά και τον Τσέντι Όσμαν και τον Κέντρικ Νάγκ. Να πούμε ότι ο Ντίνος Μίτογλου το είπε και ο Γιώργος Κογκαλίδης σε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκε, πέρασε το παιχνίδι μετά το τέταρτο φάουλ του Λεσόρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν λύση ανάγκης κατά κάποιο τρόπο εκείνη τη στιγμή που μπήκε.

Εποχή Σπανούλη και επίσημα στον Άρη. Και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο ιδιοκτήτης. Καλάρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συμφωνία με τον Κιλ Μπίλ, ο οποίος θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα 3 χρόνια. Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό story στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: ας ξεκινήσει το show. Let the show begin. Όντας άκρος εκστασιασμένος για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Χάρη Ζαφυράκη, αύριο έχουμε, ξεκινούν και τα φιλικά της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, έτσι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος, αναφέρθηκε στο τι περιμένει να δει από τους παίκτες στον αυριανό αγώνα, στην συνέντευξη τύπου. Στον αυριανό αγώνα με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, 8 η ώρα, και την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο με την Ιταλία στις 10. Αναφέρθηκε καταρχάς, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες του Άτζα και του οικονόμου, καθώς και στον Τραένο Δέλα, για την απώλεια της συζύγου του, της Γογούς Μαστροκώστα. Έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής και τίμησαν όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε. Για τις αλλαγές της Ιταλίας, εμείς δεν το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το έχουν άλλες ομοσπονδίες, δεν ισχύει για εμάς. Αυτά πάντα υπήρχε στην Εθνική μας, στην εποχή ενός υψηλού επίπεδου επαγγελματισμού. Η Εθνική είναι κάτι διαφορετικό, είναι λίγες συναντήσεις και στον χρόνο που είμαι εγώ, όσο και να είναι περίεργη περίοδος, και ας είναι φιλικά, υπάρχει διάθεση από τους παίκτες να είναι εδώ. Η συμπεριφορά τους στο ξενοδοχείο και στο κήπεδο είναι τέτοια που δεν έχω παράπονο. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω να το έχουμε και μελλοντικά.

Τώρα λοιπόν η σειρά πηγαίνει στο Telecom Center Athens με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 5 του μηνός, ώρα 9, μεθαύριο δηλαδή, και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport.

0: Καλησπέριζω και στο στούντιο τον Μιχάλη το Σοηλέ.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Θέλω να μου πεις, ήτανε φάουλ
1: στο
0: Φουρνιέ?
1: Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, αλλά στην τελική ό,τι έδωσε ο διαιτητής αυτό είναι τώρα.
0: Μιχάλη, νομίζω ότι πρέπει να πας για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έτσι όπως τα λες, πραγματικά.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει πάρει το αυτί σου ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Βραζιλίας, ο Γκουστάβο Μάντσα είναι στα ραντάρ της Σάο Πάουλο. Όχι. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει.
1: Το έχει πάρει το.
0: Α. Όπως λένε δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, και αναφέρει πως η συγκεκριμένη ομάδα, αυτό το δημοσίευμα, θέλει να πάρει με τη μορφή δανεισμού τον ποδοσφαιριστή των Ερυθρολεύκων, 21 τον θυμίζουμε, ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Μάντσα είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 25 από τη Φορταλέζα και με τους Πειραιώτες έπαιξε 8 παιχνίδια, πηγαίνοντας ως δανεικός στη Ρίο

0: Αβε. Με τους Πορτογάλους έπαιξε σε περισσότερα παιχνίδια, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά είχε συνολικά 14 συμμετοχές. Λέει εδώ ο Σάκαρος ο Μπουσδούνης, μόλις με πήρε ο Μητσοτάκης, θέλει το Μιχάηλ για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιχαλάκη, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Εν τω μεταξύ, να τα λέμε για αλήθεια. Μιχάλη έγραψε, εγώ το διάβασα Μιχαήλ.
1: Έτερον εκάτερον, σιγά.
0: Σάκαρε, συγγνώμη ρε φίλε.

0: Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα μείνει στον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ πιστεύω θα μείνει ο Ρασβάν, γιατί το έχει αποδείξει ότι έχει κερδίσει και την αγάπη των οπαδών του ΠΑΟΚ με τα πρωταθλήματα που έχει πάρει.
0: Ναι, αλλά η κακή γλώσσα λέει είναι ότι η CEO της ασπρόμαυρης ΠΑΕ δεν τον θέλει, ρε φίλε. Αυτή η Κοτσάρεβα.
1: Κοτσάρεβα.
0: Γιατί ρε Κοτσάρεβα δεν θες το Ρασβάν?
1: Άντε, καλό παιδί είναι.

Λέω, Σάκης ο Μπουσδούνης, πλάκα κάνουμε. Κάτσε ρε, περίμενε τώρα, ο άλλος εκεί έκλεισε με το καθαριστήριο στεγνό καθάρισμα το κοστούμι του, να πάει να συναντήσει τον πρωθυπουργό. Τώρα, ρε, με τον πόνο μας παίζεις.

0: Στο μεταξύ, αύριο έχουμε Εθνική Ελλάδος, έτσι ξεκινούν τα φιλικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου, ρε φίλε, με αυτή την φερέλπιδα γενιά που έχουμε. Πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα, ρε φίλε? Πες με ένα νούμερο. Πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου?
1: Κοστίζει αρκετά.
0: Παιδιά, μ' αρέσουν οι απαντήσεις που δίνει. Κοστίζει αρκετά. Δεν λέει νούμερο, κοστίζει αρκετά. Πόσο αρκετά? Θα πρέπει, λέει ο Σάκης εδώ που δούνει, θα πρέπει να φτιάξει πρώτα την όρασή του και μετά βούρια το Μαξίμου. Σάκαρε, το ρώτησα, είδες. Έχει όλα τα προσόντα, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Το ρώτησα πόσο κοστίζει η εθνική ομάδα. Κοστίζει αρκετά.
1: Διπλωματική απάντηση.
0: Διπλωματική απάντηση. Για διπλωματικό σώμα είσαι, ξέρεις γαλλικά?
1: Όχι.
0: Πρέπει, απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να ξέρεις γαλλικά. Πραγματικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να ξέρεις γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Τι, τόσο καλές σχέσεις έχουμε με την Γαλλία?
1: Τι να σου πω κι εγώ, ρε Γιώργο.
0: Που το έχουν βάλει εκεί πέρα ως απαραίτητη προϋπόθεση. Πραγματικά, ναι, για να πας διπλωματικό σώμα θα πρέπει να ξέρεις γαλλικά. Εγώ γι' αυτό δεν πήγα, παιδί μου. Δεν ξέρω γαλλικά. Ή ως διπλωματικό σώμα θα με είχαν. Πες ένα νούμερο, πες. Και εσείς, σας περιμένουμε από το Viber 6939-943-943. 6939-943-943, επαναλαμβάνουμε. Πείτε μας πόσο κοστίζει η Εθνική Ελλάδος. Πες, Μιχαλή.
1: Εγώ θα πω ένα 15 εκατομμύρια.
0: 15 εκατομμύρια. Τι είμαστε, η Τσέλια είμαστε.
1: Καλά και εσύ, Τσέλια τώρα.
0: Η Τσέλια στοιχίζει 15 εκατομμύρια. Κάτσε, ρε φίλε. Νομίζω η Τσέλια τόσο κόστιζε. Μάλιστα. 15 εκατομμύρια, λέει ο Μιχάλης.

Η τεράστια χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που συνθέτουν τα ρόστερ των ομάδων έγινε αντικείμενο έρευνας από τη γνωστή σελίδα Transfermarkt, η οποία δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο πολύτιμες εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Να σας προλάβω, ναι, ξέρω ότι δεν συμμετέχουμε στο παγκόσμιο κύπελο, μην πέσετε πάνω να με φάτε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συνέλεξε η κορυφαία αυτή πλατφόρμα, χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που φτάνει τα 1,53 δις ευρώ. Η Αγγλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην πρώτη τριάδα είναι και η Ισπανία, τρίτη με την αξία της να φτάνει τα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί πια η έτερη Ήβηρες, η Πορτογάλη, με το σύνολο της εθνικής της ομάδας να είναι τέταρτο και τελευταίο, που ξεπερνά το 1,2 δις ευρώ.

0: Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία 998 εκατομμύρια, Βραζιλία 912 εκατομμύρια, η Ολλανδοί με 837 εκατομμύρια ευρώ η εθνική τους ομάδα αν κοστολογείται, Αργεντινή 817 εκατομμύρια, Νορβηγία 601 εκατομμύρια και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια. Καλά, από τα 601 εκατομμύρια της Νορβηγίας τα μισά είναι ο Χάλαντ, εγώ αυτό πιστεύω. Άντε, Χάλαντ και Έντεγκαρτ, όλοι οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις. Ο Στράσεν πόσο να έχει, ρε φίλε?
1: Έλατε.
0: Τι διπλωματικός που είσαι και πάλι. Νάτος ο φίλος, καλησπέρα Αντώνη, λέει εδώ Αντώνης, 230 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Φίλε Αντώνη, έχεις πέσει πάρα πολύ κοντά. Την 25η θέση παγκοσμίως λοιπόν καταλαμβάνει η ελληνική εθνική ομάδα με συνολική χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ κοντά, φίλε μου Αντώνη, έπεσες. Μπράβο σου.

0: Να θυμίσουμε ότι στο επικείμενο παγκόσμιο κύπελο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην ιστορία 48 εθνικές ομάδες. Πώς καταφέραμε, ρε φίλε, να είμαστε έξω από τουρνουά 48 ομάδων? Πες μου λίγο.
1: Έλατε,
0: πώς καταφέραμε. Στο μεταξύ, εντάξει, στρατοπούντες είναι Ουσμπεκιστάν.
1: Κουρασάου.
0: Κουρασάου. Τι σημαίνει κουρασάου στα πορτογαλικά?
1: Κουραγιό. Όχι. Κάραγκι από εκεί.
0: Care. Care. Επιμέλεια, φροντίδα. Το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάου, η Ιορδανία και άλλη μία μας λείπει. Καποβέρντε. Καποβέρντε. Άλλη μία

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο που βρίσκεται στην Στοκχόλμη, στη Σουηδική πρωτεύουσα, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το γαλανόλευκο στρατόπεδο για το επικείμενο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής με την Σουηδία αύριο στις 8. Μάνο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Interventor Sports εδώ από την Στοκχόλμη, που ακόμα έχουμε μέρα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Στοκχόλμη, που είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα, εδώ είναι 10 και 20 και όμως έχουμε μέρα ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι βόρεια, όπως ξέρουμε όλοι. Εντάξει, είναι τα ωραία.

0: της Σουηδίας το καλοκαίρι για το χειμώνα είναι ανάποδα. Δηλαδή από τις 7 η ώρα μπορεί και 6.30 είναι όλα σκοτάδι. Έτσι είναι. Και άλλοι λένε και από τις 2 το μεσημέρι. Εντάξει. Λοιπόν, με αισιοδοξία οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένουν αύριο το διεθνές φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Σουηδούς, τους φίλους μας, οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνάμε, χωρίς να γνωρίσουν ήττα, κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο των φίλων, όπως λεγόταν πριν, τώρα λέγεται Strawberry Arena, έχει κατασκευαστεί το 2012, έχει στοιχήσει 300 εκατομμύρια ευρώ, ναι, επαναλαμβάνω, 300 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, όπου και να κάτσεις, βλέπεις άψογα. Είναι ένα γήπεδο που χαίρεσαι να βλέπεις αγώνες. Λοιπόν, αύριο δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο, νομίζω 20.000 αν έχει θα είναι επιτυχία. Οι Έλληνες διεθνείς όλοι αισιόδοξοι καταλαβαίνουν ότι ξεκινάει από αύριο, παρά το γεγονός ότι διεθνές φιλικό το παιχνίδι, βαθμολογείται και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε στο ranking της FIFA, έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο πλέον.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι είναι. Και μάλιστα το επεσήμανε πρόσφατα και ο υπηρεσιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, τον οποίο, να θυμίσουμε, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κυριακή στο Παγκρίτιο, το οποίο Μπαλντίνι είπε, όλοι όσοι ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί στην Εθνική Ιταλίας, ο μόνος από τους παλιούς είναι ο Ντοναρούμα, όχι γιατί απέκλεισε τους άλλους, αλλά γιατί ο ίδιος ο τραφλέκας Παρίς Σεν-Ζερμέν τον πήρε της Manchester City, να διορθώσω τώρα πλέον, δεν είναι της Manchester City. Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε, είμαι διαθέσιμος προπονητή, κάλεσέ με σε εθνική ομάδα. Έτσι λοιπόν, ο μόνος παλιός, εισαγωγικά, ο πιο εμπειρος από όλους, θα είναι ο Ντοναρούμα την Κυριακή. Τώρα, στο αυριανό παιχνίδι, από πλευρά Σουηδίας ο Γκιόγκερς έχει ένα μικρό πρόβλημα, ενδεχομένως ο Πόντερ να μην το χρησιμοποιήσει, όπως επίσης δεν θα παίξει και ο Ισάκ που ακόμα δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά οι Σουηδοί που προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα παρατάξουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για τα νέα παιδιά. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει τρεις απουσίες: τον Γιαννούλη, τον αριστερό μπακ τη Augsburg, που πιθανότατα θα συνεχίσει τα γεωρομία του στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, ακριβώς. Ο Κωνσταντέλιας που είναι τραυματίας, όπως επίσης ο Καρέτσας, όχι σοβαρά τραυματίες, αλλά είναι τραυματίες. Και για λόγους να τους προφυλάξει ο προπονητής και οι υποσχέστες, αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την εθνική ομάδα. Στη θέση τους έχει κληθεί βεβαίως ο Ανδρούτσος, ο Χαφ και αρχηγός του Όφη, που είχε μια θαυμάσια αγωνιστική σεζόν φέτος με την κριτική ομάδα, η οποία κατέστησε και το κύπελλο Ελλάδος. Και από την άλλη πλευρά, ο Αλέξανδρος ο Κιζερίδης, καμία σχέση με τον Νίκο Κιζερίδη, τον παλιό άσο του Άρη, τον εξτρέμ. Εξτρέμ για αυτός, παίζει στη Χάρτς, έφτασε στην πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Δηλαδή, το τέλος την υποσκέλισε η Σέλντικ, πήρε εκείνη το πρωτάθλημα. Εντάξει, εκεί που πιστεύανε οι της Χάρτς ότι μετά από 60 χρόνια θα γευθούν αυτοί τον τίτλο, τελικά δεν τους έκανε το χατήρι η θεά τύχη. Από εκεί πέρα τώρα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προβληματίζει να χρησιμοποιήσει τραφλάκα τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο ή τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Στα πιθανότητα θα παίξει με σύστημα 3-5-2 ή 3-4-3. Θα είναι 3 center back πιθανότητα. Ο Μαυροπάνος της West Ham, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, υποβάστηκε και δεν ξέρω αν ο Ντίνος θα θελήσει να την ακολουθεί στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Δίπλα του θα είναι ο Ρέτσος σε ελεύθερο ρόλο, έτσι όπως παίζει και στο Ολυμπιακό, και αριστερά ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης της Βόλσπουργκ, που και εδώ δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στη γερμανική ομάδα ή θα πάει σε κάποια άλλη. Τώρα, από δεξιά θα παίξει ο Ρότα, που ήταν πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν φέτος με την ΑΕΚ. Αριστερά ο Κώστας ο Σιμίκας, που επέστρεψε στη Λίβερπουλ και τώρα που έχει φύγει ο Άντριου Ρόμπερτσον, που πήγε στην Τότεναμ και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, θα διεκδικήσει επίσης όρις την πρώτη ή και τη δεύτερη θέση του αριστερού πιστοφύλακα της Λίβερπουλ με τον Ούγκρο τον Μίλος Κέρκες. Αμυντικά χάφτανε σίγουρα ο Κουρμπέλης από πλευράς εμπειρίας, ο Χρήστος ο Μουζακίτης.

0: Μετά, θα πάμε πιο μπροστά. Ο Γιώργος ο Μασούρας, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος πλέον, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης και ο Χρήστος ο Τζόλης. Και βέβαια θα κάνει και κάποιες αλλαγές σίγουρα ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτά από μάλιστα. Την Εθνική Ελλάδος, η οποία την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε, θα υποδεχθεί στο Μαγκρίτιο την ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας με προσωρινό, με υπηρεσιακό προπονητή του Σίλβιο Μπαλντίνι, γιατί μετά, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα αναλάβει ο Αντώνιο Κοντέ. Και οι εκλογές θα γίνουν 20 του μηνός.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εκεί θα αναλυθεί και ένας πρόεδρος.
1: Μάλιστα, Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, έχουμε πάρα πολύ χρόνο, άπλετο. Ναι, νόμιζα ότι είχε.
0: Όχι, όχι. Πάμε στα διεθνή τώρα. Η εποχή Κάρικ έχει ξεκινήσει και επισήμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν είναι πλέον υπηρεσιακός προπονητής. Έχει υπογράψει διαιτητές συμβόλαιο, έκανε και την πρώτη του μεταγραφή επί φοιτείας Μάικλ Κάρικ. Η Manchester United με 45 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου αμυντικού χαφ της Αταλάντα του Έντερσον, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Καζεμίρο του Βραζιλιάνου, του 35χρονου, ο οποίος δεν του ανανεώνει το συμβόλαιο στους κόκκινους διαβόλους, θα πάει στο MLS να συνεχίσει την αδρομία του, πιθανότατα δίπλα στον Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι. Τώρα, ξέραμε μέχρι πρότινος για τρεις σπουδαίους Βρετανούς ποδοσφαιριστές, για δύο μάλλον σπουδαίους Βρετανούς ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αναφερόμαστε στον Κένι Ντακλής, τον Σερ Κένι Ντακλής, παλιό ποδοσφαιριστή της Celtic. Μάλιστα στο Γερός Καρεσκάκης είχε παίξει, την είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός με 2-0 τότε με γκολ του Κρητικόπουλου, του Αείμνηστου και του Μπάμπη του Σταυρόπουλου. Παρουσία και του Γιώργου του Δελικάρη στο Γιώργος Καρασκάκης 1-1 στη Γλασκόβη. Μετά, όπως ξέρουμε όλοι, μετακινήθηκε στη Λίβερπουλ. Είχε φύγει ο Κέβιν Κίγκαν που είχε πάει στο Αμβούργο και τη θέση του πήρε ο Ντακλής. Οι δύο λοιπόν αυτοί ξέραμε. Ο Ντακλής έχει πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος έχει ζητήσει να τηρηθεί η ιδιωτικότητά του. Ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Ο ίδιος ο Κέβιν Κίγκα, που ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα υγείας, βγήκε και είπε: είμαι στο τέταρτο στάδιο καρκίνου, άρα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Και σήμερα έρχεται στην επιφάνεια ένας τρίτος πρώην ποδοσφαιριστής Λίβερπουλ που είχε διαπρέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 και σε εκείνο το παιχνίδι με το χέρι του Μαραντόνα, που θυμόμαστε όλοι, ο Τζον Μπάρνς. Αριστεροπόδαρος, θαυμάσιο δεκάρι που λέει έχει πρόβλημα καρκίνου στον προστάτη. Ας ελπίσουμε και οι τρεις να γίνουν σύντομα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Πέρα από αυτό, πάμε στην Ιουβέντους. Η Ιουβέντους, η οποία ήθελε να διατηρήσει το έψιλο δυναμικό της το διεθνή σέρβο φόρο, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, το είχε προσφέρει, είναι 4 χρόνια ως μπιακονέρι ο Βλάχοβιτς, λύγει το συμβόλαιο του 30 Ιουνίου, του πρόσφερε 6 εκατομμύρια ετήσιο συμβόλαιο, ήθελε 8 με τον ατζέντη όπως ζήτησαν, δεν τα βρίσκουνε, άρα θα φύγει από τους Μπιακονέρι, θα φύγει από το Τωρίνο και την Γιουβέντους. Τον θέλει σίγουρα η Μπαρσελόνα, αλλά στην περίπτωση που δεν καταφέρει να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες, για τον οποίο έχει αυξήσει την προσφορά της από τα 100 εκατομμύρια που είχαν απορριφθεί από τη διοίκηση των Ρωσιμπλάκων της Μαδρίτης, στα 120 μπορεί να φτάσει στο 150. Οπότε δεν ξέρουμε μετά τι θα γίνει, αν θα θελήσει να πάρει ως δεύτερη επιλογή να έχει και τον Ντούσαν Βλάχο, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Τώρα πάμε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εχθές το βράδυ με 20 εκατομμύρια ευρώ εξαγόρασε τη ρήτρα του Ολλανδού δεξιού μπακ του διεθνούς Ντούφρις, πολύ καλός, τον ξέρουμε όλοι, από τους πρωταγωνιστές της φετινής πρωταθλήτριας Ιταλίας. Οι νερατζούροι προφανώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι 20 εκατομμύρια ρήτρα είναι πολύ λίγα για κάποιες ομάδες. Σε πάση περιπτώσει, την εξαγόρασε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο νυν πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και υποψήφιος ξανά για τον προεδρικό φόκο. Οπότε σύντομα θα παρουσιάσει και επισήμως τον Ντούφρις. Και επίσης έχει συμφωνήσει με τον Κονατέ, τον διεθνή Γάλλο στόπερ της Λίβερπουλ, που ενώ πριν 2 μήνες φαινόντουσαν ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές και θα ανανεωθεί το συμβόλαιο.

0: του Γάλλου στόπερ. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο Κονατέ μπαίνει ελεύθερος. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο καθότι συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα ο έτερος υποψήφιος, ο 38χρονος μεξικανός επιχειρηματίας, ο Ενρίκε Ρικέλμε, λέει που έχει υποσχεθεί ότι αν αυτός κερδίσει τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, θα πάρει τον Φόλαν, τον Ορβηγό Φόρες Μάντσεστερ Σίτι, θα πάρει προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ και θα πάρει αθλητικό διευθυντή τον Ραούλ, το μεγάλο αστέρι του παρελθόντος της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ρε, τι έχει να γίνει.
0: Όντως, όντως.
1: Αν πάρει τις εκλογές ο Ρικέλμε. Λοιπόν,
0: ναι. Αλλά δεν ξέρω αν ο Χόλαντ, που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής Premier League, θελήσει να αφήσει τη Manchester City, που θα είναι καινούριο προβλητή του Μαρέσκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνει 500.000 την εβδομάδα ο Χόλαντ. Σίγουρα δεν είναι λίγες. Βέβαια η Μαδρίτη, άλλος καιρός, άλλη πόλη, πιο όμορφη από το Manchester. Θα δούμε τι θα μπει και η σύντροφός του, έτσι.
1: Είναι και αυτό. Και αυτό παίζει το ρόλο, βέβαια.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, άλλο να πούμε. Τώρα, να πούμε ότι η Νάπολη, εκεί που είχε δανεικό τον διεθνή δανοφόρο, τον Ράσμους Χόιλουντ, από τη Manchester United, τον αποκτά με κανονική μεταγραφή. Ο Χόιλουντ, να θυμίσουμε ότι όσο ήταν στη Manchester United, βέβαια τότε προποντήσαν ο Αμορίμ, ήταν σαν μην υπήρχε, έτσι. Ναι. Τώρα, με το που μετακινήθηκε ως δανεικός στην Νάπολη, είχε πάρει τα πάνω του. Είχε δείξει ότι τον είχε υποτιμήσει προφανώς ο Αμορίμ, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές. Το Μέινου, ακόμα και το Φερνάντες. Και να πω. και να επανέλθω στη Γιουβέντους, η οποία Γιουβέντους θέλει να πάρει τώρα από την Paris Saint-Germain, που τον είχε δώσει δανεικό στην Τότεναμ, τον Κόλο Μουανί. Ο Κόλο Μουανί στην Τότεναμ δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν, οπότε δεν τον κρατάει η Τότεναμ και ο Ντετσέρι, ο Ιταλός προπονητής. Και η Γιουβέντους πιστεύει ότι με ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμύριων ευρώ θα τον εντάξει στο δυναμικό της. Γιατί όσο καιρό είχε παίξει στον Μπιακονέρο, ο Κόλο Μουανί πέρσι ήταν αρκετά καλός.
1: Όντως, πραγματικά. Μάλιστα.
0: Και βεβαίως όλοι περιμένουν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Που θα κρατήσει πεταμένο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι τις 19 Ιουνίου. Θα δούμε. Τι άλλο μπορούμε τώρα. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, πιστεύω εντάξει, τα καλύψαμε όλα. Μάνος Θεραμόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και εγώ, καλή συνέχεια από την
1: τη Σουηδική πρωτεύουσα.
0: Το Στοκχόλμη, που αυτή τη στιγμή είναι 10 και μισή και είναι ακόμα μέρα.
1: Αυτά είναι. Κάνω ό,τι γουστάρεις. Πήγαινε για ποτάκι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Χρήσεις. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Στην συνέντευξη τύπου μετά το Game 1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία και τα σφυρίγματα από Τσαρούχα, Τσιμπούρη, Κατραχούρα. Συγκεκριμένα ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός των Πρασίνων: «Ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τις σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό». Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76, όχι, είναι 29-5, 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σερβικά συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια». Ανέφερε και αποχωρώντας, και αποχώρησε χτυπώντας, με συγχωρείτε, το χέρι του στο έδρανο, χωρίς να θέλει να δεχθεί την παραμικρή ερώτηση.

Όσον αφορά την σημερινή συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ελλάδος, ο Γιώργος Μασούρας ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ανέφερε, έστειλε τα συλληπιτήρια.

Κυρία του οικογένεια των Παρασκευά Τζαμάριου Οικονόμου και θέλησε να ευχηθεί δύναμη στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της σύζυγου του, κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση ζωής του. Αναφορικά με τις δηλώσεις του, καλησπέρα για μένα. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να αναφερθώ στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Όσον αφορά για την Εθνική, ανέφερε: η Εθνική έχει μια συνέχεια από ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση. Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά, ανέφερε, αναφερόμενος στο αυριανό με την Σουηδία και αυτό της Κυριακής στις 10 με την Ιταλία. Ερωτώμενος για το πόσο εύκολο είναι για τους διεθνείς μας να παίζουν φιλικά μετά από τόσο απαιτητική σεζόν, ανέφερε: δεν το σκέφτεται κανείς από τα παιδιά αυτό. Το βλέπω από τις αντιδράσεις τους στην προπόνηση. Έχουν τρομερή διάθεση. Υπάρχει κούραση, αλλά όσα χρόνια είμαι στην Εθνική, αυτό το γκρουπ έρχεται με χαρά να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά του.

Ζούπκοφ τώρα, ο Αλεξάντρ Ζούπκοφ έβαλε την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο με το οποίο είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να προσθέτουν και επίσημα στο ρόστερ του στον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, κλείνοντας γρήγορα τη μία από τις 3-1 κινήσεις που έχουν στο αρχικό αγωνιστικό τους σχεδιασμό. Οι υπογραφές έπεσαν στα γραφεία της ΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να καλωσορίζει τον Ζούπκοφ στην ομάδα. Όπως ήθιστε, ο ισχυρός άντρας του δικεφάλου, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός δεν επέλεξε αριθμό στη φανέλα του, κάτι που θα γίνει με τον έρχομό του για την έναρξη της προετοιμασίας τον Ιούλιο. Λίγα πράγματα για τον νέο αποκτηθέντα ποδοσφαιριστή της Ένωσης. Ο Αλεξάντρ Ζούπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίβα της Ουκρανίας. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ ή Ντονιέτσκ όπως λένε, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό της Youth League 14-15. Έχασε 3-2 από την Τσέλσι. Ως μέλος ανδρικής ομάδας είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλου Ουκρανίας το 15-16 και στα ντάμπλ τη σεζόν 16-17 και 17-18. Τη σεζόν 18-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μαριούπολ και ακολούθησε μια τριετία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία 19-22 με 110 αγώνες και 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την Ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος 19-20 και το 20-21. Και φυσικά το double του 22. Το 22 επέστρεψε στη Σαχτάρ και αγωνίστηκε για 2,5 σεζόν σε συνολικά 84 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ. Στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο του 25 αποκτήθηκε από την Τραμπζοσπορ και σε μια μισή σεζόν αγωνίστηκε σε 57 αγώνες με 12 γκολ και 16 assist, κατακτώντας μαζί και το κύπελο Τουρκίας το φετινό.

0: Τώρα στη Real Madrid, εντάξει, ήταν κοινό μυστικό, αλλά πλέον υπάρχει και επιβεβαίωση από επίσημα χείλη. Σε περίπτωση που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές για την προεδρία της Real, ο Ζωσέ Μουρίνιο θα καθίσει ξανά στο μαδριλένικο πάγκο για δεύτερη φορά μετά από 13 χρόνια. Ο θρυλικός πρόεδρος και παράγοντας των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος είναι η δική του επιλογή για την τεχνική ηγεσία των Μερέγχες. Κοινό μυστικό ήταν και απομένει η επανεκλογή του ώστε το deal να σφραγιστεί. Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι πρώτες μεταγραφικές προσθήκες της Real, η οποία φέρεται να έχει κλείσει τον Ντέζελ Ντούμφρις. Έτσι τον έκλεισε, σύμφωνα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον βγάλαμε. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν χαμηλό ταβάνι για την Real Madrid. Και να πούμε αυτό, όταν η Ίντερ είχε βάλει 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα, όταν καλύψεις τη ρήτρα, δεν μπορείς να κάνεις αντιπροσφορά, να την αυξήσεις. Όχι αντιπροσφορά, να την αυξήσεις.
1: Προφανώς.
0: Αυτό. Με το που βάλεις μια ρήτρα και κάποιος τη φτάνει, δίνεις τον παίκτη. Και ένα βήμα και από τους Μερέγκες είναι και ο Ιμπραχήμα Κονατέ, έτσι, για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Παράλληλα, ο Ζωσέ Μουρίνιο φέρεται να έχει εισηγηθεί για την απόκτηση του Ρικάρντο Καλαφιόρη από την Άρσεναλ, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Γκάνερς ως το καλοκαίρι του 29.

0: Στο μεταξύ, μια που πριν ο Μιχάλης Ολέ μιλήσαμε για νούμερα για τις πιο ακριβοπληρωμένες εθνικές ομάδες στον κόσμο, να πάμε για τους ποδοσφαιριστές. Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου εξέδωσε τη δεκάδα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του 26. Φίλε μου Μιχάλη, μετά και το φινάλι της αγωνιστικής περίοδου, στην κορυφαία με διαφορά από τη δεύτερη θέση βρίσκεται. Στην κορυφή, με συγχωρείτε. Βρίσκεται το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία, όπως είναι λογικό, στα 358 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από ακόμα μια επιτυχημένη σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Στην δεύτερη θέση ποιος είναι? Κάνε ένα guess. Κάνε ένα try.
1: Ένα try, ε.
0: Ναι.
1: Είναι νέος.
0: Είναι νέος.
1: Οκ. Καρέτσας.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως, όχι.
0: Δεν είναι ο Καρέτσας. Ακόμη δεν είναι ο Καρέτσας στο... Έλα, είναι στην επικαιρότητα. Αναφέρθηκε και από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ της Manchester City, ο οποίος μπορεί να μην κατάφερε να οδηγήσει τους Citizens στο πρωτάθλημα ή το Champions League, αλλά τα νούμερα του παρέμειναν υψηλά μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα. Μια συνθήκη που κράτησε σε δυσθεώρητα επίπεδα την αξία του. Αγγίζει τα 227 εκατομμύρια ευρώ η αξία του Νορβηγού Σταρ. Το βάθρο συμπληρώνει ποιος? Ποιος μπορεί να συμπληρώνει την τριάδα? Ο Γιαμάλ Χάλαντ και
1: Εμπαπέ.
0: Ελάτε κύριε Μιχάλη λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στα 165 εκατομμύρια ευρώ η αξία του Γάλλου Σταρ, ο οποίος είναι και ο κορυφαίος της Ρεάλ και της Λαλίγκα στο σκοράρισμα. Την πεντάδα συμπληρώνει. Ποιοι συμπληρώνουν? Δύο.
1: Βινίσιους.
0: Όχι. Ο Βινίσιους είναι εκτός πεντάδας.
1: Εκτός πεντάδας,
0: Καλά, αν βρεις τον πέμπτο, ο τέταρτος μπορεί να τον βρεις. Είναι εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Στη Γερμανία παίζει.
1: Ο Λίσε.
0: Ο Μιλίσε Μάικλ, ο Λίσε. Ωραία, 140 εκατομμύρια ευρώ. Αν βρεις ποιος συμπληρώνει την. Πες μου έναν. Ένα που συμπληρώνει την πεντάδα.

Είναι ο Morgan Rogers της Aston Villa. Λοιπόν, 136,8 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο Ντεζιρέ. Ο Ντεζιρέ, ο Ντουέο και Νάν Γιλντίζ, ο Νίκο Ράιλι, ο Αρντά Γιουλέρ και ο Πάο Κουμπαρσί συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, με τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι να είναι οι μοναδικές με δύο παίκτες στη λίστα.

Εχθρός του καλού λένε είναι πάντα το καλύτερο και στην περίπτωση της Paris Saint-Germain η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν επαναπαύεται στις δάφνες της με ένα ρόστερ που έχει μέσο όρο ηλικία στα 24 χρόνια, έτσι. Η ομάδα του Luis Enrique έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της, εφόσον βεβαίως δεν χάσει σημαντικά γρανάζια της μηχανής της και σταδιακά προσθέσει και άλλα για να τελειοποιήσει τη λειτουργία της και ταυτόχρονα να έχει περισσότερες και πολύτιμες αναλλακτικές λύσεις. Ο κύριος αρχιτέκτονας ποδοσφαιρικής ορχήστρας που η αλήθεια είναι θαυμάζει όλος ο πλανήτης, είτε την υποστηρίζει είτε όχι, την τελευταία διετία έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 27. Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε όλα για μια επέκταση που θα κάνει τον 56χρονο Ισπανό ένα από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο. Ο ίδιος είναι ενθουσιασμένος με το project που ανέλαβε και το πώς εξελίχθηκε, αφού συν τις άλλες δεν ξεχνάει ότι η Παρή τον εμπιστεύτηκε το 23 όταν είχε προηγηθεί ή μάλλον ατυχής παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Στη διάθεσή του ο Λουίς Ενρίκε έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές, οι οποίοι καλύπτουν ακόμα και πιθανές αδυναμίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι τη διαδοχή του Τζιαλουίτζι Ντοναρούμα δεν ανέλαβαν τερματοφύλακες παρόμοιες κλάσεις. Παρ' όλα αυτά, Ματβέι Σαφόνοφ και Λούκα Σεβαγέ τα πήγαν εξαιρετικά. Σε ένα ρόστερο όπου μόνο η Μαρκίνιος 32, ο Λούκας Ερναντέθ που είναι 30 και ο Φαμπιάν Ρουίθ 30, άντε και τον Ντεμπελέ, τον Ουσμάν Ντεμπελέ που βαδίζει στα 29, είναι μέσα ή κοντά στα πρώτα άντα, δεν χρειάζονται πολλές προσταφαιρέσεις. Αλλά έπειτα από ένα καλοκαίρι που ξόδεψε μόλις 111 εκατομμύρια ευρώ για τρεις μεταγραφές, θυμίζουμε Ζαμπάρνι, Σεβαγέ και Ντρο Φερνάντεθ, εξαιτίας και των περιορισμών από το Financial Fair Play, μην το ξεχνάμε, η Παρί θέλει να μπει και πάλι δυνατά στο παζάρι. Η μεγάλη της στόχη μάλιστα είναι δύο 19χρονοι ποδοσφαιριστές που έχουν, έτσι θα λέγαμε, κλέψει την παράσταση με τις εμφανίσεις τους σε δύο κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι η Premier League και η Bundesliga. Ο Γάλλος επιθετικός ο Ελί Ζούνιορ Κρουπί έκανε εξαιρετική σεζόν με την Μπόρνμουθ. 13 γκολ και σε 32 συμμετοχές και δείχνει έτοιμος να κάνει το άλμα σε μεγαλύτερη ομάδα, παρότι τα κεράσια τον κοστολογούν στα 100 πλάσια εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η τιμή που έχει βάλει και η Λειψία στον Ιβοριανό εξτρέμ τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος κατέγραψε με τους Σταύρους 13 γκολ, 10 assist σε 36 συμμετοχές, όντας μήλον της Έριδος για, εντάξει τώρα, τη μισή Ευρώπη. Η Παρί βεβαίως διαθέτει το πακέτο για να προσελκύσει νεαρούς ποδοσφαιριστές, έτσι, την ώρα που την πόρτα της εξόδου του Park de Brence ενδέχεται να περάσουν ο Λί, ο Κανκ Ιν Λί και ο Γκονσάλο Ράμος, ώστε να υπάρχουν και έσοδα στο ταμείο. Να περάσουμε και τον Ατλαντικό, την παραμονή του στο τιμόνι της Ίντερ Μαϊάμι μετά το παγκόσμιο κύπελο και μέχρι το τέλος της σεζόν κέρδισε με τη δουλειά του ο άλλο προπονητής του Άρη, του Ατρομήτου και του Παζιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Ο 62χρονος Αργεντινός Γκιγέρμο Όγιος, ο οποίος αργικά ανέλαβε ως υπηρεσιακός μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο. Στον Άγιαξ τώρα και επίσημα νέος προπονητής του είναι ο Μίτσελ, με τον 51 ετών Ισπανών, πρώην τεχνικό της Τζιρόνα, να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Επιστρέφει στη Manchester United και αναμένεται να λάβει μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία ο Αντρέ Ονάνα, με την Τραμπζονσπορ να επιθυμεί εκ νέου δανεισμό του 30χρονου Καμερουνέζου τερματοφύλακα και τους κόκκινους διαβόλους να ψάχνουν να τον μοσχοπουλήσουν. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου από όλους εμάς. Από τον Γιώργο Γουρμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη Σοηλέ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 1943, Intervet Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 943 Intervet Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους Ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Όσμαν έβαλαν 43 πόντους για τους Πράσινους. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούρασε και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Τόνισε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν και οι διαιτητές και τα δικά μας άστοχα σουτ, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίνα Ταμάν. Ανακοινώθηκε ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Λένας Τεχνικός, έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολς, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκάμπριελ Τζάπα για το δεξί άκρο της άμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ. Δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ενδιαφέρον της ΑΟ Πάολο για τον πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερς θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Η εθνική έχει μια συνέχεια. Ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός της εθνικής, Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού, Άλαν Πουλίδο, είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την περμιέρα των προκριματικών του Euro κάτω των 21, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
8: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει 5η, 4 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Είπαμε και το site του σταθμού, μας ακούτε και από εκεί, 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα έτσι τα πιο σημαντικά μάτς για το στοιχηματάκι. Πορτογαλία Καζακστάν Άρντερ 19-1-1, 8-35 παρακαλώ η απόδοση. Εδώ είναι προκριματικά για το Euro Under 19. Ένα φιλικό Φιλιππίνες Γκουάμ 5-1. Ελλάδα Σερβία στο, φιλικό, στο επίσημο Άντερ 19-0-1. Μαυροβούνιο Γεωργία 1-1. Αλβανία Ισραήλ 0-1. Δανία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 0-0. Λουξεμβούργο Ιταλία 0-1. Ολλανδία Αλγερία 0-1. Πολωνία Νιγηρία 2-2. Αυτά είναι τα τελικά και να μάθει σε εξέλιξη από το Μαρόκο Καζαμπλάνκα με την Μπερκάνε 0-0 στο ημίχρονο. Είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός κέρδισε 86-70, μάλλον 82-76. Έκανε το 1-0 στη σειρά. Το επόμενο μάτς είναι την Παρασκευή, αυτή φορά στο ΟΑΚΑ. Και από εκεί πέρα είπαμε ετοιμαζόμαστε μέρα-μέρα. Περνάνε οι μέρες, ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου η Σέντρα στο Μεξικό, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Εμείς περιμένουμε τον κύριο Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, να μας πει τις ανακοινώσεις του, τι καινούριο υπάρχει. Έχετε με το φίλο μου το Σωτήρι εκεί με το ταξί. Δεν πιστεύω να τα έχετε φάει όλα. Σωτήρι, κάνε λίγο κράτη. Ναι, μεγάλος πρόεδρος, σε λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Θα πει και Μουντιάλ.

Μπίλαρα έπαιξε αυτό που είπε στες, να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 1,5 και πάνω, αλλά μας τα χάλασε το βεράκι το 163 που είπαμε. Τελικά δεν ήρθε over, ήρθε 158. Δεν ήταν και το, έτσι, το πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, ωραίο μάτς, αλλά ήταν όμως στο τέλος κρατήθηκε, ήταν ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να το καθαρίσει το μάτς πολύ πιο εύκολα. Βρέθηκε στο σύν 17, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με το Μίτογλου και με μεγάλα σουτ πλησίασε στο καλάθι τον Ολυμπιακό. Τελικά ο Ολυμπιακός κέρδισε με 6 πόντους διαφορά. Για το φάουλ που με ρωτάτε, παιδιά, κάποιοι φίλοι, δεν υπάρχει φάουλ στον Φουρνιέ, κανένα. Ο Ολυμπιακός βέβαια είχε πολύ περισσότερα rebound από τον Παναθηναϊκό, πολύ μεγάλη διαφορά, 47 με 25 rebound. Ο Μίτογλου εκεί πήγε να αλλάξει το μάτς, έβαλε 4 στα 4 τρίποντα, εκεί πήγαινε η αλλαγή, τελικά δεν έγινε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δύσκολα με 82-76, είπαμε έκανε το 1-0 και πάμε τώρα σειρά στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, την Παρασκευή. Ο Hayes Davis, φίλε, ήταν πολύ κακός, όπως λες, 1 στα 13 σουτ είναι πάρα πολύ άσχημο ποσοστό, εντάξει, μιλάμε τραγικό ποσοστό για παίχτη που παίρνει τόσα χρήματα.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στην Πετρούπολη. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Μπίλ και από εμένα. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλημέρα στον Ανδρέα. Το φίλο μας από την Πάτρα. Στη φίλη μας την Ελένη από Εγάλεο. Περιμένει το Τζίτζι με αγωνία. Γιατί Ελένη μου περιμένει το Τζίτζι με αγωνία? Ο φίλος ο Χρήστος από την Μεταμόρφωση Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, περιμένουμε το μεγάλο πρόεδρο. Λοιπόν, να πούμε τα δωράκια του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Έχουμε το ταξίδι στις Σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, 9 με 10 το πρωί. Και το άλλο δωράκι μας, έχουμε ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Και εδώ οι συμμετοχές είναι στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Η κληρώση είπαμε την Παρασκευή το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα Μόνο, ο φίλος μου Νικόλας Καματερό στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου. Και το δίδυμο, τρίδυμο, τετράδυμο, πεντάδυμο. Βασίλη καλημέρα και καλή εκπομπή. Παρακολούθησα σήμερα τον μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και σαν ουδέτερος διαπίστωσα ότι η διαιτησία έσπρεχνε τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο οι βολές που ήταν 29-5, αλλά γενικά έπαιρνε όλα τα σπόρια, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βολό. Μπιλάρα καλημέρα, Νίκος Ολυμπιακός από Πειραιά. Συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει φάουλ στον Φουρνιέ. Απορώ τι είδε και έδωσε. Ναι, παιδιά, και εγώ έτσι το είδα. Ως φασίδα, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ στον Φουρνιέ.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα, βλέπω και ένα τρελό πράγμα. Άκου τώρα, παιδιά, τώρα δεν ξέρω πού έγινε τώρα αυτό. Πρέπει να έγινε στο εξωτερικό, σίγουρα. Μια γυναίκα, λέει, ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήσης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε, δεν υπάρχει σωτηρία, Μας έρθει κανένα γράμμα να μας πει θέλουμε τέλη χρήσης για τον ήλιο που αγόρασε μια κυρία. Τώρα ποια κυρία αυτή είναι, για τον Δαφνή μάλλον. Δαφνή, βαφιά στα κάγκελα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέλιο που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Περιμένουμε και το μεγάλο πρόεδρο. Σε λίγο, παιδιά, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος πρόεδρος, μην ανησυχείτε. Θα μας τα πει όλα, χαρτί και καλαμάρι, με το δικό του μοναδικό τρόπο, του προέδρου, του μέλλοντα πρωθυπουργού.

Καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Νάτος ο Παναγιώτης, έφτασε εδώ η παρέα μας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλή εκπομπή, η χαρά. Μήπως είναι ή κάποια φίλη της, ναι, για το αγόραση τον ήλιο. Μπορεί να είναι τίποτα στην ετερλίκια. Φίλε Παναγιώτη, καλημέρα τον Παναγιώτη, το φίλο μας. Καλημέρα στη Μερούλα εκεί στον Μπιστρό. Θα πούμε σε λίγο και το δωράκι μας. Καλή δουλειά Παναγιώτη μου, καλή δουλειά. Καλημέρα σας, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για διαιτησία, λέει ο Δημήτρης. Εδώ και δύο χρόνια τα λέμε, ευγενική χορηγία αυτής Τσαρούχα. Η Νίκη, η παιδιά για Τσαρούχα, τα έχω πει πολλές φορές εγώ. Η Τσαρούχα δεν πρέπει να κάνει γιατί, να διαιτητεύει παιχνίδια. Γενικώς δεν κάνει τώρα, γιατί την έχουν. Δεν λέω μόνο για τη φάση με τον Φουρνιέ. Γενικά η πορεία της στη διαιτησία στο μπάσκετ είναι κακή. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν παράπονα όλες οι ομάδες, όλες. Καλημέρα στη φίλη μας την Φανή που έστειλε μηνυματάκι για τις πέτσες. Φανή μου, είσαι οκ.

Ο φίλος μας ο Φώτης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Φώτη μου, καλημέρα Πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο. Νωρίς Πιλάρα σήμερα. Δήμος εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Ο Ζουμπκόφ είναι και επίσημα παίκτης ΑΕΚ, ανακοινώθηκε από τον Ηλιόπουλο, από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Τα επόμενα 4 χρόνια θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής.

Βασίλη Τσαρούχα με σπρώξιμο από τον Λιόλιο έχει γίνει διεθνής και σφυρίζει Euroleague. Βέβαια στην Euroleague δεν έχω δύο ομάδες να κάνουν πολλά παράπονα για την κυρία Τσαρούχα. Μάλλον εκεί τα πηγαίνει καλύτερα. Εκτός αν κάνω κάποιο λάθος και έχει κάνει και έχει παράπονα και έχουν παράπονα και ομάδες της Ευρωλίγκας όταν παίζει η κυρία Τσαρούχα. Πάντως στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνει καθόλου καλά και απορώ γιατί ακόμα υπάρχει στους πίνακες των διαιτητών. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα κτένια. Ο φίλος ο Μάνος, καλημέρα Βασίλη, λέω να πάω να κρύψω τον ηλιακό στην ταράτσα για να μην μας χρεώσει η κυρία. Καλή εκπομπή, Μάνος από Νέα Σμύρνη. Ναι παιδιά, αυτά δεν γίνονται τώρα. Μιλάμε, δεν υπάρχει σωτηρία, η τρέλα έχει ξεφύγει τώρα, η άλλη αγόρασε τον ήλιο λέει. Και μάλιστα θα μας στήσει τέλη χρήσης. Ποια κυρία τώρα αν φύγει, κάπου από το εξωτερικό θα είναι. Πήγε και συμβολογράφο και ο ήλιος είναι δικός της. Αγόρασε τον ήλιο. Θα πάω να αγοράσω κι εγώ το φεγγάρι και πάει λέγοντας. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Για τον Νίκολς που ρωτάει, φίλε μου, είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει για πολλά χρονιά. Πολυετές συμβόλαιο ετοιμάζεται να κάνει ο Μάριος Φιλιόπουλος στον Νίκολς. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Για το φίλο τον Νίκο Βοτανικό, ναι, και κόλλα με αυτή την αλήθεια ότι όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβις λέγαμε όλοι, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ότι θα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα, πάντως εκτός από μερικά 2-3 παιχνίδια, δεν έχει δείξει κάτι για τα λεφτά που παίρνει και την κλάση του. Δεν έχει δείξει κάτι. Ήταν πολύ κακός και χτες το παιχνίδι, με ένα στα 13 σουτ. Όταν είσαι τέτοιος παίκτης, παίρνεις πολλά εκατομμύρια, είναι τραγικό ποσοστό. Αλλά είπαμε το παιχνίδι, τα είπαμε και χθες, παιδιά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να σε καλύτερη κατάσταση, να έχει πάρει την Ευρωλίγκα, να έχει ψυχολογία με το μέρος. Σε αυτά τα μάτς δεν υπάρχουν φαβοροί, τουλάχιστον μεγάλα φαβοροί. Το έδιναν τον Ολυμπιακό στο 1,50. Είχε πάει κάποια στιγμή απόδοση για απλή νίκη. Έγινε ντέρμπι το μάτς. Έτσι θα πάνε παιδιά τα παιχνίδια. Είναι δύο σπουδαίες ομάδες και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έγινε σε καλή κατάσταση βέβαια τα τελευταία παιχνίδια, αλλά πάντα βγάζει σε αυτά τα μάτς. Υπάρχει αντίδραση από τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός τελικά κέρδισε, είπαμε, 82-76, με πολλά παράπονα από τον Αταμάν συνέντευξη τύπου. Τα έβαλε με τους διαιτητές, τα έβαλε με τους μεσογράφους. Γενικώς τα έβαλε με όλους. Έχει πολλά παράπονα, ειδικά για τη φάση του Φουρνιέ, που εκεί, εντάξει, okay, νομίζω και ο πιο έτσι, ο παδός του Ολυμπιακού βλέπει ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ.

0: Ο φίλος, ναι, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στα rebound, πήρε πολλά. Ο Μιλουτίνο φύγε 12. Μόνος του, όταν ο Λεσόρ, νομίζω, Μίτογλου και ο Σμάν είχαν 11 ή 12 μαζί. Νομίζω 11 είχαν αυτοί οι τρεις, αν θυμάμαι καλά. Ο Μιλουτίνο φύγε 12, πήρε πολλά rebound. Ο Ολυμπιακός έκανε πολλές δεύτερες επιθέσεις, όπως λένε οι μπασκετικοί. 47-23 το σύνολο των rebound, μεγάλη διαφορά. Και 16 πέρα τα επιθετικά, δηλαδή πήρε πολλά επιθετικά rebound. Ο Ολυμπιακός εκεί ήταν και η διαφορά, μεγάλωσε, πήγε σε 17 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε, είπαμε, αντίδραση, το μείωσε, πήγε το παιχνίδι στον πόντο, στο δίποντο που λέμε. Εκεί μια λάθος απόφαση της Τσαρούχα. Και η ζωή συνεχίζεται. Πάμε την Παρασκευή τώρα να δούμε το δεύτερο μάτς στην σειρά, που θεωρώ έτσι τα μάτς θα πάνε όλα έτσι. Όλα θα είναι ντέρμπι, όλα θα είναι οι ομάδες κοντά κοντά. Φάνηκε στην κάποια στιγμή ότι στο 17 πόντους είναι ο Ολυμπιακός, έκανε περίπατο, θα το πήγαινε κι άλλο ψηλά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός είναι μια σπουδαία ομάδα κι αυτός, έβγαλε αντίδραση και το μάτς έγινε ροντέο στο τέλος. Τζίτζι, έλα στο λαό σου, λέει η φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι. Η Χριστίνα μου έρχεται με πολλές αποκαλύψεις, όπως πάντα ο Τζίτζις, ο μεγάλος πρόεδρος. Τώρα ελπίζω να μην τα έχει φάει τα σουβλάκια όλα όσο τρίζει στο ταξί. Μιλάμε, παίξει τίποτα σχηματάκι, παιδιά, τίποτα. Δεν παίξαμε τίποτα, δεν παίξαμε σήμερα, δεν υπήρχε κάτι να ασχοληθούμε. Και το βράδυ, από ό,τι βλέπω, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Λίγα πράγματα, κάτι Αμερική Β' κατηγορία, καλά κρασιά. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, ρε φιλάρα.
0: Πώς είστε, ρε φιλέ, τι κάνεις, Πανιώνιε?
1: Καλά, ρε φιλάρα, εδώ στη δουλειά είμαστε.
0: Έχει τίποτα?
1: Εντάξει, κάτι,
0: κάτι
1: είχε,
0: κινείται.
1: Είχε και το θέατρο Βράχων, είχε και ενδόδιο σήμερα.
0: Εντάξει,
1: αλλά κίνηση, ζέστη.
0: Ζέστη, παιδιά, έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Καλά,
0: καλά, αδερφέ μου, καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο, ρε φίλε, οικογένεια, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, ρε φίλε, και πολύ χρόνο για προφέσεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλαράκο μου.
1: 40 μέρες κατά εκεί γιορτή.
0: Ναι. 40
1: μέρες.
0: 56, πατημένα. 56.
1: Έλα, ρε φίλε, το 70 είσαι.
0: Το 70, 1η Ιουνίου, ναι.
1: 1η Ιουνίου, τα χιλιάδες, ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: 10 χρόνια, 10 χρόνια διαφορά, εγώ με το 60.
0: Α, είσαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Τι λίγο, λίγο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, φίλε, 10 χρόνια τι είναι, ρε φίλε, 10 χρόνια.
1: Τι είναι 10 χρόνια, ε.
0: 10 χρόνια στα 56-66 δεν είναι διαφορά. Στα 10 με 20 είναι διαφορά.
1: Oh,
0: εκεί φαίνεται, κατάλαβες. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λες τώρα, άκου να δεις τώρα. Ένα ζευγάρι. Άμα είναι το κορίτσι 15 και ο άλλο 25, μάλλον 18-28 είναι διαφορά. Άμα είναι 48-58 δεν φαίνεται τόσο πολύ, κατάλαβες. Έχουμε ζήσει τη ζωή. Αυτό λέω.
1: Μετά τα 58-60, ειδικά άμα κλείσει τα 60 και αρχίζει να ανεβαίνει, έχει μεγάλη κατηφορά. Μπίλι, άστο.
0: Πάντα φρένο. Στην κατηφορά. Θα συζήτησε. Πάντα φρένα.
1: Πατάω φρένο,
0: κυρόφρονο. Όλα καλά, ρε, υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε και ό,τι όσο
1: καλά,
0: είμαστε εδώ σε αυτή τη στη ζωή, να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά. Όσο μπορούμε καλύτερα.
1: Έτσι, υγεία και να περνάει
0: αυτό
1: καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Πούμε, γιατί δεν πιστεύει, γίνεται τα συλληπιτήρια σε όλα τα παιδιά τώρα. Εντάξει, τι να πεις τώρα και για το. Τέλος πάντων, να μην το βαρύνουμε. Τι ήθελα να πω, τι. Α,
0: και ο Γιάννης λέει, Βασίλη, δεν θα λέτε 56, θα λέτε 44 πριν τα 100. Ορίστε.
1: Α, καλό και αυτό.
0: Αυτό, ωραίο αυτό. 44 πριν τα 100.
1: Όλα καλά, ωραία. Αυτό που πήρατε, Πεχταράς, έτσι, Μπίλι.
0: Έχει πολύ καλές στάσεις, πολύ καλές χρονιές, γεμάτες χρονιές, πολύ καλός παίκτης, χωρίς τραυματισμούς. Ναι, είναι αυτό που. Βέβαια, εγώ περιμένω όλα στο γήπεδο, αλλά είναι μια σπουδαία μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή.
1: Ναι, πολύ καλή μεταγραφή. Για 4 χρόνια τον πήρατε.
0: Για 4 χρόνια, ναι.
1: Για 4 χρόνια. Την Πανιονάρα μου, πώς τη βλέπεις την ομάδα μου?
0: Για να δούμε, κινείται κάπως. Για να δούμε, πήρε το Μάναλι. Για να δούμε, κινείται κάπως. Αλλά θα είναι δύσκολο το έργο του και φέτος, γιατί θα είναι και άλλες ομάδες. Τώρα δεν ξέρω, Πανσεραϊκός, η Λάρισα τι θα κάνουν. Αν θα ρίξουν χρήματα για να ξανανεύουν. Θα είναι ένας όμιλος, είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι η Πανιώνα ήρθε η ώρα του, ξέρω εγώ.
1: Ναι, λογικά, γιατί πήρε και το προπονητή, το Φερνάντο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, από το Βόλο. Του Βόλου. Καλός προπονητής.
1: Καλός προπονητής. Τώρα από τη Super League έναν αρχή κάτω, εντάξει.
0: Για να δούμε, άρα, για να δούμε.
1: Για να δούμε, να δούμε. Βλέπεις τίποτα, κανένα παιχνιδάκι,
0: τι τίποτα, να δω, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, τι να πει, Μουντιάλ, περιμένουμε το Μουντιάλ τώρα. Τα φιλικά παιχνίδια δεν ασχολούμε. Το Μουντιάλ.
1: Ο Χάτσιμαν να μας δώσει τα προγνωστικά.
0: Ο Χάτσιμαν είναι τώρα σε κάνει κούρα ομορφιάς. Ξεκουράζει το παλικάρι μας για να είναι έτοιμο στο Μουντιάλ. Το Σολεβέντης.
1: Χατζημανόλης. Δεν κάνει μπάνιο, αληθεύει ότι βάζει στο σίδιο και μπρατσάκια.
0: Όχι ρε, είναι δεινός κολυμπητής. Είναι δεινός, σκίζει τα κύματα.
1: Α, με μποφόρια. Έτσι, δηλαδή πάει γρήγορα.
0: Δε, βέβαια, ρε, βέβαια. Ταχύπλο. Χάτσμαν ταχύπλο.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Καλή συνέχεια, πήρε.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας ένα-δύο λεπτάκια. Πριν πάμε να πούμε μερικά μηνύματα. Ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό λέει πότε θα γίνει το πρώτο υπουργικό συμβούλιο με την παρουσία του αρχηγού μας. Θα γίνει στον Μπιστρό. Θα κάνουμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο. Να μιλήσει ο Τζίζης, να βγάλει λόγο εκεί στον πεζόδρομο, στον Μπουρνάζη. Φίλε Παναγιώτη, είπαμε παιδιά, έχουμε και μπουκαλάκι για το Μπιστρό. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει χάους. Επιλέξτε ό,τι θέλετε ή και τα δύο αν θέλετε. Στείλτε όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε ok. Παρασκευή θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 5 το ξημέρωμα. Το Μπιστρό είπαμε είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, όχι στην γνωστό πιο Τζίτζης, Βεάκι και Κνωσού. Καταλαβαίνεις λέει ο φίλος ότι ο Βασίλης ότι μεγάλωσες όταν πέφτει μια μπάλα κάτω από ένα αυτοκίνητο, αλλά εσύ δεν είσαι ο ιδιοκτήτης της μπάλας αλλά του αυτοκινήτου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε στο διαλυματάκι μας σιγά σιγά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, μπαμ, επανήλθαμε. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα,
0: αν είσαι
4: στο
0: Τζίτζι,
4: ρε φίλε, λίγο να μπει.
0: Ποιο είναι ο Τζίτζι? Έρχομαι, πες του Τζίτζι, έρχομαι. Για ο Τζίτζι, χτυπάει την πόρτα.

0: Λοιπόν, ήρθε ο μεγάλος πρόεδρος, ο μέλλοντας πρωθυπουργός, με περιπέτειες ήρθε. Ψάχαμε να τον βρούμε, πήγε στον περίπτωρο απέναντι, έπαιρνε ο περίπτωρος τηλέφωνο, ανοίξει την πόρτα του Τζίτζι. Πρόεδρε, καλημέρα πρόεδρε.
1: Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου, ωραίος ο περίπτωρος.
0: Ωραίος, φίλος μας απέναντι, φίλος μας.
1: Ναι, ακριβώς έμεινα με το κινητό μου μπαταρία.
0: Τι να σου κάνω, κύριε πρόεδρε, μιλάς όλη μέρα στο τηλέφωνο, για, σαν πρόεδρο, σαν πρωθυπουργός, για δουλειές. Πρέπει να πάρεις άλλο ένα κινητό ή να πάρεις φορτιστή μπαταρίας που φορτίζει αυτόματα.
1: Υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Αυτό θα πάρω, ναι.
0: Πήγαινε, σαν πόσο πρόεδρος, ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχεις κινητό.
1: Βέβαια. Έχω.
0: Έχεις κινητό, αλλά είναι κλειστό.
1: Κάνα δύο κινητά.
0: Ναι, πρέπει να πάρεις, γιατί τώρα γυναίκες που σας σε βρίσκουν.
1: Ναι, είναι γι' αυτό βέβαια.
0: Πρέπει να έχεις ένα για γυναίκες και ένα για τους ψηφοφόρους.
1: Ψηφοφόρους. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, Κύπρος, Ελληνική, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική. Να πούμε και την
0: Καναδά που παίζουμε με Μουντιάλ.
1: Καναδά παίζουμε με Μουντιάλ. Επίσης Αμερική και Μεξικό. Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας σε όλο το Εγάλιο. Εντάξει. Να δώσουμε και καλημέρες στο φίλο μας, στο Σωτηράκι που μας έφερε με το ταξί. Φίλος αυτός.
0: Τα φαγιολά.
1: Όχι, εντάξει, έφαγε τη μία σκεπαστή, τη μικρή. Είχα μια μικρή και μια μεγάλη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έφαγε τη μικρή και στον φίλο μας βέβαια απέναντι.
0: Τον περιπτερά, τον φίλο μας.
1: Είχε στον αέρα.
0: Ναι, είχε στον αέρα, άνοιξε το Τζίτζι λέει.
1: Και όμως πήγα απέναντι, φίλε, να πάρω τη μεγάλη, την κοκακόλα και μου λέει Τζίτζι.
0: Είναι φίλο μας απέναντι, είναι φίλο μας τον παλικάρι.
1: Να δώσουμε και την καλημέρα στην Ελένη που άκουσα πριν.
0: Ναι.
1: Να πούμε Βασιλάκι και τα παιχνίδια τα πεσέ και αυτά. Τα φιλικά που γίνανε και
0: πέσαι. Αν εδώ γιορτή του σταθμού, λέει πρόεδρο ή πρωθυπουργό. Πρόεδρο είμαστε ομάδα.
1: Άμα.
0: Είμαστε ομάδα πρόεδρο. Κύριε, κύριε Δήμο, πρωθυπουργό θα γίνει. Όχι τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να βάλουμε και τώρα.
1: Εντάξει, όχι, σιγά σιγά.
0: Τώρα κι άλλοι όμω. Βάλε η κυρία Καριστιανού, έβαλε ο Σαμαρά, έβαλε ο Τσίπρα.
1: Τώρα θα κατέβουμε μόνο για τη Δημαρχία.
0: Ναι, μόνο Δημαρχία στο Γάλλο, σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά θα πάμε για τη Δημαρχία. Η νέα δημοσκόπηση εχθέ που έγινε το βράδυ.
0: Ακούς,
1: και
0: Δήμο,
1: με πήρανε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: 97,9.
0: Να μην κατέβει ο άλλος καθόλου.
1: Ο άλλος, ο δεύτερος, είναι μαζί μου.
0: Εντάξει, θα κατέβει μαζί σου.
1: Εντάξει.
0: Δήμο μου, θα στηρίξει ο Δήμος Σαπαλιάρου. Σταθμό, θα στηρίξει Τζίτζι Πρωθυπουργό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Νόα τα μέσα, θα στηρίξουμε.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείς. Όταν ξεκινήσει αυτό, γιατί δεν μου βάλουμε κι εμείς, φίλε. Ναι. Γιατί βάζουνε.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε κι εμείς.
1: Άμα προλάβουμε.
0: Το κόμμα του Προέδρου.
1: Ναι.
0: Το κόμμα των τρελών θα λέμε εμείς.
1: Εμείς θα λέγαμε το Κόνε, πώς θα πες.
0: Κόναν.
1: Αλλά ναι, αλλά προσωρινά πρέπει να τα παίρνουμε ένα-ένα από τα πράγματα.
0: Ένα, πάμε για δημαρχία πρώτα, να μάθουμε τα κόλπα πώς είναι.
1: Τα κόλπα πώς είναι, δημαρχία.
0: Και μετά πάμε για πρωθυπουργό.
1: Ναι, που την έχουμε.
0: Που είναι
1: δημαρχία,
0: εύκολη, ναι,
1: την
0: που είναι εύκολη.
1: Δημαρχία, 97,9.
0: Εντάξει, δεν βλέπουμε τους άλλους. Δημαρχία πρώτα, να μάθουμε τα κόλπα πώς είναι.
1: Τα κόλπα πώς είναι, δημαρχία.
0: Και μετά πάμε για πρωθυπουργό.

0: Συμφωνία Άρη και Σπανούλη.
1: Ναι, ναι, Σπανούλης είναι στον Άρη.
0: Στον Άρη.
1: Μεγάλη προσθήκη στον Άρη. Ο οποίος βάζει και αυτός χρήματα. Μεγάλο συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν τα βρίσκεις εύκολα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ο Άρης πάει να φτιάξει αυτός μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Όπως και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Άρης και γιατί να πούμε για την αλήθεια κυκλοφορούν και το χρήμα εκεί πάνω.
1: Ναι, έχει μισθακεί εκεί πολύ χρήμα. Τον Κινέζο εκεί, το φίλο του Αντοκούμπο, και δικό σου φίλο.
0: Ναι.
1: Και εσύ κάνεις τον Κινέζο πολλές φορές.
0: Ναι,
1: άρα
0: και αυτό
1: είναι φίλος σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εντάξει, πέφτει ήταν... χρήμα και είναι ναι. τα.
0: Και ήθελε και ένα προπονητή έτσι λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι. Και θα έχουμε λογικά του χρόνου και το παιχνίδι πάλι που βλέπαμε παλιά, το Άρης ΠΑΟΚ. Τα μεγάλα μας, γιατί με αυτά μεγαλώσαμε που λέει ο λόγος. Μετά αργότερα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: τα πρώτα χρόνια ήταν Γκάλης εκεί με τον Κόρφα και τους υπόλοιπους του ΠΑΟΚ. Μεγάλα μας, θα θυμάσαι κύριε Τζίτζη.
0: Γκάλης, Γιαννάκης, Λυπηρίδης, Βασίλης. Ναι, και από την άλλη μεριά Κόρφας, Φασούλα, Πρέλεβιτς.
1: Και ομάδες πολύ καλές και οι δύο. Ναι. Θα έχουμε πάλι τώρα ντέρμπι και ίσως να μπουν και Σφίνα. Ναι. Θέλουν να μπουν
0: Εδώ
1: Σφίνα
0: στην
1: και...
0: Αθήνα είχαμε το κλασικό ντέρμπι, Πανικό Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά τότε όμως. Ναι, τότε όμως το μπάσκετ ήταν Άρης
0: ΠΑΟΚ.
1: Και τώρα λογικά οι ομάδες αυτές θα να μπουν Σφίνα στους δύο μεγάλους του ναι. Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Να μπουν Σφίνα, να δούμε αν θα τα καταφέρουν.
0: Ναι, γιατί εδώ ρίχνουν και πολλά λεφτά. Βέβαια και οι πρόεδροι εκεί πάνω έχουν λεφτά τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Σιγά σιγά φέρνουν και παίκτες, φέρανε τον Καλάθι, φέρνανε και άλλους παίκτες. Φέρνουν και οι δύο ομάδες.
1: Ρίχνουν χρήμα, χρήμα.
0: Ναι, και να κάνουμε μια έτσι γρήγορη ανασκόπηση πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Τι διάλειμμα να πάμε, παρά 25.
0: Α, πάμε πότε πήγαμε.
1: Ακριβώς είναι το διάλειμμα. Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και στην παρέα σου, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Μέσα απ' έξω είναι ακόμα.
0: Απ' έξω. Ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στην Άννα, στην Κατερίνα και, και στην Ανθή.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Ναι. Και να αναλύσουμε λοιπόν τι έγινε σήμερα.
1: Μπασκετικά, να αναλύσεις, παιδιά, πάμε μπάσκετ.
0: Λοιπόν.
1: Ανάλυση τζίτσης, παιδιά, προέδρε.
0: Λοιπόν.
1: Τον αγώνα τον είδες ή όχι.
0: Ναι, τον είδα.
1: Τον είδες.
0: Είδα λοιπόν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Τελειώνει η εποχή. Ναι. Δεν βλέπεις άλλο. Μετά τι διαφημίσεις.
0: Ναι, ξεκίνησε λοιπόν η τελική του play-off σήμερα, ναι, όπως γνωρίζουν όλοι.
1: Πού το ξέρεις.
0: Με έδρα του Ολυμπιακού.
1: Πω, παιδιά, μιλάμε αποκλειστικό.
0: Λοιπόν. Έγινε λοιπόν το πρώτο μάτς, 82-76, το τελικό σκορ. Λοιπόν. Ανάλυση.
1: Ανάλυση τζίτσης, παιδιά.
0: Πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, σωστά. Ο Ολυμπιακός εύκολα μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο, ζωρίστηκε λιγάκι, αλλά πάλι ήταν μπροστά.
1: Πάλι μπροστά.
0: Τρίτο δεκάλεπτο, 20-28. Παναθηναϊκός μπροστά.
1: Μείωσε πολύ διαφορά.
0: Και τέταρτο δεκάλεπτο, 18-20.
1: Μεγάλο μας το δεκάλεπτο.
0: Μεγάλο μας το δεκάλεπτο. Μπήκανε αρκετά τρίποτα από τη μεριά του Παναθηναϊκού, κυρίως από το Μήτρογλου.
1: 4-4 έβαλε.
0: Όπου το συνεχόμενα, βέβαια. Μετά έκανε βέβαια ένα τρίποτο κρίσιμο που ήταν έρμπλε. Αυτό ήταν το καθοριστικό. Στο 76-73.
1: Μπαμπαίνουν όλα, ρε φίλε.
0: Ναι. Φωνάζουν καμιά φορά, εντάξει, οι ομάδες πάντα φωνάζουν ο ένας για τον έναν ή φάουλ, ο άλλος για ήδη δεν είναι. Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Δεν υπήρχε φάουλ του Φουρνιέ, δεν υπήρχε φάουλ.
0: Να λέμε την αλήθεια, αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε. Το θέμα το ξέρουν οι διαιτητές που το βλέπουν και όλα, έτσι είναι, σε replay και σε τέτοια.
1: Τώρα εσύ είσαι πρόεδρος, πας για πρωθυπουργός, το κάνεις λίγο, ξέρεις, λίγο αντικειμενικό. Δεν υπήρχε φάουλ, κύριε Τζίτζη. Στο Φουρνιέ δεν υπήρχε φάουλ.
0: Αλλά να πούμε και το άλλο όμως ότι καμιά φορά. Εγώ έχω ένα παράπονο σήμερα.
1: Για
0: να το πω εγώ και
1: τον
0: Άννα στον αέρα. Έχω ένα παράπονο.
1: Ναι, παράπονο.
0: Δεν μπορεί τώρα αυτοί που μεταδούν τους αγώνες του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Του μπάσκετ,
1: ναι.
0: Όχι στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Στο ράδιο.
1: Ναι,
0: γιατί εγώ ταυτόχρονα το βλέπα και το άκουγα.
1: Ναι, ταυτόχρονα.
0: Αλλά όταν έμπαινε το καλάθι, πρώτα έλεγε, ακουγόταν η φωνή.
1: Ναι, και όχι μετά το καλάθι.
0: Έμπαινε το καλάθι.
1: Ναι.
0: Ακουγόταν η φωνή του, πήγε ότι μπήκε το καλάθι.
1: Ναι.
0: Και τηλεοπτικά μετά έδειχνε ότι μπήκε.
1: Γιατί έχεις,
0: δεν είναι πιο γρήγορα η φωνή από την εικόνα.
1: Δεν φταίει η τηλεόρασή σου όμως, Τζίτζη μου.
0: Ναι.
1: Φταίει ο δορυφόρος.
0: Είναι πιο γρήγορη η εικόνα από τη φωνή.
1: Δεν φταίει ο δορυφόρος, φταίει γι' αυτό. Ρε. Αυτό γίνεται στα περισσότερα σπίτια. Πρώτα, αν ακούς ραδιόφωνο, ακούς πρώτα το καλάθι και μετά το βλέπεις τηλεόραση. Είναι θέμα παραπονιάρ, Τζίτζη.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα το. Εκτός άμα.
0: Δηλαδή, έμπαινε ας πούμε το καλάθι και εκεί όλοι που κάνανε α, φωνάζανε για να δουν την τηλεόραση. Α, θα μπει, ο Τζίτζη ήξερε ότι είχε μπει.
1: Αυτό λέμε.
0: Μπροστά, ναι. Ένα το παράπονο αυτό. Και δεύτερο είναι ότι όταν μεταδίδουμε αγώνες, Βασίλη, όποιο και τηλεοπτικό σταθμό να είναι, δεν λέμε όνομα.
1: Όχι,
0: σταθμού, ποτέ στον αέρα και αυτά. Εντάξει, να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί,
1: Πρέπει να γι' αυτό σου το πράγμα, μεταδώσει στα Μουντιάλ.
0: Α, μπράβο.
1: Το Μουντιάλ είναι
0: καλύτερα να μεταδίδει λοιπόν ο Τζίτζη.
1: Μπράβο, που είναι αντικειμενικό.
0: Γιατί ναι, κατάλαβε το. Κατάλαβε.
1: Σε κάποιο γήπεδο τώρα.
0: Ναι,
1: αν παίρνει στον Πειραιά είναι με τον speaker πιο πολύ με τον Ολυμπιακό. Αν παίρνει στο ΑΚΑ είναι με τον Παναθηναϊκό. Αφού είναι δημοσιογράφοι των ομάδων.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Αυτό.
1: Γι' αυτό εγώ θα κάνω μια πρόταση στο Δήμο Τζαπαλιάρη.
0: Ναι.
1: Να στείλει να κάνει περιγραφέ των αγώνων εσύ στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ. Του τελικού.
1: Μία στο ΑΚΑ, μία στο ΣΕΦ.
0: Ναι.
1: Μία στο ΆΚΑ.

0: στο σεφ.
1: Αντικειμενικός.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δήμο, ακούς την πρόταση του κυρίου Τζίτζη,
1: ναι,
0: να μεταδώσει τους αγώνες. Βέβαια, ο Δήμος Σαπαλιάρης σε έχει ετοιμάσει για άλλα πράγματα. Για Μουντιάλ σε έχει ετοιμάσει τώρα.
1: Για Μουντιάλ, ναι, ναι,
0: να μην χάσει τη φόρμα σου. Μη σε βάλει τώρα να κάνει το μπάσκετ τώρα. Μπάσκετ τώρα, σιγά το μπάσκετ τώρα. Μπάσκετ λίγκ τώρα στην Ελλάδα. Να κάνει Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, να κάνει και σποτ, μου είπε ότι ο Τζίτζης περιγράφει το Μουντιάλ. Κάθε βράδυ εδώ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ,
0: θα γίνουν 200 κιλά.
1: Εν τω μεταξύ, όλη η πλάκα είναι, Βασίλη, ότι εκεί που έβλεπα τον αγώνα, ξαφνικά δίπλα μου ήταν 5 Ολυμπιακοί και στο από πάνω, στο σπίτι, ήταν όλοι Παναθηναϊκοί.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο.
1: Ρε, τι γίνεται στη ζωή. Ωραία, εντάξει. Το αποτέλεσμα ήταν 82.
0: Το Τζίτζι είναι ψευδόνυμο. Το Τζίτζι είναι ψευδόνυμο. Είναι του Προεδρού, έτσι θα κατέβουμε σε εκλογές. Μιχάλης ο
1: Τζίτζι. Πρώτα είπαμε πάμε για δημοτικές εκλογές.
0: Πρώτα πάμε για το Δήμο. Εντάξει, εκεί το έχουμε κερδίσει. Μπιλάρα, περιμένουμε πώς και πώς. Δήμο Τσαπαλιάρη, κάνει τα μαγικά σου να κάνει ο Τζίτζι περιγραφές των αγώνων στο Μουντιάλ. Παιδιά, αυτό είναι δεδομένο τελείως. Βέβαια, όχι τους αγώνες όλους, γιατί αυτό που το 11 η ώρα προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαστε εδώ.
1: Αλλά
0: 2 η ώρα, 3 η ώρα, 4 η ώρα περιγράφεις εσύ κανονικά.
1: Όχι, 11. Ο πρώτος αγώνας της πρεμιέρας μου είπε ένας κύριος που χωρίς να μου πει, ξέρω εγώ, είναι 9.
0: Όχι, 9, 11 η ώρα είναι πρώτο παιχνίδι.
1: 9 είναι όπου θα ξεκινήσουν οι κορδέλες, τα μπαλέτα.
0: Δεν κάνουμε μπαλέτα.
1: Ναι, αυτά. Ξεκινάει δηλαδή η οργάνωση, ρε παιδί, πώς το λένε.
0: Η οργάνωση.
1: Οι μουσικές και τέτοια.
0: Είναι το.
1: Η παρουσίαση των ομάδων.
0: Ο αγώνας ξεκινάει στις 11.
1: Ακριβώς. 11 η ώρα.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική, αυτό θα το προλάβουμε.
1: Απλά η τηλεόραση λέει μπορεί να μεταδοθεί από τις 9. Από τις 9 θα είναι
0: στα 11. Ακριβώς. Συνδέσταν από τις 9, ναι, να δουν το.
1: Αυτό λέω. Αλλά ο αγώνας είναι 11 και είναι το Μεξικό με.
0: Με την Νότια Αφρική.
1: Yeah,
0: 11 η ώρα, άρα 12 έχουμε ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο να το περιγράψεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θα είσαι εδώ. Πέμπτη προς Παρασκευή.
1: Θα είμαι εδώ.
0: Πέμπτη προς Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Θα είσαι εδώ. Μετά τα παιχνίδια τα άλλα είναι Κυριακή βράδυ. 3 η ώρα τη νύχτα.
1: Ζωντανή.
0: Θα μάθει παίκτες όμως.
1: Τηλεοράσεις εδώ από όλα. Θα δέχουμε.
0: Σε λίγο θα μάθει να μπει μέσα στο site, σε λίγο να μα πει τις ομάδες που συμμετέχουν σε όλους τους ομίλους.
1: Όλους τους ομίλους.
0: Να πει τι βλέπεις από κάθε όμιλο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, έχει κάτι ομάδες Κουρασάω, ας πούμε. Που είναι ομαδάρα, IT.
1: Ναι.
0: Άμα θα πεις όλα, σιγά σιγά.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά να πούμε και το άλλο, να πούμε και την καλημέρα μας στο Δημήτρη του Στρατάκη που ακούει.
0: Σ' ακούει ο Δημήτρη Στρατάκης, ναι, ναι. Ο οποίος είπε ότι είναι έξω. Δεν ήταν έξω. Ήταν ο Ιωάννου ήταν και ο Σοηλές. Ο Ιωάννου, λέω. Ήταν ο Ρουμελιώτης και ο Σοηλές. Μου λες ο Στρατάκης εσύ.
1: Ο
0: Στρατάκης είναι σπίτι του.
1: Σπίτι του.
0: Μας ακούει.
1: Μάλιστα, ναι. Να πούμε επίση την καλημέρα μας στο φίλο μας.
0: Το μήνυμα.
1: Το κριτικό που του στέλνει χαιρετήματα του Στρατάκη.
0: Ο κριτικός.
1: Ναι, που το είχε πάει και ναι, που έσωσε δύο.
0: Τέσσερις. Πες τα πρόεδρε, δώσε αναλύσεις στο λαό σου να μαθαίνει μπασκετάκι, λέει ο φίλος Στρατάκης. Μόνο στην τηλεόραση συμβαίνει αυτό, πρόεδρε, για τον πρωθυπουργό γίνεται μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτα θα μαθαίνεις εσύ και μετά ο λαός σου. Έτσι, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να λέμε.
0: Για πέμε την αλήθεια.
1: Να λέμε και του Σταυρού το δίκαιο. Βασίλη, να αναλύσουμε λίγο το σημερινό ντέρμπι. Ήταν καλύτερο, Ολυμπιακός.
0: Πού το ξέρεις.
1: Εντάξει, που κέρδισε δίκαια. Εντάξει, με τρίποντα με αυτά, χαμός. Τέλος πάντων.
0: Δεν έγινε όμως.
1: Έλειπαν δύο βασικοί παίκτες. Ο ένας είναι ο Ντόρση και ο άλλος είναι από την άλλη μεριά ο Σλούκας. Δεν είπανε δύο βασικοί παίκτες. Καλή,
0: βασικοί, εντάξει, βασικό το Σλούκα δεν τον λες.
1: Ο άλλος όμως.
0: Είναι πιο βασικός ο άλλος.
1: Ναι,
0: ο
1: και με βάζει 20-21 πόντους. Δεν έλειπαν και έτσι έλειγε ένα ωραίο παιχνίδι. Ένα ντέρμπι. 1-0 λοιπόν μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Είδες, παιδιά.
1: Το Σάββατο όλοι στο ΆΚΑ.
0: Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ. Πού ξέρατε εσείς ότι ο Ολυμπιακός είναι 1-0. Το ξέρατε. Ο Τζίτζης σας το λέει.
1: Το Σάββατο στο ΆΚΑ. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Το ΆΚΑ.
0: Παρασκευή στο ΆΚΑ.
1: Παρασκευή, ναι.
0: Παρασκευή
1: και μετά όμως πάλι σε.
0: Ναι, μα μετά πάλι σε. Έτσι πάει σειρά. 1-1-1-1. Μέχρι μια ομάδα να φτάσει στις 3 νίκες. Ναι. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Στις 3 νίκες, 5 αγώνες. Εάν καταφέρνουν οι ομάδες και πάνε 5 αγώνες, είναι 3 νίκες.
0: Ναι. Και πάλι, 3 νίκες πρέπει να κάνει μια ομάδα. Μα πάει 3-1. Μα πάει 3-0.
1: Μα πάει 3-0. Ναι.
0: Μα πάει 1-3. Πάντω ναι. Μια ομάδα να πάει 3 νίκες για να πάρει πρωτάθλημα. Στα λέω να μαθαίνει.
1: Τι βλέπει το δεύτερο, Μπάτς.
0: Εντάξει, πάλι ντέρμπι βλέπω.
1: Ναι, από αυτού δεν πρέπει να γυρίσει κανένα. Δεν έχουμε ενημέρωση.
0: Ο Ντόρση μπορεί ο Ντόρση. Δεν ξέρω, κιόλα μπορεί. Θα δούμε. Και στα τηλεοπτικά, αν βλέπει π.χ. Κοσμοτέ από το δορυφορικό, βλέπει τον γκολ και αν το βλέπει από την εταιρεία στο ίντερνετ, το βλέπει μετά από 20 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Το πρέπει να βάλεις μια τηλεόραση, ένα αποδικοποιητή κατευθείαν από το γήπεδο,
1: ναι,
0: σαν πρόεδρος να τα λες εκείνη την ώρα.
1: Βέβαια. Αλλά αυτοί στο μπάσκετ βλέπουν πιο καλά από εμάς από τηλεόραση.
0: Είναι πιο κοντά.
1: Πιο γρήγορα το λένε. Το καλάθι, δηλαδή.
0: Ναι, άμα είσαι στο γήπεδο μέσα, το βλέπεις πολύ πιο γρήγορα το καλάθι.
1: Και μετά έχει την εικόνα,
0: Ναι, βρε, είναι λόγω δορυφόρου.
1: Γι' αυτό.
0: Θέμα δορυφόρου.

0: Αυτό όταν έπαινε το καλάθι, ας πούμε, και έλεγε αυτό 75-73, μετά μπήκε το καλάθι. Ναι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Μπιλάρα, αλήθεια ότι ο Τζίτσι θα περιγράψει τους αγώνες και τον τελικό του Μουντιάλ, παιδιά, είπαμε τώρα.
0: Τελικό, ναι, σάντα.
1: Και τα παιχνίδια.
0: Και τα παιχνίδια. Και τα παιχνίδια.
1: Θα λέμε τώρα, άμα τους παίκτες των ομάδων. Ναι. Δεν λες τώρα το 9 δίνει στον 8 και 8 στο 12.
0: Όχι, αμάθουμε τους παίκτες.
1: Αναλυτικά. Αναλυτικά τους παίκτες, αμάθεις να διαβάσεις. Κάτσε να διαβάσεις εκεί.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εδώ πέρα ο Σαμός. Πάνω εσένα βασίζει πολλά πράγματα στο Μουντιάλ. Θα είμαστε στην βραδική εκπομπή βράδυ που θα κάνουμε ζωντανά live το Μουντιάλ. Τα ραδιόφωνα δεν έχουν τίποτα τα βράδια.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Μουσική. Εμείς θα έχουμε περιγραφές. Καταλαβές.
0: Όχι, κύριε, γύρι χαμός.
1: Πρέπει να τα φτιάξεις όλα ωραία.
0: Όλα ωραία, ναι, σωστά. Να πούμε ότι το Μουντιάλ έχει. Οι ομάδες του θα είναι σε ομίλους.
1: Ναι.
0: Πάλι τζιτζί.
1: Ξαρτάκι, ακούσε. Στρατάκι, άκου Στρατάκι, για να φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, να κάνεις το μαγκαζίνο, είναι με όμιλους. Με όμιλους το.
0: Δεν θυμάμαι, Βασίλη, και θυμάμαι κιόλας. Και 44-48.
1: Αυτά τα δούμε αυτά. Εδώ, 4 πάνω, 4 κάτω. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Πάντως οι ομάδες είναι σε όμιλο.
1: Ναι, 5 πάνω, 5 κάτω, θα τα βρούμε αυτά.
0: Εγώ έχω μία πρόβλεψη που δεν μπορεί να την προβλέψει κανένας.
1: Αφού είναι πρόβλεψη δικιά σου.
0: Ναι. Ότι έχω, όσοι με ακολουθούσουν, κάτι μου λέει. Βασίλη, τελικό Γερμανία-Βραζιλία. Κάτι μου λέει.
1: Βλέπεις Λατινική Αμερική.
0: Θα πάρει πίσω.
1: Γερμανία δεν έχει τίποτα, ρε φίλε.
0: Θα πάρει πίσω το αίμα της Βραζιλία από το 7-1 του τροπιαστιακού 7-1.
1: Δεν έχει 1-7. Τίποτα Γερμανία, ρε φίλε όμως. Δεν έχει φέτος την ομάδα για να πάει τόσο ψηλά από ό,τι λένε.
0: Ούτε και η Βραζιλία έχει όμως.
1: Είναι πρώτο φαβορή, είπαμε, είναι η Ισπανία.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γαλλία, Αγγλία και μετά έρχεται η Βραζιλία με 9 απόδοση. Το Γερμανία είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή η Γερμανία-Βραζιλία θα πληρώνει και πολύ στο στοίχημα.
0: Το Γερμανία να είναι 11.
1: Νομίζω 11 είναι. Θα πληρώνει πολύ να παίξει με τη Βραζιλία τελικό. Είναι δύο ψηλό outsider. Λοιπόν,
0: να δούμε. Δεν ξέρω, οι Γερμανοί πάντα έτσι είναι. Δεν έχουν
1: πολύ. Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Οι Γερμανοί πάντα έτσι είναι. Δεν έχουν.
1: Φέτος όμως δεν έχουν την ομάδα που είχαν
0: άλλες φορές. Μήπως ευνοήσει και λίγο τα παιχνιδάκια και.
1: Α, δούμε, κύριε Τζίτζι. Α, δούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε.
0: Εγώ τη Βραζιλία την έχουμε στον τελικό.
1: Την έχεις,
0: ναι, τελικό την έχω.
1: Καλησπέρα, πολύχρονος, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου.
0: Α, να σου πω και τα χρόνια πολλά για το Αγίο Πνεύματος. Πρώτη του μηνός ο Βασιλάκης μου, ο φίλος μου, μετά 30 ολόκληρα χρόνια την ίδια μέρα γιορτάζει. Την ίδια μέρα έχει γενέθλια.
1: Ακούς, Στρατάκι, άκουσα να τα γράψει. Λοιπόν,
0: και να πούμε και τα χρόνια πολλά στο φίλο μου, στον αέρα. Πολύχρονος.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους έρχονται εκλογές, να πας στο θρόνο σου. Λέω ο Παναγιώτης, ο οποίος δεν πήγε στον πιστρό ακόμα.
0: Θα πάω όμως.
1: Κάθε φορά το ίδιο λες.
0: Αυτή την εβδομάδα θα πάω.
1: Παράπονο άνθρωπος.
0: Είχα 42 άτομα.
1: Σου έχει ετοιμάσει την πέρα, λέει, τραπέζι με ωραίες παρουσίες δίπλα σου.
0: Α, ωραία.
1: Χάους.
0: Να πω το. Ευχαριστώ πολύ στον Παναγιώτη. Θα έρθω αυτή την εβδομάδα. Θα έρθω αυτή την εβδομάδα. Απλά το Σαββάτο με πήρανε, επειδή την Κυριακή, μάλλον την παραμονή του Αγίου Πνεύματος, με είχαν πάρει ο σύλλογος. Επάνω εκεί των.
1: Των τρελών.
0: Όχι, μπορεί. Ο σύλλογο είναι εκεί των Μικρασιάτων, που είναι και φίλοι μου και είναι και σχολημένοι
1: μαζί. Έχει πάει στο πανηγύρι.
0: Πανηγύρι. Και μετά, αφού πήγα στο πανηγύρι.
1: Μετά και τα πανηγύρια.
0: Μετά, όχι, ήρθαν αυτοί από το πανηγύρι.
1: Αυτό λέω, για τα πανηγύρια μετά, όλοι μαζί.
0: Ήταν να έρθουν 20 άτομα και είχα κρατήσει για 6 τραπέζια. 6 τραπέζια για 20 άτομα και ξαφνικά ήρθαν 35.
1: Δεν έχει ανάγκη, Σιλίφ.
0: Όχι.
1: Σήμερα παραγγέλνει τεστρό.
0: 2,71 ολόκληρα ωραία τυλιχτά σουβλάκια.
1: Ορίστε.
0: Συν 12 σαλάτες, 9 πατάτες.
1: Ναι.
0: Από τι έγινε, ρε Βασίλη, μάχη.
1: Μάχη, μεγάλη.
0: 2 παστίτσα. Τα παστίτσα ήταν. Κάποιος έφαγε παστίτσα.
1: Λοιπόν, γκολ για την Μπερκάνε με τη Ράζα Καζαμπλάκα. 0-1.
0: 0-1. Και έγινε χαμός, Βασίλη, και φύγαμε από εκεί 2 παρά 10.
1: Ωραία, θα πας όμως στο μαγαζί, γιατί το μαγαζί σε περιμένει τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί τώρα να σου ετοιμάσει ολόκληρο τραπέζι για πάρτι σου τώρα.
0: Ναι.
1: Με τις βυσσινάδες, με τα έτσι κοκτέιλ. Κουρασάο μπλου κοκτέιλ.
0: Και χρόνια πολλά να πούμε επίσης και για το Άγιο μας Πνεύμα, Παναγίτσα Χριστούλης Θεούλης, που ήταν μεγάλη σημαντική γιορτή τη Δευτέρα, και το βασιλάκι μας, το φίλο μας που είχε γενέθλια, και όσοι είχαν γενέθλια και όσοι είχαν και γιορτές, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Και φέραμε πολύ ωραία σήμερα σκεπαστή, κύριε Στρατάκη.
1: Ναι.
0: Που πιο μπροστά ο Τζίτζι, ήταν όμως εχθές μέχρι κάτσε μέχρι αργά.
1: Ναι, τον άκουσες, μέχρι τις 12.
0: Όπου έγινε χαμός.
1: Ναι, ναι. Α, κάτσε και μετά μαζί με εμένα λιγάκι, ναι. Τα λέγαμε.
0: Ναι, κάτσε μαζί σου. Ναι, δεν είχε φύγει αμέσω.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ τον Τζίτζι για την ωραία βραδιά της Κυριακής το βράδυ. Ποια παραμύχια, λέει, πανηγύρι. Με μένα ήταν.
0: Όχι, τη μετά.
1: Α, μετά πήγε.
0: Μετά, πότε δεν
1: ήταν. Εντάξει. Ελένη.
0: Ελένη, μετά το πανηγύρι, πρώτα και μετά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ζέστη και σήμερα, παιδιά, να κάνει ζέστη πολύ εχθές, παιδιά, πάλι. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, ζέστη θα κάνει. ορμάτες στις παραλίες. Η θερμοκρασία θα ανεβαίνει καθημερινά. 32 λέει σήμερα.
0: 32, αλλά λέει ότι έρχεται ένα ψυχικό κλίμα, ε.

0: Τι εννοείς σου.
1: Για τρεις μέρες. Αέρα, καταγγείλες και βροχές.
2: Α ζωσίσει λιγάκι μόνο. Εντάξει, από τώρα κάψω να.
1: Και να πούμε βέβαια και ήταν και τα 55 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Μόνο από το Τζίζι θα το ακούσετε αυτό.
2: Μόνο.
1: Νομίζω. Για το Παναθηναϊκό στο τελικό στο Γουέλμπε.
2: 55.
1: Το 71.
2: Ορίστε, παιδιά, αυτά δεν τα μαθαίνετε άλλο.
1: 55 ολόκληρα χρόνια λοιπόν από το τελικό. Ναι. Ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης είχε το βγάλει το κύριο Φιλιακούρη. Σωστά. Είδες που άκουγα. Άκουγα την εκπομπή. Ναι.
2: Και Στρατάκη, έχεις ακροατή εδώ πέρα φανατικό.
1: Βέβαια. Άκουγα με τον κύριο Φιλιακούρη, είχε βγάλει στον αέρα.
2: Πότε θα αργάσει με τον Στρατάκη.
1: Θα κάνω. Ναι.
2: Περάσει νωρίς όμως.
1: Και είχε περάσει.
2: Περάσει ρεπό και να έρθει νωρίς.
1: Ναι, και είχε περάσει και ο φίλος μου σήμερα από εκεί με το σήμα του Όφη, όπως πάντα.
2: Α,
1: και,
2: ο.
1: Λέει χαιρετήματα σε όλους και στον Βασίλη και στον φίλο μου τον Στρατάκη.
2: Επίσης ο φίλος μας. Ναι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Το άκουσα αυτό με την κυρία, μια κυρία που αγόρασε τον ήλιο. Πήγε μια κυρία, λέει, και αγόρασε τον ήλιο. Ναι. Πήγε ο συμβολογράφο,
1: ναι.
2: Με έκανε επικύρωση ότι τον αγόρασε και θα ζητήσει, λέει, από τον κόσμο, όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, τέλη, να πληρώνουμε τέλη για τον ήλιο. Μιλάμε για δαφνή.
1: Τι
2: και
1: α,
2: πιο μέσα. Να πληρώνεις λογαριασμό για τον ήλιο.
1: Ναι.
2: Δεν πάει να αγοράσει το φεγγάρι κι εσύ.
1: Εγώ, άμα είναι αγοράσει, αγοράσει το φεγγάρι.
2: Μπράβο.
1: Αλλά χωρίς τέλη.
2: Όχι, τέλη.
1: Γιατί
2: δωρεάν.
1: Ναι, γιατί εμένα έχει. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να πεπατώ, έτσι. Να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάματα του Θεού τα πράγματα.
2: Όλε.
1: Όλε, τι να αγοράσουμε τον ήλιο.
2: Έτσι αγοράσε η κυρία τον ήλιο, είπε.
1: Μάλιστα. Αλλά αφού η κυρία αγοράσε τον ήλιο, μπορεί να έρθει στο. Έχει τη γραμμή το 803, το λεωφορείο που είναι για Δαφνή.
2: Κατευθείαν, χαϊδάρι.
1: Κατευθείαν, κάνει τερματισμό Βρωμοκαϊκείο.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζδάδικο στην Παιανία.
1: Α, να πούμε ότι κάποια μεταγραφή πήρε,
2: Τον πήρε από χτες, δεν φίλε.
1: Τον Ουκρανό.
2: Τον πήρε από χτες.
1: Ναι.
2: Τον είναι μια είδηση η οποία δεν την είπες πρώτος εσύ.
1: Δεν την είπα, αλλά την είπα τώρα.
2: Ναι,
1: ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Ουκρανός.
2: Ζουμπκόφ. Και πολύ ωραία η κυρία του, η γυναίκα του.
1: Ζουμπκίνα.
2: Ναι.
1: Ο Ζουμπκόφ με τη Ζουμπκίνα.
2: Τέσσερα χρονάκια.
1: Τέσσερα χρονάκια, ήταν πολύ καλή μεταγραφή από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι γύρισε και ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό για δύο ακόμα χρόνια.
2: Γύρισε ο Κώστας.
1: Και νομίζω γυρίζει, Βασίλη, γυρίζει. Έχω δύο πληροφορίες που δεν θα τις έχουν ούτε οι ακροατές ούτε ο φίλος μου Στρατάκης στον
2: Ολυμπιακό. Βέβαια, δεν ξέρω αυτά.
1: Η μία είναι ότι πρέπει να είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός που δεν ξέρει ούτε πότε το Ολυμπιακό δεν ξέρει.
2: Ούτε ο Μαρινάκης δεν ξέρει ακόμα.
1: Ούτε ο ίδιος ο Μαρινάκης κοντά στον Κιζερίδη που λένε ότι δεν είναι.
2: Και στον Κιζερίδη.
1: Που έπαιζε στη Χάρτ.
2: Α, στη Χάρτ, ο Λεωφόρ.
1: Πληροφορίες είναι ότι έχουν συναντηθεί. Ο Κιζερίδης είναι πολύ καλός.
2: Ο Μαρινάκης το ξέρει.
1: Και μετά βέβαια νομίζω ότι θα γυρίσει και ο άλλος Ουκρανός που πήγε στη Λιόν.
2: Αυτός θα γυρίσει γιατί η Λιόν δεν δίνει τα χρήματα, ναι, που θέλει ο Ολυμπιακός στα 5 εκατομμύρια και θα γυρίσω με τη Λίβερ τον θέλει πίσω.
1: Και είναι και καλός
2: πίτσε. Άρα μας πάμε για Ελκαμπή και ο Ταρέμι μάλλον όχι, αν πάρει τον Ουκρανό και θα πάει ακόμα για ένα παίχτη εκεί μπροστά να έχει τρεις
1: παίχτες.
2: Και θα αφήσει τον Ταρέμι εκτός. Μάλλον θα δούμε.
1: Να πούμε ότι ο Γιάρεψουκ είναι καλός
2: παιχνίδι.
1: Είναι
2: καλός.
1: Άλλο τώρα δεν χώραγε εκεί στην 11η.
2: Χώραγε, απλά ήθε, με την Ήπαρ είχε βάλει το με τον Νταρέμι δεύτερο και τον Γιάρεψουκ τρίτο.
1: Ο άλλος πάλι χτύπησε, ο Τούρκος.
2: Ποιος είναι ο Τούρκος?
1: Του Ολυμπιακού. Ο Γιάντσιμι.
2: Αυτός εντάξει, δεν τον ήθελε με την Ήπαρ του
1: Σιμάνσκι. Χτύπησε κιόλας,
2: δεν γαμάτε. Χτύπησε πάλι ο άνθρωπος. Περαστικά, αλλά δεν ήταν, θα έφευγε ούτως ή άλλως γιατί με την Ήπαρ δεν τον ήθελε. Φάνηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του. Να είναι καλά το παλικάρι, να γυρίσει δυνατός.
1: Και όσοι δεν ξέρετε, παιδιά, περιμένετε. Νομίζω ότι θα έρθει ο παίκτης από τη Χάρτ. Το πιστεύω εγώ.
2: Ο παιδιά είπε αποκλειστικό.
1: Αποκλειστικό, θα το δείτε σε λίγες μέρες.
2: Πολύ κοντά, βέβαια, ακόμα ο Μαρνάκης δεν το ξέρει.
1: Βέβαια,
2: το λέμε εμείς τώρα.
1: Ότι είναι επιθετικός Βασίλης στα χαφ.
2: Ναι, επιθετικός είναι ο Κιζερίδης.
1: Καλός είναι.
2: Καλός είναι. Καλή χρονιά στην Χάρτ.
1: Ναι.
2: Και βέβαια, να πάρει πρωτάθλημα. Στο τέλος το χάσε.
1: Και άμα το με τα δύο εκεί τα γκολ τα πάνω στο 90 και στο 93. Μετά εντάξει το άλλο το 93.
2: Εντάξει το 3 να το μάτς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, κύριε Τζίτζι.
1: Και να πούμε και το τελευταίο και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου.
2: Οικονόμου, κρίμα. Αυτά είναι τα άσχημα, κύριε Μιχαλή.
1: Ναι, τα άσχημα.
2: Και ακόμα δεν τον έχουν βρει το δολοφόνο. Ακόμα δεν τον έχουν βρει. Ναι, έκανα αναστροφή τώρα μέσα στην δρόμο αναστροφή. Αυτό είναι εγκληματίας τώρα.
1: Άσχημα.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αλλαγές σε κανονισμούς και τροποποιήσεις. Τα είπα χθες, Βιλέρα μου, τα είπα χθες. Για το ΒΑΡ στον παγκόσμιο κύπελο, στο χωριό μου, σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε θα κλάψουν μανούλες. Εντάξει, για κάποιες αλλαγές του ΒΑΡ.

0: Καλές είναι αυτές με τις αλλαγές και αυτά. Να δούμε πώς θα πάει και το Μουντιάλ με τα VAR και τα υπόλοιπα, με τις αλλαγές των κανονισμών.
1: Περιμένουν και το αποτέλεσμα του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα.
0: Ακόμα αυτό δεν έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα η τελική απόφαση.
0: Πρέπει να πάρεις την ΕΠΟ να ρωτήσεις εσύ τώρα στον αέρα.
1: Όχι, εγώ ξέρω. Εγώ όμως υποψιάζομαι. Δεν θα δικαστεί ο Πύργος.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, σταμάτησε ο αγώνας δηλαδή.
1: Από του χρόνου.
0: Τι από του χρόνου.
1: Όχι, τιμωρία. Εγώ νομίζω θα ανέβει. Εγώ η γνώμη μου.
0: Θα είναι σκάνδαλο, ρε φίλε.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Όσο συμπαθητική ομάδα αν και ο Πύργος, ο πρώην Πανελλιακός, αλλά μπαίνει, κάνει φασαρίε, πετά.
1: Και ο Άρης έκανε καλή πορεία.
0: Διακόπτει το παιχνίδι, δεν μπορεί να με τιμωρηθεί τώρα.
1: Ναι, άμα τιμωρηθεί, ανεβαίνει ο Άρης.
0: Ναι. Και ο Κυζάκητο που έχει ανέβει ήδη.
1: Ανέβηκε, ναι, έτσι κι αλλιώ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και τζίτι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Με το μεγάλο πρόεδρο, έχει ακόμα πολλέ αποκαλύψει να κάνει.
1: Βέβαια και
0: αυτά
1: να πούμε
0: τα πρώτα, τα λίγα.
1: Και δεν ξέρουν και σε ποια ομάδα θα είμαι. Δεν έχουμε αποκαλύψει
0: ακόμα. Ναι, ακόμα δεν ξέρουμε, θα τα πούμε στην πορεία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε επανήλθα με 3 λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να μιλήσετε με τον Τζίτζι, να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Τα λέει όλα, τα ξέρει όλα. Είναι ρεπόρτερ όλων των ομάδων γενικότερα.
1: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και χόκκι.
0: Και πινκ-πονγκ.
1: Και πινκ-πονγκ, βέβαια. Εντάξει, το πινκ-πονγκ είναι εύκολο. Το μπαλάκι. Τιν, τιν, τιν, τιν, τιν. Είναι ποιο κερδίζει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το άτσμα, Βασίλη, έχω παρακολουθήσει 3 φορές. Το μάτι μου δεν μπορεί να σταθεί από τον μπαλάκι.
0: Πάει γρήγορα η μπαλά.
1: Αυτοί πώς μπορούν και το προλαβαίνουν με το χέρι.
0: Επαγγελματίες, φίλε.
1: Έχω δει Κινέζο, Ιαπωνέζο, 7-6. Και ο Κινέζο. Τον έφαγε το Ιαπωνά.
0: Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είπαμε και το site του σταθμού, μας ακούτε και από εκεί αν θέλετε και διαβάζετε τα νέα των ομάδων 943sports.gr. Τελικά θα μας πει ο Τζίτζης, λέω Σωτήρης, σε ποια ομάδα θα είναι τελικά φέτος. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει από τώρα ή είναι στις συζητήσεις. Πάντως οι αποφάσεις είναι, τις έχει πάρει τις αποφάσεις του. Με υπογραφές μένουν, δεν έχουμε στυλό. Δεν έχουμε αγοράσει, δεν γράφει καλά αυτός που είχαμε. Αγοράσουμε ένα στυλό άρο, μαρκαδόρο αγοράσεις. Μεγάλο, για να απογράψεις συμβόλαιο. Αν μας πεις αν θέλεις πού ή ακόμα είναι νωρίς ακόμα να πούμε τις αποκαλύψεις αυτές.
1: Αυτή την εβδομάδα
0: ναι.
1: Θα αποκαλύψω στον αέρα ζωντανά. Αυτή την εβδομάδα θα πάω Καλαμάτα. Για κάτι δουλειές.
0: Έχεις ελιές, να μάθεις ελιές, λάδι.
1: Να λέψεις ελιές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, εκεί, ίσως, ίσως λέω, δεν είναι σίγουρο, ίσως συναντήσω και το φιλαράκι μας,
0: Ποιον,
1: τον
0: Γούτσο.
1: Τον πρόεδρο.
0: Α, τον πρόεδρο. Είναι Καλαμάτα ή είναι Αμερική.
1: Όχι, τώρα είναι Καλαμάτα.
0: Κάνει μπάνια τώρα, είναι ωραία καιρό, κάνει μπάνια. Καλαμάτα.
1: Ο φίλο μας λοιπόν, το.
0: Πρασά.
1: Γιώργος.
0: Ναι.
1: Να πούμε Βασιλάκη ότι η Καλαμάτα είναι μια ωραία πόλη.
0: Με ωραία και ωραίες θάλασσες.
1: Ωραίες θάλασσες και φέτος δεν ξέρω.
0: Γουρουνοπούλα.
1: Γουρουνοπούλα.
0: Ναι.
1: Τρία ωραία πράγματα Καλαμάτα. Ναι. Γουρουνοπούλα.
0: Λάδι.
1: Λάδι και αμύγδαλα.
0: Στα φιστίκια. Στα αμύγδαλα.
1: Στα αμύγδαλα.
0: Τα φιστίκια είναι υγιεινής.
1: Υγιεινής.
0: Λέγινα.
1: Ναι.
0: Όχι την Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα έχει στάσου αμύγδαλα.
0: Ναι.
1: Λάδι και.
0: Γουρνοπούλα.
1: Γουρνοπούλα. Ναι, η πρώτη καλύτερη γουρνοπούλα που υπάρχει Καλαμάτα,
0: Για πάμε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, Βίλη μου.
0: Καλώ τον Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και στο παλικάρι.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, Ερφουλή.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Ο Μανώλη, καλά είναι, λέω.
0: Ποιο Μανώλη.
2: Πώ είναι το παιδί.
0: Εσύ ακούς, τώρα μπήκε στην παρέα.
2: Κάτσε.
0: Δεν έχει ένα λεπτό. Ο Τζίτζη, ποιο Μιχάλη.
1: Ο Μιχάλη, ο Μιχάλη.
0: Ποιο Μανώλης, ο Μιχάλης, ο Μανώλης. Μανώλης είναι ο Χάτζημαν ο οποίος κάνει κούρα ομορφιάς.
2: Μη το ένα, μη το άλλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Χάτζημαν είναι άλλη, είναι άλλη κλάση.
2: Ναι. Μιλή.
0: Έλα μου.
2: Μας φάξανε.
0: Στο μπάσκετ εννοείσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Άξι, εγώ δεν είδα πολύ μεγάλο. Ένα φάουλο στο τέλος ήταν το μεγάλο με λάθος.
2: Κοίτα, σου κάνει το μεγάλο λάθος, αλλά και γενικώς 35 βολές τώρα ο Ολυμπιακός και 5 βολές ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι λίγο τρελό, αλλά να δούμε και τα rebound,
2: Καλά και τα rebound τώρα.
0: Δεκα... Άρα, άμα παίρνει παραπάνω rebound, μπορεί να σου κάνουν πιο εύκολα φάουλ. Αν παίρνει 16 επιθετικά.
2: Δεν έχουμε ψηλού εσύ.
0: Αλλά η φάση τη Σαρούχα ήταν, ναι, ήταν πολύ μεγάλο.
2: Ναι, αυτή είναι η παρατραβή. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα δεν ξέρουμε τον Παναθηναϊκό και με την Άκη και μεγάλο πρόβλημα. Και με εσά δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, εμά ναι. Η Σαρούχα με την Άκη και γενικότερα πολλά προβλήματα εδώ και χρόνια. Mm.
2: Δεν είναι καλή διαιτητή.
0: Είναι κακή διαιτητή. Κακή, αλλά δεν ξέρω
2: κακιά,
0: τώρα.
2: Κακιά διαιτητή.
0: Δηλαδή έχουν παράπονα πάρα πολλέ ομάδε γενικότερα.
2: Δεν το μοιράζει το. Το φόρο το σημαίνει που λένε.
0: Ναι.
2: Άμα είχαμε 50-50 διαιτητή. Μπορεί τώρα, άμα δεν έπαιρνε αυτό το καλάθι, λέμε τώρα. Να γίνονταν κάποια φάση και να βάζαμε, ξέρω εγώ, με ένα τρίπο του Γκέιμ Ντέιβις που δεν είχε βάλει κανένα μέχρι εκείνη την ώρα, ας πούμε.
0: Ένα στα 13 σου είχε αυτός.
2: Ναι, τι έπαθε αυτός εσύ.
1: Βέβαια, ήταν σε μεγάλη μέρα άλλο, ο Μίτρογλου.
0: Ο Μίτρογλου, ναι,
1: που
0: το
1: περιμένουμε. Και να μην ξεχνάμε τη δηλώση του Αταμάν, συγγνώμη κιόλας που διακόπω, που είπε που είπε στο τέλος ότι ναι, μένει διατησία εντάξει, λίγο έτσι για τον Ολυμπιακό, αλλά λέει και εμείς όμως χαλάμε 17-18 πόντους. Λέει, έπρεπε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι.
0: Ναι, έκανε λάθο πάνω.
1: Ναι, έκανε πολλά λάθη, λέει, και μετά δύσκολα γύρισε. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι και αλήθεια. Γύρισε, ναι, εντάξει. Αφού πέρασε και μπροστά, 64-65.
2: Ναι, ναι, γάμο. Και εκεί που γύρισε μπροστά, ένα πόντο, λέω, λες να γίνει το θαύμα, αλλά μετά. Έκανε τώρα, και ρούχα και μας
0: Παρασκευή τώρα πάλι.
1: Πάντως ο Κοντούλης ήταν καλός.
0: Ο Σόρτς.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν τον είχε
2: είναι
1: έτσι.
2: Είναι χαρά παίκτησε, φίλε. Δεν του είχε κάνει μπούλινγκ ο δικός μας, ο Αταμάν.
1: Τάκ, δίποτα βαράει μέσα πάνε εκεί. Καλός.
2: Είναι παιχτάρα, ρε. Είναι παιχτάρα. Δεν είχαμε ξέχασε τον μπάσκετ που ήξερε. Πάμε καλά παιχτάρα τώρα. Και ο Ντέβις απλώς ήταν σε κακιά μέρα σήμερα. Ο Ντέβις άμα ήταν στη μέρα του, μπορεί να τα κόλλαγε 2-3 συνεχόμενα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά αυτό που λέει και ο Βασίλης έχει δίκιο, ναι, τα rebound, άμα τα δούμε, γιατί δεν έχω πει ακόμα να.
0: Πολλά, 47-23.
1: Εγώ μέτρησα σε μια. Εγώ σε μια φάση μέτρησα, πήρε ο Ολυμπιακός 3 πανωτά. Το είδες. Σουτάρια στο χί, ξαναστάρι, ξαναστάρι.
0: Ναι, 47-23.
1: Ναι, άμα του δίνει μετά.
2: Έχει το θηρίο από κάτω εκεί το Μιλουτίνο και τα παίρνει όλα. Έχει πολύ μεγάλη έκπληξη στο rebound. Μου θυμίζει το ερώτημα αυτό.
1: Α, ναι,
2: σε καλή έκδοση, ξέρεις που ο Ρότμαν έπαιρνε όλα τα rebound, δεν έβαζε καλάδια.
0: Ποιος λες?
2: Ο Ντένις Ρότμαν, όταν σου πένε...
0: Ποιος συγκρίνεις με τον Ρότμαν, λέω.
2: Όρισε.
0: Το Ρότμαν, πώς μπήκε στην κουβέντα ο Ρότμαν, αυτό δεν κατάλαβα.
2: Παιδί μου θυμίζει σαν rebound την έφεση του Ρότμαν, λέω.
0: Ποιος, δε?
2: Ο ψηλός Ολυμπιακού, ο Πινουτίνο.
1: Παίρνει τα rebound, αλλά δεν βάζει καλά.
0: Α, εντάξει, δεν κατάλαβα τι είπες.
2: Αυτός ο Ρότμαν παίρνει τα rebound, δεν βάζει καλά, αλλά ο Μινουτίνο τα κάνει όλα.
1: Σικάγο Μπούλς ήταν αυτός.
0: Σικάγο Μπούλς, ναι.
2: Ναι, ήταν παιχτούρα μεγάλη.
1: Αυτός ήταν αυτός.
2: Ένας λόγος που οι Σικάγο κάνανε και όλα αυτά που κάνανε ήταν και αυτός, γιατί έκανε μεγάλη δουλειά.
1: Με εκείνο το μαλλί, το παράξενο.
2: Ναι, μπράβο, είχε και το Πίπεν τότε.
1: Είχαν όμως. Είχαν Πίπεν, είχαν Κούκοτς.
2: Τζόρνταν, Πίπεν, Κούκοτς και.
0: Μόνο τον Τζόρνταν βάλει. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Τζόρνταν βάλε πρώτα. Τι Κούκοτς.
2: Ρον Χάρπερ.
0: Αυτά είναι παλιά.
1: NBA. Ναι.
2: Τα παλιά είναι και τα πιο ωραία όμως.
1: Να, αλλά ήρθε και στην Ελλάδα ο θυμάσαι. Ο Ντομινίκη έσπασε και τα καλάθια.
0: Ναι,
1: με τα καρφώματα και είχε διαλύσει 2-3 καλάθια.
2: Αν ήταν ελεύθερη θα έκανε πολλά περισσότερα πράγματα. Αν τσακώθηκε με τον προπονητή.
1: Εγώ το συμπαθούσα τον Ντομινίκη Βίκης.
2: Ο Ντομινίκη ήταν παιχτούρα.
1: Έσπασε κάτι καλάθια εκεί, κάτι ταμπλό.
2: Και τρίποτα έβαζε όλα, καρφώματα.
1: Τώρα πάμε την Παρασκευή το μάτς.
2: Τι βλέπεις, Τζιτζι?
1: Εγώ βλέπω πάλι το σκορ εκεί να είναι. Δηλαδή βλέπω πάλι εκεί στο 80 πόντους. Δεν θα ξεφύγει παραπάνω. Καμία ομάδα. Αλλά θα γίνει, εγώ βλέπω εκεί 3-4 πόντους όποιος κερδίσει.
0: Πάλι μάχη θα γίνει, ναι.
2: Να δούμε ποια θα έχουμε διαιτητή πάλι. Γιατί αν έχουμε πάλι τσαρούχα.
0: Δεν θα έχει τσαρούχα, δεν μπορεί να έχει τσαρούχα πάλι, άλλο θα έχει.
1: Μη και ναι, πάρα πολύ.
2: Αυτά ήθελα να πω. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό που σου κουνάκετε.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε. Γεια σου Παναγιώτη, γεια χαρά. Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά μετά τη μία. Η Τραμζοσπόρ, να πούμε για την ΑΕΚ, για τον Ζούμπκοφ, γνωστοποίησε και επίσημα τους οικονομικούς όρους μεταγραφής του Αλεξάνδερ Ζούμπκοφ. Μέσω ανακοίνωση του δημοσίευσε στη δημόσια πλατφόρμα στην Αλαγών, όπου οι τουρκικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν τα ποσά των μεταγραφών και των συμφωνιών. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο τουρκικός σύλλογος, η ΑΕΚ θα καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Ουκρανού μεσοπιθετικού, ενώ η συμφωνία προβλέπεται μπόνους ύψους 500.000 ευρώ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως λέγαμε, 4,5 εκατομμύρια θα πάει μεταγραφή. Παράλληλα, Τραμζοσπορ διατηρεί ποσοστό μεταπόληση 10% επί του καθαρού ποσού που ενδεχομένως πράξει ένωση σε μελλοντική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Αυτά λοιπόν από την Τουρκία.
1: Τραμζοσπορ που
0: πήρε το κύπελο φέτος.
1: Πήρε το κύπελο.
0: Τουρκία, και βγήκε τρίτη.
1: Και νομίζω εκεί δεν ήταν ο Μπακασέτα.
0: Ναι, ο Σιώπης όταν πήρε ένα πρωτάθλημα τότε.
1: Ναι. Και είναι και λίγο, λέει, πώς το λένε Βασίλη, γιατί έχω ακούσει ότι είναι και λίγο ψήλο ελληνική. Δηλαδή δεν σε κράζουνε, όπως η ας πούμε πας στο Φενέρ.
0: Εντάξει, φυσικά.
1: Γνήσι η Τούρκια σε φάνε, ναι, η Γαλατά, άλλη μόνο είσαι μα πας εκεί.
0: Αλλά όχι, δεν παίξει, δεν μου παίξει ποτέ μετά.
1: Η Μπακασέτα και αυτοί και που παίζανε εκεί, θυμάμαι το χορό, Παλαμάκι.
0: Ναι, γιατί πήραν ένα πρωτάθλημα, γι' αυτό πήραν ένα πρωτάθλημα, τρώγανε κράξιμο.
1: Εντάξει. Τι. Αλλά είναι πιο συμπαθητική στην Ελλάδα από τους άλλους.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, ναι. Είδες, πήγες και στη Φενέρη, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει πόσες φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κράζουνε, κάνουνε και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κράζουνε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Τζίτζι. λέει η φίλη μας η Ανθή που έστειλε μηνυματάκι. Ξέρει ο Τζίτζης ποια είμαι. Όχι αυτή, η Ανθή. Όχι αυτή. Η Ανθή είναι στην παραλία.
1: Όχι, η Ανθή.
0: Φιστίκια βγάζει το αράπικο στην Καλαμάτα. Φιστίκια βγάζει το αράπικο στην Καλαμάτα.
1: Βγάζει, ναι.
0: Τις αραχίδες, έτσι λέγονται.
1: Σαραχίδες, ναι, ναι. Ξέρω, γι' αυτό είπα. Α, και φιστίκια και άμυγαλα.
0: Ναι, δεν είπες αράπικο, όμως είπες φιστίκι σχέτο. Εμείς πήγαμε στο φιστίκι και γίνεις.
1: Γίνεις. Εμείς πήγαμε στο φιστίκι και γίνεις.
0: Εσύ πας στο αράπικο.
1: Γίνεις που γίνεις την.
0: Έγινα.
1: Ναι.
0: Και που και το φίλος ο Νεκτάριος, πες έστειλε μήνυμα.
1: Νεκτάριος. Και Νάξο,
0: γραβιέρα Νάξο, ναι. Και πατάτες Νάξο. Ωραίες.
1: Είχαμε και φιλικά, ε.
0: Τι φιλικά.
1: Λέει αετή, λέει Νέα Ζηλανδία 4-0.
0: Καθάρισε η αετή, ομαδάρα.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τόσο καλή είναι η αετή.
0: Είναι και στο Μουντιάλ, να την προσέχεις.
1: Αυτή η αετή δεν είναι, συγγνώμη, που τρέχανε στα Μαραθώνια εξυπόλυτη. Ή Αιθίωπες.
0: Αιθίωπες.
1: Αιθίωπες, η αετή, εντάξει. Και είχαμε και την Πορτογαλία, νομίζω. 3-0-4, πόσα. Τη Μοζαμβίκη. Είχαμε Ουαλία Γκάνα 1-1. Ωραίο παιχνιδάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Προηγήθηκαν Ουαλή η Γκάνα και ισοφάρισαν οι Ουαλοί.
0: Ναι. Όλα τα ξέρει, Εθνίδη.
1: Ναι, είχαμε επίσης. Επίσης έχουμε και το δικό μας να γίνει το φιλικό, ε. Σουηδία-Ελλάδα.
0: Δευτέρα. Είναι εκεί ο Μάνος Σταραμόπουλος στη Σουηδία.
1: Α, ναι. Μάνος. Σουηδία-Ελλάδα.
0: Και το επόμενο παιχνίδι είναι με την Ιταλία στην Κρήτη, στο Παγκρέτιο. Έχουμε δύο παιχνίδια φιλικά και τέλος μετά. Οι ποδοσφαιριστές φέρνουν διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία της υποχρέωση των παιχτών της εθνικής ομάδας. Τα δύο μας αυτά. Και μετά διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε Τζίτζι.
1: Ναι, ο Μάικου Τσέτα
0: να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κιανό, τον Στεφανί, τον Βαλάκη και τα υπόλοιπα παιδιά. Ακόμα λέει ο Τζίτζι δεν έχει έρθει.
1: Θα έρθω.
0: Όλο έτσι λες. Θα έρθω και θα έρθω. Ναι. Τι παραμύθι που λες, παπά στον κόσμο. Αφού δεν πας ούτε στον Πιστρό έχει πάει, ούτε στο φίλο μου τον Αμπατζάκι έχει πάει και στον Μπουρνάζι.
1: Θα πάω και στα δύο.
0: Για να σε
1: αυτή τη βδομάδα.
0: Για να σε δω.
1: Και αποκλειστικά μόνο ο Τζίτζι, να πούμε ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται στην ωραία Μύκονο.
0: Πάτσε, να πας Μύκονο.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Α, όχι εσύ.
1: Με ιδιωτικό τζετ, φίλε.
0: Και δεν πας και εσύ, Μάικλ. Και εσύ, Μιχάλη είσαι. Μιχάλη Τζίτζι. Και δεν πας και εσύ.
1: Ναι.
0: Πού το ξέρεις ότι είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Πληροφορία του Τζίτζι.
0: Παιδιά, ορίστε.
1: Κάτι φιλαράκια. Όσοι δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει κάτι, ή δεν σας έχει πει ούτε τηλεόραση ακόμα.
0: Θα λέω Τζίτζι νωρίτερα.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο. Με ιδιωτικό τζετ.
0: Έμπας και εσύ. Με βάρκα.
1: Δεν πας, είναι μια
0: βάρκα.
1: Πόσα λεφτά να έχει.
0: Τζόρνταν πεινάει, ρε. Δεν έχει. Μισθό, με το μισθό τη βγάζει, βασικό.
1: Πώς έχει ένα τζετ.
0: Μαζεύει.
1: Ένα ιδιωτικό τζετ, πόσα έχει.
0: Εκατομμύρια, τι πόσα.
1: Εντάξει, δεν θα έχει όμως πολλά άτομα μέσα, έτσι, ναι. Το ιδιωτικό τζετ μπορεί να έχει από 15 μέχρι 20 άτομα.
0: Εντάξει, θα βάλει όλο.
1: Τα δικά του.
0: Ναι, τα φιλαράκια του, γυναίκα, τα παιδιά του και του υπόλοιπου. Δεν θα βάλει πτήσει για ολικά δρομολόγιο.
1: Αλλά όμως οι πιλότοι και αυτά πληρώνονται που τον πάνε.
0: Βέβαια, φιτσάβα τον πάνε.
1: Α, φίλε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, μην πα και σερβιτόρο στο τζετ.
1: Τζετ, σερβιτόρο. Θα σερβίρω τον Μάικλ Τζόρνταν με τα φοβερά του καλάθια.
0: Ναι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και την παρέα σου. Για Πανίκο από Λεμεσό, Ομόνια και Ολυμπιακό. Γεια σου, ρε Πανίκο, πρωταθλητή στην Ομόνια φέτος.
1: Ομόνια και Ολυμπιακό.
0: Το πήρε. Και ο Θανάσης ο Ρισβάνης.
1: Ρισβάνης. Ομόνια και Ολυμπιακό, Ελλάδα Ολυμπιακό. Στα.
0: Ναι, ότι Ομόνια Κύπρο.
1: Αλλά όμως δεν ταιριάζουν τα χρώματα.
0: Πράσινο με. Εντάξει, φίλε, να κάνουμε τώρα.
1: Είναι πράσινο με τριφυλάκι αυτά εκεί πέρα η Ομόνια. Ο φίλο μα ο Ρισβάνη ακόμα πανηγυρίζει. Κάτι κέρα τα βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Έταχτη πληροφορία λοιπόν από τον πρόεδρο. Ούτε ο Βασίλης δεν ήξερε για τον Τζόρνταν.
0: Δεν το ήξερα, την αλήθεια.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ο Άρης, παιδιά, κλείνει τον MVP του EuroCup. Τον Άνταμ Μοκόκα. Καλός παίκτης αυτός. MVP στο EuroCup, τον κλείνει ο Άρης από ό,τι λένε.
1: Εννοεί στο EuroCup τον μπάσκετ, εντάξει.
0: Ναι, τον μπάσκετ.
1: Ναι. Εντάξει, ο Άρης θα ρίξει χρήμα.
0: 28 ετών, είναι 1,96. Είναι MVP των τελικών του φετινού EuroCup.
1: EuroCup που μετήχε. Πάω.
0: Ναι, που το έχασα, την Μπιλμπάο.
1: Από την Μπιλμπάο.
0: Μπιλμπάο.
1: Πολύ δυνατή η Μπιλμπάο, ε.
0: Δεύτερη φορά ο Πάκου φέτος την πατάει και πέρυσι με την Μπιλμπάο έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Στην Πηλαία. Τώρα το έχασα στην Ισπανία.
1: Τώρα το έχασα όμως νομίζω πιο εύκολα και.
0: Τώρα πιο εύκολα, ναι.
1: Αλλά να πούμε, Βασίλη, ότι η Μπιλμπάο είναι μια πολύ καλή ομάδα στην Ισπανία, ε.
0: Εντάξει, μια ομάδα.
1: Και είναι και η μόνη ομάδα που έχει δηλώσει ότι δεν θέλει Ευρωλίγκα. Τώρα άγνωστο γιατί.
0: Δεν υπάρχει πολύ χρήμα, φίλε. Θέλει Ευρωλίγκα να έχει μεγάλο πρωτοφόλι. Δεν μπορεί να πας να παίζει σε άγνωστο box.
1: Ναι, πληροφορίες του Τζίζι λένε ότι για να μετέχει στην Ευρωλίγκα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20 εκατομμύρων.
0: Δεν νομίζω τόσο πολλά.
1: Εκεί 17 κάποιο μου πέφτει.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι μεγάλο το μπάτζερ, ναι. Για ομάδε όπω είναι τώρα οι Μπιλμπόιδε ή Μαλακά. Πήγε μια χρονιά, δεν έκανε τίποτα, κοιτά, αφαντή.
0: Ναι.
1: Δεν ξαναδήλωσε. Τώρα δεν δηλώνει και η Άλμπα. Δεν βρουν κάποιες ομάδες τώρα.
0: Η Άλμπα δεν πήγε ο πέρυσι, ναι.
1: Ναι, ούτε φέτος έχει πει. Και εδώ μιλάμε τώρα μπορεί
0: Μονακό,
1: να. Εδώ μπορεί να την κάνει τώρα, λέει, με ψηλά πηδηματάκια και η Μπάγερ.
0: Και Μονακό έχει φύγει, Μπάγερ, δεν έχει χρήμα.
1: Ή και κάποιες παλιές ομάδες, θυμάσαι που ήταν και αυτές δηλωμένες, ξεφανιστήκανε.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έγινε, λέει, απίστευτο περιστατικό. Σε αγώνα τοπικού, όταν παίξει σούταρε δυνατά, η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου και πήγε στα σήματα της ΔΕΗ και κόπηκε το ρεύμα σε όλη την γειτονιά.
1: Αυτός είναι. Αυτός πρέπει να το γράψουν στο βιβλίο. Γκίνιας, γιατί άλλος πήγε.
0: Γκίνιας, όχι Γκίνιας. Γκίνιας.
1: Ναι, γιατί άλλος έχει πετύχει περιστέρι, αυτός έκανε ρεκόρ. Ναι. Κόψε όλο το ρεύμα στην περιοχή.
0: Ναι, βλέπω τη φάση.
1: Βέβαια, η μπάλα φάσκασε.
0: Δεν ξέρω, τώρα βλέπω τη φάση εδώ.
1: Τα τη βλέπεις εκεί.
0: Ναι, εδώ στο βιντεάκι που μου χρησιμοποιεί ένα παλικάρι.
1: Φίλε, εγώ δεν πάτε εδώ.
0: Λοιπόν, σούταρε, ρε φίλε, πήγε μπάλα στην κολόνα. Ήταν μόνος του. Και πήγε μπάλα πάνω από τα δοκάρια, κόπηκε το ρεύμα όλο. Πάει η γειτονιά. Στο σκοτάδι.
1: Δεν θα ακούγαμε τίποτα.
0: Ορίστε. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης. Μια δημοσκόπηση, λέει ο Στρατάκης, που έχω βάλει και την κάνω τώρα. Η GPO βγάζει 18% τον Γκόναν, το κόμμα μας. Μέσα σε λίγες μέρες, και συνεχίζει η ανωδική πορεία. Μόλις το είπανε στο Sky, λέει. Τα λένε και στα κανάλια.
1: Να τα μας.
0: Κόναν, 18% δεύτερο κόμμα είμαστε τώρα.
1: Sky, δεύτερο κόμμα.
0: Πίσω τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Και είμαστε ακόμα νωρίς, τώρα ειδηθήκαμε. Δεν έχουμε 15 μέρες. Και ο Στρατάκης είναι υπεύθυνος τύπου, τον έχουμε βάλει. Γι' αυτό κάνει τα γκάλοπ. Τον έχεις βάλει. Δεν είναι το καλό. Μην αλλάξει κουβέντα.
1: Όχι.
0: Όταν γίνει για λεφτά, μην του γίνει 50 ευρώ το μήνα. Το πληρώνει καλά εδώ πέρα. Κάνει ρόκι δουλειά για πάνω σου. Κάθε ξενιχτάει τώρα, βλέπει τα κανάλια και το ψάχνει δημοσκοπήσεις. Είναι υπεύθυνος γραφείου τύπου.
1: Και προχτές είχε και ένα φιλαράκι μου στον αέρα, ένα προπονητή από μια ομάδα.
0: Αν τα ξεχάσει αυτά τα προπονητικά και τι
1: φιλαράκια.
0: Αν τα ξεχάσει αυτά, θα είναι υπεύθυνος γραφείου, δεν έχει τα ραδιόφωνα.
1: Είχε και τον Πάο Ρούφια, είναι ωραίο Στρατάκης. Ναι, τα λέει ωραία. Και να πούμε βέβαια ότι να τον ενημερώσω ότι στη Μύκονο βρίσκεται ο Τζότα.
0: Ναι,
1: να
0: δω, ναι.
1: Το ξέρει και ο Στρατάκης, βέβαια είναι γράτησε αυτέ. Πριν πληροφορίε.
0: Εσένα ακούει.
1: Α, εμένα.
0: Εσένα ακούει και μαθαίνει.
1: Τα γράφει μετά,
0: Ναι, ρε, φίλε, πού να πάρει τι πληροφορίε του άνθρωπο. Εντάξει.
1: Κοίτα, ούτε τηλεόραση δεν προλάβει να το πει ακόμα.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω αν το έχει δείξει.
0: Κάπου. Όχι, όχι.
1: Εγώ δεν το έχω δει. Πάσε μια πληροφορία έγκυρη του Τζίτζι.
0: Μπράβο.
1: Ο Ρονάλντο με ρωτάει ένα να συμμετέχει στο Μουντιάλ.
0: Ναι, με κανονικά. Την Πορτογαλία, βέβαια.
1: Το τελευταίο θα είναι, ναι.
0: Λογικά και αυτό και του Μέση τα τελευταία θα είναι.
1: Ο Μέση πάλι μετέχει.
0: Ναι, κανονικά.
1: Γιατί...
0: Το τελευταίο θα είναι και αυτό.
1: Συγγνώμη. Το προηγούμενο Μουντιάλ,
0: ναι.
1: Όχι το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο το πήρε η Γερμανία. Θυμάσαι που κέρδισε 7-1 τη Βραζιλία στον ημιτελικό
0: ναι,
1: και 1-0 την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο το πήρε ο Μέση με 1-0.
0: Που κοιμόταν με το κύπελλο αγκαλιά.
1: Ναι, που όμως λέγανε ότι ήταν το τελευταίο του.
0: Ναι, τελικά παίξε άλλο ένα.
1: Πάλι.
0: Τι πάλι. Ωραία, πάρω το τηλέφωνο να το ρωτήσει. Γιατί
1: όταν δεν φεύγουν αυτοί οι παίκτες, δεν υποχρεούν. Ο Ρονάλντο πώς είναι.
0: Σαραντάρης.
1: Όχι, πώς είναι πιο μεγάλος ο Μέση.
0: Και είναι και ο Μέση κοντά.
1: Αλλά είναι τα τελευταία του,
0: Λογικά το τελευταίο Μουντιάλ.
1: Δεν πιστεύω να.
0: Όχι, νομίζω,
1: να πάρουν κανένα από του δύο Μουντιάλ.
0: Όχι, σαν να πέσω, εγώ δεν μπαίνω. Τελευταίο θα είναι. Τελευταίο, τελευταίο.
1: Τελευταίο, ναι.
0: Διάβασε παραπάνω για τον Τζόρνταν. Ήρθε πρόσκληση. Λέει, άκουσε ο Μάικ και έδωσε εντολή να προσκληθεί. Μόλις ήρθε στο γραφείο τύπου πρόσκληση από Τζόρνταν για τον πρόεδρο. Α, ήρθε στο γραφείο τύπου του Στρατάκη που έχει ανοίξει.
1: Ναι.
0: Πρόσκληση από τον Τζόρνταν να πα στη Μύκονο.
1: Θα πάω.
0: Πού θα πάω, το πα στο Μπιστρό, το Μαάι, στο Μπουρνάζι, τι Μύκονο, αποφάσισε τώρα. Πού θα πα.
1: Θα πάμε πρώτα στο φίλο μα, τον Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, και μετά πα. Σαββατοκύριακο πήγαινε στη Μύκονο.
1: Θα πάω στον Παναγιώτη σήμερα γιατί με περιμένουν τα κορίτσια.
0: Ναι, όχι σήμερα, την Παρασκευή να πα.
1: Παρασκευή το βράδυ θα πάω.
0: Έχει ελληνική βραδιά. Και Σάββατο πρωί να χωρίζει για Μύκονο.
1: Ναι, ελληνική βραδιά για να μπορώ να χορέψω και να τη φετέλει.
0: Και άμα θέλει, λέει ο φίλο το γραφείο τύπου του Μάιλ Τζόρνταν. Να στείλουμε και το σκάφος, το αεροσκάφος.
1: Το ίδιο jet.
0: Ναι.
1: Jet.
0: Θες να έρθει να σε πάρει το εργαλείο.
1: Που τα γράμματα του απ' έξω είναι Μάικου Τζέρντα του jet.
0: Ναι, ωραία. Να σε πάρει, λέω, το jet από το πλατεία Σταυρωμένου.
1: Κόκκινο, άσπρο, πράσινο. Ναι, ορίστε.
0: Στην πλατεία Σταυρωμένου να έρθει εκεί. Γιατί δεν έχουμε πού να παρκάρει αλλού. Και η πλατεία Σταυρωμένου παρκάρει και πάει να σε πάρει.
1: Θα γίνει ο τρίτος πρόεδρος. Γιατί οι δύο είναι οι πρόεδροι που παρκάρανε. Ο ένας ήταν. Σκορεμένο τη Λέτσε, με στο γήπεδο, θυμάσαι στο χορτάρι.
0: Μην είναι στο Σταυρωμένο, ποιο γήπεδο. Ρε.
1: Και ο άλλο ήταν ο Σαββίδη.
0: Μην είστε μπροστά στην εκκλησία.
1: Στο Σταυρωμένο. Μόνο εγώ.
0: Μόνο εκεί, εσύ θα πας.
1: Μοναδικό θα είμαι. Αεροπλάνο, τζέτ λοιπόν ή ολικόπτερο.
0: Ό,τι θες. Απλά να μας πεις, άμα είναι να πει ο Τζόρνταν στον οδηγό του να σε πάρει τον πιλότο.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα πας είναι ή όχι.
1: Θα πάω.
0: Πας εκεί ωραία κορίτσια στη Μύκονο.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο στη Μύκονο.
0: Εμείς Μύκονο θα πάμε, άστα τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Μύκονο θα πάμε, μην βάλεις άλλα νησιά.
1: Είναι κορίτσια που ντύνονται ωραία.
0: Ναι, ωραία. Ντύνονται ωραία. Δεν ντύνονται καθόλου, τέλος πάντων. Τι ντύνονται ωραία.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γεια σου, Βασίλη. Θέλω να ρωτήσω τον Τζίτζη στο Μουντιάλ να παίξει για κάτοχο την Πορτογαλία, τη Γαλλία ή τη Βραζιλία. Συμφωνείς ή όχι, καλή επιτυχία στις εκλογές. Λέει ο φίλος μας ο Τόλης 7 που ήταν και στο μαγαζί του Μπέλου. Το θυμάστε τον Τόλη 7. Ναι.
1: Λοιπόν, Τόλη, φίλε μου 7, εγώ πιστεύω από τις τρεις ομάδες που είπες.
0: Καμία.
1: Δεν βλέπω τη Γαλλία.
0: Α, δεν βλέπω τη Γαλλία.
1: Δεν βλέπω τη Γαλλία.
0: Το οποίο είναι δεύτερο φαβορή η Γαλλία.
1: Ναι, δεν τη βλέπω και βλέπω τελικό Βραζιλία. Τον αντίπαλο δεν μπορώ να βρω.
0: Ναι. Να το δούμε για αυτό.
1: Έχω
0: σιγά.
1: Μία πληροφορία πάντοτε.
0: Πληροφορία, τι αυτό δεν είναι σωστό που λες. Πληροφορία πάνω απ' ό,τι είναι στημένο.
1: Όχι. Έχω μία.
0: Πληροφορία.
1: Έχω
0: μία ιδέα.
1: Μία δικιά μου έτσι.
0: Μην λες πράγμα, πω,
1: όχι,
0: αέρα,
1: όχι,
0: τώρα,
1: όχι πληροφορία.
0: Πληροφορία πάνω απ' ό,τι είναι στημένο.
1: Παιδί μου, ναι, τον παίρνεις. Εντάξει, ναι, μπερδεύουμε.
0: Μία πρόβλεψη.
1: Ο πρόεδρος μπερδεύεται κιόλα.
0: Ναι, γιατί έχει πολύ πρόβλημα.
1: Εδώ μπερδευόταν. Στο κεφάλι μου. Εδώ μπερδευόταν ο φίλο μου Λεβέτζη με το
0: φραπέ.
1: Λοιπόν, έχω λοιπόν μία αίσθηση ότι. Φίλε, κανένας δεν το βλέπει, αλλά εγώ πώς βλέπω Βραζιλία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, οι Γερμανοί δεν έχουν ομάδα. Πάντοτε.
0: Δεν έχουν ομάδα.
1: Μέχρι και πάνε... η Ελλάδα μπορεί να την κερδίσει.
0: Ω, εντάξει. Ελλάδα. Δεν μπορεί να πάνε τόσο ψηλά από ό,τι πηγαίναν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν άλλες ομάδες φαβόροι. Και η Γερμανία όμως δεν είναι μια ομάδα η οποία την υποτιμάς. Εντάξει.
1: Όχι, ναι, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πάει τελικό. Πρέπει να περάσει τα μεγαθύρια την Ισπανία.
0: Και
1: αυτό
0: να δούμε και τα ζευγάρια πώς θα είναι μετά.
1: Αυτό.
0: Έχουμε πολλά να δούμε.
1: Γιατί πιστεύω ότι δεν θα σταυρωθεί με τη Ισπανία και η Γαλλία. Άμα δεν πέσει με αυτές, αποκριθεί η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Όχι άλλη ομάδα της πέσει, Πορτογαλία, Σκωτία και τέτοια, έγινε απλά και η Γερμανία.
0: Ποια Σκωτία εδώ, εντάξει, φίλε. Είπαμε, μάλλον που θα πάνε ψηλά, δεν είναι Σκωτία και η
1: Γαλλία. Αλλά η Σκωτία όμως μην ξεχνάς ότι κατεβάζει κόσμο, ε. Είναι δεύτερη πίσω από τη Βραζιλία.
0: Δεν παίζουν μπάλα Σκοτσέζοι όμως οι φίλαθλοι.
1: 20.000 οι Βραζιλιάνοι, έμαθα 17.000 Σκοτσέζοι. Θα είπα να
0: πού το ξέρει αυτά εσύ. Έχει τα ειστήρια στα χέρια σου.
1: Θα δει, έτσι λένε οι δικέ μου πληροφορίε. Θα πάρει, οι Σκοτσέζοι είναι φανατικοί, σε έχω παρατηρήσει. Πάνε εκεί, κάνει
0: λοιπόν,
1: και το πάλαβο.
0: Πε του Προέδρου, είσαι δεύτερο, λέει. Άλλο αεροπλάνο βλέπω εδώ πέρα, τι είναι αυτό. Τι δεύτερο.
1: Τι δεύτερο, σε αυτό είναι αεροπλάνο.
0: Θέλω να πάμε, με ελικόπτερο, βρε.
1: Με ελικόπτερο.
0: Πάμε αεροπλάνο, το αναδούμε τις κάλες.
1: Αυτό είναι Σαουδική Αραβία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ το βλέπω προς την Τουρκία, πώς το βλέπεις. Δεν είναι αυτό το αεροπλάνο του τζετ. Το τζετ είναι.
0: Όχι, τζετ είναι πιο μικρό. Και λοιπόν, ναι. Πάμε διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 1:30. Τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτ Σπορτ. Τα καλά, παιδιά, ακόμα δεν τα έχετε ακούσει από τον Τζίτζι. Τα καλά έρχονται πιο μετά.
1: Πιο μετά.
0: Έχει τα πιο καυτά, τα πιπεράτα που
1: τα
0: λέμε.
1: Πιπεράτα, θα δώσω και την καλημέρα μου στην Αθή που μου είπε για την Κυριακή.
0: Τα είπαμε αυτά.
1: Ήταν μετά τα 40.
0: Ναι, μετά
1: τα
0: 40.
1: Άτομα.
0: Α, όχι 40.
1: Όχι,
0: Παναγία μου, βοήθεια.
1: Θα δώσουμε και. Όχι, βρέ.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Με αγάπη, φιλιά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Ακόμα συμβόλαιο. Και θα δούμε στην πορεία. Αλλά μέχρι στιγμής είμαι στους Λύκους Χαδαρίου. Οι Λύκοι δύο χρονιές μείνανε στην κατηγορία και όχι μόνο μείνανε, τη μία τερματίσαν 7η, την άλλη 8η. Αλλά είναι πολύ καλή θέση. Δεν έπεσα ούτε είμαι κάτω τη μέση. Και φέτος θα δούμε. Δεν αποκαλύπτουμε.
1: Ναι, είναι πως το λένε, πέπλο μυστηρίου καλύπτει.
0: Βέβαια.
1: Σε λέξεις του Τζίτζι.
0: Βέβαια. Όπως περιμένει και ο Σωτηράκης, ο Μπέλιος, αν μας ακούει ο Σωτηράκης.
1: Μπέλιος, ναι, μας ακούει ακόμα, γιατί δεν μας έχει ακόμα μήνυμα.
0: Ναι, γιατί
1: ο Μπέλιος θα είναι εδώ αύριο.
0: Περιμένει τα νέα, λέει, για να ανακοινώσει.
1: Ναι, αύριο θα είναι ο Μπέλιος εδώ μαζί με Στρατάκη και πιθανόν να είναι και ο Χάτζη Μανώλης. Παρέα μας αύριο Πέμπτη. Μας κάνει τη χαρά να την τιμή να έρθει. Μετά από καιρό ο κύριος Χάτζη Μανώλη.
0: Εντάξει.
1: Ο Επιτάλιος έχει δουλειές τώρα.
0: Κοιμήθηκε αρκετές μέρες.
1: Ναι, έχει δουλειές τότε, το παλικάρι μας τώρα. Καλημέρα, Μπίλαρη, και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα μας και στον πρόεδρο. Σε λένε, δεν σε λένε Μιχάλη τώρα πια. Σε λένε πρόεδρο.
0: Ο Βασίλης σου λένε,
1: ναι.
0: Εσείς. Καλημέρα, ναι.
1: Πάει τώρα Νάπλιο, Τολό, Τρίπολη και Άργος.
0: Α, το Τολό που πηγαίνω.
1: Ναι, πάει για μπάνιο εκεί.
0: Πάει για μπάνιο, πολύ ωραία στο Τολό και συναντώ πάντα κάθε χρόνο τον φίλο μου τον Ρώσο, τον Ιβάν.
1: Τον κύριο Ιβάν, το έχει λεφτά αυτό.
0: Όχι το Σαββίδι.
1: Όχι άλλο. Έχει λεφτά.
0: Ναι, ναι, είναι καλό παιδί και έχει λεφτά αυτό και είναι και καλό παιδί. Έχει ύψος 1,90-130 κιλά.
1: Α, είναι πιτσιρικάς. Ναι, ναι, είναι το ανάπτυξη.
0: Ανάπτυξη είναι, ναι. Τρώει 6 μπίλες παγωτό. Παρακαλώ.
1: Μπίλες, μπάλες, όχι μπίλες.
0: Μπίλες, είπα.
1: Μπίλες.
0: Μπίλες, είναι σαν τον τερματοφύλακα κάτω από τα καράβια. Με βλέπω αύριο να με βάλουν πάλι.
1: Από μπίλες. Τι μπίλες, τις μπάλες.
0: Οι μπίλες είναι αυτές του μπιλιάδου.
1: Για λέγες.
0: Ναι. Για λέγες. Και η πλάκα είναι ότι την άλλη φορά είχα πει κάτω από τα καράβια. Κάτω από τα καράβια, γιατί από κάτω από τα δοκάρια.
1: Ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δωράκια μας. Ναι. Έχουμε δύο δώρα από το σταθμό για τους φίλους και τις φίλες. Το ένα είναι ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Το ίδιο κάνετε και το ταξιδάκι μας στις Πέτσες, το οποίο είναι για 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις, στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και οι δύο κλήρωσεις την Παρασκευή το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Μηνυματάκια είπαμε στο Viper του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Πέτσες ή τη λέξη θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μεγάλε πρόεδρε, Αντώνης από Εγάλεο στο καφέ.
0: Στο καφέ, φίλο μου Αντώνης. Καλημέρα Αντουάν και από το καφέ και καλημέρα σε όλο το Εγάλεο που με ακούει και με αγαπάνε.
1: Μην ξεχνάμε. Είσαι μεγάλη μορφή στο Εγάλεο.
0: 97,9.
1: Τι είναι 97,9.
0: 97.
1: Α, 97,9. Ποσοστό, ναι.
0: Δηλαδή ο αντίπαλος έχει...
1: Τίποτα.
0: 2-10.
1: 2-10, εντάξει. Ούτε απόδοση στοιχηματική δεν είναι αυτή. 2-10.
0: Τα ακούει ο Σωτηράκης ο Μπέλιος. Πηγαίνει σε κάτι δημοσκοπήσεις, σε κάτι καφενεία.
1: Παραμύθι, ναι, παραμύθι.
0: Και ρωτάει κάτι γεροντάκια που είναι 122 χρονών.
1: Προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα, ναι, προπαγάνδα. Πάει στα καφενεία, ξέρει αυτό από εκεί. Στα κοκκινιστά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Καλημέρα Μπιλάρα, Κατερίνα, καλημέρα στο Τζίτζι, καλημέρα σε όλη την παρέα και ένα φιλί στο Τζίτζι. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο Κώστας ο άντρας μου. Όχι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Είναι φιλικό. Μα είναι παρεξηγηθεί, εδώ είναι ο Τζίτζις. Έλα εδώ στο ήλιο, να του δείξει ένα χέρι ξύλο, να ησυχάσει το κεφάλι σου.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, είναι φιλικό το φιλί. Όπως φιλικό φιλί ήταν και πριν καμιά ώρα, μια μισή, εκεί στο Σουμλατζίδικο που περάσαμε και πήραμε τη σκεπαστή.
0: Φιλικό φιλί.
1: Είχαμε ένα φυλάκι.
0: Ναι, γιατί ήταν άρρωστη η κοπέλα.
1: Ναι, ήταν άρρωστη και τη φιλήσαμε να γίνει καλά.
0: Άρρωστη, γίναμε καλά. Και έγινε καλά και ήρθαμε εμείς εδώ να φάμε τη σκεπαστή την ωραία,
1: Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
0: Και την κοκορίτσα μας τη ζήτησε.
1: Βέβαια, έφαγε τη μία όταν ξυζεί, δεν πειράζει, χορτάσαμε και με τη μία.
0: Ναι, γιατί τη μικρή του δώσα. Το Σωτηράκι. Είδα λίγο. Αυτό ο Σωτηράκι ήταν λίγο. Κουντρούλη.
1: Α, τώρα το φαγητό όλο.
0: Τώρα το φαγητό όλο. Ήταν ένα με το τιμόνι. Και βέβαια να πούμε, να μην παρεξηγείται ο Κώστας, φιλικό είναι. Και τρία το φιλί.
1: Ναι, ναι, φιλικά, τα φιλικά είναι.
0: Να δώσω και την καλημέρα μου λοιπόν που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό στην Όλγα, στην Αφροδίτη, όπως πάντα. Είναι ωραία Αφροδίτη, γιατί υπάρχει και η ωραία Ελένη, τα λουτρά. Και να πούμε επίσης και την καλημέρα μου στον Νίκο, στον Γιάννη, στον Κώστα, τον φίλο μου τον Γαρδίκη που έπαιζε παλιά και μπάλα μαζί μου στην Ιεράπολη. Και να πούμε και την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Υγεία, αγάπη να έχουμε και πάνω απ' όλα να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία.
1: Αυτό.
0: Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τον

0: ήλιο, τη θάλασσα, τον αέρα και όλα τα ωραία που μας δίνει ο Θεός.
1: Είκοσι λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, είπαμε 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onairpapaki943.gr.
0: Έχουμε Βασίλη, αγώνες σε εξέλιξη,
1: Τι αγώνες σε εξέλιξη?
0: Νομίζω Αμερική τι είναι, κάνα δύο παιχνίδια.
1: Κάτσε να το λέει Μιχάλακι,
0: Βέβαια πρέπει σιγά σιγά τώρα να αρχίζουν.
1: Δεν έχει ένα παιχνίδι, πέρα βλέπω τίποτα εγώ. Ράζα Καζαμπλάκα Μπερκάνε 0-1 τελικό.
0: Ωπα, αυτό είναι έλεξη.
1: Γουαλασέο Ρούνα 1-0 τελικό και αυτό.
0: Ωραία.
1: Τώρα ξεκινάνε, σε 2,5 ώρα ξεκινάνε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τα αμερικάνικα.
0: Δηλαδή έγινε 0-1 και ένα 0,
1: Τελικά αυτά.
0: Ναι, ο ένα σκέφτησε ο γηπεδούχο, ο άλλο ο φιλοξενούμενο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, με ένα γκολ. Μπράβο. Ούτε γκολ δεν γίνεται, Βασιλιά.
1: Τώρα το Μαρόκο είναι δύσκολο να γίνει γκολ. Το Μαρόκο είναι δύσκολο. Μα γκολ μπαίνουν λίγα γκολ στο Μαρόκο.
0: Αλλά να σου πω, εκεί η Αμερική πιστεύω θα μπουν πολλά
1: γκολ. Εκεί μπαίνουν πολλά γκολ στην Αμερική.
0: Θα μπουν,
1: Και β' κατηγορία 30 γκολ το κάθε μάτς. Έχει παίξει πάλι, Έχει παίξει πάλι δελτίο,
0: Έχω παίξει 3,5 over. Τα δύο αμερικάνικα αυτά. 3,5 και 3,5 over με ένα 20 και για 80. Μην δίνει πολύ. 2,40 δίνει στο 1, 2,40 2,60 στο 1. Σκέψει το 3,5. Σκέψει τι γίνεται τώρα. Το έχουν δηλαδή καραμαγιόλε. Όταν έγινε. Και να δώσω και την καλημέρα μου στον Κώστα, τον φίλο μου, και τον Αντώνη. Και βέβαια τον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι. Όχι, ο Γιώργος που με περιμένει πάντα στο περίπτερο, στο Γάλλιο.
1: Ναι,
0: περιμένει. Και με την άλλη.
1: Βάζω για την ΑΕΛ. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ, έδειξε ο Ζήστης Ντελόπουλος μέσα στο δελτίο τύπου, εξέδωσε ο ίδιος. Να, από τη στιγμή που η οικογένεια Νταβέλη έχει βάλει πολιτήριο στην ΠΑΕ. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν. Ο Ντελόπουλος τόνισε ότι οι οριστικές αποφάσεις για την τελική κίνηση της εμπλοκής στην ομάδα Θεσσαλίας απαρτούν μετά από το οικονομικό έλεγχο που ζητά στα βιβλία της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Μαζί με τον αδερφό του Δημήτρη ίδρυσαν τον Ντελόπουλος Trans, μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων, εμπορευμάτων και εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2020 ήταν για ένα διάστημα πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Αλμυρού, ενώ από το 2025 είναι πρόεδρος του Απόλλωνα Λάρισσας, ο κ. Ντελόπουλος, και θέλει να πάρει τώρα και την ΑΕΛ.
0: Αλλά έχει εμπειρία.
1: Είναι ένα πρόεδρο σε ομάδες. Τώρα θέλει να πάρει μεγαλύτερο όνομα στην ΑΕΛ, αλλά περιμένει πρώτα να δει τι θα γίνει στον οικονομικό έλεγχο. Μην είναι με τα μπούνια μέσα η ομάδα, πληρώσει αμαρτίες άλλων. Κύριε Πρόεδρε, θα ξέρει καλύτερα από μένα.
0: Βέβαια, πρέπει να είναι καθαρή η ομάδα, να είναι σωστή, να μην κροστάει, να έχει κάνει τον πανάκι της. Να μην κροστάει και να είναι σωστή στην εφορία, σωστή σε όλα. Και έτσι ο κύριος αυτός, πώς τον είπαμε, Βελόπουλος.
1: Όχι Βελόπουλος, Βελόπουλος είναι πρόεδρος. Ντελόπουλος,
0: ναι. Θα αναλάβει αυτή την ομάδα τη Λάρισα που είναι μια πολύ καλή ομάδα παχιακή, έτσι, ναι.
1: Σωστό.
0: Και μπορεί να έχει και την άλλη όμως, τη Λάρισα.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει δύο ομάδες, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει.
0: Επειδή είναι στην ίδια πούλη, μπορεί
1: να σε βάλει ένα. Γιατί ακούσει γι' αυτό ότι σε προωθεί για τον Απόλλωνα Λάρισσας. Αυτά δεν τα λες όμως, τα λέω εγώ.
0: Κάπου τα μαθαίνεις.
1: Κάπου τα μαθαίνω.
0: Ναι, γιατί με είδες και προχτές εκεί σε μια φωτογραφία στη Λάρισα, ναι. Βέβαια ήμουν με τον Αρχιεπίσκοπο της Λάρισσας.
1: Αλλά σημασία,
0: δεν έχει σημασία. Ναι.
1: Να ράψω το κεράκι.
0: Να ράψω το κεράκι μας και να πούμε ότι ο Απόλλωνα Λάρισσας, Βασίλη, είναι μια ιστορική ομάδα. Πολλά χρόνια κι αυτό.
1: Από όλα εσά. Ναι, πολλά χρόνια.
0: Παίζει σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Χαμηλά είναι, χαμηλά.
0: Σκέψου ότι έπαιζε παλιά με μακεδονικό.
1: Ήταν νομίζω Super League 2 μια εποχή.
0: Super League ήταν Β' Εθνική.
1: Ναι.
0: Με μακεδονικό.
1: Μπράβο.
0: Να ρωτήσω, να πω εγώ με
1: Θεσπρωτός,
0: μπράβο. Και με αναγέννησή σάτας.
1: Και Καρδίτσας.
0: Και Καρδίτσας και.
1: Είχα τα λογάκι.
0: Και μπορεί να είχε τότε εκείνη την εποχή, μπορεί να ήταν και ο Πυρίκος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δυνατή ομάδα.
1: Ξέρεις,
0: αλλά καλύτερα. Οι τέσσερις ομάδες αυτές ήταν μαζί, τις θυμάμαι. Παίζανε, όποιος θυμάται να μας στείλει μήνυμα.
1: Ο Στρατάκης θα ξέρει αυτά.
0: Ο Στρατάκης σίγουρα. Παίζανε.
1: Βγάζει ρεπορτάζ χαμηλών κατηγοριών.
0: Φίλε, και ο Απόλλου Λάρισσας έβγαζε παίκτες που θροδοτούσε. Ήταν σαν είναι ακριβώς τη, σαν δηλαδή η φιλατρική τη Λάρισσας.
1: Ναι, πάνε στη Λάρισσα μετά και παίζουν.
0: Πάνε στη Λάρισσα. Μπράβο, ναι. Καλή ομάδα πάντως. Εντάξει, δηλαδή μπράβο στον πρόεδρο που την κρατάει, την κρατάει σε αυτά τα επίπεδα εκεί. Και ίσως να μην θέλει να ανέβει, απλά να είναι εκεί, έτσι, ναι, να παίζει αυτό το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, ο Μάνος, ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Βάλαμε για τον Μπιστρό. Σε έβαλα, φίλε, είπαμε έχουμε και μπουκαλάκι για τον Μπιστρό. Η Παρασκευή διαλέγεται που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει house. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, είπαμε. Είναι στην Βεάκη και Γνωσού. Όχι Γνωσό, πει ο Τζίτζη ένα βράδυ. Μου λέει μπιλάραμε στην Γνωσό. Πού είναι το μπιστρό, του λέω πια Γνωσό. Μου λέει στην πόλη την Γνωσό.
0: Για άμα το ναι, μπερδεύτηκα.
1: Στην Κρήτη έχει φτάσει.
0: Και φτάσει στην Κρήτη.
1: Αλλά είναι εδώ στο Περιστέρι.
0: Περιστέρι. Και να πω και την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αυγουλά.
1: Έχει αυγά ωραία.
0: Ναι.
1: Δίκο
0: και, ναι, και ο παππούς που του έκανε παράπονα την περάσει.
1: Ήταν τα αυγά κλούβια.
0: Όχι, αν το πω αυτό είναι δίλα και αγελάζεις και εσύ. Ο παππούς λοιπόν πήγε να... από τη λαγή το δίλο μου τον Γιώργο τον Αυγουλά που μας ακούει, είναι καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Πήγε να του πάρει αυγά και του λέει ο Γιώργος. Έχει λέει 12 λεπτά, 15, έχουμε 14 λεπτά, 17 λεπτά και 22 λεπτά. Ναι, λέει και ο παππούς ο εξυπνάκιας, γιατί οι παππούδες είναι πολύ έξυπνοι τελευταία. Τα 22 λεπτά δηλαδή τι είναι, λέει, είναι από άλλη κότα. Είναι ναι. Και του απαντάει και ο Γιώργος το ωραίο, γιατί ήμουν δίπλα εγώ. Καμιά φορά πάω εκεί και το βοηθάω, βάζω τα αυγά, ξέρεις. Αυτά κόβονται σε χαρτονάκι.
1: Πόσα σπας.
0: Όχι, φες, κόβεται χαρτονάκι, βάζει 6-12.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σπάω 2-3.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Για βάλω όμως ότι στα 2 στα 100.
1: Εκτός 3, εντάξει, οκ. Okay.
0: Κάνω ζημιά, μεγάλη, όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει. Το ένα το παίρνω και μαζί να το τηγανίσω μετά.
1: Από κάτω πεταμένο,
0: όχι,
1: πώς μαζεύεις.
0: Όχι. Μέσα στην αυτή τη θήκη σπάνια, καταλαβαίνεις. Και του λέει και ο παππούς ο εξυπνάκιας λοιπόν, λέει 22 λεπτά τι είναι αυτό, ρε Γιώργο, δηλαδή από πού είναι, να πω, τι είναι δηλαδή. Και του λέει είναι εισαγόμενο.
1: Είναι κότα αλανιάρα αυτή.
0: Αλανιάρα. Η κότα αυτή είναι αλανιάρα. Γύρισε τα βράδια, του λέει, και έπινε κρασάκι και ουσκάκι. Αυτό ήταν φίλο όλα τα λεφτά. Και γυρίζει και ο παππούς ο εξυπνάκιας, μία και που είναι εξυπνάκιας, εκείνος, εκείνος, και ωραίος τύπος αυτός. Και λέει τότε, αφού η κότα είναι αλανιάρα, δεν το θέλω γιατί θα μου βγουν και τα αυγουλά και τα μικρά αλανιάρικα.
1: Η κότα έκανε τα αυγό, τα αυγό την κότα.
0: Εγώ τον ερώτησα τον Γιώργο και μου είπε η κότα έκανε το αυγό.
1: Και το αυγό, το αυγό ποιος έκανε.
0: Το έκανε η κότα, αλλά η πρώτα. Κότα... Ναι, αλλά για να βγει το αυγό βγήκε από την κότα.
1: Ναι. Και η κότα ποιος πώς βγήκε.
0: Από το αυγό.
1: Και το αυγό που βγήκε.
0: Από την κότα.
1: Άρα ποιος έκανε το αυγό. Κότα, το αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Δεν μπορεί η κότα.
1: Το αυγό έκανε την κότα.
0: Χωρίς το αυγό γίνεται η κότα.
1: Ναι, χωρίς την κότα αυγό γίνεται. Χωρίς την κότα γίνεται το αυγό.
0: Όχι. Αλλά πρέπει να ένας αναλυτής να μας λύσει αυτό το
1: θέμα. Ναι, ναι, ναι. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου δεν είχαν πατέρα, ας πούμε.
0: Το γείτονα, λέει ο άλλος. Γιατί ήταν η γυναίκα
1: του. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή σε όσους περπατάνε εξυπόλυτοι στην παραλία, κύριε Τζίτζη, αυτά που πας με τις κοπέλες στις παραλίες στις Αμμουδιές. Μεγάλη προσοχή, εμφανίστηκε δηλητηριώδης ψάρι που κρύβεται μέσα στην άμμο.
0: Οχ.
1: Και παθαίνει σε συμπτώματα άμα σε τσιμπήσει. Γι' αυτό εκεί που προχωράς στις παραλίες.
0: Δεν πεθαίνεις όμως.
1: Δεν ξέρω. Αλλά όμως μας
0: έρθει. Ναι, αλλά σε ποιες συγκεκριμένες παραλίες.
1: Όχι, να προσέξεις τις παραλίες που γυρνάς.
0: Ψάρι,
1: να βάζεις παντοφλίτσα. Όχι στην πόλη του να κάνεις χεράκι με την κόμενα.
0: Όχι, εντάξει. Σε το ένα πρωινό.
1: Μπράβο.
0: Να σου
1: και
0: πω,
1: δύο πρωινά.
0: Και δύο πρωινά. Ναι. Να σου πω. Δηλαδή τώρα αυτό το ψάρι, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: συγγνώμη,
1: να
0: κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Φύγαμε από την κότα. Ναι. Τελικά δεν το λύσαμε αυτό.
1: Όχι, άστο. Αν
0: μα πει ο Στρατάκης. Ο Στρατάκης ή κάποιο άλλο ειδικό, αν η κότα έκανε το αυγό, το αυγό την κότα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω η κότα έκανε το αυγό.
1: Εγώ λέω το αυγό έκανε την κότα.
0: Ωραία, θα μα το πει κάποιο. Μπορεί ο Στρατάκης να το ξέρει. Γιατί
1: μπορεί να ασχολείται με πτηνά.
0: Με πτηνά, ναι. Ή ο φίλο μα η Ελένη από το.
1: Που έχει κότε.
0: Ναι, κότε ή κατσούδια. Έχει
1: κότε.
0: Λοιπόν. Και περιμένοντα πάντα το φίλο μα τον Καναδά.
1: Ναι, εκεί
0: έχει κότε, θα μα πει αυτό. Αλλά τώρα. Το ψάρι. Εγώ λέω, ωραίο αυτό που λέει ο Βασίλης, σωστό αυτό που λέμε, να, στην παραλία να πατάμε με τα παπούτσα ή με τις παντόφλες.
1: Ναι,
0: αλλά το ψάρι, πώς γίνεται να βγει από τη θάλασσα και να κρύβεται μέσα στην άμμο, αφού δεν έχει νερό η άμμο.
1: Από κάτω η άμμο έχει νερό, ρε. Από κάτω την άμμο έχει νερό. Αν μας κάψει την άμμο, δεν βγαίνει νερό.
0: Βγαίνει, ναι.
1: Από κάτω είναι νερό.
0: Τόσο όμως βαθιά.
1: Βαθιά, ναι. Ανεβαίνει, έτσι πάει, φεύγει. Αυτό πρόσεχε, σου λέω.
0: Γίνεται, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αυτό πρόσεχε.
0: Πρέπει να προσέχουμε,
1: βέβαια. Πολύ. Yeah.
0: Εκτός άμα πάρουμε τον ανεχρευτή.
1: Ήταν ψαριών.
0: Ναι, που όχι. Αυτός που ψάρει τα χρυσά, τις λίρες.
1: Δεν πιάνει το ψάρι.
0: Δεν το πιάνει.
1: Δεν είναι χρυσό.
0: Δεν το πιάνει.
1: Ξέρω εξώψαρο.
0: Χρυσόψαρο. Απ' τώρα τη βρήκαμε. Μπορεί να είναι χρυσόψαρο. Σωστά.

0: χάσει λίγο το Βασιλάκι.
1: Καμαθερό. Δεν έχει πάρει, είχε πάρει πολύ καιρό με τηλέφωνο. Αν μα ακούει, για μα πάρει.
0: Παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε την Αχμέτ και να είναι γαμίλιο ταξίδι του μέλητο.
0: Ναι, αλλά εγώ τον περιμένω όμω στι συναυλίε του Δήμου.
1: Θα έρθει κάποια στιγμή, ακόμα τώρα ξεκινάνε οι συναυλίε. Τώρα ξεκινάνε.
0: Και 8 του μηνό, να θυμίσω Βασίλειο, 8 του μήνα στο Μιλωτή Θέατρο Γάλλο. Ένα φιλαράκι μου, Μπάμπη, ένα πολύ καλό παλικάράκι, θα τραγουδήσει και θα πάω να τον δω.
1: Πα, θα τραγουδήσει εσύ την Παπαλάπρενα.
0: Παπαλάπρενα, ναι. Είναι πολύ ρεγαμωτό. Είναι μεγάλο αυτό το κομμάτι.
1: Παίξε το ρεφρέν μόνο.
0: Να τραγουδήσω καλύτερα του Κίτσι Μπαλά καθέτα στην ίδια κοιλιά ζωντανή.
1: Α, τα κάθε μέσα να μην πέσει.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κυριάκος από το Βόλο. Γεια σου, μεγάλε πρόεδρε. Εδώ κάνω ολόκληρη εκστρατεία για ψήφος. Όταν πας για πρωθυπουργός, έχουμε ήδη μαζέψει 1500 άτομα εδώ στο Βόλο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αμάν. Τους τσίπουρα να πιούνε.
0: Ναι, αν κατέβω στο Βόλο δήμαρχος, βγαίνω.
1: Α, υπέως εκεί.
0: Λίγο δύσκολο, θα με κυνηγήσει,
1: Ναι, θα φάσει ξύλο κιόλα.
0: Θα με κυνηγήσει τον άλλο.
1: Αλλά δύσκολο, ο Μπέος έχει μεγάλο ρεύμα εκεί στο Βόλο. Παίρνει μεγάλο ποσοστό. Α, το κάτσε το Γάλλο, το μα σίγουρη.
0: Πού με στο Βόλο. Και τον καλά με εδώ στο Γάλλο θέλει.
1: Τι τον θέλει στο Βόλο, αφού είσαι από το Γάλλο.
0: Α, έρθει εδώ στο Γάλλο, να το κεράσουμε τσιπουράκι.
1: Μπράβο, ναι. Και σουβλάκι. Και φοροσουβλάκι, όχι φοροσουβλάκι, δεν έχει αυτό.
0: Όχι φοροσουβλάκι, αυτό θα δώσει.
1: Μπράβο, φοροσουβλάκι.
0: Να μην ξεχνάμε ότι φοροσουβλάκι δεν δίνουμε.
1: Όχι.
0: Μόνο σουβλάκι.
1: Ναι.
0: Και θα κάνουμε λοιπόν το ωραίο μας σουβλατζίδικο σε λίγο
1: μόνο
0: καιρό.
1: Μόνο γερασίμου, μόνο σουβλάκι.
0: Σουβλάκι, μόνο φιλεσμό γερασίμου Βασιλάκη.
1: Ναι, κάνουμε το νέο Βασιλάκης. Κάνουμε το νέο στέκι.
0: Το νέο στέκι, ναι. Και θα κάνουμε το ωραίο μας. Θα κάνουμε και το ωραίο μας. Να το θυμάστε σε λίγο καιρό το μαγαζί, δεν το έχουμε παρατήσει.
1: Όχι.
0: Το σουβλάκι που οι γυναίκες κάθε Τετάρτη θα είναι δωρεάν.
1: Ναι. Και οι άντρες θα πληρώνουν κάθε Τετάρτη διπλά.
0: Διπλά.
1: Για να κερνάνε τις γυναίκες.
0: Βέβαια, αν είναι ουδέτερο το φιλό.
1: Μισό το σουβλάκι.
0: Ναι, 2 ευρώ.
1: Άρα οι γυναίκες είπαμε θα είναι
0: δωρεάν.
1: Δωρεάν.
0: Δωρεάν τα κορίτσια με ωραία πορτοκαλαδίτσα ή λεμοναδίτσα ή πέψη.
1: Ναι.
0: Ένα ψηφιακό πέψη.
1: Ό,τι θέλουν, τα κορίτσια.
0: Ό,τι θέλουν, γιατί εντάξει, μπορεί να μην θέλουν την πέψη.
1: Μπορεί να θέλουν ας πούμε, να φάνε μπριζόλα. Μπριζόλα.
0: Α, μπριζόλα, ναι.
1: Από θέλουν να φάνε κοτοπουλάκι, να κάνουν δίαιτα. Κοτοπουλάκι.
0: Κοτοπουλάκι, ωραίο κοτοπουλάκι.
1: Ο Σαντάξης να φέρει τη γυναίκα για να φάνε 4 κοντοσούβλια. Ο Σαντάξης είναι φίλος μας, δωρεάν.
0: Δωρεάν ή θα κοιτάει και θα τρώει γυναίκα.
1: Ναι, θα πληρώσει ο Στρατάκης όμως.
0: Α, ξέρω τι θα κάνει. Ναι, θα πάρει γυναίκα πακέτο.
1: Ναι, για το σπίτι.
0: Και θα φάει και ο Στρατάκης.
1: Μπράβο. Σαν το κινητό.
0: Ναι. Βέβαια, άμα έχει μαζί του Χατζημάντα, πολλά να φάει. Ο μοναδικός.
1: Ο Χατζημανόλης άγεται δωρεάν πάντα.
0: Ο Χατζημανόλης δωρεάν πάντα, ο μοναδικός που του έκλεψε τον πιφτέκι που. που χόρευε. Ακόμα ψάχνει να βρει τον πιφτέκι για να γέλαγε.
1: Μιλάρα μεγάλη ατάκα ο Τζίτζης, μπίλιες παγωτό, ναι το είπε και αυτό, το είπε και αυτό ο Τζίτζης.
0: Α,
1: έφαγε μπίλιες παγωτό.
0: Ο Ρώσος Ιβάν, μπίλιες παγωτό, 7 έφαγε, 7 μπάλες.
1: 7 μπίλιες, 7 μπάλες.
0: 7 μπάλες. 7 μπάλες λοιπόν ο φίλος μου, ήτανε, πρέπει να ήταν δύσκολο πλάκα, βάζω του λουλουδιών, αυτό που του έφαγε τις 7 μπάλες. Και εγώ έφαγα 4 και μου λέει τι είναι αυτές, μόνο αυτές θα φας.
1: Μπίλιες.
0: Μπίλιες.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Η φίλη μας η Γεωργία πέστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Τζίτζι, σ' αγαπώ. Τι έχουν τα, τι είναι αυτά τα τζίτζι τώρα.
1: Τζίτζι, μ' αγαπώ.
0: Τι τζίτζι, μ' αγαπώ, τι είναι αυτά τώρα.
1: Δεν μπορώ να πω όμως, Γεωργία, σ' αγαπώ κι εγώ.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εσύ ξέρεις τώρα.
1: Η Εμμανουέλα και.
0: Δεν ξέρω τώρα, μία Αντί, μία Εμμανουέλα, μία Δήμητρα, μία Γεωργία, μία Μαρία, δηλαδή μία Ελένη από το Γάλλο. Δηλαδή, αποφάσισε τώρα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Όχι,
0: θα έχει, πώ το λένε, καταψήφιση από τι γυναίκε, το λέω. Άμα κάνει τέτοια πράγματα.
1: Οπότε λέμε.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Λέμε στη Γεωργία, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Η Γεωργία σε αγαπάει, η άλλη σε θέλει, η άλλη σε παραθέλει, η άλλη δεν σε πολύ θέλει. Τι γίνεται τώρα με σέναν τώρα.
1: Τι να κάνω, είμαι υποψήφιο δήμαρχο.
0: Ναι, αλλά άμα έχει κάνει με γυναίκε τέτοια πράγματα, κάνει τέτοιε λαμογέ.
1: Όχι, εντάξει, άλλο, είμαι καλό παιδί.
0: Καλό παιδί μπορεί να είσαι, αλλά μία από εδώ, μία από εκεί.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πώ θα γίνει.
1: Α, τα θεροποιηθούμε.
0: Ναι, γιατί η γυναίκα, α πούμε, μετά ψηφίζει. Έχει άλλη, ψηφίζω εγώ αλλού. Πάω αλλού ψηφίζω. Η άλλη θα πει πάλι, έχει άλλη και εγώ ψηφίζω αλλού. Χάσουμε τις γυναίκες.
1: Χάσουμε τις γυναίκες, ναι.
0: Θέλουμε και οι γυναίκες να είναι στο. Πώς το λένε, να ψηφοφόροι μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα έχεις βάλει και οι γυναίκες στο. Πώς το λένε, στο πρόγραμμά σου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι έγινε, θα έχεις 7 γυναίκες, είπες.
1: 7 γυναίκες έχω. Δύο θα είναι ξένες.
0: Εντάξει.
1: 5 Ελληνίδες.
0: Ναι. Ξένες, από ποιες χώρες.
1: Εντάξει, μία είναι η.
0: Από τον Καναδά.
1: Για τον Καναδά είναι η μία.
0: Και άλλη από την Αρμενία.
1: Και άλλη είναι την Αρμενία.
0: Μπράβο.
1: Η Χριστίνα. Και ευχαριστώ στη Γεωργία,
0: ναι.
1: Γιατί μας έστειλε αυτό το σ' αγαπώ. Να πούμε Βασίλη και την καλημέρα μας τον Νίκο από τον Άγιο Ντομίνικο.
0: Άγιος Ντομίνικος, εκεί που είναι το Survivor. Εκεί, μακριά. Τώρα κάνει και η μπάνια, κάνει και μπορεί να βρέχει τώρα και κατά αυτό τόσο.
1: Ναι, αλλά να σου ρωτήσω κάτι. Ο Άγιος Ντομίνικος έχει ομάδα.
0: Είναι Άγιος.
1: Άγιος.
0: Άγιος Δομήνικος.
1: Ναι.
0: Δομηνικανική Δημοκρατία.
1: Δηλαδή έχει ομάδα.
0: Ναι, κάτι θα έχει. Φίλε,
1: πες, ας πούμε, εθνική.
0: Ναι, δεν πάνε που δεν πάνε που δεν, αλλά πες, έχει εθνική. Αφού είναι η χώρα, θα έχει εθνική. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ με τον μεγάλο πρόεδρο, τον μεγάλο Μιχάλη Τζίτζι, που έχονται κι άλλα στην πορεία τη βραδιά. Παιδιά, πολλές αποκαλύψεις και πολλά πιπεράτα.
1: Πιπεράτα, αλλά μας ακούει και ο φίλος μας δεν ακούει ακόμα.
0: Ποιος?
1: Ο Σωτηράκης ο Μέλιος.
0: Όχι ακόμα, δεν ακούει. Θα μας στείλει μήνυμα.
1: Ή προχωράει.
0: Ή περπατάει.
1: Ή περπατάει. No.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Μιχάλη, τον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Τζίτζι, τον μέλλοντα πρωθυπουργό της χώρας.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα, μέλλοντα είπα.
1: Πρώτα θα πάμε για τη Δημαρχία.
0: Παρέα με Δημήτρη Στρατάκη.
1: Παρέα με Δημήτρη Στρατάκη, πάντα στον τύπο. Τη Δημαρχία, γιατί η Δημαρχία έπρεπε να έχει και τύπο, έτσι, ναι.
0: Βέβαια, έχει τύπο.
1: Ναι, γιατί είναι ο Δημήτρης Στρατάκης.
0: Βέβαια, είναι αναλαμβάνει. Γραφείο τύπου, τελείωσε.
1: Γραφείο τύπου και ο Χατζημπάνης Κομμέτρο.
0: Ναι.
1: Τα τηλέφωνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Τα τηλέφωνα, ο Σωτηράκης είναι τύπου αθλητικών ειδών.
0: Ναι, πουλάει αθλητικά είδη.
1: Ναι, και ο Βασιλάκης, ο φίλος μου, το δεξί μου χέρι.
0: Ναι.
1: Οδηγός, είπαμε.
0: Οδηγός είναι ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος. Ο Μπέλος είναι ο οδηγός.
0: Και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ο κύριος Χάτζημαν.
1: Χάτζημαν, ναι.
0: Όλοι έχουν πάρει από μια θέση.
1: Ναι, αλλά θα σηκώνει και τα τηλέφωνα ταυτόχρονα.
0: Ναι, θα έχει 2-3 κινητά μαζί.
1: Ναι, το πρώτο κινητό θα κάνει.
0: Το άλλο θα κάνει μπιπ.
1: Μπιπ και το άλλο θα παίζει μουσική. Όχι, το άλλο θα παίζει μουσική ήρεμη. Ήρεμη, πώς πει τα βαράκια το βράδυ.
0: Χάουζ.
1: Χάουζ, ναι. Αυτά τα παίζει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
0: Μπράβο.
1: Κάθε Σάββατο, ε. Εγώ εκεί πρέπει να πάω κανονικά Σάββατο.
0: Εκεί να πα στο χάουζ βραδιά.
1: Ναι. Χωρίς το Μανώλη.
0: Ποιο Μανώλη?
1: Του Χατζημάρη, γιατί θα πάρει ύπνος.
0: Όχι, όχι, χωρίς το Μανώλη.
1: Μάλλον είναι για τις τέτοια και τέτοια. Εγώ θα πάω λοιπόν η Παρασκευή ή Σάββατο, θα βρίσκομαι στο Παναγιώτη.
0: Γεια σας εδώ.
1: Και μετά κατευθείαν Μύκονο για το φίλο μας τον Μάλκον Τζόρνταν. Μιχάλης Τζόρνταν. Όλοι οι μεγάλοι δεν ζωγούτσαν Μιχάλης. Μακ Νάιτ. Μισελ Πλατινί. Μιχάλης Τζίτζης. Μιχάλης Κακιούσης.
0: Ναι.
1: Καλώς ήταν αυτός. Μα μου άρεσε αυτός. Βέβαια υπήρχε βέβαια και ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Και ο Μιχάλης Γιατρόπουλος, ο ηθοποιός.
1: Ηθοποιός. Ναι. Ο Ρακιτζής χόρευε και τα κύρια με τις μπότες. Να πούμε επίσης υπήρχε. Όλοι οι Μιχάλης ήταν μεγάλοι, έτσι, ναι.
0: Μεγάλη ηλικία.
1: Και τρανή.
0: Ναι, ναι, τρανή.
1: Τρανή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που μας έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιωργάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από την Αρτέμιδα εκεί στη Λούτσα. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα στον Κώστα, το φίλο μας από τον Γέρα Καμπιλάρα. Καλημέρα, καλημέρα και στον μεγάλο πρόεδρο, τον κύριο Τζίτζι.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Γουαλασέο Ρούνα 1-0, τελικό αποτέλεσμα.
1: Βλέπω και εδώ κάτι Βασίλη, κάτι εικόνες εκεί με τον Ιρανικό που χτύπημα, ε.
0: Ποιος?
1: Το Κουβέιτ που έγινε.
0: Ποιο Κουβέιτ? Να, ο Μπέλος. Καλημέρα στον μεγάλο πρόεδρο, πρωθυπουργό και δήμαρχο.
1: Α, ευχαριστούμε
0: τα
1: πολύ.
0: Τα όλα μαζί ο κύριος Μπέλος, ο οποίος αύριο θα είναι εδώ στην παρέα μας.
1: Αύριο θα έχεις πολύ εκλεκτή
0: Πέμπτη
1: παρέα.
0: Πέμπτη θα έχω Μπέλο, θα έχω Έλα, θα έχω Στρατάκη και θα έχω και Χατζημανόλη μάλλον. Αν δεν κάνει κούρα ομορφιάς ακόμα, θα μας έρθει ο κύριος Χατζημανόλης αύριο. Είναι σε δίαιτα τώρα. Και ο Μανώλης και ο Μπέλος. Σε δίαιτα. Δεν τρώνε τώρα, αποκοιμούνται.
1: Να αποκοιμούνται,
0: ναι.
1: Και τρώνε φαγητό του ύπνου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από την Κόρινθο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζίτζι. Η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα Κάτω Πετράλωνα. Γεια σου Κατερινιό.
1: Κάτω Πετράλωνα.
0: Και
1: καλημέρα
0: πάνω Πετράλωνα.
1: Και στην Κατερίνα, υπάρχει και το Πάνω Πετράλωνα.
0: Ναι, άνω και κάτω Πετράλωνα.
1: Γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ ήξερα κάτω πατήσει, άνω πατήσει.
0: Και τι έχει, και άλλο
1: να
0: Πετράλωνα.
1: Να λέμε την αλήθεια, αυτό ναι, ήξερα.
0: Και κάτω Πετράλωνα και άλλο Πετράλωνα.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε.

0: Σήμερα είναι γιορτάζει η Μάρθα, λέει, αλλά όχι μόνο σήμερα, γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες. Όσοι λοιπόν κοπέλες γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
1: Βέβαια. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στους γιορταζόμενους και στους γιορταζόμενους.
0: Δεν υπάρχει Μάρθος. Μάρθα μόνο είναι.
1: Μάρθος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει Μάρθος.
1: Ξέρετε.
0: Μάρθα. Μόνο η Μάρθα γιορτάζει, αλλά είναι και άλλη ημερομηνία.
1: Μάρθο δεν υπάρχει όνομα.
0: Μάρθος.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει Μάρθος.
1: Ναι, είχα ένα φίλο που λεγόταν Αλευράς. Άλλο αυτό.
0: Άλλο Αλευράς, ρε φίλε. Άλλο Μάρθος. Τι Αλευράς.
1: Όχι, ρε. Ναι, δούλευε στα Αλεύρια. Αλλά να σου πω. Αλλά να πω ότι. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στις φίλες μας που γιορτάζουν ή και σε αυτούς που έχουν γενέθεια και σε αυτούς.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Όλοι πάντα έχουμε γενέθεια κάποια μέρα.
0: Κάτι, βέβαια. Κάποιος έχει γεννηθεί.
1: Είδες ο πρόεδρος.
0: Τα ξέρει, τα ξέρει και αυτά.
1: Ναι, και χρόνια πολλά και στον Βασίλη, το φίλο μου, τον κερασί μου, πρώτη του μήνα που είχε γενέθεια.
0: Ναι, κατά 40 μέρες.
1: Ναι. 40 μέρες θα σου λέω τώρα χρόνια πολλά.
0: Αύριο αφαιρώ δώρο σου. Θέλει κέρασμα ο Μπέλος.
1: Αμάν,
0: σοκοφέτα, μου είπε.
1: Σοκοφέτα.
0: Ναι, θέλει κέρασμα.
1: Πέτα, φέτα, σοκοφέτα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω κέρασμα, φράουλα, κεράσι.
0: Κεράσι ποτό.
1: Κεράσι ποτό.
0: Ναι, σε πάω σαν μαγαζί να κεράσει ποτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ κεράσω.
0: Ναι, εσύ κεράσω, εγώ κεράσω. Εσύ να κάνεις χορούς, εγώ και να τους χορούς δικό σου. Εσύ είσαι χορευτής, εγώ απληρώνω.
1: Χορευτής, ναι, όπως.
0: Λοιπόν, 21 βαθμούς σήμερα έως 29, 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Πέμπτη ζέστηκε σήμερα, Παρασκευή ανεβαίνει, πάει 29, 31 λέει το εργαλείο εδώ. Και από Σαββατοκύριακο, Κυριακή Δευτέρα 33, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, αλλά ποιες είναι οι μέρες που λέει ότι έχετε καταιγίδες.
0: Καταιγίδες δεν βλέπω κανένα μέρα εδώ να έρχεται. Τουλάχιστον στην Αττική.
1: Στην Αττική, τώρα.
0: Δεν ξέρω αν πουθενά στα βόρεια έχει. Α, Τρίτη λέει η βροχούλα. Τρίτη, την άλλη Τρίτη. Α, θερμοκρασία 32 βαθμούς όμως, ε.
1: Ναι, αλλά
0: και άμα βρέξει και λίγο, θα έχει μιλά μια κουφόβραση. Δεν θα μπορεί να κάτσει πουθενά, κύριε Τζίτζι, κύριε Πρόεδρε.
1: Να πω επίσης και την καλημέρα μου στο Γιώργο το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο, και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη από το.
0: Το είπαμε αυτό, μην έστειλε Αφροδίτη.
1: Άνω Καματερό.
0: Άλλη αυτή Αφροδίτη.
1: Καματερό,
0: μία τη Μήλου, μία τη Καματερού.
1: Ναι, και να πω και την καλημέρα μου στην Κική. Ε, Καματερό και Κική.
0: Πιάσει πολύ Καματερό.
1: Καματερό έχουμε πιάσει από εκεί, γιατί είναι λίγο απομακρυμένα. Δεν μα βλέπουν οι παπαράτσι. Να ξέρει ότι με παρακολουθούν κάθε μέρα δύο παπαράτσι.
0: Και τρεις, μόνο σου πω.
1: Ναι, ο ένα σίγουρα είναι ο Μπέλος, πάντως. Ναι, το ξέρει. Ναι. Σου διδάξει, μαθαίνει τα ανάποδα. Ε,
0: ναι.
1: Τα ανάποδα. Ναι.
0: Κύριε Μπέλο, 97,7.
1: Οπα.
0: Τελευταία δημοσκόπηση, να μάθεις.
1: Για να μάθεις. Και με μας την έστειλε ο φίλος μας, ο γνωστός.
0: Ο Στατάκης.
1: Βεβαίως. Βασίλη, μια πληροφορία. Είπανε,
0: έχουν καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν υπάρχουν 500, λίγα 500 κυκλοφορούν τώρα.
1: Συγγνώμη, αν εγώ έχω 10.
0: Θα πάρει τράπεζα, ρε φίλε.
1: Μόνο και.
0: Έμποτα, θα πάρει κανένα, να πληρώσει, να πάρει σιγάρα. Θα χαλάσει 500.
1: Δεν δίνει,
0: Πώς σου χαλάσει, ρε φίλε. Αν σου χαλάσει 500. Άμα έχει, πάει να βάλει βενζίνα, γεμίσει το τεπόζι, να κάνουμε 50 ευρώ, να πει γεμισέ το και να πάρει. Και πάλι δύσκολο.
1: Πάει δύσκολο. Ναι, αλλά έλα που η τράπεζα, άμα πάρει με 500, ζητάει και ταυτότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβε, ρε. Ναι, γιατί είναι μεγάλο το. Αυτό το χρήμα, έτσι,
0: ναι.
1: Το 500 είναι το ανώτερο, έτσι,
0: ναι.
1: Και ζητάει ταυτότητα, ναι, βέβαια. Βέβαια δεν έχουμε 500.
0: Αλλά έχεις, εσύ μπορεί να έχεις πρόεδρος.
1: Εντάξει, πρόεδρος.
0: Για αυτό
1: ναι.
0: Το λες.
1: Αυτό το λέω, ναι. Για να προλάβω πριν καταγηθούν.
0: Ναι.
1: Να προλάβω, ναι.
0: Ο φίλος ο Νίκος μιλάει και εγώ έχω 500, λέει τα ελληνικά. Γι' αυτό 500 ήταν.
1: Πράσινο ήταν.
0: Το ελληνικό, ωραίο ήταν.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το 500.
0: Ωραία. Ελληνικά λεφτάκια.
1: Λάξε,
0: ωραία ήταν, ρε φίλε. Είχαμε λεφτά στην τσέπη μας. Λέγαμε, έχουμε τόσα. Τώρα έχεις 500 100 ευρώ και έχεις. 150 ευρώ είναι, πόσα λεφτά είναι, ελληνικά πάνω κάτω.
1: Βάλω ότι το 2 ευρώ είναι 700 δραχμές.
0: Τα 50 ευρώ είναι 17. Τα 50 ευρώ είναι 17.000.
1: Ναι.
0: Τα 100 ευρώ είναι 34.000. Έχεις 34.000, έλεγα έχω 34.000, λέγαμε στην τσέπη μας.
1: Και το έχεις ένα εκατοστέρικο πράσινο.
0: Ένα χαρτί.
1: Και
0: ένα χαρτί.
1: Εγώ είχα παλιά πάνω μου 10, 12, 13, 15.000 δραχμές και πήγαινα μπουζούκια, πήγαινα κλαπ, έτρωγα πίτσες, σινεμάδες και μου μένανε άνετα.
0: Μα πάμε ένα 50 τώρα.
1: Τίποτα.
0: Με ένα 50 για την πόρτα δεν βγαίνεις.
1: Και στο Βασιλόπουλο να πας ή σε οποιοδήποτε σούπερμάκερ. Σούπερμάκερ να πας, πόσα θες.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Άμα γεμίσει το καρότσι.
0: Ποιο καρότσι, δεν υπάρχουν γεμάτα καρότσια τώρα πια. Μικρά καλαθάκια τώρα κόσμο.
1: Μικρά καλαθάκια. Και δεν μου λες και ένα άλλο, το κέρμα γιατί το βάζουν στο καρότσι. 50 λεπτά.
0: 150 ευρώ ή 50 χιλιάρικα. Γιατί ρε, πόσο κάνει το.
1: 150.
0: Ναι, 50 ευρώ είναι 51.000 περίπου.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Αν δεν έχει 51.000 δραχμές.
0: Ναι, λεφτά έλεγε.
1: Έχω λεφτά. Έχω λεφτά. Όχι, ναι.
0: Έχω λεφτά έλεγε.
1: Ναι. Μία απορία. Γιατί βάζουν στο κέρμα στο καλάθι, οπουδήποτε, για να το πάρει.
0: Και να το ξαναβάζει, το ξαναπαίνει. Ε.
1: Γιατί να μην χάσει το καρότσι.
0: Να, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά μετά πα στο καρότσι και ξαναπαίνει το ευρώ πίσω. Ξαναπαίνει το κέρμα. Φαντάζε το κουμπάκι και ξαναπαίνει.
1: 50 λεπτά, ναι.
0: Ό,τι θε, βάζει 50 λεπτά, μετά το ξαναπαίνει πάλι πίσω.
1: Γιατί παίρνει και πιο μικρό. 50
0: λεπτό και ευρώ μετά.
1: Ναι, δεν παίρνει 20 λεπτό.
0: Δεν παίρνει 5 λεπτό.
1: Α, εντάξει. Και το Supermarket, όλα έχουν παρκίν.
0: Τι κάνουνε?
1: Πληρώνεις.
0: Όχι, ρε, δεν πληρώνεις. Τα πάρκινγκ του Supermarket δεν πληρώνεις. Όσα έχουν είναι δωρεάν το πάρκινγκ.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά μετά τις 2. Ώρες αποκαλύψεων σε λίγο με Τζίτζι. Έχεις αποκαλύψει πολλά πράγματα ακόμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Βέβαια. Έχουμε...
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Η φίλη μας η Άννα έστειλε πολλές καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φιλαράκο μου και σε σένα. Στο φίλο μας το Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onerpapaki943.gr. Σε λίγο θα πούμε τους ομίλους αναλυτικά με τον κύριο Μιχάλη Τζίτζι σε λιγάκι και να μας λέει ποιες ομάδες βλέπει σε κάθε ομίλο να προχωράνε. Στα λέω εγώ τους ομίλους, αλλά εσύ τις ομάδες. Θα τα γράψεις στο χαρτί.
1: Όχι, τις ομάδες θα γράψεις.
0: Όπου, ας τα λέω εγώ μία-μία.
1: Ναι, ένα ομίλο. Δεν έχω κινητό.
0: Τι να σου κάνω, κύριε.
1: Με πήρε ένα πρόσωπο και.
0: Τι να σου κάνω, μιλάς πολύ. Μιλάς πολύ, κύριε Τζιάκο.
1: Μήπως.
0: Τι μήπως. Πρέπει να πάρεις ένα κινητό, είναι πρόεδρος τώρα πια. Πρέπει να πάρεις ένα κινητό. Ακόμα δεν ούτε στυλό έχεις. Ούτε κινητό, ούτε στυλό.
1: Όχι.
0: Α, σου δώσω και στυλό μετά το διάλειμμα.
1: Έχω και αυτό που σε λένε.
0: Θα το κάνει το στυλό, εσύ θα μα απέξω.
1: Αλλά δεν τρέχει το κάτω στυλό, θα μου πει στου ομίλου και εγώ θα λέω.
0: Τι ομάδε που βλέπει να περνάνε.
1: Που βλέπουν να περνάνε.
0: Οι δύο πρώτες. Να πούμε ότι περνάνε δύο πρώτες και οι 8 καλύτερες των ομίλων περνάνε στην επόμενη φάση.
1: Δεύτερη.
0: Οι δύο πρώτες ομάδες και οι 8 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων. 8 νομίζω.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από Μύκονο. Μπιλάρα, καλημέρα σας ακόμα από Μύκονο. Σεζόν είμαστε. Έχουμε Μάικ Τζόρνταν εδώ. Να δούμε πότε θα έχουμε Μάικ Τζίτζι.
1: Θα έχουμε σύντομα. Και Μάικ, σύντομα. Μαζί με τον Μάικ Τζόρνταν.
0: Αν δεν πάει Μύκονο, πάει σε άλλα Μύκονο. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι,
0: αν δεν πάει Μύκονο, πάει σε άλλα Μύκονο.
1: Η Καρχαρία έχει.
0: Καρχαρία Μύκονο.
1: Όχι, στη Σαλαμίκονο.
0: Καρχαρία έχει.
1: Έτσι δεν είναι, ότι βγήκε η Καρχαρία.
0: Δεν πα, εσύ δεν πα βαθιά.
1: Στη Λούτσα βγήκε και παντού.
0: Δεν πα, πα μέχρι το Αστράγαλο μπαίνει.
1: Πιο κάτω, τώρα με το Καρκαρία λίγο πιο κάτω.
0: Στην Αμμουδιά.
1: Στην Αμμουδιά, ακριβώς.
0: Έχει ψάρια όμως, να βάζει παντόφλα εκεί.
1: Μόλις και πας, έχει ψάρια, ε.
0: Δηλητηριώδη ψάρι.
1: Θα φορέσω φαμπό με αρφίλες.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Είπαμε τα δωράκια μας ταξίδι στις Πέτσες 2-3 ημέρες. 2 για ιντερεύσει στο ξενοδοχείο Ρουμάνι. Στην Τάπια, ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης και το. Εστιατόριο εκεί στο Αλεποχώρι, το εστιατόριο Θάλασσα. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Το πολύχρωμο ρεκ ταβερνάκι. Εδώ εύκολα απλά μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα. Και είστε OK. Η Παρασκευή πρωί θα γίνει κλήρωση 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς. Αναλύουμε τους ομίλους του Μουντιάλ με τον μοναδικό Μιχάλη Τζίτζι ή αλλιώς Μάικλ Τζίτζι.
1: Μάικλ Τζίτζι και θα έχουμε και βέβαια μην το ξεχνάμε ζωντανές συνδέσεις
0: με πού?
1: Με τις αγώνες του Μουντιάλ.
0: Όχι τώρα.
1: Του Μουντιάλ.
0: Του Μουντιάλ, όταν έρθει
1: ώρα. Βραδινά μετά τις 17.
0: Βέβαια.
1: Και θα αναλύουμε τα πέναλτι κατά τα καράβια.
0: Θα είναι προβλέψεις.
1: Μπίλες
0: και αυτά.
1: Και μπίλες.

0: 943 Internet and Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έφτασε η ώρα για ανάλυση για το Μουντιάλ από τον κύριο Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο και μέλλοντα πρωθυπουργό της χώρας.
1: Με το κόμμα Κόναν.
0: Κόναν.
1: Αλλά όχι τώρα.
0: Όχι τώρα, πιο μετά.
1: Πάμε πρώτα για την Δημαρχία Γαλλίο.
0: Και μετά.
1: Με 97,7 κύριε Μπέλιο.
0: Την πήραμε αυτή κύριε Μπέλο, τελειώσαμε.
1: Ό,τι και να λέει ο κύριος Μπέλιος, εμείς είμαστε μπροστά.
0: Ναι.
1: Με τη δημοσκοπήση του σωστού αναλυτή. Λοιπόν.
0: Το πάμε στα, να πούμε τα παιχνιδάκια.
1: Ναι, κατά ομίλους, κατά ομάδες, δύο περνάνε.
0: Έτσι.
1: Για τον τρίτο δεν λέμε γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι.
0: Όχι.
1: Εγώ θα λέω τις δύο φαβορί.
0: Μπράβο.
1: Που για μένα, ε.
0: Πάμε. Πρώτο όμιλο.
1: Πρώτος όμιλος.
0: Ξεκινάμε. Κύριε πρόεδρε, το νου σου.
1: Χαμός.
0: Σωστά, σοβαρά, σε θέλω. Όχι μπίλες και καράβια.
1: Παρακαλώ, λοιπόν, βάλτε τα ακουστικά σας και ακούστε καλά τα προγνωστικά του Προέδρου.
0: Και χωρίς ακουστικά ακούνε.
1: Και χωρίς ακουστικά.
0: Ναι. Γαλλία,
1: ναι.
0: Σενεγάλη,
1: ναι.
0: Ιράκ, Νορβηγία.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω πρώτη θα τερματίσει για τις δύο θέσεις Γαλλία και η ομάδα της Νορβηγίας. Η Σενεγάλη είναι αυτή που πήρε το κυπελό.
0: Ποιο κυπελό?
1: Που τους λέει να τους δώσουν πίσω.
0: Νομίζω ναι.
1: Μαρόκο.
0: Νομίζω.
1: Λοιπόν, να δώσουν στο Μαρόκο λέει πάλι το κύπελλο.
0: Λοιπόν, άστα αυτά. Θα είναι παλιά.
1: Παλιά. Τώρα μιλάμε.
0: Μην πληγές.
1: Εγώ πάντως το είμαι. Στη Γαλλία πρώτο φαβορή. Σενεγάλη, Νορβηγία, μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ωραία. Πάμε στον άλλον όμιλο. Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία.
1: Για μένα είναι Ελβετία και Καναδάς. Βοσνία και η άλλη ποια είπες? Βοσνία και
0: Ελβετία.
1: Όχι, Ελβετία, Καναδάς, εγώ πιστεύω θα περάσουν.
0: Και Κατάρ.
1: Κατάρ και
0: Αναγκασία.
1: Κατάρ και η άλλη ομάδα θα πάνε η Βοσνία για τον τρίτη θέση.
0: Δεν άλλε τρίτη θέση. Αλλιώ πρώτη, δεύτερη είπαμε. Δεν μα βάζει η διαδικασία τρίτη θέση.
1: Ωραία, οπότε εγώ σε αυτό το όμιλο βλέπω Ελβετία και Καναδά. Παρότι ο Καναδάς είναι πολύ δυνατός.
0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο όμιλο. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
1: Ότι οι Κορεάτες τρέχουν πολύ. Εγώ πιστεύω Μεξικάνοι,
0: ναι,
1: λόγω και της έδρας τους. Και θα, η θέση δεύτερη θα παιχτεί ανάμεσα στην Τσεχία και στη Νότιο Κορέα. Οι κοντοστούπιδες που τρέχουν πολύ.
0: Πάμε στον άλλο. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία.
1: Βραζιλία, Αϊτή λέω εγώ.
0: Βραζιλία, Αϊτή. Κατά την απόδοση είναι Αϊτή.
1: Αφήνω έξω το Μαρόκο. Ω. Με το φιλικό που είδα σήμερα 4-0.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Εδώ είναι γερός όμιλος.
1: Μόνο μία ερώτηση να κάνω. Στο Μαρόκο θα παίζει?
0: Ναι, καμπίνα θα παίζει, ναι.
1: Εντάξει, τέτοια.
0: Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
1: Είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, είπες, που είναι και πολλές πολιτείες μαζί, Ηνωμένες, επειδή είναι γηπεδούχοι και αυτοί, κάνα σφυριγματάκι θα το πάρουν με λουλούδια και φρούτα. Εγώ που βλέπω λοιπόν την είπα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλες, μήπως, Βασίλη?
0: Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
1: Όπου δεν ταιριάζει κανένα στο ποδόσφαιρο,

0: βλέπω τους Παραγουανούς, γιατί είναι πολύ δυνατοί, και ανάμεσα Παραγουάη λοιπόν και Τουρκία.
1: Γερμανία, Κουρασάο, ναι. Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινός.
0: Εδώ έχει, πιστεύω, Ακτή Ελεφαντοστού, την πιστεύω ότι θα περάσει, και Ισημερινός με τη Γερμανία. Θα γίνει μάχη τη δεύτερη θέση.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Θα φάγει τέσσερα από τον Αϊτή η Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι, η Νέα Ζηλανδία είναι δύσκολο, ναι. Εγώ βλέπω. Συγγνώμη, δεν άκουσα τις ομάδες.
1: Α, είσαι αλλού το μυαλό σου.
0: Όχι, εδώ είμαι.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
0: Εγώ βλέπω μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Αίγυπτο και στο Ιράν, και το Βέλγιο πρώτο.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Ξεκάθαρο φαβορί. Ισπανία, Ουρουγουάη βλέπω.
1: Ουρουγουάη βλέπεις. Λοιπόν.
0: Δεν βλέπω πράσινο ακροτήρι.
1: Ωραία. Ωραία. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.
0: Α, Αργεντινή τώρα, εντάξει, η κάτοχος του παγκοσμίου κυπέλου θα περάσει με Αλγερία.
1: Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
0: Έλα ρε φίλε, Κολομβιανή φίλη μου και Πορτογαλία βλέπω.
1: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς.
0: Μεγάλη μάχη. Η Αγγλία μαζί με την Κροατία και τον Παναμά θα δώσουν μεγάλες μάχες.
1: Παναμά 51 απόδοση.
0: Ναι, εγώ πιστεύω Αγγλία, Παναμάς και η, πώς την είπες στην άλλη,
1: Κροατία.
0: Κροατία μεγάλη μάχη, γιατί και οι Κροάτες τώρα δεν έχουν τη μεγάλη ομάδα, εντάξει, σαν ονόματα πια, όπως είχαν παλιά. Ο Παναμάς θα το παλέψει.
1: 51 απόδοση ο Παναμάς. Να παλέψει, ναι, έχει, παλεύτα.
0: Και έχει και ωραία.
1: Παναμάς.
0: Έχει και ωραία, πώς το λένε.
1: Άστο, τα ωραία γλυκά.
0: Όχι τα γλυκά, τα άλλα, τα ψάρια.
1: Παναμέζικα.
0: Ναι, τα.
1: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία.
0: Ολλανδία, Ιαπωνία βλέπω.
1: Όχι Σουηδία, όχι την Ισία, ε.
0: Όχι.
1: Ωραία. Ολλανδία, αυτά από τον κύριο Τζίτζι. Τα είπε όλα αναλυτικά. Θα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα, βέβαια, που θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί είναι
1: παραμονές, ναι, του αγώνα.
0: Να πούμε και την αλήθεια, η Σουηδία που περάσει και σε τρίτη, ρε φίλε.
1: Ναι, λέω για τις δύο πρώτες ομάδες.
0: Εγώ βλέπω Ολλανδία, Ιαπωνία. Πολύ σκληροί Ιαπωνές και καλή ομάδα. Και ναι, πολλοί παίκτες στην Ευρώπη, ε. Ναι. Καλούς παίκτες. Εντάξει, Ιαπωνές.
1: Λοιπόν, παιδιά, αυτά θα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα που θα είναι παραμονές της πρεμιέρας του Μουντιάλ.
0: Φημήθηκα Παναμάς, καλαμαράκια.
1: Καλαμαράκια Παναμάς.
0: Ναι.
1: Πιο καλά τα δικά μας.
0: Εγώ πιστεύω πιο καλά, ναι, και πιστεύω θα γίνει μεγάλη μαχιά, που σου λέω εγώ, ανάμεσα στον Παναμά και στην άλλη ομάδα.
1: Ωραία.
0: Η πρώτη είναι
1: αυτά είναι ένα πρώτο δείγμα του Τζίτζι. Την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και πιο έτσι αναλυτικά τις ομάδες και θα έχουν τελειώσει και τα φιλικά τους, θα μας πει ο Τζίτζι ολοκληρωμένα τι βλέπει παραμονές του Μουντιάλ.
0: Του Μουντιάλ. Παραμονές.
1: Ξεκινά, είπαμε, 11 του μήνα. Είναι Πέμπτη Παρασκευή βράδυ, 11 του μήνα.
0: Πέμπτη για Παρασκευή ξημερώματα.
1: Μπράβο. Ξημερώνει Παρασκευή, 11 του μήνα.
0: 11 η
1: όχι, όχι παραμονή, δεν ξημερώνει. 11 το βράδυ είναι. Θα τελειώσει η Παρασκευή ξημέρωμα.
0: Α, ναι, αυτό λέμε. Ότι το ημίχρονο θα γίνει με την άλλη μέρα.
1: Που θα είσαι εδώ εσύ, θα την άλλη μέρα θα είναι.
0: Ναι, και θα είναι ο αγώνας. Εγώ θα είμαι από τις 11 εδώ.
1: Θα είσαι με το Στρατάκι μαζί εδώ.
0: 10:30.
1: Με το Δημήτρη Στρατάκι.
0: Άμα είναι Πέμπτη, 10:30 θα είμαι εδώ. Για να πρώτο μάτς βέβαια. Το ναι, Δημήτρη Στρατάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα του κάνω τη μεγάλη τιμή και τη χάρη.
1: Μπράβο.
0: Να παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα, είπαμε, είναι ανάμεσα στο Μεξικό
1: και την Νότια Αφρική.
0: Ο μαύρη με κοντουστούπιδα. Ναι. Θα γίνει μεγάλη. Εγώ πιστεύω θα επικρατήσει όμως το Μεξικό. Αν και η Αφρική είναι δυνατή.
1: Η Αφρική δεν είναι κοντή, είναι ψηλό λαό. Τι κοντουστούπιδα λέει.
0: Θα παίζει και τη ΣΑΕΚ μέσα.
1: Πινέδα,
0: πιστεύω θα σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό καλοκαίρι παιδιά. Μιας και το γυρίσατε στη Δραχμή, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Θυμάμαι ότι κάποτε σούταραν τρίποντο με ταμπλό σαν του Παπα-Νικολάου, αδικία να μην μπορούν να παίξουν όλοι οι ξένοι, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας ο Πάνος, έστειλε μήνυμα από το Βραχάτι. Γεια σου Πάνο μου. Εξωτικό Βραχάτι.
0: Γεια σου Πάνο, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας, μην ξεχνάμε για το μπιστρό. Εκεί που είναι στο Περιστέρι, το μπιστρό στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, ή Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό και είστε OK στο Viper του σταθμού.
0: Αυτό που λες Βασίλη, η ομάδα πώς τη λες?
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο. Είναι με τον όμιλο όμως, είδα εγώ τώρα που
1: Γερμανία
0: μου είπες
1: και αυτά.
0: Με τη Γερμανία ρε φίλε. Λες να κάνει την έμπληξη.
1: 101 απόδοση έχει.
0: Δηλαδή ένα χιλιάρικο.
1: Για βάλε.
0: 101.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άντε γεια φίλε, έγινες πλούσιος και φέσαι ο
1: Κουρασάο όπως.
0: στον πλανήτη. Ναι,
1: Κουρασάου είπαμε, η οποία έχει παίκτες που παίζουν στην. Ένα παίζει στην Αϊντχόφεν, ο άλλο παίζει στη Μίντεσμπρο και στη Χαλ και οι υπόλοιποι παίζουν στη β' κατηγορία της Ολλανδίας. Δηλαδή παίζουν στην Ευρώπη.
0: Παίζουν.
1: Ναι. Αλλά β' κατηγορία Ολλανδίας όμως.
0: Ναι, μήπως του Γερμανού,
1: Κουρασάου. Είναι 1500 ευρώ πληρώνει να πάρει το κύπελο.
0: Όχι, να του περάσουν. Να μην το πάρει, γιατί για να περάσει πόσο θα δίνει. Ούφα, δίνει.
1: 51 σου, 101.
0: Για να περάσει στον όμιλο.
1: Για να περάσει στον όμιλο, περίμενε.
0: Η Γερμανία θα είναι το φαβορή εκεί του όμιλου.
1: Για να περάσει Κουρασάου είναι 101, σου λέω.
0: Τι λέει, και η Γερμανία.
1: Η Γερμανία είναι 28. Να περάσει πρώτο το Κουρασάου εννοεί.
0: Ναι, 101. Ναι, φίλε, αξίζει ο κόπο, ε. Με ένα χιλιάρικο, 101.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα την έξω, έχει την μπάγκα στον αέρα.
1: Ναι,
0: θα στείλουν από πάνω του Κολοβιανού. Θα μα τα λέγανε. Δεν θα μα τα δώσουν ποτέ τα λεπτά. Ε? Θα πούνε αυτού που είναι κολλητό του Κουρασάου.
1: Σημερινό 5 και αχθεί ελεφαντοστού 8.
0: Ναι, εντάξει, αχθεί ελεφαντοστού είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ε?
1: Να περάσουν σαν δεύτερη η Γερμανία είναι 1-0-3, το Κουρασάου 8, αχθεί ελεφαντοστού 1-22 και η σημερινό 1-10. Σαν δεύτερο να περάσει 8 του Κουρασάου. Σαν δεύτερο.
0: Σαν πρώτο.
1: Είπαμε 101.
0: Είναι αυτή η. Πώς την είπε η ομάδα την Εχτήλε Φαντουστού, ρε φίλε, θυμάσαι τι παίχτε είχε
1: πάει. Και παίζανε όλοι σε μεγάλε ομάδε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Βγάζανε παιχταράδε.
0: Είχαμε παίξει και αντίπαλο. Και στην Αφρική ή όχι.
1: Δεν θυμάμαι, Τζίτζι μου.
0: Με τι καραμούζε, θυμάσαι.
1: Βουβουζέλα.
0: Ήταν αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Βουβουζέλα.
0: Ούτε κούρα δεν μπορούσε να χτυπήσει. Αλλά να πούμε, Βασίλη, ότι πιστεύω ότι η Γερμανία είναι λίγο το φαβορί του ομίλου, αλλά θα του την κάνει λίγο και αυτή η ελεφαντοστού. Αναλόγω τι είναι η πρώτη. Με ποιο παίζει το Κουρασάου, καταλάβει. Αν παίζει με τη Γερμανία, πρώτο παιχνίδι, εντάξει, λίγο
1: πιστεύω. Πρώτο παιχνίδι, εμεί με τη Γερμανία παίζει.
0: Αυτό. Ούτε το όβερ δεν θα πληρώνει εκεί.
1: Θα πληρώνει το όβερ 5,5.
0: Γιατί?
1: 5,5 όβερ. Αν δεν είναι 80, 90, να μπουν 6 γκολ.
0: Πιστεύει ότι μπορεί να φάει το Κουρασάου τόσα, ε.
1: Ακερδίσει πιστεύω εγώ, 0,6.
0: Κουρασάου.
1: Αμέ, τελικό Κουρασάου, 1500 αναπόδοση.
0: Με Βραζιλία.
1: Σχέτ, ναι, θα πάει τελικό.
0: Θα δίνει και
1: 1500 απόδοση.
0: 1500 μαζί με τη Βραζιλία, 1800.
1: Στο ευρώ. Ένα ευρώ, 1800. 10 ευρώ.
0: 1000 ευρώ όμω.
1: 1000 ευρώ, πάρε 101.000 γανε. Και τζίτζι.
0: Αυτό το Κουρασάου αξίζει.
1: Κουρασάου, μαδάρα. Κουρασάου, λέει ο Σατάξης, το λέει Κουρασάου.
0: Αλλά και το Παναμάς 51, ε, να περάσει, ε.
1: 51 ο Παναμάς, ναι.
0: Δεν το Παναμά. Έχω παρακολουθήσει μερικά παιχνίδια, κοιτά. Αυτοί παίζουν όμως μπάλα.
1: Ποιοι?
0: Ο Παναμάς.
1: Παίζουν. Πολύ παίζουν.
0: Η Σουηδία έχει περάσει, δηλαδή, ε.
1: Αφού την είπαμε, έτσι. Αφού το είπαμε ότι είναι στους ομίλους, δεν έχει περάσει, έτσι, δηλαδή. Σήμερα τα έχει κάνει λίγο χάλασα.
0: Όχι, εντάξει με τώρα. Που παίζει με την Ελλάδα φιλικό.
1: Αφού έχει περάσει, λέμε, αφού είναι στον όμιλο.
0: Μόνο η Ιταλία δεν πέρασε.
1: Ιταλία, ναι.
0: Από τα μεγάλα ονόματα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιταλία, από νομίζω δεύτερο μου διαλέξω.
1: Δεύτερο,
0: δεν ήταν, ε.
1: Ναι, δεύτερο, δεύτερο.
0: Εγώ βλέπω λοιπόν, φίλοι μου, αυτά είναι οι δύο οι θέσεις οι πρώτες που έλεγα στου ομίλου. Όσοι έχετε σημειώσει χαρτί και στυλό, ε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια πάντα φαβορεί. Εγώ δεν δίνω καμία άλλη, ούτε την Ισπανία, ούτε τη Γαλλία που δίνουν τα προγνωστικά, οι book και αυτά. Gigi's book μόνο του δίνει Βραζιλία τελικό.
1: Αυτό σου πει.
0: 9 ή 10. 9 νομίζω.
1: 9, 9.
0: Εντάξει, βρίσκω Βραζιλία τελικό, δεν είπα θα το πάρει. Βραζιλία τελικό.
1: Ναι, θα πάει τελικό, ναι, σωστά.
0: Δεν έτσι τύχει τελικό με τη Γερμανία. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει, γιατί οι Βραζιλιάνοι θα θέλουν οπωσδήποτε το αίμα τους πίσω μετά τα 7 γκολ που είχαν φάει.
1: 7-1. Θυμάσαι.
0: Έφυλα, έβαζε ο Μίλερ 4 γκολ σε ένα ημίχρονο.
1: Δεν
0: είναι δυνατόν, δηλαδή. Η άμυνα της Βραζιλίας δεν ήξερε πού τα τρώει, ε.
1: Ναι.
0: Και είχαν και δύο δοκάρια οι Γερμανοί. Θα πηγαίνανε για 1-1. Εντάξει, ρεκόρ παγκοσμίω είναι όμως, ε. Και το 1-7.
1: Ναι, μεγάλη νίκη, μεγάλη νίκη.
0: Μέσα στο Σάο Πάολο, θυμάσαι. Ή στο Μαρακανά.
1: Δεν ξέρω, παίζανε πάνω στη Βραζιλία. Θα τα ξέρεις εσύ, με ρωτάς εμένα.
0: 1-7 λοιπόν.
1: Που ξέρεις εσύ.
0: Ναι, ωραία, 0-6. Να θυμίσω εγώ και στο φίλο μου το Δημήτρη το. Ότι 0-6 και μετά 1-6, 1-7 κύριε Δημήτρη, στρατάκι. Με 4 γκολ του Μίλερ. Και εκείνο τον αγώνα γινόταν ο χαμός του χαμού στη Βραζιλία, ε, μετά του λήξη, ε. Ανθρώποι που πέφτανε στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, φιλάτε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Ο Γιώργος, μιλάτε τζίτζι για μπάνιο στη Ρόδο.
0: Ωραία, η Ρόδος.
1: Και πάμε και στο καζίνο, λέει, της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Παίξεις τα λεφτά σου?
0: Όχι, δεν παίζω. Γιατί τα κρατάμε για τη δημαρχία. Πρέπει ο κόμμος να πληρώνεται. Ο Βασιλάκης δεν θα πάει τσάμπα. Σώσει.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Ο Μανολάκης δεν θα είναι τσάμπα.
1: Ναι, ο Βέλιος δεν θα είναι τσάμπα. Ο οδηγός, ο γραφείο τύπου, ναι. Πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Θα πληρώνονται οι άνθρωποι.
1: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη 7 λέει: Μπέλο, έχει σκούπα ή να φέρω τη δική μου? Μάκης Περιστέρη 7. Αν ακούει ο κύριος Μπέλος, θα μας απαντήσει κύριε Μάκη, με τις σκούπες σου.
1: Η σκούπα σκουπίζει.
0: Ναι. Και η σουγκαρίστα σουγκαρίζει.
1: Σουγκαρίζει, όπως λέει και η παροιμία, και το φαράσι τα μαζεύει. Έτσι όλα αυτά μαζί γίνεται καθαριότητα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα μας. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και ο φίλος ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα.

0: δεν βγήκε να μας πει ο Σωτηράκης.
1: Ποιος?
0: Ο Μπέλος. Να μας
1: αναλύσει. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα. Περπατάει τώρα, αν μπορεί.
0: Να μας πει.
1: Να τους έστειλε μήνυμα.
0: Κάτι για τον πρώτο.
1: Δεν μιλάω με άμπαλους στο μπάσκετ να πάρει τη σκούπα της Σαρούχα, αλλά λίγη υπομονή δεν βλάπτει. Πληρωμένη απάντηση, κύριε Μάκη, να πάρει τη σκούπα που έχει κυρία Τσαρούχα. Σπίτι της ηλεκτρική είναι, με φαράς είναι, δεν ξέρω. Αυτή τη σκούπα να πάρει, λέει.

0: Εδώ που βλέπω Βασίλη τώρα.
1: Τι βλέπεις πάλι?
0: Έβλεπα το. Σε επανάληψη στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος
1: χαίρεσαι?
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Και στην επανάληψη.
0: Εντάξει, ναι. Και στην επανάληψη. Βλέπω ότι αποχώρησε πάλι ο Αταμάν, έφυγε. Συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ο Αταμάν έφυγε, είπε πέντε πράγματα και έφυγε. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Πήγε όμως ο συνέντευξη τύπου, είπε κάποια πράγματα που ήθελε να πει και δεν δέχτηκε ερωτήσεις. Έφυγε.
0: Σωτηράκι, εγώ λέω να βρείτε κανένα προπονητή που να μην φεύγει έτσι γρήγορα. Ήταν σωτηρή.

για το φίλο μας τον Μάκη, έστειλε μήνυμα 100-0 και δεν φτάνει, όπως έλεγε ο πρόεδρος τους, πάνε εποχές μούμιας, Μάκης Περιστέρη 7. Και ο κύριος Μπέλος με ρωτάει, Μπιλά, τι έβλεπες εσύ? Εγώ παιδιά, είπα στην αρχή τι είδα. Είδα ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ στον Φουρνιέ, στην τελευταία φάση εκεί που είναι. Τελευταία φάση, τελευταίο λεπτό, τέλος πάντων, που το μάτς είναι στην κόψη του Κλειδαφιού. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ που δίνει η κυρία Τσαρούχα. Τώρα από εκεί πέρα για τις βολές, παιδιά, να πω κάτι. Ότι οι βολές κάπου υπάρχουν, δικαιολογούνται, γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, δικαιολογούνται. Τέλος πάντων, ο καθένας πώς το βλέπει, αλλά το να έχεις όμως 47 επιθετικά rebound, μάλλον 47 rebound γενικός Ολυμπιακός, 27 ο Παναθηναϊκός, 43-27 νομίζω, είναι πολύ μεγάλη, 47-23, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στα rebound, 16 επιθετικά, άρα έγιναν rebound και εκτέλεση για καλάθι, από εκεί κερδίθηκαν τα περισσότερα. Φάουλ πάντως τη φάση που στο τέλος του ενός λεπτού, που έμεινε ένα λεπτό, νομίζω δεν υπάρχει φάουλ κανένα πάνω στον Φουρνιέ. Πάντως σκηνή μας, λέει ο Σωτήρης, φίλοι Ολυμπιακοί γελάγανε με αυτά που βλέπανε παρέα σήμερα. Τι σχέση έχουν τα rebound με τις βολές? Λέω, αν πάρεις rebound επιθετικό, ρε φίλε, είσαι κατά το καλάθι, πιθανό να κάνεις κατευθείαν σουτ και να κερδίσεις φάουλ. Αυτό είπα. Δεν λέω ότι είναι πάντα γίνεται έτσι, αλλά τις περισσότερες φορές όταν παίρνει επιθετικό rebound ένας ψηλός, πάει να εκτελέσει κατευθείαν τις περισσότερες φορές.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιάννης Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει φάουλ, συμφωνώ, πάνω στο Φουρνιά, αλλά μην τρελαίνουν την Παναθηναϊκή. Τα ίδια κάνανε και αυτοί επί Βασιλακόπουλου. Το επόμενο μάτς είναι φίλε Παρασκευή στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ αυτή τη φορά, έτσι πάει η σειρά. Ο ΆΚΑ μετά ΣΕΦ. Και αν χρειαστεί πάλι μάτς, ξανά στο ΆΚΑ, ξανά ο ΣΕΦ και πάει λέγοντας. Είπαμε ο νικητής για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να φτάσει στις 3 νίκες.
1: Μπορεί όμως να γίνουν 5 αγώνες, μπορεί να μην γίνουν και 5. Όπως το έχεις πει, ε.
0: Τζίτζι μου, δεν είστε εδώ. Δεν είστε εδώ σήμερα.
1: Οι 3 νίκες.
0: Τώρα δεν τα πα.
1: Ναι.
0: Πού έχεις το μυαλό σου, μιλάς στο κινητό και πέρα το Viper, πού μιλάς τώρα εκεί.
1: Οι 3 νίκες.
0: Τι 3 νίκες.
1: Θέλει...
0: Πρέπει μια ομάδα να πάει στο 3. Μπορεί να πάει 3-2, μπορεί να πάει 3-0. Μπορεί να πάει 3-3.
1: 3-2 είναι 5 παιχνίδια.
0: Στις 3 νίκες λέμε, Χριστιανέ.
1: Α, εντάξει, εγώ λέω και για τα παιχνίδια.
0: Για να πάει, άμα πάει 3-2, πάλι 5 παιχνίδια δεν είναι. 3 θα πάει πάλι ο άλλος.
1: Ναι. Δεν με εμένα η άποψή μου είναι ότι το πρωτάθλημα θα παιχθεί στους 4 αγώνες.
0: Δεν θα γίνει 5. Δηλαδή 3-1.
1: Δεν ξέρω, δεν λέω πώς θα
0: 3-1 ή 1-3, μπορεί να γίνει αλλιώς. Μπαγεί 3-2 και να είναι 4 νίκες.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 3.
0: Η ώρα λοιπόν είναι 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σήμερα πάντως στην Ισπανία ανακοίνωσαν ότι τελειώνει η Μποντιρόγκα, η Ερουθεθουέλο από Ευρωλίγκα. Αλλά βλέπω και εδώ να γίνονται αλλαγές σιγά σιγά μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Οι οποίες καταγγελίες έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Οι καταγγελίες κατά του Λιόλιου και της προεδρίας της ΕΟΚ από το Μαρούσι, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Εγώ ξαναπεί παιδιά για την κυρία Τσαρούχα. Ξέρω να τη φωνάζει Παναθηναϊκός, φωνάζει ο καθένας. Θεωρώ ότι είναι μια διαιτητής η οποία δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ. Ούτε τοπικά. Εντάξει. Δεν μπορεί να έχουν παράπονα γενικώς όλες οι ομάδες τοπικά. Παίζει λίγα στην β' κατηγορία, παίζει.